Το βιβλίο, κυρίες και κύριοι, των 222 σελίδων, «Η γιαγιά μου η ευτυχία», εκδόσεις Άγκυρα. Αν δεν το έχετε πάρει, να το πάρετε. Είναι ένα πολύ καλό βιβλίο, μπορείτε να το διαβάσετε. Έγραψε το 2003 η εγγονή της Ρέα Μανέλη. Όπως είπαμε, η Ρέα Μανέλη ήταν κόρη του σπουδαίου κωμικού ηθοποιού Φραγκίσκου Μανέλη, που είχε παντρευτεί την πρώτη κόρη. Γράφει λοιπόν η Ρέα Μανέλη στο βιβλίο για την Παπαγιανοπούλου: «Ο θρύλος την έχει πως ήταν υιοθετημένη, και μάλιστα με τη συνεννόηση των δύο γυναικών, της θετής και πραγματικής μάνας της. Αφήσω το παιδί την τάδε ώρα στην πόρτα. Και το νου σου, πού να κλείσει μάτι η Μαριό Γκαλό το βράδυ. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν άνοιξε την πόρτα, έβαλε τις φωνές. Αχ, ένα μωρό είναι στην πόρτα μας. Η ευτυχία μπήκε στο σπίτι μας». Έτσι, η ευτυχία Παγιανοπούλου εμφανίστηκε με θεατρικό τρόπο στη ζωή της Μαριόγκας και του Γεωργίου Οικονόμου, Χατζηγεωργίου, όπως το άλλαξε αργότερα. Το βιβλίο αυτό, που έγραψε το 3 η εγγονή της, χορεύτρια στο θέατρο με καριέρα και στο εξωτερικό, ανατυπώθηκε και βρίσκεται πάλι στα βιβλιοπωλεία. Τώρα που η μεγάλη στιχουργός μας απασχολεί εκ νέου με την ταινία του Άγγελου Φραντζή, αφιερωμένη στη ζωή της, και χρόνια πριν με το σπαρακτικό μονόλογο της Νένας Μεντή στη σκηνή, είναι ευκαιρία να την ανακαλύψουμε από τις προσωπικές μαρτυρίες της αξέχαστης εγγονής της Ρέας. Εδώ θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τρεις σπουδαίες επιτυχίες. Μανώλης Αγγελόπουλος, «Στα βουνά δεν πάνε πόνοι», Μιχάλης Γιολάρης, Λευγένια Αστέρη, και Σωτηρία Μπέλου, οι φίλοι της, που χαρτόπαιζαν μαζί και έχαναν πολυκατοικίες, τη Ζαχαρένια Σουχαλάς.

σταθμός τραγουδιστικός στην καριέρα της Ευτυχίας Παγιανοπούλου ήταν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Το Γρηγόρη Μπηθηκότση έγραψαν μαζί και ερμήνευσε ο καλλιτέχνης, ο σπουδαίος καλλιτέχνης, πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες. Η Ευτυχία Παγιανοπούλου στο βιβλίο της εγγονής της αναφέρει ότι το λαϊκό γράφεται πρώτα με την καρδιά και το συναίσθημα και ύστερα με τεχνική. Κι έτσι, μόνο μας αναστατώνει, μας βάζει σε κίνηση, μας προβληματίζει, είχε πει σε μια συνέντευξή της το 1970. Η Ευτυχία ξεχώριζε στο αηδίνι της Μικράς Ασίας. Ήταν μια άνετα μεγαλωμένη, της άρεσε να μιλάει με ρήμα, πήρε το δίπλωμα της δασκάλα στα 18, της έγραψε ποίηση. Ήταν ένα πολύ καταρτισμένο και πολύ μορφωμένο άτομο, παρά το γεγονός ότι δεν της φαινόταν, γιατί συμπεριφερόταν με πολύ λαϊκό και απότομο τρόπο. Λάτρευε το διάβασμα, ήταν όμως μια ατίθαση κοπέλα. Μετά το θάνατο του πατέρα της πουλούσε χωρίς λόγο ότι έβρισκε σπίτι. Ό,τι έβρισκε σπίτι, τα πουλούσε. Από τα κοσμήματα μέχρι το στασίδι της μητέρας στην εκκλησία. Όπως είχαμε πει και νωρίτερα, είχε παντρευτεί τον έμπορο. Η μητέρα της ήταν ευθύς όταν απευθύνθηκε στο γαμπρό. Η Ευτυχία δεν έχει ιδέα ποια πόρτα οδηγεί προς την κουζίνα, αλλά ξέρει πολύ καλά ποια είναι η πόρτα που οδηγεί στη βιβλιοθήκη. Και βεβαίως στην εξώπορτα. Απέκτησαν, όπως είπαμε, δύο κόρες, τη Μέρη και την Κέτη. Όμως η Ευτυχία δεν ήταν ερωτευμένη, γράφει η εγγονή της Ρέα, κόρη της Μέρης και του κωμικού Φραγκίσκου Μανέλη. Το 19, όταν οι Τσέτες, οι άτακτοι Τούρκοι στρατιώτες, μπήκαν στο Αηδίνι, είδε να σφάζουν, να βιάζουν και να καίνε, και αυτές τις εικόνες τις κουβαλούσε μια ζωή μέσα της. Εδώ προκύπτουν αυτά τα βιωματικά στοιχεία από τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και το τι έζησε ο καθένας με τις φοβερές στιγμές και τις θηριωδίες των Τούρκων και των άτακτων Τσετών κατά των Ελλήνων, οι οποίοι μεγαλουργούσαν στη Μικρά Ασία, και από λάθη, κυρίες και κύριοι, που έγιναν από τις κυβερνήσεις του Ελευθερίου Βενιζέλου και από όλους αυτούς τους βρωμιάριδες πολιτικούς, οι οποίοι έφτασαν το στράτευμα μέχρι την Άγκυρα με τις περίφημες ιδέες περί μεγάλου ιδεατισμού, ανάγκασαν πάνω από 2-3 εκατομμύρια πρόσφυγες να εγκαταλείψουν τις πρωταγωνικές εστίες. Η Ευτυχία μαζί με τα παιδιά και τη μητέρα της ξαφνικά από πλούσιοι και νοικοκύριδες βρέθηκαν εχμάλωτοι. Αυτό όμως είναι ένα κεφάλαιο για το οποίο δεν ήθελε να μιλάει η οικογένεια. Με τον ερχομό της στον Πειραιά ξανάσμιξε με τον σύζυγό της, ωστόσο δεν άντυχε καθόλου τον κάθος πρεπισμό. Το θέατρο είχε κρυφό καημό. Χώρισαν, αλλά ο έμπορος Νικολαίδης έθεσε όρους. Αν θα φύγεις, θα πάρεις ένα από τα δύο παιδιά και δεν πρόκειται ποτέ να δεις το άλλο. Θέλω να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα τραγούδι του Μανώλη Καναρίδη, δύο άγνωστοι, πάντα σε στίχους της Παπαγιανοπούλου, τη Σωτηρία Μπέλου, Θολώνει στα νερά.

Η ευτυχία Τριαντάρα πια σχετίστηκε με τον ηθοποιό Νίκο Αλεξίου και μαζί του ανακάλυψε την περιπέτεια της καλλιτεχνίας, τα μπουλούκια, τον τζόγο, τη σκληρή πόκα. Ποτέ δεν έμαθε να παίζει καλά. Όταν χώρισε κουρασμένη από τις ζήλιες του ηθοποιού Αλεξίου, πήγε στην Κοτοπούλη, στη Μαρίκα Κοτοπούλη. Η Μαρίκα τη συμπάθησε, τη θεωρούσε μάλιστα γουρλού. Στο μεταξύ έβλεπε κρυφά και την άλλη κόρη της. Και εκεί γύρω στο 1928 ερωτεύτηκε τρελά τον μικρότερό της Γιώργο Παπαγιανόπουλο, που στην ταινία Ευτυχία τον ερμηνεύει αυτός ο πολύ καλός ηθοποιός, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Ο Δαδακαρίδης στην ταινία παίζει τον αστιφύλακα και λάτρη της λογοτεχνίας και της ποίησης, τακτικό επισκέπτη των βιβλιοπωλείων όπως και εκείνη. Παντρεύτηκαν αργότερα και έμειναν μαζί ως το θάνατό του. Στην ταινία, και παραπέμπω στην ταινία γιατί ίσως μας δίνει και τις εικόνες για να σκεφτούμε τη ζωή της Παπαγιανόπουλου, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, ο οποίος παίζει τον Παπαγιανόπουλο, την ώρα που γλεντάνε στο σπίτι, ξαφνικά κυρίες και κύριοι, σωριάζεται κάτω και πέφτει νεκρός. Η Παπαγιανόπουλου ήταν σπάταλη και χωρίς καμιά λογική. Ο τελευταίος σύζυγός της ήταν οικονόμος, λογικός και νοικοκύρης. Δεν είχε καμία τάξη στα γραπτά της. Όπως είπαμε και νωρίτερα, έγραφε σε πακέτα τσιγάρων, πίσω από λογαριασμούς, φωτογραφίες. Και όταν δεν είχε να ανάψει το τσιγάρο της, έπαιρνε το χαρτί όπου μόλις είχε γράψει στίχους και το άναβε από τη σόμπα. Ήταν πραγματικά ένας απίστευτος χαρακτήρας. Μια ιδιόρυθμη γυναίκα και γι' αυτό ιδιοφυΐα όσον αφορά τη συγγραφή λαϊκών τραγουδιών. Την ευτυχία των αντιθέσεων εκμεταλλεύτηκαν πολλοί. Από τη μία πουλάγε τα τραγούδια της και από την άλλη ήθελε δίψαγε για καλλιτεχνική δικαίωση, όμως που δεν ερχόταν γιατί δεν βοηθούσε η ίδια. Στο τέλος της, εκεί προς το τέλος της ζωής της, ζήτησε από τους δικούς της να μην τα βάλουν με αυτούς που αγόραζαν τα τραγούδια της. Με εκμεταλλεύτηκαν εν γνώση μου. Εγώ οι τρελοί τους παρακάλαγα να τα αγοράσουν. Εδώ κυρίες και κύριοι, θέλω να ακούσουμε το τραγούδι «Αντιλαλούνε τα βουνά». Το τραγούδι αυτό γράφτηκε από έρωτα και φόβο μη χάσει το σύζυγό της. Η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη. «Αντιλαλούνε τα βουνά, σαν κλαίω εγώ τα δειλινά, περνούν οι ώρες λιβερές σε ένα παλιό ρολόι και εγώ τους αναστεναγμούς τους παίζω κομπολόι. Αντιλαλούνε τα βουνά, σαν κλαίω εγώ τα δειλινά». Αυτό θα το ακούσουμε σε δύο βερσιών. Και από τη Σωτηρία Μπέλου, αλλά και από τον ανεπανάληπτο Στέλιο Καζαντζίδη.

Για το θάνατο της κόρης της Μέρης το 1960, η Ευτυχία Παγιανοπούλου έγραψε «Το δυο πόρτες έχει η ζωή» και το «Είμαι αητός χωριστέρα». Το λαϊκό γράφεται πρώτα με την καρδιά, όπως είχε πει, ενώ στο Χιώτη είχε δώσει αργότερα τα ηλιοβασιλέματα, το παρέτο δάκρυ μου, περασμένες μου αγάπες, τα καβουράκια που την πατρότητά τους διεκδίκησε ο Βασίλης Τσιτσάνης, τα πούλησε, γράφει εγγονή της, για 150 δραχμές χωρίς να έχει ανάγκη από τα λεφτά. Και επικαλείται μαρτυρία της άλλης κόρης, της Ευτυχίας της Σκέτης. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι υπήρχαν μεγάλοι και καταξιωμένοι καλλιτέχνες, και θέλω να αναφέρω και τον Τζιτσάνη και τον Καζατζίδη και πολλούς ακόμα, οι οποίοι τις έκλεψαν τα τραγούδια. Τις έκλεψαν όμως τα τραγούδια εν γνώση της. Δηλαδή, πολλές φορές του τα έδινε, του τα πέταγε στη μούρη και έφευγε παίρνοντας ένα 150 ή ένα 200. Δεν μπορούμε λοιπόν να κατηγορήσουμε τους καλλιτέχνες οι οποίοι, σώνει και καλά, προσπαθούσαν να την πείσουν να υπογράψει τα τραγούδια της, αλλά η ίδια δεν ήθελε. Άρα λοιπόν, θα λέγαμε ότι εν γνώση της Παπαγιανοπούλου τα οικειοποιούνταν. Και αυτοί που οικειοποιήθηκαν ή άλλαξαν λίγο τους στίχους, υποστηρίζοντας ότι ήταν δικοί τους, γνώριζαν ότι τα πεντάστικα κουπλέ ήταν δικά της. Περασμένες μου αγάπες, όνειρο απατηλό, διαπότης έχει ζωή, ματουμπάλα, αμέτρητες επιτυχίες. Και βεβαίως δύο ποιητικές συλλογές. Ο Χιώτης, γράφει η εγγονή της, δεν διέψευσε ποτέ τη γιαγιά μου, όταν διαλαλούσε πως τα τραγούδια τα είχε γράψει αυτή. Επίσης παραδέχεται η εγγονή της ότι η Παπαγιανοπούλου άρμεγε το Χιώτη συστηματικά. Η πολυμήχανη Ευτυχία διαφορούσε για τα δικαιώματα. Και μάλιστα λέει σε ένα χαρακτηριστικό σημείο και σε μια απόστροφη ότι και την τράπεζα της Αγγλίας να είχα, εγώ θα τη χρεοκοπούσα, της είχε πει η γιαγιά της. Πούλησε ακόμα και την επίσημη στολή παρέλασης του σύζυγου της. Και όταν τα βράδια ο Γιώργος κοιμόταν νωρίς σε ξεχωριστή γραβατοκάμαρα, επειδή εκείνη έγραφε αργά, η Παπαγιανοπούλου έτρεχε για πόκα. Μαζί με τη φίλη της, τη Ρένα Βλαχοπούλου, και την άλλη φίλη της, το άλλο χαρτόμουντρο της ιστορίας, Σωτηρία Μπέλου. Μάλιστα, επειδή ο σύζυγός της κλείνει τις πόρτες, αυτή την κοπάναγε από μια ξύλινη σκάλα που έβαζε στον τοίχο της αυλής στο διπλανό σπίτι, μέχρι που αποκαλύφθηκε. Ένα άλλο βράδυ έξω από το σπίτι της Βλαχοπούλου φώναζε: «Ρένα, κατέβα να πληρώσει το ταξί». Ανήσυχη ηθοποιός ρώτησε: «Τι συμβαίνει, Ευτυχία?» Η απάντηση ήταν: «Ήρθα να μου δώσεις δανεικά». Ο Παγιανοπούλου ήταν ένας θεργεμένος άνθρωπος, ένας κέρβερος. Κάθε βράδυ περίμενε την εγγονή της έξω από το θέατρο, όταν η Ρέα έκανε τον ντεμπούτο της 14 ετών. Στο Περοκέ το 1956 ως χορεύτρια. Χρόνια μετά, άρρωστη στο νοσοκομείο, καταβεβλημένη από το

Επίσης, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, αφού έτσι ξεφυλίσαμε λίγο τη ζωή της Παπαγιανοπούλου, η οποία απέραντη είναι μια πραγματικά απίστευτη ιστορία. Πρόκειται για ένα ιδιοφυές άτομο, για ένα άτομο που δεν μπορούσε να το συμμαζέψει, δεν μπορούσε να το πιάσει πουθενά. Να ακούσουμε ένα τρία τραγούδια από τα ψηλά στα χαμηλά. Το γυάλινο κόσμο, όμως όχι από το Στέλιο Καζατζίδη, αλλά από το Γιάννη Ντουνιά. Η μουσική είναι του Απόστολου Καλδάρα. Τι να σου κάνει μια καρδιά, του Γιάννη Καλατζή, από τον Αντώνη Κατινάρη. Και τόσα χρόνια σαν τυφλός, του Απόστολου Καλδάρα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε το τραγούδι «Αφού αμαρτήσανε τα δυο σου χείλη», το οποίο τραγουδάει ο Νίκος Λόλης, πάλι σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα, και «Δεν υπάρχει για μας χωρισμός», με τα παιδιά από την Πάτρα, σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα και του Γιώργου Κουλούρη. Τέλος, θέλω να ακούσουμε και τη «Φαντασία», το τραγούδι που ερμήνευσε ο Γιώργος Δαλάρας, αλλά που ερμηνεύει τώρα ο Λαμπρός Καρελάς, και σε μουσική πάλι του Απόστολου Καλδάρα.

Στη συνέχεια, στο αφιέρωμα για την ευτυχία Παγιανοπούλου, θα ακούσουμε ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Ένα τραγούδι για τον ξεριζωμό και την προσφυγιά. Γράφτηκε το 1967. Η σύνθεση είναι του Απόστολου Καλδάρα. Ερμηνεία Σταμάτης Κόκοτας, δεύτερη φωνή Απόστολος Καλδάρας. Από την ταινία «Ξεριζωμένη γενιά».

Επίσης θέλω να ακούσουμε και κάποια άλλα τραγούδια για την Ευτυχία Παγιανοπούλου. Όπως είπαμε, μια σπουδαία στιχουργό, μια γυναίκα η οποία άφησε βαθύ το αποτύπωμά της στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ανώλης Αγγελόπουλος, δεν υπάρχει για μας χωρισμός. Δίκη μου σχολείου, πήρα από τη νιώτη χρώματα.

Ακολουθούν, κυρίες και κύριοι, τα τραγούδια του Στέλιου Καθαζίδη «Φεύγουμε πίκρα στα ξένα», «Στο τραπέζι που τα πίνω» και στα Αποστόλη το κουτούκι από τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι.

Θέλω να πω για την ταινία της Ευτυχίας Παγιανοπούλου ότι δεν θα προβάλλουμε σε αυτή την εκπομπή αποσπάσματα, διότι υπάρχει ένα θέμα με τα πνευματικά δικαιώματα. Όμως εγώ είδα αυτή την ταινία και θέλω να σε ενημερώσω ότι ήταν μια σπουδαία ταινία με πολύ καλή σκηνοθεσία, όμως θεωρώ ότι είχε ένα ελάττωμα. Δεν ερμηνεύτηκε από καλές και γνωστές φωνές. Και θεωρώ ότι το στήσιμο που έγινε στο πάλκο, όπως φαίνεται αποσπασματικά μέσα στην ταινία, ουσιαστικά δίνοντας τα ενάβσματα και τις πάσεις για να ξετυλιχθεί η ζωή της Παπαγιανοπούλου, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ πρόχειρα, παρά το γεγονός ότι ήταν καλοφωτισμένα, καλοσκηνοθετημένα, αλλά όμως οι τραγουδιστές οι οποίοι τραγούδησαν και ερμήνευσαν αυτά τα τραγούδια, θεωρώ ότι δεν ήταν οι τραγουδιστές που έπρεπε να υπάρχουν. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το «Ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι» του Μανώλη Αγγελόπουλου, τον Νίκο Ξανθόπουλο, ο οποίος ήταν αγαπημένος τραγουδιστής Παπαγιανοπούλου, με το τραγούδι «Πλάι μου στάσου στη ζωή», το «Πετραδάκι, Πετραδάκι», και βεβαίως το Μανώλη Χιώτη και τη Μεριλίντα από το «Περασμένες μου αγάπες». Θα ακούσουμε επίσης σε αυτό το σημείο το «Πάρε το δάκρυ μου» του Μανώλη Χιώτη, με ένα όνειρο τρελό του Σταμάτη Κόκοτα, Καζαντζίδης, σπουδαίο τραγούδι, κοινωνικό τραγούδι, «Γυαλινός κόσμος», και τον Πάνο Γαβαλά, «Μου σπάσανε τον Παγλαμά».

Στη συνέχεια, τον Νίκο Ξανθόπουλο, μην κάνει όνειρα τρελά, τη μαντουμπάλα του Καζατζίδη, το Σταύρο Τζουανά, ακόμα είναι Θεός, το Μιχάλη Μενιδιάτη, λίγο λίγο θα με συνηθίσεις, και το Λάθος χτύπησα, λάθος μ' άνοιξες, του Μπάμπη Τσετίνη και της Λίτσας Διαμάντη.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τέλος, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε τα τραγούδια του Πάνο Γαβαλά, Θαυρό Μουρμούρη Μπαγλάμα, το Μανώλη Χιώτη και τη Μεριλίντα στο Λιο Βασιλέματα, τον Γιώργο Νταλάρα στη Φαντασία του 1971, τον Αντώνη Ρεπάνη στη Διπρόσωπη, τον Καζατζίδη στη Ζωή μου, τον Γρηγόρη Μπηθικό Τσιμαϊτός χωρίς φτέρα και το Είμαστε Αλάνια, τι τα θες, του Βασίλη Τσιτσάνη.

Ως επίλογο αφήσαμε το τραγούδι «Δύο πόρτες έχει η ζωή», το Νίκο Ξανθόπουλο αφού αμαρτήσανε μάλλον τα δυο σου χείλη, τον Καζαντζίδη «Άσπρο που κάμισο φορώ» και επίσης το Στέλιο Καζαντζίδη σε ένα από τα πιο καλά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει στην επαγγελματική του σταδιοδρομία ως μουσικός, καλλιτέχνης και τραγουδιστής, «Αν είναι η αγάπη έγκλημα».

Τέλος, θα ακούσουμε τον Καζατζίδη στο Αλωτινές μου εποχές, την Ανεμόνα, όπου δυσφωτιά να καίει, Μιχάλης Μενιδιάτης και τα καβουράκια του Στέλιου Καζατζίδη.

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμώς για την ακρόαση. Ήταν μια προσπάθεια να αποτυπώσουμε τη ζωή μιας σπουδαίας στιχουργού, μιας σπουδαίας ποιήτριας, μιας σπουδαίας προσωπικότητας. Η Ευτυχία Παγιανοπούλου θα ζει μέσα στην καρδιά μας και μέσα στην καρδιά του λαϊκού τραγουδιού, μέσα από τα σπουδαία, πραγματικά σπουδαία ποίηματα και τους σπουδαίους στίχους που άφησε στο χαρτί. Ξέρετε, για να χαρακτηριστεί ένας άνθρωπος ιδιοφυΐα ή για να χαρακτηριστεί ένας άνθρωπος ότι μεγαλούργησε και βοήθησε πάρα πολύ το ελληνικό τραγούδι, δεν ήταν ανάγκη να γράψει ένα τετράδιο τα τραγούδια του ή σε μια κόλλα ή σε έναν υπολογιστή. Η αξία ενός τραγουδιού δεν μετριέται εκεί που γράφεται. Θα μπορούσε να γραφτεί ακόμα και στον τοίχο. Θα παρέμενε όμως το μεγαλείο της ψυχής και των αναμνήσεων που μετέφερε στο λαϊκό τραγούδι η Ευτυχία Παγιανοπούλου. Σε ευχαριστούμε θερμώς για την ακρόαση. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: και στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
4: ας το διάολο, πρωί πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι λουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
8: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους ιδρωμένων?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι?
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
17: Τέλος.
16: Τέλος.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό και καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα Focus FM 103,6 αλλά και ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Κάτσε γιατί κάτι γκρέμισα το πρωί πρωί τώρα. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά, είναι ημέρα Τρίτη, 9 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-074-83-484 το Viber για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε. Η Θεσσαλονίκη ξημερώνει με 21 βαθμούς Κελσίου, με έθριο καιρό με περιοδική συννεφιά και την υγρασία στο 76%, με 24 βαθμούς ξημερώνει η Αττική, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 55%. Όπως βλέπουμε, περιμένουμε κάποιες τοπικές βροχές στα ορεινά σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Και από ό,τι φαίνεται θα επικρατήσει ζέστη και σήμερα. Τα σχολεία μετράνε αντίστροφα για να κλείσουν, αν δεν κάνω λάθος 15, δεν κλείνουνε, είναι η τελευταία εβδομάδα αυτή. Οι μικροί μας φίλοι θα ξεκουραστούνε και είναι εδώ που σκέφτεσαι και λες τι ωραία που πήγε ένα σχολείο. Καθόμουν 3 μήνες το καλοκαίρι, καθόμουν 2 εβδομάδες τα Χριστούγεννα, 2 εβδομάδες το Πάσχα, γιορτές, αργίες, απεργίες, ωραία χρόνια. Κάτσε τώρα να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ για να στα τρώει ο Μητσοτάκης. Θέλω πίσω τα παιδικά μου χρόνια. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα, καλημέρα στο Στέλιο. Καλημέρα, πρωινή μας ανάσα, λέει, ήλια μας μοναδική. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Υποκλεινόμεθα στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Καλό πρωινό και καλή δουλίτσα εύχομαι. Καλημέρα στον Τάσο, ο οποίος λέει δεν υπάρχει σωτηρία ζωής, όσο βρίσκονται αυτοί που κυβερνάνε σε όλο τον κόσμο κάτι πρέπει να γίνει. Ο κλασικός απεσιόδοξος Τάσος. Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Στην Αλκμίνη καλημέρα. Στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Στον πατέρα Παναγιώτη καλημέρα, με υγεία και ευλογία του παντοδύναμου Κυρίου μας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στη Δέσποινα, στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη, στην Κωνσταντίνα από την Αθήνα. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντε του Κιλκής. Καλημέρα στη Σούλα, με υγεία και υγεία σε όλους. Καλό, μ' άρεσε. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλημέρα στη Γιάννα από την Αθήνα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια με 23 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Βασίλη από την Αθήνα. Ο Βασίλης, τον έχω συνηθίσει στο σούλ της Θεσπρωτείας αλλά είναι στην Αθήνα. Καλημέρα και στον Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα σας, καλημέρα. Τελειώνει και το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου. Πότε μπήκε ο Ιούνιος, πότε έχουν περάσει σχεδόν οι πρώτες 10 μέρες. Χαμπάρι δεν πήραμε. Άντε να έρθει και εκείνη η άδεια να πάμε να ξεσαλώσουμε λίγο στα νησιά, ρε παιδί. Να πάμε Μύκονο, Σαντορίνη, Σκιάθο, λέει τώρα. Τόσα λεφτά έχουμε, κάπου πρέπει να τα φάμε, κατάλαβες, δεν είναι. Γεια σου Ντίνα μου, όμορφο πρωινό Τρίτης με υγεία, λέει η Ντίνα. Καλημέρα και στον Πασχάλη από τους νέους επιβάτες. Επιτέλους, λέει, λίγη δροσιά. Ξενιάσαμε και από το πότισμα. Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία σας βρίσκω. Για πάμε να δούμε το δελτίο καιρού, όμως να δούμε τι γράφει για σήμερα και τόσο λίγο να επανέλθω.

Ζέστη θα επικρατήσει και σήμερα στον καιρό σύμφωνα με την ΕΜΗ, αφού η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν σε περιοχές τα υπηρωτικά. Συγκεκριμένο καιρό θα είναι σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρωτικά, κυρίως τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε από όλα θα έχει ο καιρός σήμερα, και λίγο ήλιο και λίγη συννεφιά και κάποιες βροχές και ζέστη. Ωραία, καλά είναι, καλά είναι. Αυτό, αυτό, αυτό με το ματιά σου. Καλημέρα στον Ηλία από Winterbach, Γερμανίας. Πιστεύω να το διάβασα καλά.

Καλημέρα στη Βασιλική, στο νοσηλευτικό προσωπικό αυτής της χώρας, το οποίο παλεύει να κρατήσει ένα σύστημα υγείας που καταραίει. Αλλά ο Άδωνης λέει ότι πάνε όλα καλά, οπότε ας μην γκρινιάζουμε, γιατί έχουν γίνει άλλωστε και τόσες ανακαινήσεις όσον αφορά τα νοσοκομεία. Δεν τα λέω εγώ, ο υπουργός που ψηφίζεται τα λέει. Κάτι θα ξέρει, δεν μπορεί, εκλεγμένος είναι. Άμα δεν ξέρει ο Άδωνης που τον έχει ψηφίσει και ο κόσμος, ποιος θα ξέρει, εγώ που δεν με έχει ψηφίσει και κανένα, θα μου πεις δεν έχω κατέβει ότι υποψήφιος. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Να τους τρολάρετε, να βάζετε το δικό μου το όνομα στο ψηφοδέλτιο και να βάζετε σταυρό. Καλημέρα Χρήστο, καλό πρωινό. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, στα ανατολικά εδώ της Θεσσαλονίκης. Σήμερα γιορτάζει ο Κύριλλος, χρόνια πολλά. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 9 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 411 π.Χ. πραξικόπημα ολιγαρχικών εκδηλώνεται στην Αθήνα. Σαν σήμερα το 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Κλέμενς φον Μέντεριχ. Προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. Σαν σήμερα το 1898 η Μεγάλη Βρετανία νικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Σαν σήμερα το 1930 συνωστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. Σαν σήμερα το 1976 στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2010, ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός. Εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει ως αρνητική. Οι γενέσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1781 έρχεται στη ζωή ο Άγγλος μηχανικός και εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής Τζόρτζ Στέφενσον. Σαν σήμερα το 1917 έρχεται στη ζωή ο Έρικ Χομπσμπάουμ, Βρετανός μαρξιστής, διανοούμενος και από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Ενώ σαν σήμερα το 1963 έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Τζόνι Ντεπ. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1847 φεύγει από τη ζωή ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης από το Μαυροβούνιο, όπου το πραγματικό του όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς. Σαν σήμερα το 1870 φεύγει από τη ζωή ο Άγγλος μυθιστοριογράφος Charles Dickens, ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2012, φεύγει από τη ζωή η Ζορζ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας.

Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 9 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη. Σαν σήμερα το 1898 η Μεγάλη Βρετανία λέει νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Γατάκια, εμείς εδώ πέρα όταν ο Τσίπρας ξεπουλούσε τη χώρα για 99 χρόνια στο υπερταμείο. Αυτά είδε μάλλον ο Τσίπρας και σου λέει η Μεγάλη Βρετανία το έκανε, εμείς γιατί, κατάλαβες.

Τάσος λέει: εγώ με τις γνώμες βάλει υποψηφιότητα. Μπας και κάτι αλλάξει, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπας, στη δικιά μου τη ζωή δεν παίζει αυτό το σενάριο να βάλω υποψηφιότητα. Έβαλα κάποια στιγμή υποψηφιότητα ως δημοτικός σύμβουλος. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να είχα βγει, αλλά δεν βγήκε η παράταξη με την οποία είχα κατέβει. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και άντε, γιατί για δημοτικό σύμβουλος λίγο πολύ γνωρίζω τα προβλήματα της περιοχής που μένω και ίσως μπορούσα να προτείνω και κάποιες λύσεις, αλλά μέχρι εκεί. Μιλάμε για μια θέση τώρα μισθή, έτσι δεν μιλάμε να πάμε να πάρουμε 6-7 χιλιάρια και δεν ξέρω πόσα παίρνουν αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν είναι στο αίμα μου. Γεια σου, Ιδωμένα μου, καλημέρα. Εδώ έχουν χάσει, λέει, το κέντρο υγείας, έχουν κάνει το κέντρο υγείας λιτοχώρο, όντως καινούριο, αλλά έγινε με τα χρήματα του ελληνικού λαού και όχι λόγω κυβέρνησης. Τον περιμένουν πώς και πώς εδώ οι γιατροί για να του πούνε ένα χεράκι 36 ώρες οι γιατροί και οι νοσηλευτές με 1.100-1.300 ευρώ. Παιδιά, ειλικρινά, εγώ θα πω το εξής. Άμα θέλει κάποιος από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της χώρας, μας ακούει αυτή τη στιγμή, να βγει στον αέρα, ανώνυμα έτσι, και να πει την κατάσταση η οποία υπάρχει, ας μου στείλει ένα μήνυμα στο Viber. Όλοι εσείς που με ακούτε, που είστε νοσηλεύτες, γιατροί, ό,τι θέλετε τέλος πάντων και εργάζεστε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν θέλετε, στείλτε με ένα μήνυμα στο Viber να σας καλέσω να μας τα πείτε. Να ακουστεί η φωνή σας, το τι ακριβώς γίνεται και το πόσο ζάχαρη είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν θα δώσω ούτε το όνομά σας ούτε τίποτα, μην ανησυχείτε, ούτε τα στοιχεία σας. Να μας πείτε λίγο τι περνάτε καθημερινά, ρε παιδί μου, για να έχετε όρθιο αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο δυστυχώς καταραίει. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 και 21. Πάμε να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας και να επανέλθουμε αμέσως μετά να πιάσουμε να ξετυλίξουμε όλο το κουβάρι της επικαιρότητας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα κληρονομιάς για αποδοχή με υπογραφή νέα ευκαιρία στο Νοέμβριο. Τι θα ισχύσει για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν αποδοχή με το συγκεκριμένο ευεργέτημα? Τι σηματοδοτεί το παράθυρο για τις περιουσίες όσων κληρονόμησαν χρέη? Αττική, τι προκάλεσε τη δυσοσμία? Λύθηκε ο γρίφος στα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το ATMO Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Και καραμπόλες, ανασχηματισμός με εκπλήξεις, πως η μετακίνηση Κωστήρα έβαλε στην κυβέρνηση το Μαρκόπουλο. Με βάσεις Αμερικανοί και Γάλλοι στην Κύπρο μετά τους Βρετανούς, γιατί όλοι αναζητούν τώρα την παρουσία στο νησί. Πολιτικό παρασκήνιο, αντικατασκοπή από το Μαξίμου στους φιλοσαμαρικούς. Ο γενικός δεν σήκωσε το βάρος του κουνιάδου. Συνάντηση με Σύπερη, ζήτητος ο Κιμ μεταξύ Κίνας και Ρωσίας. Αλήθειες και μύθοι, τι συμβαίνει μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου? Τι να προσέχετε, ηλεκτρονικές απάτες και με τις ταξιδιωτικές κρατήσεις? Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των υποψηφίων από τους καθηγητές των φροντιστηρίων Παπαδέα. 2.534 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών αιτήσεις τώρα για θέσεις στο δημόσιο. Τα μηνύματα Μητσοτάκη για τον μίνι ανασχηματισμό, η ενόχληση για την ονοματολογία, οι επιλογές Κωστήρα, Σοκούλη, Μαρκόπουλου, Χατζηβασιλείου και η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου με φόντο τις κάλπες του 2027. Παρενόχληση σε αεροσκάφη, νεύρα στην Τουρκία για τον deal Κύπρου-Γαλλία. Από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη, ποιοι ξένοι και πού αγοράζουν σπίτια? Σε Ελλάδα και Κύπρο ψάχνουν δύο συνεργούς του τρομοκράτη της Χαμάς. Μέσα στον Ιούλιο εκδηλώσει 94 μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Εφημερίδα Καθημερινή, προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις στο Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Η συναντήση στα Πατήσια και η εκπαίδευση στη Μαλαισία. Σύλληψη 37χρονου που συνδέεται με τη Χαμάς. Η ταρίφα και η εγκέφαλη του δικτύου στις πολεοδομίες. Κυβέρνηση, οριακές αλλαγές και το παρασκήνιο. Η Τουρκία παραδέχεται την παρενόχληση στο αεροσκάφος το οποίο μετέφερε το Δένδια. Το αμερικανικό όνειρο αρχίζει να ξεθοριάζει, τι δείχνει νέα έρευνα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, επιβεβαιώνει το Ριζοσπάστης συνεχίζει τη συσκότηση. Άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου. Δυναμική εκκίνηση με μαζική συμμετοχή της νεολαίας. Υπερρεαλιστική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Φωτιά από τις νέες επιθέσεις του κράτους δολοφόνου Ισραήλ. Σκάνδαλο υποκλοπών. Νέα στοιχεία για το Predator και την εμπλοκή μηχανισμών του κράτους. 14ο συνέδριο της ΟΓΕ. Πλούσια πήρα από τους αγώνες σε όλη τη χώρα. Ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την Ελλάδα του 2030. Η κυβέρνηση χτίζει για τους ομίλους με τα υλικά κατεδάφισης των λαϊκών δικαιωμάτων. Διεργασίες στο πολιτικό σύστημα. Πολιτικό παζάρι για τον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας. Εφημερίδα Κόντρα, ΕΥΠ και Μοσάντ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους. Κόκκινος συναγερμός για τα δικτύα της Χαμάς. Κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Η Ελλάς ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της. Πας στρατιά χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκρατημένες θέσεις. Η υγειονομική βόμβα στα πιάτα μας. 5,3 τόνια κατάλληλου κρέατος θα πηγαίναν σε νησιά και ξενοδοχεία. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας. Έρχεται το πόσο κάνει real-time τιμές, ψηφιακή έλεγχη και AI στη μάχη κατά της ακρίβειας. Φωτιά στα καύσιμα, φλέγεται πάλι Μέση Ανατολή μετά τις νέες εχθροπραξίες Ισραήλ και Ιράν. Εφημερίδα των Συντακτών, με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανού, ανασχηματισμός μπάλωμα να κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρεί ο Πρωθυπουργός με λύσεις ανάγκης. Καραμπόλες στο βαθύ γαλάζιο κράτος, οι λαδιάριδες της πολεοδομίας και ο χρήσιμος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Ρατσιστική βία, φωνικός ξυλοδαρμός Αιγυπτίων με πρόφαση τη διάρρηξη. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα στη Λευκοσία, η τρίτη διεθνής διάσκεψη. ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, ποιος ελέγχει ποιον? Στο κόκκινο οι αγορές ομολόγων, αγωνία για τα επιτόκια. Ελεγκτικό συνέδριο κυρώνει διαγωνισμό της ΟΣΥΟΣ φωτογραφικό. Εφημερίδα Δημοκρατία, ξέφυγε ο Σουλτάνος. Ως πότε θα σιωπούν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση στις ακραίες προκλήσεις του Ερντογάν? Δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Ανασχηματισμός, λευκή πετσέτα πέταξε ο Πρωθυπουργός. Περιφερειακός τύπος, τον απόλυτο έλεγχο του θέλει η κυβέρνηση. Σκάνδαλο, η ΔΥΠΑ έδωσε 18 εκατομμύρια ευρώ για κατασκευή κτηρίου χωρίς να έχει άδεια. Εφημερίδα Απογευματίνη, καυτό τριαντάρι της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Το 55% αγγίζει η ικανοποίηση για Αγγελούδη. σηκώνει ως το Σοκράτη από τον Πάπα. Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη και Φάμελο. Τα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασού και ΣΥΡΙΖΑ. Τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει και οι τρεις εβδομάδες διορία για να ξεκολλήσει η Βελόνα. Τρία σύνενα βαριά κακουργήματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς. Αλεξάνδρος Εξάρχου, μια ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας γυρίσει στο 2010. Σημάδια εκτόνωσης στο χωρό των Ρίχτερ, η Βόρεια Εύβοια με τους δεκάδες μετασεισμούς. Εφημερίδα One Voice απευθείας ανάθεση 310.000 ξέθαψαν την Altec. Με κομπιούτερ και όχι με εμβόλια θα λύσουν το πρόβλημα της ευλογιάς των εργοπροβάτων. Κατόπιν εορτής θα είναι έτοιμο το πληροφορικό σύστημα. Ο Μητσοτάκης επέσπευσε τον ανασχηματισμό, πιάστηκε στον ύπνο το Μαξίμου και στο σκάνδαλο των πολεοδομιών, χωμένα τα γαλάζια τροκτικά. Ιωάννα Λιούτα, 1,1 εκατομμύρια νέοι οφειλέτες μέσα σε έναν μήνα. Αποκάλυψη, έρχονται ομαδικές αγωγές από τους κτηνοτρόφους για την ευλογιά. ΔΕΗ απορροφά τις αυξήσεις και μπαίνει δυναμικά στη σταθερή τηλεφωνία. Εγέρθητοι αναζωπηρώνονται οι φήμες για απόδραση Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες. Εφημερίδα Μανιφέστο, μήνυ ανασχηματισμός, φρένο Μητσοτάκη στη φημολογία με στοχευμένες αλλαγές. Μαρμάρα Παυλίδη, αγωγή των 133 εκατομμύριων ευρώ που συγκλονίζει τη βιομηχανία Μαρμάρου. Συμμετείχε σε πολιτικές εκαθαρίσεις, αναξιόπιστο και προβληματικό άτομο. Ο ράπης μας Σλοβάκια σε κοβέσει. Οργισμένη απάντηση του Υπουργού Άμυνας, θα πρέπει να σκουπίσει η ίδια πρώτα την αυλή της. Από τον Βαρουφάκη και τον Κασελάκη στην Κοφονικολάου και τον Νιφούδη. Τα assets του Τσίπρα, οι τηλεοπτικοί μονόλογοι των Ελασιτών με θεατή το Εσουρού καλά κρατούν. Εφημερίδα Political, πάλι ελλαδική δημοσκόπηση της Interview. 5 συν 1 ανοιχτά μέτωπα. Πόσο πιθανή είναι η γαλάζια αυτοδυναμία, μάχη για τη δεύτερη θέση. Πώς άλλαξε η ισορροπία με τα νέα κόμματα. Πώς συμπαίνουν στη Βουλή που πάνε οι αναποφάσεις. Τι άγνωστος Χίος Σαμαράς. Νόμος Κατσέλη, πώς διαβάζουν τράπεζες και σέρβισερς την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους. Εφημερίδα Ιστία, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού. Παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Η Μαριάννα Σουφλιά τα έψαλε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά στο Μισό Υπουργικό Συμβούλιο αμέσως μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας του Γιώργου Σουφλιά. Δεν θέλω να σου δώσω το χέρι μου. Βαριές σκιές για τον παραιτηθέντα Γενικό Γραμματέα του ΙΠΕΝ. Οι παρενοχλήσεις και το κλειδί της Μεσογείου. Αξίζει να διαβάσετε, τουρκικά μαχητικά παρενόχλησαν το αεροσκάφος του Νίκου Δέντια. Στέγαση, υγεία και εκπαίδευση, νέες ανισότητες στη χώρα μας. Όμηρος των ισορροπιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόγραμμα στηρίξεως ή πρόγραμμα αποκλεισμού. Ρητορική και προγραμματισμός, η διπλή όψη της τουρκικής διπλωματίας. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, 1η Ιουλίου 2026, τι θα σημάνει για την ναυτιλία η εφαρμογή του UK ETS. Μιλάει στην Ναυτεμπορική ο Τζάλεν Λι, Business Dep, νέος κύκλος επενδύσεων σε ναυπηγικές μονάδες. Πώς θα μοιραστούν τα ειδοποιητήρια για πρόστιμα της περίοδου 2022-26 σε τάξη το ποινολόγιο της ΑΔΕ. Εκτός ατζέντα, ο ευρύς ανασχηματισμός, 4 αλλαγές στην κυβέρνηση. Ποια είναι τα νέα πρόσωπα γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης. Και ο υποπαρακολούθηση 19.000 ρυθμίσεις προς τον ΕΦΚΑ. Η ΟΒΕ, η βελτίωση της οικονομίας, δεν αγγίζει τον πολίτη. Το 68% δεν βγάζει το μήνα. Επαφές με επενδυτές, διάθεση ομολόγων 400 εκατομμυρίων ευρώ από τη Motor Oil. Εξαγορά στον ουγγρικό όμιλο UBM το 65% της Ελβίζ. Νόμος Κατσέλη, πώς ερμηνεύουν οι τράπεζες την απόφαση του Αρείου Πάγου. 44,05 εκατομμύρια, νέος διαγωνισμός για τις 1.000 κάμερες στους δρόμους.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι...

ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6 αλλά και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Στον αέρα είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Το πρωινό της 3ης 9 του Ιούνιου του 2026. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber για να αποστείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, ό,τι περίεργο συμβαίνει εκεί πέρα έξω να το μοιραστείτε μαζί μας, γιατί σε αυτή τη χώρα μόνο περίεργα πράγματα συμβαίνουν, είναι η αλήθεια. Ζούμε και μεγαλώνουμε στη χώρα όπου αν κακοποιήσεις ένα παιδί, αν βιάσεις ένα παιδί, αν προσπαθήσεις να βιάσεις μια γυναίκα, γενικότερα αν πειράξεις άνθρωπο, μπορεί να βρεθείς ενώπιον τη εισαγγελέα και να πέσεις στα μαλακά. Όμως, άμα πειράξεις κανένα γατάκι, κανένα σκυλάκι, είναι βαρύς ο πέλικης, είναι πιο βαρύς από ότι να πειράξεις άνθρωπο. Και αναφέρομαι στον 55χρονο εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος όπως λένε εγκατέλειψε 9 γατάκια λύση από μακρισμένο σημείο της Καλαμαριάς. Και όχι τίποτα άλλο, του βαρέσαν ένα πρόστιμο 270.000 ευρώ στο κεφάλι, δηλαδή 30.000 ευρώ για κάθε ζώο που άφησε πίσω του. Και στο άκουσμα αυτής της είδησης πραγματικά σε πιάνει τρέλα, γιατί αφενός ο άνθρωπος δεν τα κακοποίησε ποτέ. Τα είχε, λέει, στο σπίτι του τα γατάκια, επικοινώνησε με τις φιλοζωικές εταιρείες. Ως γνωστόν οι φιλοζωικές, αν δεν υπάρχει μαρμίτα, ούτε καν ενδιαφέρονται. Σου λέει, εντάξει, θα περάσουμε, λέει, σε 2 μήνες να τα πάρουμε. Οι γνωστές μπαρούφες των φιλοζωικών. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να τα συντηρήσει, οικονομικά δεν έβγαινε. Και σου λέει, θα τα αφήσω μαζί με τη μητέρα τους κάπου έξω, ρε παιδί μου, να επιβιώσουν. Και πήγε και τα άφησε σε ένα. Πώς το λένε, σε ένα άδειγμα, τέλος πάντων, σε μια εγκαταλελειμμένη περιοχή, κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, εκεί στην Καλαμαριά. Ήταν άτυχος όμως, γιατί στο σημείο βρέθηκαν 2 κυράτσες, οι οποίες δεν είχαν τι να κάνουν και πήρανε την αστυνομία τηλέφωνο και λένε: α, ελάτε εδώ! Και ένας κακοποιεί τα γατιά και τα αφήνει στο δρόμο. Άλλοι αφήνουν στο δρόμο τα παιδιά τους, ας πούμε, και δεν τους ενδιαφέρει, δεν μιλάει κανένας, αλλά για τα γατιά ξεσκίζονται. Και βέβαια έγινε η έρευνα από την αστυνομία, η οποία οδήγησε γρήγορα στα ίχνη του άνδρα, ο οποίος, υπάρχει και βίντεο βέβαια το οποίο ανέβηκε στο διαδίκτυο, και φέρεται να θέλησε να απαλλαγεί από τα ζώα του. Και λέει ο άνθρωπος ότι χρειαζόμουν, λέει, τουλάχιστον κάποια κυβικά άμμο το μήνα, και στο τέλος, λέει, άρχισε να μου τρώνε 10 κιλά σε 4 ημέρες άμμο. Δεν μπορούσα, λέει, να τα βγάλω πέρα, δεν μπορούσα χρηματικά να καλύψω ούτε την άμμο ούτε τις τροφές. Και μετέφερε τα 9 γατάκια με 2 δρομολόγια στο σημείο το οποίο τα μετέφερε. Οι αστυνομικοί, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο, απελευθέρωσαν, λέει, τα ζώα, και την ίδια νύχτα εντόπισαν μάλιστα και το δράστη. Τώρα, οι γυναίκες οι οποίες τον κατήγγυλαν θυμούνται, λέει, το διάλογο που είχαν μαζί του λίγο πριν καλέσουν την αστυνομία. Και λέει μία τώρα: τον σταμάτησα και του λέω, χρειάζεστε βοήθεια? Μου λέει, όχι. Βλέπω κρατάτε, λέει, μία γατοφόρο, του λέει η γυναίκα. Ναι, λέει, έχω μία μάνα με 4 μικρά και θέλω, λέει, κάπου να τα αφήσω. Τι πιο λογικό από αυτό το πράγμα? Όπως ανέφεραν τώρα, ο 55χρονος εξήγησε πως τα γατάκια αυτά προέρχονταν από τις γέννες 2 μητερών που του είχε φέρει ο γιος του και δεν ήταν στηρωμένες. Δεν μπορούσε, λέει, να τα συντηρήσει. Και βρήκε αυτή τη λύση, εφόσον οι φιλοζωικές δεν έδωσαν καμία σημασία. Βέβαια, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε και την νομοθεσία για εγκατέλειψη ζώων. Του βαρέσανε και πρόστιμο γιατί δεν τα είχε τσιπαρισμένα. Ναι, μιλάμε τώρα για τρέλα, εντάξει. Δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει ο άνθρωπος οικονομικά και λέει ότι τα 4 μικρούλια, ένα από τα οποία είναι αυτό μαζί με τη μανούλα, ήταν στη μεγάλη γατοφόρο, και τα υπόλοιπα λίγο πιο μεγάλα ήταν στην πιο μικρή γατοφόρο. Γενικότερα, εννοείται ότι δεν είμαστε υπέρ της του να κακοποιούμε τα ζώα, έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο, να κακοποιεί κάποιος τα ζώα. Όμως, όταν τα ζώα τα αφήνεις στο φυσικό τους περιβάλλον, εντάξει, δεν είναι δυνατόν να έρχεται το κράτος ή ας πούμε δικαιοσύνη, γιατί δικαιοσύνη δεν υπάρχει στην Ελλάδα, και να σου βαράει ένα πρόστιμο 270.000 ευρώ. Που χρήματα τα οποία ο άνθρωπος, όπως λέει, τόσα χρήματα έχω βγάλει σε όλη μου τη ζωή. Πού να. Και έχει και δίκιο, έτσι. Και
Δηλαδή, για ποιο λόγο? Θέλετε να τον συνετίσετε αυτόν τον άνθρωπο ή θέλετε να του καταστρέψετε τη ζωή? Δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά. Τους νόμους εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν μπορώ να τους καταλάβω. Άλλο να πω ότι ο άνθρωπος τα κακοποιούσε, τα κακομεταχειριζότανε, τα είχε νηστικά, χίλια δυο άλλα τα οποία συμβαίνουν εκεί, να πω ναι ρε παιδί μου, να είναι βαρύς ο πέλεκης του νόμου. Αλλά όταν τα παίρνεις και τα αφήνεις έξω, στο φυσικό τους περιβάλλον, έτσι, να έρχονται και να σου λένε βάρα πρόστιμα, δηλαδή τα έχουμε ξεφτυλίσει όλα. Και μετά πέσανε από πάνω και κάποιοι φιλόζωοι και μισάνθρωποι και αρχίσανε το τι κατάρες ρίξανε στον άνθρωπο. Έχω διαβάσει από χθες το διαδίκτυο τα χίλια μύρια. Ξέρετε, όλοι αυτοί που το παίζουν καλοί άνθρωποι, που αγαπάνε τα ζωάκια, αλλά μισούν τους ανθρώπους, ναι, και σου λέει ότι εγώ ζω με 20 γάτες και 7 σκυλιά, αλλά δεν κουστάρω να λέω καλημέρα στο γειτονά μου. Κάτι τέτοιοι τύποι, ας πούμε, βγήκανε και τον κατέκριναν. Και πραγματικά, δηλαδή, εγώ το θεωρώ τραγικό όλο αυτό το πράγμα. Θεωρώ τραγικό το να πληρώσει ο άνθρωπος, να τον βάλουν να πληρώσει και μακάρι να γίνει κάτι και να σβηστεί αυτό το πρόστιμο ή να ανεκδίγητο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να τον βάζουν να πληρώνει 270.000 ευρώ, χρήματα τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσει. Γιατί πού να τα βρει ο άνθρωπος τώρα, δεν ξέρω. Είναι μεροκαματιάρης, προφανώς είναι άνεργος, δεν έχω ιδέα. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι χρήματα τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να τα πληρώσει. Και δυστυχώς αυτά τα αποτελέσματα έχουν αυτού του είδους οι νόμοι, όταν μια έτσι ισχυρή μειοψηφία μπορεί και καπελώνει μια πλαδαρή πλειοψηφία. Και το ξαναλέω, εννοείται πως ο βασανισμός των ζώων πρέπει να τιμωρείται αυστηρά και έπρεπε να αλλάξει το νομικό πλαίσιο εδώ πέρα στη χώρα μας για τα ζώα, και όντως άλλαξε. Όμως το να προβλέπονται τέτοιες εξοντωτικές ποινές, ούτως ώστε αντί να συνετίσεις τον άλλον να του καταστρέψεις τη ζωή, θεωρώ ότι ο κάθε νοήμων άνθρωπος διαφωνεί σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άφησε ο άνθρωπος τα γατάκια με τη μάνα τους σε ένα οικόπεδο, τέλος πάντων, που ίσως και να μην διέτρεχαν κάποιον κίνδυνο, έτσι. Και ήρθανε τώρα οι νομικοί αυτού του κράτους, τέλος πάντων, και του ρίξανε πρόστιμο 270.000 ευρώ. Και δεν ξέρω και αν έχει και κάποιο ποινικό δικαστήριο, πραγματικά δεν γνωρίζω. Νομίζω ότι κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα πρέπει να επανεξεταστούν και πρέπει να τα δούμε λίγο διαφορετικά. Και έχουμε φτάσει σε σημείο πραγματικά, και είναι τραγικό αυτό, να έχουμε εξισώσει τις ζωές των ζώων πιο πάνω από τη ζωή των ανθρώπων. Βλέπουμε καθημερινά δίπλα μας να υποφέρουν μικρά παιδιά. Και μη μου πείτε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος τώρα που με ακούει και δεν έχει δει κάποιο μικρό παιδί να περνάει δύσκολα, να έχει κακοποιηθεί, χίλια δυο. Δεν μιλάμε, δεν κάνουμε τίποτα, γιατί λέμε έλα μωρέ ποιος θα μπλέξει τώρα και αυτά. Αλλά άμα δούμε να κακοποιούν κανένα γάτα, να κακοποιούν, πολλές φορές δεν είναι καν κακοποίηση, κανένα γατάκι, κανένα σκυλάκι, ξέρω εγώ, βγάζουμε όλοι νύχια και δόντια να τους κατασπαράξουμε ρε παιδί μου, να πέσει όλος ο νόμος επάνω στον άλλον, να τον πάνε φυλακή, να. Πόσο τραγικά όλα αυτά τα πράγματα, ειλικρινά. Δηλαδή, και το ξαναλέω ότι δεν είμαι υπέρ της κακοποίησης των ζώων, τα αγαπάω, τα φροντίζω και στη γειτονιά μου ταΐζω τα ζωάκια εκεί πέρα για όνομα του Θεού και νεράκι τους βάζω, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα βάλω τη ζωή ενός ανθρώπου πάνω από τη ζωή ενός ζώου. Δηλαδή, έχουμε ξεφύγει πραγματικά. Ή βλέπω κάποιους, ας πούμε, γιατί πλέον στην Ελλάδα του 2026 πλέον οι νέοι και οι νέες δεν κάνουν παιδιά. Ναι, το έχουν αφήσει. Δεν υπάρχει. Και παίρνουν σκυλιά. Παίρνουν σκυλιά, γατιά, και τους βλέπεις, ας πούμε, έχει το σκυλί η άλλη και λέει αχ, το παιδί μου, ξέρω, ποιο παιδί σου, το σκυλί είναι, δεν παιδί σου. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω, όλα αυτά εμένα μου με ξενίζουν λιγάκι. Μπορεί σε κάποιους να ακούγονται περίεργα, παράλογα, αλλά εμένα με ξενίζει όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, με χαλάει που πλέον έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Με χαλάει που οι νέοι δεν μπορούν να κάνουν παιδιά και τα αντικαθιστούν με σκυλιά. Με χαλάει που ο παραλογισμός με χαλάει, ειλικρινά. Δηλαδή, όλο αυτό το παράλογο του πράγματος, ότι ο άνθρωπος τώρα άφησε τα γατάκια εκεί πέρα και πρέπει να πληρώσει 270.000 ευρώ. Δηλαδή, πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι αδιανόητα και δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν. Νομίζω ότι κάποια σημεία των νόμων πρέπει να επανεξεταστούν και
να τιμωρούνται αυτοί οι οποίοι βιοπραγούν ενάντια των ζώων, δεν αντιλέγω, αλλά όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο όπως ο κύριος εδώ πέρα, κάπου λίγο ηρεμήστε.

Και μου λέει εδώ ο φίλος ο Νυχοδρόμιο, ο Κωστή λέει δυστυχώς είσαι μέρος του προβλήματος στο θέμα των αδέσποτων. Δεν είμαι μέρος του προβλήματος, αδερφέ μου. Κανένα μέρος του προβλήματος δεν είμαι. Μάλλον έχετε μπερδέψει κάποια πράγματα. Τα ζώα γενικότερα, σκύλια, γατιά, οτιδήποτε, είναι φτιαγμένα εκ φύσεως για να είναι έξω. Εμείς τα έχουμε πάρει και τα έχουμε εγκλωβίσει μέσα στα σπίτια, τα έχουμε βάλει μέσα σε δωμάτια, σε μπαλκόνια, σε ταράτσες, σε και δεν τα αφήνουμε να ζουν ελεύθερα στη φύση. Άρα μάλλον δεν είμαι εγώ το μέρος του προβλήματος στο θέμα των αδέσποτων, γιατί πραγματικά έχω βοηθήσει πάρα πολλές φορές αδέσποτα, έχω συνεργαστεί με φιλοζωικές εταιρείες. Έχω κάνει πράγματα τα οποία, εντάξει, δεν χρειάζεται και να τα πω αυτή τη στιγμή, αλλά όχι, το να επιβάλλονται τέτοια εξοντωτικά πρόστιμα, συγγνώμη, το θεωρώ απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο πραγματικά. Δεν μπορεί τριγύρω μας άλλος να παρατάει τα παιδιά του και να μην νοιάζεται και να μην τρέχει τίποτα. Και επειδή παράτησε ο άλλος, άφησε τα γατάκια εκεί στο οικόπεδο, ας πούμε, πάμε να τον καθαρίσουμε, να του πάρουμε το κεφάλι. Καθίστε καλά λίγο, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Λέει και ο Βασίλης για τα πρόβατα που σφαγιάζονται, δεν λένε τίποτα. Έλατε. Τόσα πρόβατα που τα σφαγιάσανε με την. Τάχα μου δήθεν με την ευλογιά. Κανένας δεν μίλησε. Τίποτα. Τι να πω, πραγματικά αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε, δυστυχώς. Προκειμένου να πάρουμε το κεφάλι του αλουνού, δεν υπολογίζουμε τίποτα. Τίποτα, πραγματικά.

Τώρα για να πάμε στα της κυβέρνησης, είχαμε τον ανασχηματισμό και όλες οι αλλαγές οι οποίες ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι ότι αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο κύριος Γιώργος Κότσιρας. Καμία σχέση με τον Γιάννη Κότσιρα, τον τραγουδιστή, αντιλαμβάνομαι. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κυρία Μαριλένα Σούκουλη. Και ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Υποσχέσεις, να καλά το είπα. Τελικά είδαμε ότι επισπεύθηκε ο ανασχηματισμός στο κυβερνητικό σχήμα, με τις μετακινήσεις να ανακοινώνονται άμεσα παρά τα αρχικά σενάρια τα οποία υπήρχαν. Τώρα η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας θα γίνει την Παρασκευή στις 12 Ιουνίου, την ερχόμενη Παρασκευή δηλαδή. Αλλά θεωρώ ότι όσους ανασχηματισμούς και να κάνει ο Μητσοτάκης, ό,τι και να γίνει, το παιχνίδι της αυτοδυναμίας τουλάχιστον νομίζω ότι το έχει χαμένο. Το έχει χαμένο, διότι η αγανάκτηση του κόσμου είναι προφανής και βέβαια δεν θα του δώσουν την πολυπόθητη αυτή η αυτοδυναμία την οποία θέλει. Και γι' αυτό προσπαθεί να δει με ποιους θα συνεργαστεί, τι θα κάνει. Πολύ πιθανόν να συνεργαστεί και με το κόμμα του Σαμαρά. Μην νομίζετε ότι είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας η συνεργασία του Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία.

επικαλεστούν τα κλασικά λόγια εθνικής ασφάλειας και να μην τους αφήσουμε να κυβερνούν μόνοι τους για να έχουμε κι εμείς λόγο. Ξέρετε τι παιχνίδια παίζουν από πίσω, γιατί ο Σαμαράς τώρα θα προσπαθήσει να μαζέψει όλες τις δυσαρεστημένες ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, γιατί σου λέει να μην πάνε χαμένες. Και ξανά τσακ θα έρθει η Νέα Δημοκρατία και μια χαρά θα τα βρουν μεταξύ τους. Άλλωστε, μια φορά προδότης, για πάντα προδότης. Θα δούμε και τον κύριο Τσίπρα, το κόμμα του, να αρχίσει να ξεφουσκώνει σιγά σιγά και στις δημοσκοπήσεις, γιατί κακά τα ψέματα πάντα οι δημοσκοπήσεις, όταν έρχεται κάτι μέσα σε εισαγωγικά το λέω νέο, αρχίζουν και το μπουστάρουν, του δίνουν όθηση, ρε παιδί μου, να ανέβει προς τα πάνω. Το ίδιο έγινε και με το κόμμα της Καριστιανού, το ίδιο έγινε και με όλα τα υπόλοιπα. Και θα τα δούμε μετά σιγά σιγά όλα αυτά να αρχίσουν να ξεφουσκώνουν όσο περνάει ο καιρός και να γυρνάει σιγά σιγά το παιχνίδι και να τα βλέπουν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Πάντως εγώ το έχω πει και το ξαναλέω. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από την πολιτική ζωή του τόπου και απέδειξαν ότι είναι πουθενάδες και τυποτάδες, δεν έχουν καμία δουλειά να ξαναβρίσκονται μέσα σε αυτήν. Και οι εκλογές οι οποίες θα έρθουν, εγώ νομίζω ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι καμία σχέση με αυτά που μας δείχνουν οι δημοσκοπικές, και ιδιαίτερα το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με αυτοδυναμία κιόλας. Δύσκολα, πολύ δύσκολα.

Πάντως και μετά του... του εξωτερικού, άμα πάμε λίγο στην Μέση Ανατολή, όπου κακά τα ψέματα, τα βλέμματα όλου του πλανήτη είναι στραμμένα προς τα εκεί. Εκεί βλέπουμε ότι έχουμε νέα κλιμάκωση, με το Ισραήλ και το Ιράν να ανταλλάσσουν απειλές, ενώ η μάχη με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει. Και έχει ξεκινήσει ένας έτσι νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Κάτι το οποίο παραδέχεται και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και αναφέρθηκε μάλιστα και στις πρόσφατες επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, αλλά και στις επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν. Όπως τόνισε, η αντιπαράθεση με το Ιράν αλλά και τη Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει, παρά το γεγονός ότι οι δύο αντίπαλοι είναι πλέον πιο αδύναμοι από ποτέ. Τώρα έχουμε και την προειδοποίηση της Τεχεράνης, όπου το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν απάντησε με ιδιαίτερα, θα έλεγα, έτσι, σκληρή ρητορική, καθότι ο γραμματέας του Συμβουλίου, ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Ζολκάντρ, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα ενέργεια από πλευράς Αμερικής ή από το Ισραήλ θα μπορούσε να μετατρέψει την περιοχή σε μια κόλαση για τους αντιπάλους της Τεχεράνης. Και η δήλωση αυτή, βέβαια, ήρθε λίγες ώρες μετά τις νέες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο, αλλά και τις αναφορές οι οποίες έχουν γίνει για πλήγματα εναντίον στόχων οι οποίοι συνδέονται με το Ιράν. Την ίδια ώρα πάντως, η αλήθεια είναι ότι κάποιες διπλωματικές πρωτοβουλίες βρίσκονται εν πλήρη εξελίξη, προκειμένου να αποτραπεί μια νέα γενικευμένη σύγκρουση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σεμπάζ Ζαρίφ, εξέφρασε την έντονη, έτσι, ανησυχία του όσον αφορά την κλιμάκωση της βίας, και βέβαια κάλεσε όλες τις πλευρές να προσπαθήσουν τουλάχιστον να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, δίνοντας μία ακόμη ευκαιρία στο να επέλθει ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Κάτι βέβαια το οποίο βλέπουμε ότι είναι μέχρι στιγμής φύσιν αδύνατο, γιατί εκεί που λες ότι, ρε παιδί μου, πάει λίγο να στρώσει το πράγμα, κάτι σαν αχνοφαίνεται εκεί πέρα διαλύονται όλα, δηλαδή γενικότερα είναι πολύ ρευστά τα πράγματα. Σύμφωνα πάντως με κάποιες περιφερειακές πηγές, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, το Κατάρ, το Πακιστάν έχουν αναλάβει κάποιες παρασκηνιακές διπλωματικές, έτσι, πρωτοβουλίες, και ζήτησα μάλιστα από την αμερικανική κυβέρνηση να μπορέσει να ασκήσει μια πίεση στο Ισραήλ, ούτως ώστε να σταματήσουν οι επιθέσεις σε ειρηνικούς στόχους αλλά και στην Πυρητό. Οι ίδιες χώρες έχουν καλέσει και το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, και όλο αυτό γίνεται σε μια προσπάθεια να μπορέσει να αποτραπεί μια περαιτέρω αποσταθεροποίηση εκεί της περιοχής. Τώρα, παρότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ο Νετανιάχου ξεκίνησαν τον πόλεμο μέσα από έναν στενό στρατηγικό συντονισμό, το τελευταίο διάστημα καταγράφονται εμφανείς διαφωνίες μεταξύ των δύο ηγετών. Αν δεν κάνω λάθος, η σύγκρουση αυτή έχει συμπληρώσει περίπου 100 ημέρες, κάπου διάβασα, και οι σχέσεις ανάμεσα σε Ουάσιγκτον αλλά και Τελαβίβ φαίνεται έτσι να είναι σε ένα στάδιο μιας έντονης δοκιμασίας, και με βάση τα όλα όσα γράφουν αναλυτές, ο Νετανιάχου έχει αγνοήσει πλήρως τις όποιες αμερικανικές παρενέσεις όταν ενέκρινε τα πρόσφατα πλήγματα στην Πυρητό και στη συνέχεια, βέβαια, στο Ιράν. Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανός Πρόεδρος τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, τον έχουμε ακούσει, τον έχουμε διαβάσει να εκφράζει δημόσια την δυσαρέσκειά του για τις όποιες κινήσεις κάνει η Ισραηλινή κυβέρνηση, και μάλιστα έφτασε να δηλώσει σε συνέντευξή του ότι εκείνος παίρνει όλες τις αποφάσεις. Τώρα, υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οποίες φαίνεται να συνδέονται και με τις εσωτερικές πολιτικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο ηγέτες. Βλέπουμε ότι ο Νετανιάχου, ας πούμε, οδεύει προς εκλογές το φθινόπωρο, και βρίσκεται βέβαια και αντιμέτωπος με μια αυξανόμενη, έτσι, πίεση από την κοινή γνώμη για ισχυρή απάντηση στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ στην περιοχή του Βορείου Ισραήλ. Μάλιστα, επιδιώκει να αποφύγει την εικόνα ενός, έτσι, ηγέτη ο οποίος ακολουθεί πιστά τις αμερικανικές υποδείξεις,
Και την ίδια στιγμή βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει μπροστά του όλες τις κρίσιμες εκλογές εκεί στο Κογκρέσο τον Νοέμβριο που θα έρθει, και επιθυμεί βέβαια και τον τερματισμό μιας σύγκρουσης που κακά τα ψέματα έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία, και βλέπουμε ότι αυξάνονται και οι τιμές της ενέργειας και γενικότερα το κόστος ζωής για εκατομμύρια πολίτες. Είμαστε βέβαια να δούμε το πώς θα εξελιχθεί το όλο πράγμα. Πάντως μέχρι στιγμής από ό,τι φαίνεται δεν εξελίσσεται ομαλά και δεν εξελίσσεται καθόλου μα καθόλου καλά.

Η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πάμε σε λίγο στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Εσείς μπορείτε να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, παντού. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6 και να μας ακολουθήσετε. Μπορείτε να μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 69074-83484. Και μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν για να μας ακούτε και από εκεί, από το Play Store ή από το App Store του κινητού σας τηλεφώνου. Τώρα για εσάς που θέλετε να νοικιάσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο, είτε για να πάτε διακοπές, είτε για την εταιρεία σας, η λύση είναι η DigiCar, η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του Rent-A-Car και του leasing αυτοκινήτων, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Με έναν στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και άμεση εξυπηρέτηση, η εταιρεία DigiCar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε μέσα στην επίσημη στο σελίδα της στο www.digicar.gr. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επανέρχομαι.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επανέλθει. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber για τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.

0: Τώρα άκουσα την συνέντευξη τύπου του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος την χάνει να είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αρχικά σε ερώτηση την οποία δέχτηκε για το Predator, και μάλιστα από τον δημοσιογράφο τον Χρήστο Αβραμίδη τη δέχτηκε την ερώτηση. Το ρώτησε τρεις φορές ο δημοσιογράφος αν υπήρχε συνεργασία της ΕΕΠ και της Εντελέξα. Και του ζητάει βέβαια να διαψεύσει όλα όσα λέει ο Ταλ Ντίλιαν, ότι η ΕΕΠ έχει λειτουργούσε το Predator, και να του απαντήσει ναι ή όχι, ρε παιδί μου. Και βέβαια ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μαρινάκης, αποφεύγει να πει ένα απλό όχι, το οποίο θα έκλεινε το θέμα. Γιατί ο άραγε να έχει συμβεί όλο αυτό?
1: Η πλευρά Ντίλιαν υποστηρίζει ότι υπήρξε γραπτό συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΠ και της Ιντελέξα για το Predator, σύμφωνα με το Βήμα. Και δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ στελεχών της Ιντελέξα και κρατικών λειτουργών που σχετίζονται με τη λειτουργία του Predator. Υπήρξε συνεργασία ΕΕΠ και Ιντελέξα, ναι ή όχι?
2: Δεν σχολιάζω ρεπορτάζ και πληροφορίες. Δεν υπάρχει κάποια καινούργια εξέλιξη στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίζεται η δικαιοσύνη. Για όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι σήμερα έχουμε δώσει σαφείς και επαρκέστατες, θεωρώ, απαντήσεις. Από εκεί και πέρα, κάποιοι προσπαθούν να επαναφέρουν το συγκεκριμένο θέμα, για να υπάρξουν και στη συνέχεια αντίστοιχες ανακοινώσεις από τα κόμματα. Το τι κάνει η ΕΕΠ και ποια είναι η αποτελεσματικότητα της ΕΕΠ προκύπτει από μία από τις πολλές της επιτυχίες, με κορυφαία αυτή των τελευταίων ημερών, τη σύλληψη του τρομοκράτη, και όλα τα υπόλοιπα πολλά σημαντικά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και άπτονται πολλές φορές και τη διαχείριση κρίσιμων εθνικών θεμάτων αλλά και εθνικής ασφαλείας.
1: Άρα δεν διαψεύδεται.
2: Δεν σχολιάζουμε κάτι το οποίο ούτε μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Δεν προκύπτει από πουθενά, δεν υπάρχει κάποια καινούργια δήλωση. Είναι ένα ρεπορτάζ, μία φήμη. Δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου της κυβέρνησης να απαντάει σε φήμες και σε ρεπορτάζ που ανακυκλώνουν ξανά και ξανά τις ίδιες υποτιθέμενες πληροφορίες. Έχουμε δώσει σαφείς απαντήσεις, αναφέρομαι καθ' ολοκληρίαν σε αυτές και δεν έχει αλλάξει τίποτα από τη θέση μου.
1: Για τη δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου, η ΕΕΠ υπάγεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο εσείς εκπροσωπείτε εδώ πέρα. Η ΕΕΠ λειτουργήσε το Predator, ναι ή όχι?
2: Έχουμε απαντήσει αναλυτικά. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα έδωσα μια συνέντευξη μία ώρα και 10 λεπτά, η οποία ήταν είχε όλα τα θέματα μέσα μεταξύ αυτών και αυτό. Το ποια είναι και ποια δεν είναι η δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν θα μου υποδείξετε εσείς πώς θα την κάνω τέλος πάντων αυτή τη δουλειά. Όπως έχετε διαπιστώσει, απαντάω σε όλες τις ερωτήσεις όπως έχω υποχρέωση. Και από εκεί και πέρα δεν είναι δική μας δουλειά να σχολιάζουμε φήμες και ρεπορτάζ που ανακυκλώνουν ως αναμασημένη τροφή ξανά και ξανά για να βρίσκεται στην επιφάνεια το ίδιο θέμα.
3: Αν μου επιτρέπετε όμως, κύριε εκπρόσωπε, θα έπρεπε να διερευνηθούν αν υπάρχουν αυτά τα έγγραφα που επικαλείται μέσω των ρεπορτάζ του Βήματος και των Νέων η πλευρά του κύριου Ντίλιαν. Θα έπρεπε να εξετάσει αυτά τα έγγραφα κάποια θεσμική αρχή. Και αν η δικαιοσύνη στο ανώτατο επίπεδο δεν δείξει προθυμία να το κάνει, θα έπρεπε να το κάνει αυτό η Βουλή?
2: Εγώ δεν είδα κάπου κάποια δήλωση ή συνέντευξη κανενός. Από εκεί και πέρα για τον κύριο Ντίλιαν έχουμε απαντήσει. Είναι κατηγορούμενος πλέον σε δεύτερο βαθμό σε μια υπόθεση που χειρίζεται η δικαιοσύνη, αφού καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό. Επίκειται ο δεύτερος βαθμός και όλα αυτά συνολικά ως ζητήματα τα ερευνά η δικαιοσύνη και έχει εκδώσει τρεις σε επίπεδο ανώτατης, σε επίπεδο ανώτατο αποφάσεις, διατάξεις και μία σε επίπεδο μειονομελούς πλημμυλιοδικείου για τους ιδιώτες αποφάσεις. Όταν λοιπόν ένα θέμα το χειρίζεται η δικαιοσύνη, απαντά για αυτό με τις αποφάσεις της δικαιοσύνη και μόνο.
0: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε γενικότερα. Πάντα βρε άνθρωπε. Ένα ναι, ένα όχι. Η Ντελέξα συνεργαζόταν με την ΑΕΠ. Κάθεσαι και λες και λες και λες τώρα. Κατά σειρώει ψεύτης, ειλικρινά. Και έστω και αν τον πιάσαμε να λέει ψέματα. Θα διωχθεί ποτέ ποινικά, θα πληρώσει πρόστιμο, θα έχει μείωση μισθού και βέβαια όχι. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει. Πόσο δύσκολο ήταν να απαντήσει με ένα ναι ή με ένα όχι? Ότι όχι ρε παιδί μου, η Εντελέξα δεν συνεργαζόταν με την ΕΕΠ, η οποία ΕΕΠ ήταν και συνεχίζει να είναι κάτω από την σκέπη του κύριου Μητσοτάκη. Αλλά βέβαια ακούσαμε και άλλα έτσι πράγματα από τον κύριο Μαρινάκη, όπως το ότι έχουν δημιουργηθεί λέει 600.000 νέες θέσεις εργασίας, έχουν μειωθεί λέει 83 φόροι. Επεκτείναμε λέει την πατρίδα στα 12 ναυτικά μίλια. Πότε γίνανε αυτά ρε παιδιά, σε ποια χώρα ζω εγώ? Γιατί τα ακούω και ψάχνω να βρω, ρε παιδί μου, τι έχει γίνει. Προστατεύσαμε, λέει, τα σύνορα. Από ποιους? Που καθημερινά έρχονται κατά εκατοντάδες οι λάθρομετανάστες που πιάσανε τον άλλον τον τρομοκράτη της Χεσμπολάχ. Ποιος ξέρει πότε ήρθε εδώ πέρα μέσα στη χώρα. Και ανάμεσα σε όλους αυτούς που εισέρχονται, ποιος ξέρει τι είναι, αν είναι τρομοκράτες ή δεν είναι. Μειώσαμε, λέει, τις μεταναστευτικές ροές. Δεν τα λέω εγώ, ο κύριος Μαρινάκης τα λέει και νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε αυτή του την τοποθέτηση.
2: Ποιος είναι επίσης πολιτική στην ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλέα, την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δεν έχει υπάρξει ξανά. Γιατί είναι μια κυβέρνηση που δημιουργεί θέσεις εργασίας, 600.000 συμπολίτες μας βρήκαν δουλειά, είναι μια ουσιαστική κοινωνική πολιτική, είναι μια κυβέρνηση φιλελεύθερη που μειώνει φόρους και καταργεί φόρους, 83 άμεση και έμεση φόροι έχουν μειωθεί αυτά τα 7 χρόνια. Είναι μια κυβέρνηση που μεγαλώνει ουσιαστικά την πατρίδα.
0: Ναι.
2: Στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, ΑΟΣ με την Ιταλία, ΑΟΣ με την Αίγυπτο, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, mm-hmm. που διαχειρίζεται κρίσεις και προστατεύει τα σύνορα, μειώνει τις μεταναστευτικές ροές, εξοπλίζει τη χώρα, Ραφάλ, Μπελαρά, F-35, F-16.
0: Μίζες.
2: Είναι λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία σέβεται όλα όσα ελέγχθησαν και αποτυπώθηκαν το 1974 από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή και προτιμάει τα έργα και όχι τα μεγάλα λόγια. Από εκεί και πέρα, όλα όσα λέω και όλα όσα λέγονται από οποιοδήποτε άλλον, τα αξιολογούν οι πολίτες, οι ψηφοφόροι, η κοινωνία.
0: Αρχικά αυτό που αναρωτιέμαι, ποιος όρισε εθνάρχη τον προδότη Καραμαλή? Ποιος τον όρισε εθνάρχη? Και όταν ακούω να τον λένε εθνάρχη, ποιος εθνάρχης? Ο Καραμαλής που σηκώθηκε και έφυγε από τη χώρα με το όνομα Τριανταφυλλίδης για να μην συλληφθεί από τη Χούντα, που το έβαλε στα πόδια. Αυτός εθνάρχης. Αυτός ο οποίος έβαλε την υπογραφή του για να διαγραφούν τα χρέη της Γερμανίας. Αυτός ο οποίος ονόμαζε τους Σκοπιανούς Μακεδόνες. Ποιος εθνάρχης? Τέλος πάντων. Πάνω σε αυτό που έλεγε τώρα για τις μειώσεις φόρων και τα λοιπά. Οι φορολογικές εισπράξεις στη χώρα μας έχουν αυξηθεί και μάλιστα έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της δίθεν οικονομικής ανάπτυξης που υπάρχει, του πληθωρισμού. Έχουμε βάλει στο παιχνίδι και την δίθεν καταπολέμηση της φοροδιαφυγής κτλ. Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί κατά πάρα πολύ οι έμεσοι φόροι, ΦΠΑ, ειδικός φόρος κατανάλωσης, όπου αποτελούν όλα αυτά ένα σταθερά μεγάλο μέρος των εσόδων. Και μάλιστα η χώρα μας, μην ξεχνάμε, ότι βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους έμεσους φόρους. Τα έσοδα λοιπόν από ΦΠΑ και από ειδικό φόρο κατανάλωσης έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, λόγω και κατανάλωσης και πληθωρισμού. Και μάλιστα υπήρχαν και προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για σημαντικές αυξήσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης των τσιγάρων και του καπνού. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις όπου μιλάμε για αύξηση σχεδόν 140% από το 2028, το οποίο θα ανεβάσει τις τιμές, αλλά τα τσιγάρα και ο καπνός τέλος πάντων είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ έχουν εκτοξεύσει τις τιμές πολλών προϊόντων και της βενζίνης φυσικά και του πετρελαίου και όλα τα συναφή. Και βέβαια η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται να κατεβάσει αυτούς τους φόρους επίσης. Είχαμε αύξηση των τεκμαρτών εισοδημάτων βάσει του κατώτατου μισθού, με αποτέλεσμα να πληρώνουν πολύ υψηλότερους φόρους άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα. Και βέβαια αυτό το πράγμα συνεχίζεται με την αύξηση του κατώτατου μισθού, γιατί μην ξεχνάμε ότι με την αύξηση που πήρε ο κατώτατος μισθός φέτος, όσοι δεν έχετε δει τα καθαριστικά της εφορίας σας και θα τα δείτε και έχετε πάρει την ήσασταν με τον κατώτατο μισθό και έχετε πάρει την αύξηση, θα δείτε ότι σας καλούν να πληρώσετε εφορία. Ναι, γιατί αλλάζει ο συντελεστής φορολόγησης και μην ξεχνάμε ότι το αφορολόγητο εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι τα 8.600 και όποιος τα ξεπερνάει πληρώνει φόρο. Κάτι το οποίο κατά τη δική μου άποψη είναι εγκληματικό. Το αφορολόγητο να είναι στα 8.600, δηλαδή για να μην πληρώνεις εφορία θα πρέπει να είσαι στην πείνα, ας πούμε. Όχι ότι κάποιος ο οποίος βγάζει 9.000 ευρώ το μήνα είναι πλούσιος, αλλά σου λέει ότι θα σου τα πάρω πίσω. Την αύξηση την οποία σου έδωσα θα σου την πάρω πίσω μέσω της εφορίας. Χειροκροτάνε όμως οι άλλοι, λένε «Α, ο Μητσοτάκης μας έδωσε αύξηση». Δεν κοιτάνε ότι τους τα παίρνει πίσω και σε κάποιες εκ των περιπτώσεων τα παίρνει για διπλά. Επίσης, ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Είδαμε να γίνονται αιτήσεις αναπροσαρμογές, νέες κατηγορίες για μισθωτούς, αυξήσεις οι οποίες σε ορισμένες εκ των περιπτώσεων έφτασαν το 6%. Γι' αυτά δεν μιλάει ο κύριος Μαρινάκης. Είχαμε αυξήσεις εσόδων από καλύτερη ίσπραξη και ανάπτυξη, όπου εκεί έχει ανέβει ο φόρος εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα. Συνεχίζουμε και πληρώνουμε τον ένφια στα ακίνητα και τώρα έρχεται και ένας νέος φόρος να επιβληθεί και όλα μια χαρά. Κατά τα άλλα όλα έχουν μειωθεί 83 φόροι. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είναι αυτοί οι φόροι οι οποίοι έχουν μειωθεί τώρα, όσο για το πώς προστατεύουν τα σύνορα και πώς μειώσανε τις μεταναστευτικές ροές. Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία για την Ελλάδα. Χθες είχα βάλει και το ηχητικό μιας κοπέλας η οποία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης της την έπεσε λαθρομετανάστης και δεν την άφηνε να φύγει. Και συνεχίζουν να έρχονται. Η Κρήτη βουλιάζει, τα νησιά μας και εκεί πέρα γίνεται ένας χαμός. Αλλά είναι πολλά τα λεφτά, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι πολλά τα λεφτά από τις ΜΚΟ, οι οποίες δεν ξέρουμε ποιες είναι, τι είναι, κάτω από ποιες συνθήκες υπάρχουν. Πώς παίρνουν χρήματα, από πού παίρνουν χρήματα, ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτές. Κανονικά πρέπει να κατεργηθούν όλες αυτές οι ΜΚΟ, αλλά...

0: Εν τω μεταξύ υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πλέκουν το εγκόμιο του Τσίπρα. Ναι, γιατί τώρα που έκανε κόμμα ο Τσίπρας, ρε παιδί μου, πρέπει κάποιοι να τον στηρίξουν. Άκουσα τον κύριο Θανάση Πάτρα σε μια συνέντευξη την οποία έδωσε στην Ναταλία Γερμανού. Και θέλω να ακούσουμε λίγο αυτό το οποίο είπε ο κύριος Πάτρας, παρουσιαστής. Θέλω να ακούσουμε λίγο αυτό το οποίο είπε.
1: Την τετραετία που ήταν πρωθυπουργός...
2: Έκανε λάθη. Προφανώς έκανε λάθη.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα, αν θεωρείς ότι τα έκανε όλα σωστά.
2: Προφανώς και έκανε λάθη. Ποιος τα κάνει όλα σωστά? Μόνο οι νεκροί δεν κάνουν λάθη. Άνθρωπος είναι, βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα ακούω το κακό αγγελάκι από τη μία πλευρά μου να λέει, ναι, λέει, αλλά αυτός έταξε πράγματα τα οποία δεν έγιναν. Καλά έκανε και τα έταξε πράγματα τα οποία δεν έγιναν. Γιατί όταν βρέθηκε σε μια θέση ευθύνης μετά, γιατί είναι άλλο πράγμα να είσαι αντιπολίτευση, άλλο πράγμα να είσαι πρωθυπουργός.
0: Βέβαια.
2: Τα ζήγησε,
0: ναι,
2: και είπε ότι.
0: Ναι.
2: Τελικά, ναι, μπορεί να είχα άδικο. Θα κάνω αυτό. Γιατί αυτό επιβάλλει. Ναι. Τη συνέχεια του έθνους, επιβάλλει, ναι, τη συνέχεια της πατρίδας, επιβάλλει τη συνέχεια της οικονομίας. Οπότε θα κάνω αυτό.
0: Α, πες του έτσι ρε παλικάρι μου, και εμείς λέμε ρε παιδί μου, γιατί έκανε κολοτούμπες ο Τσίπρας. Α, μάλιστα, δηλαδή άλλο να είσαι αντιπολίτευση και άλλο να είσαι κυβέρνηση. Και συγγνώμη, αλλά όταν είσαι αντιπολίτευση ρε παιδί μου και βγαίνεις και λες, να μην πω τι βγαίνεις και λες πρωί-πρωί. Λες στον κόσμο ότι θα κάνω αυτά, εκείνα, θα σκίσω τα μνημόνια, θα go back κυρία Μέρκελ, όλα αυτά τα όμορφα τέλος πάντων, και κάνεις τα ακριβώς αντίθετα. Κύριε Θανάση Πάτρα, συγγνώμη θα σας το πω, αλλά αυτό δεν είναι λάθος, αυτό είναι προδοσία. Λάθος είναι να βγω, να είμαι στην εθνική ας πούμε και να στρίψω από μία έξοδο η οποία δεν θα έπρεπε να στρίψω. Αυτό είναι λάθος. Λάθος είναι να πάω στο σούπερ μάρκετ και αντί για άνηθο να πάρω μαϊντανό. Λάθος είναι να πάω να σηκώσω εγώ το ποντεσιόμετρο από το δικό μου το μικρόφωνο και αντί να σηκώσω το δικό μου να σηκώσω το απέναντι. Αυτό είναι λάθος, κάτι το οποίο γίνεται ασυναίσθητα. Που δεν θες να το κάνεις, αλλά το κάνεις ασυναίσθητα. Αυτό είναι λάθος. Το να προδίδεις ένα ολόκληρο κράτος, έναν ολόκληρο λαό, δεν είναι λάθος. Είναι έγκλημα. Και επειδή αυτή την άποψη, τέλος πάντων, την εστερνίζονται πολλοί, και είναι κακό αυτό, είναι πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό έβαλα και το συγκεκριμένο ηχητικό και ήθελα να το σχολιάσω, διότι άλλο το να κάνεις λάθος και άλλο το να προδώσεις. Άλλο το να ζητάς τη γνώμη του κόσμου για κάτι και να φτιάχνεις δημοψηφίσματα και έρχεται ο λαός και σου λέει ότι ξέρεις τι, μην τολμήσεις και φέρεις μνημόνιο και εσύ πηγαίνεις και το όχι το κάνεις, ναι, δεν είναι λάθος. Προδοσία λέγεται. Το να σου ζητάει ένας ολόκληρος λαός και να σου λέει ότι ξέρεις τι, δεν θα δώσεις το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια και εσύ να πηγαίνεις και να το δίνεις, ούτε αυτό είναι λάθος και αυτό είναι προδοσία. Το να φτιάχνεις το χρηματιστήριο ενέργειας δεν έγινε κατά λάθος αυτό. Έχεις μιλήσει με τους ανθρώπους σου, έχεις υποτίθεται ότι έχεις κάνει κάποια μελέτη και τα λοιπά και είπες ότι αυτό είναι καλό για την κοινωνία και το έφερες. Και τα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Ούτε αυτό είναι λάθος. Τα φαντς τα οποία ψήφισε ο κύριος Τσίπρας και τα έφερε στην Ελλάδα εδώ πέρα για να κλέβουν τα σπίτια του κόσμου. Ούτε αυτό είναι λάθος. Αυτά δεν γίνανε κατά λάθος. Αυτά γίνανε και πέσανε υπογραφές και τα λοιπά. Δεν είναι λάθη αυτά. Αυτά είναι εγκλήματα. Και το λέω όχι μόνο στον κύριο Πάτρα, το λέω σε όλους αυτούς οι οποίοι λένε ότι ήτανε άμαθος. Το έχω ακούσει και αυτό. Ναι. Ήτανε άμαθος, δεν ήξερε. Και τι πάνε να πει δηλαδή στο κασίδι το κεφάλι, θα μάθει. Ήτανε άμαθος, δεν ήξερε, δεν έκανε. Και... τα αποτελέσματα ήταν ολέθρια για τη χώρα και το πρόβλημα είναι ότι κανείς, μα κανείς, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει πληρώσει για τα ψέματα τα οποία είπε, για την προδοσία την οποία έκανε. Γιατί δεν μπορεί προεκλογικά να λες άλλα και μετεκλογικά να κάνεις τα ακριβώς αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί. Εδώ μιλάμε για παραπλάνηση εκλογικού σώματος και αυτό θα έπρεπε να διώκεται ποινικά και μάλιστα θα έπρεπε να διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Γι' αυτό δεν τους είχε αρέσει αυτό που είπε ο Βελόπουλος, ότι να καταθέτουν τα κόμματα προεκλογικά το πρόγραμμά τους, το οποίο πρόγραμμα θα είναι κοστολογημένο, να δούμε αν βγαίνει ή αν δεν βγαίνει αυτό το οποίο μας τάζει και αν μπορεί να γίνει ή δεν μπορεί να γίνει. Και αν κατά τη διάρκεια της θητείας του κάποιος ξοκύλει από αυτό το πρόγραμμα και κάνει τα αντίθετα, να έχει ποινές. Έτσι πρέπει κανονικά. Και κανονικά θα έπρεπε, όπως είπα και προηγουμένως, όλοι αυτοί οι οποίοι λέγανε ψέματα να διώκονται για κακούργημα. Το ότι δημεύσανε τη χώρα για 99 χρόνια στο υπερταμείο δεν είναι αστείο. Το ότι πετάξανε αυτά τα fans, πετάνε ανθρώπους έξω από τα σπίτια τους, δεν είναι αστείο. Το ότι ο Έλληνας σήμερα πληρώνει πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε αυτό είναι αστείο. Το ότι κόψανε τις συντάξεις ανθρώπων οι οποίοι δούλευαν χρόνια ολόκληρα και φτάσανε σε ένα σημείο να βγουν επιτέλους τη σύνταξη και η σύνταξη η οποία παίρνουν είναι για κλάματα, ούτε αυτό είναι αστείο. Όλα αυτά επί Τσίπρα γίνανε. Με τον νόμο Κατρούγκαλου και τα λοιπά. Και μετά είχαμε και τις προσωπικές διαφορές, που είπανε σε κάποιους ότι «Α, εσείς παίρνατε πολλά». Με την αναπροσαρμογή πρέπει, μας χρωστάτε και από πάνω. Δηλαδή και που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι, κατάλαβες. Και όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι αυτός ήταν ό,τι πιο έντιμο πολιτικά πέρασε από τη χώρα. Νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε τα πράγματα και τον όρο εντιμότητα σε αυτή τη χώρα. Πραγματικά. Η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και εντός ολίγου να επανέλθω πάλι πίσω.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Είναι τρίτη σήμερα, 9 του Ιούνιου του 2026. Στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη στους 99,8 στα FM. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα, η οποία ενημερώνουμε ότι ξημερώνει με έναν εξαιρετικό καιρό έξω, από ό,τι μου λένε εδώ φίλοι ακροατές που μας ακούν από εκείνη την πλευρά της χώρας. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ μέχρι στιγμής βλέπω ότι έχουμε λιακάδα έξω στην πόλη. Οπότε, ναι.

0: 694-84-84 το Viber για τα μηνύματά σας. Και επειδή προηγουμένως έλεγα για τον Τσίπρα, ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, έκανε μία ερώτηση και λέει, ας μας απαντήσει σε κάτι πολύ απλό: πού βρήκε τα λεφτά για να κάνει κόμμα? Ένα εύλογο ερώτημα, το οποίο παραμένει αναπάντητο για πολλά νεοσύστατα κόμματα την σημερινή εποχή.
1: Τι γίνεται, τι σηματοδοτεί και δεν σας λέτε.
2: Επανεμφανίστηκε. Και μάλιστα με την επανεμφάνιση του φτάνει στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά.
1: Πω, μεγαλεία. Στο pick-up.
2: Δεν ξέρω αν το pick-up αυτό.
1: Αυτό είναι.
2: Λέτε ότι με την επανεμφάνιση είναι
1: πάντα αυτό, έτσι. Αφού θέλω να μιλήσουμε για στατιστικά στοιχεία, έτσι γίνεται πάντα.
2: Αυτό είναι δηλαδή το ταβάνι του.
1: Τέλος, αυτό ήταν. Από εδώ και πέρα θα έχεις καταγγείλα. Έτσι είναι ο νόμος της φύσεως, παιδιά. Όταν είσαι νέο εισερχόμενος σε κάτι, εντός εισαγωγικών εισερχόμενος άνθρωπος, μην κοροϊδευόμαστε, θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο υποκριτικό για το πολιτικό μας κοινικό, ο κ. Τσίπρας.
2: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί είναι υποκριτής.
2: Δεν μπορεί, ας πούμε, να είδε πράγματα που έκανε λάθος και να γύρισε πίσω για να τα φτιάξει.
1: Αν το θέλω εγώ, ένας άνθρωπος που όταν εγώ έλεγα για τα Τέμπη μέσα στη Βουλή, αυτός γελούσε. Για τις εκρήξεις, για τον μπάζωμα, ήταν εκεί. Ναι. Ήταν ακόμα αρχηγός του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας, επειδή είναι τόσο ψεύτες και υποκριτές, λέει ότι παρατήθηκε πριν κάνα δύο χρόνια. Το Δεκέμβριο του 25 παρατήθηκε.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Μα όταν ξεκινάς λέγοντας ψέματα.
2: Αυτό δεν το θυμάμαι ποτέ, είπε ότι παρατήθηκε.
1: Το λένε, όλα τα λέγεται.
2: Από το κόμμα. Ότι έφυγε νόντα από την.
1: Ποιο ωραία, γιατί βουλευτής έπαιρνε το μισθό κανονικά.
2: Βουλευτής ήταν, ναι, ναι.
1: Και ήταν πόσα χρόνια βουλευτής και δεν έκανε ούτε μια ερώτηση.
2: Ναι.
1: Δεν μίλησε ποτέ του. Τώρα τι να συζητάμε τώρα. Μιλάμε για υποκριτές και ψεύτες. Εγώ το επιμένω σε αυτό.
3: Η ίδια κριτική είναι το Πασόκ.
1: Να ολοκληρώσω.
3: Ήταν στην Πασόκ. Και δεν μιλούσε.
1: Συμπροκάτσε πρώτο. Σε πάμε παρακάτω. Πάμε να σου απαντήσω. Όταν λένε είναι έτοιμο. Ακούω έναν τύπο.
3: Δεν θα περάσουμε εύκολα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη. Μια χαρά θα περάσουμε. Εγώ, επειδή έχω συνηθίσει να είμαι ειλικρινή, δεν θα κρύβομαι. Και δεν κρύβομαι ποτέ μου. Λέω λοιπόν, έτοιμο. Τι σημαίνει έτοιμο?
2: Ότι
1: δεν έκλεψε.
2: Ότι δεν έχει κλέψει.
1: Ναι. Μάλιστα. Να σα ρωτήσω κάτι. Αυτά τα λεφτά για να κάνει το κόμμα, πού τα βρήκε?
2: Φαντάζομαι.
1: Επειδή έχω κάνει κόμμα από τη ζέπη μου.
2: Έχει ένα ίδρυμα.
1: Παρακαλώ, τι έχει?
2: Ένα ίδρυμα δεν έχει.
1: Τι έχει ίδρυμα?
2: Ναι.
1: Το ίδρυμα δεν είναι και το κεντρικό επιχείρηση. Λεφτά που βρήκε. Ακούστε, αυτές οι εκδηλώσεις που έχει κάνει. Επειδή εγώ θα είμαι ειλικρινής. Αυτές οι εκδηλώσεις που έχει κάνει δεν είναι των 10.000
2: ευρώ. Άρα τι λέτε εσύ?
1: Περίμενε, έτοιμο. Έτοιμος. Ναι. Στα κότερα της Παναγωπούλου με τα πουρα, όταν ο λαός ήταν στα μνημόνια.
2: Ναι.
1: Έτοιμος. Ακυρώνει ένα δημοσίευμα δημοκρατικό. Έτοιμος. Προδίδει στη Μακεδονία. Έτοιμος, ρε παιδιά. Ό,τι πείτε, αυτό είναι ο καθένας.
2: Κρίθηκε όμως για αυτά.
1: Αφού κρίθηκε.
2: Από τον κόσμο, το λαό. Δηλαδή το 19 και το
1: 20. Ναι,
2: το στείλανε στο σπίτι.
1: Κρίθηκε, πα σπίτι του. Τελείωσε. Έκλεισε τον κύκλο, πα σπίτι.
2: Εντάξει, είναι πολύ νέος.
0: Όλα μέσα στην εντυμότητα για τον κύριο Τσίπρα. Όλα αυτά ήταν έντιμα. Εντάξει, okay, δεν αντιλέγω σε αυτό ότι δεν φάγανε δημόσιο χρήμα. Ναι, είναι το μόνο πράγμα το οποίο ίσως μπορώ να δώσω στον Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως, πόσο έντιμος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προδίδει τη Μακεδονία, ο οποίος προδίδει τους ψηφοφόρους του, ο οποίος προδίδει ένα δημοψήφισμα, ο οποίος έχει προδώσει τους πάντες και τα πάντα προκειμένου να περάσει όλα αυτά τα οποία δεν μπορούσαν να περάσουν οι άλλοι. Και όλα αυτά τα πέρασε κάτω από το πέπλο της αριστεράς, ότι τάχα μου δήθεν εμείς είμαστε αριστεροί, γιατί άμα τα περνούσε η Νέα Δημοκρατία αυτά εκείνη την περίοδο, τώρα θα είχαμε πόλεμο, δεν υπάρχει. Να είναι καλά ο κύριος Τσίπρας, να είναι καλά. Τώρα ο Κυριάκος Βελόπουλος σήμερα θα μιλήσει στη Βουλή λίγο μετά από τις 11 και θα αποκαλύψει τα ψέματα αυτά τα οποία μας είπε η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά τη διαχείριση του λαθρομεταναστευτικού. Και θα έχει ενδιαφέρον η ομιλία του, γιατί θα μιλήσει και για όλη τη βρώμικη κερδοφόρο μπίζνα η οποία γίνεται με αυτές τις ΜΚΟ. Αυτές οι ΜΚΟ οι οποίες δρούν ανεξέλεγκτα στην χώρα μας, οι οποίες χρηματοδοτούνται ποιος ξέρει από πού και πόσα χρήματα παίρνουνε, όπου οι ροές συνεχίζουν και έρχονται. όπου πλέον δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις ελεύθερος, ακόμη και σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, όπου το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Γι' αυτά όμως δεν μιλάει κανένας. Πρωθυπουργέ μου, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Άδωνη, εσείς, τα παιδιά σας, τα κορίτσια σας, ο Άδωνης νομίζω έχει αγόρι, δεν έχει κορίτσι. Ο Μητσοτάκης που έχει κόρη, θα την άφηνε στην κόρη σου, πρωθυπουργέ μου, να κυκλοφορήσει μόνη της 9-10 η ώρα το βράδυ στην Ομόνοια? Θα μπορούσε να το κάνει? Φυσικά και όχι. Όπως επίσης κανένα άλλο κορίτσι νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να κυκλοφορήσει μόνο του στην Ομόνοια. Ή εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο, χθες που έβαλε το ηχητικό η άλλη κοπελίτσα, την κυνηγούσε ο λαθρομετανάστης στην Εγνατία. Πήγαινε από πίσω της και βρήκε μια παρέα κοριτσιών εκεί πέρα στην, πάνω από την Καμάρα, αν δεν κάνω λάθος, και έκατσε μαζί τους για να σηκωθεί να φύγει. Δηλαδή μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Έρχεται μέσα στη χώρα το κάθε καρυδιάς καρύδι, δεν ξέρουμε ποιοι είναι, δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν έχουμε ιδέα πραγματικά και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Είναι τραγικά τα αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθεροι. Φοβόμαστε μέσα στα σπίτια μας. Άσε που οι λαθροδιακινητές, αυτοί κι αν δεν αλωνίζουν. Πόσες φορές έχουν κλέψει αυτοκίνητα για να πάνε να τους μαζέψουν από που τους μαζεύουν. Και ξυπνάς το πρωί και βλέπεις το αυτοκίνητό σου να λείπει και λες τι έγινε τώρα. Και σε παίρνουν τηλέφωνο όταν το βρίσκουν, αν το βρούνε. Το βρήκαμε παρατημένο σε κάτι χωράφια. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά όπου υπάρχει πολύ χρήμα, δυστυχώς υπάρχει και πολύ βρωμιά. Και στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, ναι, η αλήθεια είναι ότι η βρωμιά είναι μπόλικη.

Και εντάξει, είπαμε, έχουμε κρίση οικονομική. Και okay, πρέπει να κάνουμε υπομονή. Τώρα, το ότι βλέπεις κάποιοι να πλουτίζουν, όπως είναι τα σούπερ μάρκετ, όπως είναι οι εταιρείες καυσίμων, όπως είναι οι ΔΕΗ, γενικότερα οι εταιρείες ενέργειας, οι τράπεζες, που όλοι αυτοί έχουν βγάλει δισεκατομμύρια ευρώ, είναι θέμα σκληρής δουλειάς του κυρίου Μητσοτάκη για αυτούς. Κάποιοι λένε ότι ανεβαίνει η τιμή στο κρέας συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Εξαιτίας του πολέμου, εξαιτίας του κορονοϊού, εξαιτίας των αυξήσεων στην ενέργεια. Και κυρίως εξαιτίας του ότι έχουν βρει όλους εμάς και πραγματικά μας δουλεύουν.

έτσι ανασχηματισμό και με την επιλογή των προσώπων, οι οποίοι βέβαια δεν επιλέχθηκαν τυχαία, καθότι έχουν μεγάλη διείσδυση στους παραδοσιακούς έτσι ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την εκλογή του κύριου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Και έτσι φαίνεται ότι η κυβέρνηση αλλά και το κόμμα προσπαθούν να ανεβάσουν ρυθμούς.

κύριος Μητσοτάκης επέστρεψε χθες στο γραφείο του από την Βοστόνη και ευνηδίασε και στενούς συνεργάτες του με την απόφαση να προχωρήσει αμέσως την ανακοίνωση των αλλαγών αυτών στο κυβερνητικό σχήμα. Το θέμα συζητήθηκε χθες και στο λεγόμενο πρωινό καφέ εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο Πρωθυπουργός σύστησε υπομονή μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, όταν ρωτήθηκε για το χρόνο των ανακοινώσεων. Και η απόφασή του, οι ανακοινώσεις να προηγηθούν τις εκλογές του Κυρανάκη για να γίνουν το μεσημέρι. Στόχο είχε να μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την ονοματολογία, η οποία ξεκίνησε από το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και μάλιστα είχε προκαλέσει και τον έντονο εκνευρισμό του, όπως λένε οι πληροφορίες. Τσατίστηκε το παλικάρι μας. Πάντως, παρά το ότι υπήρχε η φημολογία για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, στη θέση του νέου αναπληρωτή υπουργού μεταφορών, αντικαθιστώντας τον κύριο Κυρανάκη, αυτό τελικά είδαμε ότι δεν συνέβη. Προφανέστατα κρίθηκε ότι μια τέτοια μετακίνηση θα μπορούσε να δημιουργήσει θέμα εκεί που δεν υπήρχε, όπως εκτιμούν άλλωστε και πολλά γαλάζια στελέχη. Όπως λένε πηγές του Μαξίμου, ο κύριος Μαρινάκης είναι επιτυχημένος στο έργο του και ακρογωνιαίος λίθος στην θέση του και παραμένει κυβερνητικός εκπρόσωπος μέχρι την προκήρυξη των εκλογών του 2027. Ναι, γιατί ποιος άλλος θα μπορούσε να ξεγλιστρήσει έτσι σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και να μην απαντάει σε κέρια ερωτήματα.

Λοιπόν, για να πάω και στα μηνύματα στο Viber, στο 69-074-83-484. Στο φίλο του Δημήτρη από τη Βέρεια καλημέρα, στον Πασχάλη επίσης καλημέρα, ο Νικόλας από την Καλαμάτα. Σφάξανε, λέει, πάνω από 500,000 πρόβατα χωρίς να βγάλουν μιλιά οι φιλοζωικές. Εκεί πέρα κανείς τίποτα. Πού ήταν όλες αυτές οι φιλοζωικές να πούνε ότι όπα ρε παιδιά τι κάνετε? Γιατί δεν μίλησε κανένας. Τον άνθρωπο όμως του βαρέσανε 270,000 στο κεφάλι γιατί άφησε τα γατάκια σε ένα οικόπεδο εκεί πέρα. Εύχομαι πραγματικά να γίνει κάτι και να αναιρεθεί αυτό το τρελό πρόστιμο, γιατί είναι τρελό, δεν υπάρχει. Τον άνθρωπο τώρα πάνε να του καταστρέψουν τη ζωή, έτσι. Δηλαδή αυτό δεν είναι για να σε συνετήσουν, αυτό είναι για να σου καταστρέψουν τη ζωή. Καλημέρα στο φίλο του Γαβρίλ, καλά τα είπες, μου λέει, για τους φιλόζωους. Καλημέρα στον Χρήστο από την Αθήνα, καλό πρωινό Τρίτης, καμία σχέση, λέει, και με μένα. Γιατί, τι έλεγα εκείνη την ώρα? Γεια σου Χρήστο μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στην Ιωάννα. Τι ωραία, λέει, ανακύκλωση στην κυβέρνηση. Αυτοδυναμία δεν νομίζω. Όσο για Σαμαρά, δεν θέλουμε να μας σώσει. Τσίπρας Καριστιανού, ελπίζω να θυμάται ο λαός. Ο ένας έδωσε την ονομασία στα Σκόπια και οι άλλοι λάθος δρόμο πήραν. Αυτό μου θύμισε ένα τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλου που έλεγε «Λάθος δρόμο πήραμε καρδιά».

0: Δεν θυμάμαι. Το ότι την κυρία Καριστιανού δεν τη στηρίζουν οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας, αυτό πρέπει πραγματικά να σας λέει πολλά. Δεν είναι τυχαίο που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αν ήταν για κάτι καλό να γίνει, νομίζω ότι όλοι σύσσωμοι θα της έλεγαν ναι, προχώρα και συνέχισε το, αλλά βλέπουμε ότι και οι ίδιοι οι συγγενείς των θυμάτων της έχουν γυρίσει την πλάτη. Θεωρώ, δική μου προσωπική άποψη, ότι εκμεταλλεύτηκε τη δημοσιότητα την οποία πήρε για να κάνει μια προσωπική φιλοδοξία, η οποία δεν θα της βγει κιόλας. Δεν θα της βγει γιατί δεν γνωρίζει από πολιτική. Δεν έχω κάτι με την κυρία Καριστιανού. Πραγματικά, άμα θέλετε να την ψηφίσετε, ψηφίστε την. Δεν με... Ούτε το ψωμί μου τρώει, ούτε τίποτα. Το θέμα είναι ότι... Δεν το έχει, ρε παιδί μου. Δεν είναι πολιτικός. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι κακό. Έτσι, δεν είναι κακό να μην είσαι πολιτικός. Κακό όμως είναι να νομίζουμε εμείς ότι θα μας σώσει κάποιος ο οποίος δεν έχει γνώσεις να το κάνει. Αυτό είναι πρόβλημα. Γεια σου Άκη, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Στη Μαρία από τις Σικές τώρα λέει να κοιμόμαστε ίσχυ με Υπουργό Οικονομικών τον Μαρκόπουλο, να μην χαλάσει κανενός βουλευτή το χατήρι, να περάσουν όλοι λέει ένα φεγγάρι από υπουργοί. Στο Κασίδι το κεφάλι λέει, θα γίνονται όλα με μια διαφορά. Αυτός στηβάζει λεφτά, οι Έλληνες χάνουν και αυτά που τους απέμεινε. Η Μαρία από τις Σικές, γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Και θα χάσουμε και έχουμε να χάσουμε ακόμη. Περίμενε, δεν θα ησυχάσουν αν δεν μας τα πάρουν όλα. Αυτό θέλω. Να μας πάρουν τα σπίτια, να μας πάρουν τις περιουσίες, τα οικόπεδα, τα χωράφια, τα χρήματα, τα πάντα. Μόνο τότε θα ησυχάσουν. Γεια σου Ιορδάνα μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Μπούπερταλ. Ο Σπύρος από την συννεφιασμένη Αλόνισο σήμερα, όπως μου λέει, Πρέντατορ και δικαιοσύνη δεν υπάρχουν για το κράτος του Κούλη, εκπρόσωπος τύπου είναι για να λέει μόνο ψέματα. Μα δεν απαντάει σε ερωτήσεις που του κάνει δημοσιογράφοι, δεν απαντάει στα ίσια. Πες ρε παιδί μου, είναι αυτό, αυτό και αυτό, τέλος. Πόσο δύσκολο είναι. Καλημέρα στην Ρένα από τις Σπέτσες. Ο Πέτρος, εάν όπως λέει ο ακροατής, είσαι και εσύ λέει το πρόβλημα με τα δέσποτα, για να μας πει λίγο, γιατί ο αντιδήμαρχος του Κορδελιού μας έχει γράψει στα αποτέτια του, όταν τον έστειλα μήνυμα για τις 14 γάτες στη γειτονιά μου που γενοβολάνε και τρέχουν από εδώ και από εκεί, πρέπει να βάλουν πρόστιμο στο Δήμο 270.000 ευρώ. Έχω πάρει λέει και τηλέφωνο στο Δήμο, με έχουν γράψει γενικότερα να ξέρετε. Το μεγαλύτερο φαγοπότι στους Δήμους γίνεται από τα φιλοζωικά. Γιατί οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι με βάση τα κονδύλια τα οποία παίρνουν και να στηρώνουν τα αδέσποτα, και να, που εγώ δεν είμαι υπέρ της στήρωσης, έτσι το λέω, αυτό συμβαίνει για να κονομάνε η εκτροφή των σκύλων και των γατιών. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να παίρνουμε τα ζωάκια να τα στηρώνουμε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι παίρνουν κονδύλια γι' αυτό, παίρνουν κονδύλια για να τα ταΐζουν, παίρνουν κονδύλια για να βάλουν, για να δίνουν φαγητό, νερό, να βάλουν τα ίστρες, να φτιάξουν τέλος πάντων σημείο όπου θα μπορούν να προφυλάσσονται κτλ. Βλέπετε εσείς από τους Δήμους να γίνεται τίποτα τέτοιο? Πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά πραγματικά? Πόσα πρόστιμα θα πρέπει να πληρώσουν σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος? Δυστυχώς τα χρήματα αυτά πηγαίνουν και καταλήγουν αλλού. Καλημέρα στην Βέρα. Γιατί θα πρέπει όλοι οι βαρεμένοι λέει να έχουν βήμα και δημόσιο λόγο? Ο Πάτρας λέει ποιος είναι και ο κάθε Πάτρας αυτού του είδους έχει λόγο και χωρίς κανένα αντίλογο. Εύχομαι ο λαός να βλέπει το τι γίνεται και με ποιους. Εγώ δεν συνερίζω με αυτό πάντως που είπε ο κύριος Πάτρας. Απλά το θέμα είναι ότι την άποψή του την έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους. Που λένε ότι εντάξει, έκανε λάθος ο Τσίπρας, ήταν άμαθος. Όχι, δεν είναι λάθη. Αυτά δεν είναι λάθη που έκανε. Αυτά είναι εγκλήματα που έκανε. Αυτά τα οποία έκανε είναι, είναι προδοσία. Δεν είναι λάθη. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Αλέκο. Ο Τσίπρας λέει κολυτάρι με το Σαββίδι, είναι από εκεί είναι το χρήμα. Καλά, αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να ξέρω τι έχει πάρει χρήμα και δεν νομίζω κιόλας, όχι. Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Στο Θανάση καλημέρα. 5 τόνους ακατάλληλα κρέατα στοιχείο, 1 χρόνο χωρίς λεωφορεία, 5 χρόνια χωρίς αεροδρόμιο, 4 χρόνια προσπαθούν να τελειώσουν τον κήπο της πόλης που πάει από, με συγχωρείτε, από παράταση σε παράταση. Και αυτά που φυτεύουν λέει καταστρέφεται από τα χορτάρια. Τουρισμός, μόνο Τούρκοι, λαθρομετανάστες, χαμός. Εν τω μεταξύ, αυτό με τα κατάλληλα κρέατα το άκουσα, πόσο τραγικό πραγματικά. Απίστευτα τραγικό. Και γενικότερα τα νησιά μας δυστυχώς βρίσκονται και αυτά στο έλεος. Καλημέρα στην Ασπασία από την Αθήνα. Οι προδότες λέει πάντα πληρώνονται. ΜΚΟ και Σόρος λέει είναι το ίδιο. Στον Βασίλη καλημέρα, μετά από 7 χρόνια οικονομικής αφέμαξης, λέει, οικονομικού απολογισμού, φτώχεια, ανέχεια, σκανδάλων, και όμως η Νουδό, αντί να έχει αφανιστεί από τις δημοσκοπήσεις, είναι πρώτη και αξιώνει και αυτοδυναμία. Αυτός ο λαός ποτέ δεν φταίει σε τίποτα. Αυτός ο λαός είμαστε, αυτοί είμαστε οι περήφανοι Έλληνες. Καλά τις δημοσκοπήσεις, η αυτοδυναμία δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει στην Νέα Δημοκρατία. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το κόμμα δεν θα έπρεπε να είναι μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Δεν θα έπρεπε όχι απλά να κυβερνάει, ούτε απ' έξω δεν θα έπρεπε να περνάνε, και η μισή και παραπάνω του κόμματος θα έπρεπε να είναι φυλακή. Αλλά όταν ο λαός κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, αυτά θα συμβαίνουν. Μια ζωή θα τον κυβερνούν κλέφτες, απατεώνες, ψεύτες, προδότες. Αυτούς θέλουμε. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας είναι η λαθρομετανάστευση. Γίνεται, λέει, η αλλίωση πληθυσμού σε ένα κράτος που η κυβέρνηση έχει απαγορεύσει στους νέους να κάνουν παιδιά, με όλη τη λέλαπα της ακρίβειας. Ο εχθρός είναι εντός και η κυβέρνηση και αυτοί που έρχονται καθημερινά. Δυστυχώς ο εχθρός είναι η ίδια η κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ο εχθρός είναι εντός των τυχών και είναι η ίδια η κυβέρνηση, η οποία αντί να κοιτάξει να κάνει κάτι καλό, κάτι καλύτερο για τους νέους εδώ πέρα, κοιτάζει πώς να τους διώξει, πώς να τους κόψει τα φτερά, πώς να μην κάνουν οικογένειες, να μην κάνουν παιδιά. Και επειδή δεν κάνουμε εμείς παιδιά, μας έχουν έτοιμα τα άλλα τα παιδιά. Αυτά που έρχονται. Στο συνονόματο τον Κώστα καλημέρα. Γι' αυτό, λέει, πάει το κέρατο σύννεφο στην Ελλάδα. Συγχωρέσαμε τον Τζίπρα σε ένα κέρατο, σε μια απιστία, λέει, θα κολώσω. Και δεν γίνεται τίποτα σήμερα, δεν ξυπνάει ο κόσμος. Ο φίλος ο Κώστας από το γυμνό Ευβίας. Δεν πρόκειται να ξυπνήσει αυτός ο λαός, ειλικρινά. Ειλικρινά πιστεύω ότι δεν θα ξυπνήσουμε ποτέ. Καλημέρα στο Μάνο. Με αφορμή, λέει, όσο ανέφερες για την εγκληματικότητα, να σε ρωτήσω κάτι, τι γίνεται σε εκείνη την Καμάρα. Ένα βράδυ, λέει, ψάχνοντας με τη γυναίκα μου αργά το βράδυ ένα γυράδικο, πέρασα από εκεί. Μόνο επενδυτές είχε, χάθηκα τη ζωή μου. Αστυνομία, γιατί δεν έχει. Και που έχει αστυνομία, καμιά φορά περνάει η αστυνομία, αλλά και που περνάει. Εκεί στην περιοχή της Καμάρας ελληνικά δεν ακούς. Πού να πας στην Αθήνα, στην Ομόνοια και στα γύρω στενά. Λες, έχω περάσει τα σύνορα και δεν το κατάλαβα, ρε παιδί μου. Κάτι έχει πάει στραβά. Καλημέρα στο Γιώργο. Τώρα, λέει, οι εκλογομάγεροι Εβραίοι προετοιμάζουν την Οθεία με τη δημιουργία δεκανικιών λογισμικών και τα λοιπά, η Νοθεία θα πάει σύννεφη. Όχι, ρε παιδιά, η Νοθεία δεν μπορεί να γίνει από εκεί πέρα. Η Νοθεία μπορεί να γίνει από την επιστολική ψήφο, από εκεί μπορεί να γίνει η Νοθεία. Κατά τα άλλα όλα δύσκολα. Η Μαρία λέει, άλλη μια απόδειξη για το πρόστιμο των 270.000 ευρώ, πόσο αγαπάει τους Έλληνες αυτός. Δεν έχουν αξία ούτε μιας γάτας. Τρομερό, λέει, πολύ τρομερό. Πότε θα τσακιστεί να ανασάνει, να το αποφασίσουμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αποστόλη. Ωραίο πράγμα, λέει, η Καλυστιανού. Τώρα δεν έχουμε κάτι άλλο, έχει ο Θεός. Στον Αργύρη καλημέρα. Αν είδες το βίντεο, λέει, που σου έστειλα χθες, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Ο άνθρωπος καταγγέλει ότι έγινε αρχαιοκαπηλεία στο μνημείο του Κάστα στην Αμφίπολη. Κλάπηκαν αρχαία μέσα από τον Τύμβο. Ας επικοινωνήσει ο σταθμός με κάποιο τρόπο. Ναι, το είδα το βίντεο σου. Ναι, θα το δω. Καλημέρα και στον Ηράκλειο από το Λάντσκου της Γερμανίας. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8. Από εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που κάναμε παρεούλα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε και πάλι εδώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό Τρίτης.
1: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή τραγωδία το Τεμπών. Η δίκη συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων, των οικογενειών, των θυμάτων. Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκεται η πρόταση της εισαγγελέως, η οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της δήλωσης παράστασης του ελληνικού δημοσίου, αφήνοντας αιχμές για ασάφεια γύρω από το αν το κατεστραμμένο τροχαίο υλικό ανήκει τελικά στο κράτος ή στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Eurofima. Την ίδια ώρα, η δικαιοσύνη σφίγγει το κλειό γύρω από τους 36 συνολικά κατηγορούμενους στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train και του Υπουργείου Μεταφορών, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με 5 βαριές κατηγορίες, με κυριότερη το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στις συγκοινωνίες με ενδεχόμενο δόλο. Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την δράση του επιχειρησιακού πυρήνα της Χαμάς, ο οποίος είχε απλώσει τα πλοκάμια του στην Ελλάδα και την Κύπρο. Οι μυστικές υπηρεσίες έχουν θέσει πλέον στο μικροσκόπιο έναν Παλαιστίνιο που εκτελούσε χρέη σταθμάρχη της οργάνωσης στην Κουάλα Λαμπούρ της Μαλαισίας, ο οποίος καθοδηγούσε το δίκτυο και είχε υποδεχθεί τα μέλη για εκπαίδευση στα εκρηκτικά. Μέχρι στιγμής κρατούνται 5 άτομα, ανάμεσά τους ο 38χρονος οργανωτής και χρηματοδότης στην Κύπρο, αλλά και 2 ακόμη πρόσωπα που συνελήφθησαν επ' αυτοφόρου τη στιγμή που παραλάμβαναν δέμα με ύποπτες χημικές ουσίες. Την ίδια ώρα, οι ελληνικές αρχές ξεσκονίζουν το προφίλ του 37χρονου που συνελήφθη στην Κρήτη, ο οποίος, αν και είχε εξασφαλίσει πολιτικό άσυλο στη χώρα μας, ομολόγησε ότι προετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους, έχοντας ήδη μετατρέψει διαμέρισμα στα Πατήσια σε άτυπο εργαστήριο. Διπλή επιχείρηση στήθηκε σήμερα το πρωί για τον εντοπισμό 132 αλλοδαπών υπό τον απόλυτο συντονισμό του Ενίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. Σκάφη της εκτοφυλακής προσέγγισαν 2 διαφορετικές λέμβους που έπλεαν ακυβέρνητες στα ανοιχτά των καλών λιμένων. Στην πρώτη επιχείρηση περισυλλέχθηκαν 48 λαθρομετανάστες, ενώ λίγη ώρα αργότερα διασώθηκαν ακόμη 84. Όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των καλών λιμένων. Το Ιράν και το Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σταματούν προς το παρόν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ τους έπειτα από το πρώτο απευθείας κύμα ανταλλαγής πυραυλικών επιθέσεων μετά την εκεχηρία του Απριλίου. Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση, οι δύο πλευρές διατηρούν σκληρή ρητορική, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι οι προσωπικές παρεμβάσεις του συνέλαβαν στην αποτροπή της περαιτέρω κλιμάκωσης. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Ειδικότερα υποψήφοι εξετάζονται στα μαθήματα της υγιεινής, ναυτικό δίκαιο, διεθνής κανονισμής στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης, αλλά και στοιχεία μηχανών. Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8.30 το πρωί. Στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων θα συνεχιστούν και μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις τους ήδη από χθες Δευτέρα. Ο καιρός αυτήν την ώρα στην Αττική είναι γενικά και κυρίως έθριος, με λίγες μόνο νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8. Τρίτη, 9 Ιουνίου σήμερα. Πάει το 1 τρίτο, το τρώμε σχεδόν, και του Ιουνίου φεύγει. Και χωρίς μεγάλες ζέστες ακόμα. Σήμερα βγαίνεις έξω και είναι, λες και είναι φθινοποράκι. Η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Ως εκ τούτου, είστε μαζί μας. Είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ενώ στις μουσικές επιλογές, την κονσόλα, το ήχο, τα ψηφιακά κύματα. Δεν είναι ραδιοκύματα, τα ψηφιακά ψηφία. Ωραίο δεν είναι, ψηφιακά ψηφία. Βρίσκεται ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Καλημέρα, στέλνω Κώστας, είναι στο highway του Γαλάτσι. Προς το παρόν, καλά θα περνάς, είμαι βέβαιος. Και μαζί μας, μέχρι τις 10 που θα είμαστε και εμείς εδώ πέρα στο στούντιο, όλοι εσείς με τα μηνύματά σας, τα οποία τα στέλνετε στο Viber της εκπομπής 6943-63-54-51. Είτε είστε σπίτι σας και δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα, είτε έχετε φτάσει στο γραφείο, στη δουλειά, στην οικοδομή, στον μπάγκο της Λαϊκής, οπουδήποτε κι αν μας ακούτε, δουλεύετε μέσα στο αυτοκίνητο, ταξί, καλημέρες, χαιρετισμό στρατιωτικό έκανα τώρα, φορτηγά, εκτελούνται μεταφορέ, πολιτές, όλοι. Στέλνετε το μήνυμα στο 6943-63-54-51 για να μας πείτε μια καλημέρα. Τη δεχόμαστε και σχέτη, την προτιμούμε αν συνοδεύετε από το που μας ακούτε. Αν μας ακούτε από την Αθήνα, αν μας ακούτε από το εξωτερικό, διότι ξέρω ότι είναι και πολλοί που μας ακούνε από το εξωτερικό, επειδή πλέον η τεχνολογία τα έχει φέρει έτσι. Πατάς 3W, Μάχη FM. Εντάξει, όχι τεχνολογία, ο Αγιαννητόπουλος. Δηλαδή τώρα θες να σου πιστώσουμε και το ίντερνετ, ρε Αγιαννητόπουλε. Πω. www.machefm.gr. Ενημερώνεσαι για όλη την επικαιρότητα. Τα πάντα διαβάζεις, όλα ό,τι έχει γίνει, θα διαβάσεις διάφορα. Αλλά έχει και εκείνο το κουμπάκι. Ακούστε ζωντανά που έχει ένα play. Το πατάς και ακούς ζωντανά οτιδήποτε βγαίνει εδώ πέρα από το στούντιο του Μάχη FM. Στέλνετε ακόμα το σχόλιο σας για τα όσα συζητάμε, για να συμμετέχετε στην κουβέντα, όχι έτσι φιλολογικά. Το βλέπουμε, το διαβάζουμε, απαντάμε, συμφωνούμε, διαφωνούμε, οτιδήποτε. Πρέπει να διαφωνούμε κιόλας. Κάπου πρέπει να διαφωνούμε, είναι απαραίτητο. Και φυσικά μας στέλνετε το παράξενο, το στραβό, το περίεργο που είδατε μπροστά σας στο δρόμο πρωί-πρωί. Αν έχετε έτσι αποκίνηση, τι γίνεται και τα λοιπά, να μας δώσετε εικόνα. Και οπωσδήποτε και την καταγγελία σας, την οποία εμείς θα φροντίσουμε να διερευνήσουμε και να προωθήσουμε στα κατάλληλα κανάλια. Παίξε εκεί, τι ντεζάβου ήταν αυτό. Ξεκίνησα χτες πρωί-πρωί και έλεγα ότι έβλεπα μπροστά μου τον Υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας που λέει για την Ιερουσαλήμ. Τώρα ξανά το ίδιο. Τέλειο. Δεν έχουν ειδήσεις. Τι έγινε, δεν έχουν ειδήσεις. Έχει όμως και κορυφαία είδηση σε άλλο κανάλι. 5,3 τόνοι ακατάλληλου κρέατος, λέει. Έγινε μια δηλητηρία σε εστιατόριο της Πεντέλης. Ξεκίνησαν ελέγχους και βρήκανε 5,5 σχεδόν. 5,3 έχει 5,5. 5,3 τόνους ακατάλληλο κρέας που ήταν έτοιμο να σερβιριστεί. Να πας να το φας, να το χρυσοπληρώσεις κιόλας, ε. Εστιατόριο Πεντέλη. Πόσα θα ετοίμαζε, με πόσα θα πήγαινες, Αγιαννητόπουλε. Όχι ρε, είχε μια ποσότητα μολυσμένου κρέατος στο εστιατόριο και κάνανε ελέγχους από πού το πήρατε, πήγανε στον προμηθευτή και βρήκανε τους 5,3 τόνους. Πότε, τι κατανάλωσε 5,3 τόνους, αυτό δεν θα ήταν εστιατόριο, αυτό θα ήταν το κεντρικό, ας πούμε, για το στρατό να τρώει.
Έχει σήμερα διάφορες, έτσι ξεκινάει η μέρα με διάφορες ειδησούλες. Όπως στη Ραφίνα, το είδες τι έγινε, Ραφίνα. Ήταν ένα επιβατηγό, οχηματαγωγό πλοίο, ονόματι Άνδρος Κινγκ, το οποίο πήγε και έπεσε στο βόρειο λιμενοβραχίωνα. Έσπασε το λιμενοβραχίωνα. Έσπασε ο λιμενοβραχίωνα. Έπεσε το πλοίο πάνω στο λιμάνι και έσπασε το λιμάνι, παιδιά. Χωρίστηκε στα δύο ο λιμενοβραχίωνας εξαιτίας της πρόσκρουσης. Πρέπει όλοι μαζί να ανάψουν ένα κεράκι εκεί, ένα κεράκι, διότι δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος. Ήταν φορτωμένο το πλοίο. Πήγε και έπεσε πάνω στο λιμάνι, έσπασε το λιμάνι και δεν τραυματίστηκε και κανένας. Και λέει, δεν διαπιστώθηκε ούτε θαλάσσια ρήπανση, ούτε διαρροή καυσίμων, ούτε τίποτα τέτοιο. Απλά μας έμεινε ένα σπασμένο λιμάνι. Στο μεταξύ δεν ξέρω τι έχει παίξει. Βλέπω και φωτογραφία που έχει σπάσει το. Έχει φύγει, ρε παιδί μου. Είναι το λιμάνι ταξίδεψε. Έτσι. Το πλοίο έφυγε, ρε, σήμερα το πρωί. Δεν έπαθε τίποτα. Τι πλοίο ήταν αυτό. Αυτό πρέπει να. Σαν και εκείνο το Mercedes που οδήγαγε εκείνο στην Αύπακτο, ρε, που πήγε και πήρε όλα τα αμάξια και έπαθε κάτι γρατζουνιές, ξέρω εγώ. Με μια άλλη φούλα φεύγει. Αυτό το πλοίο πρέπει να το κρατήσουμε, να το στέλνουμε. Άμα προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο, να βγάζουμε αυτό. Θα γίνει φόβος και τρόμος. Τι επακούμβηση και τέτοια. Πέφτει αυτό πάνω, να πούμε, είναι σαν το παγόβουνο πάνω στο οποίο έπεσε ο Τιτανικός. Καλά το λες. Έσπασε το λιμάνι, παιδιά. Δηλαδή, κοιτάω και ξανακοιτάω τη φωτογραφία και είναι του απιστεύτου. Εντάξει, ωραία. Μια χαρά. Καλά ξεκινάμε σήμερα. Εντάξει, τώρα πρώτη είδηση παντού σ' όλα παίζει ο ανασχηματισμός του Μητσοτάκη. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω αν το λες ανασχηματισμό. Τέλος πάντων, αυτή η φλωριά, αντί να δεις έτσι να αλλάζουν καμιά δεκαπενταριά υπουργοί, να γίνεται ένα τζέρτζελο, να έχουμε να συζητάμε, έβαλε τώρα 2-3 ας πούμε αναπληρωματικούς, τους έβαλε να πάρουν, να κάνουν ζέσταμα για την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία, διότι περί αυτού πρόκειται. Βέβαια αποκαταστάθηκε μια ιστορική αδικία εις βάρος του Δημήτρη του Μαρκόπουλου, του συναδέλφου, ο οποίος λέει, κυκλοφορούσαν χθες φήμες, λέει έγινε υπουργός οικονομικών επειδή έκανε ρεπορτάζ, λέει, οικονομικό ρεπορτάζ, το οποίο σημαίνει έχω κάνει και Υπουργείο Άμυνας, στρατάρχη θα με φωνάζετε από εδώ και πέρα εδώ μέσα. Είμαι έτοιμος να αναλάβω Υπουργείο Άμυνας με τα ίδια κριτήρια που έγινε υφυπουργός, συγγνώμη, οικονομικών, ο συνάδελφος ο κύριος Μαρκόπουλος. Καλημέρα στην Τίνα από την Πετρούπολη. Καλημέρα στον Αργύρι από τη Λεμάνς. Κλήση, λέει, στέλνει ο Κώστας με παπάκι, πρώτη μέτρηση 0,1, δεύτερη 0,1, 350 ευρώ και ένα μήνα το δίπλωμα. Το όργανο που το έκανε τον βλέπω ταξίαρχο. Αλκοτέστε αυτό το 0,1. 0,08 δεν είναι το όριο. Καλημέρα, στέλνει ο Γιάννης. Έχει κίνηση παντού σήμερα. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Έχει ξεκινήσει το τρίμηνο του τρελού. Ποιο είναι το τρίμηνο του καλοκαίρι? Γιατί το λέμε τρίμηνο του τρελού? Παίζει κάτι? Δεν με έχει ενημερώσει κανένας, παιδιά. Δώστε πληροφορίες. Όλοι είναι στην κοσμάρα τους και ακόμα δεν έχει πολύ ζέστη. Μάλλον προέρχεται από το έχουν σφίξει οι ζέστες. Σφίξανε και οι ζέστες. Καλημέρα και στη Βαλεντίνα.

Ανασχηματισμός λοιπόν, συζητάγαμε χθες. Δεν μετακινήθηκε ο Μαρινάκης. Παιδιά, τι δράμα είναι αυτό που βιώνουμε. Δεν άλλαξε. Έμεινε κυβερνητικός εκπρόσωπος του Μαρινάκης. Τον είχαμε όλοι σχεδόν σίγουρο. Καλά, δεν τον είχαμε σίγουρο, επειδή έτσι διέδιδαν μέσα από το ίδιο το Μέγαρο, Μαξίμου. Δεν το έβγαλα εγώ από το κεφάλι μου. Δεν το βγάλαν οι άλλοι συνάδελφοι από το κεφάλι του ότι ήταν να πάει ο Μαρινάκης στο Μεταφορών. Έπαιξε όμως, έπαιξε ασφυκτικό pressing, μαθαίνω σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Pressing όχι από τον ίδιο τον Μαρινάκη, δηλαδή ότι έλεγε θέλω να μείνω κυβερνητικός εκπρόσωπος, κρατήστε με κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έμαθα εγώ τώρα σύμφωνα με πληροφορίες ότι τι έχουν στο μυαλό τους τώρα όλοι οι υπουργοί, οι βουλευτές κτλ. Δεν τους ενδιαφέρει ο αντίπαλος πιο πολύ. Πιο πολύ τους ενδιαφέρει τι γίνεται με τους συνυποψηφίους τους. Ο Παύλος ο Μαρινάκης θα είναι στο βόρειο τομέα υποψήφιος. Εκεί πέρα έχει στριμωξίδι από υπουργούς. Είναι πολύς κόσμος. Είναι και κάποιοι οι οποίοι έχουν καλές γερές προσβάσεις. Δεν θέλω εγώ να πω κρατάνε το Μητσοτάκη, τους κρατάει ο Μητσοτάκης και τέτοια πράγματα, μακριά από εμάς. Οι οποίοι λέει δεν θέλανε να έχουν έναν ακόμα υπουργό στα ψηφοδέλτια. Κάλο να είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, άλλο να είσαι υπουργός, να έχεις... Να συναλλάσσεσαι συνεχώς με εταιρείες μεγάλες, με τους πολίτες και τα λοιπά. Το έχουν γυρίσει τώρα στο ότι ο Μαρινάκης δεν θα βρίσκαν εύκολα αντικαταστάτη και θα ήταν πολύ δύσκολο να μάθει ο κόσμος κάποιον άλλο. Κάπως έτσι τα λένε για να πούνε, για να δικαιολογήσουν το γιατί έμεινε ο Παύλος Μαρινάκης στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και δεν έγινε υπουργός. Και αντέδρασαν, λέει, γιατί ήταν εκεί πέρα και κάτι κορυφαίοι υπουργοί. Είναι ο Χατζηδάκης, είναι ο Κερίδης, είναι η Κεραμέως, είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Και όλοι αυτοί που είναι υπουργάρες, λέει, όχι, μη βάλουμε κι άλλον υπουργό, ρε παιδιά, στα βόρεια. Δεν θα χωράμε τόσοι υπουργοί. Τόσο υπουργοί λύκοι στα βόρεια. Εντάξει, στα βόρεια είναι το κάστρο, ρε παιδί μου, της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι είναι ο βόρειος τομέας Αθηνών. Είναι εκεί πέρα που παίρνει τα καλύτερα της ποσοστά η Νέα Δημοκρατία. Και έχουν μαζευτεί όλοι οι υπουργοί εκεί. Και ενώ τον είχαν έτοιμο, λέει, να τον ανακοινώσουν το. Ήταν να γίνει κιόλας αύριο η ανακοίνωση των ασχηματισμού. Επαναλαμβάνω, δεν τα είχα πει εγώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, είχε πει ότι έως την Τετάρτη θα γίνουν. Την Τετάρτη το περιμέναν όλοι. Γύρισε ο Μητσοτάκης και λέει τώρα αυτό και δεν αλλάζει για να μην προλάβουν να τον πλακώσουν στα τηλέφωνα από την γκρίνια που θα είχαν λόγω του ανασχηματισμού τα στελέχη. Κάνανε, λέει, και κάτι, είχαν κάνει κάτι μετρήσεις και βλέπανε ότι άμα πάει ο Μαρινάκης ως υπουργός θα υπάρχει ανακατάταξη στη σειρά. Γιατί αυτούς τώρα τους υπουργούς, ειδικά αυτούς που θέλουν και κάποια στιγμή να αυτοπλασαριστούν ως δελφίνοι, να γίνουν πρόεδροι, πρωθυπουργοί, αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας και τα υπολογίζουν όλα, να ξέρετε. Και σου λέει όχι, βάλανε μπλόκο, δεν θα γίνει υπουργός ο Μαρινάκης. Καλά, είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να έχει μόνο τον πύρι-πύρι, να μην περνάει, ας πούμε, πραγματική εξουσία από τα χέρια του. Έτσι μαθαίνω παιδιά, έτσι ακούω. Ότι πατήσανε πόδι οι υπουργοί των Βορείων Προαστίων.

εδώ πέρα βλέπω κάποιοι δικαιώνεται το κυρία Μητσοτάκη. Λέει, γιατί παιδιά, λέει, υπάρχει καλύτερο χέλι από το Μαρινάκι που ελίσσεται και δεν απαντάει. Τον ρωτάς Α και απαντάει ό,τι γουστάρει. Αυτό να ξέρεις, εγώ το έχω δει με όλους τους κυβερνητικούς εκπροσώπους πάντοτε. Όσα χρόνια έχω κάνει ρεπορτάζ, έχω πάει σε briefing και τέτοιες ιστορίες, εσύ μπορεί να κάνεις μια ερώτηση και ο άλλος να σου δίνει μια απάντηση που να είναι για κάτι εντελώς διαφορετικό. Μου στέλνει εδώ πέρα διόρθωση. Ο Κώστας μου λέει είναι 0,25 για αμάξι, 0,1 για μηχανές και επαγγελματίες.

0: Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, παιδιά, σε κάθε ανασχηματισμό υπάρχει πάντοτε ένα, υπάρχουν οι ευχαριστημένοι, υπάρχουν οι στεναχωρημένοι. Εδώ πέρα όμως διορθώθηκε, όπως έλεγα, και με διέκοψα. Διέκοψε τον εαυτό μου, είδες, καλώς πριν, ότι διορθώθηκε μια ιστορική αδικία και έγινε επιτέλους υπουργός ο Μαρκόπουλος. Εντάξει, ρεπορτάζ οικονομικό, άρα πρέπει να γίνει υπουργός οικονομικών. Μια χαρά. Ξέρεις, δεν έχει βλέπει ποτέ στην πραγματική οικονομία, ρε παιδί μου. Ήταν υπηρεσίες που λέει και ο Βελόπουλος. Έκοβε αποδειξούλα, έκοβε τιμολόγιο για υπηρεσίες. Έγινε υπουργός τώρα επί των φορολογικών. Κάποιος που δεν το έχει φάει στο πετσί αυτό, τι κάνει η φορολογία, τι μπορεί να κάνει, έγινε υπουργός οικονομικών και με αντικείμενο τους φόρους. Αλλά δεν είναι αυτό η ουσία. Η ουσία είναι ότι ο άνθρωπος είχε προεδρεύσει σε εξεταστική, είχε προεδρεύσει την πρώτη εξεταστική για τα Τέμπη, έτσι δεν είναι ο Μαρκόπουλος. Ο Μαρκόπουλος είχε κάνει αυτή τη σοβαρή και δύσκολη δουλειά για την κυβέρνηση και δεν είχε ανταμυφθεί ποτέ. Που είχε πει ότι ήταν και γουρλίδι, κύριε, η εξεταστική για τα Τέμπη, γιατί γίνανε όλοι υπουργοί. Και είχε βγει, τον είχε αποδοκιμάσει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχε πει, αν θυμάστε, ότι δεν ήταν και η καλύτερη στιγμή της Βουλής η Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Τον είχε αδειάσει ο Μητσοτάκης, ακόμα και ο Μητσοτάκης, γιατί το είχε παρακάνει τότε ο Μαρκόπουλος, ρε παιδί μου. Την έλεγε σε μάρτυρες, την έλεγε σε βουλευτές, την έλεγε σε μέλη της Επιτροπής, την έλεγε, ηρωνευότανε τους συγγενείς των θυμάτων. Τον είχαν πιάσει γενικά τα νεύρα. Τότε είχε κυκλοφορήσει και μια ιστορία ότι είχε πάει και κάνει κάτι φασαρίες στο σχολείο που πηγαίναν τα παιδιά του. Γονεϊκό bullying το λέγανε τότε. Είχε ανεβγάλει ανακοίνωση μέχρι και η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών του ιδιωτικού τομέα, η ΟΗΕΛΕ. Κάποιος είχε πει κάτι στο παιδί του, δεν ξέρω τι ακριβώς είχε γίνει, και πήγε αυτό στο σχολείο και άρχισε και μάλανε το δάσκαλο ο Μαρκόπουλος, επειδή είχε τα νεύρα. Τότε ήταν κοντά με την εξεταστική, εκεί πέρα με το τέλος της εξεταστικής. Τον απείλησε τον καθηγητή, έτσι λέγανε, έτσι δεν ήμουν μπροστά. Και παρά το ότι είχε δώσει τέτοιο αγώνα για να θάψει και αυτό στα Τέμπη, να πει ότι δεν τρέχει τίποτα. Αν θυμάσαι, η εξεταστική του Τεμπών ήταν πριν ξεσπάσει ο μεγάλος ο χαμός. Δεν είχε γίνει υπουργός, ρε παιδιά. Είχαν γίνει μέχρι και ο Μακάριος ο Λαζαρίδης, που έγινε στην τελευταία. Την επιτροπή του είπε και παίξε. Όποιος στέλνει, τον στέλνει πρόεδρο σε μια επιτροπή. Όποιος φροντίσει να παρεκτραπεί η επιτροπή, να μην μάθουμε την αλήθεια, να μην κάνει τέλος πάντων δουλειά της, να γίνει ένα σόου, ένα τσίρκο κτλ. Να προστατεύσει τους μάρτυρες. Να προστατεύσει τους μάρτυρες. Αυτή είναι η δουλειά του Προέδρου της Επιτροπής. Όχι να τους βάλουν να πούνε την αλήθεια. Έπαιρνε υπουργική θέση. Και είχε μείνει, ρε παιδιά, με το παράπονο καημένος ο Μαρκόπουλος. Οπότε τώρα λύθηκε και αυτή η ιστορική αδικία. Έφτιαχνε προφίλ, λέει, για να πάρει καρέκλες στην εγκληματική, συγγνώμη, στην κυβέρνηση. Αυτό ακριβώς συνέβαινε. Τώρα τα υπόλοιπα πρόσωπα που μπήκαν ήταν λίγο πολύ αποτελέσματα συμβιβασμών. Το σημαντικό ήταν να μην έμπαινε υπουργός τώρα τελευταία στιγμή και πριν τις εκλογές. Λένε ότι θα είναι ο τελευταίος ανασχηματισμός πριν τις εκλογές, γιατί είτε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο γίνουν οι εκλογές, που είναι το ένα σενάριο, είτε Φεβρουάριο. Γιατί γελάς, Ιωάννη, τι σε προβληματίζει?
1: Γιατί έχουμε δει πολλούς ανασχηματισμούς. Οι ανασχηματισμοί δεν εξυπηρετούν τόσο και τα χαρτοφυλάκια. Να φανταστείτε ότι περίπου ο μέσος υπουργός θέλει 6 μήνες για να συνηθίσει το χαρτοφυλάκιο. Αυτό σημαίνει κενό σε πολλά ζητήματα.
0: Σιγά να μην τους λυπηθούμε κιόλας. Θέλουν 6 μήνες. Πας σε μια δουλειά, ρε, και σου λένε, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, πας στη δουλειά και τους λες, θέλω ένα εξαμηνάκι για να μπορέσω να εξοικειωθώ. 6 μήνες θες άμα είσαι άσχετος με το Υπουργείο. 6 μήνες θες άμα, ξέρω εγώ, είσαι στη ζωή σου, ξέρω εγώ, φτιάχνεις πίτσες και σε στέλνουν να γίνεις στο Υπουργείο που ελέγχει την NASA. Άμα πας κάπου που ξέρεις, άμα πας κάπου που έχει πρόγραμμα η κυβέρνηση, το κόμμα δηλαδή στο οποίο ανήκεις, δεν θέλεις 6 μήνες. Αυτά τώρα τα θέλουν 6 μήνες οι Υπουργοί, είναι λίγο αέρα πατέρα, έτσι. Το πρόβλημά τους είναι τώρα ότι δεν θέλανε να μπουν ανταγωνιστικοί σε υπουργεία. Θέλανε να, να είναι κλειδωμένο, παιδί μου. Να πάει όπως είναι, να μην έχουν οι πρωτοκλασσάτοι υπουργοί νέο ανταγωνισμό. Αν δεις τις περιφέρειες στις οποίες κατεβαίνουν οι υπουργοί. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Πέθανε ο υφυπουργός περιβάλλοντος ο Νίκος Σταγαράς. Πέθανε ο άνθρωπος. Θεός χωρέστο, να δεν έχω κάτι να πω γι' αυτό. Εντελώς τυχαία στη θέση του μπήκε βουλευτής από την Κόρινθο. Από εκεί πέρα που είχε εκλεγεί και αυτός. Αυτά είναι για να διατηρούνται και οι τοπικές ισορροπίες. Δηλαδή να υπάρχει ένας υφυπουργός τουλάχιστον από την Κόρινθο, ναι. Δύο από τη Λάρισα, ένας από τη Θεσσαλονίκη και πάει λέγοντας. Ο μοναδικός που ήταν, που τον θέλανε οπωσδήποτε, ήταν τον Τάσο τον Χατζηβασιλείου. Που επέστρεψε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν μπορούσαμε χωρίς αυτόν. Γιατί άλλωστε είχε δείξει μεγάλα ταλέντα εξωτερικής πολιτικής όταν είχε πάει και μίλαγε τουρκικά στο εμπορικό επιμελητήριο. Της Κωνσταντινούπολης, όχι το ελληνικό. Είχε πάει εκεί και άρχισε να μιλάει στα τουρκικά. Τον κοιτάζαμε όλοι, είχαμε χαζέψει τότε. Γιατί, έλατε, γιατί πάει ένας και μιλάει τουρκικά? Για να δείξει ότι ξέρει τουρκικά? Για να στείλει ένα μήνυμα? Δεν ξέρω. Αυτόν λοιπόν ο οποίος είναι. Αυτός βέβαια είναι και, μαθαίνω, οικότροφος της οικογένειας. Έχει μεγαλώσει, λέει, μέσα στο γραφείο της Ντόρας της Μπακογιάννη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου, και γι' αυτό έπρεπε να επιστρέψει όπως και δίποτε στην κυβέρνηση. Αλλά επειδή καήκανε με τα τουρκικά που μιλάει, λέει θα τον βάλουν υπεύθυνο τώρα για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Θα αναλάβει να προετοιμάσει το ρόλο της χώρας μας στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ξέρεις ποια είναι η προτεραιότητα της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ποια θα είναι? Τι θα προσπαθήσει να κάνει? Να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Αλβανία, τα Σκόπια, γενικά ρε παιδί μου, τα κράτη των Δυτικών και των Βαλκανίων. Τους έχει ταράξει το ξύλο ράμα τους δικούς μας πάνω, όπου τους πετυχαίνει, τους δέρνει, τους παίρνει περιουσίες, τα χωράφια, τα δίνει σε εμπόρους ναρκωτικών, τα δίνει σε δισεκατομμυρίουχους εξεσπερίας. Δεν ξέρω κι εγώ πού αλλού τα δίνει. Με το αζημίο το προφανώς, δεν λέω ότι παίρνει ο ίδιος κάτι. Εμείς έχουμε προτεραιότητα, το βγαίνουμε και το λέμε. Πήγε τώρα και πήγε και τα Σούλα στην προηγούμενη εβδομάδα. Πήγε και ο Γεραπετρίτης, έχουν συνόδους. Και πάνε και λένε η πρώτη προτεραιότητα της Ελλάδος όταν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι όχι το να λύσει το Κυπριακό, όχι το να επεκτείνει την ΑΟΣ, όχι τίποτα από όλα αυτά. Θα είναι να μπουν τα Σκόπια και η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θέλει, αυτό γουστάρει. Και θα το αναλάβει αυτό, να το φέρει εις πέρας προφανώς, ο Τάσος ο Χατζηβασιλείου, που έλειψε τόσο πολύ στο Υπουργείο Εξωτερικών.

0: Λοιπόν, μιας και είναι 8:30, για πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους Αττικής, έτσι να σας έχουμε ενημερωμένους. Μην μπείτε και μας πήξετε πουθενά.
1: Λοιπόν, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Είναι δοκιμασία η κυκλοφορία σήμερα και η κίνηση που παρουσιάζεται στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Η κίνηση αφορά σχεδόν παντού όλη την πρωτεύουσα. Έχουμε συμφόρηση αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο Φιλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως και το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ήλιον τουλάχιστον. Έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, όπου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχει μποτιλιάρισμα. Η κατάσταση φαίνεται να είναι αρκετά σύμφορη ήδη από την λεωφόρο Αθηνών, δηλαδή από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με την Αττική Οδό. Τώρα, ως προς τη λεωφόρο Αθηνών, κατά μήκος υπάρχει κίνηση ήδη από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στο ρεύμα εξόδου προς την Εθνική Αθηνών Κορίνθο. Επομένως, εντονότερα είναι τα πράγματα ήδη από το Χαϊδάρι έως και το Σκαραμαγκά. Κίνηση έχουμε σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Περισσότερα προβλήματα καταγράφονται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στο κλασικό αυτό δύσκολο σημείο, την επέκτασή της και στη λεωφόρο Κηφισίας από το κέντρο έως και το Χαλάνδρι. Βέβαια, μετά στην Εθνική Προσλαμίας υπάρχει κίνηση και από το ύψος από το Μαρούσι έως και τη Νέα Ερυθρέα. Κίνηση έχουμε σε όλο το παραλιακό άξονα, σε όλους τους κεντρικούς δρόμους παραλιακά. Μιλάμε περιμετρικά στον Πειραιά.
0: Τουλάχιστον έχουν λιμάνια και στραφίνα δεν έχουν. Είχαμε κυκλοβοριακό πρόβλημα. Έπαιζε το πλοίο πάνω στο λιμάνι.
1: Λοιπόν, περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά λοιπόν, υπάρχει συμφόρηση. Η κίνηση επεκτείνεται και από την Αλιπέδου και προχωρά στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Επομένως, από το ύψος της Αλίμου έως και το Πειραιά, όλη η λεωφόρο Ποσειδώνος έχει μποτιλιάρισμα.

Last high, ε. Πω. Μπαίνει δυναμικά ο Ανδρέας Αγιαννόπουλος. Καλημέρα να πούμε στο Θοδωρή. Καλημέρα να πούμε στον Νικόλα. Καλημέρα να πούμε σε όλους τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους. Η Δέσποινα λέει θα το μετανιώσουν. Δόξα τω Θεώ λέει, αλλά εννοεί προφανώς θα το μετανιώσουν που πήγε ο Κυρανάκης στη γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Θα πιάσουν, λέει, ποσοστό υπό του 0 στις εκλογές, διότι λέει θα πλακωθεί με ό,τι κινείται και να πνέει. Έχουν γνώση οι ταξιτζίδες για το χαρακτήρα του Κυρανάκη και το πώς τσακώνεται. Έτσι κυκλοφορούσε με όλους τους συνεργάτες του, τσακώνεται με όποιους πρέπει να έρθει σε επαφή. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. 2-3 φορές που έχω βρεθεί δεν έχει τύχει να γίνει κάτι τέτοιο. Έχω βρεθεί δημοσιογραφικά, ενώ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Το πιο ωραίο όμως, και για να τελειώνουμε, να το κλείνουμε και με τον ανασχηματισμό, γιατί πόσο ενδιαφέρον έχει ούτως ή άλλως, είναι αυτό το οποίο τσαμπουνάνε όλα τα μέσα ενημέρωσης από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν τα πρόσωπα. Και το τσαμπουνάγανε βασικά και πιο πριν. Παρά το ότι λέγανε εντελώς διαφορετικά ονόματα. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπήρχε έτοιμο σαν αφήγημα να μας το σερβίρουνε. Και ποιο είναι αυτό, Ανδρέα Γιάννοπλο? Είναι η στροφή δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, παιδιά. Λέγανε ότι θα μπουν αυτοί, δεν μπήκαν αυτοί, μπήκαν άλλοι, αλλά και πάλι λένε στροφή δεξιά ότι κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το οποίο αποδεικνύεται εντελώς παραμύθα. Και γιατί αποδεικνύεται εντελώς παραμύθα? Διότι τα πρόσωπα δεν κάνουν πολύ απλά πολιτικές. Τις πολιτικές τις χαράσει το κόμμα, τις χαράσουν οι οδηγίες που έχουν, τις χαράσουν όλοι αυτοί. Αλλά ακόμα και να ήταν, ρε παιδί μου, να είπε ο Μητσοτάκης, πω πω παιδιά, στριμώχνομαι τώρα. Σας κυβερνούσε 7 χρόνια το ποτάμι και το Πασόκ του Σιμίτη και τώρα αποφασίζω να σας κοροϊδέψω μέσα στη μούρη σας. Είναι αυτό στροφή πολιτική ή είναι κοροϊδία? 4 μήνες ή 6 μήνες πριν από τις εκλογές να λες σας την έφερα 7 χρόνια και τώρα αποφασίζω να κάνω κάτι το διαφορετικό. Που δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι το διαφορετικό, γιατί μια χαρά, όπως είδαμε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έφτασε να υπερασπίζεται νόμους για νομιμοποίηση λαθρομεταναστών. Όπως είδαμε ότι ήταν αυτός ο οποίος έκανε φροντιστήρια για τους γάμους των ΛΟΑΤΚΙ, αυτούς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με το Σκέρτσο. Ήτανε χεράκι-χεράκι ο Άδωνης Γεωργιάδης και κάνανε τα φροντιστήρια για το πώς πρέπει να πούνε ναι στο γάμο των ΛΟΑΤΚΙ οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο Πλεύρης από εκεί πέρα που ήταν να κλείχουμε ερμητικά κλειστά τα σύνορα και τα λοιπά, έγινε να φτάσαμε να διαχειρίζεται υποθέσεις σαν αυτή με τον Χαμασίτη. Που ήταν, ξέρεις τι ποσοστό δίνουμε άσυλο σε όσους δηλώνουν Παλαιστίνιους στην Ελλάδα, Ιωάννη Βασιλιάδη? Από 99 έως 99,5%. Δηλαδή ο άλλος παίζει να έχει έρθει εδώ πέρα με τατουάζ χαμά στο κεφάλι, να έχει ένα καλάσνικοφ, μία δέσμη με εκρηκτικά σε 4 στο χέρι. Να, καλά, για φωτογραφίες δεν μιλάω. Οι μισοί έχουν φωτογραφίες κάτω με όπλα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και εμείς να τους δίνουμε άσυλο και μετά να μας λέει συγγνώμη παιδιά, πάω για ένα μεταπτυχιακό στη Μαλαισία και να τον πιστεύουμε. Ότι πήγε στη Μαλαισία για ένα μεταπτυχιακό και επέστρεψε. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στο Βοτανικό. Είναι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, δουλεύει. Ετοιμάζεται το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα φορτηγά, διότι υποτίθεται ότι θα ερχόταν το γήπεδο του Παναθηναϊκού εδώ πέρα, αλλά θα φεύγανε οι μάντρες, ας πούμε, που είναι με τα φορτηγά, θα έφευγαν οι αποθήκες των εταιριών μεταφορών και αυτά και θα πηγαίνανε προς το Μενίδη πάνω, στα Λιώσια. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, οπότε σκέφτομαι να ξεκινήσει να λειτουργεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού και να λειτουργεί κανονικά και η Αγία Σάνης και όλο αυτό το σύμπλεγμα εδώ μέσα. Δεν θα ξανακουνηθεί κανένας, παιδιά, τίποτα, ρε. Θα κατεβαίνουν από τη μία πλευρά Παναθηναϊκοί, θα ανεβαίνουν φορτηγατζίδες από την άλλη και γίναμε, τέλειωσε. Δεν ξανακουνιέται τίποτα. Καλημέρα στο Σταύρο, μας κολακεύεις φίλε Σταύρο. Κυρανάκης λέει κάτι σαν τον Τζακ Νόρις, τι εννοείς? Θεός χωρίς τον Τζακ Νόρις, έφυγε κι αυτός.

Είχαμε και την ημέρα του. Στο μεταξύ υπάρχει ένα περίεργο σενάριο που το έχω κάνει εγώ στο κεφάλι μου. Δεν ξέρω, μπορεί να φταίω, μπορεί να είναι επειδή εγώ είμαι κακεντρεχής, επειδή είμαι κακόπιστος κτλ. Ήτανε κανονικά ένα σχηματισμό να γίνει Τετάρτη. Έτσι. Θα θυμάστε αυτό. Όλοι το λέγανε. Και ξαφνικά έγινε ένα σχηματισμό Δευτέρα. Γιατί? Και έρχεται στο μυαλό μου, μήπως για να υπερκαλυφθεί στην πολιτική κουβέντα η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος, συγγνώμη, παρετήθηκε σχεδόν στα μουγκά κάνα 40 λεπτό, ξέρω εγώ, πριν τον ανασχηματισμό, να καλυφθεί η είδηση κτλ. Γι' αυτό πέταξε τον ανασχηματισμό την ίδια ημέρα, για να έχουμε να συζητάμε κάτι λιγότερο. Ο οποίος παρετήθηκε επικαλούμενος υποτίθεται προσωπικούς λόγους, ότι είχε τα θέματα του. Συμπίπτει όμως χρονικά με τις συλλήψεις και την εμπλοκή συγγενικών του στενών, συγγενικών του προσώπων, στην υπόθεση της μαφίας των πολεοδομιών, που είχαμε κάμποσες συλλήψεις. Έτσι ήταν, δύο συγγενικά του, δύο στενά συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία τα μαζέψανε και είχαν, ξέρω εγώ, και καμιά 300 χιλιάρικα σε μετρητά σπίτι, έτσι, για τις πρώτες ανάγκες. Ρε παιδί μου, όλοι δεν κρατάμε σπίτι κάτι? Μήπως τύχει μια ανάγκη, λέει, ξέρω εγώ, στη Νορβηγία και όλα στη Σουηδία, τους λένε να έχετε κάτω από το στρώμα 60-70 ευρώ. Εδώ πέρα δεν μπορούν να βγουν να το πούν αυτό, γιατί μετά θα πάνε οι υπάλληλοι, άνοιξε θεία από το ΔΔΕ είμαστε, από τη ΔΕ είμαστε, και δεν θα μείνει ούτε στρώμα, έτσι. Έχουν τελειώσει λίρες, τώρα θα αρχίσουν να παίρνουν και τα στρώματα, να τα ψάχνουν. Άλλοι έχουν 60 ευρώ, άλλοι έχουν 70, άλλοι έχουν 100 που είναι έτσι πιο χαλαροί και πιο large. Αυτοί είχαν 300 χιλιάρικα, ρε παιδί μου, για μια ώρα ανάγκης. Και πραγματικά δεν ξέρω και δεν γνωρίζω, μήπως γι' αυτό επισπεύθηκε ο ανασχηματισμός. Για να καλύψει σαν θόρυβο, γιατί εντάξει είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα συζητηθεί και στα μέσα ενημέρωσης, την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο μεταξύ τώρα είναι και δύσκολη εποχή για παρετήσεις, διότι σφίγγουν και τα περιθώρια, να ξέρεις, για τα ταμεία ανάκαμψης και τα λοιπά, που τελειώνουν οι δόσεις, πρέπει να κάνουν, να κλείσουν τα τελευταία προγράμματα, πρέπει να υλοποιήσουν, δεν ξέρω τι θα γίνει και πώς θα πάει, αλλά σίγουρα δεν ήταν κάτι που το είχαν προγραμματισμένο. Καλημέρα, στέλνω Θανάση, ο οποίος είναι κάτω. Λέει: δεν θέλουμε ανασχηματισμό, να ξεκουμπιστούν, να φύγουν. Θέλουμε να πάνε εις τον αγύριστο. Σας βλέπω πολύ, πολύ αντιδραστικούς, γιατί, παιδιά, πρέπει να είμαστε ευγενείς. Να τους δώσουμε μια ευκαιρία. Δώσ' του άλλη μια ευκαιρία. Αυτά βγαίνουν και λένε. Στο μεταξύ, κοίτα να δεις, δεν κήρυξε τον πόλεμο στην Τουρκία σήμερα ούτε η Αυστρία, ούτε η Γαλλία, ούτε τα λοιπά που μας λέγανε χτες, ρε. Που επειδή παρενόχλησαν τα αεροπλάνα των υπουργών να μην είναι στους που πηγαίναν στην Κύπρο, εδώ πέρα βγαίνανε στρατηγοί, αναλυτές και λέγανε: ναι, και τώρα καταλάβανε οι Γάλλοι και οι Αυστριακοί τι κακοί που είναι οι Τούρκοι και θα αλλάξουν στάση. Όχι μόνο δεν τους κήρυξαν τον πόλεμο, δεν σταματήσαν ούτε τα συμβόλαια, ρε. Τα συμβόλαια που τους δίνουν όπλα. Δηλαδή δεν σταματήσαν την πόλη στον Eurofighter. Εντάξει, έχει μια άλλη σάνσα μα σου κάνουν παρενόχληση με δικό σου αεροπλάνο. Δεν είναι το ίδιο τώρα με το να έρχονται να έχουν ένα γαλλικό αεροπλάνο, ένα γερμανικό, ένα αγγλικό, ένα ευρωπαϊκό, τέλος πάντων, να μην έρχονται με F-16 να παρενοχλούν τους Έλληνες, τους Κύπριους, τους... συγγνώμη, λάθος διατύπωση. Τους Ελλαδίτες, τους Κύπριους, τους Αυστριακούς, τους Γάλλους, δεν ξέρω κι εγώ ποιον άλλον, με ευρωπαϊκά αεροσκάφη να νιώθουμε καλύτερα, να νιώθουμε έτσι ότι ανεβαίνει η αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έγινε τίποτα από αυτά, τζάμπα πέρασε χτες. Διαψεύστηκαν όσοι πίστευαν, όσοι έψαχναν να βρούνε κάτι καλό, λέει. Αυτό θα μας βγει σε καλό που παρενόχλησαν στρατιωτικά τους διαφόρους υπουργούς. Στο μεταξύ, το συζήταγα χτες στο δελτίο, στο alert, ρε παιδιά. Σηκώθηκαν, λέει, τους παρενόχλησαν μέσω ασυρμάτου και σηκώθηκαν και δύο τουρκικά F-16. Αυτά τα τουρκικά F-16 είναι αυτά που έστειλαν οι Τούρκοι στην Κύπρο, στα κατεχόμενα της Κύπρου, όταν στείλαμε κι εμείς δύο F-16 στην ελεύθερη Κύπρο. Και διαβάσαμε, λοιπόν, ότι σηκώθηκαν αυτά τα τουρκικά F-16 έτσι για να δώσουν λίγο αξιοπιστία στους ισχυρισμούς των Τούρκων, ότι πρέπει να μας πείτε ποιοι είσαστε και πού πάτε.
ελληνικά τα F-16, ρε παιδιά, τα σηκώσαμε. Να απαντήσουν ή τα έχουμε εκεί πέρα για να βγάζει φωτογραφίες όποιος υπουργός πάει εκεί. Είχαμε λοιπόν μια παρενόχληση, πάει ο υπουργός άμυνας της Ελλάδας, ρε παιδί μου, στην Κύπρο, πάει εκεί πέρα. Του λένε, πες μα, άλτιση, του λένε οι Τούρκοι από το ασύρματο και σηκώνται και δύο δικά τους F-16. Τα δύο δικά μας F-16 σηκωθήκαν εκεί πέρα για να απαντήσουν στα ίσια στους Τούρκους. Δεν έχω διαβάσει κάτι, αλλά έχω την εντύπωση ότι άμα είχαν σηκωθεί, θα το είχαμε μάθει. Θα είχε γίνει πρώτο θέμα. Θα το κάνανε με ταρατατζούμ και με καραμούζες, θα μας το λέγανε. Θα ερχόταν ειδοποίηση από το θα χτύπαγε στο 112, σηκωθήκανε τα F-16. Γιατί άμα είναι να διαφημιστούν οι πολιτικοί, ξέρεις ότι το κάνουν πολύ αποτελεσματικά. Δεν διάβασα τίποτα και αυτό με οδηγεί να πιστεύω ότι δεν σηκώθηκαν. Και ότι έχουν πάει εκεί πέρα μόνο μην έρθει κανένα ντρόουν, ξέρω εγώ, από το Ιράν ή τη Χεσμπολάχ. Αλλά άμα σηκώνονται τουρκικά F-16, σου λέει μην δημιουργήσουμε κίνηση. Μπορεί να είναι για λόγους περιβαλλοντικούς. Να μην μολύνεται από τα καύσιμα 4 F-16 ή ατμόσφαιρα πάνω από την Κύπρο. Θα το δω, θα το ψάξω περαιτέρω.

Λοιπόν, και μείναμε στα τα σχολιάσαμε όλα τα μεγάλα και τα υψηλά, τους ανασχηματισμούς, την εξωτερική πολιτική, έτσι, όλα τα ωραία. Για μένα όμως, μία είναι η είδηση της χτεσινής ημέρας που δείχνει σε τι επίπεδο έχει φτάσει το ελληνικό κράτος. €270,000 πρόστιμο. Λες το ρίξανε στο τάδε δηληστήριο που κάνει λαθρεμπόριο. Ρίξανε 270 χιλιάρικα. Λες ρίξανε 270 χιλιάρικα πρόστιμο σε ένα σούπερ μάρκετ που εσχροκερδεί.

That again. Πήγανε λοιπόν 270 χιλιάρικα, ήταν 30 χιλιάρικα για κάθε γατάκι που άφησε. Συν 300 ευρώ, 270.300 ευρώ, για μη τοποθέτηση λέει ηλεκτρονική σήμανση. Τι τοποθέτηση ηλεκτρονική σήμανση έπρεπε να κάνει, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. 270.000 έναν 55χρονο, έναν μεροκαματιάρι άνθρωπο. Και είναι απολύτως νόμιμο. Έτσι είναι. Στο μεταξύ, έχεις δει που εγκαταλείπονται μωρά σε με ευτηρία, εγκαταλείπονται. Εκεί πέρα δεν πέφτει πρόστιμο, ρε. Εκεί δεν μας νοιάζει. Εκεί δεν μας νοιάζει. Πήγανε και αποφασίσανε να ρίξουνε 270 χιλιάρικα πρόστιμο σε έναν άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο, καλά έκανε και άφησε τα γατάκια εκεί. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα το έκανα. Το θεωρώ, εγώ δεν θα τα είχα και σπίτι μου, βέβαια, 9. Είναι πολλά. Αλλά θα μου πεις τι ήταν υπό τον έλεγχό του, δεν ξέρω, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Πώς βρέθηκαν, ο ίδιος λέει ότι τα έφερε ο γιος του κτλ. Και ότι ήθελε να πηγαίνει να τα ταΐζει εκεί κτλ. Ποιος ρίχνει 270 χιλιάρικα πρόστιμο σε έναν μεροκαματιάρι άνθρωπο, παιδιά. Και μου έρχεται και θυμάμαι όλα τα προηγούμενα της κυβερνησάρας. Θυμάστε τότε που έβγαινε ο Θεοδωρικάκος και κινητοποιούσε. Όχι φίλε μου, δεν έφαγε 27 χιλιάρικα. Έφαγε 270 χιλιάρικα, μου στέλνει. Δεν κάνω λάθος, παιδιά. Εσείς κάνετε 270 έφαγε. Δεν ξέρω ότι ακούγεται απίστευτο. Καλά, όχι ότι έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Και 27 χιλιάρικα να τρώγε. Πάλι 27 χιλιάρικα, αυτός είχε καταστραφεί ο άνθρωπος. Δηλαδή, με τους τόκους δεν θα έπαιρνε σύνταξη. Ξέρω εγώ, θα γινότανε, θα του παίρνανε το σπίτι. Ξεσηκώθηκαν, στέλνουν εδώ πέρα όλες οι φιλοζωικές οργανώσεις και φιλόζωικες να σταυρώσουν έναν άνθρωπο επειδή έκανε ένα λάθος να τα παρατήσει σε μια περιοχή. Τόσους φιλόζωους, λέει, είχε Ελλάδα, ρε άνθρωπε, στον δρόμο πήγες και τα άφησες. Δεν είναι τόσο απλό, παιδιά. Εδώ πέρα υπάρχει ένα στρεβλό, ένα απολύτως στρεβλό πλαίσιο που αφορά όλο αυτό τη φιλοζωία κτλ. Θυμάστε, παιδιά, όταν είχε κινητοποιήσει ο Θεοδωρικάκος όλη την ελληνική αστυνομία. Γιατί κάποιος θυμάσαι που είχε βγει ένα βιντεάκι που κάποιος κλώτησε μια γάτα. Και είχε σηκωθεί, έψαχνε όλη η αστυνομία, υπήρχαν παρεμβάσεις από επίπεδο Υπουργείου κτλ. Αυτό δεν συμβαίνει τυχαία. Δεν έχουμε. Αυτό καταρχήν ο νόμος είναι 30 χιλιάρικα, δηλαδή μεγαλύτερη αξία έχει το γατάκι, το σκυλάκι, οτιδήποτε είναι, παρά η ανθρώπινη ζωή. Εδώ πέρα αυτό νομίζω έχει γίνει σαφές στην Ελλάδα. Κράτος δικαίου. Καλά λέει ο φίλος. Είναι πολύ δίκαιο αυτό. Να καταστραφεί μια γενιά ολόκληρη, όχι μόνο αυτός, μια γενιά. Τα πρόστιμα αυτά θα πάνε στο παιδί του. Έχει ένα γιο, θα πάει, θα πληρώνουν για πάντα τα δισέγγωνα 270.000 ευρώ πρόστιμο. Για να στείλουν το μήνυμα οι υποτιθέμενοι φιλόζωοι. Γιατί υποτιθέμενοι είναι ένα μεγάλο μέρος αυτών. Γιατί αυτά που συμβαίνουν στους ελληνικούς δήμους, στις ελληνικές περιφέρειες με τα λεφτά, τα κονδύλια που είναι για τη φιλοζωία και ποιο είναι το αποτέλεσμα... Άμα ξεκινήσουμε εκεί πέρα, δεν θα τους ξεπλύνει ούτε ο Νιαγάρας. Έτσι είναι, λέει, με τους νόμους που έχουν ψηφίσει, τα ζώα έχουν μεγαλύτερη αξία από την ανθρώπινη ζωή. Αυτούς τους νόμους τους έχει κωδικοποιήσει και τους έχει φέρει στην Ελλάδα μία γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση. Ξέρω και τα ονόματα, τα ξέρω. Η οποία... γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση έχει στενή και άμεση σχέση με τους ενίκους του Μεγάρου Μαξίμου, κυρίες και κύριοι. Και επειδή είναι φίλοι, κολλητοί ή οτιδήποτε άλλο, έχουν κάνει, κάνανε και μια γραμματεία εκεί πέρα στο Υπουργείο Εσωτερικών και έχουν βάλει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήτανε, είναι, δηλαδή, δεν πατάνε καλά, έτσι το λένε στο χωριό μου. Έχουν για αυτούς, ας πούμε, είναι το, η αξία του ζώου είναι πολύ πάνω από την ανθρώπινη. Από την ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή, εγώ να βγω να πυροβολήσω τον Αγιαντόπουλο τώρα 270 χιλιάρικα δεν θα μου βάλουν πρόστιμο. Θα τη βγάλω φθηνότερα, παιδιά. Και αυτή η γερμανική ΜΚΟ, η οποία έχει απλώσει

0: πλοκάμια στην Ελλάδα και έχει άμεση πρόσβαση στο Μέγαρο Μαξίμου και στα Υπουργεία κτλ. Έφτιαξε τους νόμους όπως δεν μπορούσαν να τους φτιάξουν στη Γερμανία, όπως δεν μπορούσαν να τους φτιάξουν πουθενά αλλού. Πήγανε και κάνανε ένα πλαίσιο τελείως παρανοϊκό, πραγματικά είναι παρανοϊκό, για να τα εφαρμόσουν στην Ελλάδα. Από κάτω γίνεται και ένα πάρτι, να ξέρετε, με τις φιλοζωικές οργανώσεις, με τους δήμους, με, γιατί πέφτει πολύ κονδύλι, κάποιοι έχουν βγάλει πολλά λεφτά και έχουν κάνει για να βγάλουν, για να μην έχουν, να μην ασχολείται ο κόσμος με αυτά, έχουν πάει και έχουν κάνει αυτές τις απαράδεκτες ποινές. Αυτή η φιλόζωη στο μεταξύ εδώ πέρα μου στέλνετε τώρα μηνύματα, γίνεται χαμός. Πήρε ΚΑΕΣ, λέει 270.000 για κανένας κτηνοτρόφος που του σκότωσαν τα ζωντανά και τον κατέστρεψαν. Οι φιλοζωικές που ήταν όταν θανάτωναν τα ζώα των κτηνοτρόφων. Όπα, μπάστα. Μην τα μπερδεύεις. Μην τα μπερδεύεις. Εκεί πέρα είναι, δεν είναι. Υπάρχουν ζώα, κατηγορίες ζώων. Είναι αυτά που μας αρέσουν που κάθονται στον καναπέ και τα χαϊδεύουμε. Και τα άλλα τα έχουμε να τα σφάζουμε επειδή κάποιο μακρινό του ξαδερφάκι κόλλησε ευλογιά των προβάτων. Αφού λέει οι φιλοζωικές δεν αναλαμβάνουν, τους παίρνεις τηλέφωνο και δεν αναλαμβάνουν λόγω φόρτου εργασίας μόνο για να εισπράττουν κονδύλια είναι. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν έχω πάρει ποτέ. Καλημέρα, λέει η φιλόζωη που ήταν με τόσα ζώα που σκότωσε στο δημόσιο. Οι αγρότες έχασαν πόσα ζώα, εκεί δεν κουνήθηκε φίλο. Πάμε, επειδή είναι και 53 και βλέπω να σηκώνεται σε λίγο ο Αγιαννητόπουλος, πάμε να ακούσουμε τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Θα ψοφάγανε αν κάποιος δεν τα φρόντιζε, κύριε Βαγγελάτε. Ναι. Εγώ τα μετέφερα 100 μέτρα από το σπίτι μου, δεν πήγα να τα μεταφέρω σε κάποιο μακρινό χωράφι να μείνουν στο έλεος του Θεού. Είχα σκοπό να τα ταΐζω κάπου εκτός οικίας, γιατί άρχισαν να μεγαλώνουν, όπως ανέφερα νωρίτερα ήταν θέμα υγιεινής. 9 γάτες να αφοδεύουν σε ένα σπίτι 30 τετραγωνικά με 2 δωμάτια.
2: Θα μπορούσατε να προστατευτείτε, να μην τις έχετε τις 9 γάτες. Υπάρχουν και οι στηρώσεις στα ζώα, αλλά ναι, έγινε.
1: Έχετε δίκιο.
2: Πήγατε σε μια στέγη για αδέσποτα, πήγατε στο Δήμο, βάλατε μια αγγελία, μιλήσατε σε 10 ανθρώπους, μήπως κάποιος θέλει ένα γατάκι από το να τα πετάξετε στο δρόμο.
1: Όχι, αφήστε με λίγο να σας ολοκληρώσω. Τα γατάκια δεν τα έφερα εγώ στο σπίτι.
0: Εν τω μεταξύ, ο Ευαγγελάτος, πετάξετε τα γατάκια στο δρόμο. Όταν μπαίνουν σε καρκινοπαθείς και τους διώχνουν από τα σπίτια τους. Θυμάστε, εδώ πέρα στο Φάλο την περίπτωση, και δεν είναι μοναδική, συνέχεια έχουν. Οι άλλοι, η οικογένεια, φτωχοί άνθρωποι, καρκινοπαθείς, μπαίνει η τράπεζα, το φαντ, τους παίρνει το σπίτι και τους πετάει στο δρόμο. Εκεί δεν εξοργίζονται. Εκεί δεν εξοργίζονται. Τώρα πουλάνε οργή. Τώρα πουλάνε οργή που ότι πέταξε, λέει, τα γατάκια στο δρόμο.
1: Όχι, αφήστε με λίγο να σας ολοκληρώσω. Τα γατάκια δεν τα έφερα εγώ στο σπίτι. Τα γατάκια ήταν επιλογή του γιού μου. Μπαπά, έφερα αυτό το γατάκι, να το κρατήσουμε. Δημήτρη, είναι πρόβλημα το γατάκι στο σπίτι. Καλήν κακός ο μπαμπάς λυπήθηκε το γατάκι, το μεγάλωσε. Σε 6 μήνες μου έφερε και άλλη γάτα. Καλήν κακός οι γάτες γκαστρώθηκαν. Τα μεγάλωσα και εκείνα, κύριε Βαγγελάτε, με τον πιπερό. Έχω να κλείσω μάτι 1 μήνα.
0: Αυτός που ακούσατε ήταν ο εγκληματίας. Φαίνεται ξεκάθαρα, ρε παιδί, με τη φωνή του ότι είναι ο άνθρωπος σκληρός, πορωμένος εγκληματίας. 270.000 πρόστιμο. Έχουν ξεφύγει. Αυτό είναι το κράτος που ποδοπατά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τον άνθρωπο τον τελειώσανε. Τον τελειώσανε. Με 270. Πώς επιστρέφεις από 270.000 πρόστιμο. Πώς, 270.300 ευρώ. Πώς επιστρέφεις, πώς συνεχίζεις τη ζωή σου. Αυτός ο άνθρωπος για πάντα, αυτός και η γενιά του θα είναι χρεωμένη, λέμε. Πρέπει οι δικαστές, λέει, να ήταν θεριανοί. Αυτοί που συζητάγαμε που ντύνονται και χοροπηδάνε. Γιατί, ναι, λέει, οι δικαστές θεριανοί ήταν, γιατί δεν ρίχνουν πρόστιμο, λέει, σε αυτούς που πετάνε φαγητό παντού από τα σχολικά γεύματα και ρυπαίνουν τα πάντα. Σύνο ότι οι Δήμοι δεν στηρώνουν τα ζώα και γενοβολάνε ανεξέλεγκτα. Δεν μπορούν να το πούν αυτό, διότι οι Δήμοι παίρνουν λεφτά για να στηρώνουν. Αλλά δεν στηρώνουνε. Είναι δυνατόν να εκθέσουν, θα πούνε, είμαστε πολύ καλοί φιλόζοι, κάναμε τη δουλειά μας, γιατί ρίξαμε 270.000 σε έναν άνθρωπο που μπαίνει σε ένα σπίτι 30 τετραγωνικά με 2 δωμάτια. Στο μεταξύ, άμα είσαι 30 τετραγωνικά με δύο δωμάτια, αφήσει 9 γατιά σε 2 χρόνια, κάνω αυτά από 3 γατιά το καθένα, ξέρεις τι έχει να γίνει. Καλημέρα, λέει η κύριε Φιλόζωη. Κόβουν χρήμα. Απέναντι από το σπίτι μου έχω γειτόνισσα που έχει βάλει μέσα 6 χιλιάκια στο διπλανό, αλλά 5 παίζει πολύ χρήμα. Κάποιος πρέπει να το ψάξει. Δεν ξέρω τι γίνεται στη γειτονιά σου. Τώρα, λέει, που ανέλαβε ο εισαγγελάτος, δεν ξεπλένεται με τίποτα ο άνθρωπος. Όχι, βέβαια, λέει, στα αφεντικά τους δεν βάζουν χέρι στους χρηματοδότες τους, στα φαν. Τι ξεφτιλίκια είναι αυτά και τα κλεφτρόνια τους έχουν έξω. Αφήστε τον ανθρωπάκο, λέει, λαμόγια, λέει ο Γιώργος. Για είναι παρανοϊκό. Είναι όλο το πλαίσιο που έχουν κάνει το νομοθετικό για τα ζώα. Είναι μια μορφή. Έχω ακούσει κάποιους ιερείς να μιλάνε για μια μορφή ειδωλολατρεία. Δηλαδή ότι έχουν τα ζώα τέτοιο. Στον υπέρτατο βαθμό. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Λοιπόν. Η ώρα είναι 8:57. Σηκώθηκε όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Θα επιστρέψουμε και με το ζήτημα με τα γατάκια, διότι έχω κι άλλα να πω. Πάμε να ακούσουμε ειδήσεις από τον Ιωάννη. Θα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα να βγει και το προς το ζήν, καταλαβαίνετε. Και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Το επικρατέστερο σενάριο πίσω από την οσμή που αναστάτωσε τους κατοίκους της Αττικής στις 19 Μαΐου κατέληξε η ομάδα ATMOHUB, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η πηγή της περίεργης οσμής που κατεγράφει κυρίως τα νότια προάστια της Αττικής εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Ελαμίνας και το πιθανότερο σενάριο είναι η οσμή να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία του που αναστάτωσε την πρωτεύουσα να είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο. Χρησιμοποιώντας μαρτυρίες κατοίκων, μετεωρολογικά δεδομένα, ακριβές και εξειδικευμένες προσομοιώσεις, οι ερευνητές κατέγραψαν τη διασπορά των αερίων που κινήθηκε από τις παράκτιες περιοχές προς τα ανατολικά, τα δυτικά και τα βόρεια και κορυφώθηκε από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 3 το μεσημέρι εκείνη την ημέρα, όπως αναφέρει ο οργανισμός. Crash test για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού αποτέλεσε η πρώτη μεγάλη δασική πυρκαγιά του καλοκαιριού, η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Λουτράκι, στην περιοχή της Λίμνης Βουλιαγμένης. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν με 106 πυροσβέστες, 30 οχήματα και 8 ενέργεια μέσα, τα οποία ρίχτηκαν στη μάχη, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 για την ετοιμότητα των κατοίκων. Οι επίγειες δυνάμεις με την συνεχή καθοδήγηση από drones του ενίου συντονιστικού κέντρου κατάφεραν να αντιθασέψουν τις φλόγες σε δύσβατα σημεία και να οριοθετήσουν την πυρκαγιά προτού απειλήσει κατοικίες. Για το συμβάν, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησε στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου υπηκόου, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην Ήπεθρο εν μέσω αντιπυρικής περίοδου, χωρίς να λάβει μάλιστα κανένα μέτρο ασφαλείας. Δοκιμασία για γερά νεύρα αποτελεί η κίνηση ήδη από το πρωί της Τρίτης για χιλιάδες οδηγούς στο λεκανοπέδιο. Οι βασικοί οδικοί άξονες παρουσιάζουν εικόνα κορεσμού. Το μεγαλύτερο βάρος δέχεται για ακόμη μια φορά ο Κηφισός, ο οποίος είναι μπλοκαρισμένος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αμέσως μετά, η ταλαιπωρία περνά στο παραλιακό μέτωπο στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Τα οχήματα κινούνται σημειωτών από το ύψος του Αλίμου έως και το Καραϊσκάκι στο ρεύμα προς Πειραιά. Ενώ αντίστοιχη ασφυκτική εικόνα επικρατεί και περιμετρικά του λιμανιού στο Πειραιά. Στο κόκκινο κινούνται τα οχήματα και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας και λεωφόρου Συγκρού, ενώ στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο αγγίζουν και ξεπερνούν τα 25 λεπτά από το κόμβο Φιλής έως το κόμβο Κηφισίας. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή τραγωδία των Τεμπών. Η δίκη συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων των οικογενειών των θυμάτων. Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκεται η πρόταση της εισαγγελέως, η οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της δήλωσης παράστασης του ελληνικού δημοσίου, αφήνοντας αιχμές για ασάφεια γύρω από το αν το κατεστραμμένο τροχαίο υλικό ανήκει τελικά στο κράτος ή στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Eurofima. Την ίδια ώρα η δικαιοσύνη σφίγγει το κλαίο γύρω από τους 36 συνολικά κατηγορούμενους, στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train και του Υπουργείου Μεταφορών, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με 5 βαριές κατηγορίες, με κυριότερη το κακούριμα της επικίνδυνης παρέμβασης στις συγκοινωνίες με ενδεχόμενο δόλο. Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση του επιχειρησιακού πυρήνα της Χαμάς, ο οποίος είχε απλώσει τα πλοκάμια του στην Ελλάδα και την Κύπρο. Οι μυστικές υπηρεσίες έχουν θέσει πλέον στο μικροσκόπιο έναν Παλαιστίνιο που εκτελούσε χρέη οργανωτή της οργάνωσης στην Κουάλα Λαμπούρ της Μαλαισίας, ο οποίος καθοδηγούσε το δίκτυο και είχε υποδεχθεί τα μέλη για εκπαίδευση στα εκρηκτικά. Μέχρι στιγμής κρατούνται 5 άτομα, ανάμεσά τους ο 38χρονος οργανωτής και χρηματοδότης στην Κύπρο, αλλά και 2 ακόμη πρόσωπα που συνελήφθησαν επαυτοφόρου τη στιγμή που παραλάμβαναν με ύποπτες χημικές ουσίες. Την ίδια ώρα, οι ελληνικές αρχές ξεσκονίζουν το προφίλ του 37χρονου που συνελήφθη στην Κρήτη, ο οποίος, αν και είχε εξασφαλίσει πολιτικό άσυλο στη χώρα μας, ομολόγησε ότι προετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους, έχοντας ήδη μετατρέψει διαμέρισμα στα Πατήσια σε άτυπο εργαστήριο. Δίπλη επιχείρηση στήθηκε σήμερα το πρωί για τον εντοπισμό 132 αλλοδαπών υπό τον απόλυτο συντονισμό του ενίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Κάφη της ακτοφυλακής προσέγγισαν δύο διαφορετικές λέμβους που έπλαιναν ακυβέρνητες στα ανοιχτά των καλολιμένων. Στην πρώτη επιχείρηση περισυνελέχθηκαν 48 λαθρομετανάστες, ενώ λίγια ώρα αργότερα διασώθηκαν ακόμη 84. Όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των καλολιμένων. Το Ιράν και το Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σταματούν προς το παρόν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ τους έπειτα από το πρώτο απευθείας κύμα ανταλλαγής πυραυλικών επιθέσεων μετά την εκεχηρία του Απριλίου. Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση, οι δύο πλευρές διατηρούν σκληρή ρητορική, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι οι προσωπικές παρεμβάσεις του συνέλαβαν στην αποτροπή της περαιτέρω κλιμάκωσης. Ο καιρός αυτή την ώρα στην Αττική είναι κυρίως αίθριος με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
4: Μάχη με χρήσε χάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
5: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Υγιής στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του από πιστοποιημένους συνεργάτες βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Θέλετε να το πουλήσετε, θέλετε να το νοικιάσετε, οτιδήποτε, κάντε ένα τηλέφωνο στο 69 40 66 70 71, μιλήστε με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη ή κάποιον από τους συνεργάτες του και θα αναλάβει να βρει για εσάς την καλύτερη λύση για το ακίνητό σας. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Εάν έχετε κάτι που θέλετε να το εκμεταλλευτείτε, να μην το αφήνετε να ρημάζει. Κάντε ένα τηλέφωνο στο 6940-66-70-71. Αλλά και εδώ να μην είναι, ακόμα και αν μας ακούτε από το εξωτερικό. Είσαστε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη, Γερμανία ειδικά που έχει και πάρα πολλούς Έλληνες. Τηλεφωνείτε στο 6940-66-70-71. Και μπορεί να έρθει ακόμα και εκεί. Είτε έχετε το ακίνητό σας εκεί, είτε είστε εκεί και έχετε το ακίνητό σας στην Ελλάδα.

Παρασκευή σας ημέρα, εάν τώρα συντονίζεσαι στον Mach FM στους 99,8. Με τους προηγούμενους τα έχουμε πει. Είστε συντονισμένοι λοιπόν στο πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά, 9 Ιουνίου του 2026, Σωτήριου έτους. Και Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. Ενώ στον ήχο και μετά τις 10 θα είναι ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Και στις μουσικές επιλογές, στην επιμέλεια του τι βγαίνει προς τα έξω εδώ πέρα από το στούντιο, για να μην ακουγόμαστε ως χάβρα Ιουδαίων. Και φυσικά μαζί μας και όλοι εσείς καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής, με τα μηνύματά σας τα οποία στέλνετε στο Viber, στη μηνυματιέρα του σταθμού 6943-63-54-51. Ήτανε δίκαιο το πρόστιμο, τα 270 χιλιάρικα που συζητάγαμε? Θέλω την άποψή σας, είμαι εγώ περίεργος, ρε παιδί μου. Θα μου πεις, αυτοί μπορεί τα 270 χιλιάρικα να τα βλέπουν, ξέρεις, άμα έχει συνηθίσει να βλέπεις εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ταμεία ανάκαμψη, να πέρασε λίτρα, τι είναι 270 χιλιάρικα, ρίξτε εκεί να βάλει μυαλό. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας για ό,τι συζητάμε, μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε το από πού μας ακούτε, μας στέλνετε το στραβό, το περίεργο, το παράξενο που είδατε στο δρόμο μπροστά σας. Και φυσικά την καταγγελία σας. Όπα, μπαίνει καλοκαιρινός Αγιαννητόπουλος. Συνεφιές έχει σήμερα. Γιατί είσαι σε αυτό το στυλ? Το πρόστιμο, λέει, της Ασημακοπούλου, της Μισελ, ποιος το πλήρωσε, που ήταν παρόμοιο στο μεταξύ? Αυτός που θα πληρώσει τα 270 χιλιάρικα, αυτός πλήρωσε, και εγώ και ο Γιάννης ο Βασιλιάδης πληρώσαμε και το πρόστιμο για αυτό το περίφημο σκάνδαλο με το Μισελ Γκέιτ, έτσι δεν το λέγανε? Μισελ Γκέιτ, απόδημη Γκέιτ, πώς το λέγανε, που είχε πάρει το γραφείο της κυρίας Ασημακοπούλου από το Υπουργείο Εσωτερικών, τα emails όλων των αποδήμων, και σου λέει μετά GDPR. Υπάρχουν εταιρείες που τρώνε πρόστιμο, ρε, για GDPR, επειδή δεν έχουν υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Άκου τώρα. Και τρώνε πρόστιμο, η άλλη πήρε όλες τις διευθύνσεις όλων των αποδήμων της Ευρώπης. Και πριν τους πάει το μήνυμα του Υπουργού Εσωτερικών να ψηφίσουν, πριν το ήταν φίλος μου στην Ελβετία που το πήγε. Λέει, πρώτα μου έρχεται της Ασημακοπούλου το μήνυμα, και μετά μου ήρθε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ξέρεις, πώς μπορώ να ψηφίσω και τέτοια τότε. Ήταν ένα πρόστιμο, έριξε αρχικά ένα πρόστιμο στη Νέα Δημοκρατία και μετά ένα πρόστιμο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Να πληρωθούν στο κράτος. Της Νέας Δημοκρατίας το πρόστιμο σβήστηκε, διότι θεωρήθηκε ότι δεν υπάρχει. Δεν έφταιγε η Νέα Δημοκρατία, έφταιγε το Υπουργείο Εσωτερικών μόνο, που δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, πληρώσαμε όλοι μαζί ένα πρόστιμο, νομίζω ήταν γύρω στα 400 χιλιάρικα. Από τον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών έφυγε και πήγε στον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή το πληρώσαμε εμείς. Σχεδόν ισοφάρισε αυτός με τα γατάκια. Στο ίδιο επίπεδο είναι το πρόστιμο που έφαγε. 270 χιλιάρικα, επαναλαμβάνω.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα, τροχέα έχουμε στους οδικούς άξονες. Δύσκολα τα πράγματα. Υπομονή και επιμονή όσοι βρίσκεστε στον δρόμο. Τις καλημέρες μας, τις αγωνιστικές. Σε ταξιτζίδες, σε φορτηγατζίδες, σε πολιτές, όσους δουλεύουν γενικά στον δρόμο. Την καλημέρα μας και στην οικοδομή εδώ πέρα του, στο βοτανικό που φτιάχνουν το γήπεδο, το νέο. Θα ισοφαρίσει, λέει, άμα βρούνε 3-4 ακόμα μεγατάκια. Μου λέγει ένας φίλος, θα ισοφαρίσουν τα πρόστιμα που πρέπει να δώσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα λεφτά που φάγανε. Μήπως το κάνουν γι' αυτό, πάνε να τα βγάλουν από εκεί. Δεν είναι τραγικό, για παράδειγμα, λέει, να ξεσπάνε τόσα σκάνδαλα, να πληρώνουμε πρόστιμα για τους κλεφτοκοτάδες της Νέας Δημοκρατίας και ο άνθρωπος που απλά άφησε τα γατάκια σε κόπεδο να τον ξεσκίζουν οι δικαστές. Καλημέρα, λέει, το 2011 εργαζόμουν σε περίπτερο. Μπήκαν να με ληστέψουν, με πυροβόλησαν. Ο Χριστός και η Παναγία. Με τη βοήθεια του Θεού τη γλίτωσα και οι κατηγορούν μου έφυγαν 2,5 χρόνια με αναστολή και είναι έξω. Αν το έπαιζα γάτα, θα ήταν μέσα ισόβια. Δεν νιαούριζες κι εσύ λίγο εκεί πέρα? Κανένα νιάου, δεν ξέρεις πώς μπορεί. Μπορεί να σε λυπηθούν, μπορεί οι δικαστές να πάρουν πιο σοβαρά το ρόλο τους. Ναι, παιδιά, είναι πιο ωφέλιμο να μπεις να κάνεις μια ληστεία, να πυροβολήσεις κάποιον, ξέρω εγώ, κάτι, οτιδήποτε. Να αφήσεις 3 παιδιά. Άμα πάει κάποιος και αφήσει 3 παιδιά κάπου απ' έξω, θα λένε να διερευνήσουμε τα προβλήματα που είχε και τα άφησε. Αν παρατήσεις τα παιδιά σου, θα σου λένε θα αναλάβουν οι κοινωνικές υπηρεσίες. Θα. Πρόστιμο 270 χιλιάρικα δεν θα φας. Είναι δεδομένο. Εδώ υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν πάει και έχουν άλλα ζώα. Δεν είμαι αντίθετος στα ζώα, έτσι μην παρεξηγηθώ. Αλλά την άλλη φορά φάγανε τα ροτβάιλερ ένα παιδί. 270 χιλιάρικα πρόστιμο. Δεν πρέπει να φάγει ο τύπος αυτός. Δεν πρέπει να φάγει 270 χιλιάρικα πρόστιμο. Ούτε καν όχι, λέει ο άλλος. Ο Μιχάλης στέλνει μήνυμα για την κουβέντα που είχαμε πριν. Λέει, ούτε οι μεταφορικές θα φύγουν από το βοτανικό, ούτε τα κτέλ θα πάνε στον Ασπρόπυργο. Γιατί, λέει, οι ολιγάρχες των logistics πρόλαβαν και αγόρασαν τις εν λόγω εκτάσεις. Α, είχαν προϋπολογίσει λοιπόν κάποιες εκτάσεις για να πάνε οι εταιρείες από εδώ πέρα οι μεταφορικές. Αλλά πήγανε πρώτα και τις πήραν αυτοί που θέλουν να κάνουν logistics και έτσι θα ξεμείνουν εδώ πέρα. Να το δούμε, Μιχάλη, θα το δούμε. Καλημέρα, λέει, η Δημήτρη, ο φίλος ο περιπτεράς που τον μπαλόταραν έπρεπε να κάνει σαν τον Ακύλα να έπαιρνε κανένα φράγκο. Ναι, έριξε ένα νιαούρισμα ο Ακύλας, μήπως ήταν γι' αυτό, μήπως σου λέει κάτσε, μήπως παίξει τίποτα και αν δεν με ψηφίσουνε θα φάνε κανένα πρόστιμο. Παιδιά, 270 χιλιάρικα δεν θα φάει ούτε αυτός της Χαμάς που είχε έρθει εδώ πέρα για να ανατινάξει το κρουαζιερόπλοιο. 270 χιλιάρικα πρόστιμο δεν θα φάει. Στο μεταξύ, αν σου πούνε 270 χιλιάρικα πρόστιμο ή 2 χρόνια φυλακή, λες πάω φυλακή, παιδιά. Δεν υπάρχει. Γιατί θα βγάλεις 270 χιλιάρικα, πόσα χρόνια πρέπει να δουλεύεις για να βγάλεις 270? Με μισθό 1000 ευρώ. Έτσι, και λέμε ότι δεν ξοδεύεις τίποτα, ρε. Τίποτα. Είναι 12 χιλιάρικα το χρόνο. Ούτε έξοδα έχεις, ούτε φορείς, ούτε τίποτα. Σου λέω τώρα όλα είναι. Μπαίνουνε παντελονάτα. 1 χιλιάρικο το μήνα. Πες δηλαδή ότι δουλεύεις και βγάζεις 2,5, ξέρω εγώ. 2,5 χιλιάρικα. Ωραίος μισθός. Πολύ ωραίος. Χαλαρός μισθός. Όμορφος και καλός. Ξοδεύεις το 1,5 χιλιάρικο, σου μένει 1 χιλιάρικο στη τσέπη. Για να μαζέψεις 270 χιλιάρικα, θέλεις 270 μήνες. Έτσι. Πόσα χρόνια είναι αυτά, ρε εσύ? Πόσα χρόνια είναι? Σε 22,5 χρόνια, δηλαδή, αν έχεις μισθό 2,5 χιλιάρια το μήνα και ξοδεύεις το 1,5 και κρατάς ένα να πληρώνεις 1 χιλιάρικο το μήνα πρόστιμο, σε 22,5 χρόνια θα ξεμπερδέψεις. Καλημέρα, λέει, κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα, παιδιά. Μετά από 7 χρόνια οικονομικής αφέμαξης, οικονομικού αποκλεισμού, φτώχειας, ανέχειας, σκανδάλων, η Νέα Δημοκρατία, αντί να έχει αφανιστεί από τις δημοσκοπήσεις, είναι πρώτη. Αυτός ο λαός ποτέ δεν φταίει σε τίποτα. Αυτός ο λαός, αυτοί είμαστε, υπερήφανοι Έλληνες, ψωμί, ελιά και Μητσοτάκη βασιλιά. Βασίλη, μη δίνεις και τόση σημασία στις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, κράτα το. Μπορεί να βγει πρώτη, μπορεί να βγει πρώτη Νέα Δημοκρατία. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Λεωφόρο Καβάλα, στέλνει ο φίλος ο Γιάννης. Προς Ασπρόπυργο. Έχουν τροχονόμους μέχρι το Δαφνί, γεμίζουν τον κόσμο και στα δηληστήρια έχουν αφήσει το φανάρι να λειτουργεί, που σημαίνει κίνηση απερίγραπτη. Δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση. Παιδιά, πια σε αυτό το κράτος, μετά το χτεσινό, αυτό το 270.000 πρόστιμο, δηλαδή στο βίο Παλαιστή. Γι' αυτό, θυμάστε, είχε γίνει ο χαμός, και δικαίως είχε γίνει ο χαμός, με εκείνη τη γιαγιά στη Θεσσαλονίκη που τι πουλάγε κάτι κάλτσες που έπλεκε. Κάτι τέτοιο δεν ήταν που είχε γίνει χαμός.
1: Αλλά, ναι, πέρα από αυτά τα μικρά με τις γιαγιάδες που πλέκανε κανονικά μάλινες κάλτσες, ας πούμε, είχαμε και τα κάστανα, τη γνωστή ιστορία, στην Ερμό, ας πούμε.
0: Ναι, αυτό είναι πιο παρανοϊκό, παιδιά. Αυτό είναι πιο παρανοϊκό. Είναι 270 χιλιάρικα. Σε εκείνες τις γιαγιάδες ρίξανε πρόστιμο 500, 1000, 2000, 3000 ευρώ, δεν θυμάμαι. Σε αυτόν τον ανθρωπάκο του ρίξανε 270 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο. Είναι αδιανόητο. Θα αρχίσουμε όλοι να νιαουρίζουμε, παιδιά. Μπαίνετε στην πολεοδομία, σας ζητάνε αυτά, νιαουρίστε, μπας γιατί γλιτώσετε. Ή θα σας πάνε στο Δαφνί. Κάποια στιγμή θα γεμίσει και εκεί στο Δαφνί, δεν θα χωράμε άλλοι. Είτε θα αρχίσουν να σας συμπεριφέρονται καλύτερα. Τι να πω, παιδιά, θα γίνουμε όλοι Ακύλες. Όλοι Θεριανός. Θα γίνουμε όλοι Θεριανοί, τέλος. Να κυκλοφορούμε έξω, να βάλουμε αυτάκια από γάτες. Έχω δει κυκλοφορούν κάτι ακουστικά, ρε. Που έχουν αυτάκια. Μου είχε δείξει κόρη μου, ήθελε να τις πάρω. Θα φοράμε όλοι τέτοια και θα κυκλοφορούμε στο δρόμο. Μπας και την γλιτώσουμε. Μπας και μας λυπηθεί κανένας άνθρωπος, παιδιά. Άνθρωπο να χτυπήσεις με τα μάξι, να το 270 χιλιάρικα δεν παίρνει από την ασφαλιστική που να έχει κάνει, δηλαδή που να του έχει μείνει ένα δάχτυλο μόνο. 270 χιλιάρικα δεν θα πάρει από την ασφαλιστική. Καταλαβαίνετε γιατί, πώς ποδοπατά το κράτος αυτό που έχουν φτιάξει με βάση ιδεολειψίες, διότι αυτά είναι αποτέλεσμα ιδεολειψιών, έτσι. Πώς ποδοπατά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεν δίστασαν να καταστρέψουν έναν άνθρωπο. Δεν ξέρω αν θα μείνει αυτό το πρόστιμο. Ελπίζω να μην μείνει πραγματικά, να σωθεί ο άνθρωπος. Γιατί υπάρχει πολύ κατακραυγή, το βλέπω. Αλλά όσο έχει το κράτος αποφάσει να καταστρέψει τη ζωή ενός ανθρώπου, της οικογένειάς του, του παιδιού του, όλων, γιατί πήρε, έβαλε τα γατάκια και τα άφησε στα 100 μέτρα από το σπίτι του. Δηλαδή, και άμα εγώ έχω στο σπίτι, στο χωριό, έχω δύο γάτες. Κυκλοφορούν, δεν τις έχω μέσα στο σπίτι. Κυκλοφορούν ελεύθερες. Άμα αυτές γεννήσουν και φέρουν, ξέρω εγώ, από 18 γατιά η καθεμία. Και μετά τα πάρουν και τα πάνε αλλού. Θα ρίξουν πρόστιμο τη γάτα. Θα ρίξουν πρόστιμο σε μένα. Σε τι θα γίνει. Να μην πούμε, λέει, για τις αμβλώσεις και τις εκτρώσεις. Ας το, μην την πιάσουμε αυτή την κουβέντα πρωί-πρωί, γιατί θα μου φωνάζει ο Γιαννητόπουλος να χαλαρώσω. Θα αρχίσω να ανεβάζω παλμούς εδώ πέρα, θα κοκκινίζω, θα μιλάω ακατάπαυστα. Δεν θα αφήνω τη μουσική να ακούγεται άμα το πιάσουμε αυτό το θέμα, φίλε Κωνσταντίνε.

πάμε εκεί πέρα με τις αυλώσεις, θα αρχίσουμε να συζητάμε και για το πώς επιδοτεί το ελληνικό κράτος το να πάρεις ηλεκτρικό αμάξι και πώς επιδοτεί το παιδί, πώς προστατεύει το γατί και πώς προστατεύει το παιδί, και άστα να πάνε, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η κουβέντα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Καλημέρα, Στέλνη ο Σπύρος. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθεί αυτό το πράστιμο. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι μαθηματικά δύνατο για να. Προφανώς. Μα δεν είναι θέμα να το πληρώσει. Και το Τζόκερ να κερδίσει αύριο. Το πρόβλημά μας είναι το κράτος, παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Τίποτα. Θα του πάρουν το σπίτι, θα του πάρουν, θα τον πετάξουν στον δρόμο. Θα ψάχνει ένα κουτί και θα μη σου πω θα πάει να κάτσει εκεί πέρα που έβαλε τα γατάκια. Να κάθεται εκεί πέρα, μπας στο οικόπεδο. Μπας και τον αφήσουν εκεί πέρα, τον λυπηθούνε. Αν ισχυριζόταν ο άνθρωπος ότι είναι θεριανός και ένιωσε ότι απειλούταν από τα γατιά, τι θα έλεγε το δικαστήριο? Εκεί πέρα θα γινόταν ωραία δίκη, γιατί θα ήταν δύο δικαιώματα του αυτοπροσδιοριστή. Όχι απλά θεριανός, να αυτοπροσδιοριστεί ως ποντίκι. Ε? Είμαι ποντικός, αυτοπροσδιορίζομαι ως ποντίκι. Πρέπει να σεβαστείτε την ταυτότητά μου, κυρίες και κύριοι. Να πάει να πει στο δικαστήριο και με κυνηγάγαν, τα έβλεπα και φοβόμουν, έτρεχα. Τι θα σου πει? Τι θα σου πει εκεί πέρα το δικαστήριο? Θα πρέπει μία από τις δύο ιδεολειψίες, δεν θέλω να πω παλαβομάρες, δεν θέλω να πω τέτοιες βαριές κουβέντες, μία από τις δύο ιδεολειψίες να τη σεβαστεί και την άλλη να την απορρίψει. Δεν ξέρω ποιος θα κέρδιζε εκεί πέρα. Αναλόγως, θα τον βάζανε, ξέρω εγώ, να δούνε αν τη βρίσκει με άλλα ποντίκια.

Δεν ξέρω και νομίζω ότι το περνάνε πολύ ελαφρά. Έπαιξε μία μέρα, έπαιξε χτες στα μέσα ενημέρωσης. Αύριο δεν θα παίξει, θα ξεχαστεί. Και ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο υπάρχει, το οποίο απομυζεί κοινοτικά κεφάλαια, το οποίο απομυζεί ελληνικά χρήματα, θα συνεχίσει να λειτουργεί και θα έχει πλέον, θα τρομοκρατεί οποιονδήποτε δεν υποτάσσεται σε αυτό, σε αυτή τη λατρεία που υπάρχει. Μήπως έχει, λέει, η Δέσποινα κανένα οικόπεδο ή κανένα σπίτι και θέλουν να το φάνε με τη μορφή κατάσχεσης, αφού δεν θα έχει. Ο άνθρωπος, από ό,τι είπε, είναι βιοπαλαιστής, είναι άνεργος κιόλας αυτή την εποχή και έχει ένα σπίτι 30 τετραγωνικά. Τι να σου πω τώρα. Και δεν νομίζω. Δεν κάτσανε να ζυγιάσουν ποιο είναι και τέτοια, βρε Δέσποινα. Απλά εφαρμόσανε το νόμο. Δεν κάνανε κάτι παράνομο. Αυτό είναι ο νόμος, παιδιά. 30 χιλιάρικα το γατάκι του χρεώσανε. 30 χιλιάρικα, εάν εσύ είσαι και φας σφαίρες, δεν θα δώσουν πρόστιμο 30 χιλιάρικα για τον άνθρωπο. Αν βάλω εγώ 9 στη σειρά και τους πυροβολήσω, 270 χιλιάρικα πρόστιμο δεν θα φάω. Ο χρόνος που θα πάω στη φυλακή μπορεί να είναι μικρότερος από τα 22, σίγουρα. Ισόβια να φας τα 16, δεν βγαίνεις. Έτσι δεν είναι. Κάπως έτσι πρέπει να είναι. 16 συν κάτι. 22 χρόνια, δηλαδή, άμα βγεις και φας 5 ανθρώπους, τα χρόνια που χρειάζεσαι να δουλέψεις για να βγάλεις 270 χιλιάρικα, δεν κάθεσαι μέσα στη φυλακή. Σε συμφέρει οικονομικά να φας 9 ανθρώπους. Ο Γιωτόπουλος βγήκε. Από το 2000 πόσο ακριβώς πρέπει να μας βγαίνει. Πότε τον πιάσαν, 2004. Είναι 26-22 χρόνια, βγήκε. Μία ή άλλη που ήταν, υποτίθεται, είναι ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη που φάγε κόσμο και κοσμάκι.

0: Διαβάζω στο μεταξύ τώρα δημοσιεύματα για τα γατάκια, έγινε χαμός. Βγήκανε δημοσιεύματα σχετικά με εκείνη τη μυρωδιά, θυμάστε, που μύριζε όλη η Αθήνα. Το τελικό έβριμα λέει είναι ότι πιθανότητα προήλθε από τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και συσχετίζεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή. Είναι πιθανό να πρόκειται για πλοίο μεταφοράς υγραερίου. Και αυτή η μυρωδιά δεν ήταν ούτε φύκια που μας λέγανε, ούτε μεταξωτές κορδέλες που κοροϊδεύαμε εμείς από εδώ πέρα. Ήτανε προπάνιο ή βουτάνιο. Αυτό που έγινε Βιολάντα, θυμάστε, που έκανε, μύριζε και μετά έκανε μπουμ. Κατά πάσα πιθανότητα κάποιο δεξαμενόπλοιο που μετέφερε, τα άφησε στον αέρα, σου λέει εντάξει, ποιος θα με ψάξει, ποιος θα με ελέγξει. Μύριζε όλη η Αθήνα, ψάχναμε να βρούμε όλοι μαζί τι συμβαίνει. Εντάξει, ήταν μια ωραία δραστηριότητα. Εκεί τα περιβαλλοντικά δεν τους νοιάζουν και τόσο πολύ. Κατάλαβες. Εκεί είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Απλά μην ανάψει κανένα και κανένα σπίρτο και κάνουμε μπουμ. Ορίστε, μου τα στείλανε, μου τη στείλανε την είδηση. Ευχαριστώ πολύ εδώ πέρα. Είδα τσακάλια ακροατές, ρε παιδί μου, για το πρόστιμο που είχε φάει η Νέα Δημοκρατία για το Michelle Gate. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάσισε την ακύρωση των προστήμων που είχαν επιβληθεί στη Νέα Δημοκρατία από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ακυρώθηκαν τα δύο πρόστιμα 10.000 και 30.000 ευρώ, τόσο είχαν φάει, 40.000 είχε φάει η Νέα Δημοκρατία, που είχαν επιβληθεί στο πολιτικό κόμμα Νέα Δημοκρατία, αντιστοίχως για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ειδικού εκλογικού καταλόγου, για ανεπαρκή εσωτερικά μέτρα προστασίας των δεδομένων. Με σειρά αποφάσεων της ολομέλειας, λέει, κρίθηκε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και διηγητικές κυρώσεις προστήμων στα φυσικά πρόσωπα. Καθάρισε στο μεταξύ η Νέα Δημοκρατία ολόκληρη, είχε φάει 40 χιλιάρικα που είχε πάρει τα προσωπικά δεδομένα όλων των ομογενών και τα είχε κάνει φυλάδιο. Ευχαριστώ Βαλέντινα. Έτσι καθάρισε η Νέα Δημοκρατία με το πρόστιμο 40, αλλά για ούτως ή άλλως πόσα ήταν, πολλά 40 χιλιάρικα ήταν που είχε φάει. Εντάξει, δεν πειράζει, μωρέ. Εδώ πέρα η Νέα Δημοκρατία χρωστάει. Μας έλεγαν χθες στο alert, στο δελτίο με τον Παπακυριακόπουλο, ότι υπάρχουν πληροφορίες και δημοσιεύματα ότι έχει φτάσει το χρέος της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο λες, ρε Αγιαννητόπουλε? 640 εκατομμύρια ευρώ. 640. Το 2016 το είχε πάρει ο Μητσοτάκης με 200. 10 χρόνια μετά το έχει πάει 640. Και μετά συζητάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα νοικοκυρέψουν την Ελλάδα. Που παίζει να... δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, καθότι είναι και μισή η ώρα, 9:30, και σας θέλουμε έτσι να σας προστατεύσουμε.
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα στην κυκλοφορία, κυρίως στο ύψος της Δυτικής Αττικής, στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, έως και τη λίμνη Κουμουνδούρου, λόγω τροχαίων συμβάντων που έχουν γίνει στο σημείο, επόμενος υπάρχει συμφόρηση. Το ίδιο υπάρχει και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα από την Καλυθέα, δηλαδή προς το ΕΔΕΜ, είναι από όσο ξέρω συγκρότημα έργων μουσικών εκεί πέρα, υπάρχουν τροχαία συμβάντα, άρα υπάρχει και μποτιλιάρισμα σε εκείνα τα σημεία. Τώρα, ασφυκτική παραμένει η κατάσταση γενικότερα στο παραλιακό μέτωπο, είτε αφορά το λιμάνι του Πειραιά και γύρω περιμετρικά από αυτό, είτε από το ύψος Αλίμου έως και το Πειραιά. Κίνηση έχουμε σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, άνοδος λεωφόρου Συγκρού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο Μεταξουργείο, στη Πατησίων, στη λεωφόρο Μεσογείων γίνεται και συγκέντρωση διαμαρτυρίας από μικροπαραγωγούς φωτοβολταϊκών, επομένως λογικά επηρεάζει και αυτό.
0: Αυτούς τους έρμους τους δουλέψανε τους μικροπαραγωγούς των φωτοβολταϊκών, τους είπανε πάρτε, βάλτε στα χωράφια σας, ξυλώσαν ότι είχαν ζαρζαβατικά μέσα, πατάτες, ντομάτες, ξέρω εγώ και τέτοια, τους λένε βάλτε φωτοβολταϊκά, τα αγοράσαν αυτοί, τα αγοράσαν από Κινέζους, δήθεν και Γερμανούς, τα αγοράσαν από εδώ από εκεί. και τους λένε: παιδιά, ωραία, τα βάλατε, παράγετε ρεύμα, αλλά δεν μπορούμε να σας συνδέσουμε, λέει, στο δίκτυο, διότι είναι προτεραιότητα να μπουν στο δίκτυο οι μεγάλοι παραγωγοί, οι ολιγάρχες της ενέργειας. Γιατί το δίκτυο δεν μπορεί να πάρει, εγώ καρφώνω ένα φωτοβολταϊκό, ξέρω εγώ, πάνω μου και μπαίνω στο δίκτυο. Έχει συγκεκριμένες αντοχές. Μπορεί να παίρνει συγκεκριμένα ποσά ενέργειας από φωτοβολταϊκά και τέτοια. Οπότε αφήσαν απ' έξω τους μικρούς, τη Μαρίδα που πήγε και πλέρωσε, και τους οποίους δεν τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν το ρεύμα για τα χωράφια τους π.χ. Δεν έχουν πια χωράφια, διότι τα ρημάξανε, αλλά αυτό είναι αλλουνού, παπά Ευαγγέλιο. Τους αφήσαν απ' έξω από το δίκτυο, γιατί για να παίρνουν λεφτά οι μεγάλες εταιρείες ενέργειας, οι οποίοι πήγαν και έβαλαν ολόκληρα πάρκα. Θα συνεχίσει την κίνηση. Έκανα μία παρένθεση, επιτρέψατε μου. Επιτρέψατε μου να κάνω κι εγώ μία παρένθεση, να πω ότι έχουν δίκιο αυτή η μικρή παραγωγή.
1: Ναι. Επομένως, να το έχει υπόψη το κόσμος της Λεωφόρου Μεσογείων, υπάρχει κίνηση έτσι κι αλλιώς. Είναι και το γεγονός αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενδεχομένως να επηρεάσει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αντίστοιχα και στην Κηφισίας, πιο δίπλα, ασύμφορη είναι η κατάσταση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ίδια από το κέντρο έως και το Μαρούσι. Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις που αφορούν κυρίως το ρεύμα προς το αεροδρόμιο, ήδη από το κόμβο Φιλής στην έξοδο των Ανελιωσίων έως και την Κηφισίας ξεπερνούν τα 30 λεπτά. Στη Λεωφόρο Αθηνών, όπως προείπαμε, λόγω του τροχαίου από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, υπάρχει κίνηση ήδη κατά τόπους από το κέντρο έως και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχουμε κίνηση και στη Λεωφόρο Φιλής.
0: Καλή τύχη λοιπόν αν είστε στον Κηφισό και στις γύρω περιοχές. Υπομονή αν είστε στην Αττική Οδό. Έρχεται ο Αύγουστος, παιδιά, έρχεται ο Αύγουστος που θα είμαστε ένα μεταξύ μας. Θα είναι η κίνηση τον Αύγουστο, θα είναι ωραία, ωραία πράγματα. Αυτό περιμένουμε, να πάρουμε ανάσα, να πάρουμε αναπνοή.

το μεταξύ με τα ζώα έχουν μια ευαισθησία εδώ πέρα. Δική μας τα είδαμε με τους χριστιανούς, τους ορθόδοξους, ειδικά δε σε όλο τον κόσμο που είναι θύματα διωγμών. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, η πιο διωκόμενη θρησκεία σε όλο τον κόσμο είναι ο χριστιανισμός. Αυτά δεν τους απασχολούν εδώ πέρα. Διάβαζα χτες ένα ρεπορτάζ στο Voice News. Αιθιοπία, παιδιά. Αιθιοπία είναι μια χώρα η οποία είναι κατά βάση ορθόδοξη, είναι φιλική προς την Ελλάδα. Αλλά όπου η χριστιανική κοινότητα δέχεται επιθέσεις. Λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή που ονομάζεται Ανατολική Ζώνη Άρση, στην περιοχή Ορόμια της Αιθιοπίας, τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί, 50 έχουν τραυματιστεί βαρύτατα. Όχι για κανέναν λόγο, επειδή είναι χριστιανοί. Και συγκεκριμένα αυτοί είναι και χριστιανοί ορθόδοξοι. Βγήκαν οι ηγέτες της Εκκλησίας της Αιθιοπίας, κατήγγυλαν το τι συμβαίνει, ξεκαθάρισαν ότι τα θύματα ήταν χριστιανοί. Οι ένοπλοι βγήκαν και είπανε, δεν έδρασαν τυχαία, αλλά στο οργανωμένα στοχοποίησαν τις χριστιανικές κοινότητες της περιοχής με σκοπό να τους τρομοκρατήσουν, να τους διώξουν από τα σπίτια τους για να κατοικήσουν εκεί πέρα μόνο άνθρωποι της δικιάς τους θρησκείας που υποστηρίζουν. Ακούσατε τίποτα εδώ? Ακούσατε τίποτα στην Ελλάδα? Ούτε κουβέντα δεν βρήκανε να πούνε στα μέσα ενημέρωσης, στα μεγάλα. Παρά το γεγονός ότι από φέτος, από το Ευρωκοινοβούλιο και επίσημα, τέθηκε ζήτημα χριστιανοφοβίας και έγινε ξεκάθαρο ότι είναι 380 εκατομμύρια χριστιανοί σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι διώκονται μόνο και μόνο επειδή είναι χριστιανοί. Από τη Βόρεια Κορέα, που εντάξει εκεί πέρα διώκουν όλες τις θρησκείες, μέχρι την Κίνα, μέχρι την Ιγυρία, μέχρι το Ιράν. Νιγηρία, ξέρεις, έχει γύρω στους 50.000 νεκρούς τα τελευταία λίγα χρόνια χριστιανών. Ναι, 50.000 νεκρούς. Είναι εκεί πέρα διάφορες περιοχές της Νιγηρίας που είναι οι Ισλαμιστές, τζιχαντιστές, οι αντάρτες, και όπου έχει χωριό με χριστιανούς πάνε και γίνεται δεμένη ρουθούνη. Κάνουν απαγωγές, υπάρχει χριστιανικό σχολείο. Πήγανε και απήγαγαν όλες τις μαθήτριες. Τις μαθήτρες αυτές τις πούλησαν ως σκλάβες τους έξι κάποιες, τις παντρεύτηκαν κάποιες άλλες και τις κάνανε με το ζόρι μουσουλμάνες, σκοτώσανε τους δασκάλους κτλ. Ιεμένη, Λιβύη, Σουδάν, Ερυθρέα, Νιγηρία, Πακιστάν. Να είσαι πάει χριστιανός στο Πακιστάν, πάει ένας και λέει, ξέρω εγώ, τον άκουσα να βρίζει το Μωάμεθ. Καμία απόδειξη, τίποτα. Μαζεύονται 200 εκεί πέρα, σου βάζουν φωτιά, σε καίνε ζωντανό, σε ρίχνουν στο χαντάκι, σε βάζουν σε κανέναν υπόνομο να μην σε βρούνε και ποτέ και τέλος. Αφγανιστάν, μία από τα ίδια. Συρία. Συρία, το να είσαι χριστιανός και εκεί πέρα είναι και Ελληνορθόδοξοι, έτσι αυτό προσδιορίζονται, και θεωρούν ότι δεν είναι και Άραβες, είναι απόγονοι του Βυζαντινού Ελληνισμού. Ρωμνοί, έτσι το λένε, Ρουμ. Από τις πιο επικίνδυνες χώρες του κόσμου και αυτό και η Συρία, αλλά εμείς πάμε και δίνουμε χεράκια εκεί πέρα, χαιρετιόμαστε, τι ωραία, τι καλά με τον τζιχαντιστή τον Αλσάρα. Δεν ακούσατε τίποτα για το τι συνέβη στην Αιθιοπία, δεν προκάλεσε παιδί μου το ενδιαφέρον στα μέσα ενημέρωσης όσο τα γατάκια, ε? Οι παπάδες, λέει, όχι, οι ιερείς, γιατί δεν βγήκαν να το καταγγείλουν. Μάλλον είναι απασχολημένοι, λέει, να μετράνε τα λεφτά από τις τεράστιες αυξήσεις που τους έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μην τα κάνουμε όλα ίσομα, δεν είναι όλο το ίδιο. Τις αυξήσεις τις μεγάλες τις πήρανε οι Μητροπολίτες, τις πήρανε οι υψηλά ιστάμενοι. Εγώ διάβασα και αντιδράσεις. Έχω εδώ πέρα μπροστά μου μία ανάρτηση του πατέρος Σεραφείμ Δημητρίου, ο οποίος λέει, θα σας το διαβάζω ακριβώς πώς το λέει, γιατί με απασχολούσε και εμένα το ζήτημα.
λέει, μακαριότατε, σεβασμιότατε ιεράρχες των εν Ελλάδη εκκλησιαστικών διοικήσεων, μη δεχτείτε να σας βάλει ο ανθέλνας και αντίχριστος κυβερνήτης απέναντι από τον φτωχοποιημένο λαό. Η αύξηση των μισθών σας έως και 90%, όπως αναπαράγει ο τύπος, δεν είναι πρόκληση, αλλά μίμηση των κουκουέδων που είναι το πλουσιότερο κόμμα και οι ηγέτες του ζουν με τις μεγαλύτερες δυνατότητες που παρέχει ο καπιταλισμός. Ο μοναδικός στην ιστορία άνθρωπος που απαγόρησε τη θεία ευχαριστία προσπαθεί να εξαγοράσει και τον τελευταίο από εσάς για να είσαστε εύκολα. Αυτά τα λέει παπάς, δεν τα λέω εγώ. Έτσι, παπάς τα λέει. Να είσαστε εύκολα το μακρύ χέρι της εξουσίας και να μπορείτε να μας δείχνετε ότι πήρατε πρώτη τις ταυτότητες της ψηφιακής υποδούλωσης και του φακελώματος της ανελευθερίας. Είστε άγαμοι, λέει, με σπίτι την επισκοπική κατοικία της Μητροπόλεως σας, με αυτοκίνητο και οδηγό εξόδης της Μητροπόλεως, με τις δαπάνες διαβίωσης θεωρημένες στη Μητρόπολη, με τους ναούς να καταβάλουν χρήματα από το κεράκι του λαού για τη λειτουργία των Μητροπόλεων σας. Μην δεχτείτε την προκλητική αύξηση των μισθών σας αυτή τη στιγμή και εν ώψη της λογικά ερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Δεν είναι άδικη, λέει, η αύξηση του μισθού σας, αλλά γιατί τώρα, γιατί τώρα. Όταν οι άνθρωποι του λαού πεινούνε και τα συσίτια μας είναι γεμάτα φτωχοποιημένους, όταν δεν έχουν να πληρώσουν τη δόση του δανείου για το σπίτι τους, όταν δεν έχουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των παιδιών τους, όταν δεν κάνουν γάμους και δεν κάνουν παιδιά γιατί δεν βγαίνουν οικονομικά να τα μεγαλώσουν, όταν, τόσα όταν, δεν θέλουμε να σας ξανακούσουμε να μας λέτε εμβόλιο ή τάφος, γιατί έτσι θα απαιτεί η εξουσία. Ζητήστε, λέει, δε τώρα την κατάργηση 30 Μητροπόλεων. Μήπως το σχέδιο, λέει, είναι να κάνετε ό,τι έκανε ο νέος Ιουστινιάνης παραμονές των εκεί εκλογών. Σας θέλουμε πατέρες, όχι πατριούς. Πείτε όχι. Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Δεν θέλουμε τώρα να σας βάλει ο λαός ακόμα πιο χαμηλά και από εκείνους που σας κάνουν τους καλούς, αυτούς τους οποίους ο 17χρονος, αναφέρεται σε αυτές τις δηλώσεις, χαρακτήρισε βιαστές και δολοφόνους βγαίνοντας από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ο Αρμαγεδόν έρχεται, λέει, ή Amazon. Έτσι κλείνει ο Σεραφείμ Δημητρίου. Μου έκανε εντύπωση, το είχα αποθηκευμένο, γι' αυτό το βρήκα κατευθείαν που ήρθε η κουβέντα. Και συμφωνώ, θα έπρεπε να του πούν άστο Κυριακό, άστο μετά τις εκλογές, να μην μπει κανένας ότι έρεσε μας δωροδοκής, όπως κάνανε στους δικαστικούς, κάνανε εκλογές δικαστικοί. Και πήγε τρεις μέρες ο άλλος πριν τις εκλογές και τους έκανε δώρο λάπτοπς. 3.000 λάπτοπς για δικαστικούς. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα, να πούμε. Ούτε τα προσχήματα. Βγήκε ο άλλος ο Πιερακάκης τώρα, ανακοίνωσε το ακατάσχετο, ότι πάει από τα 1.200 στα 1.600. Βγαίνουνε και λένε και δεν τρέπονται. Λέει, στη ΔΕ θα δώσει, λέει, 2 δισεκατομμύρια. 2 δισεκατομμύρια Μητσοτάκης. Και είναι, ξέρεις, και κοινική. Οι εκλογές θα κρυθούν στα ATM, ρε παιδί μου. Ότι θα σου δώσουν κάποια, σε κλέβουν, σε έχουν κατακλέψει 7 χρόνια. Δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο. Μιλάμε ότι έχουν οι μισθοί, πες ότι από τότε που είχαμε δραχμές, έχουν διπλασιαστεί και τα έξοδα έχουν οκταπλασιαστεί. Έχουν οκταπλασιαστεί, Αγιαννητόπουλε. Βαράνε κόκκινα οι αυξήσεις παντού. Τα έσοδα των φόρων έχουν γίνει, δηλαδή, ούτε στην Κίνα. Ούτε στην Κίνα τέτοια έσοδα από φόρους δεν πρέπει να έχουν. Τέτοια αύξηση εσόδων από φόρους, ούτε στην Κίνα ποσοστιαία. Έχουν εγκαταστήσει το χέρι τους στην τσέπη σου. Στα κλέβουνε, στα λαιλατούνε. Σου βαράνε και τα πρόστιμα. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω με τα γατάκια 270 χιλιάρικα. Έτσι. Και έρχονται τώρα πριν τις εκλογές να δώσουν αυξήσεις στους Μητροπολίτες. Για να στείλουν οι Μητροπολίτες το χριστεπώνυμο πλήρωμα να ψηφίσει υπέρ του κόμματος. Ή έστω να μην καταδικάσουν όσα έχουν γίνει. Και πολύ καλά το είπε ο πατήρ Σεραφείμ Δημητρίου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση η οποία έκλεισε τις εκκλησίες. Αυτό δεν το είχαν κάνει ούτε οι Τούρκοι, να πούμε. Δεν τις κλείσανε γενικά. Κάνανε επιθέσεις σε 1, σε 2, σε 5, σε 10, σε 50, σε 100, δεν ξέρω σε πόσες. Αλλά δεν βγάλανε ένα κανόνα. Θα είναι όλες οι εκκλησίες κλειστές, δεν θα μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος. Δεν απαγόρευσαν τη θεία ευχαριστία που έλεγε ο Πάτερ. Δεν την απαγόρευσαν. Εδώ πέρα την απαγόρευσαν. Βγήκανε 2-3 ιερείς και κάνανε στα κρυφά, κοινωνούσανε τον κόσμο. Τα θυμάστε αυτά τώρα επί COVID. Από πίσω, από την πλαϊνή την πόρτα.
και τρώγανε ποινές και πρόστιμα στο κεφάλι. Ήρθε, τους έφερε το γάμο των ομοφυλοφίλων και λέγανε τότε πώς θα πηγαίνουμε στην εκκλησία και θα αντιδράσει η εκκλησία και τελικά μια χαρά πήγανε και βγάζουν και φωτογραφίες. Είπαμε, πάνε τώρα με τους προσωπικούς τους φωτογράφους όλη στην εκκλησία. Στριμώχνονται. Σε λίγο θα έχουν και μακιγιές μέσα στην εκκλησία να τους βάφει. Άξιος, λέει η Δέσποινα, για το αυτό που διάβασα. Γι' αυτό λέει όμως ένας παπάς ήταν αυτός, έμπλεκε τα εγκόμια στον Άδωνη. Δεν ξέρω καθένας τι. Δεν ξέρω ποιον λες τώρα, δεν τους παρακολουθώ όλους. Η Άννα στέλνει καλημέρα από Κοροπή. Συμφωνώ σε ό,τι λέτε. Ελπίζω να ξυπνήσει ο Έλληνας και σε εκλογές να σκεφτεί πολύ καλά ποιο να ψηφίσει. Φτάνει τους ίδιους και τους ίδιους. Γιατί δεν θα αλλάξει τίποτα, ίσως είναι και χειρότερα. Ας δώσουμε την ευκαιρία σε αληθινούς Έλληνες που δεν έχουν ξαναβγεί και που έχουν πρόγραμμα και σοβαρούς ανθρώπους και αγαπάνε την Ελλάδα. Ιδεατό θα ήταν αυτό να γίνει.

Καλημέρα στέλνω Κώστα, ο Σεβασμιότητας λέει Σεραφείμ Δημητρίου, έχει εκπομπή, το ξέρουμε, στο σταθμό, κάθε Κυριακή, να το διαφημίσουμε, κάθε Κυριακή 10 με 11, λέει φοβερά κηρύγματα, μακάρι να είχαμε άλλους 10 τέτοιους. 10 με 11 κάθε πρωί εδώ πέρα. Στον Μάχη FM στους 99,8. Εντάξει, εγώ τον παρακολουθούσα πριν ξεκινήσει την εκπομπή εδώ πέρα, πριν ξεκινήσει ο Μάχη, τον ήξερα και τον παρακολουθούσα τον άνθρωπο. Νομίζω η τρομερότερη ατάκα ήταν τότε που είχε πάει σε ένα πρωινάδικο και τους είχε πει, τους είχε πει ότι εντάξει, εδώ πέρα ο Τάδε είχε πάει στο πορνείο, δεν θα έρθω εγώ εδώ, και μείνανε με τα στόματα ανοιχτά, δεν ξέραν τι να πούνε.

είχε λάβει ή 10 ή 30 χιλιάρικα ευρώ, όχι κανένα παλαιστινιακό νόμισμα, για να έρθει στην Ελλάδα και να προετοιμάσει αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Συν του ότι Χαμάς κάθε μήνα του πλήρωνε, έτσι λέει ο ίδιος, του πλήρωνε και το ενίκιο στο σπίτι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστό που τα λέμε αυτά, διότι μπορεί να πάμε να πάνε Έλληνες και να παρακαλάνε τη Χαμάς, παιδιά, πώς να αναλάβω να κάνω κι εγώ καμία τρομοκρατική επίθεση, γιατί είναι καλά τα λεφτά και 30.000 και ενίκιο. Ξέρεις που είναι τα ενίκια, φίλε, στην Ελλάδα που νίκες αυτός ο τύπος και το πλήρωνε η Χαμάς. Η Χαμάς στο μεταξύ μοιράζει λεφτά, γιατί και στους άλλους στην Κύπρο τους στέλνανε λεφτά για να αγοράσουν εκρηκτικά. Είναι το κύκλωμα αυτό που υπήρχε, ήταν αυτός ο τύπος που ήταν εδώ πέρα στην Ελλάδα και άλλοι δύο οι οποίοι ήταν στην Κύπρο και τους οποίους τους πιάσανε και εκεί. Ψάχνουν τώρα να βρουν αν στην Ελλάδα αυτός ήταν μόνος του ή είχε και συνεργάτες. Δεν θα πέσουμε και από τα σύννεφα άμα φανεί ότι είχαν συνεργάτες. Έχουν, λέει, στο στόχαστρο, στο επίκεντρο, δύο ακόμα άτομα πέρα από αυτόν. Το ένα φέρεται, λέει, να βρίσκεται στην Ελλάδα και να βρίσκεται υπό διαδικασία ταυτοποίησης. Παίρνει άσυλο τώρα αυτές τις μέρες δηλαδή. Ενώ το δεύτερο έχει εντοπιστεί και έχει ταυτοποιηθεί στο εξωτερικό. Αυτούρου του δώσαμε άσυλο και ταξίδεψε κιόλας. Φίλε, είναι τρομερό. Όλοι όσοι εμπλέκονται το τελευταίο διάστημα σε μεγάλα εγκλήματα, δεν ξέρω αν το έχεις δει, σε εγκλήματα τα οποία συνταράσσουν την κοινή γνώμη, είτε αυτό σαν και αυτό που δεν πρόλαβε να γίνει, βιασμούς, δολοφονίες, ο τάδε Σουδανός, ο άλλος Παλαιστίνιος, έχουν πάρει όλοι άσυλο. Είναι τρομερό. Δεν είναι καν στο περίμενα. Έχουν 4, 5, 6 χρόνια ο καθένας στη χώρα και έχουν πάρει όλοι άσυλο. Και θυμήθηκα τα στατιστικά, παιδιά. Είναι απίστευτα τα στατιστικά.

Νέα Δημοκρατία στα 6 χρόνια, κάθε χρονιά μάλλον που περνάει, δίνει περισσότερο, σε περισσότερα άτομα άσυλο από όσα είχε δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ τότε που ήταν στο απόγειό του το πρόγραμμα. Περάσανε 1 εκατομμύριο άνθρωποι εδώ πέρα. Δεν είχε δώσει τόσους. Δεν είχε δώσει τόσο άσυλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία δίνει άσυλα σε τρελούς βαθμούς. Σε τρομερό βαθμό. Εκατοντάδες χιλιάδες έχουν πάρει άσυλο επί Νέας Δημοκρατίας. Που υποτίθεται ότι είναι πιο σκληρή στο μεταναστευτικό. Που υποτίθεται ότι έχει πιο σκληρή στάση στο μεταναστευτικό από ότι ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στο μεταξύ έρχεται σήμερα στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την εφαρμογή, λέει, του συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, που έχει βγει ο Πλεύρης και που λέει ότι θα γίνουν τα πράγματα πιο αυστηρά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και εν τω μεταξύ η κυβέρνηση του, η κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει, είναι αυτή η οποία έχει δώσει άσυλο σε όποιον έρχεται στη χώρα επί της ουσίας. Είμαστε μακράν η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά απόδοσης ασύλου.

Έχουμε συνηθίσει στο μεταξύ και σκάμε τώρα. Μετράμε χιλιάδες κανονικά. Έχουν ξαναρχίσει κάτω από την Κρήτη. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, Ιωάννη Βασιλιάδη. Πετύχαμε άλλη μια περήφανη νίκη. Ξεπεράσαμε την Ιταλία. Έρχονται πλέον περισσότεροι λαθρομετανάστες στην Ελλάδα από ό,τι πάνε στην Ιταλία. Διότι οι Ιταλοί πήγαν και κάνανε μια συνεννόηση με τους Λίβιους και σταματήσαν οι καραβιές από τη Λίβυη προς την Ιταλία και έρχονται όλοι Κρήτη. Σου λέει, γιατί να παιδευόμαστε, πάμε κατευθείαν στην Κρήτη. Χαλαρά είναι εκεί τα πράγματα. Μας πουλάνε και παραμύθια τώρα διάφοροι κάτω στη Λίβυη. Ότι κάνουν, λέει, το προσπαθούν να σταματήσουν τις ροές και κάνουν, λέει, επιχειρήσεις σκούπα. Και πάνε, τους μαζεύουν από το δρόμο, το κινηματογραφούν, ότι πω, κοιτάξτε, γίνονται επιχειρήσεις σκούπα και τα λοιπά, και μετά τους πάνε, λέει, σε κάτι αποθήκες και από εκεί πέρα τους παίρνουν από τις αποθήκες ντουλέμποροι και τους στέλνουν κατευθείαν. 46.600 θετικές αποφάσεις απόδοσης ασύλου είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τα 4-5 χρόνια που ήταν τότε στην κυβέρνηση, 15-19, που ήταν στο απόγειό το μεταναστευτικό, σκάγανε, πέρναγε κόσμος αβέρτα, παιδί μου, δεν είχε θαλάσσια σύνορα. Οι άλλοι που έχουν θαλάσσια σύνορα, έτσι δεν μας, για μας έχει η θάλασσα σύνορα, 160.000 θετικές αποφάσεις. Τετραπλάσιους. Και χαίρονται, λέει, γιατί τις κάνουν και πιο γρήγορα, παίρνουν τις αποφάσεις πιο γρήγορα. Και όποιος έχει βιάσει εδώ πέρα, όποιος έχει δολοφονήσει, όποιος έχει κάνει ληστεία, όποιος έχουν όλοι άσυλο. Ακόμα και αυτός ο Χαμασίτης είχε άσυλο, παιδιά, το είχαμε δώσει. Είχε έρθει ο τύπος για να κάνει τρομοκρατική επίθεση, γι' αυτό ήρθε στην Ελλάδα, δεν είχε κανένα λόγο να έρθει στην Ελλάδα. Γιατί ήρθε? Και εμείς του δώσαμε άσυλο. Του είπαμε, περάστε. Περάστε, κύριε. Οι μυστικές υπηρεσίες είναι απασχολημένες. Παρακολουθούν τους υπουργούς της κυβέρνησης, τις κομμώτριες, τις γυναίκες των στελεχών της κυβέρνησης. Δεν προλαβαίνουν αυτά, να ξέρεις, μας τα δώσανε από το εξωτερικό. Αυτούς δεν τους βρήκαμε εμείς εδώ πέρα. Δεν τους βρήκαμε εμείς. Και τους άλλους πιάσανε κάτω στην Κύπρο. Δεν είμαι σίγουρος αν τους βρήκαν οι Κύπροι. Εγώ το λέω, τους πιάσανε σε μια επιχείρηση με τον κωδικό όνομα Όντιν. Γιατί τους πιάσανε? Γιατί αυτός ο τύπος είχε έρθει εδώ πέρα, πήρε άσυλο, μετά σηκώθηκε, πήγε στη Μαλαισία, έκανε εκπαίδευση και μετά έκανε ταξίδια σε όλη την κεντρική Ευρώπη. Πήγαινε στην Αυστρία, πήγαινε στη Γερμανία, πήγαινε δεξιά. Και σου λέει, όπα, τι είναι αυτός, ρε παιδιά, και γυρνάει εδώ πέρα τόσα λεφτά, τι κάνει? Προφανώς θα έκανε και τίποτα περίεργες συναντήσεις και τον πιάσανε στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που ονομαζόταν Όντιν. Όντιν. Όντιν, ποιος ονομάζει την επιχείρησή του? Ο Νοτιοευρωπαίος? Ο Έλληνας, ο Ιταλός, ο Ισπανός? Δεν νομίζω. Μάλλον για Γερμανό, Σουηδό, τέτοιο μου κάνει εμένα ο Όντιν.

Καλημέρα, στέλνω και ο Πέτρος από Αθήνα. Λέει τώρα τους ειδοποίησαμε, το φτιάξαν. Λέει τους στέλνουν ομαδικά, δεν τους ψάχνουν. Με ηλεκτρική σκούπα, λέει, γίνονται οι επιχειρήσεις στη Λιβύη. Δεν ξέρω αν είναι ηλεκτρική ή τι ακριβώς είναι. Σήμερα έχει κουβέντα για το μεταναστευτικό στη Βουλή. Θα ακούσουμε πάλι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Ετοιμαστείτε, θα σας λέει. Λέει, σαν να το βλέπω μπροστά μου, θα βγει ο πλεύρης και θα λέει το 2027, αμέσως μετά τις εκλογές, μετά το 2027 έχει να γίνει, έχουμε να γίνουμε γεωτρήσεις, να γίνουμε πλούσιοι. Θα λειτουργούν τα return hubs, θα σταματήσουμε να πληρώνουμε φόρους. Όλα θα γίνουν μετά τις εκλογές, παιδιά, να είστε σίγουροι. Όλα, ρε, όλα. Θα βγει ο πλεύρης και θα λέει τώρα στη Βουλή το 2027. Μετά τις εκλογές. Χαμός θα γίνει. Θα τους παίρνουμε κατευθείαν, τους πηγαίνουμε return hub σε χώρες εκτός. Τόσο καιρό, 7 χρόνια, δίνουν άσυλο σαν να μην υπάρχει αύριο. Υπάρχουν επίσημες στατιστικές που λένε ότι ακόμα και να γίνουν τα return hubs και να πάνε όλα ιδεατά. Ο ιδεατά, τέλεια. Ένας στους τέσσερις θα επιστρέφει από όσους μπαίνουν. Μας μπαίνουν εδώ πέρα για ένα χιλιάρικο την ημέρα. Σκάνε καραβάκια Κρήτη, τρέχει το λιμενικό, τρέχει Frontex, τους μαζεύει. Ξέρω την Όντιν, γι' αυτό λέω δεν είναι εδώ πέρα από μεσογειακούς. Δεν έχει δώσει το όνομα της επιχείρησης Όντιν. Καλημέρα, Χάρη. Για βόρεια μου μυρίζει, είπαμε. Δεν ήταν μόνο το Vikings, ήταν και των Γερμανών. Με ελαφρία το ονομάζανε Βόντεν, ξέρω εγώ. Ήταν και στους Αγγλοσάξονες είχαν. Δεν ήταν μόνο Vikings, δεν ήταν μόνο Νορβηγοί Σουηδοί, ήταν σε ένα μεγάλο μέρος των βόρειων λαών. Ετοιμαστείτε να ακούσουμε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Περιμένω όμως να βγει μετά τις 11 θα είναι και ο Κυριάκος Αβελόπουλος στο Βήμα της Βουλής, που ξέρω ότι έχει κάνει μια προεργασία, έχει μαζέψει στοιχεία και καλά για το μεταναστευτικό. Οπότε έχετε το στο μυαλό σας να ακούσετε, διότι δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αρθρώσει πιστική απάντηση ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Κυρίως επειδή επί των ημερών του έχουμε δει όλους τους δικαιούχους ασύλου να κάνουν όλα αυτά που βλέπουμε να γίνονται. Λοιπόν, εσηκώθη όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, η εκπομπή σχόλασε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εμείς στις 8 ακριβώς θα είμαστε εδώ. Να είσαστε και εσείς. Εν τω μεταξύ δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε συντονισμένοι, διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης, μάχη υπερπίστεως και πατρίδος. Καλή σας συνέχεια.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέο κυκλοφοριακό κομφούζιο δοκιμάζει τα νεύρα των οδηγών στην Αττική. Αλυσίδωτα τροχιά συμβάντα φρέναραν απότομα την κυκλοφορία. Γι' αυτό στο βαθύ κόκκινο βρίσκεται αυτή την ώρα η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών, όπου λόγω ατυχημάτων έχει σχηματιστεί τεράστια ουρά χιλιόμετρων που ξεκινά αμέσως μετά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και εκτείνεται μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Τα οχήματα κινούνται σημειωτών από την Καλυθέα ως το κτίριο της Ένωσης Δικαιούχων Έργων Μουσικής ως απόρρια προηγούμενη σύγκρουση. Παραμένει μποτιλιαρισμένος κυρίως στην άνοδο προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο ξεπερνούν πλέον τα 30 λεπτά από το κόμβο Φιλής. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μικροπαραγωγή φωτοβολταϊκών από όλη τη χώρα έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό των σκαλιών της εισόδου επί της λεωφόρου Μεσογείων. Οι διαδηλωτές εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους για την νέα νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο, η οποία, όπως καταγγέλουν, τους στερεί δίκαιες αμοιβές για την παραγόμενη ενέργειά τους. Το επικρατέστερο σενάριο πίσω από την οσμή που αναστάτωσε τους κατοίκους της Αττικής στις 19 Μαΐου κατέληξε η ομάδα ATMOHUB του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πηγή της περίεργης οσμής που κατεγράφει κυρίως τα νότια προάστια της Αττικής εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και το πιθανότερο σενάριο είναι η οσμή να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας να είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο. Χρησιμοποιώντας μαρτυρίες κατοίκων, μετεωρολογικά δεδομένα ακριβή και εξειδικευμένες προσομοιώσεις, οι ερευνητές κατέγραψαν τη διασπορά των αερίων που κινήθηκε από τις παράκτιες περιοχές προς τα ανατολικά, τα δυτικά και τα βόρεια και κορυφώθηκε από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3 το μεσημέρι εκείνη την ημέρα. Crash test για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού αποτέλεσε η πρώτη μεγάλη δασική πυρκαγιά του καλοκαιριού, η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Λουτράκι, στην περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν με 106 πυροσβέστες, 30 οχήματα και 8 εναέρια μέσα που ρίχτηκαν στη μάχη, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 για την ετοιμότητα των κατοίκων. Οι επίγειες δυνάμεις με τη συνεχή καθοδήγηση από ντρόνς του ενίου συντονιστικού κέντρου κατάφεραν να αντιθασεύσουν τις φλόγες σε δύσβατα σημεία και να οριοθετήσουν την πυρκαγιά προτού απειλήσει κατοικίες. Για το συμβάν, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησε στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου υπηκόου, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην Ήπεθρο εν μέσω αντιπυρικής περίοδου και χωρίς μάλιστα να λάβει κανένα μέτρο ασφαλείας. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή τραγωδία το Τεμπών. Η δίκη συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων των οικογενειών των θυμάτων. Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκεται η πρόταση της εισαγγελέως, η οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της δήλωσης παράστασης του ελληνικού δημοσίου, αφήνοντας αιχμές για ασάφεια γύρω από το αν το κατεστραμμένο τροχαίο υλικό ανήκει τελικά στο κράτος ή στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Eurofima. Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση του επιχειρησιακού πυρήνα της Χαμάς, ο οποίος είχε απλώσει τα πλοκάμια του στην Ελλάδα και την Κύπρο. Οι μυστικές υπηρεσίες έχουν θέσει πλέον στο μικροσκόπιο έναν Παλαιστίνιο που εκτελούσε χρέη οργανωτή της οργάνωσης στην Κουάλα Λαμπούρ της Μαλαισίας, ο οποίος καθοδηγούσε το δίκτυο και είχε υποδεχθεί τα μέλη για εκπαίδευση στα εκρηκτικά. Μέχρι στιγμής κρατούνται 5 άτομα, ανάμεσά τους ο 38χρονος οργανωτής και χρηματοδότης στην Κύπρο, αλλά και 2 ακόμη πρόσωπα που συνελήφθη σαν επαυτοφόρο τη στιγμή που παραλάμβαναν δέμα με ύποπτες χημικές ουσίες. Την ίδια ώρα, οι ελληνικές αρχές ξεσκονίζουν το προφίλ του 37χρονου που συνελήφθη στη Κρήτη, ο οποίος, αν και είχε εξασφαλίσει πολιτικό άσυλο στη χώρα μας, ομολόγησε ότι προετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους, έχοντας ήδη μετατρέψει σε διαμέρισμα στα Πατήσια σε άτυπο εργαστήριο. Ο καιρός αυτήν την ώρα στην Αττική είναι κυρίως αίθριος και με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει σήμερα τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Πρεπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

0: Είμαστε εδώ για να σας ανοίξουμε τα μάτια και να αποφασίσετε εσείς τι να κάνετε. Ακούτε την εκπομπή «Μάχη υπερπίστος και πατρίδος». Λοιπόν, ξεκινάω. Ο ηγέτης μας, παγκόσμιος βέβαια, σύμφωνα με τον κύριο Άρη του Αλαφούζου, μόλις λέω το όνομα Μητσοτάκης, πνίγομαι. Ο ηγέτης μας λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού έχει λύσει όλα τα προβλήματα μας, αποφάσισε να ιδρύσει έδρα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με το χαρακτηριστικό τίτλο «Σπουδές φύλου». Σπουδές φύλου. Δεν καταλαβαίνω γιατί μόνο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, μόνο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου να μάθουμε για το φύλο. Εγώ ήξερα ότι υπάρχουν δύο φύλα. Αρσενικό και θηλυκό. Ο Μητσοτάκης προφανώς έχει επιλέξει και άλλα φύλα. Και θέλει να το κάνει πανεπιστημιακή σπουδή. Τι σαπίλα, ρε, κεφάλι. Δηλαδή, αυτός ο οποίος το σκέφτηκε, και όχι μόνο το σκέφτηκε, αλλά το έβαλε και σε ΦΕΚ, φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης, ο άνθρωπος αυτός πρέπει να πάει να κοιταχτεί. Σπουδές φύλου, λέει. Τι να κάνει, δηλαδή, τι να σπουδάσεις. Βγήκε η δημοσκόπηση του κυρίου Βασιλιάδη της Ίντερβιου. Αντικειμενικός. Έτσι. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 31,2%. Ανεβαίνει. Εντάξει. Ανεβαίνει. Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αν το βράδυ των εκλογών ανακοινωθεί ότι είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, να μην πάει το μυαλό σας στην Οθεία. Γιατί να πάει το μυαλό σας στην Οθεία? Δεν έχει κάνει πράγματα, βέβαια. Ήδη σας είπα το ένα, σπουδές φύλου. Πάμε τώρα στα άλλα. Μελέτη του ΙΟΒΕ. Εφτά στα δέκα νοικοκυριά τα βγάζουν πέρα με το ζόρι. 31% ο Μητσοτάκης, κύριε Βασιλιάδη μου, της ίντερβιου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αδικείτε τον παγκόσμιο ηγέτη μας. Διαβάζω την έρευνα του ΙΟΒΕ με τα στοιχεία που έχει μέσα. Το 68% των νοικοκυριών δηλώνουν ότι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία. Στην Ευρώπη, ξέρετε το ποσοστό αυτό ποιο είναι? 19%. Εμείς όμως έχουμε παγκόσμιο ηγέτη. Οι νέοι από 16 έως 24 ετών έχουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας. Τα μονογονεϊκά νοικοκυριά και οικογένειες με πολλά παιδιά συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο οικονομικής ευαλωτότητας. Οι αυτοαπασχολούμενοι αντιστοιχούν στο 24,3% του συνόλου των εργαζομένων. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα καταγράφει το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Πάνω από το 50% των ανέργων, παραμένει σε κατάσταση μακροχρόνιας ανεργίας. Η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν βρίσκουμε την υγειά μας στα δημόσια νοσοκομεία και πάμε σε ιδιωτικά. Το κόστος στέγασης για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα παραμένει από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Η άνοδος των ενοικίων μετά το 18 επιβάρυνε δυσανάλογα τους ενοικιαστές χαμηλού εισοδήματος. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτά τα μικρά σπίτια, φτωχικά σπίτια, τα δίνουν στους εισβολείς. Έχουν καταλάβει με επιδόματα που παίρνουν όλα τα μικρά σπίτια. Και οι φτωχότεροι των Ελλήνων ψάχνουν να βρουν σπίτια και δεν βρίσκουν. Η ιδιοκατοίκηση υποχωρεί. Στους νέους και στους οικονομικά αδύνατους. Δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι. Οι νέοι και αυτοί που δεν έχουν αυξημένο εισόδημα. Και τελευταίο, αδυνατούν να καλύψουν θέρμανση και άλλες στεγαστικές υποχρεώσεις, κοινόχρηστα και τέτοια. Από πότε και μετά επιδεινώθηκε η κατάσταση αυτή? Από το 2021 και μετά, που μας λέει ο Μητσοτάκης για ανάπτυξη. Από το 2021 και μετά έχει επιδεινωθεί, έχει χειροτερέψει η αδυναμία των οικοκυριών να εξοφλήσουν λογαριασμούς ρεύματος, νερού, κοινοχρήστων. Πώς το είπατε, κύριε Βασιλιάδη, τη σύντερβιου? Ανέβηκε η Νέα Δημοκρατία στο 31,2%. Άρε μεγάλε γίγαντα Βασιλιάδη, υπονομεύεις το Μητσοτάκη. Νομίζω ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, λάθος, του Μητσοτάκη είναι πάνω από 40 και ήδη πλησιάζει το 50%. Είστε άθλιος, κύριε Βασιλιάδη, της ίντερβιου. Υπονομεύετε τον ηγέτη μας. Μόνο 31% ανέβηκε. Μόνο. Πάω τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πολύ πιο σημαντικό και από αυτά που σας έχω πει μέχρι τώρα. Το διαβάζω και ανάλογα εσείς, αν θέλετε, το λαμβάνετε υπόψη σας. Αναφέρομαι στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Άκτορ, τον κύριο Αλέξανδρο Εξάρχου, μιλώντας κατά τη διάρκεια συζήτησης στο συνέδριο με τίτλο «Ελλάδα 2030», δεν μας λέει ο Μητσοτάκης ότι προγραμματίζει την Ελλάδα του 2030. Έγινε λοιπόν ένα σεμινάριο, ένα συνέδριο, με θέμα την Ελλάδα του 2030. Και εκεί ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου της εταιρείας Ακτοράς είπε το εξής καταπληκτικό, φοβερό, συγκλονιστικό, ανατριχιαστικό για μας, τουλάχιστον για μένα. Εάν ανατραπεί η πορεία της ελληνικής οικονομίας και χαθεί η δυνατότητά της να αναχρηματοδοτήσει το δημόσιο χρέος την επόμενη δεκαετία, δεν είναι απιθανό η Ελλάδα να επιστρέψει στην κατάσταση του 2010. Χρεοκοπία, λέει! Ο κύριος Εξάρχου λέει ότι έρχεται χρεοκοπία. Νέα χρεοκοπία. Όταν το είδα, πραγματικά πρέπει να σας πω, ανατρίχιασα. Το λένε και άλλοι. Αυτό το λένε και άλλοι. Αλλά ο κύριος Εξάρχου το είπε δημόσια. Σε συνέδριο. Με τίτλο Ελλάδα 2030. Εγώ έχω ακούσει το Μητσοτάκη να λέει ότι η κυβέρνησή του, αυτός προσωπικά, ο μεγάλος παγκόσμιος ηγέτης, προγραμματίζει για τη μεγάλη Ελλάδα που έρχεται το 2030. Και ο άλλος βγαίνει και λέει, παιδιά, χρεοκοπία. Και θυμάμαι, και θα το ξαναπώ, γιατί κανένας δημοσιογράφος δεν το λέει. Περίεργο δεν είναι που δεν το λένε? Την πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όχι ο Βλάχος. Όχι ο Καψαμπέλης. Ούτε ο Αγιαννητόπουλος. Ούτε ο Εξάρχου καν. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πριν 1,5 μήνα έκανε έκθεση και είπε ότι το 2030, κύριε Μητσοτάκη, το 2030 η Ελλάδα θα είναι η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης, κάτω και από τη Βουλγαρία. Κύριε Μητσοτάκη, εξαπατάς τον ελληνικό λαό. Εξαπατάς τον ελληνικό λαό. Λες ψέματα, επίτηδες, συνειδητά. Συνειδητά. Και το πρόβλημά σου είναι να κάνεις σπουδές φίλου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τι ντροπή. Τι ξεφτύλα. Καλά ρε Βλάχο, θα μου πείτε, τίποτα δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα. Πάει, πώς δεν πάει. Πάει. Οι εξαγωγές. Έλα ρε Βλάχο. Κάναμε εξαγωγές. Τι κάναμε εξαγωγές μόνο. Εκτινάχθηκαν οι εξαγωγές. Ρε πλάκα μας κάνεις. Εγώ. Καθόλου. Διαβάζω. Ισχυρή άνοδο. Κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο του 2026. Αυτόν. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Έλα ρε. Άρα πάμε καλά. Και διαβάζω. Ποιες ήταν οι εξαγωγές που αυξήθηκαν? Τα πετρελαιοειδή του Βαρδινογιάννη και του Λάτσι. Αύξηση 1.405 εκατομμύρια συν 35,9%. Ρε, 35,9% αύξηση μέσα σε ένα μήνα. Ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσις μόνο. Ξέρετε γιατί, έτσι? Γιατί αγοράζουν φτηνό καύσιμο από τη Λιβύη και από τη Συρία και έτσι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επεξεργασία διαφόρων προϊόντων και να τα εξάγουν σε καλή τιμή. Έτσι μου λένε εμένα. Ωραία! Αφού αγοράζουν φτηνό καύσιμο από τη Λιβύη, γιατί εδώ η βενζίνη έχει δύο... Έλα ρε βλάχο τώρα, πλάκα μας κάνεις. Μας δουλεύεις ρε εσύ. Μα τι μπιτ βλάχος είσαι. Πόσο πιο ακριβό είναι το καύσιμο στο βενζινάδικο, τόσο μεγαλύτερο το κέρδος. Και το νόμιμο και το μαύρο. Γι' αυτό σας λέω, ακούστε με, έχει δίκιο ο Άρης του Αλαφούζου. Ο Μητσοτάκης είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης. Κάθε μέρα και ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης με το που ξυπνάνε κάνουν το σταυρό τους και λένε «Θεούλη μου, να έχεις καλά αυτόν τον άνθρωπο, τον κύριο Μητσοτάκη». Α, το σταυρό του κάνει για το Μητσοτάκη και ο κύριος Βασιλιάδης στις interview. Κάθε μέρα. Και όλοι οι άλλοι δημοσκόποι. Έτσι. Η κυβέρνηση έχει νέο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος είναι ένας βουλευτής, στέλεχος κυβερνήσεων και του Κώστα Καραμαλή. Είναι αυτός που πρόσφατα ως βουλευτής είπε ότι πρέπει τα αγροτικά μπλόκα να σπάσουνε με τη συνδρομή των αστυνομικών δυνάμεων. Δηλαδή είπε «Δύρτε τους ρε! Δύρτε τους ρε! Που έχουν κλείσει το δρόμο, δύρτε τους!» Και προφανώς επιβραβεύτηκε γι' αυτό από τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και έγινε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αλλά, για μένα το χειρότερο ποιο είναι? Δεν έχει υπογράψει αυτός, δεν έχει βάλει την υπογραφή του αυτός, αλλά ήταν γενικός γραμματέας. Άρα, όταν εγώ τσακωνόμουνα με τον φίλο μου, Γιώργο Σουφλιά, και μάλιστα είχα πάει το θέμα και στον Καραμαλή, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, λέγοντάς του «Πρόεδρε, το Υπουργείο γεμίζει την Ελλάδα με διόδια». Πληρώνουμε διόδια στις Αθήνες για να φύγουμε και βλέπω έργα και κατασκευάζουν διόδια και για την είσοδο. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Γιατί πρέπει να πληρώνεις και στην είσοδο? Γιατί πρέπει να πληρώνεις διόδια ανάμεσα στη Λαμία και στα Καμένα Βούρλα, όταν οι Λαμιώτες πηγαίνανε για καφέ, για παγωτό στα Καμένα Βούρλα και τώρα έχουν σταματήσει να πάνε και ξεσηκωθεί όλη η περιοχή των Καμένων Βούρλα? Ο Καραμαλής τότε μου είπε «Δεν το ξέρω ρε Βλάχο». «Τι δεν το ξέρετε πρόεδρε?» του λέω. Μου λέει «Φίλος σου δεν είναι ο Σουφλιάς?» «Είναι φίλος μου», του λέω. «Τσακώνομαι μαζί του, αλλά δεν με ακούει». Και όλο το υπόλοιπο προσωπικό της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου δεν αντιδρά. Μεταξύ αυτών και ο Σιμόπουλος. Δεν είπα εγώ για το Σιμόπουλο στο Καραμαλή τότε. Δεν με ενδιέφερε ο Σιμόπουλος. Αλλά ήταν γενικός γραμματέας του Σουφλιά εκείνη την εποχή. Και θέλω να καταλήξω. Όταν ο Καραμαλής πια δεν ήταν πρωθυπουργός και πήρε το αυτοκίνητό του για να ανέβει να πάει πάνω στα Γρεβενά, σε αυτούς που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και μου το μετέφεραν, είπε το εξής: «Ρε, τελικά είχε δίκιο Βλάχος. Έχουμε γεμίσει την Ελλάδα με διόδια». Τι μου το λες ρε μεγάλε, τι μου το λες, σκασίλα μου, σκασίλα μου. Έγινε, έγινε, έγινε. Τι μου το λες, ότι είχε δίκιο αυτός. Και ο κύριος Σημόπουλος, όπως βλέπετε, επιβραβεύεται. Αυτό ζούμε στην Ελλάδα. Η λογική είναι μία. Σας αφήνω να τρώτε, να κάνετε βρωμιές με τις πολεοδομίες, να χρησιμοποιείτε τις πολιτικές σας και οικογενειακές σας και συγγενικές σχέσεις, να τσεπώνετε λεφτά, αρκεί να αφήσετε και εμένα να τσεπωνώ και να κάνω δουλειές. Αυτός είναι ο δημόσιος βίος της Ελλάδας σήμερα. Γι' αυτό βλέπετε όλους να πολλαπλασιάζουν τα σπίτια τους, τις καταθέσεις τους. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση για ένα νεαρό υπουργό. Είναι, θα είναι υπουργός μέχρι την Πέμπτη. Την Πέμπτη δεν θα σταματήσει να είναι υπουργός. Που στο διαδίκτυο είναι κρεμασμένος με τον πλουτισμό που έχει αποκτήσει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Με συγχωρείτε. Δεν υπάρχει κανένας να πει, έλα εδώ ρε φίλε. Πώς έγινες τόσο πλούσιος? Τι δουλειά κάνεις? Ποιος είναι ο μισθός σου? Πώς κύριε Μητσοτάκη με τρία παιδιά να σπουδάζεις στην Αμερική με έναν βουλευτικό μισθό απέκτησες και 40 σπίτια? Και 40 σπίτια! Ξέρετε τι είναι να σπουδάζεις τρία παιδιά στην Αμερική? Και κλείνοντας θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια Μητσοτάκη. Σαν Έλληνας πολίτης θέλω να ευχαριστήσω αυτή την Αγία Οικογένεια που με έφτισε, στην κυριολεξία με έφτισε. Εμείς στην οικογένειά μας έχουμε μία κόρη η οποία δύο φορές τη βδομάδα, κάθε εβδομάδα, κάθε εβδομάδα, ξημερώματα, κοιμάται στον καναπέ του αεροδρομίου, παίρνει την πτήση για να πάει να δουλέψει στο Λονδίνο και να ταΐσει τα δυο της παιδιά. Και βγαίνει η οικογένεια Μητσοτάκη και μου ανεβάζει στο διαδίκτυο βίντεο με την κόρη Μητσοτάκη να γιορτάζει τα γενέθλιά της κρατώντας μία τούρτα πάνω σε μία σανίδα την οποία σέρνει ένα ταχύπλο προφανώς πολυτελείας. Ευχαριστώ πολύ Κυριάκο Μητσοτάκη που αποδεικνύεις πόσο ηλίθιος λαός είμαστε. Καλά κάνεις και μας φθήνεις. Καλά κάνει η κόρη σου και μας φθήνει. Κύριε Καψαμπέλη,
1: τι είναι κύριε Γιαννητόπουλε πάλι? Μου έχεις γίνει άχος. Θα πάει μια βόλτα στο τετράγωνο. Άντε πιο πέρα. Λίγο να χαρείς, γιατί σε βλέπω πολύ πιεσμένο. Κάτι έχεις πάθει. Λοιπόν, για να ξεκινήσω κατευθείαν από το κυρίως θέμα, σε μια χώρα όχι πολύ μακρινή από τη δική μας, ανακοινώθηκε η μείωση του μισθού των βουλευτών, των αποδοχών, όχι του μισθού απλώς, των συνολικών αποδοχών. Το λέω τώρα γιατί ξέρουμε και εδώ πώς μπερδεύονται μισθοί και αποδοχές και εισοδήματα, και εκεί που ξεκινάνε λέει από κάτι λίγα, καταλήγουν. Δηλαδή, τη σήμερον ημέρα να λέει να έχει ο βουλευτής μαζί με όλα τα άλλα και επίδομα, πώς τα λένε, χαρτικής ύλης, ξέρετε αυτά τα χαρτιά και μελάνια, είναι η απόλυτη κοροϊδία. Και γιατί το λέω, διότι είναι οι ίδιοι πολιτικοί με την ευρία έννοια που μας ζαλίζουν για την εξέλιξη και καλά κάνουν. Αλλά να ισχύει και για αυτούς την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ίδια ώρα μάλιστα, προσέξτε τώρα πόσο αντιφατικά και πόσο διαφορετικά μέτρα και σταθμά ισχύουν γενικώς και ειδικώς όταν βολεύει τον καθένα. Τώρα λέει έγινε γνωστό ότι ακόμα λέει και από το κινητό, τα κινητά που χρησιμοποιούμε πλέον όλοι στις τελευταίες μορφής, πότε λέγονται αυτά, τα iPhone, τα i τέτοια κλπ. Ακόμα λέει και από αυτά θα μπορεί να γίνεται επεξεργασία των εικόνων, των φωτογραφιών. Επεξεργασία δηλαδή παραποίηση κλπ. Όχι απλώς θα τραβάς τη φωτογραφία, αλλά θα την επεξεργάζεσαι, θα την αλλάζεις, θα την κάνεις, θα την παραμορφώνεις. Ξέρω εγώ, θα την κάνεις ό,τι θες, εν πάση περιπτώσει. Δεν λέω για τις τεχνητές νοημοσύνες κλπ. Ακόμα και από το κινητό. Αλλά οι βουλευτές πρέπει να παίρνουν κάτι χιλιάρικα το μήνα και για γραφική ύλη, χαρτική ύλη, όλα αυτά τα σχετικά. Λοιπόν, στην Ουγγαρία, παρακαλώ πάρα πολύ, στην Ουγγαρία ανακοινώθηκε, διότι είμαστε λέει σε δημοσιονομική στενότητα, ας το πούμε έτσι, και συμφώνησαν οι βουλευτές να μειώσουν κατά 40% τις αποδοχές τους, προκειμένου να συνεισφέρουν στη χαλάρωση των δημοσίων οικονομικών και να στείλουν την εικόνα της ακεραιότητας σε ένα τέτοιο δημοσιονομικό τεταμένο πλαίσιο, όπως τους ζήτησε ο νέος πρωθυπουργός, ο Μαγιάρ. Στην Ουγγαρία, να θυμίσω, γιατί λέω αυτά είναι τώρα και τα δύσκολα λίγο, ότι έχει γίνει πρόσφατα μια κυβερνητική αλλαγή. Έχασε ο Όρμπαν ύστερα από 16 χρόνια, όχι και λίγα, 16 χρόνια στην εξουσία, αναγνώρισε την ήττα του, παρέδωσε την έδρα του και ευπρεπώς απεχώρησε. Ιτήθηκα, ο λαός με αποδοκίμασε, αποχωρώ. Ο διάδοχός του, δεν θα μπω εγώ τώρα στα υπόλοιπα, καλός, κακός, εκείνο το ένα το άλλο, έκαμε αυτή την πρόταση, ψηφίστηκε η πρόταση ομόφωνα από τους 189 βουλευτές που ήταν παρόντες. Και επιπλέον καταργήθηκε η επιστροφή χρημάτων για λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας και περικοπές στο ενίκιο γραφείο. Εδώ κάτι χιλιάρικα επίσης. Ξέρετε, εδώ υπάρχει ο μισθός και από εκεί και πέρα προστίθενται χιλιάρικα. Χιλιάρικα για γραφείο, χιλιάρικα για σπίτι, χιλιάρικα για οργάνωση γραφείου. Α! Επίσης, σας είχα πει και τις προάλλες, συγγνώμη για το επιφώνημα, το θυμήθηκα ξαφνικά, ναι. Δεν το είχα πει εγώ, το είχε πει ο Κυριάκος Βελόπουλος από το Βήμα της Βουλής και προκάλεσε αίσθηση, γιατί είπε ένα γεγονός το οποίο αποκρύπτεται με αλφαγιώτα γενικώς, ότι είναι σε εξέλιξη, ας το πούμε έτσι, δεν ξέρω τι έχει απογίνει, ομολογώ. Άκουσα όμως τον κύριο Βελόπουλο πριν από μερικές εβδομάδες που το είπα από το Βήμα της Βουλής, το αποκάλυψε μάλλον, αποκάλυψε μια πραγματικότητα, ότι είναι σε εξέλιξη διαδικασίες, κύριε Γιαννητόπουλε, καλημέρα σας, να προσληφθούν και άλλοι από το παράθυρο στη Βουλή, στα γραφεία των βουλευτών, των κομμάτων, των 300, 297, για να είμαστε δίκαιοι, οι τρεις την έχουν πατήσει όξο. Άλλη πολιτική αναπηρία αυτό το πράγμα, Βουλή 300 με 297, άλλο τώρα, τι να το πω, πώς να το πω. Αλλά μαζί με όλα τα άλλα που παίρνουν, πάνε να κάνουν και αυτό, να προσλάβουν κι άλλους, τους οποίους θα τι πάθετε, κύριε Γιαννητόπουλο, όταν σας λέγαμε να μπείτε από το παράθυρο στη Βουλή, θέλατε να μείνετε να μπαίνετε από την πόρτα στη δουλειά σας. Τι να κάνουμε, ο καθένας πληρώνει τις επιλογές του. Αλλά μεγάλο παιδί είστε, δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν ξέρατε. Λοιπόν, ΑΑ Γιαννητόπουλος, είσαι ΑΑ, κυριολεκτικά ο κύριος Αγιαννητόπουλος είναι περίπτωση ΑΑ. Αυτό που λέμε ΑΑ, 3α που λέγαμε παλιά, εδώ είναι 2α. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Λοιπόν, ενώ εδώ λοιπόν και παίρνουν και χιλιάρικο εδώ και χιλιάρικο εκεί και χιλιάρικο παραπέρα και μετακλητούς και αποσπασμένους και τα καλύτερα αυτοκίνητα και σωματοφύλακες αστυνομικούς για να τους κουβαλάνε και τα ψώνια και να πηγαίνουν τη σύζυγο στο γυμναστήριο. Στην Ουγγαρία κόβουνε τις αποζημιώσεις, περικόπτουν τις αποζημιώσεις για ενοίκιο γραφείο, συνδέοντας, λέει, αυτή τη μεταρρύθμιση αφενός με την αναγκαία εξοικονόμηση χρημάτων στο πλαίσιο της λιτότητας που υπάρχει, δημοσιονομικής λιτότητας, αλλά, λέει, και της μάχης κατά της διαφθοράς. Έχουν ανακαλύψει και αυτοί τώρα τη διαφθορά του παρελθόντος, δεν το λέω ειρωνικά, το καταγράφω στο ρεπορτάζ, διότι βεβαίως γίνεται ένα ξεκαθάρισμα και εκεί τώρα, η νυν με τους πρώην, δεν ξέρουμε τι θα απογίνει, αλλά λέει τώρα για να δικαιολογήσει εκεί ο νέος πρωθυπουργός, κοιτάξτε, δείτε παιδιά, έχουμε οικονομική στενότητα, έχουμε και θέματα διαφθορά στη χώρα, πρέπει κλπ. Και αν η απορία είναι τι θα συμβεί ακριβώς, από τον επόμενο μήνα οι βουλευτές θα παίρνουν 3.690 ευρώ το μήνα καθαρά. Και λέει τώρα το ειδησιογραφία, η εξοικονόμηση των χρημάτων που θα γίνει θα αντιστοιχεί στα έξοδα ενός έτους για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου της χώρας. Δηλαδή τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν είναι αρκετά για να λειτουργήσει ένα χρόνο το Κοινοβούλιο της χώρας. Και λέω εγώ τώρα ο ταλέπορος, ο λαϊκιστής, ο οτιδήποτε, το κάνει η Ουγγαρία και δεν το κάνουμε εμείς. Θα μου πεις, εντάξει, πάλι τα ίδια, και άντε να γίνω με τα λεφτά τα δικά σας, τα δικά μας δηλαδή, ανοιχτόκαρδος, γαλαντόμος. Να πω κι εγώ, βαριέσαι ρε παιδί μου, ας συνεχίσουμε να τους πληρώνουμε.
2: Έχει δίκιο ο κύριος Κατσέλης, σου γράφει κάτι για οικογενειακή επιχείρηση στη Βουλή με συγγενείς.
1: Λέω λοιπόν, ας συνεχίσουμε να τους πληρώνουμε. Βαριέσαι, τους πληρώνουμε και να μην τους στενοχωρούμε. Μολονότι ακόμη και αυτά τα χρήματα, πάλι άκουσα τον κύριο Βελόπουλο που το έλεγε, ότι πλέον με αυτή την τεχνολογία που λέμε τώρα, που εξελίσσεται με ραγδαίο ρυθμό διεθνώς, με μια σύνδεση λέει από το Zoom, από αυτά τα συστήματα που υπάρχουν, τα ξέρει εδώ ο ΑΑ, ο κύριος Αγιαννητόπουλος, πώς γίνεται. Θα ήσουν εξπέρ στη Βουλή, θα έκανε τη σύνδεση αμέσως, κύριε Αγιαννητόπουλο, θα έβγαινε ο άλλος στην εικόνα, βιντεοκλήση, θα έλεγε ψηφίζω, ναι βεβαίως, ναι ψηφίζω, 75 ευρώ. Ένα δευτερόλεπτο, άντε 5 λεπτά, 75 ευρώ. Αποζημίωση για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση της Επιτροπής. 75 ευρώ. Άι τρέχασαι τώρα Έλληνα πολίτη, Έλληνα εργαζόμενε, να πάρεις 75 ευρώ, όχι μεροκάματο. 13 και 15 ώρες εργασία την ημέρα. Και λέω άντε να το κάνουμε αυτό. Η πρόκληση που μες στα μούτρα την ίδια ώρα μας κάνουν, και ομολογώ ότι μου έκανε θετική έκπληξη, το σημειώνω, θετική έκπληξη, το γεγονός, έστω και αν έχει γίνει μέρες, εγώ σας το είπα από την πρώτη στιγμή που έσκασε η πληροφορία και επιβεβαιώθηκε, και να δω τώρα στη Βουλή που θα έρθει το νομοσχέδιο, επειδή λέμε πάλι για τη Βουλή. Έστω και μετά από μέρες, είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ πριν από λίγη ώρα, τηλεόραση του Sky, με τον πολύ καλό οικονομικό συντάκτη, τον κύριο Φιλιππίδη, που περιέγραφε δεικτικά την βούληση μέσω του νομοσχεδίου που είναι προς ψήφιση για αύξηση έως και 90%, δηλαδή 90, απλώς κάποιοι που είναι τιτουλάριοι, τεμπέληδες δηλαδή, θα το πω όπως ακριβώς είναι,

και μια στραβωμάρα, λέει, δεν βλέπω καλά. Έως, λέει, και 90-90 δηλαδή τις 100 στους μισθούς των δεσποτάδων. Και όπως είπα ξανά, και το λέω γιατί επιβεβαιώνεται, δεν έχω ακούσει καμία αντίδραση από αυτήν την πλευρά που έπρεπε πρωτίστως να υπάρχει, από την ίδια την ηγεσία της Εκκλησίας, την Ιερά Σύνοδο, την ιεραρχία τους. Κάποιο Μητροπολίτη, ρε παιδιά, ρε Αγίοι Πατέρες, τόσοι είστε, δόξα τον Πανάγαθο, ένας να βγει και να πει, ρε παιδιά, την Κυριακή πώς θα πάω στην Μητρόπολη, στην Εκκλησία, να κάνω κήρυγμα και να λέω ελάτε στην αγκαλιά του Θεούλη και ας πεινάτε και τι να κάνουμε και κάντε υπομονή και έτσι για αλλιώς και μέπες και ζούπα και τον οβολό σας. Αλλά θα κοιτάζω το λογαριασμό, τον τραπεζικό, αν θα μου έχουν διπλασιάσει εμένα το μισθό μου. Βρε φαρισαίοι και υποκριτές. Βρε φαρισαίοι και υποκριτές. Θα μου πείτε, αφού μας τα δίνουν, να μην τα πάρουμε. Σωστό το ερώτημα και αυτό. Βέβαια, πέννητες είστε. Οικογένειες έχετε να μεγαλώσετε κι εσείς. Α, όχι, δεν παντρεύεστε. Δεν έχετε γυναίκες και παιδιά. Α, έχετε όμως. Α, εντάξει, έχετε οικογένειες, έχετε υποχρεώσεις. Έχετε. Έχετε να συντηρήσετε σπίτια. Α, μένετε στα επισκοπικά μέγαρα. Εντάξει, έχετε άλλα σπίτια. Γύρω-γύρω. Έχετε έξοδα μετακινήσεων, βεζίνες. Α, όχι, τις βεζίνες τις πληρώνει η Μητρόπολη. Τέλος πάντων, έχετε έξοδα. Έχετε υποχρεώσεις. Δεν βγαίνετε, έχετε λογαριασμού να πληρώσετε. ΔΕΗ, φως, νερό, τηλέφωνο. Δώσεις στην τράπεζα. Τα φαντ σας κυνηγάνε και εσάς. Βεβαίως, οι σέρβισερς αυτοί οι αναδεματισμένοι. Δε, τι νομίζετε ότι κυνηγάνε μόνο τον απλό πολίτη. Βεβαίως και τους Μητροπολίτες κυνηγάνε. Λοιπόν, για να το σοβαρέψω. Γιατί μόνο διακομωδώντας το μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να μην καταλήξουμε στα ψυχοφάρμακα. Γιατί εκεί θέλουμε να... Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε, έτσι. Δεν έχει νόημα να πέσουμε και τουλάχιστον να αντέξουμε όσο μπορούμε. Λοιπόν, γιατί το κάνει τώρα. Είναι διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, ένα πολυνομοσχέδιο που είναι προς συζήτηση, έχει κατατεθεί. Α, είναι το νομοσχέδιο επίσης, κοιτάξτε, θα δείτε τώρα την ειρωνία. Να τραβάς τα μαλλιά σου αν δεν έχεις. Αν έχεις. Αν δεν έχεις, την πάτησες. Δεν ξέρεις τι να κάνεις. Είναι στο νομοσχέδιο μεταξύ άλλων που φέρνει και τις 72 δόσεις. Αυτή και αν είναι ειρωνία, ε. Λέει δηλαδή στον απλό πολίτη, σε ξαναβάζω στο δοσατζίδικο, γιατί αυτό είναι, θυμάστε τις δεν ξέρω πόσοι το προλάβανε από τους παλαιότερους, εμείς οι κάπως μεταγενέστεροι το βλέπαμε στις ταινίες του 50 και του 60, ο δοσάς. Εμφανιζόταν ο δοσάς με το δευτέρι και έλεγε κάθε μήνα δώσε τη δόση σου. Το χρέος, επιπιστώσει, το βερεσέ. Λοιπόν, αυτό τώρα γίνεται με σύγχρονη μορφή. Σε βάζεις τις δόσεις. Και αν ξεμπλέξεις, σφύρα μου κλέφτηκα. Ποτέ δεν ξεμπλέκεις πλέον. Αυτή η σύγχρονη και διαρκής δουλεία, ομοιρία, μέσω των δόσεων. Είδες, λέει, πόσο στα τακτοποιώ τα θέματα. Σου φτιάχνω δόσεις. Έλα, μωρέ, και άμα δεν μπορούμε τώρα, θα ξανακάνουμε και άλλο πρόγραμμα μετά. Και άλλο και άλλο και θα τα ρυθμίσουμε και θα κόψουμε λίγο από εδώ. Αρκεί να είσαι σε δόσεις. Η ζωή σου να είναι σε δόσεις. Και η ίδια σου η ζωή να είναι σε δόσεις. Όχι μόνο οικονομικά. Η ίδια σου η ζωή, η καθημερινότητα να είναι σε δόσεις. Να εξαρτάσαι από τις δόσεις. Πληρώνεις. Χαλαρώνεις. Σφίγγουν τα πράγματα, ξανακάνουμε δόσεις.

70, 80, 100, 1000, 2000, αρκεί να είσαι εγκλωβισμένος. Να χρωστάς, να λες ευχαριστώ που σε ανακουφίζουμε με τις δόσεις και να μένεις εκεί. Και να λες πότε θα έρθει το επόμενο πενηντάρικο. Αυτή είναι η κορυφαία εξαθλίωση. Ή πότε θα δώσει το επίδομα. Τώρα είδατε, σας τα έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, ότι συζητούν πάλι τώρα για το 13ο μισθό. Δεν θα είναι τώρα, λέει, εναλλακτικά. Αρχίζει το παιχνίδι τώρα, ξέρετε. Αχ, το δώσε λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου. Όχι, θα δούμε. Δεν θα είναι ακριβώς, θα είναι μια μορφή. Δεν θα είναι ολόκληρος ο 13ος μισθός, θα είναι σαν δώρο που θα είναι κάτι λιγότερο και για τους συνταξιούχους θα δώσουμε ένα μόνιμο επίδομα 300 ευρώ και έτσι και αλλιώς και διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκη και να δώσουμε τα ψίχουλα, γιατί πρέπει να ισοσταθμίσουμε αυτή την ξεφτύλα όταν, σας λέω, όταν βγαίνει και ο Sky. Δεν ξέρω τι άλλες σκοπιμότητες μπορεί να υπάρχουν. Εγώ το είδα και δεν το έχω δει και πουθενά αλλού στην τηλεόραση να παίζει. Σαν ρεπορτάζ τα μεγάλα κανάλια, όχι ότι πολύ βλέπω τηλεόραση, αλλά τέλος πάντων. 90% αύξηση στους Μητροπολίτες. Γιατί? Γιατί θέλει, όχι ότι δεν ήσαν πάντοτε, από την εποχή που ήταν τα τσιράκια πολύ εξ αυτών των Τούρκων, μαζί με τους Κοτσαμπάσιδες. Αυτοί ήταν οι παράλληλοι δυνάστες και κατακτητές των Ελλήνων. Κομματάρχες. Τους θέλει κομματάρχες η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης. Τους εξαγοράζει για να πηγαίνουν στις εκκλησίες τους οι αθεόφοβοι, οι φαρισαίοι και οι υποκριτές, και να κάνουν, αν όχι να κάνουν θετικό κήρυγμα υπέρ του της κυβέρνησης, να μην κάνουν αντίθετο και πλαγίως, υπογείως, γύρω-γύρω, στο ψουψού, τι να ψηφίσουμε, δέσποτα, τι να ψηφίσουμε, σεβασμιότατε. Σε αυτούς αναφέρομαι, όχι στον κλήρο. Τον απλό κλήρο, σε αυτούς αναφέρομαι. Που το Μητροπολίτης το έχουν κάνει δεσπότης σε πολλές περιπτώσεις με την αρνητική έννοια του όρου. Λέμε συμπεριφέρεται δεσποτικά, ο δεσπότης. Ο δεσπότης. Θα ψηφίσετε αυτόν θα ψηφίσετε. Μάλιστα, σεβασμιότητα. Σε ένα κράτος και σε μια κυβέρνηση που θέλει να, πώς το είπε, να πηγαίνει στο 2030, να υπηρετεί τον εξυγχρονισμό, τη μεταρρύθμιση, το μέλλον, την αριστεία κλπ. Κλπ. Αυτό είναι η χειρότερη μορφή σκοταδισμού. Και είναι χειρότερη μορφή σκοταδισμού, γιατί είναι μια ανακύκλωση, ένας φαύλος κύκλος που επηρεάζει την πολιτική, την εκκλησία, το πίμνιο, τους ανθρώπους, τους ιερείς από κάτω. Διότι όταν θα έρθει ο δεσπότης και θα πει στους παπάδες, στους ιερείς, τον Αγιαννητόπουλο θα ψηφίσουμε. Λέμε τώρα. Ο άνθρωπος καμία σχέση. Ούτε κατά διάνοια. Να μπλέξει με την πολιτική, γι' αυτό το χρησιμοποιώ το όνομά του. Αλλά θα έρθει λοιπόν ο δεσπότης και θα πει στους παπάδες, τον Αγιαννητόπουλο θα ψηφίσουμε. Είδα μια κυρία βουλευτή, υπουργός, υφυπουργός είναι, τις προάλλες, να φωτογραφίζεται, αυτές τις μέρες ήταν το Αγίου Πνεύματος κλπ. Κλπ. Γονατισμένη κάτω. Μία, δηλαδή, υποκρισία, μία θεατρικότητα
που λες έλεος, ρε παιδί μου. Το λέμε το έλεος εμείς που, εγώ τουλάχιστον που προσπαθώ να είμαι σε ένα μέσο όρο ανθρώπινης σκέψης. Αυτοί στοχεύουν στο να επηρεάσουν το φρόνημα των ανθρώπων της Εκκλησίας έχοντας εξαγοράσει τις κεφαλές τους. Ομά. Μιλάμε για ομή εξαγορά. Για ομή, πώς να το πω, εκδήλωση μαυρογιαλουρισμού. Εκκλησιαστικού μαυρογιαλουρισμού. Ξαναλέω ότι είναι δύσκολα, ευαίσθητα θέματα αυτά, γι' αυτά δεν έχουν και μια ευρύτερη, ας πούμε, συζήτηση, γιατί ακουμπάς και ευαίσθητες χορδές την πίστη του ανθρώπου, το σεβασμό του στην Εκκλησία, στο σχήμα, στο ράσο. Μπορεί να ακούγεται ανίερο κάτι τέτοιο, το να τα βάζει κανείς με τους Μητροπολίτες που είναι και κατεστημένο, αλλά θα πω το εξής πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, κύριε Γιαννητόπουλε, συγγνώμη. Άμα δεν ντρέπονται αυτοί, άμα δεν έχουν ιερό και όσιο αυτοί που τα κάνουν και που τα αποδέχονται, γιατί ξαναλέω, αυτοί καπηλεύονται, εμπορεύονται το θρησκευτικό συνέστημα του πολίτη για να μαζέψουν ψηφαλάκια. Και αν δεν ντρέπονται αυτοί, θα ντραπούμε εμείς, ή γιατί να ντραπούμε εμείς να θίξουμε αυτά τα κακοσκήμενα. Δελτίο ειδήσεων.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά καταγράφονται στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής ως αποτέλεσμα διαδοχικών τροχιών ατυχημάτων στη Λεωφόρο Αθηνών και την Παραλιακή. Σε τροχιά κινητοποιήσεων εισέρχεται η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, καθώς το 95,4% των μελών της καταψήφισε σε δημοψήφισμα τα κυβερνητικά σχέδια αναδιάρθρωσης των δικαστικών σχηματισμών και τις αλλαγές στο κώδικα διοικητικής δικονομίας. Προφυλακίστηκαν τρεις κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος μετά την ολοκλήρωση των απολογιών για τη δικογραφία των παράνομων επιδοτήσεων ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη και το Αγρίνιο. Σχεδόν 7 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες τους σύμφωνα με νέα αποκαλυπτική μελέτη του ΙΟΒΕ, η οποία κατατάσσει την Ελλάδα στην τέταρτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την εισοδηματική ανισότητα. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων των οικογενειών των θυμάτων συνεχίζεται στο εφετείο Λάρισας η δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών, με την εισαγγελέα να εισηγείται την απόρριψη της πολιτικής αγωγής του ελληνικού δημοσίου λόγω ασάφειας στην ιδιοκτησία του τροχαίου υλικού. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν προσωρινή παύση των μεταξύ τους απευθείας στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος για την άμεση υπογραφή μιας ισχυρής διπλωματικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Στη σύλληψη 5 προσώπων σε Ελλάδα και Κύπρο προχώρησαν οι αρχές για συμμετοχή σε επιχειρησιακό πυρήνα της Χαμάς. Έναν 37χρονο συλληφθέντα στην Κρήτη να ομολογεί ότι προετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σε αποκλεισμό της εισόδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχουν προχωρήσει μικροπαραγωγή φωτοβολταϊκών από όλη τη χώρα, διαμαρτυρώμενοι για την νέα νομοθετική ρύθμιση που μειώνει τις αμοιβές τους. Σε διαρροή προπανίου ή βοτανίου από εμπορικό πλοίο νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας αποδίδει η ομάδα ATMOHUB του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών την έντονη οσμή που είχε αναστατώσει τα νότια προάστια στις 19 Μαΐου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πρώτη μεγάλη δασική πυρκαγιά του καλοκαιριού στο Λουτράκι, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 70χρονου Γάλλου υπηκόου που εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην Ήπεθρο χωρίς μέτρα ασφαλείας. Ο καιρός αυτή την ώρα στην Αττική είναι κυρίως αίθριος με λίγες μόνο νεφώσεις. Η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γεώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: Εδώ είναι ο κύριος Μεϊμάρης από την κάρτα F-Club σε μια συγκυρία που δείχνει, σύμφωνα με την έρευνα, ότι οι Έλληνες πολίτες αυξάνουν τις δαπάνες για να πάνε σε νοσοκομεία ιδιωτικά προκειμένου να βρουν την υγεία τους. Προφανώς δυσκολεύονται να βρουν την υγεία τους γρήγορα, αξιοπρεπώς, στα δημόσια νοσοκομεία. Κύριε Μεϊμάρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα κύριε Βλάχο, κύριε Καψαμπέλη, σε εσάς τους ακροατές του Μάχη FM. Όπως τα λέτε είναι. Όπως τα λέτε, και η ιδιωτική υγεία δεν είναι φθηνή, ειδικά με τις μισθολογικές φάσεις που έχει η Ελλάδα. Δεν αντέχει ο οικογενειακός κορβανάς ώστε να ξοδεύει και άλλα χρήματα. Τώρα μου πείτε, αν πάθω κάτι σε θέμα υγείας, θα ψάξω να βρω. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Για ένα δικό μου άνθρωπο θα δανειστώ. Τι θα κάνω, θα κόψω το λαιμό μου που λέμε στη λαϊκή ρύση, ώστε να βρω χρήματα. Γιατί μιλάμε για έναν λαό με κοντά πόδια στη μνήμη, που γίνονται εγκλήματα, γίνονται διάφορα. Το μεγαλύτερο εγκλήμα είναι το θέμα υγείας. Και λέει, δεν πειράζει, αυτό το έχουν περάσει. Έτσι είμαστε όλοι, και ο γείτονας και όχι. Δεν αξίζει κανείς τέτοια αντιμετώπιση. Η κάρτα υγείας του F-Club αυτό έρχεται να διασφαλίσει, και ειδικά σήμερα σε 20 πρώτους ακροατές που θα δοθεί κάτι μοναδικό, θα δοθούν ουσιαστικά οι κάρτες υγείας του F-Club, το πλήρες πρόγραμμα, το full πρόγραμμα, οι οποίες πρώτον δεν περιλαμβάνουν όριο ηλικίας ή ιατρικό ιστορικό, δεν είναι ασφαλιστικό πρόγραμμα. Οπότε από την πρώτη μέρα που τις παραλαμβάνω μπορώ να κάνω χρήση είτε ιδιωτικού ασθενοφόρου δωρεάν, είτε να πάω στην καλύτερη κλινική της πόλης, της περιοχής μου, αν μιλάμε για Αθήνα, 16 κλινικές εμβεβλημένες στα κορυφαία ονόματα, και να με δουν δωρεάν όσες φορές και να πάω, εγώ και η οικογένειά μου, να μπορώ να έχω πρόσβαση σε εξετάσεις. Μια οικογένεια, όπως είπατε, δαπανά, με τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ, αν χρειαστεί να κάνει μία μαγνητική, μία αξονική, υπερηχούς ανωκάτω κοιλίας, αιματολογικές εξετάσεις, κατά άτομο 120 ευρώ. Τα μέλη του F-Club το έχουν δωρεάν, γιατί το απορροφούμε όλο εμείς. Και μάλιστα, επειδή σήμερα θα δοθεί τριετές πρόγραμμα, τελευταία φορά που δίνεται στην εκπομπή του Μάχη FM τόσο μεγάλη προσφορά, 21 θα το εκμεταλλευτούν, θα έχουν ακόμα και δωρεάν καθαρισμούς δοντιών για 3 χρόνια όλα τα άτομα, επί 3 φορές δηλαδή. Εγώ θέλω να καταλάβει ο κόσμος την υπεραξία για αυτό που θα πάρει. Ακόμα και σε επεμβάσεις έκπτωση που φτάνει από 40 έως 60% μακριά από εμάς. Θα έχουν το πλήρες πρόγραμμα, η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τα λεφτά κοστίζουν σήμερα, και η κάρτα υγείας του F-Club στηρίζει αυτή την προσπάθεια απέναντι στον Έλληνα πολίτη και παραπάνω στους ακροατές του Μάχη FM. Ενώ η ατομική κάρτα έχει 100 ευρώ το χρόνο, ειδικά για σήμερα, 21 που θα καλέσουν τώρα, θα έχουν τριετές πρόγραμμα για 3 χρόνια, έως 5 άτομα το family, το πρόγραμμα το οικογενειακό, 150 ευρώ μόνο και για τα 3 χρόνια. Και οι 5, χωρίς ψηλά γράμματα, χωρίς τίποτα παραπάνω να πληρώσουν, θα έχουν το πρόγραμμα τριετές, 5 άτομα στα 150 ευρώ, 21 που καλούν, 23, 13, 253, 333, οι γραμμές είναι ανοιχτές από τώρα, η προσφορά είναι τεράστια, είναι μεγάλη, γιατί αν διαιρέσουμε το ποσό, είναι 15 ευρώ το άτομο το χρόνο, τόσο αντιστοιχεί το τριετές πρόγραμμα με τα 5 άτομα. Οπότε η υγεία πρωτεύει. Σε όλες τις αναποδιές λέμε την υγεία μας να έχουμε και θα τα καταφέρουμε. Η κάρτα υγείας F-Club το κάνει πράξη. 23, 13, 253, 333 η γραμμή υποστήριξης 24 ώρη. Τριετές πρόγραμμα τα 5 άτομα, 150 ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μεϊμάρη.
1: Και εμείς ευχαριστούμε και είμαστε πάντα κοντά σας.
0: Καλή σας ημέρα. Θέλω να... πρώτον να προαναγγείλω ότι στις 11.30 έχουμε κλείσει ένα ραντεβού τηλεφωνικό με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο για τη μεγάλη απάτη, όπως διαβάζω και ακούω, από τον εξοδικαστικό ρυθμιστικό κανόνα που φέρνει η κυβέρνηση. Φαίνεται ότι είναι ένας εξοδικαστικός ο οποίος ουσιαστικά παίρνει την περιουσία χωρίς καμία προστασία σε τίποτα αυτοί που θα επιχειρήσουν να μπουν. Το μόνο όφελος είναι ότι δεν θα έχει κανένα χρέος, αλλά θα σου πάρει τα πάντα. Άρα θα ακούσουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο 11.30 ώρα. Ελπίζω να έχει τελειώσει τη δουλειά την οποία έχει. Θέλω όμως να προβάλλω κάτι που εμένα με συγκλώνησε. Υπάρχει μία είδηση πραγματικά συγκλονιστική. Ένα ζευγάρι, αυτός νομίζω ήταν Άγγλος, η γυναίκα ήταν από την Ινδία, είχανε πολύ καλές θέσεις εργασίας με πολύ καλούς μισθούς, ήταν στελέχη επιχειρήσεων, αλλά είχαν μια μεγάλη ατυχία. Έκαναν ένα αγόρι το οποίο είχε από την ημέρα που γεννήθηκε μια σοβαρή ασθένεια. Προσπαθούσαν με νύχια και με δόντια να σώσουν αυτό το αγοράκι. Εγκατέλειψαν τις δουλειές τους στο Λονδίνο, πήγαν στην Ινδία για να βρουν γιατριά. Οι γιατροί τους είπανε δεν υπάρχει γιατριά. Το παιδάκι είχε φτάσει τα 9 χρόνια. Και τι έκαναν. Ακούστε τι έκαναν. Πραγματικά είναι να ανατριχιάζεις. Ανέβηκαν στο Λονδίνο και οι τρεις μαζί, πατέρας, μάνα και το 9χρονο αγοράκι, σε έναν ουρανοξύστη. Βγήκαν στο μπαλκόνι και από τους πάνω ρόφους, 36 κάτι τέτοιο, πηδήξαν αγκαλιασμένοι και οι τρεις. Συγκλονιστικό δεν είναι? Τρομερό. Τρομερό. Απίστευτο. Κύριε Καψαμπέλη, σας ακούμε.
2: Ακούσαμε στο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, ότι βρέθηκε, λέει, η εξήγηση για την οσμή που ταλαιπωρούσε επί μέρες, επί 24 ώρα, τους κατοίκους σχεδόν του μεγαλύτερου τμήματος της πρωτεύουσας. Νότια προάστια, κέντρο, όλο το παραλιακό από μέχρι πέρα, μέχρι το Κερατσίνι, από το Κερατσίνι μέχρι τη Βουλιαγμένη εκεί πέρα λοιπόν. Και προσέξτε τώρα, γιατί τελικά μάλλον τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Διότι σύμφωνα, λέει, με την πιθανότερη εκδοχή, όχι την πιθανότερη εκδοχή, το πόρισμα, το έβριμα μελέτης που έκανε η ειδική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τα έχει πρωτοσέλιδο σήμερα, το έχει πρωτοσέλιδο σήμερα μια εφημερίδα, τα νέα. Τα νέα. Η αιτία, λέει, εντοπίζεται στο προπάνιο ή στο Ιβουτάνιο, είναι αέρια τα οποία τώρα μην μπούμε στα επιστημονικά, σκοπίμως λέει προστίθενται ειδικές χημικές ενώσεις, οι μερκαπτάνες, πρώτη φορά τις ακούω, οι οποίες έχουν χαρακτηριστική βαριά μυρωδιά, ακριβώς για να γίνονται αντιληπτές σε περίπτωση διαρροής, καθώς τα ίδια τα αέρια αυτά είναι άοσμα. Το ερώτημα λοιπόν είναι από τι, πού ήταν αυτό, ναι μεν και λοιπά, τι ακριβώς έγινε. Η έρευνα λοιπόν λέει δείχνει ότι η πηγή της οσμής δεν βρισκόταν στη στεριά αλλά στη θάλασσα. Επικρατέστερο σημείο εκπομπής προσδιορίζεται η θαλάσσια περιοχή νότια-ανατολικά της Σαλαμίνας και προσέξτε τώρα, το επικρατέστερο σενάριο συνδέει το περιστατικό με κάποιο πλοίο μεταφοράς υγραερίου LPG το οποίο βρισκόταν στην περιοχή εκείνη την ημέρα. Ένα δεύτερο λέει σενάριο, λιγότερο πιθανό, είναι η οσμή να προέρχεται από τις εγκαταστάσεις της ψιτάλιας λόγω των δυτικών ανέμων που έπνεαν. Οι δικές μου απορίες είναι οι εξής. Χρειάστηκαν τόσες μέρες. Χρειάστηκαν τόσες μέρες. Γιατί? Δεύτερον, μολονότι λέει ακριβώς δίνεται η διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για τη δημόσια υγεία, διότι λέει αυτά το προπάνιο και το βουτάνιο δεν είναι επικίνδυνα αέρια. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τη δημόσια υγιεινή, τη δημόσια ασφάλεια, το τι κίνδυνοι μπορεί να υπάρχουν από οποιαδήποτε τέτοια αντίστοιχη, ανάλογη κατάσταση, αν υπάρχουν μέτρα, αν δεν είμαι ειδικός, αλλά είναι πολύ λογικό, είναι πολύ φυσικό, όλο αυτό, μην κοιτάτε που το κουκουλώσανε και αυτό, διότι τι να πούνε το επιτελικό κράτος, ότι ούτε αυτό δεν μπορούν να λύσουν. Και γιατί εγώ τώρα πρέπει να είμαι σίγουρος ότι η δημόσια υγεία, η δημόσια ασφάλεια από πλευράς υγείας δεν επηρεάζεται από αυτό ή από κάτι άλλο αύριο. Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει. Και επειδή μιλάμε για το περιβάλλον και την ανύπαρκτη ευαισθησία, για να είμαι δίκαιος, υπάρχει άλλου τύπου ευαισθησία, όπως προκύπτει από το νέο σκάνδαλο το οποίο ξέσπασε, για το οποίο επίσης δεν ξέρω αν κάνω λάθος, παρατηρώ μια έτσι προσπάθεια λίγο να στρογγυλευτούν κάποια πράγματα. Ίσως λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου, γιατί φαίνεται ότι εμπλέκονται πάρα πολλά πρόσωπα. Σε βαθμίδες διάφορες. Διάφορων τάσεων. Δεν θα έλεγα διακομματικό, γιατί δεν είναι άλλα κόμματα. πώς να το πω, διεσωκομματικών. Δηλαδή και έτσι και έτσι και έτσι. Ήτανε, από ό,τι βλέπω την, τα πρόσωπα, είναι διαφόρων κατηγοριών στρατοπέδων, καθότι το χρήμα, η μάσα είναι οριζόντια. Δεν γνωρίζει. Το χρήμα δεν έχει χρώμα, δεν έχει οσμή, μοιράζεται οριζοντίως. Θέλει μεγάλη δύναμη για να το αρνηθεί κανείς. Και μεγάλη συγκρότηση εσωτερική για να το αρνηθεί κανείς. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δήμαρχοι, κουμπάροι, πρόεδροι τοπικών φορέων αυτοδιοικήσεων, γραμματείς αποκεντρωμένων διοικήσεων. Παίζουν ρόλο συγγενείς, κουνιάδοι, με το ίδιο αντικείμενο, πρόσωπα που ήταν από τον ένα δήμο στον άλλον, μετακινούνταν σε θέσεις κλειδιά. Και μην μου πει κανείς, έλα μωρέ δήμη, γιατί η αυτοδιοίκηση παλαιόθεν, το έλεγε ο Παπανδρέου, όπως το έλεγε βέβαια, έτσι όπως το έλεγε, η διοίκηση ήταν το τέταρτο βάθρο της δημοκρατίας. Και το τέταρτο εκτροφείο σκανδάλων, εγώ θα έλεγα. Και ήταν και παραμένει. Και με μια παρέτηση τώρα θα τη βγάλουν τη δουλειά καθαρή. Και ο υπουργός, ο αρμόδιος κ. Παπασταύρου, δεν έχει πάρει την πολιτική ευθύνη ακόμα. Δεν λέω να μην είχε πάρει χαμπάρι, εντάξει, τι να πρωτοπάρει κι αυτός, αλλά την πολιτική ευθύνη δεν λέω να παραιτηθεί, παρετούνται γυάλα τώρα, γυάλα, αλλά την πολιτική ευθύνη για όλο αυτό το φαγοπότι που γινόταν από κάτω. Ξαναλέω, προκύπτει ότι απλωνόταν, ήταν απλωμένο παντού το κύκλωμα. Πολεοδομίες, αυτοδιοίκηση, αποκεντρωμένες διοικήσεις, πράγματα, θάματα, υπεράνω υποψίας, πρόσωπα, ευυπόληπτα στον πολιτικό και κομματικό χώρο, διαχρονικώς. Τίποτα, Πάει και αυτό. Κουκουλώθηκε γι' αυτό. Ποιος θα μιλήσει γι' αυτό? Ποιος θα ασχοληθεί? Την ίδια ώρα που θα το πω, και ας μην είναι συμπαθές αυτό που λέω, στην Αλβανία ξεσηκώνονται Αλβανοί, όχι οι Αλβανοί, Αλβανοί, για τη διαφθορά και για το ξεπούλημα της περιουσίας τους και για τα σκάνδαλα του Ράμα, βάζοντάς μας ως προς αυτό τα γυαλιά. Φτάνουμε στο σημείο δηλαδή να μας δίνουν μαθήματα Αλβανοί. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι άλλο, γιατί μπορεί να πω καμιά πιο βαριά κουβέντα και ας το αποφύγω. Αυτό.
3: Μεγάλο θέμα για μένα είναι η ιστορία με τη Χαμάς. Αλλά πριν πάω εκεί, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για το έκτο επεισόδιο που παρουσίασε η τηλεόραση Αλαφούζου της Ελένης Βαρουτσιώτη και της κυρίας Δένδρινου για αυτά που συνέβησαν επί κυβερνήσεως Τσίπρα. Το ότι ο άνθρωπος είναι γελίος και απατεώνας είναι γνωστό. Επίσης είναι γνωστό ότι είναι ελεύθερος και ατιμόρυτος ως προδότης της Μακεδονίας, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει κόμμα για να κατέβει στις εκλογές. Το κόμμα το έχει ανακοινώσει περιμένω να κάνει αίτηση. Όταν θα προκηρυχθούν οι εκλογές στον Άριο Πάγο, για να δω αν ο Άριος Πάγος θα του δώσει την έγκριση για να μετάσχει στις εκλογές. Ένας τύπος που εξαπάτησε τον ελληνικό λαό με το δημοψήφισμα, με το ένα νόμο, ένα άρθρο, που έκανε θέατρο την ώρα που κι εγώ τους 104 πολίτες με τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους στο μάτι για να στείλει την πυροσβεστική στη Motor Oil. Αυτός έχει το δικαίωμα να μετάσχει σε εκλογές. Μου έλεγαν χθες υπήρχε ένας κύριος που είχε ένα πολύ ωραίο σπίτι στο μάτι. Ξέρετε τι αποζημίωση, κάκε βέβαια όλο έτσι. Του έδωσαν αποζημίωση 50.000. Ένα σπίτι τουλάχιστον 300.000 και πάνω. Του δώσαν αποζημίωση 50.000. Και πώς σώθηκε? Δεν πήγε προς τα εκεί που έλεγε η αστυνομία να πάει. Πήγε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και έτσι σώθηκε. Οι άλλοι που ακολούθησαν τις οδηγίες της αστυνομίας κάηκαν. Άρα λοιπόν, μας δείχνει ο Αλαφούζος που σέρβις κάνει στο Μητσοτάκη δηλαδή. Έτσι, ο Αλαφούζος με αυτό το σύριαλ ανά Δευτέρα κάνει εξυπηρέτηση ο Μητσοτάκη, μην ψηφίσετε Τσίπρα, ψηφίστε Μητσοτάκη, είναι γελίος ο τύπος. Αλλά είναι γελίο το σύριαλ αυτό, γιατί περί σύριαλ πρόκειται. Για ένα απλό λόγο. Ωραία. Ξεφτύλας ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας με τα μνημόνια. Ερώτηση. Πώς φτάσαμε στα μνημόνια? Θα μας πει ο κύριος Αλαφούζος ποια είναι αυτά τα λαμόγια του Σιμίτη και του Καραμαλή τα οποία καλύπτει και οδήγησαν την Ελλάδα στη χρεοκοπία το 2009. Το σύριαλ αυτό θα μας πει για αυτά τα λαμόγια που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Θα μας πει το σύριαλ του κυρίου Αλαφούζου για την κυρία Σακελαροπούλου και τον κύριο Πικραμένο του Συμβουλίου της Επικρατείας που έβγαλαν συνταγματικά τα μνημόνια και επιβραβεύθηκαν με θέσεις και μισθούς. Μούγκα, ε. Μούγκα για ένα απλό λόγο. Γιατί τώρα στείλουνε μία νέα νοθεία. Και αυτές οι μετρήσεις και αυτή η δημοσιογραφία των εξαγορασμένων εκδοτών οδηγεί τον κόσμο στο να αποδεχθεί αυτή την νοθεία. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση που έχουν βγει τα παπαγαλάκια του Μαξίμου να μιλούν ότι ο Μητσοτάκης θα αποκτήσει από την πρώτη Κυριακή αυτοδυναμία. Άρα, τι λένε, ότι ό,τι είναι να κάνουμε θα το κάνουμε την πρώτη Κυριακή. Ό,τι βρωμιά, ό,τι νοθεία είναι να κάνουμε πρέπει να το κάνουμε την πρώτη Κυριακή. Τη δεύτερη Κυριακή δεν θα έχουμε τέτοια δυνατότητα. και εκεί συγκλίνουν όλες οι αναλύσεις και οι δημοσκοπικές αναφορές περί αυξήσεως της δύναμης του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλαδή, σου λέει ο δημοσκόπος σήμερα, ανεβαίνει ο Μητσοτάκης. Και όταν το βράδυ των εκλογών σου ανακοινώσουν ότι το ποσοστό Μητσοτάκη είναι εκεί, εσύ και όλη η παρέα σου που βρίζουν το Μητσοτάκη, θα αισθανθείς ότι είστε μία εξαίρεση στην υπόλοιπη Ελλάδα που ψήφισε Μητσοτάκη. Και εσύ είσαι ο μοναδικός που βρίζεις το Μητσοτάκη. Προσπαθούμε να βρούμε στο τηλέφωνο τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Μάλλον δεν έχει τελειώσει την εργασία του. Ας πάω εγώ λοιπόν να μπω στο θέμα αυτό. Έχει φτιάξει η κυβέρνηση η οποία πέφτει και η οποία προετοιμάζεται για ήττα υπό την έννοια ότι δεν θα γίνει κυβέρνηση. Έχει φτιάξει ένα νέο εξοδικαστικό συμβιβασμό, ο οποίος εξοδικαστικός συμβιβασμός, ενώ μέχρι τώρα μπορούσες να βάλεις την περιουσία σου στο συμβιβασμό αλλά να σώσεις κάτι, να το διαπραγματευτείς δηλαδή, τώρα με το νέο, με τη νέα ρύθμιση, ο δανειολήπτης δεν έχει κανένα ρόλο. Δηλαδή, η τράπεζα και το φαντς, από τη στιγμή που θα κάνεις το λάθος να μπεις στον εξοδικαστικό συμβιβασμό που ετοιμάζει, θα σου χτυπήσει την πόρτα και θα σου πει, φιλέ, πάρ' το σόβρακό σου και φύγε και περιπάτη. Γιατί δεν σου ανήκει τίποτα άλλο. Μόνο το σοβαρακό σου. Δηλαδή λέει, θα ξεκινήσεις και πάλι τη ζωή σου χωρίς χρέος αλλά και χωρίς καμία περιουσία. Τίποτα, τίποτα. Έχω τη δυνατότητα να αρνηθώ. Όχι. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Δηλαδή ο Μητσοτάκης διευκολύνει έτι περαιτέρω την αρπαγή, την κλοπή της περιουσίας των δανειοληπτών από τις τράπεζες και τα φάνες. Αυτές είναι δουλειές, παιδιά. Αυτές είναι δουλειές. Τι συζητάμε τώρα. Και πάω στον περιβόητο Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος έβγαλε μία απόφαση που αφορά τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Λέει λοιπόν αυτή η απόφαση ότι ο εκτοκισμός θα γίνεται ξεχωριστά για κάθε δόση και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου που πήρες. Η διαφορά των χρημάτων που επιβαρύνεται ένας δανειολήπτης είναι η μέρα με τη νύχτα. Στα 60 χιλιάρικα αν πάρεις δάνειο μέχρι τώρα έπρεπε σε τόκους να δώσεις περίπου 20.000, δηλαδή τα 60 χιλιάρικα τα πλήρωνες 80. Στα 120 χιλιάρικα πλήρωνες τα μισά, δηλαδή τα 120 χιλιάρικα τα πλήρωνες 180 χιλιάδες. Και το φοβερό είναι το εξής. Στα 200 χιλιάρικα, μέχρι τώρα, η τόκη ήταν 145 χιλιάδες. Δηλαδή, δάνειο 200 χιλιάδων, το πλήρωνες 350. Ένα ακόμη σπίτι. Ένα ακόμη σπίτι. Αυτό γινόταν μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα αυτό γινότανε. Και λέει ο Άρεος Πάγος, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Θα γίνεται αλλιώς ο υπολογισμός. Και είναι ένα λογικό ποσό τόκου. Μάλιστα. Γεννάται όμως το εξής ερώτημα. Ο Άρεος Πάγος αναγνωρίζει ότι μέχρι τώρα οι τράπεζες κλέβαν του δανειολήπτη. Στην κυριολεξία. Όταν έχεις πάρει 200.000 δάνειο και σου ζητάει 350, φίλε μου, με συγχωρείς, είναι κλοπή. Μάλιστα. Είναι ή δεν είναι? Είναι. Γιατί ο Άρεος Πάγος λοιπόν δεν λέει ότι πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα που πήραν οι τράπεζες από τους δανειολήπτες? Λοιπόν, εντοπίσαμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε Μητρόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βλαχό, είναι και ο κύριος Καψαμπέλης.
3: Βεβαίως, και ο κύριος Καψαμπέλης, σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό που, όπως λένε από ό,τι διαβάζουμε, πρόκειται περί απάτης.
1: Να πούμε πρώτα, επειδή συγκράτησα τώρα, μιλούσα στην τηλεόραση της Καβάλας για το θέμα που άκουσα στο τέλος, τελειώνατε, για την απόφαση
3: του Αρείου Πάγου
1: που εδώ θα υπάρξει μεγάλο μπέρδεμα, κυρίως με τους δανειολήπτες που δεν προσέφυγαν και που για χρόνια πλήρωναν τους τόκους επί του άλυχτου δανείου, δηλαδή διπλάσιους και τριπλάσιους, παρά αντίθετα από αυτό το οποίο είπε ο Άριος Πάγος. Γι' αυτό χρειάζεται να κάνει γρήγορα νομοθεσία, νομοθετική πρωτοβουλία να πάρει η κυβέρνηση, διότι πολλοί κόσμος θα ξοδεύεται στα δικαστήρια για το αυτονόητο, αφού η απόφαση της Ολομελίας Συμβουλίου Επικρατείας του Αρείου Πάγου εφαρμόζεται μόνο μεταξύ των διαδίκων σύμφωνα με διατύπωση της ίδιας απόφασης, ενώ είναι ιστορική απόφαση, είναι πολύ στενά, έχει πολύ στενά ερμηνεύσει την υποχρέωση των τραπεζών να δέχονται τους τόκους μόνο επί των μηνιαίων δόσεων και όχι επί των άλυχτων δανείων, και υπ' αυτή την έννοια πολλοί κόσμος δυστυχώς θα ματώσει και θα ξοδευτεί στα δικαστήρια, διότι τώρα κόσμος ο οποίος πλήρωνε για από το 2012, είναι αυτή η πρακτική απαράδεκτη απρακτική, πολλοί κόσμος πλήρωνε πολύ περισσότερους τόκους και δικαιούται να πάρει χρήματα πίσω ή να τους συμψηφιστούν οι τόκοι που πλήρωνε με το εναπομένον κεφάλαιο ή αυτοί που είναι στον εξοδικαστικό συμβασμό. Δυστυχώς
3: αυτό δεν το λέει ο Άρεος Πάγος όμως.
1: Δυστυχώς κάποιοι συνάδελφοί σας, οι περισσότεροι, και οι δικοί μου, τους δικούς μου μέμφωμε, όχι τους δικούς σας, δημιουργούν μια εντύπωση ότι αμέσως ωφελούμενοι είναι 250-300.000, διότι παρουσιάζουν ως ωφελούμενους αυτούς που είναι ενταγμένοι με οποιοδήποτε τρόπο στον νόμο Κατσέλη, οι τράπεζες και τα φανς. Δεν θα εφαρμόσουν επί όλων την μηνιαία τοκοφορία. Διότι οι τράπεζες και τα φανς, επειδή έχουν τους δικούς τους νομικούς συμβούλους κλπ, θα πούνε ότι αφού ο Μητρόπουλος, ο κύριος Καψαμπέλης, ο κύριος Βλάχος δεν έχουν αντίστοιχη απόφαση που είχε η δανειολήπτρα που κέρδισε, γιατί εμείς να πληρώσουμε, να επιστρέψουμε τόκους εδώ και 10 χρόνια πίσω που εισπράταμε παρανόμως και αντισυνταγματικώς. Υπό αυτή την έννοια χρειάζεται η κυβέρνηση εδώ είδα ότι τηρεί σιωπή, ότι πρέπει να φέρει νομοθετική πρωτοβουλία, να υποχρεώσει φαρς και τράπεζες να επιστρέψουν χρήματα πίσω ή να συμψηφίσουν με αυτά που χρωστούν και με αυτά που έχουν καταβάλει, για να μην ταλαιπωρείται και ματώνει ο κόσμος με νέους δικαστικούς γύρους για το αυτονόητο, αφού η απόφαση της Ολομελίας του Ωραίου Πάγου είναι απόφαση που ισχύει έργα όμνες εναντί πάντων, είναι επικρατειακό νομολογιακό δεδομένο και θεωρώ ότι εδώ οι τράπεζες και τα φανς αναζητούν τρόπους να απαλλαγούν της αναδρομικότητας για χιλιάδες, θα έλεγα για τους περισσότερους δανειολήπτες.
3: Άρα πρέπει να υποχρεωθεί η κυβέρνηση στη Βουλή να πάρει θέση.
1: Με νόμο να πάρει θέση, να μην αφήσει βορρά τους δανειολήπτες στα αντιφάγα φανς και στις τράπεζες. Το είπα αυτό διότι άκουγα στο τέλος την αποστροφή που αναφερθήκατε σε αυτό. Άρα λοιπόν, και εδώ έχει να κάνει και με τον εξοδικαστικό, διότι κύριε Καψαμπέλη και κύριε Βλάχο, η προτινόμενη προς ψήφιση ρύθμιση αυτές τις μέρες θα ψηφιστεί η 72άρα δόση, απέχει πολύ από τις 120, με γενναίο κούρεμα που είχε γίνει όταν πρωτοθεσπίστηκε η ρύθμιση των 120 δόσεων, την οποία ρύθμιση κατήργησε η σημερινή κυβέρνηση το 19. Πολλοίς κόσμος είχε σωθεί, είχε προφανή ωφέλεια εντασσόμενος στις 120 δόσεις. Τώρα πάμε σε 72 δόσεις που είναι αλυσιτελείς για δύο κυρίους λόγους. Πρώτο, διότι δεν έχει κούρεμα, όπως είχε 120 άρα δόση, και έχει ένα θηριώδες επιτόκιο 5,84. Ποιος έχει να πληρώσει 5,84% και χωρούς κούρεμα. Άρα λοιπόν και μόνο για τα ληξιπρόθεσμα μέχρι το Δεκέμβριο του 23, ενώ για το μετά το 23 ισχύει η 12 και 24 δόση με θηριώδες επίσης επιτόκιο. Εδώ πρέπει η κυβέρνηση να πάρει πίσω ή να ανασχεδιάσει αυτό το μέτρο που είναι σε καλή κατεύθυνση, θετική κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να το κάνει πιο γενναίο για να ενταχθεί κόσμος να ανασάνει, διότι είμαστε πια κράτος οφειλετών. Δεν υπάρχει κράτος στον πλανήτη να χρωστούν 51 δις στον ΕΦΚΑ, να χρωστούν 120 δις στην εφορία, να χρωστούν 100 δις και πλέον στις τράπεζες. Δηλαδή να έχουμε ιδιωτικό χρέος 300 δις συν το δημόσιο χρέος που είναι περίπου 400 και βάλε. Άρα λοιπόν υπό αυτή την έννοια ως κράτος οφειλετών, διότι χρωστούν οι Έλληνες, θα πρέπει εδώ να γίνουν γενναίες διαδικασίες και να είναι μια συσάχθεια, τη λέγανε παλιά οι προγονείς μας, να υπάρχουν διαγραφή, να υπάρξει διαγραφή κεφαλαίου, τμήματος του κεφαλαίου και όλων των προσαυξήσεων. Τι σημαίνει δεν πληρώνω και μου έρχεται προσαύξηση 120%. Τι σημαίνει ότι είναι αδυνατό λόγω ασθένειας, λόγω ανεργίας, λόγω έλλειψης εισοδήματος να πληρώσω δύο δόσεις και μου πέφτει στο κεφάλι 120% προσαύξηση. Πού ακούγεται αυτό κύριε Καψαμπέλη και κύριε Βλάχο?
3: Ο εξοδικαστικός επιβιβασμός.
1: Ο εξοδικαστικός, αυτό λέμε, ο εξοδικαστικός ο ισχύων.
3: Όχι ο ισχύων, αυτός που φέρουν, αυτός που φέρουν.
1: Αυτό που λέμε, η 72άρα δόση δεν είναι αυτό το οποίο απαιτεί η αγορά, απαιτούν επιτιδευματίες. Όταν έχεις 1.800.000 αγρότες, κτηνοτρόφους, μεγιστουργούς, αλλιείς, επιτιδευματίες, επιστήμονες να χρωστούν μέχρι και 30.000 ευρώ και 350.000 εξ αυτών αδυνατούν να σκεφτούν να βγουν στη σύνταξη στα 80 τους, στα 75 τους, στα 85 λόγω χρέων. Εδώ φέρνει ένα γενναίο κούρεμα για να πάρουν έστω 2-3 χρόνια όσο ζήσουν μία σύνταξη.
3: Ο εξοδικαστικός δεν προβλέπει να χάσεις όλη την περιουσία σου προκειμένου να βρεις μια...
1: Ο εξοδικαστικός προβλέπει γενναίο κούρεμα. Ο παλιός εξοδικαστικός προβλέπει γενναίο, όπως και ο νόμος Κατσέλη που λειτουργήσαν σε τέτοια κατεύθυνση, όπως και η 120 δόση που ίσχυσε μέχρι το 19. Εκεί είχαμε και μικρό επιτόκιο και γενναίο κούρεμα. Γι' αυτό πολλοί κόσμοι σώθηκε. Ήρθε τώρα και αυτή η απόφαση του Αριουπάγου που επαναλαμβάνω με τον αστερίσκο να εφαρμοστεί, να μην τα στυλώσουν και να μην κάνουν τη δική τους ερμηνεία τα φανς και οι τράπεζες και πουν όχι μόνο για τη δανειολήτρια η αναδρομικότητα και για κανέναν άλλον. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει η κυβέρνηση να μην αφήσει βορρά τους δανειολήπτες, οι οποίοι περισσότεροι είναι φτωχευμένοι, αδύναμοι άνθρωποι, χωρίς δουλειά, χωρίς εισόδημα, ασθενείς, να έχουμε γενναιότερες προσεγγίσεις στα ζητήματα αυτά. Αλλά κύριε Βλάχο, κύριε Καψαμπέλη, οι 72 δόσεις, εάν συνδυαζόταν με ένα κούρεμα σχετικό ή γενναίο και με ένα μισό επιτόκιο από αυτό το οποίο προβλέπει, δηλαδή στο 2-3%, θα ενθάρρυνε χιλιάδες κόσμου να μπουν και να ανταποκριθούν. Διότι 8 στους 10 επαγγελματίες οι αγρότες μπαίνουν και στη δεύτερη δόση αγκομαχούν, δεν μπορούν και φεύγουν. Δεν λένε να μπουν μόνο, να ανταποκριθούν και να διεξυπηρετηθούν οι δόσεις τους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Επαναλαμβάνω, 8 στους 10 μπαίνουν και στη δεύτερη, τρίτη δόση φεύγουν. Δεν μπορούν.
3: Διαβάζω στο Euro Today ότι οι νομικοί των fans ήδη ερμηνεύουν όπως θέλουν αυτοί την απόφαση του Ορίου Πάγου και πάνε να την εφαρμόσουν, η οποία θα όχι μόνο δεν θα διορθώσει το θέμα, αλλά θα βάλει

0: την οδικείο Ιωαννίνων με βάση την υπόθεση μιας δανειολήτριας που είχε υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ρώτησε τον Άριο Πάγο, αυτό το λέμε προδικαστικό ερώτημα, ρώτησε τον Άριο Πάγο τι τόκους να επιδικάσω, το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, να επιδικάσω τόκους μηνιαίας δόσης ή τόκους επί του εναπομένοντος άλικτου συνολικού δανείου. Το ένα είναι τρεις φορές παραπάνω από το άλλο, όπως είπατε κι εσείς. Το ερώτημα, επειδή ήταν τόσο σαφώς τοποθετημένο και τεθέν, όπως σας το είπα, το έχω και μπροστά μου την απόφαση 6 του 26, ο Άριος Πάγος και η Ολομέλεια, κατά το νόμο και κατά την δικονομία, έπρεπε να απαντήσουν επί του ερωτήματος. Τώρα, η ευθύνη της κυβέρνησης. Η απόφαση είναι ιστορική σημαντική, δικαιώθηκε κατά κράτος η δανειολήτρια, αλλά μόνο η δανειολήτρια. Το νομικό μου σκεπτικό και το διατακτικό αφορά 300.000 κόσμο. Εδώ πάνε τα παραθυράκια και οι πολυπρόσωπες νομικές υπηρεσίες των ΦΑΝΣ και των τραπεζών που λένε για να δούμε με αυτούς που δεν προσέφυγαν. Για αυτούς που κατέβαλαν 10 χρόνια τα πανωτόκια και τους τα παίρναμε, οφείλουμε να τους τα γυρίσουμε. Εδώ είναι το κενό της απόφασης, αγαπητέ Ανδρέα και αγαπητέ Γιώργο. Το κενό.
1: Φοβερό
0: κενό. Το κενό και λέει, σηκώνει τα χέρια.
1: Φοβερό
0: και
1: κενό.
0: Τίποτε. Άρα λοιπόν εδώ έρχονται τα φαν με καθηγητάδες, με νομικούς, με αυτό κλπ.
1: Μη μου πείτε, κύριε Μητρόπουλε, ότι όταν το συζητούσαν στον Άριο Πάγο, δεν θα είπε κάποιος, ρε παιδιά, δεν πρέπει να πούμε αν θα δώσουν πίσω αυτά τα οποία τους πήρανε.
0: Λοιπόν, δεν μπήκε στην αναδρομικότητα, έτσι, έπρεπε να μπει.
1: Μην αγγίξουμε τις τράπεζες. Ακριβώς αυτή είναι η κέρδισή με εμένα.
0: Δεν μπήκε στην αναδρομικότητα και δεν είπε, για παράδειγμα εγώ δεν έχω δανειστεί. Κάποιος που έχει δανειστεί, προσέχτε, που έχει κάνει μόνος του δανειακή σύμβαση με μια τράπεζα. Την εξυπηρετεί. Αυτού θα συνεχίζουν τα ΦΑΝΣ και οι τράπεζες να του παίρνουν τόκους επί του άλικτου δανείου. Επ' αυτών τις περιπτώσεις που είναι και αυτοί μισό εκατομμύριο, θα έχουν εφαρμογή η απόφαση του Άριου Πάγου. Δεύτερη περίπτωση, εξοδικαστικός. Λέει το Άριος Πάγος μόνο για τον νόμο Κατσέλη αποφαίνομαι. Δεν έβαλε και μία σκέψη που να λέει ότι όχι επί του νόμου Κατσέλη το τόκι, αλλά και επί κάθε δανειολήπτη, είτε είναι στον εξοδικαστικό, είτε είναι με κατηδία ρύθμιση με την τράπεζα. Εγώ, εσείς, ο Ανδρέας. Αυτό δεν αναφέρθηκε καθόλου, άρα με ρωτάνε τώρα, μας ρωτάνε, εμείς που είμαστε, κύριε Μητρόπουλε, στον εξοδικαστικό, που είμαστε ή που θα μπούμε, θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε τόκους επί του συνολικού άλικτου δανείου, ή μας αφορά η απόφαση του Άριου Πάγου μόνο επί της μηνιαίας δόσης. Άρα άφησε μεγάλα κενά, Ανδρέα, κύριε Καψαμπέλη, Γιώργο, κύριε Βλάχο. Άφησε μεγάλα κενά για μας.
1: Επίτηδες λέω εγώ. Εγώ λέω επίτηδες.
0: Για μας είναι ηλιπής, διάτρητη, δεν λέω ηλιπής και λοιπά, παρά το ότι από τους καθηγητές δεν τα χαρίζω στους δικαστές.
1: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Βαγκητρόπουλε.
0: Ορίστε.
1: Σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας.
0: Ορίστε.
1: Στο ερώτημα που έχουν όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει το ερώτημα. Θα δώσει ο Άριος Πάγος. Ποιο είναι το ερώτημα αυτό? Πόσο αγόρασαν τα δάνειά μας τα ΦΑΝΣ? Στο 5%, στο 10%, στο 20%. Γιατί έρχονται και μου ζητάνε εμένα το 100% και δεν δίθεται ένα θέμα ενός ορίου κέρδους επί του ποσού που το επί του ποσοστού που το αγόρασαν? Θα μας δώσει κανείς απάντηση πόσο αγόρασαν τα δάνειά μας ή τα ΦΑΝΣ?
0: Όταν το έδωσε η κυβέρνηση Τσίπρα και κάποιος συνάδελφός σας, περιμένω τώρα που τον κανακεύουν όλοι να τον ρωτήσουν αυτό, με το νόμο που έδωσε στα ΦΑΝΣ πει παρά τα δάνεια των συνανθρώπων μας,

0: δεσμεύτηκε η κυβέρνηση να μην αμφισβητηθεί το ποσό και το κόστος της εξαγοράς από τα Φανσάρα και στα δικαστήρια να πηγαίνανε. Δεν θα μπορούσε να επιληφθεί, διότι η άφλια αυτή.
1: Δύο λεπτά, δύο λεπτά. Πώς τα είπατε αυτό, δύο λεπτά. Δηλαδή, ο Τσίπρας, στο νόμο που έκανε, απαγορεύει στον Γεώργιο Βλάχο να πάει στο δικαστήριο και να ρωτήσει πόσο πήρε στο δάνειο μου.
0: Δεν τίθεται σωστά. Δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση το κόστος εξαγοράς από τα φανς με το νόμο εκχώρησης τα φανς των δανείων.
1: Δεν θέλω να τα αμφισβητήσω, θέλω να το μάθω.
0: Αυτό σας είπα εγώ κάτι με το νόμο, έχω κάνει κριτική, έχω γράψει βιβλία και απορώ αυτός ο άνθρωπος που βγαίνει τώρα για να μας κυβερνήσει για το ότι έδωσε τη ΔΕΗ στο επιχρηματιστήριο ενέργειας, για το έδωσε στη Φράπορτ όλα τα, και ξεχυλώνει στα έσοδα η Φράπορτ, το στοχευμένη γερμανική κρατική εταιρεία, το ότι κατήργησε πράγματα κλπ, το ότι έδωσε στο υπερταμείο για 99 χρόνια όλη τη δημόσια περιουσία, πρέπει κάποτε να πει κάτι. Κάποιος θα ανέμενε να ζητήσει μια συγγνώμη και όχι να ξαναμπεί στην πολιτική.
1: Όχι, δεν θέλω να πάει συγγνώμη. Αλλά... θέλω να πάει φυλακή για εγώ.
0: Καλά τώρα κύριε Βλάχο. Ρηξικέλευτα τα λέτε. Αυτά περάσανε. Τώρα έρχεται.
1: Μα όταν με κλέβει, όταν κλέβει την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, θα κυκλοφορεί και θα είναι και αρχηγός κομματός.
0: Κύριε Βλάχο, κύριε Καυσαμπέλη.
1: Να βάλω τον παλαιό, να βάλω τον παλαιό Κώστα να κάνει κόμμα τότε.
0: Είναι κύριε Καυσαμπέλη. Είναι έτσι κύριε
1: τότε τι. Δυστυχώς έτσι είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο κύριε Μητρόπουλε. Δεν είναι έτσι, γι' αυτό και ο κόσμος βρίζει.
0: Σας ευχαριστώ που με τιμήσατε πάντως.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάντα.
0: Να ξέρετε ότι
1: είστε ευπρόσδεκτος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Αλέξη Μητρόπουλε. Ωραία πράγματα, ε. Ωραία πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορώ να πάω να ρωτήσω, ρε φίλε, πόσο πήρες το δάνειό μου. Γιατί μου ζητάς 100 χιλιάρικα, αφού το πήρες με 10. Γιατί στην Ισπανία έχουν ανακοινωθεί τα ποσά, το ποσοστό και έχει βάλει όριο 20% επί του ποσοστού που αγόρασε. Δηλαδή, αν αγόρασε τα 100 χιλιάρικα μου, το δάνειό μου, 15 χιλιάρικα, 20% ποσοστό, πληρώνω 18 χιλιάρικα. Όχι 100, 120. Αυτός ο τύπος είναι ελεύθερος και κυκλοφορεί. Και καλά, το υπόγραψε. Και καλά, το κάνε νόμο. Οι νόμοι δεν αλλάζουνε. Δεν αλλάζουν οι νόμοι. Δεν έχω καταλάβει. Δεν αλλάζουν οι νόμοι. Ο Μητσοτάκης τι έκανε. Αλλά είδατε τι είπε ο κύριος Μητρόπουλος. Ξεπούλησε τα αεροδρόμια στους Γερμανούς. Έβαλε υποθήκη την δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Και ξέρετε τι λένε κάποιοι. Ότι αν βρούμε πετρέλαιο, το πετρέλαιο αυτό δεν θα μας ανήκει, θα πάει σε αυτή τη ρύθμιση. Την υποθήκη που έχει υπογράψει ο Τσίπρας. Και ο Μητσοτάκης τον κανακεύει και οι άλλοι τον κανακεύουνε. Και ο Άριος Πάγος λέει ενέκρινε το όνομά του. Να βάλουμε τον Παπακώστα. Πού είσαι ρε παλαιό Κώστα? Πού είναι αυτός ο δραπέτης στο φυλακό να κάνει ένα κόμμα? Δηλαδή ποια είναι η διαφορά του παλαιό Κώστα από το Τσίπρα? Έχει κλέψει πιο πολλούς ο Τσίπρας. Και τα λαμόγια του Σιμίτη και του Καραμαλή κλέψανε πιο πολύ κόσμο από ότι έχει κλέψει ο παλαιό Κώστας. Και το ίδιο γίνεται και τώρα, επί Μητσοτάκη. Έχεις μουσικό? Θες να βάλεις? Κύριε Καψαμπέλη, να φύγουμε?
2: Να φύγουμε.
1: Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας θα πραγματοποιήσει στη 1 το μεσημέρι η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, αντιδρώντας στις περικοπές των μόνιμων διορισμών και στα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που έχουν δοθεί για την επιλογή των νέων σχολικών βιβλίων. Αντιμέτωπος με το κίνδυνο ενός νέου εμφυλίου πολέμου βρίσκεται ο Λίβανος, καθώς η αποδυναμωμένη κυβέρνηση της χώρας δέχεται έντονες πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για το σταδιακό αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, όπως προβλέπει η νέα εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Την πτώση Αμερικανού επιθετικού ελικοπτέρου Apache κοντά στα στενά του Ορμούς επιβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας ότι οι δύο πιλότοι διασώθηκαν σώοι και είναι καλά στην υγεία τους. Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Χάν μετά την παραπομπή του σε πειθαρχική διαδικασία από το εποπτικό όργανο του δικαστηρίου για καταγγελίες που αφορούν σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά. Σε τροχιά κινητοποιήσεων εισέρχεται η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, καθώς το 95,4% των μελών της καταψήφισε σε δημοψήφισμα τα κυβερνητικά σχέδια αναδιάρθρωσης των δικαστικών σχηματισμών και τις αλλαγές στον κώδικα διοικητικής δικονομίας. Προφυλακίστηκαν τρεις κατηγορούμενοι ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος μετά την ολοκλήρωση των απολογιών για τη δικογραφία των παράνομων επιδοτήσεων ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Κοζάνη και το Αγρίνιο. Σχεδόν 7 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες τους, σύμφωνα με αποκαλυπτική νέα μελέτη του ΙΟΒΕ, η οποία κατατάσσει την Ελλάδα στην τέταρτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την εισοδηματική ανισότητα. Σοβαρές υλικές ζημίες στο βόρειο λίμενο Βραχείο να προκάλεσε η πρόσκρουση του επιβατικού οχηματοαγωγού πλοίου Άντρος Κίνγκ στο λιμάνι της Ραφίνας το βράδυ της Δευτέρας, χωρίς να σημειωθεί κανένας τραυματισμός ανάμεσα στους 283 επιβάτες και το πλήρωμα. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων των οικογενειών των θυμάτων, συνεχίζεται στο εφετείο Λάρισας η δίκη για τη τραγωδία του Τεμπών, με την εισαγγελέα να εισηγείται την απόρριψη της πολιτικής αγωγής του ελληνικού δημοσίου λόγω ασάφειας στην ιδιοκτησία του τροχαίου υλικού. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν προσωρινή παύση των μεταξύ τους απευθείας στρατηγικών επιχειρήσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος για την άμεση υπογραφή μιας ισχυρής διπλωματικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Στην σύλληψη 5 προσώπων στην Ελλάδα και την Κύπρο προχώρησαν οι αρχές για συμμετοχή σε επιχειρησιακό πυρήνα της Χαμάς, με έναν 37χρονο συλληφθέντα στην Κρήτη να ομολογεί ότι προετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σε αποκλεισμό της εισόδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχουν προχωρήσει μικροπαραγωγή φωτοβολταϊκών από όλη τη χώρα, διαμαρτυρόμενοι για τη νέα νομοθετική ρύθμιση που μειώνει τις αμοιβές τους. Σε διαρροή προπανίου ή βουτανίου από εμπορικό πλοίο νοτιοανατολικά της Αλαμίνας αποδίδει η ομάδα ATMOHUB του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών την έντονη οσμή που είχε αναστατώσει τα νότια προάστια στις 19 Μαΐου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πρώτη μεγάλη δασική πυρκαγιά του καλοκαιριού στο Λουτράκι, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 70χρονου Γάλλου υπηκόου που εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην Ήπεθρο χωρίς μέτρα ασφαλείας. Ο καιρός αυτήν την ώρα στην Αττική είναι κυρίως αίθριος με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει ακόμη και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης. Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Πριν 1,5 χρόνο ήμουν εδώ και σας είχα πει ότι αν δεν επιβληθούν σοβαρές ποινές, θα έχουμε συνέχιση του δυστυχώς αυτών των πραγμάτων. Αισθάνομαι πολύ άσχημα. Δηλαδή, τώρα 40 μαχαιριές να ξεσκίζει τη σέρκα τη γυναίκα σου για οποιοδήποτε λόγο, έτσι. Αυτό το τέρας, ξέρετε τι ποινή θα πάρει? Ισόβια. Και θα βγει σε 15 χρόνια έξω. Όταν είχα πει λοιπόν ότι εμείς θα κόψουμε χέρια όποιο ακουμπάει η γυναίκα, τη μάνα μας, την αδερφή μας, την ξαδέρφη μας, είναι αδιανόητο. Και δεν είναι μοναδική, γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια συμβάντα. Και η πολιτεία πρέπει τώρα αυτά τα panic button και τα λοιπά που είναι τα κουμπιά, αυτά είναι παραμύθια, ξέρετε. Το πώς ζει μια γυναίκα κάτω από αυτή τη βία δεν την ξέρει κανένας μας. Γιατί εξέφρασε απορία και έχει απόλυτο δίκιο. Πολιτεία. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα πολιτεία. Είναι φοβισμένες οι γυναίκες. Φοβούνται τη βία και είναι και χειριστικοί περισσότεροι.
1: Πρέπει να γίνει.
0: Σας είπα να ξέρει ο τύπος αυτός ότι δεν θα ξαναδεί ήλιο.
1: Τι νοητή,
0: τώρα ξέρει,
1: όταν
0: θα μπει, ακούστε σήμερα.
1: Όταν φάει σόβια, λέει να
2: κάθεσαι
0: 55. Ακριβώς, 55 χρόνια θα είναι έξω. 40 δεν είναι τώρα, 45. Σε 60 θα είναι έξω. Να μην ξαναβγεί έξω ποτέ. Δύο παιδιά με υπνοτικό και σκοτώνει τη μάνα του. Αυτά τα παιδιά πώς θα ζήσουν?
1: Πρέπει να αλλάξει ο ποινικός κώδικας.
0: Εύκολο είναι. Εύκολο είναι, στο φέρω φλωρίδι τόσα και τόσα. Τόσα και τόσα φέρνει ο φλωρίδι για συγκαλύψει στα πρέντατρο και στα λοιπά. Ναι. Δεν μπορεί να φέρει κάτι για τη μάνα μα, την αδερφή μα. Είναι τέρα αυτό που σκότωσε τη γυναίκα. Είναι τέρα αυτό που δένει τη γυναίκα του. Είναι τέρα αυτό που εκβιάζει, βιάζει, βιοπραγεί εντό γυναίκα.
2: Άρα η πρόταση σα είναι ο νόμο σε περίπτωση γυναικών.
0: Να μην ξαναβγεί ποτέ από τη φυλακή. Γι' αυτό σημαίνει κυβερνώ υπέρ των ανθρώπων. Όχι υπέρ των σχημάτων, της θεωρίας και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Αλλά, δηλαδή αυτός που είναι 40 χρονών να πεθάνει στη φυλακή.
0: Δεν με ενδιαφέρει, ναι. Να μην ξαναβγεί. Να βέβαια λένε από οικονομικές όπισης. Βέβαια είναι οικονομικές.
1: Μην κάνουμε εμείς τους νόμους.
0: Όχι, δεν είναι. Όχι. Συγγνώμη, εγώ εκλέγομαι από τον ελληνικό λαό για να νομοθετώ.
1: Πες ότι ζει με θεό.
0: Εκλέγεται η ελληνική λύση γι' αυτό. Και γι' αυτό θέλει να κυβερνήσει η ελληνική λύση. Ναι, γιατί 40 χρόνια έδερνε, βίαζε, σκότωνε, χτυπούσε μια γυναίκα. Ναι, δεν θα ξαναβγεί έξω. Ζητώ συγγνώμη για την ένταση.
1: Πρέπει να αλλάξει ο νόμος και
0: με δύο παιδιά τώρα.
1: Του βιασμού.
0: Έχει διάφορα να δίνει παιδιά στα παιδιά του πρωτικό για να σκοτώσει τη γυναίκα του.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά.
0: Σε παρακαλώ.
1: Πρέπει να αλλάξει ο
0: νόμος. Το τέρα.
1: Και για του βιαστέ.
0: Για όλου. Δεν θα ξαναβγουν έξω. Όποιο ακουμπάει γυναίκα, όποιο βιοπραγεί εναντίον τη γυναίκα, δεν θα ξαναδεί ήλιο. Το έχω πει και άλλη φορά.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι στην δυσάρεστη θέση εντός εισαγωγικών να πω κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο δεν θέλω να το πω ποτέ μου. Ο Ράμα και η παρέα του, ως όργανα του Ερντογάν, ο γενίτσαρος Ράμα, ο Έλληνας στην καταγωγή Ράμα, επιχειρεί να βάλει φωτιά στα Βαλκάνια. Έχει πλάτες στον Ερντογάν, έχει πλάτες στον Τραμπ, για να τα λέμε όλα, σε σχέση με τις περιουσίες των Ελλήνων στην περιοχή της Χιμάρας και όχι μόνο, και στο νησί απέναντι, που θέλουν να κάνουν τουριστικές μονάδες και ριβιέρες και τα λοιπά. Είναι τόσο προκλητικός ο Ράμα που θέλει να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στη χώρα μας. Έχω πει χιλιάδες φορές, τα Βαλκάνια δυστυχώς έχουν ηγετίσκους ανάξιος λόγου, όπως και όλη η Ευρώπη. Αλλά αυτό που κάνει ο Ράμα, ο γενίτσαρος, ο ελληνικής καταγωγής Ράμα, βρωμίζοντας τη λέξη Έλληνας, βρωμίζοντας ακόμη και τη λέξη Αλβανός. Γιατί οι Αλβανοί με τον Γιώργιο Καστριώτη, Έλλην στην καταγωγή και αυτός, λυσαλέα ήταν από τους τελευταίους, βέβαια προτελευταία, η τελευταία ήταν το κρατήδιο του Πόντου, το κράτος του Πόντου, το δεσποτάτο του Πόντου, που πολέμησαν τους Τούρκους. Έσφαζαν τους Τούρκους οι ίδιοι, οι Αλβανοί, οι ίδιοι, η ιστορία το λέει έτσι κι αλλιώς. Που για μένα οι Αλβανοί ως όρος είναι μετέπειτα, γιατί ήταν οι υπηρώτες Έλληνες στην καταγωγή, οι Τόσκηδες, οι Γιάγκηδες όχι. Προσπαθεί σήμερα αυτός ο τύπος να δημιουργήσει πρόβλημα στη σχέση των δύο χωρών. Σας το λέω να το ξέρετε, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στα Βαλκάνια. Ό,τι και να λένε, μια σπίθα μπορεί να ανοίξει φωτιά. Ήδη τα παιδιά στην Αλβανία, στα Σκόπια και στη Βουλγαρία, σιγά σιγά και στην Τουρκία, τροφοδοτούνται από ανθεληνισμό. Κλέβουν ιστορία ελληνική και οι Αλβανοί και οι Σκοπιανοί. Και να σου πω και το εξής. Και οι δύο χώρες, κατά το ίμιση τουλάχιστον, είναι ελληνικής καταγωγής. Και οι Σκοπιανοί και οι Αλβανοί. Το θέμα ότι έγιναν γενίτσαροι, όχι όλοι, αλλά πολλοί εξ αυτών, και μισούν την Ελλάδα. Περισσότερο οι Σκοπιανοί παρά οι Αλβανοί. Φτάσαμε στο άλλο σημείο πλέον. Οι Σκοπιανοί να μισούν την Ελλάδα περισσότερο από ότι οι Αλβανοί. Του Ράμα. Γιατί άλλο αλβανικός λαός και άλλο ο Ράμα. Ο φίλος του Τσίπρα, ο φίλος του Μητσοτάκη, ο Τσίπρας. Πραγματικά είναι να απορρεί κανείς. Φυλακή έπρεπε να ήταν ο άνθρωπος αυτός. Ο Τσίπρας έπρεπε να ήταν φυλακή. Και για εσύ κάτι προδοσία με τη Μακεδονία, αλλά για τη συμπεριφορά του όταν διακυβέρνησε τον τόπο με το δημοψήφισμα. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά και ας πάμε στο μείζον θέμα των ημερών, που είναι οι δημοσκοπήσεις. Θα σας πω την αλήθεια. Και θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, με ένα απλό έτσι ερώτημα. Αφού είναι τόσο καλές οι δημοσκοπήσεις για τη Νέα Δημοκρατία και αφού τις δίνουν 35 πλέον τις 100, γιατί δεν πάει σε εκλογές τώρα? Τώρα να πάμε σε εκλογές, να δούμε κατά πόσο είναι αληθινές οι δημοσκοπήσεις, κατά πόσο είναι πειραγμένες. Γιατί αυτό που κάνουν εδώ και ένα χρόνο τα κανάλια, το κάνουν για να στηρίξουν το Μητσοτάκη. Τα κόμματα της κυρίας και του κυρίου Τσίπρα είναι δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι, στηρίζουν το Μητσοτάκη. Ανοίγει σαμπάνιες. Ανοίγει σαμπάνιες. Ο Μητσοτάκης ανοίγει σαμπάνιες, ο Τσίπρας καπνίζει πούρα και η άλλη κυρία πίνει ωραίο κρασάκι, λευκό κρασάκι σε ωραία μαγαζιά. Αυτό είναι το πολιτικό μας σύστημα. Αντί να ασχοληθούμε με την ακρίβεια, με προτάσεις για την παιδεία, την υγεία, την ασφάλεια, αντί να ασχοληθούμε με τα σοβαρά μείζωνα ζητήματα, ασχολούμαστε με τις δημοσκοπήσεις. Οι οποίες δημοσκοπήσεις έχουν μια αχίλιο πτέρνα, την οποία θα σας την πω τώρα. Έχω μπροστά μου τη λίστα των χρημάτων που έχουν πάρει οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Εκατομμύρια. Άμεσα ή έμεσα, εκατομμύρια ευρώ παίρνουν από το Μαξίμου οι εταιρείες δημοσκοπήσεων για να αυγατίζουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και να δημιουργούν εντυπώσεις. Ακούστε, η Προράτα πήρε 1 εκατομμύριο ευρώ από τη Νέα Δημοκρατία, το κράτος από την τσέπη μου, και τα έδωσα σε αυτούς, άμεσα ή έμεσα, με δουλίτσες. Η Pulse, Sky, περίπου 500 000 ευρώ. Αυτά είναι λεφτά που βρήκαμε, επαναλαμβάνω, από τη διάβια, που έχουν και άλλα που δεν μπορούμε να βρούμε. Η Kappa Research, 1.700.000 ευρώ. 1,7, επαναλαμβάνω, εκατομμύρια, μια εταιρεία από τη Νέα Δημοκρατία, το Μαξίμου τα λεφτά. Άλλες εταιρείες, 9 εκατομμύρια η μία, 9 εκατομμύρια.
2.440.000 άλλη εταιρεία από το Μαξίμου, εταιρείες δημοσκοπήσεων. 1.176.000 ευρώ, άλλη εταιρεία. 1.013.000 ευρώ, άλλη εταιρεία. Τι σημαίνει αυτό? Τριγωνικές σχέσεις. Το Μαξίμου πληρώνει, οι δημοσκόποι γράφουν. Τι γράφουν? Όλα εκεί τα στοιχεία που βολεύουν στο Μητσοτάκι. Εξαγοράζονται οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, έμεσα ή άμεσα. Τα είπα και στο Μέγκα, τα λέω παντού. Γι' αυτό και λέω δεν μας αγγίζουν οι δημοσκοπήσεις. Ξέρω τι είναι οι δημοσκοπήσεις. Τις φτιάχνουν για να δημιουργήσουν κλίμα γιατί βολεύει στη Νέα Δημοκρατία. Στον κύριο Μητσοτάκη, για κανέναν άλλο λόγο. Και γελάω όταν τα βλέπω. Δηλαδή, λέω πραγματικά, πόσο τενεκέδες περνάνε τους Έλληνες. Μα για πόσο τενεκέδες περνάνε τους Έλληνες. Απορώ. Πραγματικά απορώ. Και να σας πω και κάτι. Γιατί μιλάμε για τα καινούργια κόμματα. Όταν ένα κόμμα λέγεται καινούριο και συμπεριφέρεται ως, να μην πω τι, βρίζει όλους τους υπολείπους πλην του Μητσοτάκη, είναι δεκανίκη του. Δεν ακούς τίποτα. Ένα άλλο κόμμα, ο Τσίπρας, βγαίνει και λέει τίποτα. Το τίποτα λέει τίποτα. Και το τίποτα που θέλει να γίνει κάτι, απορώ πως κάποιοι τον ακολουθούν. Τον δίθεν αριστερό ή τους δίθεν άλλους τα υποκομματήρια που είναι δεκανίκη του Μητσοτάκη καθαρά και να μην ενωθεί ο πατριωτικός λόγος. Να μην ενώσουμε τις δυνάμεις των Ελλήνων απέναντι στο Μητσοτάκη. Και λέω, αντίπαλός μας εμάς είναι ο Μητσοτάκης, κανένας άλλος. Αδιαφορούμε για την ύπαρξή τους. Και εκεί θα συνεχίσουμε με μανία. Με αγώνα για το καλό της Ελλάδος. Και θέλετε απόδειξη γιατί η Νέα Δημοκρατία θέλει Μητσοτάκη? Σας διαβάζω γιατί η Νέα Δημοκρατία θέλει Τσίπρα. Και γιατί βολεύεται με την κυρία. Σε λίγο. Δεν το είπα εγώ. Για την κυρία, οι συγγενείς των Ντεμπών το είπαν, ότι ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου με το κόμμα της κυρίας. Όχι εγώ, όμως αλλά τι θέλω. Αλλά δεν μας είπα ακόμα ποιος έδινε λεφτά. Περιμένω γι' αυτό. Τώρα θα αντιμετωπίζεται ως πολιτικό πρόσωπο. Τέρμα τα κόμματα συμπόνιας. Τέρμα η χαροκαμένη μάνα και όλα αυτά. Έχασα εκεί φίλο 30 ετών. Έχω μια αγωγή εις βάρος μου 320.000 ευρώ και την αχαριστία δεν την αντέχω. Διαβάζω. Άδωνης Γεωργιάδης. Χαίρομαι που κατεβαίνει. Πάντα μου άρεσε ως πολιτικός αντίπαλος. Ο Αλέξης έχει μια ιδιαίτερη παρουσία. Ένα ξεχωριστό στυλ. Αναμφισβήτητα πολιτικό ταλέντο. Το σέβομαι ως αντίπαλο. Γιατί δεν είναι ποτέ μια ασήμαντη πολιτική παρουσία. Γι' αυτό πιστεύω ότι τελικά το ποσοστό του θα είναι υψηλότερο από όσοι πολλοί περιμένουν. Ωστόσο υπάρχει κάτι που προκαλεί εντύπωση. Εντάξει. Τα δικά του. Άδωνης Γεωργιάδης. Επιλογή αντιπάλων. Γιατί? Γιατί έτσι βολεύονται. Τους θέλουν ελεγχόμενους. Όταν ελέγχεις κάποιον και είσαι ισχυρός, έχεις το κρίμα. Θέλεις κάποιον ανίσχυρο αντίπαλο. Κάποιον ελεγχόμενο. Αυτούς θέλουν. Αυτούς τους, τα ευκολάκια. Γιατί στα δυσκολάκια της ελληνικής λύσης δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Γιατί είμαστε οι μόνοι που τα βάζουμε με όλους. Και όλοι τα βάζουν μαζί μας. Αυτό το θυμάστε.

Πάμε τώρα στην αλήθεια για τα κόκκινα δάνεια. Θα ακούσετε πράγματα που δεν έχετε ακούσει πουθενά αλλού. Είμαι ο μόνος που τα λέω, ο μόνος που φωνάζω. Ο Τσίπρας δημιούργησε τα φανς μαζί με το Μητσοτάκη και το Πασόκ, τον Ανδρουλάκη. Γεννηματά παλιότερα και πιο πριν, ο γνωστός Παπαδρέου. Για να πάρουν τα σπίτια των Ελλήνων. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Ζούμε στην τυραννία της διαφάνειας. Ζητάνε διαφάνεια από τους Έλληνες, τους ελέγχουν από τα πόσα χρήματα έχουν, πόσα χρήματα ξοδεύουν, τι πληρώνουν, τι δεν πληρώνουν, η υπερφορολόγηση και η τυραννία, οι τύρανοι που λέγονται Μαξίμου και η ελίτ, καλοπερνάνε. Ούτε έλεγχο έχουν, ούτε διαφάνεια και είναι βουτυγμένοι στη διαφθορά. Ατιμωρησία παντού, ακαταδίωκτα. Λέω ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια. Ο μόνος που τα λέει. Ακούστε τώρα. Με το πρόγραμμα Ηρακλής που έκανε η Νέα Δημοκρατία, οι συστημικές τράπεζες Eurobank, Αλφα και Πειραιώς δημιούργησαν εταιρείες ειδικού σκοπού. Ακούστε, εταιρείες ειδικού σκοπού. Τράπεζα, δάνεια, έτσι, τοκογλυφία, νόμιμη, αναβαλλόμενος φόρος, δεν πληρώναν τίποτα, τίποτα, τίποτα. Όλα χαριστικά στις τράπεζες. Ανακεφαλαιοποίηση χρήματα των Ελλήνων. Κανείς δεν ξέρει πώς θα δώσαμε, αλλά είναι 100 δις, αλλά 120 δις για να υπάρχουν οι τράπεζες. Πάμε πολύ ωραία. Μεταφέροντας αυτές τις εταιρείες ειδικού σκοπού, ομόλογα μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Μεσαίας και χαμηλής. Έκαναν λοιπόν τις εταιρείες. Και τις εταιρείες. Θα σας πω λοιπόν πώς λειτουργεί το καρτέλ των φανς των τραπεζών και πώς παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων. Μόνο εμείς το κάνουμε αυτό. Κανένας άλλος. Προέκυψαν οι εταιρείες. Cairo Mets, Phoenix Vega Mets, Sunrise Mets και Galaxy Cosmos Mets με έδρα την Κύπρο. Μπάρβο. Δηλαδή οι ελληνικές τράπεζες έχουν τα χρήματα των Ελλήνων στις τσέπες τους, τα δάνειά τους, τους έχουμε δώσει και αναβαλλόμενο φόρο δισεκατομμύρια ευρώ, ανακεφαλαιοποιήσαμε κιόλας και κάνουν εταιρείες με έδρα την Κύπρο. Μάλιστα. Στις εταιρείες αυτές μεταβιβάστηκαν οι ομολογίες Mezzanine και Junior Notes, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Τα μετάφεραν εκεί. Νέο πλαίσιο, λέει, διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Λόγω της μετοχικής συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις τράπεζες από τις ανακεφαλαιοποιήσεις της περίοδου 13-15, νουδού, έτσι, το τούχου σου απέκτησε αυτόματα συμμετοχή και στις εταιρείες ΜΕΤΣ. Όπα, εδώ αρχίζει και χοντρένει το πράγμα. Με το νόμο 5131 του 24, το τούχου σου απορροφήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας στο γνωστό υπερταμείο. Αποτέλεσμα, το υπερταμείο πλέον διατηρεί άμεση μετοχική και κεφαλογική σχέση με τις εταιρείες ΜΕΤΣ. Τα ποσοστά συμμετοχής του είναι 27% στη Phoenix Vega Mets, 27% στη Sunrise Mets, 8,9% στην Galaxy Cosmos, 1,40% στην Cairo Mets. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Αρχίζουν να γίνονται ερωτηματικά. Δηλαδή, είχαμε τις τράπεζες που είχαν πρόβλημα, τις ανακεφαλαιοποίησαμε δικά μας λεφτά. Έδωσε το Πασόκ αναβαλλόμενο φόρο, εφήρμοσε ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης καραντί, δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ. Παίρνουν δισεκατομμύρια, περίπου 5 δις το χρόνο από προμήθειες, τραπεζικές συναλλαγές που μας υποχρεώνει η κυβέρνηση να τις κάνουμε έτσι ενώ να τις κάνουμε αλλιώς. Πληρώνουμε και από εκεί λεφτά. Και τα οικονομικά εφέλη που είχε το τούχου σου από τη συμμετοχή του στην εν λόγω εταιρεία την περίοδο 22-24. Πού είναι? Έβγαλαν και λεφτά. Δεν είναι μόνο ότι τους στήριξαμε. Βγάζουν λεφτά τοκογλυφικά από εμάς. Λέω λοιπόν, εδώ δεν είναι ένα ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξης. Το είπαμε στη Βουλή για το πώς συμβαδίζεται και συμβιβάζεται η μετεξέλιξη του υπερταμείου σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο με τη συμμετοχή του σε εταιρείες που συνδέονται με τη διαχείριση κόκκινων δανείων και την πίεση προς τον διανελήπτη να πληρώσει τα δάνειά του όταν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Ο Τσίπρας, ο αποτυχημένος αυτός πολιτικός, άεργος μαζί με τον Μητσοτάκη και τον Ανδρουλάκη, κατέστρεψαν οικονομικά τα κόμματά τους. Ο Τσίπρας είχε ένα ραδιόφωνο, είχε μια εφημερίδα και δεν μπορούσε να το κουμαντάρει. Τα έκλεισε το κόκκινο, άνεργοι, δεν πληρώνονταν οι άνθρωποι, τους είχαν απλήρωτους, οι ασφαλιστικές φορές δεν πληρώνανε,
χρωστούν από εδώ και από εκεί, δεξιά και αριστερά. Και αυτοί κυβερνούν την Ελλάδα, οι αποτυχημένοι. Γι' αυτό λέω το δίλημα είναι αποτυχημένοι και πετυχημένοι. Η κυβερνητική ρητορική περί αναπτύξεως έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες Έλληνες. Οι οποίοι έχουν πληρώσει 100 ευρώ, έχουν πάρει ένα δάνειο 100 ευρώ. Έχουν πληρώσει 100 ευρώ συν 50 ευρώ τόκους και χρωστάνε άλλα κανένα 50. Το κοκλειφί ανώμημοι να του πάρουν τα σπίτια με το ζόρι. Έχουν πάρει τα funds από 1 έως 5% της αξίας του κεφαλαίου τα δάνεια και απαιτούν από τον πολίτη να πληρώσει στο 200-300% τα δάνεια. Τα funds. Στα οποία funds, όπως έχω αποκαλύψει ο μόνος με στη Βουλή και σε εκπομπή, κρύβονται πολιτικοί από πίσω. Ναι, πολιτικοί. Μεγαλοστελέχη τραπεζών. Οι ίδιοι άνθρωποι γίνονται δισεκατομμυρίουχοι, οι βιλάρες που χτίζονται, από πού χτίζονται, τα σκάφη που υπάρχουν, από πού τα βρήκανε. Βλέπεις ανθρώπους που δεν είχαν πού την κεφαλή κλείνε, προσκολήθηκαν στο δημόσιο ταμείο και οικονομάνε, όπως η εταιρεία δημοσκοπήσεων. 9 εκατομμύρια ευρώ σε μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. 9 εκατομμύρια ευρώ δουλειές από το Μαξίμου. Για ποιο λόγο? Τα μαζέψαμε όλα τα χρήματα μαζί, είναι περίπου 20 εκατομμύρια. Και αυτά που βρήκαμε. Γιατί υπάρχουν και άλλα που δεν βρήκαμε. Υπολογίζονται 100-120 εκατομμύρια σε εταιρείες δημοσκοπήσεων χρήματα που θα μπορούσε να τα δώσει στον συνταξιούχο, να τα δώσει στον μισθωτό. Αλλά πώς θα ευλόγουν το Μητσοτάκη, πώς θα πηγαίνει ο Άδωνης στη Θέρμη στο κέντρο υγείας και το λέει και ο απίστευτος τύπος. Χαίρομαι που σε βλέπω, ένας παππούς 90 χρονών. Με κάτι τύπους η Ελλάδα αυτές εδώ. Ποιο κέντρο υγείας σου έκανε, με τα λεφτά του τα έκανε. Σε κλέβει από την τσέπη και τα δίνει όπου θέλει. Και πετάει και ένα ψαροκόκαλο, σου κάνει ένα κέντρο υγείας και ένα επίδομα. Μα δεν τρέπεστε πραγματικά, κάποιοι δεν τρέπεστε παιδιά, δεν έχετε εγγόνια, δεν έχετε. Την Ελλάδα δεν τη σκέφτεστε. Δεν θέλετε να δείτε, μην βλέπετε, μην σώσετε και δείτε ποτέ. Πόσο θα πάμε πιο χαμηλά. Να σε ξεφτελίζει, να κάνει ρόμπα οράμα. Και να μην απαντάς. Να σε ξεφτελίζει όλοι εφήλιος. Να έχουμε γίνει παρίας. Και να λες έχουμε καλή κυβέρνηση. Ποια καλή κυβέρνηση? Αυτοί μοιράζουν εκατομμύρια ευρώ σε κολλητούς και φίλους. Δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν το ελεκτικό συνέδριο βγαίνει και σου λέει ευθέως ότι το 70% των κονδυλίων που δόθηκαν έδιναν με αναθέσεις. Να οι αναθέσεις. Τι κάνει το Μαξίμου? Λέει στον Κώστα που είναι δήμαρχος σε ένα δήμο στην Αθήνα. Αδερφέ, για να μην φέρομαι εγώ ίδιος, θα σου δώσω χρήματα για την τουριστική προβολή του δήμου σου. Κάνε μια έρευνα εκεί πέρα στην εταιρεία στους δικούς μας. Πόσα λεφτά, πάρε 200 χιλιάρια και δώσε 100 στην εταιρεία. Το ίδιο και στην περιφέρεια. Το ίδιο και σε άλλες δήμους. Αυτό κάνουνε. Τριγωνικές συναλλαγές για να κάνουν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων να τρώνε χρυσά κουτάλια, να είναι πάμπλουτοι όλοι οι δημοσκόποι και ο λίγος λαός να πεινάει. Η τυραννία της διαφάνειας. Αυτό είναι το πολίτευμά μας. Μόνο για τους πολίτες όμως. Όχι για τους πολιτικούς. Όχι για τους ολιγάρχες, όχι για τα καρτέλ. Αυτά κατά τελειώνει η ιστορία.

0: Θέλω όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή να είστε ενήμεροι. Θέλω να σας δείξω, φίλες και φίλοι, ποια είναι τα κουμπιά του πλανήτη. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα σημεία όπου αν τα πατήσεις, ο πλανήτης αρχίζει και καταραίει. Ποια είναι τα σημεία που αν τα απομονώσεις, αρχίζει και γίνονται ρογμές στην παγκόσμια οικονομία, στην παγκόσμια κοινότητα. Είναι συγκεκριμένα κουμπιά και πόρτες, έτσι αποκαλούν διεθνώς, που πρέπει οι Αμερικανοί αλλά και οι άλλες υπερδυνάμεις να μπορούν να ελέγχουν.
1: Αν το παγκόσμιο εμπόριο σταματούσε αύριο, δεν θα ήταν λόγω πολέμου. Θα ήταν επειδή μόνο λίγες χώρες ελέγχουν τα σημεία συμφόρησης του κόσμου. Πρώτον, η Αίγυπτος. Μπλοκάρεται τη διόρυγα του Σουέζ και το 12% του παγκόσμιου εμπορίου παγώνει αμέσως. Στη συνέχεια, το Ιράν. Κλείστε τα στενά του Ορμούζ και το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου εξαφανίζεται εν μία νυχτή. Μετά η Μαλαισία. Διαταράξτε τα στενά της και το εμπόριο Ασίας-Ευρώπης καταραίει. Τώρα ο Παναμάς. Κλείστε τη διόρυγα του Παναμά και τα έξοδα αποστολής εκρήγνεται παγκοσμίως. Και τέλος, η Τουρκία. Ελέγξτε τον Βόσπορο και η ροή ενέργειας της Ευρώπης βρίσκεται σε κίνδυνο. Αυτές οι χώρες δεν χρειάζονται στρατούς, ελέγχουν τους διακόπτες του παγκόσμιου εμπορίου. Και γι' αυτό η γεωγραφία είναι πραγματική δύναμη.
0: Όπως καταλάβατε λοιπόν, η Τουρκία είναι ένα κουμπί, ένα κλειδί, ένα μήλον της έρηδος για τις παγκόσμιες δυνάμεις. Για την Κίνα λόγω του δρόμου του μεταξιού, για τη Ρωσία λόγω του δρόμου από τα Δαρδανέλια, για την Αμερική λόγω του ελέγχου των Δαρδανελίων στο υπογάστρο της Ρωσίας και για την Ευρώπη λόγω της ενέργειας. Γιατί από εκεί περνάει ο Turk Stream. Είναι αυτό που θα μας επέτρεψαν οι Αμερικανοί να κάνουμε τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη με τη Ρωσία, ενώ επέτρεψαν την Τουρκία να φέρνει δίθεν αγωγό από τα Αζερβαϊτζάν, τον οποίο τον διοχετεύει από το ρωσικό φυσικό αέριο για να βολεύεται η Τουρκία και να πληρώνει η Ελλάδα πανάκριβα το φυσικό αέριο στους Τούρκους, να παίρνουν λεφτά οι Τούρκοι, οι Αζερβαϊτζανοί και 600% πιο ακριβά ο Έλληνας πολίτης. Αυτά γιατί είχαμε κυβερνήσει σαν τον Σαμαρά, είχαμε κυβερνήσει σαν τον Τσίπρα, σαν αυτόν τον τύπο τον απίστευτο, τον απίθανο που θέλει να γίνει ξανά, ξέρω εγώ, το υλικό κατεδάφιση θέλει να ξαναγίνει καινούργια πολυκατοικία. Δεν γίνεται, ρε μεγάλε. Δεν γίνεται. Το παρελθόν είναι παρελθόν και είναι γκριζαρισμένο, μαυρισμένο. Και τα άλλα υποκομματίδια των ασχέτων που γέμισε η Ελλάδα, που δεν έχουν διαβάσει ούτε μια σελίδα βιβλίου, του Βαρεπινίτη, των Θανατοπινητών, τις άλλες μεσπλαστές υπογραφές, τις άλλες κυρίας. Μιλάμε για παράκρουση, παράνοια. Παράνοια. Δεν είναι χώρα αυτή έτσι όπως την κράτησανε. Ο κάθε φεδρός και φελός θα κάνει κόμμα. Δεν έχει ως τον εαυτό του, δεν βγάζει 5-10 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα το χρόνο ως μισθό και θέλει να γίνει πρόεδρος και πρωθυπουργός. Ο ένας είχε 700 ευρώ εισόδημα το χρόνο, έμεινε με τον μπαμπά και τη μαμά, τώρα είναι βαρυπινίτη σε μας περιπτώσει. Η άλλη με τη γιαγιά με 3.000 ευρώ το χρόνο εισόδημα είχε και από την άλλη θέλουν να μας πείσουν ότι όλα καλά καμωμένα είναι. Σοβαρά μιλάμε τώρα και να μας κυβερνήσουν να γίνουν πρωθυπουργοί. Λίγη ευφυΐα θέλει, όχι ιδιαίτερη, λίγη.

0: για να καταλάβετε πόσο εύκολα λένε ψέματα ευθαρσώς για τον Τσίπρα, ο υπουργός του είναι αυτός.
1: Δικό μας το νόμο το 15, εκτός ότι επέτρεπε στα fans και στους services να μπορούν να κάνουν τους φιλιασμούς, είχε και δικλείδες.
2: Ο αρχηγός σας είπε για προστασία της προστατικής οριζόντιο, θα είναι αυτό.
1: Όχι, νομίζω μπορεί να έχει κάποιους περιμέτρους.
0: Με δικό μας νόμο, λέει ο Τσακαλώτος, έγιναν οι πληστηριασμοί ηλεκτρονικοί από τα fans. Και βγαίνει ο Τσίπρας, του Τσίπρα νόμος. Και βγαίνει ο Τσίπρας τώρα και καταγγείλει τα φανς. Μιλάμε για υποκρισία, παιδιά. Μιλάμε για επαγγελματίες ψεύτες. Φαίνεται από τη φυσιογνωμία τους. Δείτε τους. Σας λένε ψέματα κατάμουτρα. Όπως ο Μητσοτάκης που είχε 214 εκατομμύρια χρέος, ανέλαβε ο ίδιος, παρέλαβε το 19, από το 16-15 που δεν έγινε ο πρόεδρος, και τώρα είναι το 600 εκατομμύρια. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Ξαναβάλτονα.
1: Δικό μας το νόμο το 15, εκτός ότι επέτρεπε στα fans και στους services να μπορούν να κάνουν τους φιλιασμούς, είχε και δικλείδες.
2: Ο αρχηγός σας είπε για προστασία της προστατικής οριζόντιο, θα είναι αυτό.
1: Όχι, νομίζω μπορεί να έχει κάποιους περιμέτρους.
0: Δεν βγαίνει άκρη, παιδιά, με αυτούς. Πραγματικά δεν μπορώ να βγάλω άκρη με αυτούς. Δεν γίνεται. Δώσ' μου αν μπορείς να βρεις το Μητσοτάκη στο 214 εκατομμύρια που έλεγε. Μπορώ να το βρεις και το σημείο μόνο. Έλεγε όταν ανέλαβε την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας ότι στο συνέδριο θα πει 214 εκατομμύρια είναι πολλά. Πρέπει να το μειώσουμε το χρέος. Και το έχει κάνει 600 εκατομμύρια. Ο αποτυχημένος που θέλει να είναι πρωθυπουργός. Η αποτυχημένη που θέλει να είναι πρωθυπουργή.
3: Η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει συνολικά χρέη 214 εκατομμυρίων ευρώ. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι χρέη.
0: Έλα εδώ. Αυτοί λοιπόν οι τύποι σας κυβερνάνε με τα ψέματά τους. Φταίνε αυτοί που σας λένε ψέματα ή φταίτε εσείς που τους πιστεύετε συνέχεια. Εξηγήστε μου εσύ το λόγο. Φταίνε αυτοί που λένε ψέματα ή φταίτε εσείς που τους ανέχεστε και καταπίετε τα ψέματά τους. Σου λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Σπύρος, θα σας κάνω υδροπλάνα σε όλη την Ελλάδα από το 21, 20, 21, 22, 23. Το βούλωσε πλέον, δεν ξαναμιλήσει αυτό. Δεν έγινε ποτέ. Σας έχει πει, σας έχει αναδιάσει τόσα ψέματα ο άνθρωπος αυτός και οι άνθρωποι αυτοί που τους πιστεύετε κιόλας. Και ας το ξαναπώ, για να τελειώνει η ιστορία, το δίλημα είναι αποτυχημένοι, πετυχημένοι, τεμπέληδες και εργατικοί. Αυτό θα είναι το δίλημα των εκλογών.

0: Ήμουν σε ένα κανάλι και μου λέει ο δημοσιογράφος, και με τα Σκόπια τι θα κάνετε, δηλαδή εσείς πώς το τόλισε το θέμα, θα παραδιάσετε διεθνή συμφωνία? Και έπεσα την καρέκλα μου. Για να καταλάβετε τα ψέματά τους, δεν υπάρχει διεθνή συμφωνία, είναι διμερή συμφωνία. Υποκέλυφος διεθνές. Το έκανε ο Κοτζιάς με τον Τσίπρα για να προδώσει τη Μακεδονία, εύπεπτο και εύληπτον. Αυτό για τους χαχόλους. Εμείς δεν είμαστε χαχόλοι στην ελληνική λύση. Τους παραμυτζατζίδες, ξέρουμε τι τους κάνουμε. Αλλά το να βγαίνει ο τύπος που αισθάνει τον πρόεδρο, να μην πω κανένα κουβέντα, που βρώμισε τη λέξη Ελλάς, ο Τσίπρας, και να παριστάνει τον Παπανδρέου από εξέδρας, μου γυρίζει το μυαλό. Δείτε λοιπόν τι έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ένα βίντεο του 1994 για τα Σκόπια. Μπας και σας ξυπνήσω και καταλάβετε ότι ο Τσίπρας είναι το καλύτερο δεκανίκι του Μητσοτάκη, γιατί αυτός τον επέλεξε, αυτός τον έντεπεξε με την αδερφή του, την Τρόπα Μπακογιάννη.
1: Τα Σκόπια δεν μπορούν να επιζήσουν οικονομικά χωρίς την Ελλάδα, αν δεν το θέλει η Ελλάδα. Όσες αναγνωρίσεις και αν υπάρξουν. Και είναι ένα μήνυμα που στέλνουμε σαφώς στον κύριο Γκριγόροφ. Η Ελλάδα επίσης δεν πρόκειται να αναγνωρίσει τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία ή παράγωγά του. Ήταν η ευθύνη, ο λόγος μας προς το λαό και ψηφιστήκαμε με βάση αυτή τη θέση. Δεν την αποσύρουμε. Αυτό που λογικά προτάσατε είναι να δοθούν από μέρος των Σκοπίων έμπρακτα και αξιόπιστα δείγματα. Δείγματα από τα οποία να προκύπτει η δική τους επιθυμία να πάψουν να αποτελούν παράγοντα αστάθεια στην περιοχή. Ή θα υπάρξει επίσημη αποδοχή, επανάληψη του διαλόγου στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, ή δεν θα υπάρξει διαπραγμάτευση.
0: Αντιγραφέα του Ανδρέα Παπανδρέου και των υπολείπων Τσίπρα, είδες τι έλεγε? Ας πει ένας πολιτικός αρχηγός σήμερα στο κοινοβούλιο ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Δεν το πει κανένας, δεν τολμάει. Μόνο εγώ το έχω πει. Μόνο εγώ. Ούτε οι άλλοι εκεί του Βαρυπινή, τη Σπαρτιάτε που λέγονται Μικονιάτε, ούτε οι υπόλοιποι εξαφανισμένοι, θρησκόλοιποι, θρησκευτικοί κτλ. Τι πήγατε και ψηφίσατε, ρε παιδιά? Τι πήγατε και ψηφίσατε, ρε παιδιά? Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρουσία σας εδώ, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης.
1: Κάτι μπορώ να κάνω ένα μικρό σχόλιο γιατί σας έλεγα προηγουμένως.
0: Με την κυρία Αξιόγλου.
1: Όχι, για εκείνη την αθλειότητα που έγινε στην Καλαμάτα, το τέρας.
2: Α, για το. Γυναικοκτονία, λέτε.
1: Πριν 1,5 χρόνο ήμουν εδώ και σας είχα πει ότι αν δεν επιβληθούν σοβαρές ποινές, θα έχουμε συνέχιση του δυστυχώς αυτού των πραγμάτων. Αισθάνομαι πολύ άσχημα. Δηλαδή τώρα 40 μαχαιριές να ξεσκίζει τη σέρκα της γυναίκας σου για οποιοδήποτε λόγο, έτσι. Αυτό το τέρας, ξέρετε τι ποινή θα πάρει. Ισόβια. Και θα βγει σε 15 χρόνια έξω. Όταν είχα πει λοιπόν ότι εμείς θα κόψουμε χέρια όποιο ακουμπάει η γυναίκα, τη μάνα μας, την αδερφή μας, την ξαδέρφη μας, είναι αδιανόητο. Και δεν είναι μοναδική, έτσι. Υπάρχουν πολλά τέτοια συμβάντα. Και η πολιτεία πρέπει τώρα αυτά τα panic button και τα λοιπά που είναι τα κουμπιά, αυτά είναι παραμύθια, ξέρετε. Το πώς ζει μια γυναίκα κάτω από αυτή τη βία δεν την ξέρει κανένας μας. Γιατί εξέφρασε απορία και έχει απόλυτο δίκιο. Πολιτεία. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα πολιτεία. Είναι φοβισμένες οι γυναίκες. Φοβούνται τη βία και είναι και χειριστικοί οι περισσότεροι.
0: Πρέπει να γίνει.
1: Σας είπα, να ξέρει ο τύπος αυτός ότι δεν θα ξαναδεί ήλιο.
0: Τι νοητή,
1: τώρα ξέρει,
0: όταν
1: θα μπει, ακούστε σε
0: πατέρα. Φάει σόβια, λένε να κάθεσαι
1: 55. Ακριβώς, 55 χρόνια θα είναι έξω. 40 δεν είναι τώρα, 45. Σε 60 θα είναι έξω. Να μην ξαναβγεί έξω ποτέ. Δύο παιδιά με υπνοτικό και σκοτώνει τη μάνα του. Αυτά τα παιδιά πώς θα ζήσουν.
0: Πρέπει να αλλάξει ο ποινικός κώδικας.
1: Εύκολο είναι. Εύκολο είναι. Στο φέρνει φλωρίδη τόσα και τόσα. Τόσα και τόσα φέρνει ο φλωρίδη για συγκαλύψει στα πέντατρο κτλ. Ναι. Δεν μπορεί να φέρει κάτι για τη μάνα μα, την αδερφή μα.
0: Αυτό λέω, ειδικά για τι γυναικοκτονίε.
1: Ειδικά για τι γυναικοκτονίε.
2: Άρα τον όρο γυναικοκτονία τον αναγνωρίζετε
1: εσεί. Δεν μπαίνω εγώ τι λέξει. Για αυτό
2: είναι,
1: έχω πει και άλλη φορά.
2: Νομικό σημαντικό.
1: Δεν υπάρχουν καλέ και κακέ λέξει. Υπάρχουν κακέ πράξει ή κακά μυαλά. Λέω λοιπόν ότι έχουν μια ιδεχτή πράξη. Είναι τέρα αυτό που σκότωσε τη γυναίκα. Είναι τέρα αυτό που δένει τη γυναίκα του. Είναι τέρα αυτό που εκβιάζει, βιάζει, βιοπραγεί εντό γυναίκα.
2: Άρα η πρότασή σα είναι ο νόμο σε περίπτωση γυναικών.
1: Να μην ξαναβγεί ποτέ από τη φυλακή. Γιατί σημαίνει.

0: κυβερνώ υπέρ των ανθρώπων. Όχι υπέρ των σχημάτων, της θεωρίας και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Αλλά, δηλαδή αυτός που είναι 40 χρονών να πεθάνει στη φυλακή.
0: Δεν με ενδιαφέρει, ναι. Να μην ξαναβγεί. Να βέβαια λένε από εικόνα λήψη πίσω. Βέβαια λένε οικόλυπτε.
1: Μην κάνουμε εμεί του νόμου.
0: Όχι, δεν είναι. Όχι. Συγγνώμη. Εγώ εκλέγομαι από τον ελληνικό λαό για να νομοθετώ.
1: Πες ότι ζει με 80.
0: Εκλέγεται η ελληνική λύση για αυτό.
1: 40 χρόνια.
0: Και γι' αυτό θέλει να κυβερνήσει η ελληνική λύση. Ναι, γιατί 40 χρόνια έδερνε, βίαζε, σκότωνε, χτυπούσε μια γυναίκα. Ναι, δεν θα ξαναβγεί έξω. Συγγνώμη για την ένταση.
1: Πρέπει να αλλάξει ο νόμο και
0: με δύο παιδιά τώρα.
1: Του βιασμού.
0: Έχει δει άνθρωπο να δίνει παιδιά στα παιδιά του προτικό για να σκοτώσει τη γυναίκα του.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά.
0: Σε παρακαλώ. Το τέρα.
1: Και για του βιαστέ.
0: Για όλου. Δεν θα ξαναβγουν έξω. Όποιο ακουμπάει γυναίκα, όποιο βιοπραγεί εναντίον τη γυναίκα, δεν θα ξαναδεί ήλιο. Το έχω πει και άλλη φορά.
2: Άρα είστε αντίθετοι με τον Γιωτόπουλο που αποφυλακίστηκε.
0: Γιατί αποφυλακιστή. Δεν αναφέρεσαι ζωέ.
2: Ναι, όχι, αποφυλακίστηκε.
0: Μα εκμεταλλεύτηκε την ευεργετική διάταξη του νόμου. Αυτό εκμεταλλεύονται όλοι του. Είτε ο Γιωτόπουλο, είτε ο Βελόπουλο, είτε όλα στην Καλαμάτα. Πείραξε γυναίκα. Χτυπά γυναίκα. Με ποιο δικαίωμα. Με ποιο δικαίωμα, ποιο είναι το δικαίωμα.
1: Λέτε, τώρα πρέπει να γίνει το ίδιο αυστηρό ο νόμο τότε και για του παιδεραστέ.
0: Το έχω πει. Χημικό ευνοχισμό και δεν ξαναβλέπουν ήλιο. Χημικό ευνοχισμό. Γιατί εγώ λέω κάποια άλλα πράγματα που εδώ ανταφραμώσει στην Ευρώπη έτσι κι αλλιώς. Άρα, χημικό ευνοχισμό και δεν ξαναβλέπει ήλιο. Τέλο. Όποιο ακουμπάει παιδάκια και γυναίκε. Δεν θα ξαναβλέπει ήλιο με την ελληνική λύση. Επειδή έχω δει παλαιότερα στο περιβάλλον μου.
1: Αυτό. Μπορεί να γίνει νόμος αυτό.
0: Βεβαιότητα. Ισόβια. Τέλος.
1: Στην Ευρώπη να ισχύσει αυτό το.
0: Ισόβια.
1: Όχι το ισόβιο, όταν λέμε ισόβια να πεθαίνει στη φυλακή πάνω από 40 χρόνια. 50.
0: Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Και η Ευρώπη έφτασε εδώ και έχει εκπέσει. Γι' αυτό λόγο και μόνο. Γιατί μπαίνουν 10 χρόνια, βγαίνουν έξω. Μπαίνουν 20 χρόνια, βγαίνουν έξω. Ξανακάνουν τα ίδια.
1: Και πού ισχύουν όμως αυτά.
0: Στην Αμερική και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ο παιδόφιλος μπορεί να είναι και 60 χρόνια μέσα.
0: Βεβαιότατα. Υπάρχει ο χημικός ευνοχισμός, υπάρχει και θανατική ποινή εκεί, έτσι, σε μερικές πολιτείες. Εγώ δεν πάω τόσο εκεί, γιατί η Ευρώπη. Η Ευρώπη, η Ευρώπη, η Ευρώπη. Λοιπόν, βλέπουμε που πάει η Ευρώπη και η Ευρώπη με την καθοδήγηση μικρών ηγετών δεν υπάρχει ένας Ντεγκόλ.
1: Τι θα γίνουμε εδώ πέρα όμως, θα γίνουμε. Πώς να σου πω, θα γίνουμε.
0: Ποια ποινή θα έλεγε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σε ένα κτίνος που δέρνει μια γυναίκα και τη σκοτώνει, του αξίζει.
1: Εγώ δεν είμαι νομοθέτης, κύριε.
0: Επειδή είμαι το λέω.
1: Εσείς είστε νομοθέτης.
0: Επειδή νομοθετούμε και θα κυβερνήσουμε, θα νομοθετήσουμε.
1: Θέλω να πω, θα γίνουμε έτσι μια χώρα που δεν θα έχει ένα κράτος που θα αναγνωρίζει στον άνθρωπο.
0: Το δικαίωμα να δέρνει γυναίκα και σκοτώνει.
1: Όχι να δέρνει. Ότι αυτά έχουν κάποια χρόνια μεταμέλειας.
0: Δεν υπάρχει μεταμέλεια εδώ. Σκότωσε, αφαίρεσε ζωή. Μπροστά στα παιδιά σου έδρασε τη γυναίκα σου. Τα παιδιά αυτά.
1: Δηλαδή αυτό μετά από 20 χρόνια.
0: Ξέρετε ποια είναι. Όχι. Ακούστε λίγο. Ποια είναι η δική μου αίσθηση. Ότι αυτά τα παιδιά που έβλεπαν καθημερινά το φαινόμενο τη βία του άνδρα πάνω στη γυναίκα. Έτσι. Το έβλεπαν. Το ένιωθαν. Αυτά τα παιδιά, ξέρετε τι ψυχοσύνθεση έχουν, κύριε Χασαπόπουλε. Το έχουμε καταλάβει.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
2: Ότι δεν είναι μια γυναίκα. Τα εγκλήματα το έχουμε πει.
0: Λοιπόν, οι δεχθές έγκλημα είναι και για την ψυχία, για το παιδί.
1: Λέγαμε ότι αυτή η γυναίκα δεν έχει γονείς. Αυτή η γυναίκα που σκοτώθηκε δεν έχει γονείς.
0: Έχει παιδιά
1: όμως. Όχι, θέλω να πω και τα παιδιά τους.
0: Πού θα πάνε.
2: Τώρα δεν θα έχουν
1: γονείς. Δεν θα έχουν γονείς.
2: Πάλι, πάλι την ίδια μοίρα.
0: Σε ίδρυμα.
1: Αυτό είναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Άρα λοιπόν αυτό που λέει η ελληνική λύση είναι ξεκάθαρο. Δεν θα πειράζει κανένας τη γυναίκα. Είτε μάνα μας, είτε αδερφή μας. Όποιος την ακουμπάει, φυλακή και ισόβια. Τέλος.
2: Τώρα πάμε στα πολιτικά, γιατί ξεκινήσαμε από το κοινωνικό, βέβαια είναι πολύ σημαντικό θέμα. Πώς είδατε το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αρχικά πώς είδατε το όνομα,
0: πώς το ακούσατε. Αστυνομία.
2: Δεν είναι ελληνική αστυνομία.
0: Ελλάς δεν είναι.
1: Και αριστερή συμπαράταξη.
0: Κοιτάξτε, θέλω να κάνω ένα σχόλιο μόνο. Όταν παίρνεις ένα όνομα σύμβολο που λέγεται Ελλάς, έτσι, ως έννοια, και έχεις προδώσει τη Μακεδονία, τότε δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Τέλος. Το Ελλάς είναι πολύ ιερό για να το αμαυρώνεις. Το Ελλάς είναι πολύ μεγάλο σύμβολο για να το κυλιδώνεις. Ο προδότης Μακεδονίας δεν δικαιούται να ομιλεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Ο άνθρωπος που από τους Αμερικανούς κανακεύτηκε καλά, τον ηγάπησε η κυρία Μπακογιάννη, με την προτροπή της κυρίας Μπακογιάννη ψηφίστηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης ως άνθρωπος υπεύθυνος των αμερικανικών συμφερόντων στα Δυτικά Βαλκάνια. Να μου μιλάει για αριστερά, το αφήνω εδώ, σταματάω και δεν θέλω να σχολιάσω.
1: Μήπως το ελληνική το έβαλε για αυτό το λόγο. Επειδή ακριβώς έχει πρόβλημα.
0: Τότε να ψηφίσουν Ελλής οι Έλληνες και όχι Ελλάς.
1: Τι να ψηφίσουν?
0: Ελλής. Ελληνική λύση.
1: Α.
0: Το κάνουμε κι εμείς Ελλής. Μα ναι, εντάξει. Είχε πάρει και την πηξίδα, ξέρετε, από την ελληνική λύση. Το παράτησε, αλλά το έκανε. Έβγαλε την πηξίδα.
1: Ήταν αλλού.
0: Όχι, ήταν το μανιφέστο του. Δεν ήταν αλλού. Η δικιά μου ήταν η πηξίδα. Την είχαμε καθιδρύσει στο αεροπάγο εμείς. Ως πηξίδα.
1: Πότε?
0: Το 16.
2: Εντάξει,
0: κατοχυρωμένο στον αεροπάγο, σας λέω είναι.

0: Σύμβολο του κόμματος, η πηξίδα.
1: Ναι.
0: Και το πήρε.
2: Θυμάστε ποιο βιβλίο ήταν η πηξίδα, ε?
0: Ναι.
2: Θα θυμάστε.
0: Λέμε ότι είμαι μεγάλο σαν και εσένα.
2: Ναι.
1: Πάντως πατριώτης δεν είστε πριν. Μόνο οι δεξιοί, δικαιούται να είναι και οι αριστεροί.
0: Εγώ καταρχάς μισό λεπτό, μου είπα ότι είμαι πατριώτης, εγώ ο δεξιός. Δεν υπάρχουν δεξιοί και αριστεροί για μας.
1: Προφανώς γι' αυτό.
0: Ξέρει ο Ιορδάνης από που προέρχομαι. Δεν έχω καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και δεν είχα ποτέ μου σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Παρά τα εφιλογήματα που κυκλοφορούν, το ότι έχω φίλους και γνωστούς νεοδημοκράτες, ναι. Αλλά για μένα δεν υπάρχει δεξιός και αριστερός. Είναι παροχημένες αντιλήψεις. Ζούμε στον 21ο αιώνα. Όταν δηλώνει αριστερός ο κύριος Τσίπρας, ο υπηρέτης πλουτοκρατίας, των ολιγαρχών και όλων αυτών των συμφερόντων, των καρτέλ, δηλώνει αριστερός, τότε τι αριστερά μιλάμε. Δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Υπάρχει πείνα. Ακούστε. Έχω στο μυαλό μου έχω ένα πράγμα όταν κυβερνήσω. Να υπηρετώ τον πολίτη. Να υπηρετώ τον φτωχό πολίτη. Και όχι να εξυπηρετώ τα καρτέλ. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα και αυτό θα κάνουμε. Και το δικό μας μανιφέστο έχει προτάσεις. Πρόγραμμα 400 σελίδων. Βγάζουν όλοι 10 σελίδες και λέει: έχω πρόγραμμα. Αυτό είναι πρόγραμμα. Ας ψηφίσει ο Έλληνας μια φορά με βάση το πρόγραμμα των κομμάτων για να δει πώς θα αλλάξει η Ελλάδα. Γιατί θα πω κάτι, μπορεί να γελάσετε. Η ανακύκλωση τενεκέδων και πλαστικών είναι ευεργετική. Η ανακύκλωση πολιτικών προσώπων είναι καταστροφική. Γιατί κατέστρεψε τη χώρα. Ανακύκλωση.
2: Άρα, εδώ όμως, έτσι όπως το λέμε, ένα κομμάτι είναι ο Τσίπρας και ένα κομμάτι είναι η κυρία Καρστιανού. Δύο νέα κόμματα που ουσιαστικά στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι ανακατεύουν την τράπουλα στην αντιπολίτευση. Και εσείς πέσατε και το Πασόκ έπεσε.
0: Καλά, δεν ματώσαμε κιόλας. Πέσαμε.
2: Καλά, δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν, άκουσε λίγο. Επειδή δεν σχολιάζουν ποτέ τις δημοσκοπήσεις. Και να το κάνω πρώτη φορά στην δηλώση αυτό το πράγμα. Και θέλω να προσέξετε εσείς, είστε δημοσιογράφοι. Εσείς πρέπει να τα ψάξετε αυτά. Οι δημοσιογράφοι. Αυτά ξέρετε τι είναι. Αν θα τα αφήνω εδώ. Είναι οι δουλειές που παίρνουν από το Μαξίμου οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Απευθείας. Ακούστε νούμερα. Θα τα πω, μπορώ να τα πω.
2: Ωραία.
0: Προράτα 1.000.000 ευρώ. Opinion Poll μόνο 300.000 περίπου. Μάρκ μόνο 200 χιλιάρικα. Τελευταία χρόνια τώρα εδώ. Πάλς 400 χιλιάρικα. Κάπαρι Στρέτς 1.732.000 ευρώ. Άλλη εταιρεία 9 εκατομμύρια ευρώ. Έκτη εταιρεία 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άλλη εταιρεία 1.200. Αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων είτε έμεσα είτε άμεσα, ακούστε με λίγο, θέλω να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι κάνουν οι δημοσκοπήσεις. Τα παίρνουν από το Μαξίμου.
1: Άρα τους καταγγέλλετε ότι είναι fake η δημοσκοπήση.
0: Όταν εγώ σας πληρώνω, αγαπητέ μου κυρία Ανθή.
1: Το λέω για να γίνει σαφές γι' αυτό.
0: Μα δεν είναι απλά fake. Σας επαναλαμβάνω. Είναι δωροδοκία. Είναι δωροδιληψία. Όταν έχεις το δικαίωμα της εκλογικής επιρροής με μία δημοσκόπηση, αλλά πληρώνεσαι από μένα, είτε έμεσα είτε άμεσα, εδώ είναι η συμβάση τους. Αναθέσεις.
1: Αυτό δεν συμβαίνει πάντα με όλες τις κυβερνήσεις. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω.
0: Για πρώτη φορά, μια κυβέρνηση όπως η Νέα Δημοκρατία, που είναι τόσο βαθιά βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στη συγκάλυψη, στη διαφθορά, γιατί έχουμε την τυραννία της διαφάνειας. Η Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου έχουν καταστήσει τη χώρα με μια τυραννική μορφή διακυβέρνησης για τη διαφάνεια δήθεν. Διαφάνεια μόνο για τον πολίτη. Διαφάνεια για το πρέτατο δεν έχουμε. Διαφάνεια για τα τέμπη δεν έχουμε. Διαφάνεια για οτιδήποτε κάνει ο βουλευτής, ο γιατρός, όλοι αυτοί οι τύποι που έχουν καταδίωκτα δεν έχουμε. Διαφάνεια μόνο για να κυνηγά τον πολίτη φορολογικά και ποινικά.
2: Γιατί να το κάνει αυτό το Μαξίμου και να βγάλει ας πούμε ψηλά τον Τσίπρα και την Καρισιανού και να ρίξει το Βελόπουλο?
0: Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί το μόνο που τρέμει και φοβάται το Βελόπουλο. Γιατί το μόνο που τρέμει και φοβάται είναι το Βελόπουλο. Εγώ πριν 1,5 μήνα στη Βουλή, δεν μου αρέσει να λέω για άλλα κόμματα, είχα πει στον κύριο Ανδρουλάκη ότι σας έρχονται σε λίγο καιρό τα μαντάτα. Τα μαντάτα είναι αυτά. Τα μαντάτα είναι.
2: Δηλαδή φοβάται το Βελόπουλο και τον Ανδρουλάκη και δεν
0: φοβάται. Φοβάται ο Μητσοτάκης αυτούς που του λένε όχι. Θέλει τους εύκολους, τους διαχειρίσιμους.
1: Άρα ο Τσίπρας είναι εύκολος.
0: Πανεύκολος είναι. Από όπου και αν τον πιάσει, λερώνεσαι σε επίπεδο όχι διαφθοράς μόνο, γιατί λένε έντιμος. Πόσο έντιμο είναι να δηλώνεις αριστερός και να είσαι το κότο της Παναγωπούλου με τα πουρα. Το λες και έντιμο αυτό, δωρεά δεν πήγε. Δωροδοξία λέγεται. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα.
2: Είναι
0: σε άλλη χώρα ευρωπαϊκή, πολιτικός που ανεβαίνει στα κότερα και πηγαίνει δωρεάν βολτούλες, θα είχε πάει φυλακή.
2: Καλά, μην ποινικοποιήσουμε τώρα.
1: Μπορεί να είναι μια κοινωνική σχέση.
0: Μπα, σε κάλεσαν σε 8 μέρες το κότερο του φοβιστή και πήγες. Είσαι πολιτικός αρχηγός, πρωθυπουργός χώρας και πηγαίνεις σε κότερα.
2: Έχετε πάει σε.
0: Όχι, ποτέ. Εγώ ποτέ. Εγώ σε καλά δεν πήγα.
1: Δηλαδή, εσείς αν γίνετε πρωθυπουργός, δεν μιλάτε.
0: Άλλο να μιλάω και άλλο να πηγαίνω με τη βερμούδα μου και με τα πουρά μου.
1: Ξέρω που μπορεί να είναι.
0: Μισό λεπτό. Κοιτάξτε, η γυναίκα του Κέσσερα και πρέπει να δείχνει και πρέπει να είναι τιμία. Εντάξει, τώρα το είναι έντιμος αυτός που κατρίξει το δημοψήφισμα και δεν θέλω να αναρωθώ.

0: Δεν θέλω να σας μπλέξω εσάς. Στη Βουλή θα δώσω ονόματα κανονικά για να καταλάβουν οι Έλληνες πόσες κοροϊδεύουμε τις δημοσκοπήσεις. Αυτές είναι συμβάσεις από το Μαξίμου και από αλλού.
1: Ναι, αλλά αυτά δεν τα έλεγα τότε, ήσασταν στο 10 και 12.
0: Γι' αυτό δεν σχολίαζα. Όχι, ποτέ δεν σχολίασα δημοσκοπήσεις. Ποτέ. Βρείτε μου ένα βίντεο στο οποίο σχολιάζω δημοσκοπήσεις. Δεν σχολίασα ποτέ τις δημοσκοπήσεις. Είναι η αρχή της ελληνικής λύσης. Γιατί ξέρω πώς γίνονται. Και ξέρω γιατί γίνονται. Αν μου δείξετε άλλη χώρα που κάθε εβδομάδα έχει 5 δημοσκοπήσεις, εγώ θα πω ρε παιδιά, εντάξει,
1: επίσης,
0: σταματάω.
1: Θα σας πω κύριε Βελόπουλε, τώρα εσείς που τα ξέρετε.
0: Εδώ σας φέρνουν συνταγματική αναθεώρηση, κύριε Χατζαπόπουλε. Φέρνουν συνταγματική αναθεώρηση οι ψεύτες της Νέας Δημοκρατίας. Και τα δύο άρθρα ξέρετε αφορούν. Το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που σημαίνει ότι ο νόμος που έφεραν είναι αντισυνταγματικός και το ξέρανε, οι άνθρωποι παρανομούν καθημερινά. Και το δεύτερο, το άρθρο 24. Θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό. Διαχείριση υδάτων λέγεται η αναθεώρηση στο Σύνταγμα.
1: Καλά, αυτό το έχουμε ξανακούσει και παλιότερα.
0: Όχι εδώ.
2: Αλλά και λένε ότι δεν ισχύει. Ναι.
0: Όχι, επειδή είναι, συγκρούεται με το Σύνταγμα το νερό. Τώρα λοιπόν θέλουν αυτό.
2: Είναι δημόσιο αγαθό το νερό.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα συνταγματικά θέλουν να περάσουν τις ανεμογεννήτριες στα βουνά. Αυτή είναι η αναθεώρησή τους. Τα ανακοίνωσαν χθες. Θα γεμίσουμε τα ελληνικά βουνά με ανεμογεννήτριες.
1: Κάτσε να δούμε αν θα περάσουν αυτά. Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα.
0: Το λέω εγώ.
1: Θέλω να ρωτήσω και κάτι
0: αν
1: ακόμα.
0: Αν βγει ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι που θέλουν να τους ξαναβγάλουν στη Βουλή, θα τα περνάνε έτσι δέλεια μαζί. Όλοι μας θα συγκυβερνήσουν. Είναι δεδομένο.
1: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία διαλέγει και το δεύτερο.
0: Πάντοτε. Δεν θα ήθελε. Ο ισχυρός πάντοτε θέλει να διαλέγει αντιπάλους. Ειδικά είναι ανίσχυροι και ελεγχόμενοι. Αυτό να το θυμάστε. Ξέρω τι σας λέω. Τους ανίσχυρους και ελεγχόμενους θέλουν ισχυροί.
1: Η σχέση, η πιθανή σχέση της κυρίας Καριστιανού με την Μόσχα υπάρχει.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι, δεν είπα ότι σας ενδιαφέρει.
0: Δεν με νοιάζει.
2: Πολιτικά.
1: Ότι μήπως
0: αυτό. Και αυτό με ενδιαφέρει.
1: Έχει σχέση με την Ρωσία.
0: Και δεν θέλω να βλέπω την κυρία Καριστιανού, δεν είναι αντίπαλο μου η Καριστιανού. Αντίπαλο μου είναι ο Μητσοτάκης, το έχω πει χίλιες φορές. Δεν καταλαβαίνω. Εδώ και ένα χρόνο έχουμε στα δελτία ή σε όλες τις εκπομπές πίσω ακριβώς την κυρία Καριστιανού. Παράκληση. Πάρτε την εικόνα και θα νομίζουν κάποιοι ότι κάνω αντιπολίτευση εγώ στην κυρία Καριστιανού ή στον κύριο Τσίπρα. Λέω λοιπόν, αυτή η εικόνα δεν μου αρέσει και δεν σέβεται τον καλεσμένο σας. Βγάζετε μια εικόνα της Καριστιανού ή του Τσίπρα ή οποιοδήποτε κόμματος, ανύπαρκτα, μόνο δημοσκοπικά φαίνονται, ανύπαρκτα, όλοι δημοσιογράφοι. Ένα χρόνο προμόσιον των κινήσεων αυτών, με τόση διαφήμιση, εσείς κύριε Ανθίτες, ήταν πρωθυπουργός ήδη. Ένα χρόνο.
2: Το λέτε, πώς θα το προσπαθήσω.
0: Ναι, γιατί δεν έχετε γκριζαρίσματα εσείς. Δεν έχετε γκριζαρίσματα, το επαναλαμβάνω. Θα ήσασταν ένα χρόνο τέτοια προβολή από όλα τα κανάλια, θα ήσασταν ήδη κυβέρνηση. Το 1/3 της προβολής να είχαμε εμείς, θα ήμασταν στο 25%. Του προγράμματός μας λέω. Δηλαδή, όταν εμείς λέμε τι θέλω, αύριο το πρωί, αν κυβερνήσω, τι μπορώ να κάνω. 500 ευρώ όλοι, αύξηση. Μισθή, συντάξεις και δώρα. Ναι.
2: Θα βγείτε.
0: Θα σας πω περί μισό λεπτό. Γιατί το λέω αυτό και πώς μπορούν να βγουν τα λεφτά. Όσοι ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα, 0% φόρος. Για 10 χρόνια. Γιατί θέλω να υπάρχει και αυτά και αγαθών. Δεν μπορεί το πύλι ακόμα τα ερήκια να είναι απλήρωτα από το 2023. Δεν γίνονται αυτά. Εφορία. Για όλους. Flat tax. Τα έχω μπροστά μου. Είναι από το πρόγραμμά μας κανονικά. Ένφια, εισφορά αλληλεγγύης και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται όλοι. Μισά υπουργεία. Ακούστε, μισά υπουργεία. Τουλάχιστον 10-15 υπουργεία. Μισή βουλευτές, μισή γενικοί γραμματείς, μισή μισθή. 20.000 ευρώ για κάθε παιδί έως τα 18 του χρόνια και 0% φόρος για τρίτεκνο του ωκεάνου. Το λέμε και για δίτεκνο. Και επίσης για παροχή υπηρεσιών ελεύθερων επαγγελματίων ως 80.000 ευρώ μηδενικό ΦΠΑ.
2: Ωραία, είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα. Αλλά θα βγείτε, μήπως είναι ουτοπικό.
0: Όχι, εμείς λέμε γιατί πρέπει να μας ψηφίσει ο Έλληνας. Το τι θα κάνει ο Έλληνας είναι δικό του θέμα. Δεν
1: ξέρετε ποιο είναι, κύριε
0: Βαρουφάκη. Να ψηφίσουμε βάσει τα προγράμματα.
1: Εσείς, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, δεν λέτε τι θα γίνει την επόμενη μέρα, με ποιον μπορείτε να συνεργαστείτε, λέτε με κανέναν. Και το κακό είναι ότι θα πάμε σε εκλογές και δεν θα βγει η κυβέρνηση και δεν θα μπορείτε να μιλήσετε μεταξύ σας.
0: Δύο πράγματα. Δεν θέλω να αποκαταλάβω τους Έλληνες πολίτες ψηφοφόρους. Δεν ξέρουμε αν θα ψηφίσουν οι Έλληνες. Ξαφνικά ψηφίσουν όλοι κουκουέ. Το ξέρετε αυτό, το ξέρουμε. Ξαφνικά ρε παιδί μου, πάνε όλοι μαζί και ψηφίζουμε. Έτσι, δεν ξέρουμε τι θα βγει η κυβέρνηση. Και δεύτερον, συγκρίνεται εμένα με τους υπόλοιπους, οι οποίοι είναι το δίλημα των εκλογών, θα είναι τεμπέληδες ή εργατικοί. Πετυχημένοι ή αποτυχημένοι. Εγώ εργάζομαι. Ακόμη και τώρα. Δουλεύω. Εργάζομαι. Αυτοί δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους. Και έχουν εκατομμύρια.
1: Αλλά και μόνο σας, να πάρετε 152.
0: Δεν το ξέρετε.
1: Είναι δύσκολο.
0: Δεν το ξέρετε, σας λέω. Μπορεί ο ελληνικός λαός να φωτιστεί και να πει: πάνω να δώσω τη δική μας ελληνική λύση να ξαναψηφίσει. Όχι ανακύκλωση.
2: Αν δεν φωτιστεί και έχετε ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, αν δεν κάνεις πολιτική. Περιμένεις το αποτέλεσμα, μισό λεπτό.
1: Δεν
0: περιμένεις το αποτέλεσμα. Όχι, δεν είναι έτσι. Το έχω πει και άλλη φορά. Δεν μπορώ να συγκυβερνήσω με ανθρώπους που δεν εμπιστεύομαι. Δεν εμπιστεύομαι τεμπέληδες, δεν εμπιστεύομαι αριτζίδες.
1: Κανέναν. Εμπιστεύεστε κανέναν.
0: Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου. Γιατί διοικώ, εγώ τουλάχιστον διοικώ. Αν πάτε τόσες εταιρείες μου, περιμένω να πάω από εκεί, μετά πάω στη Βουλή. Διοικώ και πετυχαίνω. Δεν απολύω κανέναν.
1: Αν
0: είστε
1: πρώτο κόμμα, μπορεί να διαλέξετε και τον ποιον μπορείτε να βάλετε δίπλα σας.
0: Αν δεν δω ποιοι θα είναι μέσα, γιατί θα έχουν μια
1: κλίση. Αν είστε πρώτο κόμμα και δεν έχετε πλειοψηφία, θα διαλέξετε το δεύτερο.
0: Επειδή ξέρω
1: πώς σκέφτεται. Αν δεν είστε δεύτερο.
0: Είμαι ο μόνος που ξέρω πώς σκέφτεται ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Θα κάνει τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Το είμαστε.
1: Για να κερδίσει.
0: Βέβαια. Για να πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό. Να πετάξει τους μικρούς απ' έξω.
1: Είναι αθέμητο αυτό.
0: Αθέμητο είναι για μένα. Οι εκλογές πρέπει να γίνονται μία φορά κάθε 4 χρόνια.
1: Και μετά τι θα γίνει, χάος.
0: Κάθε 4 χρόνια. Τι θα πει χάος.
1: Δεν έχουμε κυβέρνηση.
0: Χάος έχουμε ήδη. Έχετε καταλάβει. Η Ελλάδα είναι βουτυγμένη στη διαφθορά. Ρωτήστε τους πολίτες. Πέστε, πιστεύετε στη δικαιοσύνη. Πιστεύετε στο δίκαιο. Παιδιά, δεν κυβερνάτε η Ελλάδα. Τα καρτέλ την κυβερνάνε και οι business που κάνει ο Πρωθυπουργός. Όταν σου βγαίνει σε ένα οντίλιαν και σου λέει εγώ πούλησε σε κράτος. Και δεν βγαίνει ο Πρωθυπουργός να πει ρε παιδιά, μισό λεπτό. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση. Να βγει δημόσια Πρωθυπουργός και να πει εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό το θέμα. Καμία σχέση. Δεν ξέρω κανέναν. Και βγαίνει και
1: αν
0: λέει.
1: Αν είστε πρώτο κόμμα, τι θα κάνετε στις υποκλοπές.
0: Φυλακή θα το βάλω και τον Πρωθυπουργό. Σας το λέω, μα ήταν υπεύθυνο στο επιτελικό κράτος, υπεύθυνο είπε ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν βγαίνει να πει τώρα ότι εγώ τον Τίλαν δεν τον ξέρα. Δεν τον γνώριζα. Δεν τον είδα ποτέ μου. Και δεν αγόρασα κανένα μηχάνημα. Γιατί ξέρετε πώς το αγόρασα το μηχάνημα. Μέσω Υπουργείων στην ΑΕΠ. Και εγώ ρωτώ, τι σχέση έχουμε με το Predator. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος και ο κύριος Δένδιας πήγαν στα Σκόπια. Ρωτώ τώρα με το Predator. Τι σχέση έχει ο κύριος Πιερακάκης, ο Κοντολέων. Και ας μας πούν ποιος ήταν υπεύθυνος τελικά. Ποιος ήταν υπεύθυνος για την αγορά. Γιατί αν όπως λένε είναι ιδιώτες, να το πω διαφορετικά, λένε ότι είναι ιδιώτες. Άρα έχουμε κατασκοπία. Να συλληφθούν για κατασκοπία ό,τι λένε οι υπόλοιποι. Γιατί δεν το συλλαμβάνουν. Δεν έχουμε μόνο κατασκοπία εδώ. Εδώ έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος επιτρέπει, το επαναλαμβάνω, να δημιουργείται και σκέψεις για βιομηχανική κατασκοπία και παρακολούθηση επιχειρηματιών στην Ελλάδα. Το είπαμε στη Βουλή. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι εγώ ήταν και πολίτες μέσα, παιδιά. Όταν παρακολουθείς το τηλέφωνο του Υπουργού Βελόπουλου, λέω εγώ ένα τυχαίο όνομα, και μιλάει η κυρία Ανθή, η πολίτης μαζί του, από εκεί πέρα γίνεται συνακρόαση. Παρακολουθούν και τους πολίτες. Είναι έγκλημα αυτό που κάνουμε.
2: Απάντηση δεν έχουμε πάρει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
0: Τι απάντηση θα πάρετε.
2: Όχι από εσάς. Γενικά δεν έχουμε
0: πάρει. Δεν θα πάρετε ποτέ. Ένοχος δεν μπορεί να πει είναι ένοχος. Ο Πρωθυπουργός είναι ένοχος. Και ο Δημητριάδης, όλοι αυτοί ξέρανε. Και επαναλαμβάνω και επειδή ξέρουμε και πολύ, ακούσαμε και πολλά, γνωρίζουμε και πολλά, η υπομονή είναι αρετή. Αλλά όχι αρκετή για την ελληνική λύση.
1: Θα
0: ανοίξουν στόματα. Και εδώ να πω το εξής. Η τυραννία της διαφάνειας επιβάλλεται από την Νέα Δημοκρατία. Ακούστε, τυραννία της διαφάνειας. Μόνο για τους πολίτες. Μόνο τον πολίτη τον κυνηγάνε, τον φορολογούν. Όλοι οι υπόλοιποι ακαταδίωκτα. Αφορολόγητα και η δικαιοσύνη επιλεκτική. Αυτά θα τα αλλάξει η ελληνική λύση όταν κυβερνήσει.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Και σύντομα θα κυβερνήσει, να το ξεκαθαρίσουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε τροχιά με τοπικές σύγκρουσεις με την κυβέρνηση εισέρχεται η τοπική αυτοδιοίκηση λόγω της σχεδιαζόμενης αφαίρεσης των υπηρεσιών δόμησης από τους Δήμους μέσω του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος καταγγέλει την μεταβίβαση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, συνδέοντας την απόφαση αυτή με την δικαστική μάχη των Δήμων ενάντια στις διατάξεις του νέου οικοδομικού κανονισμού. Πακέτο θεσμικών προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ζητώντας την αλλαγή του τρόπου επιλογής της δικαστικής ηγεσίας και την πλήρη αποσύνδεση της ποινικής δίωξης πολιτικών προσώπων από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία των έξυπνων καμερών της τροχιάς προκαλούν τα στοιχεία που δείχνουν ποσοστά αστοχίας έως και 95% στις καταγραφές. Οι ειδικοί επισημαίνουν τα συχνά λάθη της τεχνητής νοημοσύνης στην αναγνώριση παραβάσεων μέσα στη καμπίνα των οχημάτων. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας πραγματοποιεί στη μία αυτήν την ώρα η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, αντιδρώντας στις περικοπές των μόνιμων διορισμών και στα σφιχτικά χρονικά περιθώρια που έχουν δοθεί για την επιλογή των νέων σχολικών βιβλίων. Αντιμέτωπος με το κίνδυνο ενός νέου εμφυλίου πολέμου βρίσκεται ο Λίβανος, καθώς η αποδυναμωμένη κυβέρνηση της χώρας δέχεται έντονες πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για τον σταδιακό αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, όπως προβλέπει η νέα εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Την πτώση αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Apache κοντά στο στενό του Ορμούς επιβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας ότι οι δύο πιλότοι διασώθηκαν σώοι και είναι καλά στην υγεία τους. Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Χάν μετά την παραπομπή του σε πειθαρχική διαδικασία από το εποπτικό όργανο του δικαστηρίου για καταγγελίες που αφορούν σεξουαλική ανάρμοστη στη συμπεριφορά. Προφυλακίστηκαν τρεις κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος με την ολοκλήρωση των απολογιών για τη δικογραφία των παράνομων επιδοτήσεων ύψους 2,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω ΟΠΟΚΕΠΕ στη Κοζάνη και το Αγρίνιο. Ο καιρός αυτήν την ώρα στην Αττική είναι κυρίως αίθριος με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο και τα λοιπά, πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
1: Είναι τόσο.
0: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Λοιπόν, από το πρωί έχω μπλέξει με μια εφαρμογή η οποία δεν αποδέχεται το ότι είμαι εγώ. Κάποιος έχει φτιάξει ένα προφίλ, έχουμε μπλέξει, έχω μπλέξει με ηλίθιους, δεν είναι, υπάρχει. Κάποιος έχει φτιάξει μια εφαρμογή, ένα προφίλ δικό μου, έχει βάλει στοιχεία ψεύτικα και προσπαθώ να αποδείξω το ότι δεν είμαι εγώ αυτός ο άνθρωπος. Και δεν με πιστεύει. Δεν με πιστεύει η εφαρμογή ότι δεν είμαι εγώ. Και έχουμε μπλέξει τώρα. Κάποιος άλλος έχει φτιάξει προφίλ με τα στοιχεία. Εντάξει, θα πέσει, θα κάνουμε αναφορές το ένα το άλλο. Αλλά άστα να πάνε. Κάποιοι έχουν πρόβλημα, ρε φίλε. Για ποιο λόγο να κάθεσαι να κάνεις όλο αυτό το πράγμα. Και να κάθομαι εγώ να τρέχω από πίσω τώρα να μαζέψω αυτά που δεν μαζεύονται από εσάς. Απίστευτη νιά. Γι' αυτό λέω ότι η πλειοψηφία είναι ηλίθι. Δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις στη ζωή σου, αδερφέ. Άμα ήθελα να φτιάξω μόνος μου σε αυτή την εφαρμογή ένα προφίλ, θα το φτιάχνα. Εκτός άμα θες να παρουσιάζεσαι σαν Γρηγόρης. Δεν μπορώ να το επιτρέψω αυτό, δυστυχώς, γιατί θα λες βλακίες και θα γράφεις πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και κάποιοι θα τα πιστεύουν. Οπότε φάει τώρα το strike. Γιατί εκεί πάει η δουλειά και τρέχα τώρα εσύ να μου ζητάς συγγνώμη. Τρέχα τώρα εσύ να μου πεις τι γίνεται. Ρε τρέλα. Νομίζατε θα τα αφήσω έτσι. Λοιπόν, οι περισσότεροι ψηφοφόροι εκεί πέρα έξω είναι ηλικιωμένοι. Δεν είναι ηλικιωμένοι. Γιατί οι νέοι από όσο γνωρίζω δεν σηκώνονται από το καναπεδάκι τους να πάνε να ψηφίσουν. Οπότε, μία δημοσκόπηση που θα εξυπηρετούσε τον ελληνικό λαό, ένα γκάλο που θα βοηθούσε για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει θα ήταν να αρχίσετε να ρωτάτε ποιοι πάνε να ψηφίσουν. Ποιες ηλικίες πάνε να ψηφίσουν, έχουμε αναρωτηθεί ποτέ? Μήπως πηγαίνουν μόνο οι υπερήλικες, μήπως πηγαίνουν μόνο ξέρω εγώ από 35 και πάνω και οι πιο νέοι επιλέγουν να πάνε ας πούμε στη θάλασσα

Μήπως δεν αντέχουνε την πίεση και ίσως δεν τους επιτρέπει ο εργοδότης τους να πάνε να ψηφίσουν, γιατί και αυτό το ζήσαμε στις προηγούμενες εκλογές. Πάρα πολλοί παίρναν τηλέφωνο νέοι άνθρωποι και λέγανε «Δεν μας επιτρέπει ο εργοδότης μας να πάμε να ψηφίσουμε. Δουλεύουμε, ας πούμε, σεζόν σε ένα νησί». Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Δουλεύει ένας νέος άνθρωπος 20 χρονών σεζόν στη Μύκονο, στην Πάρο, στην Άξο. Και όταν έρχονται οι εκλογές, δεν του δίνει ο εργοδότης του άδεια να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη που έχει τα πολιτικά του δικαιώματα, ή να γυρίσει στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού. Γιατί να μην μπορεί να πάει να ψηφίσει στο κοντινότερο δημοτικό, με μια εξουσιοδότηση, με κάτι. Να πάει να ψηφίσει εκεί πέρα. Πέρσι είχανε πρόβλημα αυτά τα παιδιά. Δεν μπόρεσαν να πάνε να ψηφίσουν, να πάνε κόντρα στο κατεστημένο. Όπως φυσικά και στα νοσοκομεία και σε άλλες υπηρεσίες που δεν τους δώσανε άδεια. Ακούστε να δείτε. Κανονικά θα έπρεπε όλοι να είναι υποχρεωμένοι να πάνε να ψηφίσουν. Κανονικά θα έπρεπε να είναι υποχρέωση κάθε Έλληνα πολίτη να πάει στην κάλπη. Τι πάει να πει «δεν γουστάρω να πάω να ψηφίσω»? Τι πάει να πει «βαριέμαι να σηκωθώ από τον καναπέ»? Τι πάει να πει «δεν με αφήνουν»? Υποχρέωση κάθε Έλληνα πολίτη να πάει στην κάλπη. Να γίνει υποχρεωτικό, ρε, ναι. Δεν με νοιάζει αν θα σας χαλάσω την ημερομηνία. Λείπει ο άλλος, λέει λείπω. Τι μας νοιάζει, ρε, που λείπεις? Εκείνη τη μέρα να μην λείπει κανένας. Κρίνεται το μέλλον της Ελλάδας. Κρίνεται το μέλλον των παιδιών μας. Κρίνεται το μέλλον του έθνους. Λείπω, δεν μπορώ. Τι λείπεις και δεν μπορείς? Είναι υποχρέωσή σου να πας στην κάλπη και να ψηφίσεις. 60% αποχή. Δηλαδή αποφασίζει ένα 40% για τι θα κάνουμε. Ένα 40% με το ζόρι. Με το ζόρι. Δηλαδή πες ότι από τα 10 εκατομμύρια ψηφίζουν τα 4. Και τα άλλα 6 τσιριμπόμ τσιριμπίμ. Αν ψηφίζουν τα 4 εκατομμύρια. Θα κάνω μια ανάλυση. Λοιπόν, γιατί αρχίζω και εγώ, όσο μιλάω, αρχίζω και εγώ και συνειδητοποιώ κάποια πράγματα. Περίμενε λίγο για να έχω και στοιχεία. Δώσε μου μισό δευτερόλεπτο, δώσε μου τώρα μισό δευτερόλεπτο, γιατί έχω τρελαθεί. Γιατί βασικά θα με τρελάνετε.

Λοιπόν. Είμαστε 10 εκατομμύρια. Ωραία, στην Ελλάδα καταγεγραμμένα, σύμφωνα με την Ελστάτ, έτσι, είμαστε 10 εκατομμύρια. Θα τα βάλουμε λίγο κάτω. Είμαστε 10 εκατομμύρια. Από τα 10 εκατομμύρια, όταν υπάρχει αποχή 60% στις εκλογές, πάνε και ψηφίζουν τα 4 εκατομμύρια. Από αυτά τα 4 εκατομμύρια, αν βάλουμε το ότι η πακιστανική κοινότητα πάει ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, που είναι ας πούμε 100.000 άνθρωποι οι Πακιστανοί, οι καταγεγραμμένοι, αν βάλουμε την κοινότητα των Ρωμά που είναι 150.000 άνθρωποι, μάνι μαζεύουμε 250.000 ανθρώπους οι οποίοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, γιατί στο παρελθόν έχουμε δει το ότι έχουν αλυσβερίσει, ότι υπάρχει μια ανοχή, ότι υπάρχει μια συνεργασία, το ότι δίνονται ας πούμε κάποιες ασυλίες, το ότι κάποιοι βγάζουν από το πουθενά μέσα σε 2 χρόνια χαρτιά. Υπάρχει εξυπηρέτηση στην πακιστανική κοινότητα, όπως και στην τσιγκάνικη κοινότητα. Και όπως παλαιότερα εδώ πέρα μας είχε πει και μια κυρία από την κοινότητα των Ρωμά, πριν τις εκλογές πάνε και μοιράζουν χρήμα. Ή τα βρίσκουν με οικογένειες βασιλικές, οι οποίοι δίνουν εντολή οι υπόλοιποι να πάνε να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Πρόσφατα είχαμε και ένα σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε. Οπότε βάζω εγώ χοντρά 300.000 άνθρωποι από τα 4 εκατομμύρια αυτόματα πάνε ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Από 2 μόνο κοινότητες. Πόσες άλλες δεξαμενές ψήφων υπάρχουν και με ποιο τρόπο τις εξαγοράζει η Νέα Δημοκρατία? Και από τους Έλληνες, από τα 4 εκατομμύρια, πόσοι έχουν δεχθεί ρουσφέτη από τη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό το λόγο, γιατί είναι βολεμένοι, τους στηρίζουν? Για να καταλάβετε πώς παίρνει ποσοστά η Νέα Δημοκρατία. Και για να καταλάβετε το ότι αυτά τα 4 εκατομμύρια επιλέγουν το ποιο θα είναι το μέλλον μας. Γιατί τα υπόλοιπα 6 εκατομμύρια είναι στη θάλασσα και βαρκούνται να σηκωθούν από τον καναπέ τους. Να σηκωθείτε εκείνη τη μέρα να πάτε να ψηφίσετε. Να σηκωθείτε εκείνη τη μέρα να πάτε να τους γκρεμίσετε. Είναι υποχρέωσή σας να γίνει υποχρεωτικό στην Ελλάδα το να πηγαίνει ο Έλληνας πολίτης να ψηφίζει. Τελεία και παύλα.

άμα βάλω μέσα και τους παπάδες. Και οι παπάδες παίζουν ένα χαρακτηριστικό ρόλο. Τώρα τσεπώσανε τις αυξήσεις. Λοιπόν, έχουμε και λέμε.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Απ' τη μία έχουμε την πακιστανική κοινότητα, η οποία στηρίζει Νέα Δημοκρατία γιατί? Για να τους δίνει η Νέα Δημοκρατία το άσυλο και για να βγάζουν σε δύο χρόνια κάποιοι χαρτιά. Απ' την άλλη έχουμε την τσιγκάνικη κοινότητα. Με βασιλικές οικογένειες των τσιγκάνων έχουν καλές επαφές οι νεοδημοκράτες από ό,τι φαίνεται. Και υπάρχει ανοχή σε ό,τι συμβαίνει. Και είχαμε βγάλει εδώ πέρα μία κοπέλα, ξαναλέω, από την τσιγκάνικη κοινότητα που μας έλεγε ότι επειδή το στομάχι των τσιγκάνων, λέει, βαράει τα μπούρλο από την πείνα, προεκλογικά πάνε και τους μοιράζουν χρήματα για να πάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τέτοιες καταγγελίες για εξαγορά ψήφων. Βάλε λοιπόν πακιστανική κοινότητα, τσιγκάνικη κοινότητα, έλα και οι παπάδες. Στους παπάδες δώσανε αυξήσεις τώρα. 5.000 θα παίρνει ο Μητροπολίτης, 3.000 το παπαδάκι. Άιντε και οι παπάδες. Τι κοινό έχει ο κλήρος? Θα δώσουνε γραμμή οι παπάδες τι να πάτε να ψηφίσετε? Και όταν βγαίνω εγώ και σας λέω ότι δεν έχει καμία σχέση η πίστη με την πολιτική και ότι όλοι αυτοί εδώ πέρα οι τραγοπαπάδες, γιατί δεν είναι ορθόδοξοι, δίνουνε σήμα για κάποιο λόγο, γιατί υπάρχει αλυσβερίση, γιατί ρέει το χρήμα, μου λέτε είσαι βλάσφημος. Δεν είμαι βλάσφημος. Εγώ μια χαρά ορθόδοξος είμαι. Αυτοί δεν είναι ορθόδοξοι. Και υπάρχουν, σας ξαναλέω, και άλλες δεξαμενές ψήφων με τις οποίες έχει συνεργασία η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν τα ρουσφέτια, υπάρχουν οι βολεμένοι, υπάρχουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, υπάρχουν οι κρατικές υπηρεσίες, υπάρχουν οι εφοπλιστές, υπάρχουν οι επιχειρηματίες που παλαιότερα είδαμε το ότι αναγκάζανε τους υπάλληλούς τους να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν πάρα πολλές τακτικές που δεν είναι νόμιμες. Ο καθένας έχει το δικαίωμα από μόνος του να διαλέγει το τι θα ψηφίσει. Δεν μπορεί κανένας να τον υποχρεώσει. Όλα αυτά όμως συμβαίνουν γιατί οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες, όταν έρχονται οι εκλογές, δεν σηκώνονται να πάνε να ψηφίσουν. Και αυτό δίνει ένα πλεονέκτημα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όταν το 60% απέχει και είμαστε 10 εκατομμύρια, πάνε και ψηφίζουν τα 4 εκατομμύρια. Από αυτά τα 4 εκατομμύρια, πόσους ελέγχει η Νέα Δημοκρατία? Σας είπα, η πακιστανική κοινότητα με την τσιγκάνικη κοινότητα μόνο είναι 300.000 άνθρωποι. Σκέψου οι παπάδες πόσους ελέγχουν. Σκέψου οι επιχειρηματίες. Σκέψου οι όμιλοι, οι εφοπλιστές. Σκέψου όλοι αυτοί που έχουν κάτι να κερδίσουν. Αν σηκωθούν τα υπόλοιπα 6 εκατομμύρια και πάνε στην κάλπη, θα τους μαυρίσουμε. Μην είστε ανεύθυνοι. Είναι υποχρέωσή σας να πάτε να ψηφίσετε. Πόσο πιο απλά να το πω, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Να φύγει επιτέλους αυτή η κυβέρνηση, να φύγουν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας έχουν φτάσει εδώ που μας έχουν φτάσει. Και επίσης πρέπει να πούμε κάτι ακόμα. Πρέπει να υπάρξει ολοκληρωτική αλλαγή με σχέδιο. Γιατί αναφέραμε χθες ότι ο Μητσοτάκης έχει μονιμοποιήσει στην ΕΥΠ και θα πάμε σήμερα στην ΕΥΠ πρόσωπα. Έχει χαρίσει στο Στουρνάρα μια νέα θητεία. Τώρα θα διορίσει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Ο Σεβαστίδης παραμένει στη θέση του. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα στις ανεξάρτητες αρχές που υποτίθεται κάνουν έλεγχο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν τον κάνουν όπως θα έπρεπε. Όπως είναι ο Πιτσιλής που πίνανε μαζί ποτάκια κάτω στην Κρήτη με το Μητσοτάκη. Όλους αυτούς δεν μπορεί να τους διαχειριστεί ένα νέο πρόσωπο το οποίο δεν ξέρει πώς να κόψει τις ρίζες του συστήματος. Εδώ χρειαζόμαστε ξερίζωμα του συστήματος. Δεν χρειαζόμαστε απλά άλλο κεφάλι. Όσοι ξέρουν από δέντρα και από χωράφια και έχουν μεγαλώσει σε χωριά, θα καταλάβουν. Έχουμε έναν κορμό ο οποίος τροφοδοτεί το δέντρο, τροφοδοτεί τα κλαδιά. Δηλαδή τι κάνει? Συντηρεί ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Δεν είναι το θέμα μας να πάμε να μπολιάσουμε. Δεν είναι το θέμα μας να πάμε να μπολιάσουμε, να κόψουμε ένα κλαδί και να βάλουμε ένα άλλο είδους κλαδί. Το θέμα μας είναι να φυτέψουμε ένα δέντρο, να ξεριζώσουμε το σύστημα. Πώς θα ξεριζώσουμε το σύστημα? Εγώ αυτό σας ρωτάω τόσο καιρό. Διότι με όποιον συζητάω βρίσκω τείχο. Πώς θα ξεριζώσεις αυτό το σύστημα? Και να σου πω και κάτι πλέον. Επειδή τόσα χρόνια όλες αυτές οι κυβερνήσεις λειτουργούν φιλάργυρα, μέσα αυτές τις ρίζες υπάρχουν και ξένες δυνάμεις. Υπάρχει το Ισραήλ, η Αμερική, η Μοσάντ, η CIA. Εσείς μπορεί να κάνετε όνειρα και να λέτε αχ τι ωραία που περνάμε, αχ τι ωραία που θα σωθούμε, θα πάρουμε την πόλη, θα ανάψουμε κεριά. Και εγώ τα γουστάρω αυτά και θέλω να γίνουνε. Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να κοιτάμε μπροστά. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε να αφανιστούμε. Αυτή τη στιγμή ο ελληνισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Εδώ μιλάμε για το έθνος των Ελλήνων. Μιλάμε για τον πολιτισμό μας, για την ταυτότητά μας, για την ιστορία μας. Που αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να προσέχουμε. Έτσι, πρώτα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε το ότι δεν πρέπει να χάσουμε την ταυτότητά μας. Γιατί αν χάσουμε την ταυτότητά μας, άστα να πάνε χαράλαμπε. Μετά πρέπει να μην χάσουμε την εθνική μας κυριαρχία, την πατρίδα μας. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι υπέρ της πατρίδας. Άρα κάποιος πατριώτης. Δεν γίνεται να μου λέτε ότι θα σώσει την Ελλάδα, την πατρίδα, κάποιος ο οποίος δεν είναι πατριώτης. Δεν γίνεται ρε αδερφέ. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, η λογική το λέει. Την Ελλάδα μπορεί να τη σώσει μόνο κάποιος ο οποίος την πονάει. Ο οποίος σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι Έλληνας. Εγώ είμαι Θρακιώτης, εγώ είμαι Πόντιος, εγώ είμαι Κρητικός, εγώ είμαι Ηπειρώτης και οτιδήποτε άλλο. Αυτός που ξέρει τις ρίζες του, αυτός που ξέρει πως έχει μεγαλώσει, αυτός που θυμάται τη γιαγιά του και τον παππού του, αυτός που θέλει μελλοντικά τα παιδιά του να έχουν τις ίδιες συνήθειες, αυτός που πιστεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ξέρει ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Αυτά είναι που μας ενώνουνε. Άμα γίνουμε κι εμείς σαν τη Νέα Υόρκη που υπάρχουν από όλο τον κόσμο άνθρωποι που είναι σαν προϊόντα, έχουν ένα κωδικό πάνω τους. Δεν ξέρει ο καθένας από πού είναι και τι κάνει. Θα χαθούμε γιατί ο Κινέζος που πάει στη Νέα Υόρκη λέει είμαι από την Κίνα. Γιατί η Κίνα συντηρεί τον πολιτισμό της. Ο Τούρκος που πάει στη Νέα Υόρκη, σε σημείο το οποίο υπάρχει παγκοσμιοποίηση, λέει είμαι από την Τουρκία, που οι Τούρκοι, αν πας στην Τουρκία και περπατήσεις, παντού κυματίζουν τουρκικές σημαίες. Είναι εθνικιστές οι Τούρκοι. Και στην υπόλοιπη Ευρώπη αρχίζει και ανεβαίνει αυτό το επαναστατικό πατριωτικό στοιχείο. Και στη Γαλλία και στην Ιταλία και παντού και στην Αγγλία ακόμα, γιατί συνειδητοποιούν τι συμβαίνει με την ισλαμοποίηση. Στην Ελλάδα μας παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης το ότι ο πατριωτικός χώρος είναι στο 10% και με όποιον και να μιλήσει στον δρόμο σου λέει δεν αντέχω άλλο με τους παράνομους μετανάστες. Γιατί δεν αντέχει ο Έλληνας πολίτης άλλο τους παράνομους μετανάστες, ξέρετε? Γιατί πεινάει, γιατί προσπαθεί να επιβιώσει και όλη μέρα δουλεύει και την ίδια ώρα βλέπει τα hotspot να τους ταΐζουν πρωινό χυμό πορτοκάλι φυσικό και κρουασανάκι. Μεσημεριανό φαγητάκι το οποίο δεν το τρώνε οι μάγκες και το πετάνε γιατί δεν τους αρέσει η επιλογή. Και βραδινό φαγητάκι. Έξτρα, τους δίνουν ηλεκτρικά είδη. Πλυντήριο, κλιματιστικό, ψυγείο. Τους δίνουν ένα σπίτι τζάμπα. Και πάει ο Έλληνας, ο διανομέας, στον Πακιστανό, στον Αφγανό και σε όλους αυτούς που λένε ότι είναι πρόσφυγες ενώ οι χώρες τους δεν έχουν πόλεμο. Τους πάει να φάει ο Έλληνας και βγαίνουν με το πάκο τα λεφτά γιατί παίρνουν κάθε μήνα και μισθό. Και εσύ μου λες ότι δεν υπάρχει το πατριωτικό στοιχείο στην Ελλάδα. Εννοείται ότι υπάρχει, αγανακτισμένοι είναι όλοι οι Έλληνες. Πρώτα θα έπρεπε να είναι οι Έλληνες στην Ελλάδα και μετά όλοι οι άλλοι. Γιατί? Δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω. Γιατί ρε φίλε, εμείς φτιάξαμε τα νοσοκομεία. Οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, εμείς φτιάξαμε αυτούς τους δρόμους που τους διαχειρίζονται οι ιδιώτες. Εμείς φτιάξαμε τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και ό,τι άλλο έχετε παραχωρήσει και έχετε ξεπουλήσει. Δικιά μας είναι η Ελλάδα. Δημόσιος πλούτος. Που τώρα εκμεταλλεύονται να πούμε πέντε οικογένειες. Πάει Μουστίνιο Μητσοτάκης να πούμε με τις παρέες του. Ανεμογεννήτριες πάνω στα ελληνικά βουνά. Ποιο ρώτησες ρε, τι ρε τσιφλίκι σου είναι η Ελλάδα. Και γιατί δεν πληρώνεις ενίκιο στο ελληνικό κράτος εφόσον εκμεταλλεύεσαι τα ελληνικά βουνά. Στον ελληνικό λαό ανήκουν. Δεν ανήκουν ούτε στη Γεκτέρνα ούτε στο Μυτιλινέο. Στον ελληνικό λαό ανήκουνε και όλοι εσείς είστε υπάλληλοι του ελληνικού λαού. Σας πληρώνουμε για να τρέχετε για εμάς, όχι για να μας κατακλέβετε, ούτε για να μας εκμεταλλεύεστε. Είναι δυνατόν ο γιατρός να παίρνει 1.200 ευρώ, ο δάσκαλος να παίρνει 1.200 ευρώ, ο στρατιωτικός να παίρνει 1.200 ευρώ, ο πυροσβέστης που ανεβαίνει στο Καναντέρ του 1974 να παίρνει 1.200 ευρώ και ο παπάς να παίρνει 5.000. Γιατί να παίρνει ο παπάς 5.000, για να πηγαίνει με τον δήμαρχο και να κάνουν δουλειές με τις περιουσίες, για να μιλάνε με τους μεσίτες και τα κτηματολόγια και να τσιμπάνε τα ορφανά? Αυτός είναι ο ρόλος του ιερέα. Να έχει, να πούμε, σε κάτι μοναστήρια στο Άγιον Όρος που πολεμάνε την Ιερά Μονή Εσφυγμένου κάτι καπιταλιστές, κάτι μασόνοι, να έχουν κάτι μπαλκόνια με θέατο πέλαγος και να τρώνε φράουλες με ζάχαρη με κάθε βουλευτή και υπουργό εκεί πέρα. Αυτός είναι ο ρόλος του παπά. Να μου γυρνάει με το μερσεντικό και να παρκάρει μπροστά στις ταβέρνες πρώτη μούρη στο Καβούρι, διπλοπαρκάρισμα, και να κατεβαίνει λες και είναι ο πάπας της Ρώμης, να πούμε, λες και είναι ο Δον Κορλεόνε, και να τρώει και να τον περιμένει ο οδηγός του στο μερσεντικό με τα χρυσά ραβιά και τα χρυσά κολιέ, και να έχει στο τσαντάκι του, να πούμε, κάνα 20 χιλιάρικα να ταΐσει δεξιά και αριστερά αυτούς που θέλει, και να τρέχουν γύρω του τα παπαδάκια που ένας θεός ξέρει τι κάνουν με τα παπαδάκια. Για να μην αρχίσω να μιλάω τώρα και για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα με τα ράσα. Γιατί στηρίξατε το γάμο των ομοφιλοφίλων, γιατί κατά πάσα πιθανότητα κάποιοι από εσάς είναι και ομοφιλόφιλοι. Κάποιοι από εσάς είναι και ομοφιλόφιλοι. Για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για τα παιδάκια. Για να μην αρχίσουμε να ανοίγουμε θέματα τα οποία ο χριστιανός ορθόδοξος δεν μπορεί να τα αποδεχθεί, γιατί είναι κολλημένος. Και όταν του τα λέω, παθαίνει κοκομπλόκο και με βρίζει. Εγώ είμαι γνήσιος ορθόδοξος. Με κάνανε γνήσιο ορθόδοξο, γιατί πριν δεν πίστευα. Πριν έλεγα, δεν γίνεται ρε φίλε όλες αυτές οι εκκλησίες τώρα να μου ζητάνε λεφτά για να ανάψω ένα κερί. Και μόλις ανάβω το κερί σε καμιά μεγάλη εκκλησία που έχει πολύ κόσμο, να βλέπω τον άνθρωπο, τον υπάλληλο από την εκκλησία να πηγαίνει να μαζεύει τα κεριά που έχω ανάψει και εγώ και οι υπόλοιποι, και να τα πετάει σε ένα κάδο για να πάει ο επόμενος καταναλωτής να ρίξει χρήμα και να ανάψει κερί. Τι είναι εμπόριο, είναι η πίστη. Πήγα, άναψα εγώ το κερί ρε. Έβαλα 2 ευρώ, άναψα ένα κερί. Και μετά από 10 λεπτά πήγε, μάζεψε το κερί μου και το πέταξε στον κάδο. Ξέρεις πώς μου φάνηκε εμένα? Καλά, τι το άναψα το κερί? Εγώ το άναψα το κερί για να είναι εκεί πέρα μέχρι να λιώσει. Για μέχρι να λιώσει, να έχουν όλη υγεία. Όχι για να τα παίρνετε να τα πετάτε, που πάμε να πούμε σε κάτι καταστήματα, στα σούπερ μάρκετ και πουλάνε εικόνες. Που μαθαίνουμε εδώ πέρα ότι έχετε ανοίξει εκεί πέρα στο Άγιον Όρος, να πούμε, ολόκληρο εμπόριο τσιπούρας, εμφιαλωμένου νερού για high class τραπέζια και ταβέρνες. Ιερά Μονή Εσφυγμένου, οι γνήσιοι ορθόδοξοι, ούτε νερό έχουνε, ούτε ρεύμα, ούτε πήρανε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε δεχθήκαν τίποτα από κανέναν. Μόνοι τους εκεί, σαν γνήσιοι μοναχοί, γιατί στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγιάς, πας για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν πας να το παίζεις φίρμα και να κόβεις εκατομμύρια, αλλά ο Θεός βλέπει. Ο Θεός βλέπει, να το ξέρετε. Πέρα από το Θεό βλέπει και η ΕΕΠ. Γιατί η ΕΕΠ παρακολουθεί τους πάντες στην Ελλάδα και ακούει τους πάντες στην Ελλάδα. Μας παρουσιάσανε τώρα να πούμε ότι η ΕΕΠ είναι η πρώτη υπηρεσία στον κόσμο. Ότι η ΕΕΠ λύνει όλα τα προβλήματα. Έπιασε, λέει, τον τρομοκράτη. Και δεν διαβάζετε κιόλας. Απλά παπαγαλίζετε ό,τι σας λένε. Σας ρωτάω εγώ. Είχε εκρηκτικά πάνω του αυτός, ξέρετε? Ξέρετε αν είχε εκρηκτικά πάνω του? Όχι, δεν είχε εκρηκτικά πάνω του αυτός ο Παλαιστίνιος που λένε ότι πιάσανε. Και το γράφουνε και οι ίδιοι, απλά δεν ξέρετε να διαβάζετε, σας λέω. Θα τα κατασκεύαζε, λέει, με πρώτες ύλες που σκόπευε να παραλάβει. Άρα δεν είχε εκρηκτικά πάνω του. Ήτανε, λέει, της Χαμάς και ήθελε να ανατινάξει ένα Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Ξαναλέω, με εκρηκτικά που σκόπευε να κατασκευάσει. Και τις πρώτες ύλες, λέει, τις είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο. Πώς τις παρήγγειλε από το διαδίκτυο? Για να τις παραγγείλεις από το διαδίκτυο πρέπει να είναι νόμιμες πρώτα απ' όλα. Εκτός αν μπήκε στο Deep Web. Αλλά δεν μας το λένε αυτό. Γενικολογίες. Και θα του τις παρέδιδαν, λέει, με μια βάρκα από τη Λιβύη στην Κρήτη. Διότι οι νόμιμες παραγγελίες στο διαδίκτυο έρχονται με βάρκες από τη Λιβύη στην Κρήτη. Ξέρανε και από πού έρχεται και πού θα έρθει και πότε θα έρθει, αλλά αυτός δεν είχε παραλάβει. Και λέει κιόλας εκεί πέρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ότι ήταν μοναχικός λύκος. Δηλαδή ήταν μόνος του. Ποιος σας λέει ότι ήταν μόνος του, πρώτα απ' όλα. Αυτοί είναι ολόκληρες ομάδες. Και μέσα στα τζαμιά στη Θράκη κρύβανε όπλα μέσα στα τζαμιά. Είναι ολόκληρες ομάδες, δεν είναι κανένας μόνος του. Αρλούμπες λέτε, δεν ξέρετε και τι λέτε. Αλλά όλο αυτό που παρουσιάσανε με το Παλαιστίνιο, το παρουσιάσανε για εφετζηλίκη, για να δείξουν ότι η ΕΕΠ έκανε κάτι. Αυτός ο άνθρωπος 2 χρόνια ζούσε στην Κρήτη και είχε αιτηθεί επίσημα και άσυλο. Και εργαζόταν από ό,τι έψαξα και βρήκα και σεζόν σε ξενοδοχειακή μονάδα. Έτσι να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Αντί για να κάνετε όντως δουλειά, εγώ θα σας πω πού πρέπει να πάτε. Πηγαίνετε στη Θράκη. Ο Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης Θράκης, χαιρετάει τους Τούρκους εκεί πέρα με ευχές στα τουρκικά. Το τουρκικό προξενείο στη Θράκη αλωνίζει. Το κόμμα Κίεφ βγαίνει και λέει ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες και όχι μουσουλμανικές ελληνικές μειονότητες. Πού είναι εκεί η ΕΥΠ στη Θράκη? Πού είναι ρε ο Ρουμπάτης που έχει πάει στους Άραβες να πούμε και καλησπερίζει με σαλάμ αλέκουμ? Πού είναι? Τι έχει κάνει η ΕΥΠ στη Θράκη που οι Θρακιώτες μας παίρνουν τηλέφωνα εδώ πέρα και λένε ότι η κατάσταση είναι ανυπόφορη? Με τους 4 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, να πούμε 2 και 2, που τους βάλανε μέσα στη Βουλή. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν βάλει μέσα στη Βουλή από 2 βουλευτές που ορκίστηκαν στο Κοράνι σε αυτές τις εκλογές. Ποια ΕΥΠ? Πού είναι η ΕΥΠ? Στο να ακούει βουλευτές και υπουργούς, όπως λένε, να πούμε κάτι καταδικασμένοι Ισραηλινοί? Πού είναι η ΕΥΠ? Και τι θα ήταν η ΕΥΠ αν δεν ήταν δίπλα της η Mossad και η CIA, για να τα λέμε κιόλα. Τι θα ήταν η ΕΥΠ που παρακολουθείτε τώρα τα κινητά, παρακολουθείτε το δικό μου το κινητό. Μπράβο ρε, συγχαρητήρια. Μπράβο στην ΕΥΠ, να τη χειροκροτήσουμε. Παρακολουθεί το Γρηγόρη το κινητό. Μπράβο, τρομερό. Μιλάμε, πιάσατε τον εγκληματία. Αφού θέλετε να βλέπετε ότι πάω και αγοράζω λιπάσματα για να ρίχνω για τη ρίζα στο δέντρο. Αφού θέλετε να βλέπετε το ότι πάω και αγοράζω καλώδια για να μπορώ να ποτίσω τις δάφνες. Μπράβο σας, μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ είμαι ο κίνδυνος. Δηλαδή από όλα αυτά που συμβαίνουνε, από όλους αυτούς που έρχονται στην Ελλάδα με τον παράνομο τρόπο, από όλο αυτό που σας αναλύω στη Θράκη, με τσιχαντιστές, με τζαμιά, με τουρκικά προξενία, με κόμματα που λένε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα, με κάτι μουσουλμάνους φανατικούς που βρίζουν όλη μέρα την Ελλάδα, με κάτι Παλαιστίνιους, με κάτι Πακιστανούς στο κέντρο της Αθήνας, με κάτι Αφγανούς, η ΕΥ παρακολουθεί το τηλέφωνο του Γρηγόρη. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Είστε άριστοι στην καταπολέμηση. Μας πιάσατε. Πάλι καλά να λέτε το ότι υπάρχει και η CIA και η Mossad. Πάλι καλά να λέτε εκεί στην ΕΥ αυτό το πράγμα, γιατί αλλιώς τίποτα δεν θα είχατε κάνει. Και άμα δείτε, στο Sky το φιλοκυβερνητικό τα δείχνουν και μόνοι τους. Στα ντοκιμαντέρ που βγάζουν με τον Τέλογλου και με τον Παπα Χατζή, πώς το λένε εκείνο, με τα γυαλάκια να πούμε. Φόλα Νέα Δημοκρατία, φόλα Μητσοτάκης έχει γίνει. Πώς το λένε ρε, το ντοκιμαντέρ που κάνει αυτός εδώ πέρα, ο Παπα... Παπαχελάς. Οι περισσότεροι που μιλούσαν για τη 17 Νοέμβρη στο ντοκιμαντέρ ήταν Αμερικανοί. Αμερικανοί ήταν οι περισσότεροι. Και ζητούσανε με το δικό τους τρόπο και απαιτούσανε και δίνανε οδηγίες στους Έλληνες τι να κάνουνε. Ρε, είναι φοβερά αυτά που ζούμε. Είναι φοβερά. Για να μην αρχίσω να λέω για τις ένοπλες δυνάμεις. Άστο! Ο Χούπης θέλει, λέει, το καλοκαίρι εκεί πέρα που πάει για μπάνια. Πέρσι που και εγώ ήταν η Ελλάδα, αυτός ήταν για μπάνια, από ό,τι μας λένε εδώ πέρα κάποιοι. Εκεί που πάει, να πούμε, στο... στους στρατούτες εγκαταστάσεις που πάνε αυτοί οι αρχηγοί γεθά για μπάνια, ήθελε λέει να βάλει ένα σπιτάκι για να τρώει hot dog. Ήθελε σπιτάκι για να τρώει hot dog και του φτιάξανε σπιτάκι να τρώει hot dog. Γιατί το λέει ο αρχηγός γεθά. Κατάλαβες, οι φαντάροι εδώ πέρα στην Ελλάδα, οι ΕΠΟΠ, τα στελέχη, δεν τους σέβεται κανένας. Εδώ μπροστά σε άγημα πάει ο Μητσοτάκης και δένει το κορδόνι του μπροστά στο άγημα. Εδώ σηκώνεται η σημαία και αυτοί μεταξύ τους συζητάνε και μιλάνε, αντί για να κάθονται προσοχή. Αντί για να κάθονται προσοχή, όταν ακούγεται ο εθνικός ύμνος, θα έπρεπε όλοι να βαράνε προσοχή και να μην ακούγεται άχνα. Γιατί ό,τι υπάρχει σήμερα, το οφείλουμε σε αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους. Σε αυτούς τους ήρωες, σε αυτή την αιματοβαμμένη σημαία. Όλοι αυτοί οι καπιτάλες τώρα που το παίζουν μαγιά και έχουν βρει τη χρυσή ευκαιρία και έχουν αρπάξει οτιδήποτε ανεκμετάλλευτο. Αργά ή γρήγορα όμως θα έρθει η δικαιοσύνη. Αργά ή γρήγορα θα πάνε φυλακή όλοι αυτοί οι παράνομοι που έχουν καταπατήσει το Σύνταγμα. Όλοι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να κατανοήσουν τι ακριβώς έχουν κάνει. Γιατί μπροστά στο χρήμα, στη φιλαργυρία και στη φιλοδοξία τους έχουν τυφλωθεί. Ήδη κάποιοι μου γράφουνε πάλι, λες βλακίες, κατηγορείς την εκκλησία. Δεν έχεις ιδέα, είσαι τυφλός. Είσαι τυφλός. Πάνε βάλε γυαλιά, πάνε σε οφθαλμίατρο. 5 χιλιάρικα παίρνει ο Μητροπολίτης το μήνα και εσύ ένα 800 για να επιβιώσεις. Γιατί ρε δώσανε λεφτά στους Μητροπολίτες, ξέρετε. Ξέρετε. Και βγαίνουνε να πούμε κάτι ιερείς που είναι διευθυντές καινοτομίας. Που στήσαν εταιρείες ολόκληρες, που βάρισαν κανόνια. Όποιον θέλουνε κάνουνε παπά. Όποιον θέλουνε βολεύουνε και εκεί. Είστε τυφλοί, δεν μπορείτε να παραδεχτείτε την αλήθεια. Δεν εναντιώνομαι στην πίστη. Εναντιώνομαι στη μαφία που φοράει ράσα. Αλλά τόσο νιονιό έχετε. Τόσο νιονιό έχετε. Βρίστε με ρε, βρίστε με όσο γουστάρετε. Γραμμένους σας έχω. Γραμμένους και πραγματικά δεν ξεβάφει κιόλας στο μελάνι. Τόσο γραμμένους σας έχω. Όλους εσάς που γράφετε αυτά τα αρνητικά. Δεν την έχω σήμερα τη σφυρίχτρα. Θα πάω να τη φέρω όμως δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα θα έχουμε τη σφυρίχτρα εδώ πέρα. Πώς και λαϊδάει. Μιλάμε για μια παροδία. Με την πολεοδομία, με όλες τις υπηρεσίες, με όλα αυτά τα καρακιοζηλίκια. Ρίξανε εδώ τον άνθρωπο, θα το πούμε και αυτό. Ρίξανε 270.000 ευρώ πρόστιμο σε έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε ένα κουτί με γατάκια που του πήγε ο γιος του και τα άφησε σε ένα πάρκο. Και θυμήθηκε ο εισαγγελάτος, ο φιλόζωος, να του την πει κιόλας και βγήκαν όλοι να τον κατηγορήσουν. Δεν τα έκανε κάτι τα γατάκια. Του πήγε το παιδί του μια κούτα με γατάκια σπίτι και λέει ο άνθρωπος, έχω ηχητικό, λέει ο άνθρωπος, δεν μπορώ σε 30 τετραγωνικά να έχω 7 γατιά. Τα πήρα με την κούτα και πήγα τα άφησα κάπου που θα μπορούσα να τα ταΐσω. Δεν τα πέταξε σε κάδους. Ούτε τα κρέμασε, ούτε τα έσερνε με το αμάξι όπως κάνανε άλλοι κι άλλοι. Και του ρίξανε 270.000 ευρώ πρόστιμο. Και επειδή έχω ζήσει πώς πάει με τις φιλοζωικές στην Ελλάδα, που είχε έρθει αδέσποτο έξω από το σπίτι, φαινότανε τα κόκαλά του, το ταΐζαμε, το ποτίζαμε, η γειτονιά δεν το ήθελε. Άλλοι από εκεί και αυτοί οι τσιριμόκοι. Τέλος πάντων. Και πήραμε τη φιλοζωική να έρθει να το πάρει και μας έλεγε τις τρέλες της. Και δεν μπορούμε κι εμείς να το φιλοξενήσουμε και δεν μπορούμε κι εμείς να το κάνουμε και δεν μπορούμε κι εμείς να το ράνουμε. Εδώ βρήκε ο άλλος νυχτερίδα χτυπημένη, τους πήρε τηλέφωνο στη φιλοζωική, ξέρετε τι του είπανε. Βάλτε να μέσα σε ένα ταξί και στείλτε να σε αυτή τη διεύθυνση. Καλά ρε, θα βάλω εγώ τη νυχτερίδα μέσα σε ταξί. Ελάτε πάρετε τη νυχτερίδα από εδώ πέρα. Που άμα πήραζε στη νυχτερίδα θα έτρωγε 30 χιλιάρικα πρόστιμο και φυλακή. Και μου λένε να τα αφήσουν σε φιλοζωικό κέντρο και να τα πάνε από εδώ και να τα πάνε από εκεί. Γιατί οι γάτες που ζουνε στην τελική. Πάνω στο βουνό να πας. Πάνω στο. Άμα δεν κάνεις ένα ζώο κακό. Δεν βρίσκω κάποιο λόγο να σου ρίξουν τέτοιο ποσό πρόστιμο. Οι γάτες ζουνε ελεύθερες στη φύση. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Τι θέλετε δηλαδή, όλες οι γάτες να ζουν σε σπίτια και σε φιλοζωικά κέντρα? Μα η φύση τους είναι να είναι ελεύθερες. Θα μας τρελάνετε? Και άντε αυτός, άντε, πες, έκανε 1000 λάθη. Κι εγώ είμαι κακός που τον υποστηρίζω. Εντάξει, άντε, πες, κάνω λάθος εγώ. 270.000 ευρώ πρόστιμο. Άλλοι που κατακλέβουνε, να πούμε, το κράτος. Άλλοι που είναι μέσα στην παρανομία. Τέτοια ποσά δεν έχουμε ακούσει. 270.000 ευρώ. Πήρε μια κούτα με 7 γατάκια, 9 γατάκια και πήγε τα άφησε σε ένα πάρκο για να μπορεί να τα ταΐσει. 270.000 η παράνοια έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Βάλε, βάλε να τον ακούσουμε τον άνθρωπο, ρε φίλε. Όχι, θα τον υποστηρίξω, τι θα τον κάνω. 300.000 ευρώ πρόστιμο, 270.000 ευρώ πρόστιμο, επειδή πήρε τα γατάκια και τα πήγε με την κούτα. Μας δουλεύετε τώρα δηλαδή? Και βγαίνουν όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι και μας το παίζουν μαγιά. Πάτε ρε σε κανένα εργοστάσιο που τα έχουν, να πούμε, τα γουρούνια μέσα στα κλουβιά. Άντε μην γίνω βίγκαν τώρα και σας πηγαίνω τάπα και εσάς. Άντε μην αρχίσω να μασουλάω γρασίδι και σας αρχίσω και εσάς με τις εταιρείες σας και τα ζώα που τα έχετε, να πούμε, μέσα στα κλουβάκια. Ούτε κυκλοφορούν έξω. Ούτε βόλτα κάνουν ούτε τίποτα. Εκεί μέσα στην κοπριά τους τα έχουν για να φάτε εσείς πιτόγυρα. Τις κότες στριμωγμένες σε κάτι χώρους με τη λάμπα αναμένη όλο το βράδυ να τις ταΐζουν ορμόνες για να τρώτε εσείς σκοτόπουλο στη σούβλα. Εκεί οι φιλοζωικές δεν πάνε. Δεν πάνε οι φιλοζωικές εκεί πέρα, να πούμε, που τα ταλαιπωρούν τα ζωάκια. Οι κότες δεν είναι ζώα. Τα γουρούνια δεν είναι ζώα. Οι αγελάδες δεν είναι ζώα. Τα αρνάκια που γουστάρετε και τα κατσικίσια για τα παϊδάκια δεν είναι ζώα. Έλα σε παρακαλώ, ρε αδερφέ. Είστε υποκριτές όλοι. Τα βάλατε με τον άνθρωπο, να πούμε. Βρήκατε το εύκολο θύμα. Βάλε ρε, βάλε να τον ακούσουμε τον άνθρωπο. Έμπλεξε από το πουθενά και μας βγαίνει ο εισαγγελάτος να μας το παίξει φιλόζος. Άσε μας ρε εισαγγελάτε. Άσε μας ρε τώρα κι εσύ. Μη σε κάνουμε καμιά ανάλυση, εισαγγελάτε, και σου φύγουν τα κουστούμια και σε παρατήσουνε και όλοι. Και δεν ξέρεις από πού σου ήρθε που μου κάνεις και βόλτες με το jet ski. Γέρος άνθρωπος, θέλεις και βόλτες με το jet ski. Δώσε.
1: Θα ψοφάγανε αν κάποιος δεν τα φρόντιζε, κύριε Βαγγελάτε. Ναι. Εγώ τα μετέφερα 100 μέτρα από το σπίτι μου. Δεν πήγα να τα μεταφέρω σε κάποιο μακρινό χωράφι να μείνουν στο έλεος του Θεού. Είχα σκοπό να τα ταΐζω κάπου εκτός οικίας, γιατί άρχισαν να μεγαλώνουν. Όπως ανέφερα νωρίτερα, ήταν θέμα υγιεινής. 9 γάτες να αφοδεύουν σε ένα σπίτι 30 τετραγωνικά με 2 δωμάτια.
2: Θα μπορούσατε να προστατευτείτε, να μην τις έχετε τις 9 γάτες. Υπάρχουν και οι στηρώσεις στα ζώα, αλλά
1: ναι, έγινε. Έχετε δίκιο.
2: Πήγατε σε μια στέγη για αδέσποτα, πήγατε στο Δήμο, βάλατε μια αγγελία, μιλήσατε σε 10 ανθρώπους, μήπως κάποιος θέλει ένα γατάκι από το να τα πετάξετε στο δρόμο?
1: Όχι, αφήστε με λίγο να σας ολοκληρώσω. Τα γατάκια δεν τα έφερα εγώ στο σπίτι, τα γατάκια ήταν επιλογή του γιού μου. Παπά, έφερα αυτό το γατάκι, να το κρατήσουμε? Δημήτρη, είναι πρόβλημα το γατάκι στο σπίτι. Καλήν κακός ο μπαμπάς λυπήθηκε το γατάκι, το μεγάλωσε. Σε 6 μήνες μου έφερε και άλλη γάτα. Καλήν κακός οι γάτες γκαστρώθηκαν. Τα μεγάλωσα και εκείνα, κύριε Βαγγελάτε, με τον πιπερό. Έχω να κλείσω μάτι ένα μήνα.
0: Ωραία, και τι να κάνουμε δηλαδή? Ο υπεύθυνος για αυτά τα γατιά δεν είναι αυτός ο ανθρωπάκος, ο καημένος που έχει μπλέξει μαζί σας τώρα και τον ρίξατε 270.000 ευρώ πρόστιμο. Υπεύθυνος για τις στηρώσεις, Ευαγγελάτε, είναι ο Δήμος. Υπεύθυνος για τις γάτες αυτές δεν είναι ο Έλληνας πολίτης που του λες άμα πήγε να τα στηρώσει. Θα πάω να δώσω εγώ 2.000 να στηρώσω όλες τις γάτες της γειτονιάς? Δικιά μου δουλειά είναι αυτή. Ρε, είστε τρελοί. Πάτε καθόλου καλά? Θέλετε να μας χαζέψετε εντελώς? Θέλετε να μας φύγει το μυαλό? Όταν κάτι Πακιστανοί μαζεύουνε τα ζωάκια από το δρόμο και τα κάνουνε στιφάδο, δεν πάτε να τους ακουμπήσετε? Όταν κάποιοι άλλοι τρώνε άγρια ζώα χωρίς να ενημερώσουνε κανέναν, δεν πάτε να τους μιλήσετε? Τέλος πάντων, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πολλοί θα πείτε δεν μπορείς να συγκρίνεις τις γάτες με το αρνί. Δεν μπορείς να συγκρίνεις το σκύλο με το αγριογούρουνο. Δεν μπορείς να συγκρίνεις το σκατζόχυρο με το πουλί. Και πάει λέγοντας, εγώ θα σας πω ένα πράγμα και να το θυμάστε. Δεν ενδιαφέρεται κανένας, μα κανένας, από το κράτος, από τις υπηρεσίες, από τους δήμους για τα αδέσποτα. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Παίρνουν τα λεφτάκια και κυκλοφορούν όλα ελεύθερα. Και αν πας και τους πεις ελάτε να μαζέψετε το αδέσποτο, θα φας και κάνα βρυσίδι. Το ίδιο και για τις γάτες. Έλα στο χωριό μου να δεις πόσες γάτες κυκλοφορούν ελεύθερες. Έλα να δεις. Δηλαδή άμα έρθει μια γάτα να γεννήσει 10 γατιά μπροστά στη σκάλα μου, τι πρέπει να κάνω ρε φίλε? Να ρίξω να πούμε κάνα 5.000 να τα στηρώσω όλα? Τι πρέπει να κάνω για να καταλάβω? Έρχεται μια γάτα και γεννάει στη σκάλα μου 9 γατιά. Σαν αυτόν τον άνθρωπο. Λέω εγώ τώρα. Τι πρέπει να τα κάνω εγώ αυτά τα γατιά? Να τα στηρώσω όλα? Αν πάρω το Δήμο, ξέρεις, θα μου πει δεν μπορούμε να αναλάβουμε. Αν πάρω τη Φιλοσοφική, ξέρεις, θα μου πει δεν μπορούμε να αναλάβουμε. Είμαστε γεμάτοι. Τι θα κάνω εγώ μετά δηλαδή? Για πες μου, είμαι υποχρεωμένος μετά να μεγαλώσω 9 γατιά και να τα έχω μέσα στο σπίτι μου? Πάτε καθόλου καλά. Πάμε όμως εδώ πέρα και στα άλλα τα γατιά του Μαξίμου. Παρετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, γιατί τα σοβαρά αυτά είναι. Ευθύμιος Μπακογιάννης. Γιατί ο κουνιάδος του λέει ήταν στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Και ρωτάω εγώ, πάλι κύκλωμα, πάλι πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας? Υπάρχει κάποιος σε αυτή την κυβέρνηση που να μην είναι ένοχος? Ό,τι σκάνδαλο βγαίνει, όποια πέτρα κι αν σηκώσουμε, από κάτω είναι βουλευτής ή εργαζόμενος ή μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Πάλι τα ίδια. Ο κουνιάδος ήταν στην πολεοδομία, αυτός ήταν στο Υπουργείο Ενέργειας. Κύκλωμα από εδώ, κύκλωμα από εκεί, χιλιάρικα από εδώ, χιλιάρικα από εκεί, σε μερτζίδο από εδώ, φραπές από την άλλη, χασάπης πιο κάτω. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Μήπως έχουμε μπλέξει εδώ πέρα με καμιά συμμορία η οποία έχει κατασπαράξει τα κρατικά ταμεία και επειδή δεν έπεσαν τα χρήματα όπως θα έπρεπε σε συγκεκριμένους κλάδους, πλέον όλες οι ξένες δυνάμεις το έχουν πάρει πρέφα ότι καταραίουν όλα και έρχονται και εξαγοράζουνε? Λέω εγώ, μήπως? Και πέρα από τα κτίρια που εξαγοράζουνε, πέρα από τις περιοχές που εξαγοράζουνε, εξαγοράζουν και την ιστορία μας. Βγήκανε τώρα οι Τούρκοι. Να δείτε που στο τέλος, αυτό θα είναι το πιο αστείο απ' όλα. Να δείτε που στο τέλος, εκεί θα φτάσουμε. Στο τέλος θα πολεμήσουν οι Σκοπιανοί με τους Τούρκους.

Αλέξανδρος είναι Σκοπιανός. Οι Τούρκοι λένε είναι Τούρκος. Οι Βούλγαροι θα μας πούνε ότι είναι Βούλγαρος. Οι Αλβανοί θα μας πούνε ότι είναι Αλβανός. Και θα μαλώσουν όλοι αυτοί μεταξύ τους. Και οι Έλληνες δεν λένε τίποτα. Είναι αυτή η παροιμία του λαού. Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Ετοιμαστείτε να τα δείτε όλα αυτά. Γιατί οι Μενδώνοι είναι βόλτες. Οι Μενδώνοι παίρνει τα αεροσκάφος, τα πληρώνουμε εμείς όλα. Εισιτήρια, βενζίνες, όλα εμείς. Ξενοδοχεία και κάνει βόλτες. Πάει στην Αίγυπτο, πάει στη Γαλλία, πάει στις Βρυξέλλες. Τι θα κάτσει να ασχοληθεί με τον πολιτισμό. Η Μενδώνη πάει και ρίχνει τα εκατομμύρια να χτίσει τζαμιά. Αλλά άμα βγω εγώ και πω ότι παίρνουν μιζούλα όλοι αυτοί, θα με κάνουν μηνύσεις και εξώδικα και θα με πάνε μέσα χειροπόδαρα δεμένο. Άμα βγω εγώ να πω ότι παίρνουν μιζούλες, γιατί θα με καλέσει ο εισαγγελέας, ο οποίος θέλει να τα έχει καλά με την κυβέρνηση και θα μου πει για φέρε αποδείξεις ότι παίρνουν μίζα. Μπορώ εγώ να βρω αποδείξεις ότι παίρνουν μίζα. Τι είμαι, τραπέζι είμαι για να ξέρω τι περνάει από κάτω.

0: Σκάνδαλο και στην Τραπεζούντα. Οι τουρκικές αρχές έκλεισαν ευνηδιαστικά την Παναγία Σουμελά. Τα είδατε αυτά? Τα παρακολουθήσατε? Τίποτα. Τίποτα. Όλα για τα κόμματα, όλα για τα ποσοστά. Όλη μέρα να βλέπουμε στο Sky και στην τηλεόραση, στα κανάλια, τη μούρη του Τσίπρα, τη μούρη της Καριστιανού. Όλη μέρα αυτό. Όλη μέρα στα κανάλια, τη μούρη της Καριστιανού, τη μούρη του Τσίπρα, τη μούρη του Μητσοτάκη και τη μούρη του Σαμαρά. Γιατί? Για να μπει στο μυαλό του Έλληνα το ότι ορίστε, αυτά τα πρόσωπα πρέπει να στηρίξει. Όλοι πιασμένοι εντωμεταξύ. Όλοι πιασμένοι. Πιασμένοι από τη γυμναστική. Τρέχουνε πολύ γι' αυτό. Βγαίνει και λέει ο κόσμος με σταματάει στο δρόμο και μου λέει είμαστε μαζί σας, συνεχίστε τον αγώνα που κάνετε. Ποιον αγώνα, ποιος είναι ο αγώνας σου? Ποιος είναι ο αγώνας σου? Να τρέχεις από τις καθαρές κουβέντες στο Open να κάνεις μοντάζ σε άλλη εκπομπή στο Action. Ποιος είναι ο αγώνας, για να καταλάβω κι εγώ. Έλα, βάλε τον αγώνα. Για βάλε λίγο να ακούσουμε εδώ πέρα την Καριστιανού. Βάλτε να, έλα. Όσο βρίζετε, τόσο περισσότερα θα βγάζω στη φόρα. Δώστε να την ακούσουμε. Ακούστε εδώ ποιοι είναι οι υποψήφοι της Καριστιανού. Βάλτε να, βρε. Έχει διαλέξει και συνολάκι. Βάλτε να.
1: Υπάρχουν και υποψήφοι που ήταν με το ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία, έχουμε και από την αριστερά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το, ότι ειδικά με την νίκη, ειδικά
2: σας ζητάμε να μας πείτε γιατί προς το παρόν αυτούς που ξέρουμε
1: όχι, είναι από όλους τους. Με την κυρία Γκρατσία έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής.
0: Ξανά!
1: Υπάρχουν και υποψήφοι που ήταν με το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία, έχουμε και από την αριστερά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το, ότι ειδικά με την νίκη.
2: Γι' αυτό σας ζητάμε να μας πείτε γιατί προς το παρόν αυτούς που ξέρουμε.
1: Όχι, είναι από όλους τους. Με την κυρία Γκρατσία έχει παρουσιαστεί.
0: Δηλαδή μας λέει ότι θα διώξει το σύστημα. Μας λέει εδώ τις τρέλες της ότι άμα μου ιστορίες, υποψήφοι, πρόσωπα. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς? Τι, τα ίδια πρόσωπα πάλι? Ποτίθεται εσύ δεν θα συνεργαζόσουν με κανέναν. Τι έγινε? Και τη στηρίζουν και τα περισσότερα πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Εμένα μου φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχουν και υποψήφοι που ήταν με το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό δεν μας φαίνεται περίεργο?
1: Υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που

0: ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν μας φαίνεται περίεργο, που τη στηρίζουν άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας. Ο κακοπροαίρετος Γρηγόρης. Άρε κούνια που σας κούναγε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη να δούμε... Τι ακριβώς συμβαίνει με την Τουρκία, τι ακριβώς συμβαίνει με το Ισραήλ, τι ακριβώς συμβαίνει με την Αμερική και τη Ρωσία. Γιατί εδώ πέρα δεν βγάζουμε άκρη με αυτούς. Ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Όλοι για την καρέκλα. Βλέπεις κάτι αναλυτές, κάτι πρώην πράκτορες, όλοι για την καρέκλα. Σπουδαγμένοι, ξεσπουδαγμένοι, πανεπιστημιακοί και επιστήμονες, χαρτογιακάδες. Και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, όλοι για την καρέκλα. Και τρίτη ώρα θα έχουμε ένα περιστατικό. Με έχει παρακαλέσει μια κυρία να βγάλουμε εδώ πέρα το τι ακριβώς έχει συμβεί με τα παιδιά της. Τις έχουν πάρει τα παιδιά της. Μου έχουν πάρει τα παιδιά μου, λέει, σε παρακαλώ βγάλε με στον αέρα, δώσε μου βήμα. Να εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλει να βγει ο άντρας της από ό,τι κατάλαβα. Οπότε εγώ δίνω βήμα να βγουν στον αέρα να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τους έχουν πάρει, λέει, 6 παιδιά. Πώς γίνεται να τους έχουν πάρει 6 παιδιά, το ένα λέει είναι στην Εύβοια. Δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε στο τηλέφωνο. Αλλά μου φάνηκε στεναχωρεμένη και ότι γενικά δεν ήταν καλά στην ψυχολογία της και ήθελε να τρέξουμε το θέμα, οπότε θα της δώσω βήμα γιατί θέλω να καταλάβω τι έχει συμβεί. Πάμε, δώσε, δώσε, κουκουνούδα μου τώρα εδώ πέρα. Σήκω, κουκουνούδα μου. Σήκω, σήκω, σήκω. Τα πανηγύρια τώρα. Για τα πανηγύρια είστε. Εκεί πρώτοι στο χορό. Πρώτο τραπέζι και πρώτοι στο χορό όλοι. Για να λύσουνε κάνα πρόβλημα, όχι. Τα πανηγύρια πρώτοι στο χορό. Βουλευτές, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, πρωθυπουργοί, εκεί δίνουν το παρόν να πούνε μια καλησπέρα στους ψηφοφόρους. Καλησπέρα στους ψηφοφόρους. Δεν κάνουμε τίποτα, πληρωνόμαστε, αλλά καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο πανηγύρι μας, βλέπετε, έτσι σας θυμάμαι που ερχόμαστε. Και μόλις τελειώνει η αναφορά φεύγουνε. Και χειροκροτάνε από κάτω οι άλλοι. Τους θαυμάζουνε κιόλας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοκ στο Πανελλήνιο προκαλεί διπλή δολοφονία μιας 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιού της, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι τους στο Λόγκο Αιγιαλίας. Τα δύο θύματα φέρουν βαρύτατα τραύματα από μαχαίρι, το οποίο ωστόσο δεν εντοπίστηκε στο χώρο του εγκλήματος, γεγονός που εντείνει το μυστήριο γύρω από τη τραγωδία. Στο αστυνομικό τμήμα ανακρίνεται ως βασικός ύποπτος ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος διέμενε μαζί τους και αρνείται κάθε εμπλοκή, ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος εντόπισε τις όρους. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πίνδου από το ύψος της οδού Αναξαγόρα έως το ύψος της οδού Σοκράτου στην Ηλιούπολη βρίσκεται σε ισχύ εδώ και μερικές ώρες λόγω τροχαίου ατυχήματος που προκλήθηκε όταν φορτηγό αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και προσεκρούσε σε κολόνα. Λόγω του τροχαίου υπάρχει αυξημένη κίνηση και στα γύρω στενά. Ενώπιον του ανακριτή για θέματα διαφθοράς οδηγήθηκαν οι έξι συλληφθέντες για το εκτεταμένο κύκλωμα της πολεοδομίας της Αττικής, η αποκάλυψη του οποίου έχει προέκταση στη παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η ογκώδης δικογραφία των 3.500 σελίδων αφορά την τρίτη παρόμοια υπόθεση που εντοπίζεται τους τελευταίους μήνες, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται ακόμη 30 πρόσωπα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν άμεση συνάντηση με την ηγεσία και αντιδρούν στις περικοπές των μόνιμων διορισμών αλλά και στο ασφικτικό χρονοδιάγραμμα επιλογής των νέων σχολικών βιβλίων. Σε τροχιά με τοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση εισέρχεται η τοπική αυτοδιοίκηση λόγω της σχεδιαζόμενης αφαίρεσης των υπηρεσιών δόμησης από τους Δήμους μέσω του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος καταγγέλει τη μεταβίβαση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, συνδέοντας την απόφαση αυτή με τη δικαστική μάχη των Δήμων ενάντια στις διατάξεις του νέου οικοδομικού κανονισμού. Πακέτο θεσμικών προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεση Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ζητώντας την αλλαγή του τρόπου επιλογής της δικαστικής ηγεσίας και την πλήρη αποσύνδεση της ποινικής δίωξης πολιτικών προσώπων από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία των έξυπνων καμερών της τροχιάς προκαλούν τα στοιχεία που δείχνουν ποσοστά αστοχίας έως και 95% στις καταγραφές. Οι ειδικοί επισημαίνουν τα συχνά λάθη της τεχνητής νοημοσύνης στην αναγνώριση παραβάσεων μέσα στην καμπίνα των οχημάτων. Αντιμέτωπος με το κίνδυνο ενός νέου εμφυλίου πολέμου βρίσκεται ο Λίβανος, καθώς η αποδυναμωμένη κυβέρνηση της χώρας δέχεται έντονες πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για το σταδιακό αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, όπως προβλέπει η νέα έφθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Την πτώση αμερικανικού επιθετικού ελικόπτερου Απάτσι κοντά στο στενό του Ορμούς επιβεβαίωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας ότι οι δύο πιλότοι διασώθηκαν σώοι και είναι καλά στην υγεία τους. Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Χάν μετά την παραπομπή του σε πειθαρχική διαδικασία από το εποπτικό όργανο του δικαστηρίου για καταγγελίες που αφορούν σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά. Προφυλακίστηκαν τρεις κατηγορούμενοι ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος μετά την ολοκλήρωση των απολογιών για τη δικογραφία των παράνομων επιδοτήσεων ύψους 2,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη και το Αγρίνιο. Σχεδόν 7 στους 10 Έλληνες στα νοικοκυριά δυσκολεύονται να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες τους σύμφωνα με αποκαλυπτική μελέτη του ΙΟΒΕ, η οποία κατατάσσει την Ελλάδα στην τέταρτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την εισοδηματική ανισότητα. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων των οικογενειών των θυμάτων συνεχίζεται στο εφετείο Λάρισας η δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών, με την εισαγγελία να εισηγείται την απόρριψη της πολιτικής αγωγής του ελληνικού δημοσίου λόγω ασάφειας στην ιδιοκτησία του τροχαίου υλικού. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν προσωρινή παύση των μεταξύ τους απευθείας στρατηγικών επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται αισιόδοξος για την άμεση υπογραφή μιας ισχυρής διπλωματικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Στη σύλληψη 5 προσώπων σε Ελλάδα και Κύπρο προχώρησαν οι αρχές για τη συμμετοχή σε επιχειρησιακό πυρήνα της Χαμάς, με έναν 37χρονο συλληφθέντα στη Κρήτη να ομολογεί ότι προετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. σε διαρροή προπανίου ή βοτανίου από εμπορικό πλοίο νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας αποδίδει η ομάδα ATMOHUB του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών την έντονη οσμή που είχε αναστατώσει τα νότια προάστια στις 19 Μαΐου. Ο καιρός αυτή την ώρα στην Αττική είναι κυρίως αίθριος με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι καλό.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δεν ξέρω ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζω, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά.
4: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
5: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
4: Καλά κύριε Κάλλη, εσείς πώς είστε?
5: Εδώ, το πολεμάμε.
4: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, υγεία πάνω απ' όλα.
5: Να είστε καλά επίσης.
4: Κύριε Κάλλη, βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι οι Τούρκοι παρενοχλούν το αεροπλάνο του Δένδια. Βλέπω ότι λένε ότι θέλουν τη Ζουράφα, θέλουν συγκεκριμένα νησιά, ότι φέρνουν νομοθεσίες. Βλέπω ότι διεκδικούν κάτω γύρω από το Καστελόριζο. Θέλουν, λέει, να χτίσουν ΑΟΣ με τη Λιβύη. Τι ακριβώς συμβαίνει? Προκαλούν πάρα πολύ.
5: Τη δουλειά τους κάνουν, κύριε Σερέτη. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Το θέμα είναι ότι δεν την κάνουμε όπως πρέπει να την κάνουμε τη δουλειά μας. Είμαστε πάρα πολύ ανεκτικοί και αυτή η κυβέρνηση, εντάξει, έκανε κάποια βήματα ως προς τον εξοπλισμό, αλλά παραμένει να χαμηλών τόνων και αυτό δυναμώνει την Τουρκία. Εκτιμώ ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Θα πρέπει να κάνει κάτι πολύ πιο δραστικό εναντίον της Τουρκίας. Έκανε και το πολύ καλό βήμα με το Ισραήλ που έκανε τη συμμαχία. Εγώ επιμένω ότι είναι πάρα πολύ θετικό αυτό, γιατί θορυβήθηκε πάρα πολύ η Τουρκία με αυτή τη συμμαχία. Αλλά παραμείναμε εκεί. Έχουν βαλτώσει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Να δούμε. Το παρακολουθούμε το θέμα.
4: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι και μία απειλή, διότι έχουν κατανοήσει το ότι καταραίει η Ελλάδα. Βλέπουμε ότι καλώς ή κακώς κρυβόμαστε κάτω από την αγκαλιά των Αμερικανών και των Ισραηλινών και των Ευρωπαίων, θα μπορούσα να πω. Αλλά δεν τους βλέπω τους Τούρκους να φοβούνται, κύριε καθηγητά. Δεν τους βλέπω να είναι στην ίδια θέση με εμάς. Είναι πιο διπλωμάτες.
5: Δεν είναι απαραίτητα κακό να βλέπουν τις συμμαχίες μας. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Εξάλλου το έχουν ανακοινώσει πάρα πολλές φορές και οι ίδιοι ότι η Ελλάδα υφίσταται σήμερα λόγω των συμμαχιών της. Τη βοήθησαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ρώσοι, οι Γερμανοί το 1821 και εντεύθεν και έτσι έχει επιβιώσει η Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Το ότι μπορούμε και κάνουμε συμμαχίες και τις διατηρούμε, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν το βλέπουμε αυτό από την πλευρά της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν έχει σταθερές συμμαχίες. Αυτό είναι καλό, θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Είναι ένας λόγος να φοβάται ακόμα περισσότερο.
4: Φοβάται όμως.
5: Εγώ νομίζω ότι είναι αρκετά θορυβημένη η Τουρκία. Ειδικά με την τελευταία συμμαχία με το Ισραήλ έχει θορυβηθεί πάρα πολύ. Και αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθεί να κάνει κάτι, να δείξει δόντια ότι δεν φοβάται, ότι εκείνο, ότι το άλλο κτλ. Αλλά όλα αυτά είναι περισσότερο για εσωτερική της κατανάλωση παρά για τρομοκρατία για μας.
4: Θεωρείτε δηλαδή ότι το κάνει ο Ερντογάν για να μπορέσει να κερδίσει ψηφοφόρους εντός της Τουρκίας, αυτό λέτε?
5: Βεβαίως θέλει να κρατήσει τη συνοχή εντός της Τουρκίας, γιατί έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, όπως βλέπουμε και διαβάζουμε όλοι, έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα συνοχής, έτσι. Έχει τους κεμαλιστές, έχει τους φανατικούς, τους γκρίζους λύκους, έχει τους φιλοευρωπαϊστές από εδώ που δεν θέλουν να εμπλακούν. Υπάρχει και ένα σχετικό φιλελληνικό ρεύμα μέσα στην Τουρκία, το οποίο λειτουργεί εναντίον αυτής της πολεμικής κραυγής. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση το κάνει η Τουρκία παρά για ως ουσία. Δεν νομίζω να έχει το θράσος να κάνει κάτι. Ας πούμε θα είναι απονενοημένο διάβημα αν θα κάνει τέτοια κίνηση.
4: Άρα όλο ένα εφετζηλίκι.
5: Εφετζηλίκι είναι. Το θέμα είναι ότι εμείς θα πρέπει να έχουμε σταθερή εξωτερική πολιτική δυναμική. Να μην τσιμπάμε, να μην υπαναχωρούμε, να μην παίρνουμε ας πούμε το πλοίο που ρίχνει το καλώδιο στην Κάσο κτλ. Να μην κάνουμε τέτοιες κινήσεις που δείχνουν δειλία. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Να έχουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική η οποία να είναι όχι διεκδικητική αλλά να είναι υπερασπιστική στα δίκαιά μας, τα οποία τα έχουμε κατοχυρώσει τουλάχιστον τον τελευταίο αιώνα. Δεν θα συζητήσουμε καμία περίπτωση αλλαγής συνθήκων, έτσι και καμία υπαναχώρηση σε οτιδήποτε έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ χαλαρή σε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ χαλαρή σε αυτό το θέμα.
4: Γιατί πιστεύετε ότι είναι τόσο χαλαρή?
5: Εγώ νομίζω ότι περισσότερο δεν θέλει να χαλάσει τις σχέσεις της με τη Γερμανία, γιατί η Γερμανία έχει άριστες σχέσεις με την Τουρκία, και παρά οτιδήποτε άλλο.
4: Άρα είμαστε προτεκτοράτο της Γερμανίας?
5: 100%. Και το βλέπουμε και τώρα που είναι η προεκλογική περίοδος, πώς στείνεται από τη Γερμανία και από τις Βρυξέλλες το νέο δικοματικό σύστημα, που προωθεί αναφανδόν μια δημοκρατία Πασόκ και Τσίπρα και παρακάμπτει οτιδήποτε άλλο, έτσι δεν έχουμε δει να προωθείτε τίποτε άλλο εκτός από αυτά τα τρία κόμματα.
4: Όχι, όχι, δεν θέλω να είμαι άδικος. Εγώ καθημερινά στα κανάλια βλέπω και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
5: Η κυρία Καριστιανού δεν έχει να παρουσιάσει κάτι, κύριε Σερέτη.
4: Δεν έχει να παρουσιάσει, αλλά καλός ή κακός πρέπει να το παραδεχθώ αυτό, το ότι καθημερινά την προβάλλουνε.
5: Την προβάλλουνε μόνο ως τι, ότι δεν έχει να μας πει τίποτα.
4: Καλά, αυτό είναι σωστό.
5: Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα πρόγραμμα, μια κυβερνητική πολιτική, ότι είναι ένα κόμμα εξουσίας που έχει μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική, μια συγκεκριμένη λογική στην παιδεία, στην οικονομία, στην.
4: Ναι, δεν έχει παρουσιάσει κάτι. Η αλήθεια είναι αυτή.
5: Δεν έχει παρουσιάσει κάτι. Οπότε δεν μπορούμε να την δούμε μέχρι στιγμής ως κόμμα εξουσίας. Έτσι.
4: Ωραία.
5: Ότι φοβάται το σύστημα, αυτό το φιλοευρωπαϊκό σύστημα που έχει κυβερνήσει τα τελευταία 16 χρόνια, ότι φοβάται την άνοδο μιας Καρισιανού λόγω φιλορωσικής προσέγγισης, ότι το φοβάται.
4: Έτσι. Γιατί όμως να φοβάται μια φιλορωσική προσέγγιση? Εγώ βλέπω το ότι ο Ρώσος μια χαρά τα πάει με τον Αμερικάνο, μια χαρά τα πάει με τους Ευρωπαίους και ότι ανοίγει και τη στρόφιγγα. Ανοίγει και τη στρόφιγγα, λέει. Αυτό είναι σημαντικό και σας το λέω για κάποιο λόγο. Ανοίγει, λέει, και τη στρόφιγγα. Οπότε δεν νομίζω να φοβάται το ευρωπαϊκό σύστημα. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Κάλλη? Ένα λεπτό δώστε μου. Δεν νομίζω να φοβάται αυτό το φιλορωσικό, γιατί βλέπουμε ότι πανευρωπαϊκά τοποθετούνται πλέον αρκετοί υπέρ της Ρωσίας.
5: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από τους ελέγχοντες στη Γερμανία. Η Γερμανία προετοιμάζεται το τελευταίο διάστημα αναπανδών για πόλεμο. Έχει μεταφέρει μεγάλα μέρη της βιομηχανίας της στην Κίνα, όπως διαβάσαμε πρόσφατα με τη Volkswagen, έτσι, και έχει μετατρέψει τις βιομηχανίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολεμικές. Έτσι, δεν μπορεί η Γερμανία να κάνει πίσω σε αυτή την κατάσταση και λόγω αυτής της λογικής δεν θα επιτρέψει καμία χώρα να αποσκυρτήσει από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό είναι το θέμα.
4: Αλλά παίζεται και ένα άλλο παιχνίδι που πρέπει να εξετάσουμε. Παίζεται και το παιχνίδι της επιβίωσης. Γιατί καλώς ή κακώς η Γερμανία μπορεί να θέλει κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να κοιτάξει και πώς θα επιβιώσει. Δεν τη βλέπω καλά. Και φτωχοποιούνται και η Γερμανία αρκετά, να το πούμε και αυτό.
5: Αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για να μπει στον πόλεμο. Γιατί πρέπει να έχεις πολλούς φτωχούς για να δεχθούν μια πολεμική πρόταση. Το είδαμε πολύ καλά και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το είδαμε και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, πως πρέπει να είναι εξαθλειωμένοι οι πληθυσμοί για να πούνε ναι, πάμε για πόλεμο, μπας και δούμε άσπρη μέρα.
4: Άρα θα πολεμήσουν οι Γερμανοί, αυτό μας λέτε?
5: Αυτός είναι ο λόγος που θέλουν οι Γερμανοί, έχουν επιλέξει αυτή την πολιτική, γιατί το βλέπουν ότι έχουν αποτύχει σε όλα τα σημεία και προσπαθούν μέσα από έναν πλασματικό εχθρό που μόνιμα είναι η Ρωσία για τους Γερμανούς, έτσι, να δημιουργήσουν αυτή την πολεμική τους διέξοδο. Το θέμα είναι ότι πάνω σε αυτή τη λογική στείνουν και στην Ελλάδα αυτά τα τρία φιλοευρωπαϊκά κόμματα και τα προωθούν ως το νέο δίπολο κεντροδεξιά κεντροαριστερά, έτσι, τους δοκιμασμένους υπαλλήλους τους, για να μπορέσουν να κρατήσουν την Ευρώπη σε συνοχή, για να μπορέσουν να τη σύρουν εκεί που θέλουν. Το θέμα είναι να καταλάβουμε εμείς ότι αυτές οι δοκιμασμένες λύσεις είναι πλήρης αποτυχία για τη χώρα και πρέπει να παραγωνιστούν. Αυτό είναι σημαντικό. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τι παίχτηκε στην Αλάσκα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία τα έχουν βρει και τώρα ανακοίνωσαν και την κατασκευή του Βερίγγιου, της σύνδεσης Ρωσία στο Βερίγγιο Πορθμό. Δηλαδή αυτοί τα έχουν βρει και εμείς καθόμαστε και παίζουμε εδώ με το πότε θα κάνει η Γερμανία πόλεμο και ποιος θα σύρει στον πόλεμο και αν θα πρέπει να συμμετέχουμε και αν δεν πρέπει κτλ. Εμείς θα πρέπει να φύγουμε από αυτή τη λογική.
4: Ναι. Εμείς μπορούμε να φύγουμε από αυτή τη λογική όμως, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε και δεσμευμένοι σε κάποια πράγματα.
5: Εμείς μπορούμε αν αλλάξει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα.
4: Για να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, κύριε καθηγητά, όμως, χρειάζονται κάποια πράγματα. Αυτό εξηγούσα την πρώτη ώρα. Θα σας πω κάτι που με απασχολεί και μιας και πάμε σε αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης μονιμοποιεί στην ΕΥΠ κάποια πρόσωπα. Έχει διορίσει πρόεδρο εισαγγελέων τον κύριο Σεβαστίδη και έχει τοποθετήσει σε αρκετές κρατικές υπηρεσίες δικά του άτομα. Εγώ μιλάω έξω από τα δόντια. Επίσης, έχει ανανεώσει θητεία στο Στουρνάρα. Επίσης, διορίζει 30 Ιουνίου τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι ρίζες του συστήματος, οι ρίζες των εξουσιών, δεν φεύγουν έτσι απλά, δεν ξεριζώνονται έτσι απλά. Εδώ πέρα, δηλαδή, και να έρθει ένα νέο πρόσωπο. Μη μου πείτε τώρα ότι θα τα αλλάξει όλα και θα τα καταφέρει όλα. Υπάρχουν αρκετά εμπόδια.
5: υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια και καλά κάνει και η δουλειά του κάνει και ισχυροποιείται ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης έτσι ισχυροποιείται και προσπαθεί να σύρει τον πληθυσμό στις επιταγές που του έχουν δοθεί. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούμε με παλιές δοκιμασμένες λύσεις που έχουν αποτύχει σε όλα τα επίπεδα να κάνουμε παιχνίδι. Δεν μπορεί η χώρα να σηκώσει κεφάλι με αυτές τις πολιτικές. Δεν γίνεται, είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να τιμωρηθεί τόσο πολύ το σύστημα που να μην μπορεί να επιβιώσει ούτε με καμία συνεργασία μεταξύ τους. Ευγάλανε κύριε Σερέτη το λαγό το Δούκα για να λέει ότι εμείς μπορούμε να συνεργαστούμε με τους Ελασίτες ως Πασόκ. Απ' την άλλη μεριά η Διαμαντοπούλου λέει εμείς ως Πασόκ μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν έχουμε ιδεολογικές διαφορές. Άρα βλέπουμε ότι εδώ έχουμε μια συμπαιγνία, μια συμμαχία των τριών μεγάλων κομμάτων προς όφελος της Γερμανίας. Γιατί και τα τρία αυτά κόμματα έχουν δώσει εξετάσεις υπέρ της Γερμανίας. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει να τιμωρηθούν εκλογικά σε τέτοιο βαθμό που να μην είναι βιώσιμοι ούτε με συνεργασία. Αυτό είναι το σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος.
4: Ναι, αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω ποιος θα τους τιμωρήσει. Όταν μιλάμε ότι ένας πρωθυπουργός διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου, όταν λέμε αυτό το πράγμα, ποιος θα τους τιμωρήσει? Έχουμε δει τόσα χρόνια, κύριε καθηγητά, εσείς είστε και πιο μεγάλος ηλικία από εμένα, εγώ είμαι πιο νέος, έχω προλάβει λιγότερα. Το ότι κανένας δεν πάει φυλακή, το ότι όσοι ας πούμε διαπράττουν οικονομικά εγκλήματα και ανήκουν σε αυτές τις εξουσίες, δεν τιμωρούνται. Δηλαδή, είναι από πίσω Αμερικανοί, είναι οι μυστικές υπηρεσίες, είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι που δεν επιτρέπουν αρκετά. Ποιος θα είναι αυτός που θα πάει κόντρα σε όλα αυτά και μπορεί να το κάνει? Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να το κάνει έτσι απλά κάποιος.
5: Εγώ νομίζω ότι αυτή τη φορά, επειδή υπάρχει αυτή η ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα να απεξαρτηθεί από τη Φραγκοκρατία.
4: Πώς θα απεξαρτηθεί από τη Φραγκοκρατία?
5: Τιμωρώντας αυτές τις πολιτικές με τις εκλογές. Θα πρέπει να
4: δηλαδή,
5: υπάρχει
4: ένα λεπτό για να καταλάβω ακριβώς τι λέτε. Να καταλάβω τι λέτε. Θέλω να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, αν ο Έλληνας πολίτης πάει και ψηφίσει, δεν θα είμαστε πλέον προτεκτοράτο, αυτό μου λέτε?
5: Εάν ψηφίσει χωρίς αποσυστά της αποχής που είδαμε την προηγούμενη φορά, πιο συμμετοχικά, πιο συλλογικά, πιο ενεργητικά και τιμωρήσει αυτά τα τρία κόμματα που να μην μπορούν να επιβιώσουν ούτε με επίπεδο συμμαχίας μεταξύ τους, νομίζω θα υπάρξει υπολοιπόστη ανατροπή, γιατί αυτό το πράγμα εξυπηρετεί πρωτίστως και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Μα πώς τις εξυπηρετεί τις Ηνωμένες Πολιτείες? Θα σας θέσω το ερώτημα, γιατί είναι βασικό αυτό. Όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία τους λέει σε όλα ναι, όταν έχουμε κάποια εξουσία η οποία τα ξεπουλάει όλα και τους τα χαρίζει όλα και αυτοί έρχονται και τα αγοράζουν όλα κοψοχρονιά, για ποιο λόγο να θέλουν να αλλάξει η εξουσία?
5: Γιατί ήδη βρίσκεται σε κόντρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανική Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, εδώ και μέχρι και προχτές βγήκε δημοσίευμα ότι πρέπει να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές, ότι μας έχουν λατήσει εδώ στην Ελλάδα, ότι δεν γίνεται να πληρώνουμε τόσο ρεύμα σε σχέση με τους μισθούς μας και τα λοιπά. Τα διαβάζουμε, υπάρχουν φωνές που τα γράφουν και τα βλέπουμε.
4: Ναι, αλλά δεν κατάλαβα αυτό, δεν καταλάβατε μόνο αυτό που σας ρώτησα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν με αφορά, εγώ για την Ελλάδα μιλάω. Δηλαδή, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τους κάνει όλα τα χατήρια. Τους λέει σε όλα ναι, δεν έχουν πει σε τίποτα όχι, κύριε καθηγητά. Για ποιο λόγο μια ξένη δύναμη?
5: Στους Γερμανούς ή στους Αμερικανούς?
4: Και στους Γερμανούς και στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς και στους Τούρκους, σε όλους ναι λένε. Σε ποιον είπανε όχι?
5: Εγώ βλέπω ότι έχουμε μια απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία κακώς την κρατάμε αυτή την απόσταση.
4: Έχουμε απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
5: Ναι, έχουμε κάποια απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έπρεπε να έχουμε πιο καθαρή φιλοαμερικάνικη σχέση παρά φιλοευρωπαϊκή, ειδικά ύστερα από αυτά που μας έχουν κάνει τα τελευταία 16 χρόνια.
4: Δηλαδή θεωρείτε ότι δεν τα πάμε καλά με τους Αμερικανούς? Να καταλάβω, γιατί εγώ έχω τελείως διαφορετική άποψη.
5: Δεν τα πάμε τόσο καλά όσο θα έπρεπε να τα πάμε. Έπρεπε να εκμεταλλευτούμε αυτή την κόντρα του Elon Musk και του Trump με τους Γερμανούς. Έπρεπε να την εκμεταλλευτούμε πιο πολύ.
4: Εγώ νομίζω ότι είμαστε.
5: Οι ίσες αποστάσεις ο Μητσοτάκης δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Δεν το βλέπουν και τόσο καλά οι Αμερικανοί.
4: Πιο Αμερικανόδουλοι, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή τη φράση, νομίζω ότι οι Έλληνες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πιο Αμερικανόδουλοι, νομίζω, κύριε καθηγητά. Συγγνώμη, μπορεί να έχουμε διαφορετική άποψη. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε τελείως Αμερικανόδουλοι. Έχουμε πει σε όλα στους Ισραηλινούς ναι. Θεωρώ ότι έχουμε πει φυσικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ό,τι και να μας ζητήσουν θα το κάνουμε. Και είμαστε ένας λαός που υποφέρει.
5: Λοιπόν, πρέπει να επιλέξουμε τώρα προστάτη. Αφού φαίνεται πιο καθαρά αυτή η κόντρα, εμείς θα πρέπει να πάρουμε μια θέση πιο συμφέρουσα για τη χώρα μας. Και αυτή τη στιγμή το συμφέρον είναι η συνεργασία ΗΠΑ Ρωσίας. Εκεί θα πρέπει να επενδύσει η Ελλάδα.
4: Τι έχει να κερδίσει, τι έχει να κερδίσει αν επενδύσει σε αυτή τη συμμαχία Αμερικής-Ρωσίας?
5: Πρώτα θα απεμπλακεί από το ενδεχόμενο.
4: Και τι έχει να χάσει μετά, θα πούμε, κύριε καθηγητά, όμως.
5: Ναι, πρώτα θα απεμπλακεί από το ενδεχόμενο σύραξης Γερμανίας-Ρωσίας, το οποίο προετοιμάζεται, όπως έχετε καταλάβει, έτσι, γιατί το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Γερμανίας δεν έχει σταματήσει, δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε καν για τον εαυτό της, έτσι. Αντιθέτως, μεταφέρει, σας ξαναλέω, τις βιομηχανίες της στην Κίνα για να προστατέψει το τομάρι της και να κρεμάσει την Ευρώπη. Γιατί αυτή είναι η Γερμανία, αυτή ήταν πάντα και αυτή θα είναι πάντα. Εμείς λοιπόν θα πρέπει σε αυτή τη λογική να τους βάλουμε πάγο και να παίξουμε πιο δυνατά με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Και θα πρέπει λοιπόν αυτό το δίπολο που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το φιλοευρωπαϊκό, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα, να τιμωρηθεί. Γιατί κατ' επέκταση θα τιμωρηθεί και η Γερμανία. Εγώ αυτό εκτιμώ και νομίζω ότι προς τα εκεί θα πρέπει να πάμε.
4: Ωραία. Καλώς ή κακώς όμως έχουμε να χάσουμε και πολλά πράγματα αν διαλέξουμε πλευρές. Δηλαδή, εσείς λέτε να πάμε με τους Αμερικανούς και τους Ρώσους, δεν θα την δράσουν όμως οι Ευρωπαίοι.
5: Μοιραία θα κλειθούμε. Ποτέ στην ιστορία μας δεν μπορούσαμε να πατήσουμε σε δύο βάρκες. Σε όλες τις μεγάλες μεταβολές στην ιστορία μας αναγκαστήκαμε να πάρουμε θέση έστω και την τελευταία στιγμή. Γιατί να φτάσουμε λοιπόν πάλι στην τελευταία στιγμή? Οι κεντρικές δυνάμεις Ευρώπης δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Αυστρία δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Θα το κάνουν το λάθος. Το περιμένει όλος ο δυτικός κόσμος αυτό το λάθος. Μέχρι και ο Τζέφρι Σάξ είπε προχτές ότι δεν πρέπει να την παραβλέπουμε την τακτική που ακολουθεί η Γερμανία. Ο καθηγητής ο Αντωνόπουλος είπε ότι τα μάτια μας πρέπει να είναι πάντα στραμμένα στη Γερμανία. Κάνει μονίμως το ίδιο λάθος. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε, να εξαντλήσουμε τα περιθώρια να πάμε.
4: Σε μια δύσκολη στιγμή, κύριε καθηγητά, πιστεύετε ότι κάποιος από όλους αυτούς υπάρχει περίπτωση να μας βοηθήσει ή είμαστε μόνοι μας?
5: Εγώ εκτιμώ ότι βοήθεια από την Ευρώπη δεν πρόκειται να δούμε.
4: Βοήθεια από την Ευρώπη δεν πρόκειται να δούμε, λέτε, έτσι?
5: Δεν πρόκειται να δούμε βοήθεια. Δεν είδαμε ποτέ βοήθεια από την Ευρώπη. Έτσι, να σας θυμίσω το 1974 με την Κύπρο που η Γερμανία πήρε πεντακάθαρα θέση υπέρ της Τουρκίας στον Ατήλα 1. Είχε πει και υπάρχουν οι δηλώσεις στο διαδίκτυο. Μπορείτε να μπείτε να τις δείτε, να τις διαβάσετε και να το δούνε και οι ακροατές. Ότι η Τουρκία προκλήθηκε από την Ελλάδα και καλά έκανε και αντέδρασε. Αυτή ήταν η θέση της Γερμανίας στον Ατήλα 1. Σας μιλάω για κάτι πολύ πρόσφατο. Δεν θα πάμε στο 1922 που εκεί ήταν χωροπαρτίδα.
4: Οι Αμερικανοί μας βοήθησαν ποτέ?
5: Οι Αμερικανοί όχι, δεν είχαν εμπλοκή μέχρι τότε.
4: Ούτε οι Ρώσοι μας βοήθησαν.
5: Ούτε οι Ρώσοι.
4: Άρα είμαστε
5: μόνοι. Οι Ρώσοι είχαν ειδοποιήσει με το Χρουτσόφ το 68 για την επικείμενη εισβολή των Τούρκων. Είχαν ειδοποιήσει βέβαια για λόγους μακαρθισμού που υπηρετούσε τότε η κυβέρνηση Παπαδόπουλου, έτσι δεν άκουσε ποτέ τη Ρωσία. Αλλά είχαν προειδοποιήσει για την εισβολή οι Ρώσοι. Αυτό είναι καταγεγραμμένο.
4: Ωραία. Οκ, okay, το καταλαβαίνω αυτό. Δυστυχώς όμως εγώ πρέπει να επικεντρωθώ λίγο στο ότι καλώς ή κακώς η Ελλάδα δεν είναι αυτόνομη. Οι ένοπλες δυνάμεις μας όσο πάνε γίνονται και πιο αδύναμες. Για εμένα, εσείς μπορεί να έχετε διαφορετική άποψη, γιατί βλέπω ότι ο Δένδιας κλείνει στρατόπεδα. Εγώ προσωπικά Λουκατζής ήμουνα, στη Δέλτα Μοίρα ήμουνα η οποία έχει κλείσει. Είχα επαφές με ανθρώπους που ήταν στην πρώτη ΜΑΛ, τους αλεξιοπτιστές. Η πρώτη ΜΑΛ έχει κλείσει. Οι ειδικές δυνάμεις είναι διαφορετικές. Συναντάω αρκετά, κύριε καθηγητά. Δεν τα λέω ούτε τα κατεβάζω το μυαλό μου. Έχουμε λίγο προβληματάκι πλέον.
5: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Το συμμερίζομαι, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω, το βλέπω, το διαβάζω, το ακούω. Έχω κι εγώ συγγενείς στο στρατό που είναι.
4: Βέβαια, επίσης βλέπουμε ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ δεν τοποθετείται πουθενά, δεν κάνει κάποιες δηλώσεις όπως και οι αρχηγοί ΓΕΣ και πάει λέγοντας. Δεν έχουμε μια ξεκάθαρη θέση απέναντι σε όλες αυτές τις απειλές της Τουρκίας.
5: Δεν έχουμε, γιατί πατάμε σε πολλές βάρκες. Αυτό είναι το κακό. Σας λέω, ήταν μεγάλη ελπίδα η συμμαχία που έγινε με το Ισραήλ, έτσι, την οποία την επικρότησε και η Αμερική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν αντέδρασε η Ρωσία και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, αντέδρασε η Γερμανία. Ο Κορνίλιους, ο υπουργός αμήνης της Γερμανίας, είχε πει για την Κύπρο πρόσφατα, οι δηλώσεις του υπάρχουν αν θέλετε, στην Deutsche Welle είχε πει ότι εμείς θα πάρουμε υποχρεωτικά θέση υπέρ της Τουρκίας, γιατί είναι τα συμφέροντά μας από εκεί. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη Γερμανία. Αυτές οι κυβερνήσεις που έχουμε τα τελευταία χρόνια που στηρίζουν τη Γερμανία εξυπηρετούν την Ατζέντα 2030. Θα εξαντλήσουν τα περιθώρια για να εφαρμοστεί η Ατζέντα 2030. Δεν μπορούμε να τους το επιτρέψουμε να συνεχίσουν. Δεν μπορεί να βγαίνει χτες ο Πλεύρης και να λέει ότι θα αυξηθούν οι ροές 20% στους μετανάστες και εμείς να τον έχουμε συνομιλητή σήμερα τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Και πάνω σε αυτή τη λογική συμφωνούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το θέμα και με τη λαθρομετανάστευση και με αυτούς τους εκβιασμούς που γίνονται. Άρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απόσταση από την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι πιο κοντά στην πολιτική της Γερμανίας. Γι' αυτό επιμένω ότι θα πρέπει να τιμωρηθεί.
4: Πρέπει να δούμε και με το Ισραήλ και με το Ιράν και με όλες αυτές τις αντιδράσεις γενικά, γιατί πάλι βομβαρδίσανε οι Ιρανοί με όλο αυτό το μέτωπο που είναι ανοιχτό και εκεί πέρα, γιατί μιλάμε για τη Ρωσία και για την Ουκρανία και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Βλέπουμε όμως και ότι οι Ισραηλινοί έχουν πρόβλημα και καλώς ή κακώς είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να τοποθετηθείτε, το ότι οι Ισραηλινοί κοιτάνε λίγο και το μέλλον τους και εξαγοράζουν αρκετές περιοχές. Όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά στα Βαλκάνια και στην Κύπρο. Και εγώ, ξέρετε, έτσι με το καχύποπτο μυαλό μου, λέω μερικές φορές, ρε παιδιά, μήπως καμιά μέρα ξυπνήσουμε και είμαστε το νέο Ισραήλ. Γιατί καλώς ή κακώς και στην Παλαιστίνη έτσι ξεκίνησε.
5: Ναι. Έχετε δίκιο, το παρακολουθώ κι εγώ. Έχει καθυστερήσει η κατάσταση πολύ στο Ιράν. Και το ανησυχητικό είναι ότι μεταφέρονται τεράστιες δυνάμεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τεράστιες δυνάμεις στη γύρω περιοχή. Εκτιμώ ότι επειδή δεν μπορούν να τα ολοκληρώσουν όπως θα θέλανε οι Αμερικανοί, θα κάνουν μια τελική κίνηση η οποία θα είναι καταστροφική για το Ιράν, για να μπορέσουν να του ανακόψουν οποιαδήποτε πορεία για την επόμενη 20ετία. Μέσα σε αυτή την 20ετία λοιπόν, μετά την καταστροφή που περιμένουν, που ετοιμάζουν οι Αμερικανοί, το Ισραήλ θα ισχυροποιηθεί σε όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου, έτσι. Γιατί έχει και η Αίγυπτος θέματα, δεν έχουμε μόνο εμείς, δεν έχει μόνο η Αλβανία, έτσι. Όλοι έχουν κάποια θέματα με το Ισραήλ. Εμείς όμως δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ο ελληνικός πολιτισμός εκτιμώ ότι δεν μπορεί να επηρεαστεί από το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν μπορεί να του κάνει κάτι.
4: Ναι, αλλά άμα δεν κατέχουμε εμείς τώρα όλες αυτές εδώ πέρα τις χρυσές παραλίες, ας τις ονομάσω έτσι. Άμα δηλαδή εμείς δεν είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τα κέρδη από τον τουρισμό. Να το πάω στον τουρισμό, για να μην αρχίσω να μιλάω για πρωτογενής τομέα και πάει λέγοντας, για τον κλάδο της αγροτιάς και των αλλοιών. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στον τουρισμό. Θα το πάω έτσι, γιατί και στην Αλβανία υπάρχει κάτι και θέλω να το σχολιάσω. Βλέπω ότι στον τουρισμό αγοράζουν συγκεκριμένες τοποθεσίες για να χτίσουν πάρα πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Ωραία. Ναι. Η Ελλάδα θεωρείτε ότι θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να εκμεταλλεύεται τον τουρισμό της ώστε να μένει το χρήμα εδώ πέρα, γιατί και στη Χαλκιδική βλέπουμε ότι έρχονται Βούλγαροι και αγοράζουν, για να μην μιλάω μόνο για τους Ισραηλινούς. Βλέπω ότι έρχονται και Τούρκοι στην Αλεξανδρούπολη και γενικά στη Θράκη, και κάπως έτσι οι υπόλοιποι γείτονες αρπάζουν τα κέρδη του τουρισμού. Και ο Έλληνας τι κάνει, πετάει χαρταετό.
5: Και ο Έλληνας καταλήγει σερβιτόρος και τα λοιπά.
4: Ναι, τον έχουν φτωχοποιήσει και πετάει χαρταετό, έτσι. Δεν το λέω υποτιμητικά.
5: Και του κλέβουν και την περιουσία και δεν τον αφήνουν στην παραγωγική δραστηριότητα να κάνει τίποτα κτλ. Το θέμα είναι ποιος το κάνει αυτό όμως. Πάλι δεν πάμε στο διατάφτα. Πάλι δεν πάμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι το προηγούμενο εξάμηνο να μας το λέει δημόσια ότι πολεμάει τον ακτιβισμό. Άρα και επιτρέπει σε όλους αυτούς να έρχονται και να λιμένονται τη χώρα, και από την άλλη μεριά να βγαίνει και να σου λέει ότι είναι πατριώτης και θα φτιάξει τα πράγματα και κάνουμε προπορία σε αποπληρωμές δανείων και όλες αυτές τις φανφάρες που ακούμε. Έτσι, πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει, κύριε Σερέτη.
4: Πώς θα αλλάξει?
5: Ποιος επιτρέπει στους Ισραηλινούς και ποιος θα αλλάξει το χωροταξικό πλαίσιο για να τους δώσει αιγιαλούς και παραλίες και τα λοιπά, και ετοιμάζονται να αλλάξουν και το Σύνταγμα, όλα αυτά που διαβάζουμε. Πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι υπεύθυνη γι' αυτό? Πάλι επιστρέφουμε λοιπόν σε αυτό, ότι πρέπει να τιμωρηθεί αυτή η κυβέρνηση, να απομακρυνθεί.
4: Και όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση. Συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε καθηγητά, γιατί πάρα πολλοί Έλληνες κάνουν το ίδιο λάθος. Όχι μόνο αυτή, όχι μόνο αυτή. Και οι Πασόκοι και οι Σαμαράδες και οι Καραμαλίδες και οι Βενιζέλοι, όλοι από την αρχή μέχρι το τέλος.
5: Εγώ το γράφω χρόνια, κύριε Σερέτη. Πρέπει οι δοκιμασμένοι που μας κατέστρεψαν να μπουν στο περιθώριο. Αν όχι φυλακή, αν δεν υπάρχει δηλαδή μια κυβέρνηση σοβαρή να τους βάλει φυλακή, πρέπει να μην ξαναμπούν στη Βουλή.
4: Και επίσης πρέπει να πούμε το ότι για να αναλάβει κάποιος, να μπορέσει να αναλάβει αυτή τη χώρα, πρέπει να έχει γνώσεις. Εδώ πέρα κάποιοι θεωρούν, μιλήσαμε πριν για, συγκεκριμένα για την κυρία Καριστιανού. Για μένα είναι η δική μου άποψη, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, είναι η δική μου άποψη, η γυναίκα δεν έχει τις γνώσεις. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Για μένα καλύτερα θα ήταν να αναλάβει αυτή τη χώρα ένας άνθρωπος, ο οποίος αν τον ρωτήσουν σε μια συνέλευση, συμφωνείς με το χάρτη της Σεβίλης, ναι ή όχι? Δεν θα μας πει, τώρα, κύριε καθηγητά, για τους σοφούς και για τις ομάδες και για την μοναχή από κάτω από την Αίγυπτο.
5: Από την αρχή το είπα, κύριε. Δεν βλέπω μια κυβερνητική δυναμική στην κυρία.
4: Άμα δηλαδή, συγγνώμη τώρα, άμα ρωτήσω εγώ, τώρα να βγει που δεν βγαίνει, την έχω καλέσει πόσες φορές. Άμα βγει όμως εδώ πέρα και την πω, κυρία Καριστιανού, συμφωνείτε με το χάρτη της Σεβίλης? Δεν θα ξέρει τι είναι ο χάρτης της Σεβίλης. Στίχημα σας βάζω.
5: Σας το είπα, δεν έχω δυναμική, δεν βλέπω δυναμική.
4: Ναι, όμως πρέπει να δούμε ποιος θα αναλάβει, κύριε καθηγητά. Δεν γίνεται τώρα να προβάλλουν τα κανάλια καθημερινά ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι, γιατί έτσι έχει πλεονέκτημα ο Μητσοτάκης.
5: Το ενδεχόμενο της Πολυκομματικής Βουλής είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, και αυτό θα πρέπει να είναι και ο τίτλος της εκπομπής σας σήμερα. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό το να έχουμε μία βουλή με 15 κόμματα ή να έχουμε επαναλαμβανόμενες εκλογές. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό για τη χώρα. Θα πρέπει οι πολίτες αυτή τη φορά να ψηφίσουν με αυστηρά τιμωρητικά κριτήρια όσους έχουν δοκιμαστεί, αλλά με προσανατολισμό κάποιου κόμματος ή κάποια συνεργασία κομμάτων που να έχουν τη δυναμική και τις γνώσεις και το επιτελείο να μπορούν να αναλάβουν αποτελεσματικά. Δεν μας κάνουν τα ευχολόγια. Η κυρία Καριστιανού αυτή τη στιγμή παραμένει στα ευχολόγια. Έχει μία χαλαρότητα, μία ορθόδοξη ανεκτικότητα, ότι εμείς ονειρευόμαστε μία δικαιοσύνη και τα λοιπά και τα λοιπά και μία ελπίδα.
4: Πώς όμως θα την κάνουν, πώς θα τα αλλάξουμε αυτά? Εγώ λύσεις θέλω, εγώ θέλω λύσεις. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα με αυτό. Κανένας δεν δίνει τις λύσεις που συζητάμε, κύριε Κάλλη, γιατί σε κάποια πράγματα δεν υπάρχουν λύσεις. Και σαν νέος άνθρωπος που είμαι ρεαλιστής, 100% ρεαλιστής, κατανοώ ότι ίσως να ελπίζουμε, αλλά να μην υπάρχει ελπίδα. Και το λέω αυτό γιατί καλός ή κακός, η χώρα είναι σε τραγική κατάσταση. Και για να ξαναορθοποδήσει αυτή η χώρα, κύριε Κάλλη, δεν αρκεί μια τετραετία.
5: Κοιτάξτε, τώρα μια τετραετία, νομίζω αν υπάρχει κάποια δραστική παρέμβαση, και ξεκινήσει κάποια κυβέρνηση με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, είναι αρκετή μια τετραετία. Έτσι, να σας θυμίσω στις Στοκχόλμης τη μελέτη που είχε παρουσιαστεί τότε με τον Λαμπαβίτσα κτλ. Ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική. Είχε εφαρμοστεί σε διάφορες περιοχές του πλανήτη μια σχετική πολιτική που φρόντιζε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Αλλά το θέμα είναι ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν δυνατά σε αυτό το παιχνίδι. Να απαιτήσουν τις γερμανικές αποσημείωσεις, να σταματήσουν την ατζέντα 2030.
4: Η ατζέντα του 2030 δεν είναι μόνο στην Ελλάδα όμως. Εκεί πέρα πώς θα τη σταματήσουν? Γιατί καλός ή κακός βλέπουμε και από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, να το πάρετε μόνο, ότι έρχονται εντολές τις οποίες πρέπει η Ελλάδα να εξακολουθήσει σαν μια χώρα η οποία δεν είναι αυτόνομη.
5: Αυτό το πράγμα μπορεί να κοπεί. Σας λέω για παράδειγμα, ας πούμε, ότι τη σύμβαση του Μαρόκου οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν την έχουν ψηφίσει. Αν βγει μια κυβέρνηση σοβαρή, μπορεί να άρει την υπογραφή μας ως χώρα.
4: Α, μπορούμε να πάρουμε πίσω τις υπογραφές μας, αυτό λέτε, κύριε καθηγητά?
5: Βεβαίως, το ίδιο μπορεί να γίνει και με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι, στο κάτω-κάτω δεν την παραβιάσαμε εμείς, η Συμφωνία των Πρεσπών.
4: Αυτό σωστό, αν την παραβιάσουν μπορούμε να τη σπάσουμε, αλλά να πάρουμε πίσω υπογραφή δεν νομίζω.
5: Βεβαίως θα την πάρουμε πίσω. Παραβιάστηκε και ακυρώνεται.
4: Έτσι
5: και
4: είναι. Η σύμβαση του Μαρόκου έχει παραβιαστεί.
5: Η σύμβαση του Μαρόκου δεν παραβιάστηκε, αλλά γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε την υπογραφή μας πίσω από τη στιγμή που δεν έχει βάλει ούτε η Αμερική. Ούτε η Αυστρία υπέγραψε τη σύμβαση του Μαρόκου, ούτε το Ισραήλ την υπέγραψε τη σύμβαση του Μαρόκου. Αλλάζει η κυβέρνηση, κάνουμε αναθεώρηση της συνθήκης. Δεν σας συνεχίζουμε. Είναι επιζήμιο για τη χώρα. Βεβαίως και μπορούμε να το κάνουμε. Άρα σταματάνε οι ροές.
4: Δεν ξέρω, εγώ τα ακούω.
5: Τα τελευταία δημοσιεύματα, κύριε Σερέτη, δίνουν ότι το 55% του πληθυσμού, με όλες τις ανοχές, το οποίο ξεπερνάει το 70%, έτσι, θέλουν αυτά τα λεφτά που δίνουμε για τους μετανάστες να μεταφερθούν στην Αφρική και να γίνουν οι δομές στην Αφρική. Γιατί θα πρέπει να λουστούμε εμείς κάτι το οποίο δεν το δημιουργήσαμε?
4: Το κατανοώ αυτό που λέτε. Το θέμα είναι, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και γεωστρατηγική σκέψη μέσα από αυτές τις συμφωνίες. Δηλαδή, ναι μεν δεν συμφέρει την Ελλάδα, ναι μεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα, αλλά πρέπει να προσέξουμε κιόλας στο τι πάμε να κάνουμε. Δεν γίνεται απλά να λέμε ότι θα ακυρώσουμε μια συμφωνία χωρίς να έχουμε εξετάσει όλους τους παράγοντες.
5: Θα τους εξετάσουμε βεβαίως, αλλά αυτή τη στιγμή είναι επιζήμια για τη χώρα. Και οικονομικά και ανθρωπιστικά και πολιτισμικά. Από όλες τις πλευρές είναι επιζήμια αυτή η συμφωνία.
4: Και πρέπει να δούμε και ποιοι θα αντιδράσουν πάνω σε αυτό, γιατί η δράση φέρνει αντίδραση.
5: Ναι, ποιοι θα αντιδράσουν? Οι γνωστοί άγνωστοι θα αντιδράσουν,
4: ναι,
5: οι οποίοι είναι, να μην πω τώρα, είναι μια μειονότητα.
4: Μιας και μιλάμε για αυτά όλα, επειδή σας ανέφερα τη Ζουράφα και σας ανέφερα ότι και κάτω εκεί στο Καστελόριζο που θέλουν να διεκδικήσουν τη Στρογγυλή και τη Ρότο, τα νησιά αυτά εδώ πέρα, θα αλλάξει η ΑΟΣ. Δηλαδή πιστεύω ότι με αυτή την νομοθεσία που φέρνουν οι Τούρκοι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και αυτοί το περνάνε λες και είναι κάτι χαλαρό στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την νομοθεσία? Γιατί άκουσα έναν Τούρκο στα τουρκικά κανάλια που τι έλεγε. Πρώτα θα φέρουμε το νομοσχέδιο, θα το ψηφίσουμε, ότι έχουμε δικαιώματα δηλαδή, και μετά λέει θα υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο και εμείς θα επικαλεστούμε το νομοσχέδιο και θα πούμε ότι από τον Ιούνιο εμείς θα έχουμε νομιμοποιήσει και η Ελλάδα δεν αντέδρασε. Εκεί τι κάνουμε?
5: Κανένα εθνικό νομοσχέδιο δεν υπερβαίνει του διεθνούς δικαίου. Επιμένω ότι αυτές οι φανφάρες είναι για εσωτερική κατανάλωση της Τουρκίας. Δεν μπορεί, δηλαδή βγάζουμε κι εμείς ένα νομοσχέδιο και λέμε τα πριγκιπονίσια είναι δικά μας.
4: Ναι, και τα Ιεροσόλυμα και οι Ισραηλινοί όμως το διεθνές δίκαιο το γράψαν εκεί που δεν πιάνει μελάνη και δεν αντέδρασε κανένας, κύριε καθηγητά.
5: Ναι, εντάξει, το βλέπουμε και με τη Ρωσία. Αυτό το είδαμε και πώς αντιδράσαμε.
4: Ποιο διεθνές δίκαιο, δηλαδή, άμα καθόμαστε και περιμένουμε το διεθνές δίκαιο, δείτε τι γίνεται στο Ισραήλ.
5: Ναι, δεν μπορούμε όμως να βασιστεί, δεν μπορεί η διεθνή κοινότητα να βασιστεί σε ένα νόμο της Τουρκίας για να την υποστηρίξει.
4: Και θα πάει κόντρα στην Τουρκία, την οποία την έχει ανάγκη γεωστρατηγικά και θεωρεί ότι είναι περιφερειακή δύναμη στην περιοχή.
5: Οι επικλήσεις στο διεθνές δίκαιο γίνονται κατά το δοκούν από όλες τις δυνάμεις. Όποτε τους συμφέρει το επικαλούνται, όποτε δεν τους συμφέρει το παραγωνίζουν. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εγώ νομίζω ότι θα είναι απονοημένο διάβημα αν θα κάνει κάποια τέτοια κίνηση η Τουρκία.
4: Άμα η Τουρκία αλλάξει πλευρά, έχετε σκεφτεί ποτέ το τι πρόβλημα θα αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί και όλοι? Γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία πιέζει, γιατί τους θέλουμε μαζί μας. Ο δυτικός πολιτισμός, όταν λέω εμείς, τους θέλουμε οι δυτικοί μαζί μας. Σε περίπτωση που η Τουρκία.
5: Οι Γερμανοί
4: και οι Ισραηλινοί τους θέλουν. Και οι Ισραηλινοί τους θέλουν. Αφήστε αυτά εδώ πέρα τώρα που λένε στην τηλεόραση ότι δεν τους θέλουν. Μια χαρά συνεργάζονται μαζί τους. Άμα η Τουρκία όμως, κύριε καθηγητά, αποφασίσει να πάει με τη Ρωσία, να πάει με το Ανατολικό μπλοκ, τι προβλήματα θα αποκτήσουμε αν δεν τους κάνουν τα χατήρια?
5: Εγώ δεν νομίζω ποτέ η Τουρκία με τη Ρωσία να τα βρούνε. Ποτέ. Και αν το 22 υπήρχε μια συνεργασία, αυτή με τους 5 Ρώσους στρατηγούς που οργάνωσαν τον στρατό του Κεμάλ από στρατό ατάκτων σε τακτικό στρατό, ήταν μόνο και μόνο για να μην επεκταθεί η Δύση στη Μαύρη Θάλασσα και έχει πρόβλημα η Ρωσία. Μετά την επέμβαση τη δική μας με τους Γάλλους που έγινε στην Καλλίπολη και τα λοιπά. Νομίζω μέχρι εκεί είναι το όριο. Αλλά η Τουρκία με τη Ρωσία έχουν δομικές διαφορές. Μην ξεχνάμε ότι είχαν τουλάχιστον 4 αιώνες πολέμους μεταξύ τους και έχουν επίσης αμφισβητούμενες περιοχές, η Μαύρη Θάλασσα και τα λοιπά. Δεν θα επιτρέψουν ποτέ οι Ρώσοι να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι,
4: θα ούτε... σας πω εγώ την άποψή μου. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά είναι πολύ σημαντικό και έχουμε 10 λεπτά. Θέλω να σας πω την άποψή μου για να μου πείτε πώς την ακούτε. Λοιπόν, θεωρώ ότι η Τουρκία φοράει μάσκα. Έχουν συμφωνήσει με το Ανατολικό μπλοκ για να λειτουργεί σαν δούριος ύπος στο δυτικό πολιτισμό και για να μπορέσει να καταστρέψει.

0: Επίσης κάτι άλλο που θέλω να πω για να μην το φοβάστε τόσο πολύ και να τα ακούνε και οι ακροατές σας. Καμία από τις μεγάλες δυνάμεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη δεν θέλει μια καινούρια νέα δύναμη να γιγαντώνεται και να διεκδικεί και να αυξάνεται και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θα το επιτρέψουν ούτε οι Αμερικάνοι ούτε οι Ρώσοι την Τουρκία να την κάνουν υπερδύναμη. Δεν θα το επιτρέψουν. Το ότι τη χρησιμοποιούν τώρα για να έχουν, οι δυτικοί τη χρησιμοποιούν για να έχουν ένα πόδι για την εισβολή τους στην Κεντροασία, αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο μπορεί να αλλάξει και τη θέση της Τουρκίας να την πάρει το Κουρδιστάν.
1: Ναι, εντάξει, απλά βλέπω παράλληλα το ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει τον πολιτισμό της, δεν προστατεύει την εθνική κυριαρχία. Ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι.
0: Συμφωνούμε.
1: Δεν προστατεύει καν την ταυτότητά της και δεν προστατεύει την περιουσία της, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Και αυτό είναι μια ευκαιρία για τους Βαλκάνιους, για τους Τούρκους, για τους Ισραηλινούς να μας τελειώσουν μια για πάντα. Και ποιος μου λέει εμένα το ότι αντί οι Κούρδοι να πάρουν τη δύναμη της Τουρκίας, να μην καταλήξουμε εμείς σαν τους Κούρδους να είμαστε ξένοι μες στη χώρα μας.
0: Αυτό θέλει να προστατευτεί πάλι από μια σοβαρή κυβέρνηση. Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Και θα καταλήξουμε με αυτό, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν κάνει. Δεν κάνει.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν κάνει.
1: Συμφωνώ.
0: Σας το ξαναλέω, έχει 7 χρόνια που δηλώνει ότι πολεμάει τον ατιβισμό. Και συνεχίζουμε και συζητάμε για τέτοιες κυβερνήσεις.
1: Άρα συμφωνείτε το ότι πρέπει μια πατριωτική δύναμη να αναλάβει την εξουσία.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μια πατριωτική δύναμη που να έχει προσανατολισμό προς τις καινούργιες υπερδυνάμεις. Γιατί η Ευρώπη έχει τελειώσει. Πρέπει να έχει προσανατολισμό προς Αμερική, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Να απεξαρτηθούμε από την Ευρώπη για να μπορούμε να γίνουμε ο παράγοντας εκείνος ο σταθεροποιητικός που χρειάζεται και η Αμερική και η Ρωσία και το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό θέλουμε εμείς.
1: Για πατριωτική δύναμη, γιατί στην ουσία, γιατί ρωτάει και ο κόσμος, καλός ή κακός, υπάρχουν συγκεκριμένες ιδεολογίες. Αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση την εξυπηρετεί μια πατριωτική ιδεολογία, όχι μόνο για την Ελλάδα, και για όλες τις χώρες. Γιατί βλέπουμε το πρόβλημα με τους παράνομους μετανάστες. Βλέπουμε όλο αυτό που συμβαίνει με το ΑΕΠ. Βλέπουμε κάτι συμφωνίες περίεργες που κλείνουν οι Γερμανοί με τη Λατινική Αμερική και τρώμε εδώ πέρα να πούμε καρκίνους. Το θέμα μας είναι να μπορέσουν αυτές οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν τα λέω σωστά κύριε καθηγητά, να γίνουν αυτόνομες και ισχυρές.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό που απέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση εν τη γενέση της να το κάνει. Έτσι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να γίνει, να ομογενοποιήσει τα πάντα, ενώ δεν μπορεί να ομογενοποιηθούν διαφορετικοί πολιτισμοί με τόσες χιλιάδες χρόνια ιστορία. Γι' αυτό και βλέπουμε η κυβέρνηση Μέρτς έχει μεγάλη αντίρρηση ως προς το AfD. Δηλαδή βλέπουμε πατριωτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη, το κίνημα Βλομπέρ στη Γαλλία και τα λοιπά, να κινούνται σε διαφορετική λογική. Άρα και εμείς θα πρέπει να κινηθούμε αναγκαστικά προς τα εκεί για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και εμείς και εκείνοι, χωρίς ακρότητες και χωρίς ομογενοποιήσεις και χωρίς τη λογική της Ατζέντα 2030. Κινδυνεύουμε λοιπόν μέσα σε μια καινούρια πολυκομματική βουλή και πολυδιασπασμένη πολιτική έκφραση, κινδυνεύουμε να δώσουμε χώρο σε μια κατάσταση που είναι τώρα 6-7 χρόνια που μας τη λένε, για να πάμε σε μια παγκόσμια κυβέρνηση για να σταματήσουν τα πάντα. Αυτό δεν συμφέρει την Ελλάδα. Αυτό δεν συμφέρει την Ελλάδα. Δηλαδή αυτοί θέλουν τώρα να κάνουν 100 κόμματα, να βάλουν 100 κόμματα μέσα στη Βουλή, να μην μπορεί να συνοηθεί κανένας με κανέναν. Έτσι, για να μπορέσουν να πούνε ναι, πάρτε μια παγκόσμια διακυβέρνηση για να ησυχάσουν τα πάντα και να τελειώνουν και οι εθνικοί πολιτισμοί. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να ανακοπεί τώρα, γιατί στις επόμενες εκλογές, 4 χρόνια μετά, θα είναι πάρα πολύ αργά. Θα έχουν δώσει δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες και δεν θα μπορούμε να ανατρέψουμε τα πράγματα. Τώρα είναι χρυσή ευκαιρία.
1: Είναι χρυσή ευκαιρία, κύριε καθηγητά, γιατί έχω λίγο χρόνο. Θέλω να σας πω κάτι τελευταίο και να το συζητήσουμε, γιατί πραγματικά για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επειδή παρατηρώ, διαβάζω και ασχολούμαι ενεργά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι είναι ο πόλεμος φθοράς. Δηλαδή, τι θέλω να πω για να καταλάβει και το ακροατήριο. Όταν μία χώρα, όταν μία δύναμη πολεμά την άλλη δύναμη σε θέμα τροφίμων,

0: Σε θέμα ενέργειας, σε θέμα νερού, ονομάζεται αυτό πόλεμος φθοράς. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να είναι αυτόνομη στην ενέργεια. Το αφήνω αυτό. Βλέπω όμως, και γι' αυτό θέλω να συζητήσουμε, ότι στον πρωτογενή τομέα, στον κλάδο δηλαδή, ο οποίος μας συντηρεί, μας ταΐζει, έχουμε σοβαρό πρόβλημα και έχουν κάνει συμφωνίες προδοτικές κατά τη δική μου προσωπική άποψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, για να θέσω και την ερώτηση, δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς εισαγωγές. Άρα, πώς θα αλλάξει αυτό, κύριε καθηγητά, πώς θα είμαστε ανεξάρτητοι, εφόσον δεν μπορούμε από μόνοι μας να ταΐσουμε τους λαούς μας?
1: Να σας πω κάτι για το ενεργειακό. Έχετε την εντύπωση ότι οι 7 αδελφές πετρελαίου που λέγαμε παλιά και τα λοιπά, ναι, δεν βλέπουν αυτή τη στροφή της ενεργειακής απεξάρτησης που προσπαθεί να κάνει η Γερμανία? Τι βλέπουν? Θα το επιτρέψουν, νομίζετε? Θα το επιτρέψουν.
0: Μα οι Exxon, ας πούμε, και γενικά κάποιες εταιρείες έρχονται και θέλουν να επενδύσουν στην Ευρώπη.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, τι θα μείνουν? Θα μείνουν άνεργοι αυτοί επειδή θα θέλει να πουλάει η Siemens φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες?
0: Όχι, συνεργάζονται. Όχι, συνεργάζονται.
1: Άρα λοιπόν πάμε σε μια εθνική κυβέρνηση, όπως πηγαίνει η Γερμανία, όπως ανεβαίνει η Γερμανία, όπως ανεβαίνει η Γαλλία κτλ., για να μπορεί να ανακόψει αυτή τη μάχη που γίνεται και να επιστρέψουμε στις εθνικές παραγωγικές ανασυγκροτήσεις. Μόνο αυτό μπορεί να μας σώσει, τίποτε άλλο.
0: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς, επειδή αναφερθήκατε στις πετρελαϊκές εταιρείες, πρέπει να πούμε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες έρχονται για να μπορούν να συμμετέχουν. Δεν είμαστε μόνοι μας στο ενεργειακό. Και η Exxon και η Mobil και η Chevron και η BP και η Shell, όλες αυτές και άλλες εταιρείες έχουν εδώ πέρα απλώς υπόδειο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
1: Ναι, θα μείνουν άνεργοι αυτοί για να αφήσουν τη Siemens να κάνει το μεγάλο πάρτι? Όχι.
0: Δεν το βλέπω ότι κάνει μεγάλο πάρτι η Siemens, γι' αυτό σας το θέτω έτσι. Θεωρώ δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται ολοκληρωτικά από τους υπόλοιπους.
1: Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένας αποπροσανατολισμός της Γερμανίας για να μπορέσει να επιβιώσει, το οποίο θεωρώ ότι είναι προσωρινό. Γι' αυτό θα πρέπει να τιμωρηθεί οτιδήποτε τη στηρίζει.
0: Έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά, χάρηκα.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κάποια πράγματα συμφωνούμε, σε άλλα διαφωνούμε. Εντάξει, δεν είμαι και ο πιο εύκολος άνθρωπος. Έχω μια δική μου έτσι λίγο άποψη. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα με όλους. Είμαστε Αμερικανόδουλοι, σε αυτό δεν ακούω λέξη. Οι Ισραηλινοί πλέον δεν νομίζω ότι δεν μας λένε τι να κάνουμε, και εννοώ την κυβέρνηση. Νομίζω ότι μπορεί να τους λένε και τι παπούτσια να φορέσουν για να φαίνονται πιο όμορφοι. Η μοδίστρα του Μητσοτάκη πάντως, συγγνώμη, δεν ξέρω ποια είναι, είναι αποτυχημένη. Πώς είναι έτσι? Πώς είναι έτσι? Κουμπωμένο το ένα κουμπί στο κουστούμι. Καλά, πάτε καλά. Ποιος τα λέει αυτά? Λοιπόν, για να γνωρίζετε και κάποια πράγματα πριν πάμε στο τραγουδάκι. 7 αδελφές πετρελαϊκές είναι η Exxon, η οποία έρχεται από το New Jersey. Είναι η Mobil, η οποία έρχεται από τη Νέα Υόρκη. Είναι η Chevron από την Καλιφόρνια. Είναι η Gulf Oil, η Texaco. Είναι η BP, η οποία είναι η αγγλική πετρελαϊκή. Και είναι και η Dutch Shell, η οποία είναι ολλανδική. Οπότε, ακούστε να δείτε. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Και γι' αυτό το λόγο δεν θέλουν να κάνουμε και εξορίξεις, τα λέμε συχνά πυκνά εδώ σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα. Δεν θέλουν να γίνουμε ισχυροί. Δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε να παίρνουμε κομμάτι της πίτας. Θέλουν να τα ελέγχουν όλα αυτοί. Και την Ελλάδα δεν θα την αφήσουν να γίνει ισχυρή. Ξεχάστε το. Ποια Ελλάδα σου λέει τώρα? Η Ελλάδα είναι τσιράκι μας. Εμείς μπορεί να λέμε εδώ τις τρέλες μας ότι θα σώσουμε, τι θα κάνουμε, τι θα ράνουμε. Αλλά για αυτούς είμαστε ένα τίποτα. Να τα αποδεχθούμε. Το ξέρω και εγώ, λυπάμαι που είναι έτσι τα πράγματα. Θα ήθελα μια ισχυρή Ελλάδα, αυτόνομη Ελλάδα. Αλλά έτσι με αυτές τις προδοτικές κυβερνήσεις εκεί έχουμε φτάσει. Να λένε ότι είμαστε ένα τίποτα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Είμαι ρεαλιστής, μη στεναχωριέστε. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Καιρό έχω να το βάλω το τραγουδάκι το συγκεκριμένο. Δεν γίνεται να μην το βάλω. Φύγαμε. Και επανέρχομαι. Φεύγω για τρίτη ώρα. Μην κουνιέστε.
2: Έφυγε ένας κόσμος να αγαπά.
0: Έλα οι ακρίτες, έλα.

Να προσέχετε τις πεθερές. Να έχετε το νου σας. Εδώ η κυρία Μποτίτση δεν ξέρω, ακόμα δεν είναι. Έχετε γίνει πεθερά, κυρία Μποτίτση, ακόμα όχι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη διπλή δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιού της στο λόγο Αιγιαλίας που τάραξε το Πανελλήνιο, καθώς οι σωροί τους εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού. Η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε ότι η μητέρα έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο γιος, ο οποίος είχε επιστρέψει προημερών από το εξωτερικό, έφερε τραύματα από μαχαίρι αλλά και από πυροβόλο όπλο. Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας παραμένει ο κεντρικός ύποπτος και εξετάζεται από τις αρχές, επιμένοντας τον ισχυρισμό του ότι εντόπισε νεκρά τα δύο θύματα. Στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης λαθρομεταναστών με έδρα την Αττική προχώρησε το λιμενικό σώμα μετά από επιχείρηση στο Νέο Κόσμο. Στην επιχείρηση συνελήφθησαν 6 αλλοδαποί, ανάμεσά τους και ένας 38χρονος Τούρκος υπήκοος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε εθνικό ένταλμα σύλληψης. Σφοδρές αεροπορικές επιδρομές εξαπολύει αυτήν την ώρα ο Ισραηλινός στρατός στην παράκτια πόλη της Τύρου στο Νότιο Λίβανο, έπειτα από επίγουσα εντολή εκένωσης που συμπεριέλαβε για πρώτη φορά και ιστορικές χριστιανικές συνοικίες. Οι επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή έχουν κοστίσει μέχρι τώρα τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους. Ενώπιον του ανακριτή για θέματα διαφθοράς οδηγήθηκαν οι εξής συλληφθέντες για το εκτεταμένο κύκλωμα στις πολεοδομίες της Αττικής, η αποκάλυψη του οποίου έχει προέκταση στην παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η ογκώδης δικογραφία των 3.500 σελίδων αφορά την τρίτη παρόμοια υπόθεση που εντοπίζεται τους τελευταίους μήνες, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται ακόμη 30 πρόσωπα. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού συνταξιούχων ελεύθερων επαγγελματιών, το οποίο ξεκινά τη Τετάρτη 10 Ιουνίου διαθέτοντας συνολικά 25.000 επιταγές διακοπών. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν άμεση συνάντηση με την ηγεσία και αντιδρούν στις περικοπές των μόνιμων διορισμών αλλά και στο ασφικτικό χρονοδιάγραμμα επιλογής των νέων σχολικών βιβλίων. Νέα άνοδο κατά 5,7% κατέγραψαν μεσοσταθμικά οι τιμές των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η Θεσσαλονίκη και η περιφέρεια ηγούνται της αυξητικής αυτής πορείας σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε τροχιά με τοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση έρχεται η τοπική αυτοδιοίκηση λόγω της σχεδιαζόμενης αφαίρεσης των υπηρεσιών δόμησης από τους Δήμους μέσω του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος καταγγέλει τη μεταβίβαση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, συνδέοντας την απόφαση αυτή με τη δικαστική μάχη των Δήμων ενάντια στις διατάξεις του νέου οικοδομικού κανονισμού. Πακέτο θεσμικών προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελών, ζητώντας την αλλαγή του τρόπου επιλογής της δικαστικής ηγεσίας και την πλήρη αποσύνδεσή της ποινικής δίωξης πολιτικών προσώπων από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία των έξυπνων καμερών της τροχιάς προκαλούν τα στοιχεία που δείχνουν ποσοστά αστοχίας έως και 95% στις καταγραφές. Οι ειδικοί επισημαίνουν τα συχνά λάθη της τεχνητής νοημοσύνης στην αναγνώριση παραβάσεων μέσα στα καμπίνα των οχημάτων. Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Χάν μετά την παραπομπή του σε πειθαρχική διαδικασία από το εποπτικό όργανο του δικαστηρίου για καταγγελίες που αφορούν σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο καιρός αυτήν την ώρα στην Αττική είναι κυρίως αίθριος με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Δεν κάθονται να μιλήσουνε, δεν θέλουν να μιλήσουνε, δεν συνομιλούν με κανέναν. Φυσικά, αυτή είναι η πολιτική τους. Τι να μιλήσουμε για τα δικά μας τα νησιά, να μιλήσουμε με τους Τουρκούς. Δεν έχουμε να μιλήσουμε τίποτα. Ερχόταν, θυμάστε, ο Ερντογάν παλιά και έφερε και 150 εμπόρους από δίπλα να μιλήσουν. Ερχόταν λοιπόν να μιλήσουμε. Τον πήγαν στα ταβέρνες, τον πήγαν στην Ακρόπολη, τον πήγαν στα μουσεία, σφίγγαν το χέρι και έφευγε. Συνομιλίες καμία. Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα δικά μας πράγματα. Τέλος. Επομένως, αυτό είναι γραμμένο στα χαρτιά τους. Αποτύχαμε να κεφαλαιοποιήσουμε τα ψυχολογικά και πολιτικά αποτελέσματα, πολιτικά εννοώ, την επίδραση στην κυβέρνηση και στο πολιτικό, στην πολιτική κατάσταση, όχι πολιτικά, γεωπολιτικά, συνοριακά. Αποτύχαμε τότε. Τώρα θα ξαναπροσπαθήσουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή να κεφαλαιοποιήσουμε. Μπορεί και να μην ξέρουν αυτή τη στιγμή με τι τι θα κεφαλαιοποιήσουν. Δεν ξέρουν ακόμα. Καβάτσα. Κράτα τους καβάτσα και θα το συγκυρίσουμε το πράγμα. Θα το φτιάξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και καθόλου ευχάριστα. Και γιατί δεν είναι τώρα καλά και ευχάριστα? Γιατί η Τουρκία μετά το παρασκόπημα άλλαξε οριστικά. Άλλαξε τελείως. Η Τουρκία που ξέραμε ή ό,τι ξέραμε τελείωσε οριστικά στις 15 Ιουλίου του 2016. Έπαψε να είναι κοσμική, έπαψε να έχει μια δυτικόστροφη συμπεριφορά, έγινε πια ισλαμική και εθνικιστική. Όταν είσαι ισλαμικός και εθνικιστικός, είσαι έτοιμος για να διαπράξεις γενοκτονία. Διότι όχι μόνο το κάνεις για το καλό της πατρίδος, αλλά έχεις και το Θεό μαζί σου. Άρα ό,τι κάνεις είναι σωστό. Τεράστιο θέμα. Ισλαμική και εθνικιστική. Είναι ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός. Δυστυχώς, εκεί προχώρησε η Τουρκία. Για τη λύση του Κυπριακού ήμουν αισιόδοξος μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2016 που έγινε το πραξικόπημα. Από εκεί πέρα, με εθνικιστική πορεία, κανένας δεν πρόκειται να πάρει τις 40.000 στρατό που έχει στην Κύπρο να τις τραβήξει. Δεν είναι συμβατό με τη λογική του. Η λογική του είναι να φέρουμε καινούργια εδάφη. Γιατί είναι η λογική του να φέρουμε καινούργια εδάφη? Διότι ο Ερντογάν, κύριε, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, το 2014 αντιμετώπισε ένα καρκίνο του παχαίου εσωτερικού, ο οποίος εγχειρίστηκε και φαίνεται θεραπεύτηκε στο μέτρο που θεραπεύονται αυτοί οι καρκίνοι, ξέρετε, που εξετάζουν τις μεταστάσεις και όλα αυτά. Ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος, ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος όμως έχει πολύ περιορισμένη μόρφωση και πολύ βαθιά πίστη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχει τελειώσει ένα θρησκευτικό γυμνάσιο. Αυτό του έδωσε την αίσθηση ότι είναι θεόσταλτος. Ότι στάλθηκε στη γη και ο Θεός του επέτρεψε να ζήσει για ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να κάνει μια Τουρκία μεγαλύτερη. Ο στόχος του είναι το 2023, τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ στην πορεία των πατέρων του έθνους. Οι πατέρες του έθνους είναι μεγάλες μορφές. Είναι ο Μωάμεθ ο Προφητής που πήρε την Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Σουλαϊμάν ο Μεγαλοπρεπής που έφτιαξε τη Μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ που δημιούργησε το τουρκικό κράτος. Και τώρα θέλει να μπει στη σειρά αυτή και ο Ερντογάν. Πώς θα μπει? Σε αυτή τη σειρά δεν μπορείς να μπεις επειδή έφτιαξες μια συνταγματική μεταρρύθμιση, επειδή βελτίωσες την οικονομία της χώρας, έφτιαξες και δύο γέφυρες στο Βόσπορο. Πρέπει να φέρεις

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο αυτό. Να, καλησπέρα κύριε μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, λέγομαι Γιάννης Γεωργιάδης. Έτσι, είμαι πολύτεκνος, δεν παίρνω κανένα επίδομα και επίσης πριν 3 μήνες περίπου μου πήρανε, μιλάμε, η εισαγγελία ανηλίκων χωρίς καμιά δικαιολογία, το παιδί. 5 χρόνια τώρα με έχουν τσακίσει, μιλάμε, γιατί προσπαθώ να φτιάξω την οικογένειά μου και με πολεμάνε.
0: Να το πάρουμε από την αρχή. Τι ακριβώς έχει συμβεί, για ποιο λόγο σας πήραν το παιδί?
1: Θα αρχίσω πριν 5 χρόνια, γιατί είχα βρει ένα σπίτι στην Επανομή. Εντάξει, μ' αρέσει η θάλασσα, μ' αρέσει το αυτό. Είχε έρθει πρόνοια, έκανε έλεγχο. Με βγάλανε ρακοσιλέχτη, με βγάλανε επειδή ήμουν άνεργος. Έτσι, η γυναίκα μου δούλευε στην Επανομή, σε κουζίνα. Εγώ ήμουν security και αναγκάστηκα, μιλάμε, να είμαι άνεργος, γιατί είχε κλείσει η εταιρεία. Από τότε δηλαδή μου πήραν τα 4 παιδιά, τα πήγαν στην πεθερά μου. Η πεθερά μου και η γυναίκα μου με κατηγόρησε. Έτσι, για πολλά πράγματα. Έγιναν 3 δικαστήρια που δεν πραγματοποιήθηκαν, ενώ βγάλαν απόφαση εισαγγελίας. Δεν θέλω να πω πια, γιατί δεν πρέπει να λέω ονόματα, δηλαδή, πάνω στην αυτή. Εγώ ζητάω δικαιοσύνη, μιλάμε, να δικαιωθώ εδώ και 5 χρόνια, μιλάμε, να μπορέσω να φτιάξω την οικογένειά μου. Πριν 3 μήνες ήμουνα στα γεννηματά. Έτσι, υπάρχει ηχογραφημένο χρονικό, ήμουνα 56 μέρες, ήμουνα 24 ώρες, 24 ώρες εκεί πέρα και μου πήρανε το παιδί χωρίς καμία δικαιολογία, ενώ το φρόντιζα.
0: Ένα λεπτό κύριε Γιάννη. Το παιδί το πήρανε για ποιο λόγο? Δεν είχε, ας πούμε, σπίτι κατάλληλο?
1: Μας είχαν κάνει έξωση και ήμουν φιλοξενούμενος. Αυτό δεν λέει κανένας νόμος ότι είσαι φιλοξενούμενος, πρέπει να σου πάρουμε το παιδί. Εντάξει, δεν λέει κανένας νόμος ότι δεν το φρόντιζα το παιδί. Δεν λέει κανένας νόμος ότι πρέπει εγώ να παίρνω σαν πολύτεκνος το επίδομα και δεν μου έχουν δώσει εδώ και 5 χρόνια τίποτα. Επίσης έχω και ένα παιδί αμαία που λέγεται Γεωργιάδη Αθηνά. Η πεθερά μου έκανε τα χαρτιά και πήρε, μιλάμε, παράνομα το επίδομα της Αθηνάς που έχω βγάλει σύνταξη εγώ. Είναι 1500 ευρώ. Εγώ με αυτά ζούσα. Δηλαδή, όταν ήμουν άνεργος.
0: Ένα λεπτό, θέλω λίγο να με αφήσετε να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Ένα λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να μπορέσουν να σας πάρουν το παιδί, πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση.
1: Και ναι, η δικαστική απόφαση δεν υπήρχε.
0: Ένα λεπτό, είπα λίγο να με αφήσετε να μιλήσω, να ρωτήσω κάποια πράγματα. Πρέπει να υπάρχει μια δικαστική απόφαση η οποία βγαίνει αποκλειστικά όταν διαπιστωθεί είτε κακή άσκηση των γονικών καθηκόντων που θέτει, ας πούμε, σε άμεσο κίνδυνο το παιδί ή σε κάποια σωματική, πνευματική ή ψυχική βλάβη. Υπήρξε κάτι τέτοιο γύρω σε εσάς, δηλαδή υπήρχε κάποιο τέτοιο πρόβλημα? Δεν υπήρχε δηλαδή ούτε σωματική, ούτε λεκτική, ούτε ψυχολογική βία.
1: Γιατί και ο Δήμος
0: Θεσσαλονίκης. Δεν σας ακούω καθαρά, λίγο κάτι με το τηλέφωνο σας.
1: Ναι, και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, λέω. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, λέω.
0: Δεν έχετε καλό σήμα, κάτι γίνεται με το κινητό σας.
1: Ναι. Να ακούμε τώρα.
0: Λίγο παρεμβάλλει, δεν ακούμε καθαρά.
1: Λέω, δεν είχε γίνει τίποτα τέτοιο.
0: Είστε πάνω στο μηχανάκι, μήπως κάπου, ας πούμε, ακούγεται λίγο περίεργο?
1: Όχι, όχι. Στην παραλία της Επανομής.
0: Ωραία, κάπου έχει αέρα. Πηγαίνετε κάπου ήσυχα για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συζήτηση.
1: Μάλιστα. Λέω, ο Δήμος Θέρμης και ο Δήμος Θεσσαλονίκης,
0: ναι,
1: εντάξει, αυτοί οι δύο δήμοι με βοηθήσανε. Μάλιστα, η κοινωνική λειτουργός κόντευε να χάσει από την εισαγγελία τη δουλειά της. Γιατί έγραψε την αλήθεια. Ότι φροντίζουν τα παιδιά, είναι συνεσταλμένοι, ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους. Και αυτό το πράγμα την έκανε, μιλάμε, αξιοφρενών. Την κατεβάσανε από εισαγγελία. Μπήκε άλλη εισαγγελία. Τώρα τελευταία για 3 μήνες που ήταν το παιδί μου, γύρισε και έβγαλε απόφαση. Η απόφαση όμως έλεγε ότι έχει νοητική στέρηση η γυναίκα μου, ενώ δεν έχει. Καταλάβατε?
0: Ναι, εγώ θέλω να μου πείτε, η δικαστική απόφαση, δεν υπάρχει δικαστική απόφαση, δεν υπάρχει τίποτα. Ποιος ήρθε σας πήρε το παιδί?
1: Ήρθε η αστυνομία. Με την εισαγγελέα ανηλίκων πρωτοδικών Θεσσαλονίκης των παιδιών, έτσι, ενώ δεν υπήρχε, δηλαδή, ζήτημα ότι Μου είπε...
0: εισαγγελία, άρα η εισαγγελία ανηλίκων σας το πήρε το παιδί.
1: Ναι.
0: Ναι, υπήρξε κάποια αναφορά στην αστυνομία, στις κοινωνικές υπηρεσίες και στην εισαγγελία?
1: Υπήρχε, λέει, αναφορά, ενώ δεν ξέρανε που ήμουνα. Δεν ξέρανε του τριλόφου που μένω στο τρίλοφο, δεν ξέρανε που είμαι. Δηλαδή, και τους λέω, εγώ δεν σας έχω δώσει. Είχατε έρθει στο σπίτι μου, κάναν έξωση και είμαι, λέει, φιλοξενούμενος μέχρι να βρω ένα σπίτι. Ε, δουλειά υπήρχε, γιατί δούλευα σε μια μεγάλη εταιρεία, έτσι, security, και η γυναίκα μου δούλευε. Όπως και δουλεύει η γυναίκα μου τώρα.
0: Αυτή είναι μια προσωρινή διαταγή ή είναι επίγουσα η
1: αποφάση? Δεν μας είπε τίποτα. Μας πήρε το παιδί και το πήγε σε ανάδοχους παράνομα. Αυτό είναι κακούργημα. Και ο δικηγόρος μου το είπε, έτσι. Και τα τρία κακουργήματα που μου πήραν τα παιδιά, συν το τυφλό το παιδί, γιατί είχα και την δικαστική συμπαράσταση, είχα και την επιμέλεια και την κυδαιμονία που πήγε στην πεθερά μου. 5 χρόνια προσπαθώ με χαρτιά, με αποδείξεις, με μαρτύρους, έτσι, έχουν γίνει 3 δικαστήρια και τα 3 δικαστήρια βγάλαν την απόφαση, έτσι, δεν βγάλαν απόφαση γιατί διώξαν τους πρόεδρους. Γιατί λέγανε την αλήθεια, ότι όντως είμαστε συναισθαλμένοι, ότι όντως δεν παίρνω επιδόματα, ότι όντως, δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι, είναι η αλήθεια. Η αλήθεια τους πόναγε. Γιατί όταν πήγα εγώ τώρα τελευταία με το παιδί που γέννησα 2 μηνών είναι τώρα, 4 μηνών είναι τώρα, κλείνει 4 μήνες, εντάξει, του ζήτησα δικαιοσύνη και ότι να καταδικαστεί για τα κακουργήματα που έχει κάνει εισαγγελέας ανήλικων ή πρώην, έτσι, εμένα μου γύρισε πόλεμο. Μου είπε να συνεργαστούμε. Λέω, θα συνεργαστώ. Τι θέλεις, νοσοκομείο να πάω, πάω. 56 ώρες εγκύμουνα. Το Ιπποκράτιο έκανα, πέρασα, μιλάμε, νευρολογική, ψυχολογική, κλινική, το τεστ, όλο αυτό. Δεν έπαθα, δεν έδειξε τίποτα το τεστ, ότι ούτε σκυζοφρενής είμαι, ούτε η γυναίκα μου έχει αμαία.
0: Ένα λεπτό, κύριε Γιάννη, ένα λεπτό για να καταλάβουμε κάτι. Έχει υπάρξει κάποια κοινωνική έρευνα, δηλαδή κάνανε κάποια έρευνα, μπήρθαν εξειδικευμένοι κοινωνικοί λειτουργοί, επισκέφτηκαν το σπίτι, αξιολόγησαν, ας πούμε, τις συνθήκες διαβίωσης. Υπήρξε, συντάχθηκε κάποια έκθεση, υπάρχει που να περιγράφει μέσα κάποια πράγματα.
1: Αυτή η έκθεση που υπάρχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, που λένε ότι είχα παρελθόν, όλα είναι ψέματα.
0: Τι παρελθόν, τι
1: όλα
0: παρελθόν.
1: Όλα είναι ψέματα και έχω αποδείξει τι χαρτιά.
0: Τι παρελθόν, κύριε Γιάννη, τι παρελθόν.
1: Ναι.
0: Τι παρελθόν γράφει η έκθεση ότι είχατε?
1: Η έκθεση έγραφε ότι αλλάζω σπίτια συνέχεια. Αυτό ήταν. Και γιατί τα αλλάζω? Εγώ τις έδωσα την απάντηση, διότι ο ένας δεν έκοβε αποδείξεις και δεν μπορούσα να τα δηλώσω στην εφορία ενώ τα δήλωνα. Έτσι. Ο δεύτερος, πάλι, ας πούμε, ξέρω εγώ, του είχα φτιάξει το σπίτι και έδωσα 1500 ευρώ ο τελευταίος. Και δεν μου τα δίνει τα λεφτά μου πίσω. Γιατί δεν είναι ερείπιο. Δηλαδή, τα σπίτια που έβρισκα εγώ ήταν μεν στη δικιά μου οικονομική διαθεσιμότητα. Δηλαδή, όχι όπως θέλει η πρόνοια, δηλαδή να είναι τέλειο το σπίτι και όλα αυτά. Εντάξει, καθαρό, συντισμένο ήτανε, δεν πεινούσαν τα παιδιά μου, έτσι, και το τελευταίο παιδί πάλι δεν πεινούσε. Εγώ μέσα και μέσα από το νοσοκομείο, όταν πήγα στα γεννηματά, ούτε γάλα δεν δώσανε στο παιδί μου. Εγώ πήγα και τα ψώνιζα τα γαλάτα και τα φάρμακά του.
0: Ένα λεπτό.
1: Ούτε φαρμακευτική που έπρεπε, κύριε, να πάρει το παιδί μου.
0: Κύριε Γιάννη.
1: Δηλαδή, μου δίνανε.
0: Κύριε Γιάννη, πήραν το παιδί μας, είπατε, και το πήγανε στην αρχή σε κάποιους στενούς συγγενείς, σωστά, στη γιαγιά, αν κατάλαβα καλά?
1: Τα 5 παιδιά.
0: Τα πήγαν στη γιαγιά?
1: Ναι, τα 4 είναι στη γιαγιά, το 1 είναι σε ανάδοχους γονείς και θα γίνει δικαστήριο σε 1 μήνα, έτσι, και το άλλο, τώρα το τελευταίο το παιδί που είναι 3 μηνών, το είχα εγώ και το τάιζα και το φρόντιζα. Και έκανα τις ενέργειες δικαστήρια για να πάρω τα παιδιά μου πίσω να φέρουν την οικογένεια.
0: Το παιδί πώς το δώσαν σε ανάδοχους γονείς?
1: Το δώσανε για 1 χρόνο και πήγε στο Περιστέρι το παιδί, στην Αθήνα. Στο Περιστέρι, αυτός είναι μεγάλο δικηγόρος, έτσι, και έπρεπε το παιδί, το πήρε με προϋποθέσεις, έπρεπε να δίνει, έλεγε η απόφαση, έρχεται να δίνει λογαριασμό στον μπαμπά και στη μαμά τι κάνει με το παιδί. Δεν μας πήρε ποτέ, μιλάμε εδώ και 3 χρόνια, τηλέφωνο. Και μας έστειλε τώρα ένα εξώδικο μετά από 3 χρόνια και ζητάει να αλλάξει το όνομα του παιδιού και το επίθετο. Που αυτό είναι κακούργημα. Έχετε... Το παιδί σας είπα τι έγινε. Έχετε... Το πήρανε τώρα από το γεννηματά. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, την προηγούμενη εβδομάδα πριν πάρουν το παιδί μου, πριν ένα μήνα, είδα κάτι έτσι, που αυτό θα πρέπει να το δείξουν οι κάμερες, να το δείξουν όλος. Ο κοινωνικός λειτουργός χρηματιζότανε και αρπάζανε ένα παιδί που ήταν αλβανάκι.
0: Τι εννοείται, ένα λεπτό. Ο κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος συντάσσει την έκθεση για να έρθει μετά η εισαγγελία και να πει ότι πρέπει να πάρουν τα παιδιά, έπαιρνε λεφτά.
1: Χρηματίζεται αυτό το άτομο. Δουλεύει στον Αγίο Παύλο και δουλεύει και στο γεννηματά, γιατί δεν έχουν κοινωνικό λειτουργό ο γεννηματάς. Αυτό δεν είναι... έχουν κοινωνικό λειτουργό και βάζουν του Αγίου Παύλου. Αυτός ο κύριος, όταν ήρθε και μου πήρε συνέντευξη και του είπα όλη την ιστορία, μου είπε να με βοηθήσει. Όχι μόνο δεν με βοήθησε, έβαλε και αστυνομικούς σαν τάχα μου, ότι είναι δικαστικοί επιμελητές, για να μου δώσουν, μιλάμε, την διάταξη. Εγώ την διάταξη δεν την παρέλαβα. Του λέω, δεν την παραλαμβάνω αν δεν έρθει ο δικηγόρος μου. Πέστε μου, τι έχω κάνει, ποιο είναι το σφάλμα που έχω κάνει, έτσι, για να μου πάρετε το παιδί μου και να το δώσετε σε ανάδοχους. Και ακόμα τώρα η εισαγγελία ανηλίκων ενοχλεί στη γυναίκα μου στη δουλειά. Εγώ έχασα τη δουλειά μου από την εισαγγελία ανηλίκων. Έχω χάσει τη δουλειά μου, με απολύσανε. Διότι έπαιρνε συνέχεια και συνέχεια η κυρία εισαγγελέας. Δεν της έφερνε η πρόληψή μου, επειδή είχα πρόσληψη που ήμουν στη security. Δεν της έκανε αυτό. Έψαχνε και συνέχεια ψάχνεται.
0: Να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει αρκετή ένταση, είναι πολύ φυσιολογικό. Θέλετε τα παιδιά σας πίσω. Απλά πρέπει να ρωτήσω
1: όχι
0: κάτι.
1: Όχι μόνο αυτό, κύριε Γρηγόρη. Θέλω αυτά τα μούτρα και αυτό το μαγαζάκι που έχουν ανοίξει στην εισαγγελία ανηλίκων να το κλείσουνε. Τα ανέβασε το παιδί μου σε ένα site ενώ δεν της το επέτρεπα. Τι μου είπε, θα τα ανεβάσω στο site και της λέω, αν το λύσει θα σου κάνω μήνυση.
0: Τι site?
1: Site αναδόχων.
0: Α, το ανέβασε για να βρεθεί κάποια οικογένεια να το υιοθετήσει.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι παράνομο.
0: Εννοείται ότι είναι παράνομο.
1: Που δεν το δίνει η μάνα και ο πατέρας. Να ανεβεί στο site, ο κοινωνικός λειτουργός και η εισαγγελέας το ανέβασαν στο site. Και δεν είναι καταγγελίες συκοφάντησης όλα αυτά. Είναι τεκμήρια. Ρωτήστε τους αστυνομικούς που ήρθαν από το Λευκό Πύργο στην έκθεση που πήγα. Ρωτήστε το γεννηματά που υπάρχει ηχογραφημένο, πότε είναι, τι ώρα είναι και πού είναι. Όλα αυτά που είναι. Αυτά δεν τα έλεξε κυρία εισαγγελέας. Να δει ότι είναι 56 ώρες, 24 ώρες, 24 ώρες. Μετά τη βαρδιά μου πήγαινα εκεί, στο παιδί μου δίπλα, εγώ και η γυναίκα μου.
0: Δηλαδή, να καταλάβω κάτι. Ένα λεπτό αφήστε με να μιλήσω για να μπορέσετε να καταλάβετε.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Στην ουσία μας λέτε το ότι ένας κοινωνικός λειτουργός χρηματιζόταν για να μπορέσει να συντάξει μία έκθεση. Ένα λεπτό για να τα βάλω και εγώ λίγο στο μυαλό μου για να καταλάβω κάποια πράγματα. Λοιπόν, σας ρωτάω. Ο κοινωνικός λειτουργός έκανε μία έκθεση γιατί χρηματιζότανε για να μπορέσει η εισαγγελία ανηλίκων να έρθει να πάρει το παιδί, μετά να το ανεβάσει σε ένα site για να βρει οικογένεια να το υιοθετήσει και ήρθε ένας μεγαλοδικηγόρος, το υιοθέτησε χωρίς την έγκρισή σας όλα αυτά και χωρίς να υπάρχει δικαστική απόφαση.
1: Ακριβώς. Αυτά όταν έγινε το δικαστήριο εκεί και βγήκε δικαστική απόφαση, γύρισε και είπε. Είπε η πρόεδρος, είμαστε μπροστά και εγώ και η σύζυγός μου και είπε ότι του δίνουμε το παιδί προσωρινά με όρους. Ένα χρόνο που θα έχει το παιδί, θα δίνει λογαριασμό στους γονείς. Τι κάνει, έτσι, τι κάνει στους γονείς. Όπως το ίδιο είπε και στην πεθερά μου, ότι σου δίνω προσωρινά τα παιδιά, αλλά θέλουμε να ενημερώνετε τους γονείς. Ο γιος μου ένας είναι καρδιοπαθής. Είχα υπογράψει χαρτιά για να πάει, μιλάμε, στο Ωνάσιο να κάνει για την καρδιά, ανοιχτή καρδιά. Έτσι, δεν με αφήσανε να κατεβώ κάτω γιατί λέει θα με συλλάβανε. Εγώ ενώ έχω τη γονική μέρημνα, δεν έχω την επιμέλεια, αλλά έχω τη γονική μέρημνα για όλα τα παιδιά.
0: Πάντως πολλά παιδιά σας έχουν πάρει.
1: Έτσι, παιδιά. Μέχρι τώρα, 5 χρόνια τώρα, με τσακίζουν συνέχεια. Συνέχεια μιλάμε, ανακατεύονται στη δουλειά μου, ενώ τους πηγαίνω από μυστικά στοιχεία, τους πηγαίνω εφορία, τους πηγαίνω τι είναι. Έχω κάνει στο Σύλλογο Πολυτέκνων, που είναι κάτω απέναντι από τον Ερεθρό Σταυρό, που είναι οι Αγίοι Πάντες, έτσι, είμαι τόσα χρόνια πολύτεκνος. Έχουμε κάνει με τον δικηγόρο τόσα αιτήματα για να πάρω της πολυτεχνίας. Μου τάξανε σπίτια, μου τάξανε αμάξια, μου τάξανε ότι θα πάρω κάποιο επίδομα για να μην πληρώνω νίκη. Εκεί που πληρώνω 5,50 δηλαδή, στο κάθε σπίτι που πήγαινα, γιατί ήθελα να έχει το κάθε παιδί το δικό του δωμάτιο. Χωριστά τα κορίτσια, χωριστά τα αγόρια. Εντάξει, και το παιδί το αμαία. Ήθελα δηλαδή ένα σπίτι που να έχει 4 δωμάτια. Συν το δικό μου 5. Έδινα 5,50. Τους λέω, ρε παιδιά, να πάρω ένα δάνειο, να σας δίνω 5,50 και να μου μείνει το σπίτι. Δεν θα σας βοηθήσουμε. 5 χρόνια δεν έχουν βοηθήσει. Όχι μόνο αυτό. Και δεν έχει καμία από την πρόνοια και από αυτό κανένας δεν έχει έρθει να πει. Ερχόντουσαν, κάναν τον έλεγχο, βλέπαν το σπίτι, α, καλό, είναι εντάξει, θα ξανάρθουμε. Φεύγανε και κάνανε και γράφανε ό,τι θέλανε. Εγώ με τις δύο υπηρεσίες που σας είπα, του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θέρμης, συνεργάστηκα άψογα. Και η κοινωνική λειτουργεί παραλίγο να βρουν τον πελάτη τους. Να χάσουν τις θέσεις τους. Γιατί η κυρία, μιλάμε, η καινούρια η κυρία εισαγγελέας, καλύπτει την παλιά. Ενώ έχει κάνει 3 κακουργήματα και αν κοιτάξετε στο ίντερνετ θα δείτε ότι η κυρία είναι αναγνημένο το όνομά της κάτω στη Λαγκαδά για μια μίληση που είχε κάνει μια ανήλικη που την είχαν βιάσει, έτσι, και η κυρία ήταν το όνομά της αναγνημένο. Ποτέ δεν έγινε αυτό το δικαστήριο. Και ποτέ δεν έγινε και το δικαστήριο που της κάναμε αγωγή εμείς, της κάναμε και εξώδικα της κυρίας.
0: Λοιπόν, σας ακούω με προσοχή τόση ώρα και καταλαβαίνω το ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Απλά θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι έχετε κάνει κι εσείς κάτι λάθος, κύριε Γιάννη.
1: Εγώ έχω κάνει λάθος. Ξέρετε ποιο είναι το λάθος, κύριε Γρηγόρη? Ότι ήθελα τη φύση, ήθελα τα παιδιά μου υγιείς και ήθελα μακριά την πεθερά μου. Ήθελα τη δικιά μου οικογένεια να τη μεγαλώσω εγώ. Με φροντίδα και αγάπη. Μόνο φροντίδα και αγάπη. Και όχι μόνο με πολεμήσανε. Με καταδιώξανε επίτηδες.
0: Θεωρείτε ότι έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο η πεθερά σας?
1: Ακριβώς, και παίζει ρόλο.
0: Τι ρόλο παίζει, έκανε την αναφορά? Κύριε Γιάννη, δεν σας ακούμε καθόλου τώρα, κάτι έχει γίνει, μήπως φοράτε ακουστικά, στο τηλέφωνο να μιλάτε. Κύριε Γιάννη, δεν σας ακούμε, κύριε Γιάννη. Δεν ακούει, κύριε, τον ακούω πολύ χαμηλά. Κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης δεν ξέρω, παθαίνει επιληψία. Κύριε Γιάννη. Τίποτα, τον κλείνω και τον ξαναπέρω τηλέφωνο. Περιμένετε λίγο, γιατί εδώ πέρα από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει είτε κύκλωμα υπάρχει, είτε κάτι κάνει λάθος ο συγκεκριμένος. Περιμένετε ένα λεπτό. Είναι απίστευτα αυτά που ακούμε. Χρηματίζονται κοινωνική λειτουργία, εισαγγελία ανηλίκων. Περιμένετε.

0: Μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Ωραία, ακούστε με, κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη, ακούστε με λίγο για να βγάλουμε μια συνεννόηση τώρα, γιατί τόση ώρα προσπαθούν να. Μην περπατάτε δεξιά-αριστερά πέρα εδώ. Δεν μην κουνάτε το κινητό σας. Μην το πετάτε στον τοίχο και το ξαναπιάνετε, γιατί δεν μπορούμε να σας ακούσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, κρατήστε σταθερό το κινητό να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει για να σας βοηθήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Είχαμε μείνει στο ότι υπάρχει αναφορά. Την αναφορά την έκανε η πεθερά σας?
1: Όχι μόνο η πεθερά. Έτσι, το τελευταία αναφορά την έκανε ο ιδιοκτήτης. Πήγε και ενοχλούσε. Μιλάμε συνέχεια τις υπηρεσίες για να βεβαιωθεί αν όντως είναι αλήθεια αυτά που του είχα πει. Έτσι, γιατί του είχα πει ότι έρχεται, δηλαδή ήθελα συμβόλαιο για 5 χρόνια και μου έκανε για 2 χρόνια. Έτσι, και ενώ εγώ δεν το είχα δει το συμβόλαιο που είχα νοικιάσει το σπίτι, έγραφε πάνω δεν έχει γίνει συμφωνητικό. Και το σπίτι, μιλάμε, ήταν χάλια. Εγώ το έφτιαξα το σπίτι, έδωσα 1500 ευρώ συν τα νίκια που είχε πάρει για 8 μήνες.
0: Ναι, άρα η μία αναφορά είναι από τον ιδιοκτήτη, η άλλη αναφορά είναι από την πεθερά.
1: Ναι, πιο αργότερα, πριν 5 χρόνια.
0: Τι αναφορά έκανε η πεθερά, τι αναφορά έκανε?
1: Έκανε ότι η κόρη της δεν είναι σώες στα μυαλά της. Ενώ είχε περάσει από το ψυχιατρίο της Ηλιούπολης όταν ήταν έγκυος και ήταν μια χαρά. Γιατί? Κάλανε η ανθρώπινη γνωμάτευση μέσω εισαγγελέα. Εντάξει.
0: Γιατί μέσω πέρασε από το ψυχιατρίο? Γιατί πέρασε? Τώρα ένα-ένα θα μας τα λέτε. Γιατί πέρασε από το ψυχιατρίο?
1: Ναι. Γιατί ήθελε η εισαγγελέα να βεβαιωθεί ότι όντως είμαστε καλά. Ότι αυτά που τους λέγαμε.
0: Ένα λεπτό, δεν... κύριε Γιάννη, ακούστε με. Ναι. Εδώ πέρα τώρα θέλω να συζητήσουμε να μου πείτε όλη την αλήθεια. Δεν θέλω να μου λέτε
1: όλη
0: τα πράγματα.
1: Όλη την αλήθεια σας λέω. Μα όλη την αλήθεια σας λέω.
0: Ωραία. Για ποιο λόγο πέρασε από το ψυχιατρίο, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Γιατί την έβγαλε η εισαγγελία. Η εισαγγελία όταν σου βγάζει μία διάταξη...
0: Τι πρόβλημα, τι πρόβλημα είχε η εισαγγελία, τι έβγαλε?
1: Ότι ήθελε να πάρει το παιδί και επειδή στις κάναμε μηνύσεις και αγωγές...
0: Δεν στέλνει, ακούστε με λίγο. Μια εισαγγελία δεν στέλνει μια γυναίκα στο ψυχιατρίο γιατί θέλει να πάρει το παιδί της.
1: Αυτό έγινε όμως.
0: Κάτι ακόμα αυτό υπάρχει έγινε, που δεν μας το λέτε.
1: Όχι, δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Τα τρία, δηλαδή τα 12 τελευταία που πέρασε πάλι στο Ιπποκράτιο, ήταν εντάξει η γυναίκα μου. Την είδανε. Και την βγάλανε μόνο ότι έχει νοητική στέρηση. Αφού έχει νοητική στέρηση, τότε γιατί δεν την έχει βγάλει και τα υπόλοιπα? Δηλαδή που την είχε εξετάσει η Ηλιούπολη πριν 2 χρόνια και πριν 3 χρόνια, μιλάμε πάλι, την είχε βγάλει τον Παπαγεωργίου.
0: Έχει πάει και στον Παπαγεωργίου και
1: σε... Ναι, σε όλα τα νοσοκομεία και στα 3 νοσοκομεία έχει πάει. Στα μεγάλα. Ψυχιατρική. Έχει πάει, δεν όχι να σε νοσηλευτεί, να την εξετάσει γιατρός και να μιλήσει μαζί του ψυχολόγος, ψυχίατρος.
0: Άρα είστε καθαροί από τα ψυχιατρία όλοι.
1: Βέβαια. Και εγώ και αυτοί. Αφού εγώ δουλεύω security, πώς μου κάλαν την άδεια security?
0: Ωραία, όχι, απλά πρέπει να ρωτήσω. Οπότε, η γυναίκα σας δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Εσείς δεν έχετε κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Στην ουσία, πώς βγάλαν αυτή την απόφαση αφού δεν έχετε κανένα πρόβλημα?
1: Πώς βγάλαν την απόφαση? Σας είπα και πάλι. Εγώ καταδίωξα εδώ και 5 χρόνια να μαζέψω την οικογένειά μου. Έτσι, ενώ μου την είχαν διαλύσει. Ωραία. Εγώ δεν κατεβαίνω Αθήνα. Έχω από το 9 εδώ πέρα και έχω δηλώσει και κάτω στην εισαγγελία Αθηνών ότι όλα τα χαρτιά μου και ότι η μόνη μου κατοικία είναι η Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Εγώ είμαι από το Κερατσίνι. Είχα δώσει. Είχα μια εταιρεία security, την έκλεισα, τελείωσε. Έτσι, και ανέβηκα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Και από τότε δηλαδή ζω με τη γυναίκα μου. Έχω κάνει 6 παιδιά μαζί. Συν ένα δηλαδή 7 που είναι δηλαδή η Αθηνά.
0: Έχετε ποινικό μητρό, έχετε παρελθόν ας πούμε?
1: Παρελθόν ποινικό μητρό έχω ότι για την εταιρεία, έτσι, ότι ήταν, ότι χρώσταγα κάποια λεφτά. Τότε όχι τίποτα άλλο. Αυτό έκλεισε και πήρε... Ανάλογα δηλαδή την 15ετία και διαγράφηκαν. Αυτά βάσει του νόμου όλοι.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι είστε, θεωρείτε ότι είστε θύμα πλεκτάνης?
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Το έχετε καταγγείλει αυτό στην αστυνομία?
1: Και στην αστυνομία το ξέρουνε. Και η αστυνομία της Θέρμης το ξέρει. Και ο ανακριτής έχει κάνει αναφορά και έχει πει ότι και οι δύο γονείς είναι συνετοίς, αγαπάνε τα παιδιά τους και προσπαθούν εδώ και 5 χρόνια. Να πάρουν, γιατί υπάρχει αναφορά του ανακριτή της αστυνομίας, της Θέρμης. Έτσι, οι ανθρώποι όλοι με έχουν βοηθήσει. όλη η Θέρμη και η Θεσσαλονίκη που ήμουνα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης εκεί δηλαδή που ήμουνα, εντάξει, σας είπα ονόματα δεν μπορώ να πω, έτσι, αλλά τα χαρτιά τα έχω όλα. Οι ανθρώποι αυτοί με βοηθήσανε και κόντευαν να χάσουν τη δουλειά τους. Γιατί? Γιατί ήταν ενάντια η κυρία Εισαγγελέας. Δεν της άρεσε δηλαδή να δικαστούν αυτοί που κάνουν την πλεχτάνη.
0: Ασφαλιστικά μέτρα κάνατε για να μην σας πάρουν τα παιδιά?
1: Όλα αυτά τα ξέρουν οι δικηγόροι. Η δικηγόρος ο ένας που είχα 5 χρόνια πήρε 2.800 και μας είχε πει ότι όλα τα έκανα. Έτσι, αφού τα είχες κάνει όλα, όταν έφτασα τώρα άλλαξα κι άλλο δικηγόρο. Τρίτο δικηγόρο.
0: Γιατί αλλάζετε δικηγόρους?
1: Γιατί ο ένας είχε πάρει 2.800 και μας έλεγε ότι κυνηγάμε και θα γίνει δίκη για την κυρία Εισαγγελέας. Δεν έγινε ποτέ δίκη για την κυρία Εισαγγελέας.
0: Σας κορόιδευαν δηλαδή οι δικηγόροι?
1: Με κορόιδευαν.
0: Σας παίρνανε μόνο λεφτά?
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Άλλη απάτη. Εντάξει. Εγώ κοίταγα να είμαι νορμάλ, να μην είμαι πάνω στο κέντρο δηλαδή για να τους δίνω ερεθίσματα, αλλά πήγαινα λογικά με τον νόμο. Ό,τι λέει ο νόμος. Και κατηγορείς εσύ, σου κάνω μίμηση, ξέρω εγώ. Έτσι δεν λέει ο νόμος. Για σκοκαλική της μίμηση. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε βέβαια, απλά θέλω να καταλάβω κάποια πράγματα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πάρα πολλοί ακροατές στέλνουν μηνύματα ότι έχουν ζήσει παρόμοιες καταστάσεις. Έχω βρει ήδη μία λύση για να σας βοηθήσω. Θα επικοινωνήσουμε μετά όμως για να σας δώσω ένα τηλέφωνο να πάρετε σε μια συγκεκριμένη κυρία για να σας κατατοπίσει πώς μπορείτε να κινηθείτε για να ξαναπάρετε τα παιδιά σας πίσω. Η βοήθεια θα έρθει.
1: Και πάλι, κύριε Γρηγόρη, συγγνώμη που σας κόβω και πάλι χίλια συγγνώμη.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Τα μάτια μου και το μυαλό μου δεν είναι ούτε ήπιος ούτε τρελός. Όταν εγώ κάθομαι 56 μέρες στο γεννηματά και ξαφνικά βλέπω ότι αντί να έρθει η αστυνομία να παραδώσει στους αναδόχους το παιδί που είναι αλλοδαπό, έτσι, να του το παραδώσει, είναι μόνο ο κοινωνικός λειτουργός και είναι και η εφημερεύουσα που δεν είναι γιατρός, είναι ειδικευόμενη και να παίρνει λεφτά. Γιατί τον είδα το φάκελο, δεν είχε τίποτα χαρτιά.
0: Έλα λέτε, τι εννοείτε ότι...
1: και είχε μέσα μπροστά στα μάτια μας, μπροστά στην πύλη έγινε αυτό. Και τα μάτια ήταν μαύρο πεμβέ.
0: Έλα λεπτό, έλα λεπτό κύριε Γιάννη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πήγατε στο γεννηματά για ποιον λόγο?
1: Εγώ όταν πήγα με το παιδί μου τώρα τελευταία, εντάξει,
0: ναι,
1: ήρθαν οι αναδόχοι αυτού, σας είπα, εγώ ενώ πάρουν το δικό μου το παιδί, ένα μήνα πριν, μία εβδομάδα πριν, συγγνώμη, και ένα μήνα, μία εβδομάδα πριν, εντάξει, είχαν πάρει ένα άλλο παιδί που ήμασταν στο ίδιο δωμάτιο. Ήμασταν στο 205 στο ίδιο δωμάτιο. Το πήραν το παιδί, το πήγανε στο 207 για να μην καταλάβουμε εμείς ότι θα πάει για υιοθεσία. Έτσι έλεγε. Και τους έλεγε γιατί μου το παίρνετε. Η γυναίκα δεν είχε δουλειά και επειδή ήταν φιλοξενούμενη της το πήραν το παιδί της. Είδα εγώ τη χρηματοδότηση που γινόταν με τον κοινωνικό λειτουργό. Αν κοιτάξουν τις κάμερες, αν δεν τις έχουν σβήσει βέβαια, έτσι, γιατί πολλοί ανακατεύονται εκεί μέσα, αν δεν τις έχουν σβήσει, οι κάμερες που είναι στην είσοδο θα δουν ένα μπεμβέ να δίνει το παιδί και ο κοινωνικός λειτουργός θα βάζει στο μπουφάν του ένα φάκελο. Δεν ήταν ο φάκελος με χαρτιά, ήταν με λεφτά, γιατί τον άνοιξε και το τα είδα.
0: Άρα ο κοινωνικός λειτουργός πήρε λεφτά για να μπορέσει να συντάξει, ξαναλέω, μια έκθεση και να μπορέσει η εισαγγελία ανηλίκων να πάρει το παιδί και να το δώσει σε κάποιους άλλους.
1: Ακριβώς. Τα μάτια μου δεν κάναν πουλάκια. Ούτε βλέπανε κάτι, ένα σενάριο φαντασίας. Οι κάμερες που ήταν ακριβώς από πάνω έχουν καταγράψει το σκηνικό. Όπως έχουν καταγράψει και πότε έμπαινα εγώ μέσα στον όροφο, γιατί οι κάμερες της παιδιατρικής είναι χωριστές με τις κάμερες της εισόδου. Εγώ με τους φύλακες, ξέρω όλους τους φύλακες που είχαν βάρδια εκεί. Δεν θέλω να πω ονόματα, τους ξέρω όλους και με ξέρουνε. Ξέρω ότι ήμουν συνάδελφος. Και μάλιστα μία κοπέλα γύρισε και μου είπε, πρόσεξε γιατί αυτός χρηματίζεται.
0: Άρα μιλάμε για κύκλωμα το οποίο παίρνει ανήλικα παιδιά και τα δίνει προς υιοθεσία.
1: Ακριβώς. Παιδιά όχι όμως που να έχουν πρόβλημα. υγιή, παιδιά. Και η μάνας και ο πατέρας είναι υγιείς. Βιαλάνε οικογένειες για να κάνουν αυτό το πράγμα. Και εγώ όταν πήγαν για την πρώτη φορά τελευταία, δηλαδή που πήγαν για το παιδί μου που μου το αρπάξαν και το πήγανε στον Παπαγεωργίου, τους είπα ότι εγώ το μαγαζάκι σου θα στο κλείσω, τους λέω. Το κατάλαβες, δεν φοβάμαι τίποτα, μόνο το Θεό φοβάμαι. Και θέλω δικαιοσύνη. Έγιναν πριν το 21 αυτό το πράγμα. Ναι, λέει, έχω δει τα χαρτιά. Έχει δει τα χαρτιά. Τι λένε τα χαρτιά. Δώσε μου και εμένα αντίγραφα. Δεν δέχτηκε να μου βγάλει αντίγραφα. Αφού λέει ότι έγιναν διατάξεις, έγιναν δίκες, έγιναν. Ποιες δίκες δίνανε. Εγώ πού ήμουνα. Πού ήμουνα εγώ. Εκεί στα δικαστήρια ήμουνα. Κάτω. Και τα τρία δικαστήρια με πετάξαν έξω. Αναβλήθηκε η δίκη. Γιατί φώναζα και οριόμουνα. Και έλεγα ότι εγώ είμαι υγιής. Η γυναίκα μου είναι υγιής. Πώς μου παίρνουν τα παιδιά μου και τα πάτε στην πεθερά μου. Εμείς δεν συμφωνούμε.
0: Άρα έχει παίξει χαρακτηριστικό
1: εμείς
0: ρόλο.
1: Εμείς έχουμε να μιλήσουμε με τα παιδιά μας, κύριε Γρηγόρη.
0: Ακούστε με λίγο.
1: Χρόνια.
0: Αυτά τα δύο πράγματα όμως που λέτε. Δηλαδή, ακούστε με λίγο. Γιατί σας ακούω τόση ώρα. Αυτά τα δύο πράγματα που λέτε δεν ταιριάζουν τόσο. Απ' τη μία, κατανοώ το ότι σίγουρα υπάρχουν κυκλώματα τα οποία κάνουν αυτό το πράγμα. Το κατανοώ αυτό. Αλλά εδώ πέρα, στη δική σας περίπτωση, έχει παίξει χαρακτηριστικό ρόλο συγγενής πρώτου βαθμού, που είναι η πεθερά σας. Και ο λόγος έχει αξία.
1: Δεν υπάρχει συγγενής πρώτου βαθμού. Είναι της γυναίκας μου και μάλιστα η μάνα της, έτσι. Η γυναίκα μου έχει υπογράψει χαρτί και μου δίνει την κυδαιμονία σε μένα. Και την δικαστική, όλα λέει τα παιδιά, να έχω εγώ την κυδαιμονία τότε που την είχαν βγάλει τρελή. Για να αποφύγουμε το σκάνδαλο αυτό, έτσι, γύρισα και τσίπα, πήγαμε σε συμβολογράφο και μου υπέγραψε ότι εγώ έχω την γονική μέρημνα, εγώ έχω την κυδαιμονία των παιδιών. Και όχι τη γυναίκα μου να την ταλαιπωρούν. Αυτό έγινε από τότε με την πεθερά μου. Και είχα πει εγώ ότι για μένα είναι ξένη, κυρία. Ξένη είναι. Τι πρώτου βαθμού. Καταρχάς το όνομα της ήθελε η γυναίκα μου να τα αλλάξει. Από Αγγελίδου δηλαδή θέλω να το κάνει Γεωργιάδου. Λοιπόν, τι πρώτου βαθμού. Και ποιος της έδωσε το δικαίωμα να τα πάρει. Για ρωτήστε στο γεννηματά που ήμουνα. Άλλες 56, δύο μήνες πάλι ήμουνα στο γεννηματά. Υπέγραψα εγώ στους αστυνομικούς για να τα πάρει η πεθερά μου. Δεν υπέγραψα. Ο δικηγόρος που ήταν τότε που είχα, έτσι γύρισε μαζί και πήγε με την πεθερά.

0: παραμύθια.
1: Όχι, σας πιστεύω. Ακούστε με όμως λίγο. Θέλω να σας βοηθήσω. Επειδή εγώ όμως δεν είμαι ειδικός για να μπορέσω να σας καθοδηγήσω στο τι πρέπει να κάνετε στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα ήθελα να πάρετε ένα τηλέφωνο στη γραμματεία. Γράψτε ένα τηλέφωνο που θα σας πω, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τέτοιες περιπτώσεις. Να σας δώσουμε το τηλέφωνο αυτού του ανθρώπου, να μιλήσετε μαζί του για να μπορέσει να σας βοηθήσει, να σας πει τι ασφαλιστικά μέτρα πρέπει να κάνετε, τι κινήσεις πρέπει να κάνετε και πάει λέγοντας, ώστε να πάρετε πίσω τα παιδιά σας. Γράφετε!
0: Μισό λεπτό. Γιατί πρέπει να βγάλω στυλό, γι' αυτό σας είπα μισό λεπτό.
1: Α, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Περιμένουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Εννοείται. Άμα δεν έχετε στυλό, γράψτε στο τηλέφωνό σας. Ή...
0: Για πέστε μου. 2-3-10. Ναι.
1: 500.
0: Ναι.
1: 5-3-6.
0: Μάλιστα.
1: Για πείτε μου τι γράψατε λίγο.
0: 2-3-10-500-53-6.
1: Ωραία. Θα πάρετε σε αυτό το τηλέφωνο. Είναι η γραμματεία εδώ στο ραδιόφωνο. Την έχω ενημερώσει ήδη για να σας δώσει το τηλέφωνο του συνεργάτη του σταθμού, ο οποίος θα σας κατατοπίσει για το πώς θα κινηθείτε. Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Γιάννη. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Έγινε. Γεια σας.
1: Τι να πω. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Σίγουρα ο άνθρωπος τώρα που έχει και τη γνώση και είναι ειδικός σε αυτά θα μπορέσει να ακούσει τι έχει να του πει ο κύριος Γιάννης. Θα εξετάσει φυσικά και τις εκθέσεις, θα εξετάσει και τις αναφορές, θα εξετάσει και τα απορίσματα από τα ψυχιατρία για να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερε για τον χρηματισμό και από όλες τις συζητήσεις βλέπεις ότι κάτι έχεις να κερδίσεις. Και εκεί πλεκτάνες. Και εκεί πλεκτάνες. Και εκεί δεν υπάρχει έλεγχος. Και εκεί χρηματίζουν κοινωνικούς λειτουργούς για να βγάλουν εκθέσεις και να πάρει εισαγγελία ανηλίκων. Παιδιά, τα οποία μετά θα τα ανεβάσουν σε site. Τι είναι για να τα ανεβάσετε τα παιδιά στο site, ρε? Ρούχα μεταχειρισμένα. Τι είναι, ρε, τα παιδιά για να τα ανεβάζετε στα site? Δεν τρέπεστε λιγάκι? Και έτσι να έρχεται μετά ένας άνθρωπος ευκατάστατος και να παίρνει αυτό το παιδί. Το να μην έχει ένα παιδί, οικογένεια, ή να έχει μεγαλώσει ορφανό, το καταλαβαίνω. Και εννοείται ότι ψάχνει μια οικογένεια που θα μπορέσει να τον βοηθήσει. Το να υπάρχουν οι γονείς και οι γονείς να τσιρίζουν, να φωνάζουν ότι θέλουν τα παιδιά τους. Και να μην τους ακούει κανένας. Και να αναγκάζονται να παίρνουν τηλέφωνο εδώ σε μένα για να τους δώσω βήμα και να ακουστεί η φωνή τους. Γιατί υπάρχει αδικία. Σύμφωνα με τους ίδιους. Είναι μια κατάσταση τραγική. Και για τα παιδιά και για τους γονείς. Πόσο ψυχοφθόρο είναι όλο αυτό. Το θέμα είναι να είναι στην ψυχική τους υγεία καλά αυτά τα παιδιά. Δεν είναι το θέμα μας να πάρει κάποιος ένα παιδί να το μεγαλώσει και να ταλαιπωρείται το παιδί και να ξέρει ότι τον ζητάνε οι γονείς του πίσω. Οι γονείς του πίσω να το ζητάνε και παράλληλα να είναι στο πέρα δόθε το μυαλό του στο που πρέπει να πάει και το τι ισχύει με τον νόμο και τι πρέπει να κάνουμε και να μην κάνουμε. Και όχι η γιαγιά και όχι ο παππούς και όχι η μαμά και όχι ο μπαμπάς και όχι ο μεγαλοδικηγόρος. Ένα κράτος το οποίο δεν σέβεται ούτε τα παιδιά και έχει επιτρέψει σε κάθε κρατικό υπάλληλο να χρηματίζεται και να μην ελέγχεται και να κάνει ό,τι γουστάρει, από δασάρχες, από αστυνομικούς μέχρι κοινωνικούς λειτουργούς. Πλεκτάνη στην πλεκτάνη. Και ο Μητσοτάκης να μην ξέρει τίποτα και να μην γνωρίζει τίποτα και να μην θυμάται τίποτα. Και εσείς μου λέτε ότι δεν πρέπει να φύγει, να φύγει και να μην ξαναγυρίσει. Και να υπάρξει επιτέλους δικαιοσύνη. Και να υπάρξει επιτέλους κάποιος που θα μπορέσει να βγάλει την Ελλάδα από το βούρκο. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Τραγικές καταστάσεις, υποκριτές. Ένας πατέρας ο οποίος παίρνει τηλέφωνο στα ραδιόφωνα για να βρει το δίκιο του. Εκεί φτάσαμε.

για να πάρει πίσω τα παιδιά του. Ντροπή και μόνο ντροπή. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Μου φαίνεται θα φύγω σε κάνα Άγιο Όρος καμιά εβδομάδα. Δεν θέλω να σας ακούω πλέον. Όλους εσάς που τους υποστηρίζετε φανατικά. Δεν μπορώ να ξανακούω όλους αυτούς τους κολλημένους να μου λένε το ότι τα ίδια αυτά πρόσωπα και οι ίδιοι αυτοί πολιτικοί απατεώνες και προδότες θα σώσουν την Ελλάδα. Τα λέμε αύριο, 1 η ώρα. Καλό μεσημέρι.

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Θεσμικό μπλόκο στον διαγωνισμό του οργανισμού ΟΣΥ ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια χιλίων αλκοολομέτρων για τα λεωφορεία έβαλε το ελεγκτικό συνέδριο. Το οικονομικό τμήμα του δικαστηρίου απέρριψε το σχέδιο της σύμβασης εντοπίζοντας 5 όρους στη διακήρυξη που περιόρισαν παράνομα τον ανταγωνισμό και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων εταιριών. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη διπλή δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγιαλίας που τάραξε το Πανελλήνιο. Καθώς οι σωροί τους εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού, η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε ότι η μητέρα έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο γιος, ο οποίος είχε επιστρέψει προημερών από το εξωτερικό, έφερε τραύματα από μαχαίρι αλλά και από πυροβόλο όπλο. Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας παραμένει ο κεντρικός ύποπτος και εξετάζεται από τις αρχές. Επιμένοντας τον ισχυρισμό του ότι εντόπισε νεκρά τα δύο θύματα. Ασφυκτικό κυκλοφοριακό κομφούζιο και μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Με το κόκκινο στους οδικούς χάρτες να εντοπίζεται στην άνοδο των λεωφόρων Κηφισού και Κηφισίας, στη κάθοδο της Μεσογείων, καθώς και στην Πέτρου Ράλη προς τον Κηφισό. Την ίδια στιγμή, με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες, κινούνται τα οχήματα στους δρόμους του κέντρου της πρωτεύουσας, αλλά και παραλιακά στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα από τη Γλυφάδα έως την Καλυθέα. Στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης λάθρομεταναστών με έδρα την Αττική προχώρησε το λιμενικό σώμα μετά από επιχείρηση στο Νέο Κόσμο. Στην επιχείρηση συνελήφθησαν 6 αλλοδαποί, ανάμεσά τους και ένας 38χρονος Τούρκος υπήκος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε εθνικό ένταλμα σύλληψης. Σφόδρες αεροπορικές επιδρομές εξαπολύει αυτήν την ώρα ο Ισραηλινός στρατός στην παράκτια πόλη της Τύρου στο Νότιο Λίβανο, έπειτα από επίγουσα εντολή εκένωσης που συμπεριέλαβε για πρώτη φορά και ιστορικές χριστιανικές συνοικίες. Οι επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή έχουν κοστίσει μέχρι τώρα τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους. Ενώπιον του ανακριτή για θέματα διαφθοράς οδηγήθηκαν οι εξής συλληφθέντες για το εκτεταμένο κύκλωμα στις πολεοδομίες της Αττικής, η αποκάλυψη του οποίου έχει προέκταση στην παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η ογκώδης δικογραφία των 3.500 σελίδων αφορά τη τρίτη παρόμοια υπόθεση που εντοπίζεται τους τελευταίους μήνες, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται ακόμη 30 πρόσωπα. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού συνταξιούχων ελεύθερων επαγγελματιών, το οποίο ξεκινά τη Τετάρτη 10 Ιουνίου διαθέτοντας συνολικά 25.000 επιταγές διακοπών. Ο καιρός αυτή την ώρα στην Αττική παρουσιάζει μερικές νεφώσεις, οι οποίες είναι ικανές να προξενήσουν καλοκαιρινές τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 28 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
6: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
9: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
10: Εντάξει.
11: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
12: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
13: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
14: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόκη να εξαιρετούν.
15: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
16: Δύσκολη.
15: Δεν δικαιούμα... Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
17: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Μάγι FM 99,8. Καλό μήνα, με υγεία, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα. Σήμερα η Ορθοδοξία μας θυμά το Άγιο Πνεύμα, την τρίτη υπόσταση της Αγίας Τριάδας, τη δύναμη που σύμφωνα με την πίστη μας φωτίζει, καθοδηγεί και δίνει σοφία στον άνθρωπο. Και ίσως στις μέρες που ζούμε να χρειαζόμαστε περισσότερο ποτέ αυτόν τον φωτισμό. Ζούμε σε μια εποχή με πολύ θόρυβο, πολύ θυμό, πολύ άγχος, πολύ βιασύνη και πολύ λίγη ηρεμία. Ας κρατήσουμε λοιπόν σήμερα ένα μήνυμα, ότι η δύναμη δεν βρίσκεται μόνο στη φωνή, βρίσκεται και στη γαλήνη. Δεν βρίσκεται μόνο στη σύγκρουση, βρίσκεται και στη σύνθεση. Και πάνω απ' όλα βρίσκεται στην αγάπη μας προς τον συνάνθρωπο. Χρόνια λοιπόν πολλά σε όλους. Με υγεία, φώτιση και ειρήνη.

0: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-3. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάχνεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
1: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
2: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
3: Μαύρε, αλήτη, παλιάνθρωπε, πρέπει να τη στακατώρα. Τόπο, θα σε σκοτώσω,
1: Λία, σε παρακαλώ.
3: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχει ξαναμολαθεί, ξαναμολάθηκε, βρε, που κάνει ακού τι βλακίε αυτού, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβε. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
1: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή, θα σε τσακίσω, ρε.
2: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου, που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
1: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
2: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
1: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
2: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα, ο παλιοκλέψανης και παλιοκλέφταρε.
1: Τι φωνάζεις, βρε.
4: Η ανάξη.
1: Ε?
4: Η ανίκανη.
5: Τι πες?
4: Η άξιστη.
5: Τι λες, μωρέ?
4: Τα καθάρματα.
5: Για ποιους λες, Δρακίμων?
4: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις, έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ, είτε χάρμαστη, οι αναλφάβητοι, οι απαίδευτοι.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Μάχη FM 99,8. Καθημερινά Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλος Καλκιώτης και στον ήχο ο Αντώνης Αρκουλής.

Σήμερα είναι η μέρα της ενημέρωσης, Δευτέρα 4-5 Μάχη FM 99,8 όπως είπαμε. Το βράδυ στις 8 η ώρα, 8 με 9 στο Alert, έχουμε τα νέα κουρέματα, την εκπομπή που βοηθά τους ανθρώπους να μην χάνουν τις περιουσίες τους από δημόσιες οφειλές και από τράπεζες Παύλα Φανς. Και η μέρα η μεγάλη σήμερα, 9.30, στις πλατφόρμες ανοίγουμε τη live μας εκπομπή, τη 2ωρη live μας εκπομπή. Την τελευταία φορά μπήκανε πάνω από 100.000, 40.000 ταυτόχρονα θεατές. Σας περιμένω λοιπόν όλους, δίνουμε το λόγο σε εσάς, live σήμερα 9.30 ώρα και βέβαια ο λόγος σε εσάς. 100.000 μας είχαν την περασμένη φορά, 40.000 ταυτόχρονα μας παρακολουθούσαν. Ελάτε και εσείς στη μεγάλη παρέα, πέστε στο Χαλκιώτη, ακούμε τους πάντες χωρίς κόμματα και χρώματα, μιλάμε απλά και ανθρώπινα.

Εμάς μας ενδιαφέρει η πραγματική ζωή. Πάμε λοιπόν στην πραγματική ζωή, πάμε στον κόσμο, πάμε στο σούπερ μάρκετ, πάμε στο λογαριασμό, πάμε στα ενίκια, διότι εκεί είναι η πραγματική μάχη. Η κυβέρνηση μιλάει για ανάπτυξη, οι αριθμοί μπορεί να βελτιώνονται, αλλά ο πολίτης κρίνεται από πού, από το πορτοφόλι. Για όσους επιθυμούν να βγουν στις εκπομπές μας, 694-363-5451 είναι το Viber. Γιατί εδώ θέλουμε εσάς να παίρνετε μέρος, όπου και αν είστε, όποια άποψη και να έχετε. Και βέβαια θα μιλάμε για αυτά που ξέρουν πάρα πολύ καλά, για αυτά που καθημερινά ταλαιπωρούν τους πολίτες. Αυτά κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Και στο τέλος της εκπομπής θα μιλήσουμε λίγο για ακίνητα, θα μιλήσουμε λίγο για τα κουρέματα, για τις διαπραγματεύσεις, τις διαφορές που έχουν οι διαπραγματεύσεις και πώς μπορείτε να κερδίσετε μέσα από όλα αυτά. Μείνετε μαζί μας.

Η απάντηση στην ερώτηση που θα κάνω θα δοθεί μέσα από εσάς στο 2.17.18.000 και στο 694-363-5451. Μην χάνετε χρόνο αν εντοπίζετε όμως προβλήματα εσείς από τράπεζες ή από δημόσιες οφειλές και χάνετε την περιουσία σας, πιέζεστε, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε με 32 χρόνια εμπειρία. Πάμε λοιπόν στην καθημερινότητα και η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έβλεπα, νομίζω στο Sky, το έβλεπα, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάμαι κιόλας, έτσι, αλήθεια δεν θυμάμαι. Έλεγε ότι οι Έλληνες δεν πάνε πια να φάνε έξω, είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό είναι κομμένο. Όλοι μαζί, στο σπίτι κι αν γίνεται. Αλλά η ερώτηση που θα κάνω εγώ σήμερα είναι η εξής. Ας πούμε ότι κάποιος ερχόταν και σας έδινε 500, 600, 700 ευρώ. Σας τα κάνει δώρο, ρε παιδί μου. Γιατί είστε καλοί άνθρωποι. Τι θα κάνατε εσείς? Θα πηγαίνετε να πληρώσετε υποχρεώσεις ή θα πηγαίνετε να κάνετε διακοπές? 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες, είναι απλή ερώτηση, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Έρχεται κάποιος σου δίνει 700 ευρώ, δεν του τα χρωστώ, ρε παιδί μου. Τι θα τα κάνεις? Θα πάω να πληρώσεις υποχρεώσεις ή δεν πας διακοπές? 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες, θέλω να ακούσω τη δική σας άποψη. Θα πάτε διακοπές ή θα πληρώσετε την κάθε μία υποχρέωση που έχετε αφήσει πίσω? 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες, 694-363-5451. Περιμένω τη δική σας συμμετοχή. Η ερώτηση είναι απλή, εύκολη. Έρχεται κάποιος σου δίνει 700 ευρώ. Τι θα τα κάνεις? Θα πας διακοπές ή θα πληρώσεις υποχρεώσεις?

Γιατί βλέπουμε ότι όλοι θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί. Όλοι. Και δεν βγήκε ένα ρε παιδί μου να πει ότι ξέρει κάτι. Εγώ θέλω να δουλέψω. Δεν μιλάω για τα νέα κόμματα που υπάρχουν. Δεν βγήκε ένα να πει ότι ρε παιδιά, εμένα δεν με ενδιαφέρει να γίνω πρωθυπουργό. Εγώ θέλω να γίνω εργάτη. Εγώ θέλω να βοηθήσω τον κόσμο. Όλοι οι πρωθυπουργοί. Άμα γίνονται όλοι οι πρωθυπουργοί, ρε ποιο θα δουλέψει. Ρε κανέναν εργάτη ψάχνουμε, ρε. Ξέρετε, εδώ στο Μάχη FM είμαστε και λίγο συγκρατημένοι γιατί λογοκρίνεται εδώ το κανάλι. Δεν μπορούμε να λέμε θέλουμε, αλλά 9.30 το βράδυ είναι λίγο πιο χοντρά. Λοιπόν, όλοι θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί, ρε. Λοιπόν, και λέμε τώρα, έρχεται κάποιο ρε φίλε και σου δίνει ένα 500, 5-7 και σου λέει πάρτα ρε μάγκα. Στα χρώστια παλιά και το είσαι χάσει, ρε παιδί, ξέρω εγώ. Εσύ τι θα κάνει, θα πάει να πληρώσει υποχρεώσει ή θα πάρει διακοπέ. Τι γίνεται με την κατάστασή σα, ποια είναι η κατάστασή σα, ρε. Γιατί εδώ. Η προσωπική μου άποψη, η δική μου άποψη είναι ότι κλείει η μάνα το πελέ. Δηλαδή, έχουν σπάσει φιλίες, έχουν σπάσει σχέσεις, έχεις ο μπαμπάς με τη μαμά. Δεν βγαίνει το έργο καθόλου. Και επειδή υπάρχει και μεγάλη κρίση, έχει ανεξηθεί και πολύ και ο αγορασμένος έρωτας. Σου λέει, όλα θα πάω να πληρώσω τώρα, πάω να δουλεύω τώρα. Θα τα πούμε το βράδυ πιο, γελάνε εδώ παιδιά. Ναι, μου λέει εντάξει τώρα, τι να πάω να δουλεύω τώρα 8 ώρα, κάτσε να το κάνουμε λίγο διαφορετικά, να πάρουμε ένα 50 και εντάξει είμαστε. Ξέρετε ότι μια μονάδα μέτρης οικονομίας είναι πόσο στοιχίζει ο απλός αγορασμένος έρωτας, ε? Το γνωρίζετε? Ο νόμος, ρε παιδί μου, για τον νόμο μιλάω εγώ. Άρα, σήμερα τα 500-700 ευρώ θα τα πάρετε, θα τα βάλετε στο παντελόνι και θα πείτε γεια σας. Όλα καλά και ωραία και θα πάω να κάνω βουτιές. Ή μόλις θα πάρετε θα αρχίσετε να μοιράζετε. Τι θα κάνετε? 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Για πάμε λίγο, για κουνηθείτε λίγο. Σας βλέπω λίγο χλωμούς. Για πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται εδώ.

Πολλοί παραπονιέστε και στους δρόμους και στο Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο και στα γραφεία μας, τρία διαφορετικά γραφεία που έχουμε, ότι δεν σας φτάνουν τα χρήματα, ότι δεν φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα. Λέει, μπας και λέτε ψέματα. Γιατί θα έρθει κάποιος και θα πει, έλα μα, τι είναι αυτά που λέτε. Μπας λέτε ψέματα. Είναι αλήθεια ότι δεν βγαίνουν τα λεφτά μέχρι το τέλος του μήνα. Για ρε παιδί μου, κάπου εσείς είσαστε και λίγο υπερβολικοί. Γιατί κοιτάξτε, αν θέλετε να πάρετε ένα Porsche, αν θέλετε να πάρετε ένα Ferrari, αν θέλετε να πάτε ένα μήνα διακοπές, μπορεί και να μην φτάνουν. Τι θέλετε να πάρετε και διαμαρτύρες, θέλετε να ζήσετε ζωή εξωτική και δεν φτάνουν τα λεφτά. Ή η ζωή του φτωχού είναι δύσκολη γιατί και τα όσπρια είναι πανάκριβα. Τι γίνεται, γιατί εγώ θέλω να ξέρουμε και τι γίνεται.

0: Ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Η κατάσταση ποια είναι σήμερα? Ειλικρινή κατάσταση όμως. Έχετε κόψει κάποια από τα βασικά για να μπορείτε να επιβιώσετε? Γιατί πες ότι παίρνεις 800-900 ευρώ και μένεις ένα διάρι. Θέλεις 6-7 κατοστάρια για το διάρι. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα? Για πέστε μου πώς γίνεται. Βγαίνει το νοικοκυριό, βγαίνει. Πόσο χρόνο είσαι, 45. Δεν βγαίνει με τίποτα, λέει εδώ φίλος μας, μάλιστα. Με τους δικούς σου μένεις? Όχι, μάλιστα. Εντάξει. Δεν έχουμε και δανειάκι. Λοιπόν, 45 χρόνων εδώ είναι ο φίλος, εδώ στο στούντιο. Και ο άνθρωπος έχει πάρει ένα δάνειο, μάλλον και με ένα στεγαστικό δάνειο. Εγώ έχω κάνει μια ανάλυση στα social πριν 2 χρόνια και είχα πει ότι με 1,5 χιλιάρικο το άτομο δεν μπορεί να ζήσει. 1,5 χιλιάρικο. 1,5 χιλιάρικο που από εσάς αμφιβάλλω αν παίρνετε το 10% που μας ακούτε, το 20%. 1,5 χιλιάρικο δεν βγαίνει για να ζήσει. Και η ερώτηση που κάνουμε είναι, και πραγματικά το σκέφτομαι, ο κόσμος σήμερα, αν ξέρετε τώρα, ψηφίζει Βελόπουλο ή οτιδήποτε άλλο, ζει καλύτερα ή χειρότερα τα τελευταία 5 χρόνια? Τι γίνεται? Γιατί κάποιοι έχουν περάσει και έχουν πολύ καλά εισοδήματα, έχουν κάνει το κομμάτι τους και περνάνε τέλεια. Πάντα κάθε μία εποχή έχει τους ανθρώπους στο 10-15%, οι οποίοι και αυξάνουν την περιουσία τους και περνάνε καλά, περνάνε πολύ καλά. Μας ενδιαφέρει το 85%, όχι το 15%. Το 15% βγάζουν δισεκατομμύρια, το ξέρουμε κι εμείς, δεν είναι κοινομιστικό. Αλλά οι υπόλοιποι πολίτες, δηλαδή το μέσο όρο των πολιτών, περνάει καλύτερα ή χειρότερα? Γιατί εγώ νομίζω ότι περνάει χειρότερα. Νομίζω ότι περνάει χειρότερα. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμή. Μην ξεχνάτε ότι για δάνεια και δημόσιες οφειλές μπορούμε να διεκδικήσουμε και μεγάλα κουρέματα μικρές δόσεις. Καλέστε 2-10-49-64-569. Λοιπόν, παιδί μου, βρίσκεται ένα 500-άρικο, ένα 700-άρακι να... Και τι κάνετε, πάτε διακοπές ή λέτε ευτυχώς το βρήκα να πληρώσω υποχρεώσεις? Πάμε στη γραμμή, ορίστε, παρακαλώ. Ορίστε.
1: Κύριε Χαλκιώτη.
0: Μάλιστα.
1: Να πω καλό μήνα.
0: Καλό μήνα με υγεία,
1: να
0: χρόνια.
1: Πω, αν και είμαι πρώτη φορά σας ξαναπαίρνω. Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Θα σας απαντήσω στο ερώτημα.
0: Για βάστε μας.
1: Εγώ, παρόλο που περνάω έτσι και έτσι, όχι καλά. Εάν όμως και να μην μου περισσεύουν αυτά τα χρήματα, θα τα έδινα σε έναν πάρα πολύ καλό μου φίλο που θα τα είχε οπωσδήποτε ανάγκη και δεν θα ήθελε να μου τα ξαναεπιστρέψει πάλι πίσω.
0: Α, θα βοηθάγατε ένα συνάνθρωπό σας, αυτό εννοείται.
1: Ένα συνάνθρωπό μου που είναι πάρα πολύ καλός μου φίλος.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ αγαπημένος φίλος.
0: Είναι φίλος σας, μάλιστα.
1: Πρέπει να βοηθάμε και τους φίλους μας όταν χρειάζεται.
0: Εντάξει.
1: Όταν δεν χρειάζεται, εντάξει. Λοιπόν.
0: Και καλά κάνεις.
1: Και δεν είμαι και μικρή, να ξέρετε.
0: Δεν σας ακούω πάνω από 18-19 βαριά.
1: Τι λέτε καλέ, είστε καλά.
0: Πώς γνωρίζετε?
1: Καλή, δεν είμαστε καλά.
0: Τι είστε πάνω από 19, δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, κάποιος εκεί μέσα καλός μου φίλος ξέρει πως είμαι και θα σας πει ο ίδιος. Λοιπόν,
0: ο Αργουλής, ο Αργουλής. Αυτός που
1: καταλαβαίνει. Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι, κύριε. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, όλα καλά, καλό μήνα να έχουμε.
0: Επίσημη,
1: να σε ελπίσουμε ότι θα έρθει ένας καλός μετά να μας κυβερνήσει, να μας σώσει.
0: Αμήν.
1: Γιατί μας βλέπω καλά.
0: Αμήν.
1: Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εγώ να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Ξαναρωτάω, έρχεται ένας φίλος και σας λέει, ρε παιδιά, πάρτε 700 ευρώ έτσι και δεν τα οφείλετε. Τι είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε, θα πάτε διακοπές ή θα πληρώσετε υποχρεώσεις? Η ερώτηση είναι απλή και εύκολη. Βγείτε και πείτε μας την άποψή σας. Εγώ θα πάω διακοπές στην Μύκονο. Θα κάτσω ένα μήνα με τα 700 ευρώ. Ο άλλος μπορεί να πει: εγώ, παιδιά, θα πάω να πληρώσω το ρεύμα. Άλλος μπορεί να πει: θα χαρίσω την εκκλησία. Άλλος μπορεί να πει: εγώ θα τα παίξω στο καζίνο. Όλες οι απόψεις δεχτές.

0: Πάμε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κατά την άποψη δική μου, από τα μεγαλύτερα της χώρας, ο νέος άνθρωπος που εργάζεται. Και αυτός λοιπόν ο νέος άνθρωπος που εργάζεται, που δεν μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι, καλά για να αγοράσει, το ξεχνάμε. Έχουμε τα ενίκια στα ύψη, κοινόχρηστα, ρεύμα, νερό, σούπερ μάρκετ, και στο τέλος του μήνα δεν του μένει τίποτα. Η Ελλάδα γερνάει, οι νέοι καθυστερούν να κάνουν οικογένεια, ποια οικογένεια. Και το κράτος ακόμα ψάχνει τη λύση. Εσείς τι λέτε, υπάρχει το στεγαστικό πρόβλημα αυτό? Τι γίνεται, υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα, για είναι πάλι παραξενιές του Χαλκιώτη που όλο μίζερος είναι και όλο του φτάνει? Για πείτε μου, ρε παιδιά, τι γίνεται? Γιατί εδώ πέρα είναι εύκολο ένας νέος πάει, βρίσκει μια κοπέλα, την αγαπάει. Πρίκα δεν υπάρχει ξεγαστή, του τα φάγε ο παππούς και η γιαγιά, τα φάγανε, του τα φάγε η κυβέρνηση. Τι ελάτε, ρε, πάνε, τελειώσανε αυτά. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, μήπως έχουμε λίγο παράξενος? Λοιπόν, 9.30 ώρα, παιδιά, μπείτε, θα τα πούμε λίγο διαφορετικά στις πλατφόρμες Χαλκιώτης Γαβρίλος. Πέσω στο Χαλκιώτη, θα γίνει το ένα να δεις. 100.000 μας ήταν την προηγούμενη φορά. Για πάμε να σας ακούσω εσάς. Θέλω δυνατά, καθαρά και με πάθος. Για πάμε. Πάμε. Πάμε. Γεια χαρά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, με υγεία, καλή φώτιση σε όλους μας.
1: Ήθελα να σου πω ότι 700 ευρώ και να πάει για κοπές, ούτε για...
0: Δεν φτάνουν.
1: Ούτε για να μπεις εκτός το σπίτι δεν πάει.
0: Έλα ρε.
1: Τι έλα ρε. Εδώ μιλάμε ότι πληρώνουμε 1700 ευρώ εξοδικαστικό και δεν τα πληρώνω εγώ γιατί είμαι ανάπηρος. Παίρνω 338 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Θα πληρώνω ο γιος μου.
0: Μάλιστα, τα έχουμε πει ρε φίλε, ναι, τα έχουμε πει.
1: Είμαι στο εξοδικαστικό τώρα, κοντεύω 2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και έλεγα, είχα ξαναπάθει πάλι.
0: Το έχουμε πει, δεν μπορούμε να κάνουμε. Ναι ρε Παναγιώ, το έχουμε πει, δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Μου είχες πει να δούμε, λες, μου είχες πει με τον... πώς λένε τον υπουργό αυτόν των οικονομικών.
0: Ο κύριος Πυρακάκης.
1: Πυρακάκη,
0: ο κ. Πυρακάκης έβγαλε για την πρώτη κατοικία, όχι ότι είναι άλλος εξοδικαστικός. Μία παράμετρο έβγαλε, θετική είναι, θα το δεν αξιολογήσουμε.
1: Ναι, λέω, γίνεται τίποτα, μπορώ να κάνω τίποτα.
0: Όχι, θα περάσει ένας χρόνος, εσύ ήδη έχεις αποφασίσει ένα θετικό εξοδικαστικό. Όχι.
1: Έχει περάσει χρόνος.
0: Ναι, για νέα δάνεια, για νέες ρυθμίσεις. Όχι για τα ήδη φυστάμενα.
1: Α, όχι για τα ήδη φυστάμενα.
0: Ναι, θετικό. Φιλιά πολλά, Παναγιώτη, να είσαι καλά.
1: Να σου πω.
0: Πρίχτο.
1: Πες στον κόσμο να πες στην παγίδα και ψηφίζουν Καριστιανού, Τσίπριδες και Σαμαράδες.
0: Τι να πω, δεν ακούω ρε, δεν ακούω. Τι να πω, να μην ψηφίζουν.
1: Να μην ψηφίζουν Τσίπριδες.
0: Δεν μπορώ να πω, ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει. Μπορώ να το πω εγώ αυτό, πράγμα εννοείται.
1: Άμα είναι ποδόκες, ναι.
0: Ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει. Ο άλλος ψηφίζει το Βούδα. Ξέρω ποιον ψηφίζει.
1: Εντάξει,
0: ο καθένας έχει γράψει την πορεία του και από εκεί πέρα ο κόσμος αποφασίζει και μετά δεν θέλω. Ευχαριστώ. Μετά δεν θέλω κλάματα, δεν θέλω τίποτα. Όπως μία που μου έλεγε, ξέρεις, μου λέει, μου κόψαν τη σύνταξη. Λέω ότι ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Να σου την κόψει κι άλλο. Απλά πράγματα είναι. Δεν μπορούμε. Παιδιά, ο καθένας κάνει τις κινήσεις του και από εκεί και πέρα, αν το βγουν, το βγήκαν. Εγώ δεν μπορώ να πω σε κανέναν ούτε να ψηφίσει ούτε να μην ψηφίσει. Εγώ λέω να σκεφτείτε, να κοιτάξετε την τσεπούλα σας, να κοιτάξετε το μέλλον των παιδιών σας, να κοιτάξετε αυτά που εσάς σας συμφέρουν, αυτά που σας εκπροσωπούν και να πάτε βασικά να πάτε να ψηφίσετε όλοι και ψηφίσετε τι θέλετε. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα ψηφίσει ο καθένας.

Λοιπόν, πάρτε το χεράκι σας και πάρτε το τηλέφωνο 2-17-18.000. Η ερώτηση είναι απλή και εύκολη. 700 ευρώ έρχεται κάποιος και στο χαρίζει. Σου λέει, έπλα σου πω κάτι, είσαι καλός άνθρωπος, πάρε 700 ευρώ. Τα παίρνεις, του λες τα χρωστά, σου λέει, όχι μόνο, εντάξει, τσάμπε είναι τα 700 ευρώ. Φεύγεις, πας σπίτι και λες τώρα, να πάρω τα 700 ευρώ, να τα ρίξω στο Παντελόνι, να πάω στον Πειραιά.

0: διακοπές ή θα πάτε να πληρώσετε τις υποχρεώσεις. 2-17-18.000, δεκτές όλες οι απόψεις, και 694-363-5451. Ο καθένας βέβαια μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Θα το πω λοιπόν ευθέως, ότι όταν ο άνθρωπος έχει υγεία όλα λύνονται. Όταν δεν έχει όλα αλλάζουν. Πολλοί από εμάς τρέχουμε δουλειά, άγχος, υποχρεώσεις και ξεχνάμε το βασικό, να προσέχουμε τον εαυτό μας. Περπάτημα, καλή διατροφή, εξετάσεις, πρόληψη. Δεν είναι πολυτελεία, είναι υποχρέωση. Προς τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που μας αγαπούν. Εδώ είναι δύσκολες οι ερωτήσεις. Εσείς τον εαυτό σας τον προσέχετε ή λόγω την κατάσταση τρέχετε σαν τους τρελούς και στο τέλος έρχονται δυσάρεστα νέα. Τι κάνετε εσείς, για σκεφτείτε το λίγο. Γιατί να ξέρω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι από τις καταστάσεις οικονομικές και τις δυσκολίες έχουν αρρωστήσει με τουλάχιστον ψυχολογικά προβλήματα. Για προσέξτε λίγο αυτά τα θέματα.

Λοιπόν, για πάμε λίγο και στο μακελιό. Μακελιό.gr. Σοκ στην Ιταλία. Η γαλάζια πατρίδα του Σουλτάνου απειλήκεται κυριαρχικά δικαιώματα της γειτονικής χώρας. Εκτεθειμένη η Ελλάδα. Οι αναπάντητες προκλήσεις της Τουρκίας άνοιξαν την όρεξη στους νεοοθωμανούς.

Σήμερα 8 η ώρα στο Αλέρ δείχνουμε τα νέα κουρέματα και πώς σταματήσαμε τους πληστηριασμούς και κάναμε και κουρέματα στους νεολήπτες και λύσεις για τις οφειλές στο δημόσιο, θα τις πούμε σε λίγο. Και 9.30 ώρα, μην λείψει κανένας, 9.30 ώρα στις πλατφόρμες σε όλες, Χαλκιώτης Γαβριήλ, πες στο Χαλκιώτη, μας είδαν τελευταία φορά 100.000. Πάμε να κάνουμε τώρα το ρεκόρ, να πάμε στις 200.000. Μπορούμε.

8 η ώρα στο Alert σήμερα θα δείξουμε τα δάνεια και τις πετυχημένες διαπραγματεύσεις και 9.30 ώρα βεβαίως που ανοίγουν τα μικρόφωνα, 2 ώρες εκπομπή. Πέσω στο Χαλκιώτη, κάνουμε ερωτήματα, απαντάει ο κόσμος και δίνουμε και βέβαια και λύσεις σε θέματα δανείων και δημοσίων οφειλών. 9.30 ώρα μην λείψει κανείς.

Πάμε voice news. Ο Φίβος πήγε στα μπουζούκια. Το ρομπότ από το 2050 που ξετρελαίνει την Αθήνα έγινε viral στην πίστα. Ο Φίβος πήγε στα μπουζούκια. Το απόλυτο viral του διαδικτύου είναι πλέον πραγματικότητα, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική διασκέδαση δεν κολλάει πουθενά ούτε καν στην τεχνική νοημοσύνη. Ο λόγος για το Φίβο. Ένα εντυπωσιακό ανθρωποειδές ρομπότ που στις τελευταίες μέρες κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας και καταφέρει να στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω του, κάνοντας πολλούς να πιστεύουν ότι τηλεμεταφέρθηκε απευθείας από το 2050. Βέβαια, σίγουρα γνωρίζουμε τα κομπιούτερ που κάνουν, τα ρομποτάκια που κάνουν δουλειές στο σπίτι, τα ρομποτάκια που κάνουν διάφορα, που βοηθούν, 20 με 30 χιλιάδες, έγινε ένα ακριβό. Ορκούλη, πάρε ένα, ρε.

σκεφτείτε κάτι. Εσείς παλεύετε με το μήνα να βγάλετε όσο πιο δύσκολα γίνεται, και κάποιοι άλλοι παίζουν με εκατομμύρια το μήνα. Γι' αυτό θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Πολύ προσεκτικοί. Παναλαμβάνω, κάποιοι άνθρωποι με ένα χιλιαρικάκι, με 800-900 ευρώ προσπαθούν να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια, και κάποιοι άλλοι τα χιλιάρικα τα παίζουν στον αέρα. Προσέξτε λίγο τι ψηφίζετε. Προσέξτε τα πρόβατα όπου πίσω κρύβεται ο λύκος. Για προσέξτε λίγο, μας φάει πάλι ο λύκος και τρέχουμε στο δάσος σαν την κούκκινο σκουφίτσα. Για προσέξτε λίγο. Γιατί μπορεί να γίνει η εξέλιξη τεχνολογίας, μπορεί να έχουν αλλάξει τα πάντα, αλλά το μυαλό μας λειτουργεί με τους ίδιους παλμούς, με τους ίδιους ρυθμούς, με τις ίδιες ταχύτητες. Παλιά χρειαζόταν εφημερίδα, ραδιόφωνο, τηλεόραση. Σήμερα αρκεί ένα κινητό. Και το ερώτημα που όλοι πρέπει να απαντήσουμε: τα social media, η τεχνολογία μας βοηθούν ή μας ελέγχουν, μας ενημερώνουν ή μας χειραγωγούν, μας ενώνουν ή μας απομονώνουν, και το πιο σημαντικό, πόσες ώρες περνάμε μπροστά σε μία οθόνη αντί να μιλάμε ανθρώπους? Έχω δει 5 φίλους σε μια καφετέρια και δεν μιλάει κανένας. Μιλάμε μέσα από τα κινητά. Ποιος συμφέρει να γίνεται αυτό? Ποιοι κρύβονται πίσω από αυτά? Γιατί αυτό πάει να γίνει μία νέα κανονικότητα? Για σκεφτείτε λίγο. Δείτε πίσω από τα γράμματα. Κουράστε λίγο το μυαλό σας.

0: Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Θα σας πω ότι στο live της Δευτέρας έχουμε σήμερα σε 9,5 ώρα που είναι σχεδόν 2 ώρες και μας βλέπουν τουλάχιστον 100.000. Δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα, κανένα όμως, έτσι, δεν ήταν κομματικό. Εντάξει, εκεί μιλάμε χωρίς κόμματα και χωρίς χρώματα και μιλάμε απλά και ανθρώπινα. Οι περισσότεροι, ξέρετε, μου λέγανε, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Υπάρχει δηλαδή πρόβλημα επιβίωσης. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις δόσεις του φροντιστηρίου μας, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις δόσεις του δανείου, έχω μείνει ένα ενίκιο μέσα. Το δάνειο, φίλε, δεν μπορώ και πάλι που δουλεύω με τη γυναίκα μου. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι που είχαν παιδάκι με ειδικές ανάγκες μου λέγανε, φίλε, μας έχουν ξεχάσει όλοι. Αυτά είναι τα προβλήματα. Η εθνική μας αξιοπρέπεια, η προσωπική μας αξιοπρέπεια, γιατί ένας άνθρωπος που χρωστάει παντού αισθάνεται ότι όλος ο κόσμος είναι τα μάτια του πάνω του. Όλος ο κόσμος πιστεύει ότι τον κοιτάει. Και άρχοντες και οικογενειάρχες τους κάνατε γύφτους και γύφτους το παίρνω πίσω. Τους κάνατε κακοπληρωτές. Αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Και το σημαντικότερο πρόβλημα δεν είναι τώρα τι ψηφίζει καθένας. Το πρόβλημα το σημαντικότερο είναι, μπορεί ο καθένας από εμάς πραγματικά να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Αλλάζει αυτή η κατάσταση του ανθρώπου που πάει στο σούπερ μάρκετ το 2025, όταν ο φίλος μας, ο φίβος, το ρομπότ πάει στα μπουζούκια και έχουν φτάσει σε αυτή την τεχνολογία. Από την άλλη, η άλλη εικόνα να είναι ένας άνθρωπος να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να κοιτάει τις τιμές και να τρέμει και να κοιτάει τα λεφτά της τσέπη του. Ήρθε δανειολήψη στο γραφείο και μου είπε ότι είδε με τα μάτια του ζευγάρι να τσακώνονται ποιος θα αφήσει από αυτά που θέλει πίσω, γιατί δεν βγαίνουν τα λεφτά. Με τα μάτια μου, λέει, το είδα. Άρα για ποια τεχνολογία μιλάμε, για ποια οικονομία μιλάμε, για ποια εξέλιξη μιλάμε, για ποια ελευθερία μιλάμε, όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποκτήσει τουλάχιστον τα απαραίτητα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Και εγώ ρωτάω, γιατί θα πρέπει ένας άνθρωπος να πρέπει να αποκτήσει τα απαραίτητα και όχι να αποκτήσει αυτά που θα τον κάνουν ευτυχισμένο, αυτά που θα τον κάνουν να ζήσει το κάτι παραπάνω. Γιατί? Να πάρει το καλό αυτοκίνητο, να πάρει το καλό ρολόι, να φάρει το καλό το φαγητό. Γιατί? Γιατί έχετε φτωχοποιήσει όλη τη χώρα. Και η ανάπτυξη που κάνετε τα τελευταία χρόνια φτωχογόνος. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ, να κλείσουμε σιγά σιγά. Να μιλήσουμε λίγο.
1: Γεια σας.
0: Ορίστε.
1: Γεια σας.
0: Έλα, Γιώργο, πες μου.
1: Ναι, εγώ θα ήθελα να πω καλό μήνα.
0: Καλό μήνα,
1: να έχουμε καλή Αγία Τριάδος. Και άμα θέλουμε κάτι να αλλάξουμε, έτσι, μόνο μέσω της κάλπης μπορούμε να αλλάξουμε. Και ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει αυτό. Όσο υπάρχουμε ακόμα. Γιατί σε λίγα χρόνια δεν ξέρω αν θα υπάρχουν ακόμα. Δυστυχώς εκεί το πάνε, κύριε Χαλκιώτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά ήθελα να σας πω. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Καλό μήνα με υγεία και στην οικογένειά σου. Να είστε καλά. Καλό μήνα με όλους.

0: Τα πολύ καλά πανεπιστήμια έχουν καταστρέψει τους πολίτες αυτού του πλανήτη. Δεν ξέρω κανένα υδραυλικό, κανένα μανάβι να έχει καταστρέψει τους πολίτες. Δεν ξέρω κανέναν. Εγώ ξέρω όλους αυτούς τους επιστήμονες, τους παραμορφωμένους. Με τις ωραίες αποφάσεις παίρνουν και το μόνο που κοιτάνε είναι να αρπάξουν διαχρονικά. Κοιτάνε το προσωπικό τους συμφέρον, την προσωπική τους άνοδο και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Μα κανένας. Να δει, ρε παιδί μου, εντάξει, έγινε υπουργός, ωραία. Κάτι να αφήσω, κάτι ρε παιδί μου, κάτι για τον ΑΜΕΑ, κάτι για τον συνταξίουχο, κάτι για την μονογονική οικογένεια, τίποτα. Τίποτα. Και αυτό μας φέρνει καθημερινά όλο και πιο κοντά στην οικονομική αυτοκτονία. Όταν παίρνεις ένα χιλιάρικο, που επαναλαμβάνω, που είναι πολύ μεγάλος ο μισθός αυτός, μεγάλη, πολύ μεγάλη σύνταξη. Είναι 33 ευρώ την ημέρα. 33 ευρώ την ημέρα δεν παίρνεις ούτε ένα κουτάκι τσίκλες. Αυτή είναι η πολύ καλή ανάπτυξη που έχουμε διαχρονικά. Και δεν πρόκειται να αλλάξει και ποτέ. Σας το υπογράφω, Γαβρίλος Καλκιώτης. Πολύ δύσκολο. Πρέπει να αλλάξει ο πολίτης. Πρέπει να σκεφτεί διαφορετικά. Όταν έχετε ένα ευνίδιο γεγονός στη ζωή σου, πρέπει να αλλάξεις τις σκέψεις. Όχι απλώς μόνο τις απλές συνήθειες. Τις σκέψεις. Από τις σκέψεις. Πρώτα το σκέφτομαι, μετά το πράττω. Πρώτα το σκέφτομαι και μετά το πράττω. Άρα αλλάξει τις σκέψεις σας. Ανοίξτε τα μυαλά σας και δείτε ό,τι δεν έχετε δει μέχρι τώρα. Και βέβαια πηγαίνετε και ψηφίστε ό,τι γουστάρετε. Αλλά να πάτε.
1: Κάτσε και γλέ, κάτσε και γλέ.
0: Βέβαια τα ίδια χάλια βλέπουμε και στις ρυθμίσεις. Άνθρωποι που δεν έχουν καμιά εμπειρία, μα καμία εμπειρία, που ασχολούνται ένα χρόνο, 6 μήνες, 12 μήνες, το παίζουν ειδικοί. Κάποτε στην Ελλάδα πήγαινε στην Ομόνια και φωνάζεις πρόεδρος και γίναγε μισή πλατεία. Τώρα φωνάζεις εξειδικευμένος. Όλοι είναι εξειδικευμένοι. Όλοι γνωρίζουν τα πάντα. Μα πώς μπορεί ένας άνθρωπος να είναι εξειδικευμένος όταν ασχολείται με το αντικείμενο ένα χρόνο? Πώς μπορεί να είναι ειδικός ένας άνθρωπος που ασχολείται με ένα χρόνο? Πώς γίνεται αυτό, μπορείτε να μου πείτε? Αλλά εσείς πάτε και τους πιστεύετε. Πάμε να μιλήσουμε 5-6 λεπτά σοβαρά. Τα υπόλοιπα σας περιμένω 9.30 ώρα το βράδυ. Για σοβαρά θέματα θα μιλήσουμε 5-6 λεπτά. Και θέλω την απόλυτη προσοχή σας. Μετά από 32 χρόνια που ασχολούμαι με το αντικείμενο, έχω καταλάβει ότι το σημαντικότερο ρόλο τον παίζει ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος παράγοντας. Έχω δει δάνεια να χάνονται επειδή ο υπάλληλος απλά, να μην πω τι έκανε. Άρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει αυτός που το χειρίζεται, όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Έχω δει άνθρωπο να χειρίζει μια υπόθεση και να πηγαίνει

κούρεμα, μέχρι και στο κεφάλαιο έχω δει. Κανένας, μα κανένας, μην ακούτε τραυλακίες που λένε, κανένας δεν ξέρει πόσο μπορεί να είναι ένα κούρεμα. Εγώ μετά από 32 χρόνια που ασχολούμαι με το αντικείμενο, έχω μια εικόνα, αλλά δεν τολμώ να το πω, γιατί η κάθε μια περίπτωση είναι ξεχωριστή. Όχι γιατί θέλω να κρυφτώ. Γιατί κάθε μια περίπτωση είναι ξεχωριστή. Μπορεί να γίνει κούρεμα και μπορεί να μην γίνει. Βεβαίως, σας είχαμε προειδοποιήσει πάρα πολύ καιρό ότι τώρα οι δημόσιες οφειλές, στις δημόσιες οφειλές, στην ίσπραξη των δημοσίων οφειλών, θα μπουν μέσα και οι εισπρακτικές που βαφτίζονται, έρχονται να βοηθήσουν. Όταν είναι εισπρακτικές με τους σκληρούς τρόπους διαπραγμάτευσης. Με τους σκληρούς πρώτους τρόπους διαπραγμάτευσης. Άρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι εδώ τώρα θέλουμε να σας ενημερώσουμε σωστά για να μην χαθούν περιουσίες. Είναι πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο να χαθεί μια περιουσία από λάθος χειρισμούς. Πολλούς πληστηριασμούς που αναλάβαμε τον τελευταίο μήνα που μας πέρασε, τους σώσαμε στο 90. Δηλαδή οι άνθρωποι ενώ είχαν απευθυνθεί εκεί που θα έπρεπε να το έχουν λύσει, δεν μπορούσαν να λύσουν τίποτα. Έχουμε περίπτωση. Και μου αρέσει που το ανακοίνωσα στο TikTok, θα σας πω, εγώ δεν κρύβομαι, εγώ τα λέω όπως είναι. 302.000, 120.000 κούρεμα, 180.000 ρυθμιστήκανε. Όταν λοιπόν το ανέρθει σε αυτό στο TikTok, μου έγραψε μια κυρία από κάτω, αποκλείεται, δεν γίνεται. Έχει δίκιο. Σου λέει, τι λέει τώρα ο άνθρωπος. Βεβαίως, αν δεν ξέρεις το αντικείμενο, βεβαίως και λες ότι δεν γίνεται. Όμως ξέρεις και γνωρίζεις διαδικασίες και έχεις 32 χρόνια εμπειρία, τα αδύνατα για μένα είναι δυνατά. Τελείωσε αυτή η υπόθεση, έβαλε και προκαταβολή ο άνθρωπος, τελείωσε. Στις 302.000 κουρευθήκαν 120.000 και θα ρυθμίσετε 180.000. Άρα πραγματικά, ακούτε εδώ κάποιες περιπτώσεις και λέτε δεν μπορεί μωρέ, αλήθεια να είναι. Κι όμως παιδιά, αυτά που ανακοινώνω εδώ είναι πραγματικότητες. Στον πληστηριασμό. Δηλαδή ήρθε με πληστηριασμό και όχι μόνο δεν έγινε, του τα ρυθμίσαμε έτσι ώστε και έβγαλε και κέρδος. 120.000 του βγάλαμε πάνω από την πλάτη του. Ξέρετε πολλούς να σας βγάζουν 120.000 έτσι με το καλημέρα. 2-10-49-64-5-69, ρωτήστε και για τη δική σας υπόθεση. Δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να έχει συμβεί. Γνωρίζουμε όμως ότι θα σας βρούμε την καλύτερη λύση, όποια και αν είναι αυτή. Και εμείς έχουμε ένα μότο, διάσωση όλων των ακινήτων, να μην χάσουμε τίποτα και να κάνουμε και ένα κούρεμα. Που τις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε. Άρα τι λέμε, 2-10-49-64-5-69, γιατί? Γιατί θα στηριχτώ στα 32 χρόνια εμπειρίας και στα πολύ καλά καθημερινά αποτελέσματα που ανακοινώνουμε. Άλλη περίπτωση που δεν είναι εξοδικαστικός. 711.000 κορευτήκαν όλα τα χρήματα έως στις 150.000. 150.000 λοιπόν θα πληρώσει ο δανειολήπτης. Ατοκά. Ξέρετε πουθενά άλλο να ανακοινώνουν τέτοια σοβαρά κουρέματα? Μόνο στο μπορείς να το σώσεις, που το έχουμε 8 η ώρα σήμερα, 8 με 9 και που λέγεται μπορείς να το σώσεις. 2-10-49-64-5-69. 2-10-49-64-5-69. 2-10-49-64-5-69. Κάλεσε τώρα ή ενημερώσε φίλους και γνωστούς ότι μπορείς να γλιτώσεις έστω και την τελευταία στιγμή. Μην τα παρατάς, δεν άξιζε το κόμμα να τους χαρίσουν τα διαμερίσματα, ούτε τα οικόπεδα, γιατί την εκείνη την περιουσία που έχεις δουλέψει, έχεις αγωνιστεί, που την έχεις πάρει με δάνειο και πήγανε κάπως λάθος τα πράγματα. Αν είναι να τη χάσουμε, να τη χάσουμε δύο διαφορετικές διαδικασίες. Να τη χάσουμε στη μεγαλύτερη τιμή ή να επιλέξεις να κάνετε το πτωχευτικό, που φέρνουμε και εκεί πολύ καλά αποτελέσματα, οι δικηγόροι, η δική μας κυρία Βορδόνη, που κερδίζουμε και εκεί το πτωχευτικό. Το μόνο που δεν πρέπει να κάνεις είναι να τα παρατήσεις και να πεις άστο και ό,τι γίνει έγινε. Εκεί αυτοί κονομάνε. Εκεί αυτοί ποντάρουν στο ότι εσύ θα στεναχωρηθείς, αυτοί ποντάρουν στους λέει, έλα μου, εντάξει, θα απογοητευτεί τώρα, και παίρνουν τις περιουσίες που κάνουν 200, 300, 500.000 για τιμή εκποίησης που είναι η χαμηλότερη τιμή. Δηλαδή κάνει 500.000 το κινητό σου, το βγάζει για 200.000 τιμή εκποίησης και θα στο πάρει για 200.000. Και ενημερώνουν πάρα πολλές φορές πολλούς φίλους και γνωστούς ότι αν γίνει πληστηριασμός άκυρος, δηλαδή βρεθεί κάποιος ενδιαφερόμενος, γίνει δεύτερος πληστηριασμός άκυρος, κανένας δεν μπορεί να απαγορεύσει στους φίλους να πάνε να πάρουν την περιουσία του για ένα κομμάτι ψωμί. Λέει εννοώ τα φαντς. Προσέχτε πάρα πολύ καλά, προσέχτε πού απευθυνόσαστε, προσέχτε ποιοι παίρνουν τις υποθέσεις. 32 χρόνια εμπειρίας σας δίνουν την ασφάλεια που χρειάζεστε. Και βέβαια πάντα θα φέρνουν το καλό αποτέλεσμα. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Δεν έχουμε χάσει ούτε έναν πληστηριασμό. Γι' αυτό σας λέω 2-10-7-10-49-64-5-69. Αν θέλετε να διασώσετε όλα τα κινητά σας και παράλληλα τι. Να διεκδικήσουμε και ένα μεγάλο κούρεμα. 710.000 γίνανε 150, 302.000 κουρευτήκαν 120. Δύο-τρεις περιπτώσεις πάλι που ήταν αρνητικές και είχε γίνει και παλιά και εξουδικαστικός, τα γυρίσαμε, εγκριθήκανε.

0: Και δεν είναι σύμπτωση, δεν είναι τύχη, δεν είναι ότι εγώ βγαίνω στα κανάλια, δεν είναι ότι εγώ το κάνω 32 χρονιά. Είναι ότι έχω τη γνώση να αξιολογήσω σωστά και να διαπραγματευτώ. Αφού πάρω εντολή από εσάς στο 210-49-64-569 και εδώ θα πούμε και κάτι πολύ μαγικό. Αυτό είναι για όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο για την Ήγια του Κορυδαλλού. Άρα σας παρακαλώ πολύ, εσείς που έχετε προβλήματα, ενημερώστε φίλους και γνωστούς ότι 9.30 ώρα σήμερα, και αυτό είναι το σημαντικό, ενημερώνουμε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι το μαγικό. Μας βλέπει όλη η Ελλάδα. Ενημερώστε 9.30 ώρα να μπουν και να δουν τα κουρέματα. Θα τα δείξουμε σήμερα. Θα δείξουμε νέα κουρέματα. Ένα και δεύτερο, ενημερώστε φίλους και γνωστούς ότι αν έχουν πρόβλημα να καλέσουν τώρα αυτή τη στιγμή στο 210-49-64-569 και εμείς είμαστε σίγουροι ότι θα βρούμε την καλύτερη λύση για εσάς. Θα είμαστε πάλι εκεί. Φτάνει εσείς να εμπιστευτείτε εμάς και να μας αναθέσετε την υπόθεση. Γιατί ό,τι ώρα και να γίνει αυτό, να ξέρετε ότι εμείς είμαστε εκεί να σας περιμένουμε. Να πάμε κόντρα στις τράπεζες, κόντρα στα φαν. Ξέρουμε πολύ καλά το πλαίσιο, 32 χρόνια. Ξέρουμε πολύ καλά τη διαπιστημονική προσέγγιση. Γι' αυτό έρχονται και τα πολύ καλά αποτελέσματα. 2-10-7-10-8000 ήταν το τηλέφωνο εδώ, που σιγά σιγά κλείνει το τηλεφωνικό κέντρο. Για ό,τι σας απασχολεί, αν βλέπετε τα πράγματα δεν πάνε καλά, 2-10-49-64-5-6-9. Να πω πολύ γρήγορα ότι υπάρχει διαμέρισμα στο Παγκράτη, 4ο ορόφο, 120.054 τετραγωνικά μέτρα. Άριστο, ανακαινισμένο, πολύ καλό. Όποιος ενδιαφέρει μπορεί να καλέσει και τώρα. Ή παράλληλα, αν εσύ έχεις ένα σπίτι και θες να το πουλήσεις, κάλεσε το 2-10-49-64-5-69. Για να θες να αγοράσεις ένα κινητό, έχουμε και φτηνά κινητά, 2-10-49-64-5-69. Και για να κλείσω την παρένθεση, 240 δόσεις για τις δημοσιοφιλές και. Αν όλα δεν πάνε καλά, αν κάπου έχετε στραβώσει, μπορούμε και να γυρίσουμε την κακή διαπραγμάτευση που εσείς έχετε κάνει. Πώς? Με τη διμερή διαπραγμάτευση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Μείνετε στο Μάχη FM, ακολουθήστε Φανοχείος με την εκπομπή Ραδιομακελάριδες. Να είστε καλά και το χρόνο με υγεία. Ευχαριστώ.
1: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στο Μάχη FM 99,8.
3: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Τρίτης, η νέα πολεμική αναμέτρηση Ιράν Εβραίων να ανεβάσει πάλι το πετρέλαιο. Άλμα άνω του 3% καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, που θα σταματήσει η τιμή της βενζίνης και οι ΕΣΧΑΤΗ έσονται πρώτοι. Πλήρης απαξίωση της κυβερνητικής φράξειας με τον νέο υποτιθέμενο ανασχηματισμό. Περίεργοι τύποι που δεν κάνουν ούτε για θυρωρή πολυκατοικίας έγιναν υπουργοί. Γελάει το Πανελλήνιο. Γιατί η χείρα σου φλιά ξεφτύλισε στην κηδεία του άντρα της, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον έπιασε πάλι να χασκογελάει ή του τα είχε μαζεμένα. Βαριά σκιά μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το μισό σόι τον ανακατεμένο στο σκάνδαλο με τους διεφθαρμένους στις πολεοδομίες. Στο μακελιό της Τρίτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως...
4: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Για όσους ακούνε την εκπομπή αυτή σε επανάληψη. Ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι το να παίζει και να γίνεται viral στις εκπομπές των Ρεδίου Μακελάριδων είναι ότι καλύτερη διαφήμιση για αυτόν. Κύριε Τσίπρα, την κατάδια τη δικιά σας ποιος θα μαζέψει είναι το θέμα. Και καλό θα είναι, επειδή συχνά εδώ λέμε αλεύρι, πείτε και εσείς αλεύρι για να δούμε ότι ο Πολάκης σας γυρεύει. Ο μοναδικός πολιτικός που έχει ράματα για τη γούνα σου, κύριε Τσίπρα, είναι ο Παύλος Πολάκης, που τον έχουν κατηγορήσει για πολλά. Εμένα ο Πολάκης δεν μου είναι αντιπαθής. Η μοναδική αντιπάθεια για τον Πολάκη είναι ότι ανήκει παλιά στα ΚΝΑΤ, σε αυτούς εκεί που έδερναν, τους κουκουέδες, στα πανεπιστήμια και στα πολυτεχνία. Αυτή είναι η μοναδική μου ένσταση απέναντι στον Πολάκη. Τα υπόλοιπα είναι καλός ψαράς, καλός ψαροδουφεκάς. Νομίζω θα βγάλει πολλά ψάρια αυτή την περίοδο, γιατί είναι ο μοναδικός, αγαπητοί φίλοι και φίλες πατριώτες και πατριώτσες, ο οποίος μπορεί να, όχι να εξαφανίσει τον κύριο Τσίπρα, αλλά μπορεί να το στείλει στα τάρταρα. Είναι το αντισυστημικό δελτίο, 5 με 6, κάθε μέρα εδώ, από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Το Σάββατο στην τρίωρη συνοπτική εκπομπή, περισσότερο ιστορικού και αναδρομικού περιεχομένου, για να μάθουμε και να μαθαίνουμε καλύτερα ως νεοέλληνες την ιστορία μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τα θέματα της σημερινής επικαιρότητας, αλλά από τη δική μας σκοπιά, από το δικό μας το μάτι και από το δικό μας τον σχολιασμό. Επίσης σήμερα πολλές πληροφορίες για αυτό που συνέβη πριν από λίγη ώρα στο Αίγιο. Ένας 65χρονος Ιταλός έχει προσαχθεί στην ασφάλεια Αιγαίου και ανακρίνεται. Είναι μια φιλική κουβέντα, ξέρετε. Ξέρετε τις φιλικές κουβέντες στην ασφάλεια. Έλα πες μου ρε και τέτοια. Και άμα δεν υπακούει, τρώει και κανένα τραμπάκουλο. Αλλά βέβαια το ξύλο έχει καταργηθεί στην ασφάλεια. Η αστυνομία πια λειτουργεί με δημοκρατικό τρόπο, έτσι κύριε Χρυσοχοΐδη, που βγήκατε χθες να μας πείτε ότι η Χαμάς εδώ και 40 χρόνια δεν εξάγει βία. Η Χαμάς εδώ και 45 χρόνια είναι κλεισμένη στο καβούκι της. Και βγήκατε να μας πείτε, κύριε Χρυσοχοΐδη, ότι η Χαμάς, να κάνετε και ανάλυση για την τρομοκρατία, σεις ο έσχατος που θα γίνετε πρώτος. Θα κάνετε ανάλυση για την τρομοκρατία, εσείς. Ο πισωπόρτης της Αμερικανικής Πρεσβείας θα κάνετε ανάλυση για τη Χαμάς, για την τρομοκρατία. Τράβαρε να πεις κανένα τσίπουρο εκεί στο δομοκό με το άλλο τον Μπεκρή, το Σύρο. Άντε ρε, πηγαίνετε να πιείτε κανένα τσίπουρο εκεί πέρα. Άρα πήγαινε.
5: Δεν έχουν αναγνωρισμένες.
4: Λοιπόν, στην ασφάλεια Αιγαίου ανακρίνεται. υπάρχει μια φιλική κουβέντα, ένα 65χρονο, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, η αστυνομία τον υποψιάζεται ότι σκότωσε το πρωί, αργά τη νύχτα, το ξημέρωμα, μια μάνα και ένα γιο. Αυτά που μαθαίνουμε είναι φοβερά. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Επίσης, μεγάλο θέμα για μας σήμερα και ανοίγουμε αυτή τη μεγάλη παρένθεση, όπως σας είχαμε πει, είναι οι δημοσκοπήσεις. Καθημερινά θα βγάζουμε θέματα για τους δημοσκόπους. Η πρώτη ύποπτη αυτής της ιστορίας είναι αυτή η Σπύρα, γιατί περί Σπύρας πρόκειται, στην εταιρεία MRB. Αυτή είναι εγκληματική ομάδα. Αυτοί οι τύποι είναι εγκληματική ομάδα. Τους πληρώνουν για να παραχαράσουν τη λαϊκή βούληση. Είναι εγκληματική οργάνωση και πρέπει να πάνε φυλακή. Αφενός γιατί παίρνουν αβέρτα κουβέρτα φωτογραφικούς διαγωνισμούς από το κράτος, και μιλάμε για δύο άτομα. Δύο άτομα. Ο κύριος Δέτσης και ο κύριος Μαύρος της MRB, για να παραχαράσουν την βούληση του ελληνικού λαού. Και η δεύτερη είναι για τους διαγωνισμούς που παίρνουν. Μέχρι τώρα έχουν πάρει 145 εργολαβίες, σύμφωνα και με τις καταγγελίες αντιπολίτευσης. Δηλαδή, εν συνόλο, 255 εκατομμύρια ευρώ. Και πριν από λίγες ημέρες πήραν άλλα 630.000 ευρώ από την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ δεν είναι χρεοκοπημένη. Κύριε Παπαδόπουλε, εσείς είσαστε ένας άξιος δημοσιογράφος. Πώς επιτρέπετε στην ΕΡΤ να δίνει τέτοιους διαγωνισμούς σε κομματάρχες της Νέας Δημοκρατίας που κάνουν και δημοσκοπήσεις? Οι δύο αυτοί λοιπόν κύριοι, ο κύριος Μαύρος της MRB και ο κύριος Δέτσης, που κάνουν δημοσκοπήσεις και βγάζουν πρώτη Νέα Δημοκρατία, έχουν πάρει σε λιγότερο από 4 χρόνια 255 εκατομμύρια ευρώ και 630.000 προχτές 320. Μισό δις. Φωτογραφικοί διαγωνισμοί, απευθείας αναθέσεις. Μην μου πείτε ότι υπάρχουν και άλλες εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν. Παραμύθια. Άρα λοιπόν, αυτό να σας γίνει μάθημα και σε εμάς να γίνει μάθημα, ότι όλα αυτά που εκφράζονται δημοσίως σε γκάλοπ δημοσκοπήσεων είναι παραμύθια της χαλιμάς. Όταν βλέπετε δημοσκόπηση, κλείνετε την πόρτα και το παράθυρο της τηλεόρασης. Ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο, κυρίες και κύριοι, πρέπει να μας απασχολήσει σήμερα, είναι τα όσα συμβαίνουν στις πολεοδομίες της χώρας. Στο παρελθόν και η εφημερίδα Μακελιό και το μακελιό.gr και εγώ προσωπικά, που πήγα και κατηγορούμενος για την εμπλοκή μου τη δημοσιογραφική στην έρευνα για τις πολεοδομίες, αλλά αθωώθηκα στο δικαστήριο πανηγυρικά, εκεί συμβαίνει της κακομοίρας. Όποιος φάει τον άλλον, με αποτέλεσμα να την πληρώνουν όχι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο οποίος επί 7 χρόνια ήταν δίπλα στους εκάστοτε Υπουργούς Περιβάλλοντος, αλλά την πληρώνουν, κυρίες και κύριοι, οι πολίτες, οι οποίοι εκβιάζονται συστηματικά, οι οποίοι χάνουν την περιουσία τους, οι οποίοι χάνουν τα καταστήματά τους και οι οποίοι βεβαίως χρεοκοπούν από τις επενδύσεις που κάνουν και είχαν ποντάρει σε αυτές. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κύριος Μπακογιάννης, αναγκάστηκε να, όχι να παραιτηθεί, τον εξοπέταξαν από τη θέση του, γιατί αποκαλύφθηκε με βαριά σκιά γύρω από το κεφάλι του και πάνω από το κεφάλι του, ότι ο κουνιάδος του και η σύζυγός του συμμετείχαν σε αυτό το τεράστιο κύκλωμα της πολεοδομίας. Δεν είναι πολεοδομία μιας περιοχής. Όσοι έχετε κάνει επενδύσεις, όσοι γνωρίζετε από επενδύσεις. Όσοι παλεύετε να κατοχυρώσετε μια αυθαίρετη δόμηση. Όσοι δέχεστε πρόστιμα από τις πολεοδομίες και όσοι παλεύετε να ανοίξετε ένα μαγαζί, αντιμετωπίζετε τους διεφθαρμένους πολεοδόμους. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι προς εκμετάλλευση συγκεκριμένων τρόκτικων οι οποίοι ασχολούνται με το πώς θα τα αρπάξουν. Ένα από αυτά τα κυκλώματα εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Ένα από αυτά τα κυκλώματα. Και σε λίγο θα ακούσετε συγκλονιστικά πράγματα.

0: κυρίες και κύριοι, είναι ξεκάθαρα. Θέλεις να κατοχυρώσεις μία επένδυση, πρέπει να περάσεις από την πολεοδομία. Θες να φτιάξεις ένα σπίτι, πρέπει να περάσεις από την πολεοδομία. Θες να κατοχυρώσεις μία αυθαιρεσία και να την πληρώσεις, φιλάδελφε, πρέπει να περάσεις την πολεοδομία. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις που στις πολεοδομίες όλης της Ελλάδος που έχουν περάσει στο Δήμο, στους Δήμους και στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο πολίτης γίνεται αντικείμενο σκληρού, ακατάπαυστου και απάνθρωπου εκβιασμού. Θέλω να καλησπερίσω μια κυρία την οποία τη γνωρίζω πολλά χρόνια και είναι η κυρία Κατερίνα Παρασκευοπούλου. Καλό σας απόγευμα, κύριε Παρασκευοπούλου.
1: Καλησπέρα, Στέφανε.
0: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια
1: και ναι,
0: επειδή ο κόσμος δεν γνωρίζει, έχει διαβάσει βεβαίως την περίπτωσή σας, αλλά δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για αυτά που αντιμετωπίσατε από τις πολεοδομίες και συγκεκριμένα από την πολεοδομία και το Δήμο Κηφισιάς, καλό θα ήταν να θυμηθούμε μερικά πράγματα, κυρία Παρασκευοπούλου. Πείτε μου λοιπόν κάτι. Εσείς ξεκινήσατε να κάνετε μια επένδυση στην Κηφισιά για ένα σούπερ μάρκετ, το οποίο ήταν πραγματικά μια σημαντική επένδυση. Έτσι δεν είναι?
1: Εγώ, Στέφανε, εν έτη 2012-2013, με την προέγκριση του Δήμου Κηφισιάς και όλων των υπηρεσιών υγείας και πυροσβεστικής, όντως έκανα μια επένδυση γύρω στα 7,5 εκατομμύρια στο Δήμο Κηφισιάς, που ήταν ένα, ας το πούμε, πολυσύνθετο delicatessen. Δηλαδή ήταν ένα κατάστημα που φιλοξενούσε πάρα πολύ ιδιαίτερα προϊόντα καθημερινής χρήσης, καθημερινών αναγκών, αλλά πολύ υψίστης ποιότητας και ιδιαιτερότητας γύρω από τα θέματα υγείας που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος. Γι' αυτό ήταν και μια επιχείρηση που απαιτούσε πολύ προσωπικό, με γνώση, εκπαιδευμένο. Δηλαδή αυτή η επιχείρηση είχε 46 υπαλλήλους, οι οποίοι κάθε τμήμα είχαν τις ιδιαίτερες γνώσεις να τροφοδοτήσουν τους πελάτες μας.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δήμος λοιπόν εκείνη την εποχή, εν τη θητεία του κυρίου Νίκου Χιωτάκη.
0: Να θυμηθούμε ότι ο κύριος Χιωτάκης είναι ο κουμπάρος του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Όχι, ακριβώς.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, εκείνη την περίοδο λοιπόν με άφησαν και λειτουργήσα για 8 μήνες. Βέβαια αυτό δεν ήταν λειτουργία. Αυτό ήταν ένας απάνθρωπος εκβιασμός που ασκούσε ο Δήμαρχος και όλα τα τσιράκια του.
0: Ναι, δηλαδή,
1: ήταν μηχανική.
0: Τι σας κάνανε, εδώ είναι, τι σας κάνανε?
1: Κάθε τρεις και λίγο μου κοινοποιούσαν διάφορα έγγραφα της πολεοδομίας τους, που βέβαια εκείνη την εποχή η πολεοδομία τους με τα σημερινά στελέχη, αυτά που τα ύποπτα που εξετάζονται.
0: Είχαν και αυτοί σχέση σημερινοί.
1: Εννοείται.
0: Είχαν και οι σημερινοί.
1: Εννοείται. Δεν αλλάζουν τα
0: Γιατί
1: πρόσωπα.
0: Γιατί εγώ νόμιζα ότι αυτοί παρήλθαν.
1: Στέφανε, ανακυκλώνονται τα πρόσωπα. Ανακυκλώνονται.
0: Ωραία, εσάς αφήσανε και δουλέψατε προσωρινά, έτσι?
1: Η πολεοδομία τότε της Κηφισιάς φιλοξενείται στη Νέα Ιωνία.
0: Ναι, το γνωρίζω.
1: Ο Δήμαρχος λοιπόν εκείνη την εποχή είχε τα δικά του άτομα στην πολεοδομία της Κηφισιάς και κατασκεύαζε κατά το δοκούν για τα κακά παιδιά, γιατί εγώ ήμουν το κακό παιδί, το παιδί που αντιδρούσα. Κατασκεύασε διάφορα χαρτιά που αμφισβητούσε τη χρήση γης, την αρτιότητα της κατασκευής, του κτηρίου, διάφορα.
0: Ναι. Αυτή ήταν μέσα στο Δήμο Κηφισιάς πολιτική μηχανική.
1: Δεν ήταν μόνο πολιτική μηχανική. Ένας εκ των οποίων αυτή τη στιγμή δικάζεται εξαιτίας μου στο κακουργοδικείο.
0: Με τι κατηγορίες?
1: Τριπλό κακούργημα.
0: Τριπλό κακούργημα.
1: Έχει κριθεί από την υπόθεσή μου ένοχος και δικάζεται με τριπλό κακούργημα.
0: Ναι, για πάμε να δούμε όμως. Εσείς είχατε καθημερινές οχλήσεις μετά τους 8 μήνες από την πολεοδομία της Κηφισιάς?
1: Εγώ, αυτούς τους 8 μήνες που μου επέτρεψε να δουλέψω, εκδιαζόμουν να ενδώσω 250.000.
0: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ποιος ήρθε και σας είπε δώσε μου 250.000?
1: Ποιος ήρθε?
0: Δεν θέλω να πείτε το όνομά του.
1: Ήρθε ο μηχανικός εξ αρχής που δικάζεται τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτός πρέπει να ήταν ο θαραλέος.
0: Σας προσήγησε αυτός ή πήγατε εσείς εκεί και παρακαλέσατε?
1: Όχι βέβαια.
0: Δηλαδή ήρθε μια μέρα, άνοιξε την πόρτα του καταστήματος και είπε δώσε μου κυρία Κατερίνα 200.000.
1: Συγγνώμη Στέφανε, αν παρακαλούσα θα ενέβηζα κιόλας. Ναι. Αν παρακαλούσα. Ναι,
0: δηλαδή πώς έρχονταν. Πώς έρχονταν.
1: Απευθύνθηκα στην έκδοση άδειας μου, στην εκπόνηση της έδωσης άδειας λειτουργίας.
0: Στην πολεοδομία.
1: Δεν ήταν στην πολεοδομία, συνεργαζόταν με την πολεοδομία. Αλλά όλοι αυτοί είχαν τους δικούς τους ανθρώπους στην πολεοδομία. Να φανταστείς ότι μέσα σε 2 μήνες μου εκδώσανε 2 διαφορετικές χρήσεις γης. Και στο τέλος μου εκδώσανε και μία τρίτη, πάλι και αυτή εντελώς διαφορετική χρήση γης.
0: Πληρώνοντας?
1: Όχι βέβαια.
0: Δεν πληρώσατε?
1: Όχι, για αυτές δεν πλήρωσα. Γιατί να πληρώσω, αφού είπε ότι θέτε το κτίριο ήταν νόμιμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή το κτίριο λειτουργεί όπως εγώ το κατασκεύασα και το διακόσμησα και το επένδυσα, σαν Ζαχαριάς.
0: Σαν Ζαχαριάς.
1: Σαν παιχνιδάδικο Ζαχαριάς.
0: Αλλά ο Ζαχαριάς πώς πήρε άδεια λειτουργίας και εσείς δεν πήρατε?
1: Ο Χριστός και Παναγία, και ο Ζαχαριάς πήρε, και η κυρία Παπασπύρου πήρε, και ο κύριος Στεργίου πήρε, και η κυρία Βενέτη πήρε, και ο Γρηγόρης δίπλα μου ακριβώς το ίδιο τετράγωνο,
0: ναι,
1: πήρε.
0: Πώς πήραν αυτοί και δεν πήρατε εσείς, αυτό ρωτάω.
1: Δεν ξέρω. Εγώ τους κάλεσα μάρτυρες και δεν ξέραν τίποτα. Τους κάλεσα. Ναι. Τους κάλεσα μάρτυρες να με βοηθήσουν. Δεν ξέρανε τίποτα. Δεν είπαν τίποτα.
0: Για πείτε μου κάτι. Εσείς έχετε καταβάλει πόσα φακελάκια σε αυτούς στην πολεοδομία Κηφισιάς?
1: Εγώ στην πολεοδομία Κηφισιάς δεν είχα καμία επαφή παρά μόνο με το διευθυντή της πολεοδομίας, του γραφείου μάλλον πολεοδομίας, μέσα στο Δήμο Κηφισιάς.
0: Μάλιστα.
1: Τον οποίο τον είχε σύμβουλο πολεοδομικών θεμάτων, αλλά ο συγκεκριμένος ήταν μέντορας στα πολεοδομικά θέματα και αυτός με συμβούλευε για τις κινήσεις μου, αν είναι σωστές. Βέβαια τώρα δεν είναι στη ζωή, έχει πεθάνει.
0: Θα το δούμε αυτό.
1: Αλλά έχω την ένορκη μαρτυρία του.
0: Ναι, εγώ άλλο ρώτησα. Σας ανάγκασαν να δώσετε χρήματα?
1: Όχι, όχι. Εγώ τα τσιράκια μόνο του Δημάρχου, τα τσιράκια, ο πολιτικός μηχανικός μου ζήτησε και του έδωσα σαν αμοιβή 30.000.
0: Γιατί του δώσατε 30.000?
1: Ήταν, υποτίθεται, η αμοιβή, υποτίθεται.
0: Ε?
1: Ήταν η αμοιβή του για να εκπονήσει την άδεια λειτουργία.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Του δώσατε αμοιβή, νόμιμη αμοιβή, έκοψε απόδειξη?
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια, έχω χαρτιά τα οποία είναι έγγραφα μέσα στη δικογραφία.
0: Ποιος ερχόταν και σας ζήταγε 200.000?
1: Αυτός που έπειτα ο ίδιος με μια πολύ περίεργη διαδικασία που τότε, αν θυμάσαι, το 2014 που σου έδωσε την κατάθεση,
0: ναι,
1: την αναφέρω αυτή τη διαδικασία.
0: Τι διαδικασία?
1: Επέβαλε, υποτίθεται, το φάκελο για αδειοδότηση, περιμέναμε την αδειοδότηση, δεν έβγαινε η αδειοδότηση από την πολεοδομία, δεν απαντούσε η πολεοδομία, έχετε και μου λέει ότι ο φάκελος χάθηκε τελικά, ψάχναμε το φάκελο και στο τέλος καταντάει να μου πει ότι, α, ξέρεις κάτι, εδώ στα Βόρεια Προάστια δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Εδώ στα Βόρεια Προάστια όλα περνάνε από το χέρι του Δημάρχου, μόνο ο Δήμαρχος αποφασίζει και εγώ τον φάκελο τον κατέθεσα στο γραφείο του Δημάρχου και μόνο αυτός οι σοβαρές επενδύσεις παίρνουν έγκριση από τα χέρια του, αλλά θέλει το κάτι της του. Και το κάτι της του, όταν το ρώτησα, ήταν 250.000.
0: 250.000.
1: Μάλιστα.
0: Το τσιράκι της Δημοτικής Αρχής.
1: Όχι, ο πολιτικός μηχανικός μου το μετέφερε αυτό. Το τσιράκι της Δημοτικής Αρχής μου μετέφερε άλλα.
0: Τι σας μετέφερε?
1: Γιατί όταν εγώ κατάλαβα ότι ο μηχανικός έκανε αυτή τη δουλειά που έκανε, ήτανε τσιράκι του Δημάρχου, απομακρύθηκα. Και πλέον έβαλε τους δικηγόρους της εταιρείας μου να εκπονήσουν την άδεια λειτουργίας. Εφόσον είχα μαζί μου τη διεύθυνση υγιεινής, την πυροσβεστική, όλα τα χαρτιά μου ήταν έτοιμα. Απευθύνθηκα σε έναν δικό μου πολιτικό μηχανικό και από εκεί και έπειτα προσπάθησα με δικηγόρους να βγάλω την άδεια μέσα από τον Δήμο. Ναι, αλλά εκεί βρήκα τείχο. Εκεί πηγαίνοντας κατάλαβα ότι ο μηχανικός δεν δούλευε για πάρτι του. Δούλευε για τον Δήμαρχο. Εκεί κατάλαβα ότι δεν μου έλεγε ψέματα, μου έλεγε αλήθεια. Εκεί το συνειδητοποίησα. Και βέβαια, όταν αποκατάλαβα ότι δεν μπορούσα να βγάλω άκρη και αποφάσισα να αποσυρθώ, τέλος πια του 12, για να μην πάθω μεγαλύτερη καταστροφή, γιατί διατηρούσα κι άλλο ένα κατάστημα εξίσου μεγάλο και καλό στα Δυτικά Προάστια, αναγκάστηκα και αποσύρθηκα. Τότε μου βάλε το δεύτερο τσιράκι ο Δήμαρχος. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε, μα γιατί έφυγες? Αφού ο Δήμαρχος θέλει να σε βοηθήσει, ο Δήμαρχος θέλει να σε αδειοδοτήσει, θέλει να την κάνει την επένδυση στο χώρο μας. Γιατί έφυγες? Και τότε μου λέει, ξέρεις κάτι, δώσε μου ένα χαρτζιλίκι για τους δημοτικούς συμβούλους.
0: Τι χαρτζιλίκι?
1: Ένα χαρτζιλίκι 5.000 στο κεφάλι. 5.000,
0: τι είπε, 5.000 στο κεφάλι?
1: Ναι.
0: Για πόσους? Ναι.
1: Γενικά ήταν ένα σύνολο γύρω στις 35.000.
0: 7 κεφάλια, 7 κεφάλια, 5.000 το κεφάλι.
1: Ήτανε 5 και ήτανε και αυτός, επειδή ήταν πρόεδρος, ήτανε διπλή, λέει, ψήφος του και ήθελε 10. Τέλος πάντων, εγώ προκειμένου να σώσω μια επένδυση 7 εκατομμυρίων, δεν το είδα κάτι αλλά σοβαρό. Είπα, εντάξει, ας είναι ένα ευχαριστήριο που τέλος πάντων επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες και σώθηκε η επιχείρηση. Αλλά πίσω, αυτό ήταν όμως το τυράκι. Αυτό ήταν το δόλωμα για να με ξαναβάλει μέσα στο κύκλωμα, για να με ξαναβάλει μέσα στο λάκκο. Και όταν γύρισα και ξεκίνησα την επιχείρησή μου και άρχισα να δουλεύω κανονικά, μου έρχεται πλέον αυτός, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που μου είχε δώσει την προέγκριση με εντολή του Χιωτάκη, έτσι, δεν μπορούσε αυτός να κάνει κάτι χωρίς την εντολή του Χιωτάκη, γιατί ο Δήμος Ερυθρέας που υπάγεται η επιχείρηση ανήκε στην Κηφισιά βασικά η κράτη. Οπότε ο Δήμαρχος της Κηφισιάς έδινε την εντολή βασικά. Μετά από αυτό ερχότανε καθημερινά επί 6, 7, 8 μήνες μέχρι τέλος του 2013, μέχρι τον Νοέμβριο του 2013 και μου ζήταγε τα 250 χιλιάρικα.
0: Κάθε μέρα ερχόταν στο μαγαζί και ζήταγε 200 χιλιάρικα.
1: Υπάρχουν 13 μάρτυρες, θα μπορούσα να είχα 113 μάρτυρες, αλλά βλέπεις οι άνθρωποι απείβδησαν μετά από 13 χρόνια, άλλοι πεθάνανε, άλλοι αρρωστήσανε, άλλοι φοβηθήκανε από το συμβάν, το οποίο θα σου πω σε λίγο, ναι, γιατί το τσιράκι του βρέθηκε αυτοκτονημένο
0: μισό.
1: Στο κατόφλι.
0: Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε αυτό, θα το δούμε. Πώς το τσιράκι ήταν τσιράκι αυτό της Δημοτικής Αρχής ή της Πολεοδομίας? Με ακούτε?
1: Της, ναι, εγώ σε ακούω, εγώ σε ακούω.
0: Της Δημοτικής Αρχής λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ενδιάμεσος, ζητούσε αυτός, στέλναν αυτόν, τι ακριβώς γινότανε?
1: Αυτός τον στέλνανε, αλλά αυτός μίλαγε, έλεγε και πολλά. Έλεγε για τη δικαιοσύνη, να, έλεγε για τους πιασμένους εισαγγελείς, για τους πιασμένους εφέτες της διοίκησης, έλεγε πολλά. Έλεγε πολλά. Εγώ όμως εκείνη την εποχή.
0: Αυτός ήταν δημοτικός, κυρία Παρασκευοπούλα, αυτός ήταν δημοτικός παλιός.
1: Αυτός ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Ερυθρέας που μου εξέδωσε την προέκριση.
0: Ναι, αυτός ερχόταν και σας ζητούσε χρήματα.
1: Αυτός ερχόταν σταλμένος από το Δήμο, γιατί εγώ όσες φορές προσπάθησα να επικοινωνήσω με το Δήμαρχο.
0: Και αν ο Δήμαρχος δεν ήξερε. Ένα λεπτό. Εδώ.
1: Όχι, άκουσα.
0: Ένα λεπτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και αν ο Δήμαρχος δεν γνώριζε τίποτα. Και το έκανε για την πάρτι.
1: Μα αυτό θέλω να σου πω. Εγώ όσες φορές προσπάθησα να επικοινωνήσω με το Δήμαρχο για να επιβεβαιώσω μήπως αυτός δεν ήξερε τίποτα. Και δούλευε για την τσέπη του το τσιράκι. Ναι. Και στάθηκα ώρες ατελείωτες στους διαδρόμους του Δήμου Κηφισιάς. Ο Δήμαρχος με απέφυγε.
0: Εντάξει, μπορεί να μην ήθελε.
1: Μπορεί. Αχ, όμως σε παρακαλώ.
0: Ναι, ένα λεπτό. Εγώ πρέπει να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Μπορεί ο Δήμαρχος να μην ήθελε να ανακατευθεί σε μια βρώμικη ιστορία. Επειδή ξέρω ότι είναι βρωμιά.
1: Ναι, ναι, όμως το τσιράκι του μπαινόβγαινε στο γραφείο του.
0: Το τσιράκι μπαινόβγαινε στο γραφείο, αλλά μπορεί να μην ήξερε ο Δήμαρχος ότι το τσιράκι είναι βρωμιάρης. Αυτό λέω. Το δικηγόρο του διαβόλου κάνω. Μην τον καταδικάσουμε.
1: Ναι, ωραία.
0: Γιατί
1: ωραία,
0: δεν τον πιάσατε. Κυρία Παρασκευοπούλη, γιατί δεν τον πιάσατε το ίδιο το Δήμαρχο. Του πείτε, έλα εδώ ρε εσύ, Νίκο μου. Γιατί, δόξα τω Θεώ, τον ξέρω χρόνια. Δεν θέλω να πάρω το μέρος του. Ξέρετε πολύ καλά ότι με πήγαν κατηγορούμενος στην Ευελπίδων και αδόθηκα. Αλλά άλλο
1: δεν
0: είναι το θέμα.
1: Ακούστε με λίγο. Ακούστε με.
0: Ναι, αλλά ακούστε με λίγο και εμένα. Αυτός ήταν ένας Δήμαρχος. Έτσι. Και εκτός από δήμαρχος ήταν και πρόεδρος σε ένας Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι.
1: Εκείνη την εποχή ήταν αυτός, ναι.
0: Μπράβο. Κουμπάρος του Σαμάρα. Έχει παντρέψει τον Αντώνη Σαμάρα. Και αν ο δήμαρχος δεν ήξερε
1: και
0: τίποτα.
1: Ήταν ο συνεργάτης του Πατούλη. Και αυτός.
0: Ποιος ήταν συνεργάτης του Πατούλη?
1: Ο Χιωτάκης.
0: Ναι, λογικό δεν είναι να είναι συνεργάτης του Πατούλη.
1: Ναι, του τότε περιφερειάρχη.
0: Ο Πατούλης τα είχε μάθει αυτά. ένα λεπτό, κυρία Κάπα. Δεν είναι για γέλια. Ο Πατούλης είχε μάθει αυτά που εσείς καταγγέλλετε ότι τραβάγατε.
1: Ο Πατούλης, τώρα που γίνονται αυτά με την πολυδομία και βγαίνουν στη φόρα και στο φως, τα ήξερε επί των ημερών του που τα κάνανε.
0: Εγώ άλλο ρώτησα. Είχατε ενημερώσει τον Περιφερειάρχη ότι τραβάγατε τα πάνδυνα για να ανοίξετε ένα μαγαζί?
1: Βεβαίως και είχα κάνει υπόμνημα στο Βυσιμπεριφέρεια. Και είχα κάνει και στην Περιφέρεια και είχα κάνει και στο Υπεχοζέ. Και είχα πάει και δύο φορές στο Μάξι μου να συναντήσω τον γραμματέα του Σαμαρά. Πολλά και πολλά.
0: Ένα λεπτό. Είχατε πάει στο γραφείο. Ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός τότε.
1: Βέβαια.
0: Εδώ αλλάζει γιατί. Έχουμε και πολιτική προέκταση.
1: Είχατε. Κυρία Παρασκευαπούλου. Έχω αναφέρει αυτό.
0: Πού, στο γραφείο του Αντώνη Σαμαρά, τότε πρωθυπουργού.
1: Όχι, στην εσωτερικών υποθέσεων κατήγγυλα ότι δυο φορές επισκέφθηκα το μαξί μου, τον γενικό γραμματέα του κόμματος.
0: Ποιον?
1: Τον κύριο Κανελόπουλο.
0: Τον κύριο Δημήτρη Κανελόπουλο. Είναι ένας εκ των συνεργατών του κύριου Σαμαρά. Ακόμα νομίζω.
1: Βέβαια. Δύο φορές τον συνάντησα.
0: Πήγατε ένα λεπτό. Κυρία Παρασκευοπούλου, δεν τα ξέρει ο κόσμος. Να του τα πούμε. Να του τα πούμε για να τον ξεστραβώσουμε. Εγώ δεν δέχομαι αυτά που λέτε. Αλλά αυτά στηρίζονται σε δικογραφία. Δεν είναι λόγια του αέρα. Εδώ υπάρχει μια δικογραφία ετών γύρω από αυτήν την ιστορία. Από πότε τραβιέστε? Από το 2012 τραβιέστε στα δικαστήρια.
1: Από το 2013.
0: Έχει ξημερώσει 26.
1: Ναι, αλλά Στέφανε, ξέρεις ότι τώρα πλέον η δικογραφία μου θυμίζει πλόβερ που ξέπλεξαν, αρχιοθέτησαν, εξαφάνισαν κάποια ονόματα, καλή ώρα Τέμπη, όπως Τέμπη, μπαζώματα. Και στο τέλος έφτασε αυτός ο μηχανικός μόνο να δικάζεται. Που θέλεις να σου πω και κάτι. 7 χρόνια τώρα στο κακουργοδικείο έχει πάρει 26 αναβολές. 26 αναβολές και διακοπές. Το ρημάδι το δικαστήριό μου για να μπορέσει να καταδικαστεί ο ένας εκ των δύο που ήταν απλά ο φυσικός αυτούργος του εκβιασμού. Οι ηθικοί μπήκαν αρχείο όλοι.
0: Η κατηγορία, κυρία Παρασκευοπούλου, για το συγκεκριμένο πολιτικό μηχανικό είναι εκβίαση ή απόπειρα εκβίαση?
1: Όχι, εκβίαση με αποδείξεις κανονικά και απάτη και πολλά και διάφορα. Οι δικηγόροι μου μπορεί να σας τα πουν όλα αυτά.
0: Ωραία.
1: Με λεπτομέρειες.
0: Μισό λεπτό τώρα, για πείτε μου κάτι. Εσείς πότε αναγκαστήκατε να πάτε στο Μαξίμου?
1: Την ώρα που προσπαθούσα να αποφύγω τον εκβιασμό.
0: Σας
1: να
0: είχαν...
1: πάρω επιτέλους την τελική άδεια από το Δήμαρχο.
0: Σας είχαν ζητήσει χρήματα?
1: Μα δεν σου είπα ότι μου έστειλε
0: το τσιράκι
1: του.
0: Αυτό που... Ναι, σας είχε ζητήσει χρήματα, αυτό λέω. Τη χρονική στιγμή που αναγκαστήκατε να πάτε στο Μαξίμου σε μια στιγμή απόγνωσης, σας είχαν ζητήσει χρήματα, αυτό ρωτάω.
1: Αφού το είπα του Κανελόπουλου.
0: Ένα λεπτό τώρα. Πήγατε λοιπόν μια ωραία πρωία στο Μαξίμου και βρήκατε τον κύριο Κανελόπουλο.
1: Δεν πήγαμε για ωραία πρωία, πήγαμε κλεισμένο ραντεβού.
0: Με κλεισμένο ραντεβού, πρωτοκολλημένο και φαίνεται είσοδος στο Μαξίμου. Ωραία, συναντήσατε λοιπόν το στενό συνεργάτη του κύριου Σαμαρά. Τι του είπατε?
1: Του κατήγγειλα το κουμπάρο του κύριου Σαμαρά.
0: Εγγραφώς.
1: Εγγράφος όχι.
0: Πώς, τι του
1: εγγράφος
0: είπατε?
1: Όχι.
0: Τι, πήγατε και καταγγείλατε το κουμπάρο του κύριου Σαμαρά προφορικά?
1: Πήγα και του είπα ότι ο δήμαρχος της Κηφισιάς με κοροϊδεύει, με εκβιάζει και δεν μου δίνει την τελική μου άδεια προκειμένου να λειτουργήσω την επένδυσή μου.
0: Γιατί δεν το κάνατε εγγράφος?
1: Γιατί τον πήρε τηλέφωνο εκείνη την ώρα μπροστά μου, ναι, και του λέει: Νικολάκη, ναι, έχω μια κυρία Παρασκευοπούλου και μου καταγγέλει αυτό και αυτό.
0: Ναι.
1: Και απαντάει εκείνος: Σώπα βρε Δημήτρη μου, δεν είναι τίποτα, η άδεια της κυρίας είναι έτοιμη. Και γυρίζει τότε και μου λέει ο Δημήτρης ο Κανελόπουλος: Κυρία Παρασκευοπούλου, ο κύριος Χιωτάκης μου λέει ότι η άδεια σας είναι έτοιμη, περάστε παρακαλώ να την πάρετε. Ευχαριστώ πολύ, του λέω, πάω να την πάρω.
0: Πήγατε να την πάρετε?
1: Ούτε καν μου άνοιξε την πόρτα του γραφείου του. Ούτε καν.
0: Μάλιστα. Έχετε γνώση αν αυτά τα είχε μάθει ο κύριος Σαμαράς?
1: Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Μα ο κύριος Σαμαράς είναι δημότης Κηφισιάς.
1: Εγώ ξέρω ότι τις πρώτες τις φορές που γινόταν όταν κλεινόντουσαν οι μάρτυρες για να καταθέσουν, είχε κληθεί και ο κύριος Κανελόπουλος. Και μάλιστα τις πρώτες φορές που επεδίωξε το δικαστήριο να ξεκινήσει, ήταν και μάρτυρας ο κύριος Κανελόπουλος, αλλά έπειτα εξαφανίστηκε.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω τώρα. Πείτε μου κάτι, κυρία Παρασκευοπούλου. Έξω από το μαγαζί σας, ένα πρωί, ένα ξημέρωμα, βρέθηκε σκοτωμένος με χρήση, αν δεν κάνω λάθος, κυνηγητικού όπλου, ένας εκ των εμπλεκομένων σε αυτή την υπόθεση. Τι ακριβώς συνέβη και πότε έγινε αυτό?
1: Ναι. Καταρχάς δεν ήταν ένα τυχαίο πρωινό. Ήταν το πρωινό που επιτέλους από την πενταμερή συμμορία όλοι οι φυσικοί εκτελεστές, δηλαδή το πρώτο τσιράκι του Δημάρχου, ο πολιτικός μηχανικός, και το δεύτερο τσιράκι του Δημάρχου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είχαν κριθεί επιτέλους ένοχοι από την ανακρίτρια και είχαν κληθεί να απολογηθούν. Εκείνο λοιπόν το πρωινό ήταν η σειρά του κυρίου Ξενάκη.
0: Ξενάκης λεγόταν ο Μακαρίτης, ο σχολημένος.
1: Ξενάκης Αντώνης λεγόταν ο Μακαρίτης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εκείνο
0: θα
1: το πρωινό...
0: πήγαινε να καταθέσει πού ο Μακαρίτης?
1: Στην ανακρίτρια.
0: Στην ανακρίτρια.
1: Τον είχε καλέσει η ανακρίτρια. Είχε πάει ο πολιτικός μηχανικός πρώτα και τελευταία πήγε ο Ξενάκης. Όμως ο Ξενάκης ήταν ένας άνθρωπος πολύ απλοϊκός. Σας είπα εξ αρχής ότι μίλαγε πολύ και δεν κρατούσε τις επιφυλάξεις τις απαραίτητες. Πολλές φορές είχε εκθέσει τον δήμαρχο. Πολλές φορές είχε μιλήσει άσχημα για αυτόν. Κατά την γνώμη μου τον φοβόντουσαν επειδή είχε κάνει πάρα πολλές βρωμοδουλειές και εμένα μου τις είχε πει αυτές τις βρωμοδουλειές, επειδή είχε ανακατευθεί σε πάρα πολλές βρωμοδουλειές του Δημάρχου. Σας πληροφορώ ότι αυτός ο άνθρωπος, αν έφτανε τελικά στην ανακρίτρια και απολογείτο, θα μίλαγε. Θα τα έλεγε όλα. Ήμουν σίγουρη.
0: Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν βρέθηκε σκοτωμένος
1: στο κατόφλι του καταστήματός μου, θέλοντας να δώσει ένα μήνυμα με την πράξη αυτή την όποιος και αν, με όποιο τρόπο και αν έγινε αυτή η πράξη, έτσι, η οποία παρεπιπτόντως και αυτή μπαζώθηκε, ακριβώς όπως τα Τέμπη, με σύντομες διαδικασίες. Ούτε το κινητό του ερευνήθηκε, ούτε πλήρης ιατροδικαστική έρευνα έγινε, ούτε τοξικολογικές γίνανε, ούτε καταθέσεις από την οικογένεια πάρθηκαν, ούτε το σημείωμα της συζύγου του δημοσιεύθηκε.
0: Το σημείωμα, δηλαδή, το σημείωμα τι έλεγε, κυρία Παρασκευούλου?
1: Κλήθηκε η σύζυγός του για να μαρτυρήσει και είπε ότι είναι πολύ περίεργο σημείωμα, το οποίο δεν επέδειξε ποτέ. Δεν είναι μέσα στην ιατροδικαστική του, στο φάκελό του.
0: Δεν ξέρετε τι έλεγε?
1: Είπε η αστυνομία, η ιατροδικαστική, ότι έλεγε ότι, ξέρεις κάτι, μην ανησυχείς, πρόσεχε τα παιδιά. Μην ανησυχείς, πρόσεχε τα παιδιά. Ό,τι και να... Δεν θυμάμαι ακριβώς τι έλεγε. Η ιατροδικαστική του υπάρχει στα χέρια μέσα της δικογραφίας.
0: Μάλιστα.
1: Μου κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σας λέω ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί. Είναι πολύ περίεργη αυτή η υπόθεση.
0: Ναι,
1: και
0: κουκουλώθηκε.
1: Ναι. Είναι δυνατόν να μην έχει ανοιχθεί το κινητό του? Είναι δυνατόν να μην έχουν δει οι υπηρεσίες? Τι συνομιλίες είχε αυτός ο άνθρωπος? Ούτε σκυλίνα ήτανε.
0: Άρα λοιπόν περιμένουμε την... Μιλάμε για μια υπόθεση θρίλερ, έτσι, με αυτοκτονία, αίμα,
1: σημειώματα. Και βέβαια η δική αυτουργία όλη στο αρχείο.
0: Α, για όλους τους υπολείπους υπόθεση μπήκε στο αρχείο.
1: Βέβαια, πριν φτάσει καν στον ανακριτή.
0: Μάλιστα.
1: Από τα χέρια των εισαγγελέων και των συμβουλίων μπήκε στο αρχείο. Κλασική περίπτωση. Κλασική.
0: Άρα περιμένουμε το δικαστήριο τον Οκτώβριο.
1: Περιμένουμε το δικαστήριο τον Οκτώβριο, ενώς από τον Τσιράκη που απέμεινε τελικά να δικαστεί, αν φτάσει να γίνει, γιατί 26 μέχρι στιγμές αναβολές.
0: Μα είναι δυνατόν να έχουν πάρει 26 αναβολές?
1: Βεβαίως. Παλεύει να δικαστεί από το 18.
0: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι.
1: Παλεύει να δικαστεί από το 18. Δηλαδή, από το 18-19 έχει φτάσει στο κακουργοδικείο και δεν λέει να δικαστεί.
0: Ξαναήρθατε ποτέ σε επαφή με τον κύριο Κανελόπουλο, τον συνεργάτη του κύριου Σαμαρά?
1: Μα κάνω τι?
0: Όχι, ρωτώ αν είχατε κάποια όφηση.
1: Αφού με κορόιδεψε. Μπορεί και να μην κορόιδεψε. Είναι να τον κορόιδεψε ο Χιωτάκης.
0: Καλά, εντάξει, θα το δούμε αυτό.
1: Εντάξει, μπορεί να τον κορόιδεψε ο Χιωτάκης. Δηλαδή, η πράξη του Χιωτάκη, εγώ δεν ξέρω αν ήταν ενήμερος ο Κανελόπουλος ή ο Σαμαράς. Δεν το γνωρίζω εγώ αυτό. Δεν μπορώ να φτάσουν οι γνώσεις μου.
0: Εμείς θα ξαναπάρουμε τον κύριο Κανελόπουλο να δούμε τι ακριβώς μπορεί να μας απαντήσει.
1: Να σας πω εγώ τι είπε στη μαρτυρία του όταν ήρθε στο δικαστήριο.
0: Τι είπε στη μαρτυρία του ο στενός συνεργάτης του κύριου Σαμαρά?
1: Είπε ότι είμαι ψυχοτική.
0: Είστε ψυχοτική, μάλιστα. Είστε τρελή.
1: Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Ένας επιχειρηματίας 35 ετών, 35 χρόνια δραστηριοποιούμε σε αυτό το χώρο. Και είχα 46 υπαλλήλους μόνο στο κατάστημα της Κηφισιάς. Έτσι. Ήμουν ψυχασθενής.
0: Μάλιστα.
1: Ήμουν ψυχασθενής.
0: Κυρία Παρασκευοπούλου, δεν κλείνει εδώ. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμότατα για την παρέμβαση. Καλό σας απόγευμα.
1: Για το χώρο που μου έδωσε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, αυτά λέει η μία πλευρά. Επειδή έχω διαβάσει τη δικογραφία. Την έχω τη δικογραφία, επιφυλασσόμαστε να ξανανοίξουμε αυτή την υπόθεση. Δεύτερον, ακούστηκε το όνομα του κυρίου Νίκου Χιωτάκη. Ο κύριος Χιωτάκης δεν είναι πια δήμαρχος Κηφισιάς. Είναι όμως κουμπάρος του κύριου Σαμαρά. Θα επιθυμούσα, επειδή με είχε πάει κατηγορούμενο ο κύριος Χιωτάκης στο δικαστήριο, αλλά απειλάγινε. Θα επιθυμούσα να ακούσω και τον κύριο Χιωτάκη. Για να μπουν τα πράγματα σε μία τάξη. Εννοείται ότι αυτά που υπόθηκαν είναι από τη μία πλευρά. Θέλω πάρα πολύ να ακούσω και τον κύριο Χιωτάκη. Τον πρώην δήμαρχο Κηφισιάς, κουμπάρο του κύριου Σαμαρά και φίλο τότε του Μαξίμου και της κομματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, κυρίες και κύριοι, εδώ έχουμε μία παρέτηση που δεν είναι παρέτηση. Εδώ έχουν εξοπετάξει μέσα σε χρόνο ντετέ τον επί 7 χρόνια Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του οποίου ή ο γαμπρός και η νύφη του. Ο γαμπρός και η γυναίκα που παντρεύτηκε ο γαμπρός του, η αδερφή του, θέλετε να εμπλέκονται σε αυτό το τεράστιο κύκλωμα της πολεοδομίας. Και μου είπε η κυρία Παρασκευοπούλου, μάρτυρας αυτών των γεγονότων, που κάποιος πήγε και τίναξε τα μυαλά του στον αέρα την ημέρα που θα κατέθετε μπροστά στο μαγαζί που τη ζητούσα 250 χιλιάρικα και τη ζητούσαν επίσης 7 χιλιάρικα το κεφάλι. Μάλλον 5 το κεφάλι. 5, 7, 35. Αλλά ο πρόεδρος της τότε Συμβουλευτικής Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης ζητούσε 2 επί 5, 10. Γιατί ήταν πρόεδρος. Αυτά είναι... Όχι, εγώ τα ξέρω. Τώρα του πάνε τι τραβάει ο Έλληνας πολίτης που δεν μπορεί να τα πει πουθενά. Εδώ είναι το θέμα. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα κικαιώνα διαφθοράς. Δεν έχουν σημασία τα ονόματα, κυρίες και κύριοι. Σημασία έχουν οι ενέργειες. Αυτή την ιστορία την είχα κάνει ρεπορτάζ. Είχα πάει στην πόρτα του καταστήματος. Είχα δει το φρέσκο αίμα ενός ανθρώπου που τίναξε με καραμπίνα τα μυαλά του στον αέρα. Γιατί προφανώς θέλανε να τα φορτώσουν όλα και δεν άντεξε την πίεση. Ή τον έβγαλαν από τη μέση. Ή τον καθάρισαν ψυχρό μπροστά στο κατάστημα του θύματος εκβιασμού. Και αυτά συνέβαιναν τότε. Και αυτά συμβαίνουν τώρα. Και αυτά θα συμβαίνουν πάντοτε. Τραγούδι.

0: Επίσης, θα ήθελα κυρίες και κύριοι να ακούσω και την άποψη του σημερινού δημάρχου Κηφισιάς. Του σημερινού, του κυρίου Ξυπολιτά. Πριν ήταν άλλος δήμαρχος. Ο κύριος Θωμόπουλος, δεν θυμάμαι πώς λέγονταν αυτός. Και πριν από αυτόν ήταν άλλος νεοδημοκράτης, κουμπάρος του κυρίου Σαμαρά. Επίσης, θα επιθυμούσα να ακούσω και την άποψη του κυρίου Κανελόπουλου. Στενού συνεργάτη του κύριου Σαμαρά στο Μαξίμου. Τι θυμάται την κυρία Παρασκευοπούλου? Τι θυμάται? Πήγε? Το κατήγγειλε? Όλα τα συζητάμε. Όλα είναι συζητήσιμα. Αλλά εδώ τίθεται και ένα άλλο πολιτικό ερώτημα. Πού πας ρε καημένα Αντώνη? Πά να κάνεις κόμμα? Τι κόμμα? Διαφθοράς? Να κάνεις κόμμα πολεοδομίας καλύτερα. Μάζεψε όλους αυτούς και βάλ τους μες στο κόμμα σου και κατέβασέ τους και υποψήφιους. Να τους αποκαλούμε υποψήφιους της διεφθαρμένης πολεοδομίας. Σαν δεν τρέπεστε λιγάκι όλοι.
1: Κλέφτη, δυο του κλέφτη, θα σε πιάσω που θα πας.
0: Αυτή είναι η πολιτεία των αγνών, των άσπυλων και των αμόλυντων για να απαρτήσουν το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Μπράβο, Αντώνη. Έτσι, μάζεψε κι άλλα λαμόγια. Κι άλλα λαμόγια. Αλλά ξέρεις εσύ, να είναι καλά οι σακούλες της Siemens, του Αλαφούζου και του Κόκαλη. Και του Κόκαλη. Με το Σιμπηλίδη, το Μακαρίτη, το συνεργάτη σου, Αντώνη. Αυτή είναι η επαγγελία σου. Με αυτούς θα πας. Πήγαινε με αυτούς να πάρεις και το χιωτάκι μαζί. Να πάρεις και το χιωτάκι που το στεφάνωσες.

Κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα φοβερό συμβάν στο Αίγιο. Πραγματικά αυτή η ιστορία είναι για σενάριο ταινίας. Το πρωί πληροφορηθήκαμε ότι η αδερφή μιας 54χρονης γυναίκας, ακούστε, γιατί αυτό το θέμα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για άλλο λόγο. Γιατί εκεί στο Λόγκο Αιγείου έχουμε μέσα σε 48 ώρες δύο συμβάντα. Και το ερώτημα είναι τι γίνεται εκεί πέρα. Τι συμβαίνει εκεί πέρα. Το πρωί λοιπόν βρέθηκε σε ένα σπίτι στο Λόγκο Αιγείου κυριολεκτικά καρατομημένη και σφαγμένη μία 54χρονη γυναίκα. Το έγκλημα στην Ελλάδα έχει θεργέψει. Έχει χαθεί η μπάλα. Μιλάμε για κατάσταση φρίκης. Συνεχή απανωτά εγκλήματα, συνεχείς απανωτές εγκληματικές δραστηριότητες, οι οποίες κατά τους εγκληματολόγους, τους οποίους έχω μελετήσει εδώ και χρόνια, υπάρχει μια έξαρση τους θερινούς μήνες. Τους θερινούς μήνες υπάρχει μια έξαρση, μια εγκληματική έξαρση. Βλέπουμε αποτρόπαια συμβάντα. Ο ένας κατακρεουργεί τη γυναίκα του με 45 μαχαιριές. Και εδώ ο άλλος σκοτώνει τον αδερφό του για οικονομικές διαφορές με το κυνηγητικό. Μπαμ και κάτω. Ο αδερφός μαχαιρώνει τον αδερφό. Κάιν και Άβελ. Έχουμε τραγικές καταστάσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αστυνομικοί έπεσαν πάνω σε ένα αποτρόπαιο θέαμα στην περιοχή Λόγκος Αιγείου, η οποία έχει απασχολήσει πάλι την επικαιρότητα. Το 2005, όταν ξεκληρίστηκε μια ολόκληρη οικογένεια εκεί πέρα. Ελληνοεβραίων. Θα αναφερθούμε σε αυτό. Τι έχει γίνει λοιπόν το πρωί. Μητέρα και γιος, 54 η μητέρα, 26 ο γιος, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Ο 26χρονος γιος εντοπίστηκε στο κρεβάτι του δωματίου, φέροντας τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Άλλοι λένε αεροβόλο, έχει καμία σημασία. Και τα αεροβόλα σκοτώνουν. Καθώς και πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, δηλαδή τον είχαν κατακρεουργήσει. Λίγα μέτρα μακριά, στην είσοδο του δωματίου, βρέθηκε μια 54χρονη μητέρα, η οποία ήταν η μητέρα του. Το θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, από αυτά που μαθαίνω από την Πάτρα, είναι ότι έχει προσαχθεί ένας 65χρονος Ίταλος, ο οποίος φέρεται ότι συγκατοικούσε 15 χρόνια με την 54χρονη. Και ενώ ήταν όλα καλά, ο ερχομός του γιου από τη Γερμανία δημιούργησε αυτό το φοβερό αιματηρό συμβάν. Πιθανότατα ο συμβίος της μητέρας του 26χρονου τσακώθηκε με τον 65χρονο και κουβέντα στην κουβέντα, κατά την αστυνομία, επαναλαμβάνω, κατά αυτά που διαρρεί η αστυνομία, μπορεί να μην είναι αυτός ο άνθρωπος, μπορεί να είναι άλλος. Σας μιλάω για αυτόν που έχει προσαχθεί. Η αστυνομία θεωρεί ένα από τα σενάρια, εάν δεν σπάσει ο προσαχθής, να μην είναι έτσι τα πράγματα. Προσπαθεί λοιπόν μέσα από μια ανακριτική, προανακριτική μέθοδο να καταλήξει ποιος είναι ο δράστης αυτού του αποτρόπαιου. Έχουμε δύο κατακρεουργημένους ανθρώπους. Και αυτή η υπόθεση χρονικά συμπίπτει, αυτή είναι η τραγική ειρωνία,

είναι αυτή η ιστορία. Είχε συμβεί πάλι ένα φοβερό έγκλημα όταν τη νύχτα είχαν μπει στο σπίτι ενός πάμπλουτου Έλληνο-Εβραίου και είχαν σκοτώσει, δολοφονήσει και εκτελέσει όλη του την οικογένεια. Εδώ λοιπόν κάτι βρωμοκοπάει πάρα πολύ στην περιοχή.

Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για το ανεξιχνίαστο έγκλημα του Λόγκου το 2005, το οποίο δεν έχει εξιχνιάσει η αστυνομία. Μιλάμε για 3 νεκρούς, 3 σκοτωμένους. Και αυτό που συνέβη τότε, αν θυμάστε όλοι, γιατί αν δεν θυμάστε να σας θυμίσω εγώ, μιλάμε για τη δολοφονία ενός 66χρονου Ελληνογή Αιγύπτιου επιχειρηματία, Μιχάλη Ζουμπατλή. Το γιο του Νίκο Ζουμπατλή, Ραμζή, με εβραϊκές ρίζες, και της μητέρας του Καλλιόπης Φανής Ζουμπατλή. Από ό,τι τουλάχιστον μπορούμε να καταλάβουμε μέχρι σήμερα, έχουν περάσει 21 ολόκληρα χρόνια και η υπόθεση είναι ανεξιχνίαστη. Κάποιοι μπήκαν τη νύχτα από τη θάλασσα με φουσκωτό, προσήγγισαν τη βίλα του Ελληνοεβραίου επιχειρηματία, ο οποίος διέθετε τεράστια περιουσία. Μπήκαν μέσα και εκτέλεσαν στην κυριολεξία τον ίδιο, τη γυναίκα του και το γιο του. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Τέλος. Και δεν εξιχνιάστηκε ποτέ αυτή η ιστορία. Και πολλοί ισχυρίζονται ένα συμβόλαιο θανάτου. Κυρίες και κύριοι, ο φάκελος της τριπλής δολοφονίας είχε να συρθεί 3 φορές από την εισαγγελία του Αιγείου. Αλλά και τις 3 έχει τεθεί στο αρχείο. Έχει απασχολήσει πολλές φορές τηλεοπτικές εκπομπές αυτή η υπόθεση. Όταν έγινε το τριπλό φωνικό στο Λόγκο, ο πρώτος άνθρωπος που μπήκε στο σπίτι της οικογένειας ήταν ο τότε διοικητής του αστυνομικού τμήματος της Κάτω Αχαΐας. Ο άνθρωπος αυτός ανέφερε τότε: «Δεν ήμουν επιφορτισμένος με τη διενέργεια των πρώτων ερευνών. Έτυχε εκείνη τη μέρα να είμαι στο Λόγκο, σε σπίτι φιλικής οικογένειας, που ήταν κοντά στο εξοχικό της οικογένειας Ζουμπατλή. Ο Μιχάλης Ζουμπατλής δεν είχε εκπνεύσει. Μου ζήτησε ένα ποτήρι νερό και το έδωσα. Με ξεψυχισμένη φωνή πρόλαβε να μου πει ότι ο δολοφόνος ήταν ψηλός, ευέλικτος, φορούσε μαύρα ρούχα και κουκούλα. Αποκόμισα την αίσθηση», λέει ο αστυνομικός που μπήκε τότε μέσα, ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος, «ότι υποψιαζόταν ποιοι ήταν οι πρόξενοι του μακελιού. Αλλά δεν μου είπε κάτι άλλο, γιατί έγινε το κεφάλι του και ξέπνευσε». Μιλάμε για μια φοβερή ιστορία της οικογένειας Ζουμπατλή, η οποία δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Και τώρα ξαφνικά έχουμε ένα νέο διπλό φωνικό στην περιοχή, στην ίδια περιοχή, σε κοντινά σπίτια. Κάτι συμβαίνει εκεί. Κάτι χοντρό συμβαίνει εκεί. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε νωρίτερα μία συγκλονιστική εξομολόγηση της κυρίας Κατερίνας Παρασκευοπούλου. Με αυτή την υπόθεση ασχολούμαι περίπου από το 2015. Κυριολεκτικά αυτά που καταγγέλλονται είναι φοβερά και τρομερά. Και αποκόμισα το συμπέρασμα ότι κάποιοι από αυτούς που εμπλέκονται σήμερα, γαλάζια παιδιά, κύριε Μητσοτάκη, τους ξέρετε όλους αυτούς, κύριε Παπασταύρου, τους γνωρίζετε αυτούς, όλα αυτά τα φιντανάκια των γαλάζιων πολεοδομιών και των γαλάζιων δημοτικών παρατάξεων, τους γνωρίζετε. Κύριε Δήμαρχε Κηφισιάς, όπως μου λέει εδώ πέρα

0: Ένας αγαπητός φίλος ο Δημήτρης. Τι να πει, λέει ο Ξυπολιτάς. Στον ΟΑΣΑ ήταν. Ανύπαρκτος. Μόνο σε εκδηλώσεις τον έβλεπες. Και ρωτώ τον Δήμαρχο Κηφισιάς. Κύριε Ξυπολιτά, αυτά τα γνωρίζατε. Με τη Νέα Δημοκρατία κατεβήκατε. Και εσείς και ο προηγούμενος και ο προπροηγούμενος. Τι έχετε κάνει εκεί πέρα? Έχετε αφήσει το λύκο να φυλάει τα πρόβατα? Βογκάει ο πολίτης στις πολεοδομίες. Χύνεται αίμα. Ο άλλος τίναξε τα μυαλά του στον αέρα μπροστά από το μαγαζί στο οποίο τον βάζανε και ζητάει λεφτά. Μια γυναίκα πήγε να κάνει μια επένδυση 7 εκατομμύρια και την κλείσανε. Και πήγαν να τη στείλουν στον τάφο. Μια γυναίκα λέει ότι πήγαινε στο μαξί μου. Καταγγελίες είναι. Και περιμένω την απάντησή σας, ολονών. Είμαστε υποχρεωμένοι να βγάζουμε τον πολίτη στα μικρόφωνα. Και ζήτησα άμεση παρέμβαση όλων σας. Και δεν άκουσα κανέναν από εσάς. Κανέναν. Τι κάνετε όλοι τους όχι τους κοριούς? Ο πολίτης βογκάει. Ο άλλος παρετήθηκε από το Υπουργείο. Είναι όλα γαλάζια πτέκνα της ίδιας αυτής της παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας, της παράταξης των Μύχων, των Λιγνάδιδων, των Ρεμπεσκέδων όλων. Και εσείς κάθεστε και το παίζετε κουσί Μαρία. Είναι δυνατόν ένας ακόμα πρωθυπουργός τότε να μην γνωρίζει? Το θεωρώ αδιανόητο να μην γνωρίζει τι γίνεται στην πολεοδομία και στο δήμο που ανήκει το σπίτι της Πινελόπης Δελτά. Γιατί εκεί μένει ο κύριος Σαμαράς. Στο σπίτι της Πινελόπης Δελτά. Στο δήμο Κηφισιάς. Δηλαδή 5 τετράγωνα από το σπιτάκι σου, κύριε Σαμαρά, δεν ξέρεις τι γίνεται με τα κουμπαράκια σου. Και θέλεις να κατέβεις και στις εκλογές. Άστο ρε Αντώνη, μην το κουράζεις. Άστο ρε. Πήγαινε παίξε κανιά μπάλα, πήγαινε παίξε κανιά πρέφα, πήγαινε πιες κανένα καφέ και πήγαινε παίξε ένα μπιλιάρδο. Αν και θα σου έλεγα ότι το μόνο που αυτή τη στιγμή μπορεί να παίξεις είναι, θα σου έλεγα τώρα, αλλά είναι τέτοια η ώρα. Λοιπόν, άντε καλό ξημέρωμα να έχουμε και ελπίζω να βάλετε μυαλό. Α, ψηφίζω Σαμαρά, λέει ο άλλος. Τι να ψηφίσεις ρε? Τι να ψηφίσεις ρε κακομύρη? Άντε καλό ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

espera, espera o espera. Λοιπόν, τα πυροκρανίωση η λέξη της ημέρας, επειδή πραγματικά αυτά τα οποία συμβαίνουν από το πρωί είναι εξόχως ενοχλητικά, και εκτός από εξόχως ενοχλητικά είναι και εξόχως επικίνδυνα.

μία είδηση στην Ελλάδα και μία είδηση στο εξωτερικό, που για μένα είναι η είδηση της ημέρας και στην Ελλάδα και ακολούθως και αντιστοίχως η είδηση της ημέρας και στο εξωτερικό. Σίγουρα δεν είναι η εικόνα της ημέρας στο εξωτερικό. Και το θέμα, Μάνο, είναι ότι δεν παίζει η είδηση που είναι για μένα η είδηση της Ελλάδας πουθενά στο εσωτερικό, σχεδόν σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, και δεν παίζει και η εικόνα της ημέρας από το εξωτερικό σχεδόν σε κανένα διεθνές μέσο μαζικής ενημέρωσης.

Συνεπώς αυτό το οποίο θα σας πω ευθύς εξ αρχής είναι 2-10-71-08-0-0-0-0. Πάρτε τηλέφωνο και σας παρακαλώ, θέλω να μου πείτε, αισθάνεστε συνένοχη? Νιώθετε συνένοχη? Αντιλαμβάνεστε τον εαυτό σας ως συνένοχος αυτό το οποίο μας συμβαίνει? Αν όχι, δεν αισθάνεστε συνένοχοι επειδή τολμάτε να μιλάτε, τολμάτε να αποστάρετε, τολμάτε να λέτε πράγματα και να δείχνετε πράγματα τα οποία είναι πλήρως κόντρα στο κυρίαρχο αφήγημα. Και αν εσείς δεν αισθάνεστε συνένοχοι, καλέστε με στο 210-71-08-0-0-0. Και πιάνομαι από αυτό το οποίο μας έλεγε χθες και ο Ραφαήλ Καλυβιώτης, ο οποίος είναι ένας διακεκριμένος πολιτικός επιστήμονος, σπουδαγμένος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με πάρα πολύ μυαλό μέσα στο κεφάλι του, αξιοπρέπεια, γνώσεις. Και μας έλεγε ότι αν συνεχίσουμε έτσι, οι δυτικές κοινωνίες θα βρεθούν σχετικά σύντομα ενώπιον του φάσματος του εμφυλίου. Και σε εμάς ρε Μπογδάνο, μεσημεριάτικα τώρα και εσύ με τους εμφυλίους σου, σε λίγο θα είναι Αύγουστος. Βάλε εκεί πέρα ένα μπανιερό να πλατσουρίσεις το δασίτριχό σου στήθος σε καμιά παραλία και παράτα μας μεσημεριάτικο με τα κολλήματά σου.

Αλλά κοίτα που δεν μπορώ να ηρεμήσω όμως, Κοίτα που δεν μπορώ να ηρεμήσω και δεν μπορώ, φίλε, να ηρεμήσω από το πρωί. Γιατί? Μπαίνω μέσα στο meaculpa.gr. Έχουν την κακή συνήθεια οι συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονται στο meaculpa.gr να ποστάρουν πράγματα που δεν ποστάρουν οι άλλοι. Και βλέπω λοιπόν, σας παρακαλώ, την εξής είδηση.

άκου τώρα σε παρακαλώ. Πακιστανός παρενόχλησε σεξουαλικά δύο παιδιά και λίστεψε και τουρίστα. Μα ο τύπος δεν είναι απλός παραβατικός. Είναι τριαθλητής πρωταθλητής του εγκλήματος. Ο τύπος έχει και σεξουαλική παρενόχληση και απόπειρα βιασμού και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και εναντίον παιδιών και δύο παιδιών, δύο ανηλίκων ρεμά. Δηλαδή πραγματικά, ξεχνάμε το γεγονός ότι μπούκαρε μέσα παράνομα στη χώρα, ότι είναι δηλαδή λαθροεισβολέας, ο οποίος αυτός λαθροεισβολέας, ξαναλέω, και έπαιξε σεξουαλική παρενόχληση και απόπειρα βιασμού και σε παιδιά και στα καπάκια, για να το ολοκληρώσει το όλο θέμα, για να βάλει το κερασάκι στην τούρτα, πήγε λίστεψε και τουρίστα. Και λέω, τάνα μου μέσα, ειλικρινώς δηλαδή, να μπω σε κανένα site ρε παιδί μου, να το δω, να δω τι συμβαίνει. Και παιδιά, παιδιά σας λέω, τίποτα πουθενά, δεν υπάρχει τίποτα. Και δεν υπάρχει τίποτα σε σημείο που άρχισα να αισθάνομαι ότι εδώ πέρα μπορεί κάτι να συμβαίνει και να μας πιάσανε στον ύπνο και να κάνε καμιά πατάτα το meaculpa.gr. Δεν το συνηθίζει, αλλά ουδής άσφαλτος, που έλεγε η Κιλέδη.

όπως μου λέει και ο κύριος Γιώργος Ευθυμιάδης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει, όταν αρχίσει λέει, να υπάρχει ποινική ευθύνη των δικαστών για τις εγκληματικές πράξεις από επικίνδυνα στοιχεία που αφήνουν να κυκλοφορούν ελεύθερα, παρά την καταδίκη τους, τώρα θα αρχίσει λέει, να αλλάζει αυτή η πρακτική.

0: δεις πώς αντιδρά σε όλο αυτό το πράγμα η Χριστίνα, η φίλη μας, Χριστίνα Πέγκασος. Υπογραφή λέει, πρέπει να βγούμε, λέει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρόκειται να σταματήσουν. Καταλαβαίνετε εσείς οι οποίοι έχετε υπάρξει ευρωπαϊστές, οι οποίοι δεν ήσασταν πάντοτε αντιδραστικά στοιχεία, οι οποίοι δεν είστε ακροαριστεροί, ακροδεξιοί, ακραίοι με οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι πάντοτε τοποθετούσασταν ας πούμε σε ένα λελογισμένο κέντρο πριν γίνει ισλαμολοάτικη αυτή η πολιτική περιοχή. Μη ρίξεις άλλοτε την Ουτζέντ για την ώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε, πιάνετε, συνειδητοποιείτε, συναισθάνεστε ότι όλο αυτό το οποίο ζούμε και το οποίο δεν περνάει προς τα έξω θα καταλήξει να έχει αποτελέσματα τα οποία δεν έχουμε προβλέψει. Δηλαδή, γλιτώσαμε. Δεν έγινε ουσιαστικά η άτακτη, διότι άτακτη θα ήταν τότε, αναχώρηση, έξοδος της Ελλάδας από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς πριν από 10 χρόνια και κάτι. Δεν έγινε τότε. Πιστέψτε με, αν συνεχίσουμε έτσι, θα γίνει. Θα γίνει με τρόπο ο οποίος θα είναι οριακά βίαιος. Βίαιος, το λέω. Και θα έχει αποτελέσματα τα οποία δεν ξέρω αν εσείς οι προοδευτικούλιδες που βγαίνετε προς τα έξω και όλα είναι με λιγάλα. Δεν συμβαίνει τίποτα. Κανένας Πακιστανός δεν επιτέθηκε σε κανένα παιδί, δεν παρενούχλησε σεξουαλικά κανέναν ανήλικο, ούτε πήγε μετά και λίστεψε με βία τον τουρίστα στην Κρήτη. Καλά, είχαμε για τον τουρίστα. Το θέμα είναι η σεξουαλική επίθεση σε ανήλικα. Εν μέση οδό πάλι αυτό, ε. Εν μέση οδό. Όπως και το πιθήκι επάνω στην Ιρλανδία, εν μέση οδό πήγε να αποκεφαλίσει τον άλλον. Έτσι και ο Πακιστανός στην Κρήτη, εν μέση οδό την έπεσε στα παιδιά. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Όσο λοιπόν αυτά τα πράγματα τα κρύβουμε και όσο λοιπόν αυτά τα πράγματα αποσιωπώνται και όσο αυτά τα πράγματα τα βάζουμε κάτω από το χαλί, τόσο οδηγούμε τις κοινωνίες μας σε ακραίες αντιδράσεις. Δεν θα είναι ακραίες αντιδράσεις όλες τις κοινωνίες, μην τρελαθούμε. Κάποιες κοινωνίες έχουν ήδη πέσει. Κάποια κάστρα έχουν ήδη πέσει. Η Μεγάλη Βρετανία δεν υπάρχει πλέον. Εάν η Βρετανία σωθεί, η Μεγάλη Βρετανία σωθεί ως δυτική υπόθεση, ως δυτικό έθνος κράτος, τότε θα είμαι ο πρώτος που θα εκπλαγεί. Θεωρώ και η Γαλλία, ουσιαστικά η Γαλλία ζει αυτό το οποίο είχε γράψει πριν από 15 περίπου χρόνια ως μυθιστόρημα, αρχικώς μπορεί να είναι και 20, ο προφήτης. Προφήτης. Το έλεγε. Καλά, εντάξει, το έχει πει ο Αρτούρ Ρεμπό για τους ποιητάς. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για έναν λογοτέχνη, ο οποίος πραγματικά είναι προφήτης, το κακό παιδί των γαλλικών γραμμάτων, ο Μισελ Ουελμπέκ, τα έχει γράψει στην Υποταγή. Το μυθιστόρημα λέγεται Υποταγή, κυκλοφορεί νομίζω από τις εκδόσεις Πόλης και περιγράφει το πώς η Γαλλία γίνεται Ισλαμική Δημοκρατία. Και πώς γίνεται η Γαλλία Ισλαμική Δημοκρατία, όταν όλοι οι αριστερούλιδες ή οι αριστερούλιδες που δεν έχουν μέσα τους ούτε πατρίδα, ούτε Χριστό, ούτε οικογένεια, διότι υπάρχουν και αριστεροί με φρονήματα εντελώς απολύτως αξιοπρεπή όσον αφορά σε αυτά τα ζητήματα, τα ταυτωτικά και πολιτισμικά ζητήματα. Υπάρχουν κάποιοι κυρίως παλαιάσκοποις από εκείνους οι οποίοι πίστευαν ότι το προκείμενο δεν είναι το μουν σαλινής, ούτε το εδίον της πεταλούδας, ούτε αν ο Μάνος και ο Μίτσος και ο Κώστας μπορούν να υιοθετήσουν παιδάκια φέρνοντας τη γογό να τους κάνει την παρένθετη. Λοιπόν, παρατήστε μη ήσυχο σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι δεν καταλαβαίνετε για το που πάει το όλο πράγμα? Δεν ξέρω αν θέλω να μου δυναμώσεις λίγο τα ακουστικά ή περίμενε, κάτσε να ολοκληρώσω την πρόταση, ή να μου αυξήσεις τον όγκο τον μικροφωνικό. Δηλαδή να μου ανεβάσεις λίγο το μικρόφωνο, τόσο ώστε να μπορώ να παίζω, να έρχομαι μπρος-πίσω και να κάνω τις τσαχπινιές μου. Νομίζω ότι θα προτιμούσα το δεύτερο. Α, ήδη αρχίζει. Α, το πράγμα διάγει. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, μου λέει η Κωνσταντίνα. Το καλό, λέει, το κακό, συγγνώμη, είναι πως όλους αυτούς τους λαθροεισβολείς που μπαίνουν από την Κρήτη θα τους φέρουν στην Αθήνα. χωνευτήρι γίναμε. Τους περισσότερους πάνε, πρέπει να σου πω, τώρα τους πάνε στην Go. Αλλά το θέμα, ξαναλέω, είναι ότι σήμερα έχουμε τον Πακιστανό, ο οποίος σεξουαλική παρενόχληση, απόπειρα βιασμού εναντίον ανηλίκων σε παιδιά μέσα στη μέση του δρόμου, και για το Θεό δεν παίζει σε κανένα site. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι κομίζω κι εγώ γλάφκα της Αθήνας. Μπαγιάτικη είναι η είδηση, διότι έχουμε 9 του μηνός και αυτό έγινε στις 6, αν δεν κάνω λάθος. Έπρεπε δηλαδή να κάνουμε ένα σκαφί για να το βρούμε και να το φέρουμε στην προσοχή σας. Όσοι δημοσιογράφοι, τιμάμε τα δημοσιογραφικά μας παντελόνια. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε να το κάνουμε σε έναν βαθμό. Ξαναλέω, ουδής άσφαλτος. Το έχει πει η μεγάλη Λέδη. Όμως θα έπρεπε να είναι η είδηση της εβδομάδας να πάρει ευχή. Τα παιδάκια μας. Τα παιδάκια μας. Όποιος δηλαδή έχει παιδιά, δεν είναι δυνατόν να κάθεται και να το παρατηρεί όλο αυτό το φαινόμενο, απλά να εκδιπλούται ενώπιον των οφθαλμών ημών. Ρε, πάτε καλά. Στην Κρήτη βιάζουν τα παιδιά μας στη μέση του δρόμου και στο Belfast σε αποκεφαλίζει το λαθροπιθήκι εν μέση οδό. Και ούτε τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν την πρώτη είδηση, ούτε τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν τη δεύτερη είδηση. Και κάτσε ρε φίλε, κάτσε μια στιγμή, διότι πρόκειται να τρελαθούμε εδώ πέρα. Εάν ένας άνθρωπος, ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, αποκεφάλιζε κάποιον άλλον στη μέση του δρόμου, σε οποιαδήποτε χώρα της Δύσης, ας πούμε, του κόσμου, δεν ξέρω, μπορεί στο Μιτσαμπουντού, μπορεί στο Αντανανα-Ρίβο, πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης στο Αντανανα-Ρίβο, βέβαια, να σας πω. Μαδαγασκάρη έχει πάρα πολλούς κανίβαλους. Το λέω διότι όλοι οι πολιτισμοί δεν είναι οι ίδιοι. Εγώ τιμώ όλους τους πολιτισμούς. Εγώ δεν πρόκειται να σου πω ότι ο λευκός πολιτισμός που έφτιαξε τον Παρθενώνα είναι ανώτερος από τον μαύρο πολιτισμό που τρώει τον γείτονα. Εγώ θα σου πω ότι είναι διαφορετικοί πολιτισμοί. Μπορεί ο μαύρος πολιτισμός της υποσαχαρίου Αφρικής, όπου ο μαλαγάσικος κανίβαλ, μαλαγάσος, είναι ο μαδαγασκαριανός. Δηλαδή τα μαδαγασκαριανά, το επίθετο είναι για παράδειγμα τα μαλαγάσικα. Τι μιλάνε εκεί, μαλαγάσικα. Ο μαλαγάσος λοιπόν, μπορεί ο μαλαγάσος, ο οποίος τον γείτονά του, δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί και να τον βάλει στη γάστρα μια μέρα να τον φάει. Γιατί? Ωραίο, ωραίο καιρό έχουνε, κοκοφίνικες, αμουδερές παραλίες, ινδικός ωκεανός, προς τα πάνω, προς τα κάτω, προς τα πάνω, προς τα κάτω το κύμα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι εκεί πέρα είναι εξισλαμισμένοι, οπότε άλλη χαρά δεν έχουνε. Να πιούνε δηλαδή μια μπυρίτσα, να πιούνε αυτό, να το ρίχνουν στο φαΐ. Άμα δεν μαγειρέψει το γείτονά σου, ποιον θα μαγειρέψει? Α, τον ξένο άνθρωπο. Μπορεί λοιπόν ο πολιτισμός, ο μαλαγάσικος, να είναι ανώτερος από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Θα σου πω αν είναι καλύτερος ή χειρότερος. Α, μακριά από μένα αυτές οι αξιολογικές κρίσεις. Στα διάλα πλέον. Όμως, θα σου πω ότι οι δύο πολιτισμοί είναι διαφορετικοί. Και κάθε πολιτισμός αξίζει σεβασμό. Λοιπόν, εγώ θα σας ρωτήσω το εξής τώρα. Εάν οποιοδήποτε λοιπόν στην Δύση, διότι από εκεί ξεκίνησε ο συλλογισμός για τα χαρακτηριστικά των πολιτισμών και κατά πόσο ομοιούνται αυτοί ή δεν ομοιούνται, εξισούνται ή δεν εξισούνται και ούτω καθεξής. Εάν λοιπόν στη Δύση, κάπου οπουδήποτε στη Δύση, μου μέσα, από το Νοβοσιμπίρσκ μέχρι το Μπουένος Άιρες. Κατάλαβες, σου πάω global Δύση, δεν σου πάω μόνο η Δύση, πρέπει να είναι και καλά Ευρώπη, πρέπει να είναι όντως και προς τα δυτικά, και στην Ανατολική Δύση και στην Νότια Δύση, πώς λέμε, global south. Εάν λοιπόν από το Νοβοσιμπίρσκ μέχρι το Μπουένος Άιρες, ένας άνθρωπος, οποιοδήποτε άνθρωπος, οποιοδήποτε χρώματος, οποιασδήποτε φυλής, οποιονδήποτε χαρακτηριστικών μέσα στη μέση του δρόμου αποκεφάλιζε έναν άλλον άνθρωπο, δεν θα ήταν είδηση? Θα ήταν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το λαθροπιθήκι στο Belfast που αποκεφάλισε τον άλλον στη μέση του δρόμου δεν είναι είδηση. Ξέρεις δε γιατί δεν είναι είδηση? Γιατί είναι μαύρος. Α, κάτσε να δω πρώτο θέμα. Τι μου γράφεις πρώτο θέμα? Το έπαιξε επιτέλους το πρώτο θέμα. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο στους συναδέλφους. Ο κόσμος λέει στρέφεται στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό και στην Ορθοδοξία. Αυτό είναι να προστατευτεί από το Ισλάμ. Όχι απαραίτητα λέει επειδή πιστεύει στον Χριστό. Ο οποίος λέει να συνομοιώσουμε, λέει ότι δεν ήταν χριστιανός. Τι μου λες ρε Θάνο Καψάλη μεσημεριάτικο τώρα? Χριστός δεν ήταν χριστιανός και ο Μάρξ δεν ήταν μαρξιστής. Φως φανάρι είναι αυτό. Προφανώς ο Μάρξ δεν ήταν μαρξιστής. Για να δω. Μαδαγασκάρι λέει και Κομόρες έχει τουρκικό προξενείο με τεράστιες σημαίες. Πρημοδοτούν λέει την Μπούρκα, κάνουν business από ψάρια λέει σε ξεφτύλα τιμές μέχρι λέει και άλλα. Α, να το. Μου λέει, όχι λέει, θα ήταν πρώτο θέμα είδηση σε όλα τα μέσα, μου λέει ο Γιάννης Παπαδόπουλος, το κομάντο. Άμα καταλήξουμε σε εμφύλιο, Γιάννη Παπαδόπουλε. Έλα να σε φιλοξενήσω σπίτι. Να είμαστε παρέα. Λοιπόν. Καταλαβαίνετε. Αν δεν καταλαβαίνετε, θέλω να σας πω είστε συνένοχοι. Αν με ακούς αυτή την ώρα, ειδικά εσύ ανώμαλε αριστερέ, που κατεβαίνεις στον Κηφισό, όχι εσύ που τον ανεβαίνεις, εσύ που τον ανεβαίνεις θα έχουμε πει, εσύ που τον κατεβαίνεις στον Κηφισό αυτή τη στιγμή, μην πας να κάτω τα χέρια από το κουμπί του ραδιοφώνου, σε σένα μιλάω. Ανώμαλε. Ανώμαλε που κάτσε και ακούς αυτή την εκπομπή, ανώμαλε προοδευτικούλη, ούτε καν αριστερέ, αριστεριστή, Ισλαμολοάτκι τύπε. Ανώμαλε που κάθεσαι και ακούς αυτή την εκπομπή. Γιατί? Διότι που και που σου ρίχνω και καμία μουσικάρα και γουστάρεις. Και λες ρε το φασίστα τουλάχιστον ξέρει δύο πραγματάκια, όχι τρία, δύο. Δύο πραγματάκια από καμιά μουσική της προκοπής. Και κάθεσαι και ακούς. Και κάθεσαι και ακούς ενδεχομένως, διότι είναι άμα θέλεις και το στυλ. Αυτό το άφιλτρο. Είναι εκπομπή Σέρτικο Αγρινίου. Σας έχω πει τι κάνουν τώρα και με τους καπνοπαραγωγούς. Τα τελειώνουν όλα. Τα τελειώνουν όλα. Ούτε φιλαράκι δεν θα βγάζουμε σε τούτην εδώ τη χώρα. Θα μπορούσαμε να είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές καπνοπαραγωγή και φουντοπαραγωγή, μη σας πω. Αλλά δεν θέλεις. Δεν θέλεις. Κάτσε να πω μια καλησπέρα σε μια τηλεφωνική γραμμή. Εσύ λοιπόν προοδευτικούλη, Ισλαμολοάτκι τύπε, πού με ακούς αυτή τη στιγμή? Σκέψου το λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Σκέψου το, σε παρακαλώ λίγο. Δηλαδή, τι θέλεις πραγματικά να φτάσουμε σε έναν κόσμο όπου δεν θα μπορούμε πλέον να βγούμε ούτε από το σπίτι μας? Το ότι αυτοαναγκάζεσαι να εκφράζεσαι έτσι αναφερόμενος πολιτισμούς δείχνει το μέγεθος της δυσκολίας να δηλωθεί δημόσια η αξία του ανθρώπου ως πρόσωπο και να προστατευτεί. Σε καταλαβαίνω, λέει, και παλαιότερα συνέπασχα, εύχομαι δύναμη, μου λέει η Ειρήνη. Μου λέει, υπάρχουν, λέει, καπνοπαραγωγοί πλάς και κλάς. Μη. Σου πω. Καλησπέρα, τηλεφωνική μου γραμμή, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Τι κάνεις, Κωνσταντίνε? Τι κάνουν οι γυναίκες σου?
0: Κάτσε μια στιγμή, περίμενε. Θα μου χαμηλώσει, ναι, παρακαλώ, λίγο το ραδιόφωνο, είμαι καλά.
1: Μισό λεπτό, μισό.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Άννα Μαρία είναι. Παιδιά, είναι η Άννα Μαρία. Άννα Μαρία, εσύ είσαι.
2: Ουρανία
0: είναι. Α, η Ουρανία είναι, δεν είναι η Άννα Μαρία. Σχεδόν το πέτυχα. Σε ΙΑ τελειώνει. Και πιάσα άλλο σταθμό. Τι είναι?
1: Κωνσταντίνε, η Ουρανία είμαι.
0: Έλα, Ουρανία μου, συγγνώμη.
1: Τι κάνουν οι γυναίκες σου?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Καταρχήν, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά, σαν τα ψηλά βουνά. Εύχομαι και ο μπαμπάκας σου να είναι καλά.
0: Εγώ με τα ψηλά βουνά, μεγάλη συνάφεια όχι. Με τα βουνά σκέτο, ναι.
1: Το επίσης, υπάρχει... Είσαι καλά, λέω, όπως τα ψηλά βουνά, παιδί μου.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Αυτό λέω.
0: Υπάρχει...
1: Να είσαι τόσο καλά.
0: Ναι.
1: Να είσαι τόσο καλά.
0: Υπάρχει ένα μουσικό κομμάτι, πρέπει να σου πω. Νομίζω.
1: Κωνσταντίνε, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Ό,τι μουσική βάζεις.
0: Ναι.
1: Σε ταξιδεύει.
0: Α.
1: Είναι πολύ ωραία. Ό,τι και να βάλεις.
0: Πού να δεις τώρα.
1: Πού
0: να δεις τώρα, τι σκέφτηκα. Επειδή είπες για τα ψηλά βουνά. Εγώ με τα βουνά σχέση μπορεί να έχω. Με τα ψηλά δεν έχω γενικώς. Αλλά σκέφτηκα το φαλακρόβουνο.
1: Όχι.
0: Πρέπει λοιπόν να σου πω ότι υπάρχει μια φοβερή ηχογράφηση,
1: ναι,
0: του κομματιού του κλασικής μουσικής του Μοντέστου Μουσόργσκι, Μοντέστ Μουσόργσκι, που είναι από άκου τώρα σε παρακαλώ, Δημήτρης Μητρόπουλος, ηχογράφηση με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης. Δίνει ρέστα ο Ελληνάρας αυτός, ο Μέγας Αρκάς από την Αρκαδία, ο Δημήτρης Μητρόπουλος, και δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη ηχογράφηση του συγκεκριμένου κομματιού, Νύχτα στο Φαλακρό Βουνό, του Μοντέστ Μουσόργσκι. Ήταν από αυτούς που όταν τους έπιανε ο Μητρόπουλος ανασταίνονταν. Δηλαδή, άκου Προκόφιεφ από Μητρόπουλο. Άκου Μοντέγους και Καπουλέτους, για παράδειγμα, στο Ρωμαίο και
1: Ιουλιέτα.
0: Σου φεύγει μαγιά, ρε φίλε. Ωραία πράγματα. Τέλος πάντων, ουρανία μου, σε πήρα από τα μούτρα.
1: Καλή εβδομάδα κιόλα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Σήμερα είναι Τρίτη, οπότε εντάξει, από αύριο Τετάρτη, λέω, όταν έρχεται η Τεταρτούλα, περνάει και η εβδομαδούλα.
0: Καλά, αυτό είναι για εσάς.
1: Θέλω να σου πω, είπες για ενοχές και τέτοια. Εγώ δεν ήμουν εκείνη τη στιγμή, όταν γύρισα κάτι για ενοχές άκουσα. Όσο αφορά τους πολιτικούς, εγώ δεν έχω καθόλου τίποτα ενοχές πέρα από αυτούς, γιατί δεν τους ψήφισα ποτέ. Γιατί όταν άρχισα και μεγάλωνα στην εφηβεία μου, ήταν η Νέα Δημοκρατία. Άκουγα που τα συζητάγανε, εγώ δεν είχα ιδέα από αυτά. Ούτε ποιος ήταν πρωθυπουργός, ποιος ήταν υπουργός και τέτοια. Λοιπόν, έβλεπα όμως την πορεία στην καθημερινότητά μου ότι δεν μου αρέσανε πολλά πράγματα. Και μεγαλώνοντας εγώ, δεν πήγαινα να ψηφίσω. Ξέρεις πότε πήγα να ψηφίσω? Όταν είχα ανάγκη να πάω εξωτερικό το παιδί μου.
0: Να σου πω κάτι, τουλάχιστον πήγες.
1: Τότε γινόταν
0: όμως
1: πάλι εκλογές, και έτσι αναγκαστικά πήγα και ψήφισα τον Παπαντρέου τότε, τον Αντρέα.
0: Ναι.
1: Γιατί τους άλλους τους ξέραμε, τους ακούγαμε, βλέπαμε τι κάνανε και όλα αυτά. Οπότε δεν έχω καμία ενοχή. Αυτοί πρέπει να έχουν ενοχές που κάνουν τόσο σε εμάς. Και ένα άλλο πάλι θέλω να σου πω, ότι όταν είναι οι εκλογές, μας θέλουν να πάμε να τους ψηφίσουμε και αυτά. Όταν όμως αυτοί βγούνε, που δεν τους έχω ψηφίσει ποτέ στη ζωή μου, ούτε στον όνα τον άπαντα, όταν όμως αυτοί άλλα λένε και άλλα κάνουν και θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους, μας έχουν γραμμένους. Εγώ είχα πάει στη Φρουράκη που είναι Βασιλής Σοφίας, που μπαίνουν και βγαίνουν αυτοί με τα αυτοκίνητα. Και πήγα και του είπα, τότε κόβανε τα δώρα. Λοιπόν, και πω βιενέστατα και μιλάω με τον ανώτερο και μου λέει, λέω, μπορώ να μιλήσω μαζί σας, έχω κάποια θέματα που με απασχολούν. Μου λέει, ναι, βεβαίως, ό,τι θέλετε πείτε μου. Λοιπόν, και συζητάγαμε μία ώρα εκεί, να φανταστείς. Και του λέω, βλέπετε, δεν κρατάω τσάντα, δεν κρατάω τίποτα, είμαι χωρίς τίποτα. Θέλω να πάω μέσα στη Βουλή,
0: ναι,
1: να μιλήσω.
0: Σε ποιον?
1: Η Βουλή είναι των Ελλήνων.
0: Των Ελλήνων
1: έχω
0: είναι,
1: κάποια παράπονα, ναι, και θέλω να πάω να τους τα πω.
0: Σε ποιον?
1: Γιατί τότε μας θέλουν και τώρα δεν θέλουν?
0: Ναι. Ποιος? Κάτσε, επειδή έχω κάνει και από τη μέσα πλευρά του συστήματος εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι, να πας να μιλήσεις, αλλά πρέπει να βρεις σε ποιον να μιλήσεις.
1: Μου λέει, εγώ σ' αφήνω να πας. Βλέπεις, μου λέει, στη γωνία υπάρχει ένας άνθρωπος.
0: Να σου πω κάτι, ουρανία. Θα σου πω το εξής. Εγώ δεν διαφωνώ απαραίτητα με αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το γεγονός ότι πρέπει σε ορισμένους χώρους και σε ορισμένους θεσμούς να υπάρχει μια παραπάνω προσοχή.
1: Ναι.
0: Διότι εσύ είσαι η ουρανία, είσαι φίλη μου. Σε ξέρω, είσαι άνθρωπος καλός. Δεν θα πω ότι είσαι ακίνδυνη ή άκακη. Θα πω όμως ότι είσαι καλοπροαίρετη, δεν είσαι κακοπροαίρετη και δεν έχεις καμία βίαιη πρόθεση.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτό όμως, είσαι εσύ η ουρανία μου. Ο άλλος.
1: Ο άνθρωπος κατάλαβε με ποια είχε να κάνει.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Μίλαγα πολύ ευγενικά και το έδωσε να καταλάβει το πρόβλημα και ότι πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να μιλήσουμε, να μας δώσουν το λόγο να μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Δεν γίνεται δηλαδή να θέλουμε ψήφο και μετά κάνεις άλλα και δεν έχουμε δικαίωμα να μιλήσουμε μαζί σας, να πούμε το θέμα που μας απασχολεί, την ψευτιά τους. Εντάξει, Τέλος πάντων, μου λέγω σε αφήνω να περάσεις. Mm. Δεν θα σε αφήσω επόμενος. Και αν σε αφήσω επόμενος,
0: ναι, θα σε αφήσω μεθεπόμενος.
1: Εκεί μου λέει συνέχεια έχει φρουρά, δεν μπαίνει κανένας μέσα.
0: Πες του, εντάξει, δεν πειράζει κύριε, κύριε αρχιφύλαξ. Θα βγω, θα τα πω στον Μπογδάνο.
1: Λέω εντάξει, κατάλαβα. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε αυτό που μας απασχολεί. Που άλλα λένε και άλλα κάνουν. Κατάλαβες. Τον ευχαρίστησα και ήταν πολύ ευγενικός απέναντί μου. Μίλησε, δεν με έδιωξε, δεν μου είπε έχω δουλειά και τέτοια. Μιλήσαμε, σου λέω, μία ώρα μιλάγαμε. Και μου λέει έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είμαι με το μέρος. Κατάλαβες. Αλλά εντάξει, δεν θα κατανοήσουν.
0: Καλά,
1: οι μέσα.
0: Γιατί
1: δεν θέλουν να κατανοήσουν, γι' αυτό τα κάνουν.
0: Αλλά και εγώ το ίδιο θα σου λέγα, μα ήθελα να σε ξεφορτωθώ. Είσαι απόλυτο δίκιο και, είμαι με το μέρος.
1: Ναι, εντάξει, αλλά ήταν πολύ ευγενικός.
0: Κλάσικ. Ναι, όχι, να σου πω κάτι.
1: Έχουνε, κοίτα να δεις, έχουν αυτές τις εντολές. Δεν φταίνουν αυτοί.
0: Μα εγώ το ξέρω. Σου λέω, εγώ έχω κάνει και μέσα και έξω. Είμαι εντός
1: εκτός. Για μην αφήσουν κανέναν να μπει μέσα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια αυτό. Ναι. Όπως επίσης οι περισσότεροι εξ αυτών, και μιλάω τώρα για τη φρουρά στη Βουλή και τη Βίσματα, είναι ευγενέστατοι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, νομίζω ότι αλλιώς πρέπει να οργανώσουμε την αντίδρασή μας.
1: Εγώ λέω να κάνουμε ντου από παντού.
0: Εγώ λέω, να σου πω κάτι, έχω φύγει από τον ντου. Είμαι στο παρακάμψτε τους. Είμαι στο παρακάμψτε τους.
1: Δηλαδή, πώς θα βρούμε το δίκιο μας εμείς.
0: Παρακάμπτοντάς τους. Δηλαδή, αν δεν τους
1: ψηφίσει. Πρέπει να είμαστε πολύ, βρε Κωνσταντίνο.
0: Δεν είμαστε, βρε Ουρανία. Αν δεν τους ψηφίσει κανένας. Και αυτούς και τους φίλους τους. Και ψηφίσουμε άλλους.
1: Πάνε αυτοί που είναι λαδωμένοι, που είναι βολεμένοι, που λυμμένοι.
0: Ναι, βρε
1: Σιλόμος. Οι πιο πολλοί είναι λαθροεισβολείς. Αυτούς που φέρανε, αυτοί ψηφίζουν για μας. Αυτοί όμως δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν.
0: Άκου τώρα Ουρανία να δεις.
1: Άκου
0: τώρα Ουρανία να δεις. Πώς μερικές φορές έρχονται ορισμένες συμπτώσεις που είναι, τι να σου πω, σχεδόν ανατριχιαστικές και σίγουρα συγκινητικές. Σου είπα πριν ότι το μουσικό έργο «Μια νύχτα στο Φαλακρόβουνο» του Μοντέστ Μουσόργκσκι το έχει ηχογραφήσει κάπου στη δεκαετία του 1950. Ο Δημήτρης Μητρόπουλος. Αυτός είναι λίγο πιο μετά. Πρέπει να είναι ηχογράφηση, πρέπει να είναι 57, 50.
1: Εντάξει, μικρό ήμουνα.
0: Κάτι τέτοιο. Ήσουνα λοιπόν πιτσιρικάκι, σαν τη μανούλα μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Καθώς μιλάμε λοιπόν, ψάχνω στο διαδίκτυο να βρω αυτή την ηχογράφηση.
1: Ναι.
0: Διότι δεν θέλω απλά να παίξω τη νύχτα στο Φαλακροβουνό, θέλω να το παίξω από Μητρόπουλο. Και από εθνικό κόλλημα. Αλλά και από καλλιτεχνικό κόλλημα, διότι η ηχογράφηση του Μητρόπουλου είναι απαράμιλη. Σε ποια δισκογραφική εταιρεία το έχει ηχογραφήσει? Πώς λέγεται?
1: Πώς λέγεται?
0: Ουρανία.
1: Έλα.
0: Σορκίζομαι.
1: Λες να ήμουν εγώ.
0: Υπάρχει μια δισκογραφική εταιρεία, η οποία είναι πολύ γνωστή.
1: Ναι.
0: Κλασικών ηχογραφήσεων, η Ουρανία. Αυτή, όπως επίσης και η Νάξος υπάρχει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μητρόπουλος αυτό το έχει ηχογραφήσει και κυκλοφόρησε τότε σε δίσκο, σε βινήλιο από την
1: Ελλάδα. Ναι, μου το βάλει να το ακούσω.
0: Να το περίμενε.
1: Σε λίγο.
0: Περίμενε. Μανώ, δώσ' μου σε παρακαλώ εδώ πέρα. Άκου. Το έχω έτοιμο τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ορίστε.
1: Ναι, ναι.
0: Περίμενε.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.

0: Περίμενε, ουρανία, κάτσε.
1: Ναι.
0: Θες να στο τρέξω λίγο?
1: Όχι, άστο, μ' αρέσει.
0: Ωραία, λοιπόν, οπότε σε αφήνω να ακούσουμε λίγο Δημήτρη Μητρόπουλο.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή να ακούσουμε Μουζόρτσκι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Την αγάπη μου, ουρανία μου, φιλιά.

0: κόρνο ή φαγκότο είναι αυτό? Φαγκότο πρέπει να είναι. Ναι. Πάντως, αυτό είναι το διάσημο μουσικό κομμάτι, Νύχτα στο Φαλακρό Βουνό, γραμμένο από τον Μοντέστ Μουσόρκσκι, ο Ρώσος αδελφός.
1: Δαράς νίμπιζε κατά στρανίμπισκι, νι πανιμάγιο τα μουσική και τα στρούμπνιτς τα δάγεμια.
0: Και στη τηλεφωνική γραμμή έχω δύο φίλους ή φίλες. 2-10-71-08-00, αν θέλετε να έρθει και άλλοι. Μπήκα σήμερα λοιπόν λέγοντας ότι είναι αδιανόητο. Η είδηση της ημέρας και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δεν παίζει σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Ποια για μένα είναι η είδηση που θα έπρεπε να μας απασχολεί από προχθές, που προέκυψε, αλλά εγώ την είδα σήμερα. Και γιατί την είδα σήμερα? Δεν την παίζει κανένας. Το έβγαλε σήμερα ο Πουλόπουλος στο Mea Culpa. Και νομίζω, θέλω να είμαι δίκαιος, ότι ο Πουλόπουλος του Mea Culpa τσίμπησε την είδηση από τον Newsfire. Θέλω να είμαι δίκαιος. Και δεν την έχει παίξει σχεδόν κανένα άλλο ελληνικό μέσο. Πακιστανός, Κρήτη, και σεξουαλική επίθεση και σε παιδιά, σε ανηλίκους και στα καπάκια, βίαιη ληστεία σε τουρίστα. Παιδιά, είναι όλα, τα πάντα, τα έχει όλα, τα κάνει όλα και συμφέρει, είναι υπερκομπλές. Είναι η οικονομική συσκευασία, 3-1. Ξεκινώντας λοιπόν από εκεί, μου λέει η ουρανία, μου λέει να ζεις, μου λέει σαν το ψηλό βουνό. Λέω, ποιο ψηλό βουνό ρε ουρανία μου, τώρα πλάκα μου κάνεις εμένα, θα με πεις ψηλό βουνό? Πες με φαλακρό βουνό. Και εκεί μου ήρθε ότι έχει κάνει μια φοβερή ηχογράφηση του Νύχτα στο Φαλακρό Βουνό ο Μητρόπουλος. Όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή, και όσοι την ακούτε όχι μόνο στον Μάχη FM, όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή η οποία διαρκεί κοντά 20 χρόνια, πρέπει να σας πω, διότι έχουμε 2026 και ξεκίνησε το 2008 επί της ουσίας αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, και έχει περάσει από διάφορες συχνότητες, κανάλια, ραδιόφωνα, με πολλούς συνεργάτες, να είναι όλοι καλά όσοι ζουν, διότι μεγαλώνουμε κιόλας, πρέπει να σας πω. Αυτό λοιπόν με το Νύχτα στο Φαλακρό Βουνό πρέπει να το έχετε ξανακούσει. Γιατί? Διότι ο Μιλόν έχει κόλλημα με τον Δημήτρη Μητρόπουλο. Κόλλημα όμως με τον Δημήτρη Μητρόπουλο. Μου λέει για παράδειγμα ο Γιάννης Παπαδόπουλος, και είμαι, πρέπει να σου πω, απέναντί του ειλικρινής. Μου λέει, ρε μικρέ, λέει, είμαι σκαραφλιάς, λέει, τι γνώσεις έχεις? Και του απαντάω, φιγουρατζής είμαι, αδελφέ. Και ισχύει. Διότι, για παράδειγμα, άμα φας το πρώτο κόλλημα με τον Μητρόπουλο, αρχίζεις και ψάχνεις, παιδί μου, τα σχετικά. Και βλέπεις ότι έχει κάνει φοβερή ηχογράφηση στον Μουσόρκσκι, όπως έχει κάνει και στον Ντουκάς, στον Μαθητευόμενο Μάγο. Τη μελωδία αυτή την ξέρουμε του Μαθητευόμενου Μάγου, πρέπει να σας πω, από τη φαντασία του Disney. Και είναι την καταπληκτική ταινία, πάλι δεκαετία 50 πρέπει να είναι. Λοιπόν, ο Μουσόρκσκι, άκου τώρα, αδελφέ, και θα σου πω ότι οι Ρώσοι μπήκαν στην Καμπούλ. Ούτε αυτό το ξέρεις. Ούτε αυτό το ξέρεις, δεν το έχει πει κανένας. 6 του μηνός οι Ρώσοι μπήκαν στην Καμπούλ. Θα μου πεις, μα γιατί? Εισέβαλαν ξανά οι Ρώσοι στο Αφγανιστάν? Όχι. Το πήρανε, οι Ρώσοι πήραν το Αφγανιστάν. Τώρα, as we speak, καθώς μιλάμε, δεν το λέει κανένας. Κοιμήσου, Αγγελούδη μου, και τύχη σου δουλεύει. Και τύχη σου κοιμάται βασικά.

On the 4th of June, λοιπόν, Τετάρτη Ιουνίου, όχι 4th of July, η Ρωσική Ομοσπονδία αναγνώρισε επισήμως την ταλιμπανική κυβέρνηση του Αφγανιστάν ως νόμιμη κυβέρνηση. Εδέχθη, τώρα να δεις, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας τα διαπιστευτήρια του πρέσβεως του Αφγανιστάν, ο οποίος λέγεται Γκιούλ κάτι νομίζω. Κανείς στον κόσμο, στην Ιφίλιο, δεν είχε διανοηθεί ότι θα μπορούσε να πάει και να αναγνωρίσει τους Ταλιμπάν ως νόμιμη κυβέρνηση. Το έκανε ο Βλαδίμηρος, το έκανε η Μόσχα. Και ουσιαστικά, επειδή όσοι αγαπάτε την ιστορία θα γνωρίζετε ότι το Αφγανιστάν έχει υπάρξει από τον 19ο αιώνα και 19ο μιλάμε για 1800 τόσο, στο επίκεντρο του λεγόμενου Μεγάλου Παιγνίου, δηλαδή της Διελκυστίνδας και του ανταγωνισμού των μεγάλων αυτοκρατοριών της εποχής, κυρίως δε της Βρετανίας και της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, για το ποιος θα πατήσει πόδι στο πλέον στρατηγικό σημείο της Κεντρικής Ασίας, που είναι το Αφγανιστάν, το μέγα αυτό παίγνιον δεν έχει σταματήσει από τον 19ο αιώνα. Και θα μου πεις τώρα, τι μας λέει για 19ο αιώνα, γιατί δεν μας πας λίγο στον Μεγάλο Αλέξανδρο, γιατί δεν μας πας στους Μογγόλους. Τους original Μογγόλους, όχι τους Τουρκομογγόλους που μας έχουν κουβαληθεί απέναντι. Θα πάω στις γραμμές, 2-10-71-08-00-00. Επίσης, αχ, Παναγιώτη Μερέκο, αγάπη μου, με πήρες σε κάποια στιγμή, ήμουνα μέσα σε ένα στούντιο, βγήκα από το στούντιο, μετά έτρεχα με κάτι ζητήματα υγείας. Τα ξέρεις, δεν έχω προλάβει πάλι να σου μιλήσω. Σήμερα, ας σε πάρω τζουτζούκο μου να τα πούμε. Επίσης, να σας πω ότι σήμερα μου έχει κυτρινήσει 2 βίντεο το YouTube. Τι θα πει κυτρινήσει, δεν με αφήνει να τα ανεβάσω κανονικά. Το ένα είναι ακριβώς για αυτό το οποίο σας είπα ότι έγινε με τον Πακιστάνο στην Κρήτη, και το άλλο είναι ακριβώς για αυτό το οποίο σας είπα ότι έγινε στο Belfast, στην Ιρλανδία. Με το λαθροπιθήκη που αποκεφαλίζει τον γηγενή εν μέση εδώ. Είναι αυτό που λέει πω, έχω χάσει τα μυαλά μου. Ναι, μαζί με το κράνιο και ολόκληρη την κεφαλή. Ο Μητρόπουλος, λοιπόν, έχει διευθύνει Μουσόρξκι και άκου τώρα να δεις πώς θα πάει σήμερα μουσικά η εκπομπή. Ο Μουσόρξκι ήταν μέλος μιας ομάδος Ρώσων συνθετών, οι οποίοι ήταν στην λεγόμενη Εθνική Ρωσική Σχολή. Μιλάμε τώρα για 19ο αιώνα, μιλάμε για ρομαντισμό. Πολλούς από αυτούς τους γνωρίζουμε, τους ξέρουμε, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι. Δηλαδή, ας σου πω τώρα για παράδειγμα, Αλεξάνδρ Μποροντίν, ίδια ομάδα με τον Μουσόρξκι. Θα μου πεις, μα δεν τον ξέρω, θα σου πω, τον ξέρεις. Τον έχεις τραγουδήσει κιόλας. Τον Μποροντίν, ναι, τον Μποροντίν. Θα μου πεις, α, κανέναν άλλον, θα σου πω τον Ρίμσκι Κόρσακοφ. Θα μου πεις, ποιος είναι ο Ρίμσκι Κόρσακοφ. Θα σου πω, μέχρι και οι Manowar έχουν παίξει Ρίμσκι Κόρσακοφ. Το Flight of the Bumblebee από το Triumph of Steel είναι Ρίμσκι Κόρσακοφ. Και σήμερα λοιπόν στην εκπομπή, για να τονίσουμε το γεγονός ότι με μία κίνηση ΜΑΤ η Ρωσία πήρε το Αφγανιστάν και δεν θα στο πει κανένας. Το Αφγανιστάν, το οποίο υποτίθεται ότι έπρεπε να το διαφυλάξει στους δυτικούς κόλπους, το Πακιστάν. Το οποίο Πακιστάν, το μόνο το οποίο έχει καταφέρει εν σχέση με το Αφγανιστάν, είναι να τσεπώνει τα δισεκατομμύρια από την Αμερική και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήθεν ούτως ώστε να ελέγχει τους ακραίους, ένθεν κακήθεν των συνόρων, και τελικώς αυτό το οποίο έκανε είναι να ενισχύσει και να ενδυναμώσει τους Ισλαμιστές που τελικώς πέταξαν έξω από το Αφγανιστάν τους Αμερικανούς του Biden. Ξεφτύλα, διασυρμός το 21-22, ποτέ ήταν αυτό, και έστρεψαν πλήρως
το κράτος κλειδί αυτό της κεντρικής Ασίας προς τη Δύση. Διότι πλέον στο Αφγανιστάν οι κύριες εξαγωγές δεν είναι πια προς το Πακιστάν, είναι προς την Ινδία. Ο κύριος εμπορικός εταίρος δεν είναι πια όπως ήταν το Πακιστάν, είναι η Ινδία και η Κίνα. Οπότε, αγαπημένη Δύση, για άλλη μια φορά, μπαρμπούτσαλα, μου τι τάκανες. Και η Ρωσία και η Ινδία και η Κίνα αυτή τη στιγμή αποτελούν τους προνομιακούς εταίρους και συνομιλητές του Αφγανιστάν, το οποίο βρίσκεται σε ανοιχτό πόλεμο με το Πακιστάν. Εν τω μεταξύ, η Σοφία είναι Ρωσίδα. Αν πεις ποια είναι η Σοφία. Θα σου πω, η Σοφία είναι φίλη μου. Η Σοφία είναι φίλη μου και θα της αφιερώσω και το Prince Igor. Λοιπόν, του Αλεξάνδρ Μποροντίν. Θα μου πεις ποιο Prince Igor, ποιο είναι το Prince Igor, τι μας λες, δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά. Δεν τα ξέρετε. Νομίζετε ότι δεν τα ξέρετε. Νομίζετε ότι δεν τα γνωρίζετε. Τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω, λέει το Prince Igor. Α, παράταμε. Τώρα μου στέλνετε μηνύματα, μου λέτε δεν ξέρετε. Ορίστε, θα σου αποδείξω ότι το ξέρεις. Το Prince Igor. Δώσ' μου σε παρακαλώ, Μάνο, ανέβασε μου εδώ πέρα για να καταλάβει ο άλλος ότι ξέρει ποιος είναι και ο Μποροντίν και έχει ακούσει Μποροντίν και έχει σιγοψιθυρίσει Μποροντίν και έχει σφυρίξει Μποροντίν. Έχει σφυρίξει Μποροντίν, δεν είναι σφυρίξει τον Μποροντίν. Μην μπερδευόμαστε. Κρύο ήταν αυτό που είπα. Μου λέει λοιπόν η Σοφία, εγώ λέει το ήξερα για το Αφγανιστάν επειδή παρακολουθώ και ρωσικά κανάλια. Όταν είχαν λέει ξανάρθει τα Ταλιμπάν, ο Ρώσος πρεσβευτής δεν είχε φύγει όπως έκαναν οι περισσότεροι. Δηλαδή μου το έχει πάει η Ρωσία αλφαδιά 2-3 χρόνια τώρα με το Αφγανιστάν. Αλφαδιά, και περνάει εντωμεταξύ όλα τα γκάζια και όλα τα πετρέλαια, αλλά και τα σιτηρά της η Ρωσία μέσω του Αφγανιστάν προς την Ινδική υποήπειρο και θησαυρίζουνε. Και εμείς εδώ πέρα μας φάζουν τα λαθροπιθέκια στη μέση του δρόμου.

μου στέλνει τώρα μήνυμα και μου λέει, δεν το αναγνωρίζω το κομμάτι. Γιατί λες ότι το ξέρουμε? Δεν το ξέρουμε. Α, περίμενε ρε αδερφέ λίγο, περίμενε, θα το αναγνωρίσεις το κομμάτι.

εντάξει, οκ. Σας καταλαβαίνω. Σας καταλαβαίνω. Θέλετε να πάω κατευθείαν στο ψητό. Σας έβαλα ολόκληρο το 12 λεπτό κομμάτι. Δεν μπορείτε την οβερτούρα. Θέλετε κατευθείαν την κουβερτούρα. Δεν σας ξέρω εγώ τώρα. Μου είστε γίνει χρυσόψαρα. Κι εγώ πρώτος μαζί σας. Από όλους. Άκου εδώ. Και πες μου ότι δεν ξέρεις αυτό το κομμάτι τώρα. Άκου και πες μου ότι δεν το ξέρεις. Το ξέρεις, φίλε μου.

Και κάπως έτσι αντιλαμβανόμαστε τι θα πει υπερδύναμη. Μου λέει ο Περικλής Παπαδημητρίου, μου λέει καλησπέρα Κωνσταντίνη, επιτέλους λέει ακούμε ποιότητα μουσικής στα FM. Ο Μητρόπουλος λέει ήταν τόσο τεράστιος που τον κάνανε λέει και σε disco έκθεση. Dive Shire, Night on the Disco Mountain Soundtrack, Saturday Night Live. Όχι, Saturday Night Fever, μου λέει. Και έτσι λέει πέρναγαν την ποιότητα στην τότε νεολαία. Τώρα λέει στη δικιά μας γενιά, άβυσσος, με εκτίμηση Περικλής. Εδώ είμαστε φίλε μου Περικλή, τόσο ώστε να κάνουμε την αντικάμαρά μας. Δεν έχω την παραμικρή ψευδαίσθηση πλέον και μετά από τόσα χρόνια σε τριβή πώς λέτε το forefront εσείς εδώ στα ελληνικά, τρώω κάτι σκαλώματα ώρες. Λοιπόν, μπροστά εν πάση περιπτώσει. Κατά λίγο λοιπόν μετά από τριβή στα μπροστινά καθίσματα ότι σε καμία περίπτωση δεν είμαστε πλειονότητα. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε οι πιο πολλοί. Αντικάμαρες κάνουμε, αντικεντρώσεις κάνουμε, αντισυσπυρώσεις κάνουμε απέναντι στην γενική τρέχουσα ρητορική και κουλτούρα. Όμως, θα σας πω την αλήθεια, επειδή κιόλας δεν έχω ψευδεστήσεις και αυταπάτες. Έχω αρχίσει να δέχομαι ότι ο κόσμος θα καταστραφεί. Οι κοινωνίες μας πάνε κατά διαβόλου και ότι τα παιδιά μας θα ζήσουν μια δυστοπία. Θα μου πεις τι κάνεις γι' αυτό. Ας πω προσπάθησα να σώσω τα δικά σας παιδιά, εσείς δεν θέλατε, εγώ δεν μπόρεσα, πάμε παρακάτω. Έφυγα λοιπόν από αυτό το τρυπάκι και τώρα κοιτάω μόνο την πάρτη μου. Μόνο όμως, αποκλειστικό την πάρτη μου. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι τι πρόκειται να κάνει η Ελένη και η Αλεξία. Όλοι οι υπόλοιποι και όλες οι υπόλοιπες να πάτε να κουρευτείτε. Δεν μας αξίζει και κάτι άλλο, θέλω να σας πω. Δεν μας αξίζει. Όμως, το ενδιάμεσο, έχω πάρει την απόφαση να συνεχίσω να μιλάω. Έχοντας δε πάρει την επιπρόσθετη απόφαση ότι συνεχίζοντας να μιλάω, ξέρω ότι δεν πρόκειται να είναι πλειοψηφικό αυτό το μήνυμα.

Ρίμσκι-Κόρσακοφ, για τους Μάνογορ που παίζουν Ρίμσκι-Κόρσακοφ, να ξέρεις ότι είσαι συνένοχος. Αν σήμερα δεν έχεις μοιραστεί την είδηση για τον λαθροπίθηκο, ο οποίος αποκεφαλίζει στη μέση του δρόμου τον Ιρλανδό γηγενή, είσαι συνένοχος. Συνένοχος. Δεν είσαι αδιάφορος. Δεν είσαι έξω από το παιχνίδι. Είσαι συνένοχος. Έχεις οπλίσει το χέρι του επόμενου Αφρικανού ή του επόμενου Πακιστανού που θα αποκεφαλίσει ή θα μακελέψει τον επόμενο γηγενή. Εσύ το έχεις κάνει. Κατερίνα, μπράβο σας, λέει κύριε Μπογδάν, αυτή η μουσική χαλαρώνει το νου και το σώμα. Το ακριβώς αντίθετο ήθελα να πετύχω εγώ, αλλά δεν πειράζει. Χαλαρώστε εσείς. Μπορεί μετά τη χαλάρωση να σας πιάσει η ένταση και να αφοσιωθείτε κι εσείς με μεγαλύτερη ζέση στις μικρές πιθανότητες που έχουμε να επιβιώσουμε. Γεια σου Κώστα Πέπα, γεια σου Σοφάκι μου, άστος να λένε, μπράβο, Δημήτρης Σίγμα, τι μου λέει, εις τον πόντο, μπράβο, να σε καλά φίλε μου, η ναρκωμένη λέει μάζα, είναι το σύστημα όπως το είπε και ο Μορφέας, τον νέο συνοχή, όλοι αυτοί που λένε κρίμα, λέει η δασκάλα, η Βίζητα, αχ Δημήτρη μη μου θυμίζει τη δασκάλα τη Βίζητα, διότι την παράτησα, πρέπει να σου πω, και δεν ασχολήθηκα μαζί της, επίτηδες, επειδή μου το έλεγες και εσύ. Μεταξύ των υπολείπων. Έτσι είπα να το δω γαλήνια το όλο ζήτημα. Γαλήνια είπα. Και δεν είναι ώρα να σας πάω κατευθείαν. Ναι, μου λέει ο Δημήτρης, καλησπέρα. Λέει, δεν έχει νόημα. Και ο Θανάσης ο Φαράζης μου λέει, ωραία και η άρια που έβαλες. Ταιριάζει, λέει, και με το μεσημέρι μετά την κούραση. Αλλά κυρίως περιγράφει, λέει, τη ζωφερή πραγματικότητα που ζούμε σε αυτήν τη χώρα. Γεια στο Δωρή Βαμβακόπουλε, καλησπέρα. Από το Περιστέρι, λέει, έδωσε εκατομμύρια κρατικό χρήμα στα κανάλια για να τον διαφημίζουν. Ούτε μία διαφήμιση, όμως για το 50% αποχή. Ξέρεις γιατί? Γιατί τον συμφέρει η αποχή. Αυτή την φορά ολόκληρη η Ελλάδα θα πάει στην κάλπη και θα πει κάτω η Χούντα Μητσοτάκη. Το πρόβλημά μου, αδελφέ, δεν είναι να πεις κάτω η Χούντα Μητσοτάκη. Είναι ποια Χούντα θα πεις επάνω. Ειλικρινώς σου το λέω, κάθε μέρα που περνάει, που πλησιάζουμε στις επόμενες εκλογές και που παραμένω εκτός πολιτικής, όλο και περισσότερο συναντώ την χαρά του ελεύθερου λόγου ενός ανθρώπου που το έχει δει από μέσα και μπορεί να σας πει πέντε πράγματα. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι ποια Χούντα θα καταψηφίσεις, είναι ποια Χούντα θα υπερψηφίσεις για να αντικαταστήσει τη Χούντα που θα καταψηφίσεις. Δηλαδή, αν το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Δένδιας, εντάξει, η απάντηση είναι... Αρματώστε πέντε γαλέρες και φύγετε, ρε παιδιά, δηλαδή δεν ξέρω. Γαλέρες είπα. Άκου τώρα αυτό το φοβερό κομματάκι, το οποίο είναι τέλη δεκαετίας 70, αρχή δεκαετίας 80 νομίζω. Το σχήμα λέγεται Ρόντο Βενετσιάνο.

0: συγκεκριμένη μουσική, Μάνο, την έχουμε ακούσει εμείς οι 35-40-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50- δικαιώματα. Ερχόταν για παράδειγμα Κοντορούσης, μου λέγε εμένα, ξέρω εγώ ήταν δεκαετία 90, μου λέγε έχω μία πιτσαρία στην Ηλιούπολη, θέλω να την διαφημίσουμε. Δεν υπήρχαν ούτε δικαιώματα, δεν υπήρχε ούτε τίποτα. Έπαιρνα εγώ κανένα δίσκο, καμιά μπομπίνα, το κλεβα σε καμιά TDK ή καμιά BASF από το εξωτερικό και ρίχνα από πάνω ένα ψαρωτικό σπικάζ για τις πίτσες του Κοντορούση. Θέλω σε παρακαλώ, άκου, θα μου πυκνώσεις λίγο το μικρόφωνο, το άνοιξε. Βάλω από κάτω να κάνουμε τώρα μια διαφήμιση με ροντό Βενετσιάνο και σερενίσιμα από πίσω, όπως θα γινόταν αρχές δεκαετίας 90. Λοιπόν, χωρίς να πληρώνεις δικαιώματα σε κανένα. Για βάλε. Γιατί δεν παίζει αυτό.
1: Έχεις καιρό να φας μια πίτσα της προκοπής. Οι πίτσες που τρως σε αφήνουν ανικανοποίητο. Ποια ήταν η τελευταία φορά που είπες «Α, αυτή είναι πίτσα»? Πίτσες Κοντορούση. Μακριά, σκληρή απόλαυση. Πίτσες Κοντορούση. Σκληρή, χοντρή, γευστική ζημιά. Φάε κι εσύ την πίτσα του Νικόλα. Πίτσα, τέχνη, πίτσα, κομψοτέχνημα.
0: Αυτά, επαναρχόμαστε. Όσοι είστε στα τηλέφωνα μην κλείσετε, θα έρθω σε εσάς με το που επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Οριοθετήθηκε η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι στην περιοχή του Φιλήρου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς, κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ. Παράλληλα, έχησε το 112 καλώντας τους πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Μήνυμα πως οι εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 2027, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αναταράξεις στην κέντρο αριστερά. Στο ΠΑΣΟΚ παραδέχονται επικοινωνιακές αδυναμίες την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κολυμπάει σε θολά νερά. Σαφείς αποστάσεις από τα όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να πάρει η Ελλάς. Το εξόφθαλμο πολιτικό παζάρι δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά προβλήματα και τις ανησυχίες του λαού. Αντίθετα, αποσκοπεί στον εκλογισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας σε λύσεις μια από τα ίδια για να βγαίνει πάντα λάδι το ίδιο το σύστημα, αναφέρει το ΚΚΕ. Για κόμματα φούσκες έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Κυριάκος Βελόπουλος επισήμανε ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλες ροές και ότι τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται. Τόνισε δε ότι άρθρα του νομοσχεδίου προβλέπουν επιδόματα παροχές φιλοξενίας σε λαθρομετανάστες, δηλαδή νέα έξοδα υπέρ των λαθρομεταναστών. Όλες οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι υπέρ των λαθρομεταναστών και κατά των Ελλήνων. Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλες ροές, είπε χαρακτηριστικά. Την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου συνεχίζει τη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και στην επόμενη δικάσιμο το θέμα που θα απασχολεί στο δικαστήριο είναι οι δηλώσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας και η εισαγγελική πρόταση να απορριφθούν αυτές του ελληνικού δημοσίου της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης και ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα μελέτης του ΙΟΒΕ για την ανισότητα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά, 68%, δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους, ποσοστό υπερτεπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμορφώνεται στο 19%. Παράλληλα, η χώρα παραμένει στην τέταρτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς την εισοδηματική ανισότητα, με τους νέους 16 με 24 ετών, τα μονογονεϊκά και τα πολύτεκνα νοικοκυριά να συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μία 70χρονη νεκρή και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός του σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών κοντά στα διόδια των Μαλγάρων. Νεκροί βρέθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στο Λόγκο Αιγίου μία 54χρονη μάνα και ο 26χρονος γιος της. Ανακρίνεται ένας 65χρονος άνδρας ο οποίος φέρεται να είναι σύντροφος της 54χρονης και θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, γενικά έθριος με πρόσκαιρες δεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Η ορατότητα της πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Machifm. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

εντάξει, κάποιος κακούργος το κομμάτι αυτό το έχει περάσει. Τρία λεπτά το έχει περάσει. Είναι τρία κάτι. Φίλε, είναι η κακουργηματική πράξη είναι αυτό το πράγμα. Άκουσε παρακαλώ πολύ. Κάνε του το fade out, το γνωστό, το πατροπαράδοτο. Και έχει μου ψηλά τις φέτες του δικού μου μηχανήματος, ούτως ώστε να το ρίξω κατευθείαν από την αρχή, που είναι αραχνοήφαντη, φίλε. Είναι. Τράβα. Μπράβο, μπράβο. Ναι, τράβα το. Μπράβο. Και βάζω εγώ μέσα το. Μπράβο. Ακού τώρα τι ωραία, τι γλυκά ουσιαστικά. Και γιατί βάζω το συγκεκριμένο κομμάτι, Daft Punk Fairy Tis Quo, από το album Discovery. Γιατί? Διότι είναι μπαρόκ. Όπως και το Ροντό Βενετσιάνο που ακούσαμε πριν, το οποίο είναι βασισμένο πραγματικά στις original baroque μουσικές φόρμες. Έτσι και το συγκεκριμένο κομμάτι των Daft Punk, το οποίο Veritas Quo υποτίθεται ότι είναι μια ψευδολατινική έκφραση, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Αλλά αν τη διαβάσεις, ακούγεται Very Disco, που είναι και ο αναγραμματισμός του Discovery. Άκου τώρα τι φρίκες τρώγανε τα γαλάκια. Γάλλοι Daft Punk και παίζανε πάντοτε με μάσκες για να μην τους βλέπουμε κιόλας, να μην ξέρουμε ποιοι είναι. Πίτσες κοντορούσι. Φίλε, πρέπει να το κάνουμε και με κοτοπουλάδικο. Όπως μου λέει ένας φίλος, να κάνουμε διαφήμιση κοτοπουλάδικου. Το δικό μας το πουλί είναι νόστιμο πολύ.

0: Δεν είπα τίποτα και έβλεπα τις τηλεφωνικές γραμμές να κλείνουν, διότι απλά ήθελα να ευχαριστηθώ το συγκεκριμένο τραγούδι. Ελπίζω και εσείς. Σας επαναλαμβάνω ότι μια προσέγγιση λέει ότι το κομμάτι αυτό είναι επί της ουσίας κλασική μουσική. Είναι ένα μπολερό, να το πω λίγο διαφορετικά. Τι είναι ένα μπολερό? Είναι μια απλή μελωδία η οποία εκδιπλώνεται και διαρκώς μπαίνουν μέσα και καινούρια ηχητικά στοιχεία. Πες τα όργανα. Είναι ουσιαστικά μια άσκηση ενορχίστρωσης. Ακούς την ίδια μελωδία και κατακτά ουσιαστικά αυτός ο οποίος το κάνει το συγκεκριμένο κομμάτι, το εκάστοτε κομμάτι που ακολουθεί αυτήν τη δομή, κατακτά το να μην σου είναι βαρετό, ενώ ακούς συνέχεια τα ίδια τέσσερα μέτρα. Αλλά επειδή υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος, ένα ολόκληρο σύμπαν το οποίο ξεδιπλώνεται από πίσω, πλαισιώνει και ομορφαίνει. Ομορφαίνει δεν παχαίνει. Καλησπέρα, λέει Chris. Θα ήθελα, λέει, να μου πει τη γνώμη σας για τις σκανδιναβικές χώρες. Θέλει να πάει ο γιος μου Σουηδία για δουλειά και να σπουδάσει. Να σας πω, αγαπητέ μου Chris, πάρτε με τηλέφωνο αν θέλετε να το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε με μεγάλη χαρά μαζί σας. Όλες οι σκανδιναβικές χώρες δεν είναι ίδιες. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Φινλανδία δεν θεωρείται Σκανδιναβία, είναι Nordic, δεν είναι Σκάντι, αλλά παρά τα αυτά, άλλη Φινλανδία, άλλη Σουηδία, άλλη Νορβηγία, άλλη Δανία, δεν ξέρω αν την παίρνετε ως σκανδιναβική χώρα της Δανίας, και άλλη Ισλανδία. Η Σουηδία ενδεχομένως και να έχει χάσει πλέον το τρένο της εθνικής της ύπαρξης. Να είναι δηλαδή στην ίδια ελεηνή μοίρα με τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία. Χωρά πολύ μεγάλη συζήτηση. Και έχει να κάνει κυρίως και με τις αντιστάσεις και το μέταλλο του γιού σας. Μητσοτάκης ή χάος, μου λέει, είναι το δίλημα, μου λέει ο Βαγγέλης Καρουμπαλή. Με το Μητσοτάκη, λέει, πάμε σταθερά προς το χάος. Αλλά καλά, λέει, να πάθετε. Όσοι τον ψηφίσατε. Και υποφέρετε. Και ο Σταύρος λέει, καλησπέρα Κωνσταντίνος. Ο κόσμος θέλει την επιστροφή του Κωνσταντίνου Τσιλιχρήστου από την επόμενη εβδομάδα. Τσιλιχρήστος Τσιλί. Take me higher. Mercedes. Πού το θυμήθηκες, ρε φίλε. Chris, πάρε ένα τηλέφωνο, πραγματικά αξίζει να το συζητήσουμε. Δημήτρη Σίγμα, να σε καλά. Και Σταύρο, πες μου τι κομμάτι θέλεις. Να παίξουμε. Άμα θέλεις εδώ πέρα θα γίνει... όχι, πες με. Diptyque είναι η μάρκα με αυτά τα high-end κρέμες, σαπούνια και τα σχετικά. Πώς λεγόταν έρση το κλαμπ? Όχι boutique, ούτε Diptyque. Έλα... μήπως ξέρει ο επόμενος της ακροατής. Θυμάστε πώς λεγότανε το κλαμπ? The Book, ορίστε. Άντε να παρεύχει. Καλησπέρα σας. Εμπρός.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου Γιάννη. Το The Book το θυμάσαι εσύ? Έχεις πάει καθόλου?
1: Μπα, δεν μου λέει κάτι.
0: Ναι. The Book,
1: είναι
0: wow.
1: Η δεύτερη φορά που εκπλήσουμε με τις μουσικές γνώσεις και γι' αυτό σε κάλεσα,
0: ναι,
1: να σου προτείνω το επόμενο κομμάτι καθώς,
0: ναι,
1: ταιριάζει απόλυτα με το ύφος και το συνέστημα των ειδήσεων που προσπαθούσες να δώσεις.
0: Για πες.
1: Θα παίξεις το τέταρτο μέρος,
0: ναι,
1: της συμφωνίας του νέου κόσμου
0: του Dvorak. Dvorak. Αντωνίν Dvorak.
1: Το ξέρεις.
0: Καλά, εντάξει φίλε, μιλάμε για τον μεγαλύτερο Σλοβάκο συνθέτη όλων των εποχών, Αντωνίν Dvorak. Εκτός αν λες να είναι Τσέχος. Κάτσε, περίμενε, τώρα πρέπει να το βρω αυτό, με κόλλησες. Βασικά μόνος μου κόλλησα, εγώ το φάγα το σκάλωμα. Αντωνίν Dvorak, συνθέτης, ναι. Λοιπόν, σλαβωνική χωρία, αμερικανικό κουαρτέτο, κονσέρτο για τσέλο. Τσέχος είναι, δεν είναι Σλοβάκος. Δίκιο.
1: Αυτό που με εκπλήσει περισσότερο,
0: ναι,
1: είναι ότι οι μουσικοί σου ορίζοντες εκτείνονται από το rave που παίζαμε την άλλη φορά,
0: ναι,
1: μέχρι και κλασική μουσική την οποία παίζει σήμερα, και αυτό είναι που με εξέπληξε πολύ ευχάριστα.
0: Φίλε μου, η μουσική είναι μία και ενιαία. Δεν μπορώ να δω τη μουσική αποτετμημένη και απομονωμένη ως προς τα είδη της.
1: Υπάρχουν, δεν γίνεται,
0: υπάρχουν πράγματα που μου αρέσουν, υπάρχουν πράγματα που δεν μου αρέσουν. Αλλά για παράδειγμα, παίξαμε τώρα Daft Punk, Rondo Veneziano. Rondo Veneziano ήταν το 83. Daft Punk είναι 2004-2005. Αυτό που παίξαμε. Και τα δύο είναι βασισμένα σε κλασικές φόρμες.
1: Το κάθε συνέστημα θέλει τη δική του μουσική.
0: Άστα να πάνε.
1: Δεν μπορείς να ψήσεις την 25η, ξέρω εγώ, να ψήσεις ακούγοντας rave, όπως και δεν μπορείς να πιεις τσάι με rave μουσική.
0: Ναι, εξαρτάται τι έχει μέσα το τσάι. Α, σε παρακαλώ. Να σου πω, συντηρητικοί είμαστε. Δεν είμαστε μάχες. Δεν είμαστε εκθεσινοί. Λοιπόν.
1: Σε φιλώ.
0: Τι, φεύγεις, αυτό ήταν όλο. Άκου λίγο, θα σου βάλω αυτό που ζήτησες μετά. Δηλαδή, θα παίξουμε έναν Αντωνίν Τβόρζακ. Πιο πριν όμως, θέλω να καταλάβει ο κόσμος ποιο είναι το λεγόμενο flight ή sting of the bumblebee, δηλαδή η πτήση ή το κέντρισμα. Bumblebee τώρα πώς λέγεται, της Λιβελούλας, της Μέλισσας, λένε της Μέλισσας, αλλά ένα πάρα πολύ γνωστό κομμάτι που είναι της παρέας του Μουσόρκσκι, από τον οποίο ξεκινήσαμε, τον Μουσόρκσκι, ο Μποροντίν, ο Ρίμσκι Κόρσακοφ και άλλοι δύο-τρεις που δεν τους θυμάμαι, ρε φίλε, τώρα δεν... ούτε έχω κάτι υπόψη μου σχετικά. Είσαι Γαλλία τώρα?
1: Είμαι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Αχα, και... πώς σου φαίνεται?
1: Είμαι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, πώς θα μείνεις?
1: Εξαρτάται από τη δουλειά μου.
0: Α, οκ. Okay.
1: Εξαρτάται από τη δουλειά μου και δεν είναι τίποτα δεδομένο. Mm. Δηλαδή μπορεί να πρέπει να φύγω πάλι την επαύριο.
0: Οκ. Mm. Okay.
1: Κοίτα κανένα μήνυμα και εσύ να έχουμε στο Messenger. Θα καταλάβεις.
0: Ρε αδελφέ, στο Messenger δεν μπαίνω καν. Να σου πω την αλήθεια. Χίλιες φορές θα σου δώσω, άμα είναι το τηλέφωνο μου, να μου στέλνεις. Λοιπόν, σε διαβάζω στο WhatsApp. Άμα είναι κάτι, περίμενε. Λοιπόν, πάρε το Flight of the Bumblebee τώρα. Από το Kings of Metal ήταν, δεν ήταν από το Triumph of Steel. I stand corrected.

0: Ιωαννός είναι, λέγε, λίγο Sonic Youth κατάσταση.
1: Ναι, αδελφέ, από Manowar το έχω βάλει. Μου λέει ο άλλος, βάλει το από Manowar. Από Manowar το έχω βάλει. Αυτό που ακούς είναι ο Joey DeMaio, είναι μπάσο πρέπει να σου πω, δεν είναι κιθάρα. Είναι ο Joey DeMaio, ένα από το Kings of Metal 1988. Φίλε, το πέταγμα της μέλισσας, έτσι έχουμε μάθει να το λέμε ελληνικά, το Flight of the Bumblebee, το οποίο εδώ παίρνει το κέντρισμα της μέλισσας, παιγμένο από Manowar. Έχει μπόλικο θόρυβο μέσα, έχει τι να κάνουμε, αλλά δεν πειράζει. Έτσι το εφαντάστησαν οι μανογοριστέ. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα κομμάτι το οποίο μπορείς να το ακούσεις σε πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές. Για παράδειγμα, εδώ παρακαλώ, το ίδιο κομμάτι... Stop. Ποιος έχει κάνει τη μεταγραφή? Διότι αρχικώς ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ το συγκεκριμένο κομμάτι δεν το έγραψε πιάνο, το είχε γράψει για ορχήστρα και νομίζω ότι είναι για έγχορδα. Αυτό. Το πήρε λοιπόν κάποιος, τον οποίο τον έχουμε ακούσει και ο οποίος το έκανε μεταγραφή το κομμάτι για πιάνο. Ποιος είναι αυτός? Ουδής άλλος από τον τεράστιο Ραχμάνινοφ.

0: να είπω στο σημείο τούτο ότι υπάρχει μια διαφωνία. Υπάρχει μια διαφωνία. Για παράδειγμα, μου στέλνει ο κάπτεν, ο οποίος μου λέει τον Σουδανό, μου λέει το έβγαλε και τον έβγαλε και το πρώτο θέμα. Οκ. Με εκπλήσει. Έγινε πριν από λίγο αυτό, φίλε μου κάπτεν. Για πες μου, σε παρακαλώ, εάν μπορείς και αν μπορείς να τσεκάρεις με ασφάλεια, διότι μάλλον οδηγείς. Και ο κάπτεν, ο οποίος είναι μεταλλικής φύσεως τύπος. Σκέψου, είμαστε, τον λέω κάπτεν γιατί έχει και ένα ωραίο φουσκωτό. Λοιπόν, και είμαστε σε κάποια στιγμή στη Θερμιά. Ναι, στις Κολώνες, στην Κύθνο. Λοιπόν, και αρχίζει, πώς το λένε, και μου βάζει κάτι μουσικές, έτσι, μυστήριες. Και τελικώς, ή το Godzilla, πρέπει να σου πω. Godzilla. Godzilla, άμα τους τονίσεις, επειδή είναι Γάλλοι, στη λίγουσα. Ναι, είναι οικολογικό μετάλ. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει καθόλου η οικολογία, αλλά όσον αφορά στο μετάλ, δείχνω ενδιαφέρον, δείχνω. Μπράβο λοιπόν. Και ανοίξαν τους Μετάλλικα, φίλε. Η Godzilla λέει στο ΆΚΑ. Και παίξανε και στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών αγώνων, ο Θεός να τους κάνει, στο Παρίσι. Λοιπόν, ο κάπτεν λοιπόν, ο οποίος είναι Godzilla-κιας, μεταξύ άλλων, είναι Αμερικανογάλλη, μου λέει. I stand corrected, mon capitain. Ο κάπτεν λοιπόν μου λέει ότι ο Ραχμάνινοφ ακούγεται καλύτερος από τον Ντεμάιο. Δηλαδή ότι του πάει περισσότερο του Ρίμσκι Κόρσακοφ η μεταγραφή του Ραχμάνινοφ παρά η μεταγραφή του Ντεμάιο. Ο Γιάννης απ' την άλλη, άλλος κομμάντος, λοιπόν μου λέει δεν πεθαίνω, μου λέει. Τα σπάει αλλά χάνει πολύ, λέει, στο πιάνο. Καλό, λέει, αλλά χάνει. Καλύτερος, λέει, ο Ντεμάιο. Ο Ντεμάιο είναι στον μπάσο εντωμεταξύ. Δεν είναι στην κιθάρα που το έπαιξε. Να τα λέμε και αυτά. Κιθαρίστα στο Ρωμάνο Γουέρ μέχρι εκείνη την εποχή. Νομίζω το τελευταίο άλμπουμ που έπαιξε King's of Metal 1988 ήταν ο Ρος Ντεμπός. Ο οποίος, αδελφέ μου, πέθανε. Ο Ρος Ντεμπός πέθανε. Ο Σκοτ Κολόμπους πέθανε. Ο Ρος Ντεμπός πέθανε. Πριν από κάνα μήνα, δύο. Ο Σκοτ Κολόμπους ζει. Θα βάλω μια στολή από τα τζάμπο με λέπια. Θα κάνω την γοργόνα. Βέβαια. Τριχωτή γοργόνα με φαλάκρα και μουσια. Τζίμι Σπανούσης. Είναι η φάση. Ζει. Και θα πηγαίνω από εδώ και θα λέω ζει ο Σκοτ Κολόμπους. Και βεβαίως όλοι θα με ρωτάνε ποιος είναι ο Σκοτ Κολόμπους. To the sun, in my angel deep house. Σταύρο. Τι εννοείς, δεν ζει ο Σκοτ Κολόμπους? Έχει πεθάνει ο Σκοτ Κολόμπους, Γιάννη Παπαδόπουλε, ο κιθαρίστας σου φόραγε μπλούζα, όχι μετρό στα Εξάρχεια, έλεος. Μιλάμε για τον κιθαρίστα τον Godzilla ή για τον φόραγε... είναι αναρχομπάχαλος. Εντάξει, μια χαρά. Κοίτα, το μόνο πράγμα στο οποίο δεν κοιτώ ιδεολογία είναι η μουσική. Και θα σου έλεγα η τέχνη γενικώς, αλλά όχι, πρέπει να σου πω ότι η στρατευμένη λογοτεχνία με εκνευρίζει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να διαβάσω. Στρατευμένη ποίηση μου χαλάει το στομάχι. Ενώ η μουσική, ρε παιδί μου, ακόμα και όταν διαφωνώ με την ιδεολογική της προσέγγιση, μπορεί να με κερδίσει. Βέβαια, δεν είμαι εγώ το κριτήριό σας. Εγώ είμαι απλά ένας τύπος που έχει το τρομερό προνόμιο και τη μεγάλη χαρά να πληρώνομαι ούτως ώστε να μπορώ να σας απευθύνω για τα πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουν και να παίζω μουσικές που αγαπώ και να μιλώ μαζί σας. Εντάξει, γεια σας. Καληνύχτα. Πρόσφατα, λέει, ο Σκοτ... πέθανε λοιπόν, έχει πεθάνει και ο Σκοτ Κολόμπους. Ο Ρος Ντεμπός το ήξερε για τον Σκοτ Κολόμπους. Πραγματικά έχω πάθει κόκορας, ψητά κοτόπουλα. Το δικό μας το πουλί είναι νόστιμο πολύ. Πάρα πολύ σωστό, είσαι Κώστα Πέπα. Αυτό θα έπρεπε να είναι το γενικό μας σλόγγαν, πρέπει να σου πω. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα κοτοπουλάδικα. Σε ό,τι έχει να κάνει με κάθε είδους υπτάμενη πανίδα. Ή και μη υπτάμενη πανίδα, διότι ξέρεις, κάποια πουλιά δεν πετάνε. Και η κότα πουλή είναι, δεν πετάει. Λοιπόν, η μουσική, μου λέει ο κύριος Πέπας, είναι μαθηματικά. Αλήθεια είναι αυτό. Τα ελληνικά, μου λέει, είναι μαθηματική γλώσσα. Γι' αυτό μας κερδίζει τους Έλληνες πολύ. Τα μαθηματικά είναι η γλώσσα του σύμπαντος, η μουσική είναι μαθηματικά. Άρε, φίλε, τώρα, άμα σου λέω ότι είμαι φιγουρατζής, Εγώ ξέρω τι είμαι. Εσύ γιατί ακούς δεν μπορώ να καταλάβω. Μου θύμισες όμως, άκου τώρα. Μου θύμισες, φίλε μου, Νικηφόρο Βρετάκο. Ο οποίος Νικηφόρος Βρετάκος, φίλε μου, έχει γράψει ένα ποίημα που λέγεται «Η ελληνική γλώσσα». Περίμενε. Νικηφόρος Βρετάκος. Η ελληνική γλώσσα. Να το. Τσάκα, μπούμα, τσάκα, ντάκα. Λοιπόν, Νικηφόρος Βρετάκος, η ελληνική γλώσσα. Τι μου γράφεις λοιπόν, Κώστα Πέπα? Μου λες, η μουσική είναι μαθηματικά, τα μαθηματικά είναι η γλώσσα του σύμπαντος, τα ελληνικά είναι μαθηματική γλώσσα, γι' αυτό μας κερδίζει τους Έλληνες πολύ η μουσική. Άκου τι έχει γράψει, φίλε μου, ο Νικηφόρος Βρετάκος. Η ελληνική γλώσσα. Όταν κάποτε φύγω από τούτο το φως, θα ελιχθώ προς τα πάνω, όπως ένα ριακάκι που μουρμουρίζει, και αν τυχόν κάπου ανάμεσα στους γαλάζιους διαδρόμους συναντήσω αγγέλους, θα τους μιλήσω ελληνικά. Επειδή δεν ξέρουν γλώσσες, μιλάνε μεταξύ τους με μουσική. Φοβερό. Ακριβώς αυτό το οποίο λες. Οι άγγελοι, λέει, μιλάνε μεταξύ τους με μουσική. Θα τους μιλήσω λοιπόν ελληνικά και θα καταλάβουν. Τεράστιος μέγιστος. Νικηφόρος Βρετάκος, που δεν θεωρείται από τους τεράστιους και από τους μέγιστους της ποιήσεώς μας, όταν ακόμα βέβαια γράφαμε, διαβάζαμε ποιήση και αγαπούσαμε την ποιήση ως την κορυφαία και πιο πεπυκνωμένη μορφή ιδισμένου λόγου. Άσε τώρα τι να λέμε. Αχ, για να δω ποια είναι στην τηλεφωνική γραμμή, με ποιον θα έχω την χαρά και την τιμή να πω μια καλησπέρα. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ. Ποιος είναι?
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Επιτέλους.
0: Επιτέλους το πετύχαμε.
1: Γεια σας, κύριε Μπογδάνε. Ήθελα να ρωτήσω, δηλαδή να πω ότι δεν χρειάζεται κάποια γνώση κάποιος να γίνει πολιτικός. Και δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία με τον Πίτερ Σέλλερς, το 1979, «Να είσαι εκεί, κύριε Σάλς».
0: Ποια ταινία?
1: Με τον Πίτερ Σέλλερς.
0: Ποια όμως?
1: Βάσει βιβλίου του Κοζίνσκι, Έζη Κοζίνσκι, για έναν ηλίθιο...
0: Μια στιγμή να το δω. Λοιπόν, Πίτερ Σέλλερς, 1979. Ποιο είναι, ναι, το πάρτι είναι? Ποια ταινία?
1: Όχι, όχι πάρτι. Είναι για έναν ηλίθιο που ήταν Κάρλερ, κυπουρός, και πήγε να γίνει πρόεδρος της Αμερικής. Είναι πολύ σπουδαία ταινία.
0: Το Being There. Κατάλαβα ποιον λέτε. Λοιπόν, η ταινία στα αγγλικά λέγεται Being There.
1: Ναι.
0: Πώς το είπατε στα ελληνικά?
1: Να είσαι εκεί, κύριε Σάνς.
0: Κύριε Τσάνς, κατάλαβα ποια ταινία είναι. Λοιπόν, αυτή...
1: Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα τη γνώμη σας, αν την έχετε δει. Είναι πολύ επίκαιρη, δηλαδή...
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Η ταινία αυτή ουσιαστικά μας μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος βλέπει μόνο τηλεόραση.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μπράβο,
1: ναι.
0: Τη θυμάμαι την ταινία. Όχι πολύ καλά, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή την έχω δει, πρέπει να την έχω δει.
1: Την κοίταξα πάλι εχθές μετά από 40 χρόνια και έγινα δηλαδή σοκ. Δηλαδή πώς να σας εξηγήσω. Τι εκλογές και τι το ένα, τι το άλλο. Καθένας μπορεί να γίνει μέσα στο σύστημα.
0: Πάντως, ουσιαστικά αυτό λέει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται τα πάντα μόνο μέσα από την τηλεόραση, χωρίς να είναι έξυπνος, χωρίς να είναι χαρισματικός,
1: Όλα τα παίρναν μεταφορικά. Αυτός αυτό έλεγε ότι το χειμώνα ρίζες. Αυτοί το παίρναν μεταφορικά και λέγανε το πομπό τι σοφός είναι, τι σπουδαίος.
0: Ξέρετε, ο Πίτερ Σέλλερς, θυμίστε μου το μικρό σας, μισό λεπτό.
1: Αντώνης, ο Πολάνσκι, Αντώνης.
0: Αντώνη μου, 17 Μαρτίου, άνθρωποι του Θεού, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Να σας πω ότι ο Πίτερ Σέλλερς έχει ορισμένες ταινίες, οι οποίες πραγματικά είναι προφητικές με έναν ανατριχιαστικό τρόπο.
1: Ήταν δηλαδή, η τελευταία του ταινία, πριν να πεθάνει από έμφραγμα.
0: Αυτή ήταν η τελευταία ταινία?
1: Νομίζω, ναι, το 79, το 80 πέθανε.
0: Okay. Πώς... Προσπαθώ να θυμηθώ πώς λεγόταν στα αγγλικά μία ταινία του, πολύ παλαιότερη, πρέπει να είναι δεκαετία 60. Ναι. Στα ελληνικά την είπαμε «Το ποντίκι που βρυχάτε». Τη θυμάστε? Είναι το story, είναι ιδιοφυές. Είναι ένα δουκάτο, πώς είναι το Λουξεμβούργο, στη μέση της Ευρώπης, το οποίο Έχει τεράστια προβλήματα, διότι έχει χρεοκοπήσει. Είμαστε λοιπόν εκεί γύρω στη δεκαετία του 50, όπου όλες οι χώρες που πολέμησαν ενάντια στις Ηνωμένες Πολιτείες στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ανασυγκροτούνται και ανοικοδομούνται με λεφτά των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων. Οπότε μαζεύονται όλοι αυτοί εκεί πέρα, οι οποίοι είναι κλασική ταινία όπου Peter Sellers παίζει πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Το είχε κάνει και στο Dr. Strangelove.
1: Του... Την έχω δει πολύ παλιά και δεν...
0: Αδελφέ, δεν υπάρχει. Άκου τι σκέφτονται. Είναι λοιπόν η πινέζα του χάρτη, το τίποτα. Ένα μικρό δουκάτο χαμένο κάπου στα δάση της Ευρώπης και αποφασίζουν ότι θα κηρύξουν τον πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες για να τους κερδίσουν οι Αμερικανοί και να τους ανοικοδομήσουν και να τους χρηματοδοτήσουν.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ Μπογδάνε, μιλάω έτσι γιατί σας συμπαθώ πολύ και συνέχεια σε παρακολουθώ.
0: Αντώνη μου, αδελφέ μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και χάρηκα πάρα πολύ που μου είπες για αυτήν την ταινία του Peter Sellers. Πάρα
1: πολύ. Είναι πολύ ωραία. Πρέπει ο κόσμος να την κοιτάξει για να καταλάβει ποιοι κυβερνάνε τώρα.
0: Πες το ψέματα. Πες το ψέματα. Σε ευχαριστώ και πάλι. Θα την ξαναδώ την ταινία. Δεν θυμόμουν πολλές λεπτομέρειες, το λέω.
1: Είναι πολύ σπουδαία να την ξαναδείς.
0: Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με δυστοπικές προβολές του μέλλοντος, από τη μία είναι ίσως αυτή η ταινία που μου λες τώρα, φίλε μου Αντώνη, απ' την άλλη όμως είναι το Dr. Strangelove, που είναι η ταινία με την πυρηνική καταστροφή, όπου ο Peter Sellers παίζει τον πυρηνικό επιστήμονα, τον Γερμανό, παίζει τον Βρετανό αξιωματικό, παίζει τις τέσσερις ρόλους μας στην ταινία.
1: Ναι, αλλά αυτή η ταινία επιμένω ότι είναι πολύ επίκαιρη, πώς να το σας το πω. Είναι δηλαδή που τελείωνε ταινία στην κηδεία ενός πολύ πλούσιου και ήταν έτσι άτομα που κουβαλούσαν το θέρετρο και βγάζαν τον Τσάρλς, τον προορίζαν για πρόεδρο Αμερικής. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Αντώνη, εγώ ευχαριστώ. Κάθε καλό και χαιρετώ. Και μια και λέμε τώρα... Και θα πάω και σε επόμενες. Έχω μία, δύο, τρεις. Πόσες είναι. Ωραία, να περιμένουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σίγουρα αυτοί οι οποίοι είναι ήδη στην αναμονή, σίγουρα θα μιλήσουμε. Αυτό έχω να πω. Όμως. Stop. Αφού πιάσαμε. Κλασική μουσική. Κλασική μουσική. Τι θα πει κλασική μουσική. Αφού πιάσαμε τέλος πάντων σπουδαίους συνθέτες. Να το θέσουμε έτσι. Συμφωνικής ως επιτοπλίστων μουσικής ή μουσικής δωματίου. Κλασική μουσική. Εντάξει. Αφού λοιπόν πιάσαμε αυτούς και πιάσαμε και ταινίες και αφού κάναμε πλέον αναφορά και στον Peter Sellers, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο σκηνοθέτης του Peter Sellers στην κορυφαία ταινία Dr. Strangelove ήταν ο Stanley Kubrick, ο οποίος υπογράφει στις αρχές νομίζω της δεκαετίας του 70 την κορυφαία κινηματογραφική ταινία, πιστεύουμε κάποιοι, όλων των εποχών. Δεν χρειάζεται να το συμμεριστείτε. Δεν πρέπει να το συμμεριστείτε, να σας πω την αλήθεια. Είναι για λίγους και βλαμμένους η ταινία που θα σας πω, που θεωρούμε ότι είναι ίσως κορυφαία κινηματογραφική ταινία όλων των εποχών, τουλάχιστον σε επίπεδο του πόσο ποιοτικά είναι φτιαγμένη. Η ταινία αυτή, κορυφαία ας πούμε τέλος πάντων όλων των εποχών, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι το Barry Lyndon. Στο οποίο Barry Lyndon συναντά κανείς ένα soundtrack που είναι πραγματικά, είναι να κλαις. Η ισχύ και η ποιότητά του, το επίπεδο συγκινησιακής φόρτισης μπορούν να σου δημιουργήσουν οι μουσικές αυτό το soundtrack σε συνδυασμό με τις εικόνες της ταινίας αυτής, είναι πραγματικά να σε πάνε μέχρι δακρύων. Εκεί λοιπόν υπάρχει στην σκηνή με τη Μαρίσα Μπέρενσον, γυρισμένη μόνο με φυσικό φως όλη η ταινία, έφτιαξε ειδικούς φακούς ο Κιούμπρικ για να μπορεί να γυρίζει υπό το φως των κεριών και υπό το φεγγαρόφως τις νυχτερινές σκηνές στα σατό και τους πύργους της κεντρικής Ευρώπης όπου γύριζε την ταινία. Δεν ήθελε να υπάρχει ούτε μισό λαμπάκι αναμένο μέσα στην ταινία, δεν του χαλάει την ατμόσφαιρα, ρε φίλε. Θυμάσαι το Μαυρωματάκι, τον υπέροχο αυτό σπουδαίο θεατρικό ηθοποιό, ο οποίος έγινε γνωστός επειδή έπαιξε εκείνη τη διάφημιση της Κοσμοτέ. Φοβεροί είμαστε, μαυροματάκι, έχει παίξει και εγώ δεν ξέρω τι έχει παίξει. Μου τα λέει ο αδερφός μου, το εγώ τον ήξερα. Απλά ο αδερφός μου ξέρει πολύ θέατρο. Και τον μάθαμε όλοι από την διαφήμιση της Κοσμοτέ που λέει θα σου βάλω και να γλιστράει. Α, το θυμάσαι? Μπράβο. Αυτό. Αλλιώνει τη γεύση, ρε φίλε. Μπράβο. Αυτό λοιπόν πίστευε ο Κιούμπρικ για το τεχνητό φως. Αλλιώνει την ταινία, ρε φίλε. Και έβαλε να του φτιάξουν ειδικούς φακούς. Ποιον είχε βάλει, τη Λάικα, δεν θυμάμαι ποια ταινία, ποια εταιρεία έβαλε. Και του φτιάξε ειδικούς φακούς. Λοιπόν, ναι, φίλε Μενέλαη, το ποντίκι που βρυχάτε. Αριστούργημα. Ω, και ναι, user. Ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Το Μπραζίλ επίσης είναι ένα γενναίο δυστοπικό αριστούργημα και μιλάμε και για φοβερό soundtrack. Εκεί όμως μιλάμε για τη μεγάλη σχολή της βαθύτατης ψυχικής οριμότητας και σοβαρότητας της παρέας που λεγόταν Monty Pythons. Ποιος ήταν ο Eric, όχι Eric Idle, πώς τον λέγανε. Μπραζίλ, θύμισε μου το σε παρακαλώ, ποιος είναι που το υπογράφει. Εκεί λοιπόν, στον Μπάρι Λίντον, άκου τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι βρίσκει και βάζει στην σκηνή με το πιο συγκλονιστικό φλερτ με τα μάτια, ίσως στον παγκόσμιο κινηματογράφο, μεταξύ του Ράιαν Ο'Νιλ και της υπερκουκλάρας που θα λέγει και ο φίλος μου ο Κρητικόπουλος, Μάρισα Μπέρνσον.

0: Και άκου τώρα να δεις, μου λέει ο Χρήστος κάτι το οποίο δεν γνώριζα. Στην μουσική διαδρομή αυτής της εκπομπής, ξεκινώντας από κάτι Ρώσους, φιλαράκια μεταξύ τους, που δημιούργησαν μια ολόκληρη σχολή ρομαντικών συνθετών τον 19ο αιώνα, Μποροντίν, Ρίμσκι, Κόρζακοφ. Από ποιον ξεκινήσαμε, από Μουσόρξκι? Και ξεκινώντας ουσιαστικά από ένα σχόλιο της φίλης ακροάτριας Ουρανίας, η οποία με είπε ψηλό βουνό, της λέω ψηλό αποκλείεται, φαλακρό παίζει, και πιάσαμε από το κομμάτι του Ρίμσκι Κόρσακοφ, νύχτα στο φαλακρό βουνό, να ξεδιπλώνουμε ένα ολόκληρο μουσικό νήμα. Και φτάσαμε λοιπόν μέσω κινηματογραφικής μουσικής εδώ, στην ταινία Barry Lyndon, 73, 74, 72, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί πέρα πρέπει να είναι, του Stanley Kubrick, για ορισμένους κορυφαία ταινία όλων των εποχών. Δεν επιβάλλουμε την άποψη αυτή σε κανέναν, καταλαβαίνουμε, είναι τελείως διαφορετικά τα κριτήρια που έχει κανένας, από την οποία ταινία φτιάχνει ουσιαστικά μια βερσιόν του πιάνο τρίο in D, τι είναι η νότα ρε στα ελληνικά, δηλαδή πιάνο τρίο σε ρε ελάσσονα, φτιάχνει μια δική του βερσιόν, ούτως ώστε να κολλήσει ακριβώς πάνω στη σκηνή που το θέλει, και παίρνει αυτήν την μουσική. Άκου τώρα να δεις, αυτό μου λέει ο Χρήστος, ο κύριος Κουτής, και μου λέει καλησπέρα, λέει, αυτό το κομμάτι ήταν στην τηλεοπτική σειρά ο συμβολεογράφος. Πρέπει να μιλάμε για ΕΡΤ δεκαετίας 80 ή 70. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Κάποιος εκεί πέρα, ενδεχομένως και απόφυτος κανένας σταυράκου, θα είδε την ταινία και θα είπε να το τσιμπήσουμε, να το δανειστούμε. Δεν υπάρχει παρθενογένεση, όλα κλεμμένα είναι στην τέχνη. Χατζηδάκης λέει αρμονικά εννοώ, συνδέεται λέει με το Κεμάλ. Καλά, εντάξει, ο Χατζηδάκης, μίχου ειρήνη μου, δεν έχει περάσει μεγαλύτερος δανειστής, δανειζόμενος δηλαδή, από τον Μάνο Χατζηδάκη από το Ελληνικό Πεντάγραμμα. Τεράστιος, κορυφαίος, σε τίποτα δεν μειώνει την αξία του. Αλλά ο μισός Χατζηδάκης είναι Πάμπλο Καζάλς. Ο άλλος μισός Χατζηδάκης, καλά δεν είναι ο μισός Χατζηδάκης, τώρα υπερβολή, είναι Αντρές Εγκόβια, ο θεμελιωτής της κλασικής κιθάρας. Περισσότερο από Καζάλς, εδώ που τα λέμε, είναι σε Εγκόβια. Πάρα πολλές. Γιατί, συγγνώμη, το χάρτινο, το φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογιαλιά, δεν είναι το It is only a paper moon hanging over a cardboard sea. Και αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν όλα αληθινά. But it wouldn't be make believe if you believed in me. Έλα, καληνύχτα σου. Δεν υπάρχει, όλα δανεικά είναι. Κάποιος το έχει πει και αυτό το τραγούδι. Τα πάντα είναι δανεικά, δεν λέει μια ελληνής αηδός. Κοίτα λοιπόν ότι το συγκεκριμένο κομμάτι του Σούπερτ κάποιος το τσίπησε και το βάλει στην ελληνική σειρά ως συμβολιογράφος. Γιατί παίρνετε τόσα τηλέφωνα? Κάτσε να βγάλω τηλεφωνικές γραμμές, διότι εσείς επιμένετε. Να επιμένετε να θέλετε να μιλήσουμε. Να μου κάνετε αυτή την μεγάλη τιμή και να έχω αυτή την ιδιαίτερη χαρά. Καλησπέρα σας, αλό. Ναι.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Η πολυξένη είμαι.
0: Χαρά σε Ευαγγέλια, πολυξένη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, μ' άρεσε αυτό με το βρετάκο και μου θύμισε που τότε που κατήργησαν τους τόνους έλεγε, δεν μπορώ να φανταστώ το κύμα χωρίς ένα κύμα από πάνω. Λοιπόν, μια που λέτε για μουσική, διάβασα μία είδηση εδώ στην Εστία. Δεν ξέρω αν την έχει διαβάσει. Για ροκ ελληνικό τραγούδι ηλικίας 2000 ετών ανεβρέθη στη Βουδαπέστη.
0: Ροκ ελληνικό τραγούδι 2000 ετών.
1: Λέει, ένα μικρό αρχαίο ελληνικό τραγούδι, ναι, που ταξίδεψε στην Ευρώπη πριν από 2000 περίπου χρόνια, έγινε αφορμή για μια πρωτότυπο εκπαιδευτική δράση στο δεύτερο δημοτικό σχολείο της Ιγουμενίτσας, αφού ανεδείχθη κατόπιν ερεύνης του καθηγητού ελληνικού πολιτισμού, κυρίου Τιμ Γουίτμαρς, στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Το εξέχον καθηγητή το θεωρεί μάλιστα ένα από τα πρώτα παραδείγματα ροκ μουσικής. Το τραγούδι ευρέθησε σε παπύρους, γκράφιτι και κοσμήματα σε όλη τη Μεσόγειο, γεγονός που δείχνει τη μεγάλη του διάδοση και δημοφιλία στην αρχαία Ευρώπη.
0: Αυτά είναι.
1: Συνδυάζει ποιήση και μουσική, ενώ χρησιμεύε ως μέσο κοινωνικής εκφράσεως και επικοινωνίας. Το ποίημα, οι στίχοι του οποίου ευρέθησαν σε κόσμημα Πετράδη,
0: ναι,
1: σε λαιμό γυναικό, σε σαρκοφάγο στη σημερινή Ουγγαρία, ερμηνευόμενο, ναι, στην νεοελληνική, αναφέρει. Λένε, τι τους αρέσει, ας το πούν, δεν με νοιάζει, πήγαινε, αγάπαμε, σου κάνει καλό. Είναι μικρούλι.
0: Είναι το pop. Πετράδι,
1: Το Πετράδι με
0: είναι pop. Τους...
1: Ναι, ναι, τέλος πάντων.
0: Καλό το είναι Πετράδι... αυτό. Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά φαντάσου όμως.
0: Μα να σου πω, ήμασταν η lingua franca της εποχής.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μέχρι, να σου πω, μέχρι τον 5ο προς 6ο αιώνα. Όλη η Ανατολική
1: και στις επιστήμες και
0: Ευρώπη και Μεσόγειος ελληνικά μιλούσε.
1: Ναι, φυσικά. Το Πετράδι φυλάσσεται στο Μουσείο Ακουίνκουμ σήμερα της Βουδαπέστης και εμπνευσθέντες από αυτή την ιδέα οι μαθητές δημιούργησαν ένα πολυτροπικό βίντεο με 20 εικόνες ανά 20 δευτερόλεπτα καθεμία. Η εκπαιδευτικός Έλενα Καλαμπάκα δούλεψε μαζί με τους μικρούς μαθητές. Ανέφερε πως θέλαμε τα παιδιά να δουν ότι η αρχαία ελληνική σκέψη δεν είναι κάτι μακρινό. Μπορεί να γίνει ζωντανή εμπειρία δημιουργία, διαλόγου και δημοκρατία. Δημοκρατία μέσα στην τάξη. Αυτό έχει βραβευτεί η εργασία και από το Υπουργείο Παιδείας και φιλοξενείται στο αποθετήριο Φωτόδεντρο της εκπαιδευτικής τηλεοράσης κλπ.
0: Πολύ ωραίο αυτό το οποίο μου είπες.
1: Ναι, μ' άρεσε.
0: Πολύ ωραίο. Επίσης, μια στιγμή περίμενε, θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον...
1: Ευτυχώς που υπάρχουν και οι φιλέλληνες, έτσι, που το ψάχνουν και...
0: Μα εμείς έχουμε φιλέλληνα υπουργό εξωτερικών, δεν το ξέρεις αυτό?
1: Α, καλά.
0: Που είχε πει ότι εγώ λέει είμαι φιλέλληνας. Φοβερό. Γεραπετρίτης. Φοβερό. Είναι από τα πιο γουστόζικα και νόστιμα που έχει πει. Μια στιγμή περίμενε.
1: Και συνέχεια, σαν τον Καραγκιόζη στον Μπασά.
0: Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό είναι μια ένδειξη αστικής παιδείας. Το πρόβλημα νομίζω ότι δεν είναι στην μικρή υπόκληση. Είναι στην θέση έτσι, επί των τεσσάρων.
1: Οποία... Να λέει προτιμώ να με πούν προδότη παρά να χαλάσει τη σχέση του με την Τουρκία, ας πούμε.
0: Το έχει διαχειριστεί λάθος τώρα, τι να κάνουμε. Αλλά να πούμε ότι δεν αποφασίζει ο Γεραπετρίτη για την εξωτερική πολιτική.
1: Όχι.
0: Τρελαθούμε.
1: Απ' έξω. Αποφασίζουν.
0: Αυτό.
1: Απ' έξω.
0: Λοιπόν, αλλά τον εμπιστεύεται απολύτως ο Μητσοτάκης να κάνει οτιδήποτε. Ο Γεραπετρίτης νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος τον οποίο ο Μητσοτάκης τον εμπιστεύεται περισσότερο από όλους. Δηλαδή, έχεις ακούσει αυτό που λέει: δεν τον στέλνω ούτε στο περίπτερο να μου πάρει τσιγάρα. Αν πρέπει να στείλει κάποιον και να του πάρει ακριβώς αυτά που θέλει, θα είναι ο Γεραπετρίτης.
1: Μ' άρεσε επίσης αυτό που έβαλες με το πέταγμα της μέλισσας. Έχω αδυναμία στις μέλισσες.
0: Είδες.
1: Το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, όταν κολυμπάω, εκεί Βόρεια Εύβοια, απέναντι έχουμε Σκιάθος Κόπελο, βρίσκω μελισσούλες που προσπαθούν να βγουν από το νερό μέσα στη θάλασσα. Δεν ξέρω τι γίνεται, είναι έρχονται από κάποιο μελίσι, τέλος πάντων, και βάζω την παλάμη από κάτω και τις σηκώνω, τις πιάνω και με τώρα ένα χέρι κολυμπώ, βγαίνω έξω και τις αφήνω στα πετραδάκια να στεγνώσουν. Και μ' αρέσει αυτό, κάθε χρόνο γίνεται. Δεν ξέρω όμως από πού έρχονται αυτά τα μελισσάκια.
0: Ελπίζω, το μόνο που έχω να πω είναι ότι ελπίζω οι μέλισσες να σου το ανταποδίδουν και να μην σε τσιμπάνε.
1: Όχι, δεν με τσιμπάνε, μέχρι να τις βγάλω έξω.
0: Αυτό είναι.
1: Όχι. Δεν θέλω να με τσιμπήσουν γιατί πεθαίνουν να με τσιμπήσουν, δεν σαν τη σφίγγα.
0: Ναι, όντως.
1: Ναι. Λοιπόν, να μην σε καθυστερώ,
0: καλό βράδυ,
1: γιατί μπορεί να περιμένουν κι άλλοι.
0: Έχω βάλει και το original πετάγμα της μέλισσας από κάτω.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή αυτή είναι η ενορχήστρωση του ίδιου του Ρίμσκι Κόρσακοφ.
1: Πολύ
0: που άκουσε εδώ πέρα.
1: Η ωραία η Ρώση αυτή.
0: Τι ωραία η Ρώση. Να σου πω, πολιτισμός, αγάπη μου.
1: Πολιτισμός, αλλά δεν τους αδέρα.

πρέπει να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα κατευθείαν. Όταν λέω Μπραζίλ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Μου λέει Terry Gilliam. Και με παίρνει μετά και μου στέλνει μήνυμα και ο Κωνσταντίνος Θοδωρόπουλος, ο οποίος μου λέει Terry Gilliam. Όμως, εντάξει, το συγκινητικότερο όλων είναι το τηλέφωνο του αγαπημένου μου, του Παναγιώτη Μερέκου. Έχουμε μπρόμανς εδώ πέρα, ο οποίος πήρε τηλέφωνο να πει Terry Gilliam. Και σας είπα ότι όλα στην τέχνη είναι δανεικά. Και κάποιος το έχει παρατηρήσει αυτό. Ο μεγάλος καλλιτέχνης, νεοέλλην καλλιτέχνης Φίβος, ο οποίος που γράφει και τους στίχους του συγκεκριμένου κομματιού, της ωραιοτάτης Μαντούς,

σε. Άκου το. Το τζάκισμα που στον δανεικά. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πραγματικά δηλαδή. Πάρε μια ωραία μποσανόβα για το τέλος. Μποσανόβα, κυρίες και κύριοι, ο ρυθμός του Break on Through to the Other Side και του Έφυγες και κλέντα νυχτοπούλια. Το αφιερώνω στον Παναγιώτη Μερεκό. Και κλείνουμε με Terry Gilliam, Brazil. Σας ευχαριστώ για την ανοχή και για τη συμμετοχή και για την συνενοχή σε αυτό το αντιστασιακό δίωρο στα Αθηναϊκά FM.

Ρε Σιμανό, δεν μπορώ. Πραγματικά μου στέλνουν μηνύματα και με αμφισβητούν. Μου λέει, είναι δυνατόν, μου λένε, είναι μποσανόβα το έφυγες και κλαίνε τα νυχτοπούλια. Φίλε, είναι μποσανόβα. Δεν σου κάνω πλάκα. Κάτσε, περίμενε. Μείνε. Α, στο Μπραζίλ, κάτσε να πάω πίσω για να δω. Κάτσε να το πιάσω από εδώ, περίμενε. Καλά, για το break on through to the other side είναι αυταπόδεικτο. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other. Αυτό είναι αυταπόδεικτο, ότι κουμπώνει στον σκοπό από πάνω. Το ίδιο λοιπόν και με το έφυγες και κλαίνε ανοιχτοπούλια, ρε φίλε. Έφυγες και κλαίνε τα νυχτοπούλια, στάλα στάλα πέφτουνε τα δάκρυα βροχή. Ρυθμικά κολλάει, μελωδικά δεν κολλάει με κανένα θεό. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, και εσάς θα τα πούμε αύριο, Θεού θέλοντος, πάντοτε στις 6 ώρα το απόγευμα. Εγώ προετοιμάζομαι για τις μουσουλμανικές κοινωνίες του μέλλοντος που έρχονται. Φιλοδοξώ να είμαι από αυτούς που δεν θα έχουν αποκεφαλιστεί και θα κληθώ απλά να αλλάξω.

0: πιστήσω. Οπότε μαθαίνω από τώρα τις Χαντίθ, μαθαίνω και το Κοράνι. Θα τα πούμε αύριο 6 ώρα το απόγευμα. Ινσαλά, χαμντουλελά.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Μήνυμα πως οι εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 2027, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αναταράξεις στην κεντροαριστερά. Στο Πασόκ παραδέχονται επικοινωνιακές αδυναμίες την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κολυμπάει σε θολά νερά. Σαφείς αποστάσεις από τα όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στον ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να πάρει η Ελλάς. Για κόμματα φούσκες έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Κυριάκος Βελόπουλος επισήμανε ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλες ροές και ότι τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται. Τόνισε δε ότι άρθρα του νομοσχεδίου προβλέπουν επιδόματα, παροχές, φιλοξενία σε λαθρομετανάστες, δηλαδή νέα έξοδα υπέρ των λαθρομεταναστών. Όλες οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι υπέρ των λαθρομεταναστών και κατά των Ελλήνων. Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλες ροές, είπε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση στο μεταξύ οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τους λιμενικούς να πραγματοποιούν σήμερα διπλή επιχείρηση διάσωσης. Ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα μελέτης του ΙΟΒΕ για την ανισότητα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους, ποσοστό υπερτριπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμορφώνεται μόλις στο 19%. Νεκροί βρέθηκαν το μεσημέρι στο Λόγκο Αιγίου μία 54χρονη και ο 26χρονος γιος της. Ανακρίνεται 65χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι σύντροφος του θύματος και θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση. Στη διεθνή επικαιρότητα την εκτίμηση ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αποχώρησή του από τη Νέα Υόρκη. Τα στενά του ορμούς μπορούν να ανοίξουν σε 2 ή 3 ημέρες. Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν θα επιτρέπει με κανέναν τρόπο σε καμία μορφή την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες δεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρροτικής χώρας και της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 και τοπικά στα ανατολικά υπηρροτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
6: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

αρκετά να πούμε στη σημερινή ημέρα αναφορικά με τα όσα συνέβησαν εχθές στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, αλλά και φυσικά όσα περιμένουμε να δούμε και στο επόμενο παιχνίδι, και φτάνουμε πλέον σε match game, καθώς αν ο Ολυμπιακός κερδίσει παίρνει και το πρωτάθλημα, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να φτάσει στην ισοπαλία, αυτόματα θα πάμε σε έναν κανονικό τελικό στο πέμπτο παιχνίδι, εκεί όπου θα κρυθούν τα πάντα.

0: Μπαρτζόκα δηλαδή, και στον κύριο Γιανακόπουλο, στο Λεπενιώτη. Κόσμος και Κοσμάκης είδε να δέχεται πρόστιμα, ποινές. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι και, εντάξει, τα πρόστιμα μπορεί να είναι υψηλά για κάποιον της καθημερινότητας, αλλά σε καμία περίπτωση αυτά δεν είναι και μια πανάκια. Μια πανάκια για να λυθούν τα προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι πήγαμε και πάλι σε ένα τοξικό τελικό, το τελικού θα έλεγα καλύτερα, με αποτέλεσμα να ασχολούμαστε καθημερινά όχι με το πώς οι ομάδες κέρδισαν ή έχασαν, ή αν έπαιξαν καλό μπάσκετ, ή αν βγήκαν τα συστήματα, ή αν ήταν σωστές οι επιλογές των προπονητών, αλλά κυρίως για να δούμε πώς μιλάμε μάλλον με τα όσα συνέβησαν και όσα είχαν να κάνουν σχετικά με την δυσλειτουργία είτε των διαιτητών, είτε των παραγόντων, είτε των παιχτών, είτε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, για να τα βάλουμε όλα τα πράγματα σε μία σειρά και να μπούμε σιγά σιγά στη σημερινή μας εκπομπή, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να ασχοληθούμε, γιατί ξεκινάει και το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ που μπαίνει στη ζωή μας από την Πέμπτη, θα έχουμε την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και από εκεί και πέρα ασφαλώς καθημερινά θα ασχολούμαστε με το τι συμβαίνει σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, θα πάμε φυσικά και πάμε και στο Μουντιάλ, θα πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη. Βάλτε και λίγο Ηρακλή, γιατί κάνει και αυτό μια μεγάλη προσπάθεια να φέρει έναν παίχτη παγκοσμίως εμβέλειας, τον Insigne. Και φυσικά όλα τα μεταγραφικά όλων των ομάδων που πούμε λίγο νωρίτερα. Στο ξεκίνημα της εκπομπής να ακούσουμε λίγο τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, τον κύριο Μπαρτζόκα, να σχολιάζει για τα όσα συνέβησαν εχθές και ένα κομμάτι το τι περιμένει πλέον στο τέταρτο παιχνίδι που μπορεί να κρίνει ακόμα και τον τίτλο για την ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Εκμεταλλευόμενοι το πλεονέκτημα της έδρας για το οποίο παλέψαμε όλη τη χρονιά, όντας αίτητοι. Νομίζω ότι αξίζαμε να κερδίσουμε. Ελέγξαμε το παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια, σκοράραμε πάνω από 100 πόντους. Τα παιχνίδια, όπως βλέπετε, έχουν μια διαφορετική φυσιογνωμία, ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Μπορείς να σκοράρεις 50 πόντους, 55 σε ένα παιχνίδι και μετά να σκοράρεις 100 εναντίον της ίδιας ακριβώς ομάδας με την ίδια τακτική. Άρα, πολλές φορές είναι και οι παίκτες πώς νιώθουν, πώς διαχειρίζονται την πνευματική τους και τη σωματική τους κόπωση. Γιατί, όπως έχω πει, είμαστε από τον Αύγουστο, τώρα είναι 8 Ιουνίου. Έχουμε παίξει κοντά στα 80 παιχνίδια, τα οποία, όπως ξέρετε όλοι στην Ευρώπη, δεν υπάρχει ένα παιχνίδι εύκολο. Η ομάδα μας, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είχε το μεγάλο του στόχο την Ευρωλίγκα, τον οποίο τον κατέκτησε πανάξια και ήταν μια μεγάλη επιτυχία, αλλά κατά βάση ήταν μια ανακούφιση για πολλά παιδιά στην ομάδα που το κυνηγούσαμε χρόνια. Και αυτό, ξέρετε, πάντα μετά την Ευρωλίγκα δημιουργεί ένα άδειασμα κινήτρου, συγκέντρωσης και πραγματικά αμφέβαλα σε κάποιο σημείο, αλλά σήμερα είδα ότι ανταποκριθήκαμε πολύ καλά. Παίξαμε όπως έπρεπε και κερδίσαμε. Συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό. Η σειρά συνεχίζεται. Θα πάμε σε δύο μέρες εκεί, αν μπορούμε να κερδίσουμε. Επειδή υπάρχει μια απόφαση σήμερα του αθλητικού δικαστή, της αθλητικής στην οποία πρέπει να πω και θα το πω λοιπόν ένα συγγνώμη στο φιλάθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποβιτηρίων. Όπως ξέρετε, για 40 λεπτά στο παιχνίδι, για 3 ώρες περίπου όσο διήρκησε το παιχνίδι, δεν είχα την παραμικρή αντίδραση. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχα πει ούτε κουβέντα στους διαιτητές, όταν ο κ. Γιανακόπουλος κατέβηκε κάτω και ζητούσε επίμονο τεχνική ποινή. Δεν είχα όχι διαμαρτυρηθεί, δεν τους είχα κοιτάξει καν. Προφανώς ο άνθρωπος είχε τη δική του πρόθεση. Και μετά, φυσικά και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και ζητάω από τον φιλαθλό κόσμο, αλλά θα ήθελα να αναρωτηθώ. Επί 3 ώρες βρίζαν τη γυναίκα μου, τη μάνα μου, εμένα, τους κυρίους Αγγελόπουλους, τον κύριο Λεπενιώτη, και τώρα μαθαίνω ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με 40.000 προστίμων, μεταξύ των οποίων τα 10 εγώ, και ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για όλη αυτή τη διαδικασία 3.000. Είναι απορίας άξιων, αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Όπως λέμε, όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Το λέμε και εμείς λοιπόν, γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ.
2: Κότς, καλησπέρα. Μία διευκρίνηση για την τελευταία. Το συγγνώμη που ζητάτε από το φιλάθλο κοινό είναι κυρίως έξω από τα γήπεδα, φαντάζομαι, των τελικών. ένα μεγάλο μέρος, έτσι, γιατί άνθρωποι βρίζουν οικογένειες και στα δύο γήπεδα, τώρα δεν θα μετρήσω που είναι περισσότεροι, φαντάζομαι δεν είναι φίλαθλοι. Λέω αν συμφωνείτε και...
1: Έχετε, Γιάννη, ήσουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, ναι. Προφανώς από νωρίς. Προφανώς έχεις και δει, γιατί, ας μην είμαστε παραλόγοι, έχεις δει τι συμβαίνει με τον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως με μένα σε αυτό το γήπεδο. Επίσης, όταν μπαίνω στη Φυσούνα, γιατί την αντίδραση ήμουν αμέσως μετά τη Φυσούνα στα αποδυτήρια, οι μπουνιές και οι κλωτσίες που υπάρχει στο πανί της Φυσούνας όταν μπαίνω και αυτά που ακούω από τους ανθρώπους εκεί, άλλωστε στο παρελθόν ένας γνωστός οπαδός της Φιωρεντίνα είχε σπάσει το χέρι του στο σίδερο της προσπαθώντας να ρίξει μπουνιά ενώ έμπαινα μέσα. Θέλω να πω ότι καμιά φορά και η αντίδραση όταν μπαίνεις μέσα στο χώρο είναι αυτή που δεν πρέπει να είναι φυσικά, αλλά είναι αυτή που είναι.
2: Και η ερώτηση ότι μετά από 30 λάθη στα δύο πρώτα παιχνίδια και μόλις 3 ασίστ συνολικά παραπάνω, σήμερα επιστρέψατε λίγο στους γνωστούς αριθμούς που είχατε πάνω κάτω στη χρονιά. 23-10, δεν κάνω λάθος, 23 ασίστ. Ναι, ήταν, ναι. Ήταν αυτό ένα κλειδί για το.
1: Ναι, ήταν σημαντικό.
3: Καλησπέρα, Κότς. Να ρωτήσω κάτι, γιατί βλέποντας κανείς τα στατιστικά, βλέπει ότι οι 5. Από τους 8 παίκτες που χρησιμοποιήσει, σημείωσαν τους 96 από τους 102 πόντους. Αυτό είναι ένα δείγμα του πώς κινούμαστε πλέον στους τελικούς ή έτυχε μέσα στη ροή του αγώνα να μπουν από αυτά τα παιδιά σχεδόν όλοι οι πόντοι της ομάδας. Δηλαδή.
1: Το ρωτήσαν μου μειώθηκε γιατί ο Παναγιώτης έχει κάνει 2 ενέσεις σήμερα. Μία το πρωί και μία πριν την προπόνηση και μία προς τιμήν του. Για να παίξει, αλλά επειδή η σειρά είναι όπως είναι, τα παιχνίδια είναι κάθε 2 μέρες. Δυστυχώς το ήδη μειωμένο ρόστερ μας λόγω τραυματισμών και του Ντόρσεϊ μειώθηκε περισσότερο. Πήγαμε σε ένα πιο κλειστό rotation. Το γεγονός ότι προσπαθήσαμε να μην πάμε με συνεχόμενα λεπτά σε παίκτες να τους δίνουμε κάποια ξεκούραση. Αυτή είναι η αποφασή μου. Άλλες φορές αποδίδει, άλλες όχι.
4: Να κάνω μια ερώτηση. Ο Παναθηναϊκός κούραρε πάρα πολλούς από τους πόντους του στο τέλος κυριολεκτικά των επιθέσεών του. Κάτι που για όσους τέλος πάντων έχουν παίξει μπάσκετ μπορεί να καταλάβουν ότι εκνευρίζει τους παίχτες. Δηλαδή υπάρχει μια αγανάκτηση όταν γίνεται αυτό στο τελευταίο κυριολεκτικά.
1: Αγανάκτηση δεν μπορεί να υπάρχει γιατί φταίγαμε εμείς. Όταν δεχτήκαμε 10 πόντους στο πρώτο ημίχρονο σε φάσεις που μπορούσαμε να πάρουμε την μπάλα και ολιγορήσαμε και ο Παναθηναϊκός σκόραρε 10 πόντους με ζόν καλάθια ή ξέρετε, στη λήξη της επίθεσης. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί κάτι κάνανε καλά, επιμέναν στη φάση και εμείς κάτι δεν κάναμε.
4: Ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό, επειδή ο Παναθηναϊκός σήμερα ειδικά, αλλά και σε άλλα παιχνίδια, από την αρχή του αγώνα, κατά τη διάρκεια, αλλά και στο τέλος, διαμαρτυρόταν συνεχώς για το οτιδήποτε γινόταν. Πόσο εύκολο είναι να ελέγξετε την ψυχραιμία των παικτών, της ομάδας όλης, εντάξει τη δική σας, αλλά των παικτών κυρίως, και για τα δύο αυτά γεγονότα, δηλαδή και για τα καλάθια του Παναθηναϊκού στο τέλος, αλλά και για τις γενικότερες αντιδράσεις του.
1: Δεν θα ήθελα να μπω στη συλλογιστική το πώς αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός την Ευρωλίγκα, το ελληνικό πρωτάθλημα, τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, πριν, μετά, σε δηλώσεις. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι μόνο για το τι κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και ας το εξηγήσουν αυτοί.
5: Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τον Ντόρσεϊ, περιμένουμε κάτι.
1: Σήμερα έκανα μια καλύτερη προπόνηση ατομική. Όπου σχεδόν δεν έγινε ενόχληση, να δούμε αύριο πώς θα είναι και μέρα με τη μέρα. Ελπίζουμε ότι θα είναι την Τετάρτη.
0: Ακούσαμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Σήμερα είχαμε λίγο εκτεταμένα τα στιγμιότυπα από τη συνέντευξη τύπου, γιατί είχε ενδιαφέροντα όσα υπόθηκαν από την πλευρά του προπονητή του Ολυμπιακού και για όσα έγιναν εντός και όσα έγιναν κυρίως εκτός των τεσσάρων γραμμών, αλλά και κυρίως τον όσο έχουμε καθημερινά με το δικαστικό εντός εισαγωγικών ρεπορτάζ, καθότι και σήμερα υπήρχε νέα ποινή προς τον Γιώργο Μπαρτζόκα, αλλά δεν ήταν και μοναδικός, καθώς όπως είπαμε τιμωρήθηκε και ο Γιαννακόπουλος και ο Λεπενιώτης και αρκετός άλλος κόσμος. Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε και τον κύριο Σερελή, καθώς ο κύριος Ανταμά δεν έκανε δηλώσεις, για να επιστρέψουμε να συνεχίσουμε για το ρεπορτάζ της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.
6: Το χρόνο σας. Θέλω μετά από 2 παιχνίδια, 2 τελικούς εδώ στο ΣΕΦ να κάνω μόνο μια παρατήρηση για τους 2 αγώνες. 2 πολύ ψηλό επίπεδο ομάδες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, με όχι πολύ μεγάλες διαφορές. παίζουν για να κερδίσουν το τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας.
0: Εκ διαμέτρου αντίθετα ήταν τα όσα αναφέρθηκαν από τον κύριο Σερελή. Δεν στέκομαι στο τι υπόθηκε, ενώ στην δωρικότητα των δηλώσεων που έκανε και προφανώς δεν ήθελε να πει και πολλά περισσότερα. Ένα παιχνίδι λοιπόν που, όπως είπαμε, είχε διαμορφίες. Καταρχάς μιλάμε για ένα πολύ υψηλό σκορ, το οποίο δεν το συναντάμε σε τελικούς, και πολύ περισσότερο ίσως να μην περιμέναμε να το συναντήσουμε και σε αυτόν τον συγκεκριμένο τελικό, έτσι όπως κύλησαν τα προηγούμενα παιχνίδια. Παρά τα αυτά όμως υπήρχε μια έτσι καλή αντίδραση από τον Παναθηναϊκό σε ένα μεγάλο κομμάτι του αγώνα, που προσπάθησε να καλύψει τα λάθη τα οποία έκανε στην άμυνά του με έναν επιθετικό πλουραρισμό, και το έκανε για σχεδόν 36 λεπτά. Από εκεί και πέρα δεν τα κατάφερε, και ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος πήρε την νίκη, και ο Παναθηναϊκός πλέον είναι σε δύσκολη θέση, καθότι χρειάζεται πάση θυσία τη νίκη για να μπορέσει να προχωρήσει στο τελευταίο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι σήμερα ο κύριος Γιώργος Καλαφατάκης. Κότς, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Παιχνίδι διαφορετικό είδαμε χθες στο... ή μάλλον ήταν κάτι όπως το περιμέναμε, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός εχθές, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σε σχέση με αυτά τα παιχνίδια που είδαμε τα προηγούμενα παιχνίδια.
7: Πιστεύω και τα τρία μάτς ήταν αναμενόμενα, εκτός του πιστεύω το πρώτο που κρίθηκε ας πούμε στη λεπτομέρεια και έχει το προβάδισμα της έδρας ο Ολυμπιακός, έχει κάνει τις δύο νίκες και περιμένουμε το αυριανό παιχνίδι για να δούμε αν θα πάει στην πέμπτη το παιχνίδι ή όχι.
0: Ναι, με εννοούσα κότσε σε πλευρά από τη μεριά του σκοραρίσματος, γιατί θέσαμε σε ένα πολύ ψηλό σκορ που παρόμοιο σε τελικούς δεν έχουμε, αλλά αυτό είχε να κάνει ίσως και με τα πολλά προβλήματα που έχουν οι ομάδες και δεν ήταν και καλά στην αμυντική τους λειτουργία ίσως.
7: Οι ομάδες για την αμυντική λειτουργία είναι πολύ σημαντικό και η κούραση, αλλά είναι και η άμυνα είναι και θέμα διάθεσης, πάθους, ψυχολογίας, που νομίζω ότι στη δίνει και ο κόσμος όταν παίζει στην έδρα σου, στη δίνει μια όθηση. Είναι η μέρα που θα βρεθείς, είναι η περιραίωση ατμόσφαιρα, είναι μια σειρά αγώνων η οποία παίζεται περισσότερο έξω από το γήπεδο και λιγότερο μέσα. Μέσα τον βλέπουμε 40 λεπτά, αλλά βλέπουμε όλος ο κόσμος, όλοι οι παράγοντες του μπάσκετ, όλοι οι γενικότερα που ασχολούνται με τον αθλητισμό, ασχολούνται με αυτό το... με αυτά τα παιχνίδια, με το τύπο ένας, το τύπο άλλος, τυπώδη και τσακωμή, διαιτησίες, όλα αυτά είναι όντως το πιο σημαντικό παιχνίδι της Ευρώπης, πιστεύω, και της Ελλάδας, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα Μπαρτσελόνα Ρεάλ, δεν υπάρχουν νομίζω άλλα μάτς τέτοια. Απλά θεωρώ ότι έχει βγει πολύ τοξικότητα, πάρα πολύ, που είναι πολύ κακό για τον αθλητισμό, είναι πολύ κακό για τους ίδιους, είναι κακό για τους φιλάδους, είναι κακό για τους διαπάντες, για όλους όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό και με τον μπάσκετ ειδικότερα. Όλη αυτή η κατάσταση νομίζω ότι οδηγεί σε... χάνεις το παιχνίδι, χάνεις το παιχνίδι. Δηλαδή δεν επικεντρώνεις το παιχνίδι, επικεντρώνεις σε όλα τα άλλα που είναι παρελκόμενα του παιχνιδιού.
0: 100%. Και έλεγα λίγο νωρίτερα ότι okay, ήρθαν και κάποιες ποινές και κάποια χρηματικά πρόστιμα. Νομίζω ότι ουδόνως ενδιαφέρουν όλους τους εμπλεκόμενους αν υπήρχαν ποινές ή χρηματικά πρόστιμα, γιατί μιλάμε τώρα για μια τοξικότητα που ο καθένας πρέπει να μας δείξει. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τώρα ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο.
7: Είναι μας επιβάλλει αυτό το πράγμα. Δεν είναι έχει αυτός ή έχει ο άλλος. Είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν είναι μόνο οι παίχτες, δεν είναι μόνο οι προπονητές, δεν είναι μόνο οι παράγοντες, δεν είναι μόνο οι διαιτητές. Είναι και οι δημοσιογράφοι, είναι τα μέσα όλα αυτά. Φωστά. Είναι ο κόσμος, οι φίλοι, παίζουν ρόλο. Είναι, ο καθένας έχει ένα ποσοστό. Πολύ σημαντικό. Και είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι πόλεμος. Αυτό είναι το άσχημο. Έχει γίνει πολεμικό, έχει γίνει προσωπικό, έχει γίνει οι πρόεδροι μεταξύ τους. Ενώ βλέπουμε σε άλλες χώρες θέλουν να λεγόμαστε ότι είμαστε Ευρώπη. Έτσι, οι πρόεδροι κάθονται δίπλα-δίπλα. Στο ποδόσφαιρο βλέπουμε τη μετάλλαστια παιχνίδια. Οι πρόεδροι είναι απλά για 90 λεπτά, για 40 λεπτά είναι αντίπαλοι. Μετά είναι συνεργάτες, είναι άνθρωποι, παράγοντες, επιχειρηματίες. Καταλάβετε τώρα, εδώ στην Ελλάδα αυτά τα παιχνίδια και γενικότερα στην Ελλάδα πάντα ήταν πόλεμος. Στο κάθε παιχνίδι και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και παντού. Είμαι η φιλή μας, είναι η μενταλιτέ μας τέτοια. Τι να πω.
8: Εν μέρη, coach, καλό είναι, με την καλή είναι όμως ο πόλεμος. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να μπω να τα δώσω, αλλά να κερδίσω. Αλλά εμείς το έχουμε πάρει και το έχουμε τραβήξει και το έχουμε πάει σε όλη πέρα πλευρά.
7: Να τα δώσεις όλα αγωνιστικά.
8: Ακριβώς.
7: Υπάρχουν και εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το αγωνιστικό.
8: Σαφώς. 100%.
7: Και αυτό το πράγμα, ξέρετε, επηρεάζει το μυαλό των παιχτών. Επηρεάζει και το μυαλό των προπονητών. Είναι άνθρωποι είναι. Δεν μπορείς να τους αφήσει ασυγκίνητους.
8: Μα αυτό το mind game θέλω να...
7: Είναι επαγγελματίας, λέμε τώρα, είναι επαγγελματίας, πρέπει να παίζει καλά, ξέρω π.χ. Έτσι. Επειδή παίρνει πολλά λεφτά, πρέπει να είναι και καλός. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Δεν σημαίνει ότι όσα περισσότερα λεφτά δίνεις, τόσο καλύτερα θα παίζεις. Δεν είσαι υπάλληλος. Είναι μπάσκετ, είναι κάτι άλλο. Είναι θέμα ημέρας, βιορυθμών, ψυχολογίας.
8: Πώς ένα 38 παράδειγμα έρχεται το χώρο του ποδοσφαίρου, όπου οι Paris Saint-Germain δαπάνε σε εκατοντάδες εκατομμύρια για Mbappé, για Messi και ό,τι υπήρχε, δεν πήρε τίποτα. Και όταν έκανε τη δικιά της εκαθάριση και αυτοκριτική, κατάφερε να κάνει back-to-back δύο Champions League. Που σημαίνει ότι τα χρήματα πολλές φορές δεν φέρνουν και την επιτυχία.
7: Αυτό
8: και αντίθετα, μια ομάδα η οποία είναι δουλεμένη μπορεί να τα καταφέρει πολύ εύκολα.
7: Τον Εμπαπέ, ο οποίος είναι τεράστιος παίκτης, δεν τον θέλει άνθρωπος. Έχει καταστρέψει τη Ρεάλ, δεν τον θέλει κανείς η παίκτης. Δεν τον βάζουν στις φωτογραφίες, δεν του δίνουν το χέρι. Την ομάδα της έκανε και στη κακόμαθε όμως την Παρή, έτσι.
8: Αλήθεια είναι, αλήθεια.
7: Αλλά εκεί όμως ο πρόεδρος, ο Αλκελαϊφή, άκουσε τον Ενρίκε. Και ο Ενρίκε έκανε ομάδα με παιχταράδες, με ταλέντα. Υπόδειγμα ομάδας. Υπόδειγμα ομάδας έγινε η Paris Saint-Germain. Γιατί έφτιαξε ένα πλάνο το οποίο δεν θα πετάμε μόνο λεφτά, θα κάνουμε και την ανάλογη δουλειά. Η Μπαρτσελόνα πήρε πρωτάλληλα με διαφορά και έχει 15 παιδιά από τη Μασία. Θέλω να πω ότι δεν είναι απαραίτητο να πάρεις τους Γκαλάκτικους ή ότι όσα περισσότερα λεφτά δώσεις, άμα δεν κάνεις ομάδα. Δηλαδή ήθελες να το φάνε το James Davis στο πρώτο μάτς που είχε ένα στα 12, στα 13. Εντάξει, επειδή παίρνει 4 εκατομμύρια πρέπει να τα βάζει όλα. Άνθρωπος θα είναι και κακή μέρα. Στο άλλο το κάναμε Θεό που έβαλε 20 τόσους πόντους. Θέλω να πω, στον αθλητισμό, στον ποδόσφαιρο, στον μπάσκετ, είναι και κακές μέρες. Είναι 1000 πράγματα που παίζουν ρόλο για να παίξεις καλά στο παιχνίδι. Και το καλά δεν σημαίνει να παίρνει να βάλεις πόντους. Έχει αλλάξει τον μπάσκετ από την εποχή του Φάνη Χρυσοδούλη και του Γιαννάκη. Που μετράνε και άλλα πράγματα μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι όποιος βάλει τις πόντους. Έτσι. Αυτοί αλλάξαν την ιστορία του μπάσκετ. Διότι κάνουν, ο παίκτης μπορεί να κάνει 1000 πράγματα. Αλλά εδώ νομίζω ότι σε αυτά τα παιχνίδια έχουμε χάσει το στόχο μας. Αντί να καμαρώνουμε που γίνεται ένα παιχνίδι στην Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα, τέτοιο που συγκινεί όλο τον κόσμο, εμείς το καταστρέφουμε ήδη και τσακωνόμαστε και βρίζουμε και κάνουμε μία πόρωση φοβερή από ανθρώπους σοβαρούς, από ανθρώπους επιστήμονες, από ανθρώπους που έστω αν τους γνωρίζεις είναι κάτι άλλο. Και γίνονται κυρία νύμερα. Γιατί?
8: Τώρα δεν ήθελα να το πω, μόνο θα το πω, αλλά δεν θα πω ακριβώς ποιος είναι. Δηλαδή έπιασε ο φακός πολλές φορές, δηλαδή παντού πλέον υπάρχουν κάμερες. Άνθρωπος υψηλά ιστάμενος στον αθλητικό αθλητισμό να τραγουδάει και να βρίζει τους αντιπάλους, τους αντίπαλους. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερα, αν το είδε, το καταλάβαμε.
7: Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι
8: είναι. Τέλος πάντων, ναι. Αλλά αυτό και το εσωτερικό, δηλαδή που εντάξει δεν μπορώ καλή, δεν βγαίνει, αλλά το τραγουδάς μαζί με τους άλλους, νομίζω ότι είσαι ο πρώτος που πρέπει να δίνεις αυτό το μήνυμα. Μέσα στο γήπεδο.
7: Εκτός των άλλων, ο προπονητής του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού είναι σε τι καλύτερο να πας. Είσαι στο πρώτο της καλύτερης ομάδας της Ευρώπης. Αμήνες και καλύτερα από όλους.
8: Ναι.
7: Έχεις πάρει τόσες Ευρωλίγκες και ο ένας και ο άλλος. Άρα είσαι πρέπει να είσαι ζεν, να είσαι ανώτερος. Να απολαμβάνεις το παιχνίδι, να δίνεις τη σοφία σου. Να μην παρασύρεσαι από το πάθος από τον κόσμο. Εγώ έτσι πιστεύω. Γιατί ο Γιώργος είναι πάρα πολύ... Τον Μπαρτζόκα τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση και σαν προβλητή και σαν άνθρωπο. Γιατί είναι και σωστός και σεμνός και πολιτικοποιημένος. Ηθικός άνθρωπος. Ηθικότατος άνθρωπος. και γίνεται, γιατί η πίεση, ο στόχος, κακός, για μένα κακός. Κακός. Και εμένα χρόνια με βρίζανε, άλλο δεν με γιορκοτώνει. Τότε δεν μπήκα στη διαδικασία. Βέβαια είναι παιχνίδι Ολυμπιακός 1907. Ένας λόγος παραπάνω. Ένας λόγος παραπάνω. Αλλά δίνουν όμως, λαδού όλοι, όλοι μέσα στο παιχνίδι. Αυτοί που πρέπει να δώσουν το παράδειγμα είναι αυτοί που είναι στο αγωνιστικό χώρο. Άμα ακολουθήσουν αυτοί που δώσουν το παράδειγμα, πιστεύω ότι μπορεί και ο κόσμος να μην συμμετέχει σε αυτή την αντιπαράθεση. Είμαστε η μόνη χώρα που οι φύλαρλοι είναι εντός και εκτός. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είπαστε αντιπόλεμο. Μα είναι πόλεμος, παιχνίδι είναι.
9: Είναι ναι, παιχνίδι, μα γι' αυτό ακριβώς ό,τι λέτε Κούτς, βλέπουμε ότι δεν μπορούν να πάνε και οι φύλαθοι των αντιπάλων ομάδων στα παιχνίδια.
7: Ναι, αυτό ακριβώς. Μετά είπε ο τέτοιος ποιος οικοδέγης, υπάρχουν σοβαρότερα πράγματα, λέει ένα παιχνιδάκι. Σωστά είπε, αλλά του λένε οι άλλοι από την άλλη μεριά, τι παιχνιδάκι ρε φίλε παίρνεις 5 εκατομμύρια και μας λες τι είναι παιχνιδάκι. Οι άλλοι για να βγάλουν αυτά τα λεφτά δεν βγάζουν όλη τους τη ζωή και σπούν, λες παιχνιδάκι. Θέλω να σου πω ότι γι' αυτό δεν μπορείς να πεις ποτέ είναι άσπρο ή μαύρο. Είναι μια κατάσταση η οποία θέλει πολύ ανάλυση και θέλει πολύ σεβασμό. Και η διευθυνσία είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Η δημοσιογραφία είναι πολύ σημαντικός παράγοντας σε όλα αυτά. Και το λέω με εμπειρία.
9: Όχι, εγώ, επειδή πρόσφατα ήμουν σε ένα σεμινάριο και οι λέξεις που χρησιμοποιούνται από τα media, δηλαδή μιλάμε τώρα για τα κανονικά μέσα ενημέρωσης και δεν μιλάω για τα παδικά, αυτό που μας φαίνεται εμάς απλοϊκό, σφαγή της διαιτησίας. Τι θα πει σφαγή? Σφαγή είναι κάτι κατακριτέο. Δεν μπορείς να πεις σφαγή επειδή δεν με σφίριξε καλά ο διαιτητής. Αφόρμητα τον οπαδό, το βάζεις μέσα στο mind game που κάνεις, του βάζεις άλλα συναισθήματα. Είναι λάθος. Τώρα μιλάμε για πολύ απλά λεξικό.
7: Είσαι τόσα χρόνια στο... Σε ξέρω πόσα χρόνια τώρα που είσαι στον αθλητισμό.
9: Από τους αμπελόκηπους.
7: Ναι, λοιπόν, ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Απλώς, όταν το πεις, κινδυνεύεις. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Την προηγούμενη κατάσταση, την τωρινή κατάσταση, την παραπροηγούμενη, την πατοκρατορία της ομάδας, την πατοκρατορία της επόμενης, της άλλης, οι κερί έρχονται και παρέρχονται. Οπότε αυτά τα πράγματα μετά σου βγαίνουν στην πορεία. Γι' αυτό είπα ότι η διαιτησία είναι πολύ σημαντική.
9: Ναι, αλλά Κώστα, τώρα ξέρετε τι κάναμε τώρα. Εμείς μπήκαμε σε αυτό το τερπάκι και μιλάμε 10 λεπτά για τα κακό κείμενα που δεν πρέπει να υπάρχουν και δεν μπήκαμε στην ουσία του αγώνα.
7: Μα αυτό ακριβώς λέω. Ότι ασχολούμαστε με όλα τα άλλα, γιατί αν αφλήσουμε αυτά τα άλλα που είναι πιο δύσκολα από το αγωνιστικό. Πιο δύσκολα από το αγωνιστικό. Τα άλλα επηρεάζουν το αγωνιστικό.
9: Ακριβώς. Τώρα δηλαδή, για να καταλήξουμε.
7: Μπορώ να πούμε τεχνικά.
9: Όχι,
7: δεν είναι τεχνικά. Όλοι οι Ελλάδα και όλοι οι Ελλάδα βλέπουμε με κόκκινα μάτια. Δεν είναι
9: και
7: κάτι άλλο έτσι.
9: Απλά αυτό το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι ότι ο Παναθηναϊκός, για να πάω με τον αδύνατο αυτή τη στιγμή από πλευράς αποτελεσμάτων, έχει τύχει να μπορέσει να διεκδικήσει ένα τελικό στο πέμπτο παιχνίδι, να φτάσει μέχρι τη σειρά των αγώνων.
7: Αν κερδίσει την έδρα του τώρα, νομίζω ότι πάει σε πέμπτο παιχνίδι, έχει δείξει ιστορία ότι οι παίχτες αυτοί σε αυτό το επίπεδο δεν επηρεάζονται από την έδρα. Έτσι. Από εκεί και έπειτα όμως ο Παναθηναϊκός έχει πολλά προβλήματα. Έχει και αγωνιστικά προβλήματα.
9: Ο Γκαβόπουλος και ο Σλούκας είναι αφίβολο ακόμα και για το τέταρτο παιχνίδι.
7: Ναι, ο Σλούκας είναι για μένα ο σημαντικότερος από όλους. Γιατί είναι το μυαλό της ομάδας. Ο Σόλτ σε αυτό το μπάσκετ και που το σημαδεύει συνέχεια ο Ολυμπιακός υπολείπεται. Εν τω μεταξύ να την τρέξει την ομάδα μπορεί. Πέρασε διακοιμάσεις ψυχολογικές. Και του δεν έχει πει ο Αταμάν. Τον έβγαλε στη σέντρα. Πέσει ένα άλλο μπάσκετ το Σόρτς με την Παρή, ήρθε να πέσει ένα άλλο μπάσκετ στον Παναθηναϊκό.
9: Μα πολύ καλά το λέτε, γιατί εμείς είχαμε την εικόνα και έχουμε την εικόνα του Σόρτς που ήταν στην Παρή με διαφορετικό ρόλο, με διαφορετικό
7: ρόλο. Ναι, αλλά δεν είχε όμως, η Παρή όμως και να είχαν και να κέρδιζε ότι ήταν καλό. Δεν είχε αυτή την πίεση που είχε ο Παναθηναϊκός. Εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο έγκλημα του Παναθηναϊκού ήταν ο Λορέντσο Μπράουν. Ένα τέτοιο καταπληκτικό παίχτη Δεν ο οποίος ήταν διαμάντη, δεν δημιούργησε πρόβλημα, ήταν κύριος και το είπε μάλιστα ότι εγώ δεν δημιούργησα θέμα γιατί σεβάστηκα τους συμπέκτες. Ο οποίος για μένα ήταν ο καλύτερος πλεμέκρη στην Ευρώπη. Αν βάλουμε το Σλούκα, θα το βάλω δίπλα στο Σλούκα. Είχε ο Παναγός τους δύο καλύτερους playmaker στην Ευρώπη. Και αυτός ο παίκτης, νομίζω, λείπει από τον Παναγό. Δεν υποτιμώ την αξία του Σότ. Ο Σότ όμως δεν κάνει για αυτό το παιχνίδι.
10: Ακριβώς το ίδιο πράγμα λέμε. Άλλος ο ρόλος του εκεί, άλλος εδώ, άλλο παιχνίδι εκεί, άλλο εδώ. Δεν ταιριάζει.
7: Ο Παναθηναϊκός παίζει με ατομικές ενέργειες, με την προσωπικότητα των παιχτών, ενώ ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα δομημένη. Μια ομάδα που έχει αρχή και τέλος, που έχει ρόλους, έχει αλλάξει όπως άκουσα στη συνέντευξη για το rotation, λόγω Φουρνιέ, λόγω Τόση που δεν έπαιξε, λόγω...
10: Παπα-Νικολάου.
7: Όχι για τον Μενολό, και λόγω Βεζένκοφ, έχει αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού όσον αφορά το rotation.
10: Ναι, ναι, όχι, άλλο κατάλαβα εγώ, ναι,
7: για τη second unit, ότι στο πρώτο δεκαλεπτό της, στο δεύτερο διάλειμμα, στο τρίτο αυτής, στο τέταρτο διάλειμμα, και πάει λέγοντας και έχανε τις διαφορές. Τώρα με αυτούς τους παίχτες, με αυτούς τους παίχτες της προσωπικότητας, νομίζω ότι προσαρμόστηκε άψογα και ο Ολυμπιακός παίζει και αξιοποιεί το ταλέντο, την ευθετικότητα και την προσωπικότητα και το κάνει παραπάνω που κάνει ο Φρουνιέ. Γιατί ο Φρουνιέ βλέπεις ότι έχει την μπάλα αυτός στο τέλος και καθαρίζει αυτό στα μάτια. Ενώ ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε έτσι.
10: Ναι.
7: Ο Παναθηναϊκός όμως παίζει έτσι. Ο Ναν είναι φέτος, δεν είναι ο Ναν που ξέραμε. Λείπουν οι πόντοι του, λείπουν οι ενέργειες, όλα αυτά. Κάνει λάθη, κάνει εύκολα φάουλ, κουτά φάουλ. Λείπει ο Λούκας. Δεν θα μπορούν το σοτ σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί άμα τρέξουν, παίξουν αλλιώς, αλλά για να τρέξουν πρέπει να πάρουν το ριμπάν ή να το χάσουν οι άλλοι. Έχει πρόβλημα στο ριμπάν ο Παναθηναϊκός, οπότε δεν μπορεί να τρέξει ο σοτ. Τον χτυπάνε στην άμυνα, είναι κοντός για την επίθεση, δηλαδή σχολεύει ότι μπαίνει και δεν μπορεί να βγάζει έξω την μπάλα. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά πρέπει να πιάσει μεγάλη απόδοση, να είναι καλά ο Λούκας, να είναι συγκεντρωμένοι όπως πήγαν στο προηγούμενο μάτι που κάναμε το 1-1. Ο Χουάντσο έλειψε πάρα πολύ, ενώ τώρα είδαμε πόσο, από εκτός αποστολής ήταν πεντάδα και ήταν τόσο καλός. Όπως καρέφες να κάνει ότι ο Γουόρντ. Ο Γουόρντ είναι για μένα
10: ο
7: παίκτης κλειδί του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει τέτοιος παίκτης. Και δεν έπαιξε στο προηγούμενο μάτι και ο Ολυμπιακός έπαιξε. Τώρα έπαιξε πεντάδα, λόγω του ότι και ο Παναγολάου ήταν το παιδί τραυματισμένος, αλλά ήταν παππού. Είναι ένας παίκτης που ήταν τα πάντα. Τα πάντα. Άμυνα και επίθεση. Είναι κομμένος και ραμμένος για τη φιλοσοφία και για την οτροπία του Ολυμπιακού. Και αυτός έλειψε. Αλλά όταν έχεις, δεν έχεις θέση να παίξουν όλοι οι ξένοι. Και πώς ξέρετε θα γίνεται το άλλους. Θέλω να πω δηλαδή ότι άμα και παιδί μου είπε το αγωνιστικό. Το αγωνιστικό λοιπόν γνωρίζει μία ομάδα την άλλη. Και δεν πρέπει να επηρεαστεί από όλα τα γύρω-γύρω. Αλλά τα γύρω-γύρω δεν είναι όμως και επίσης ότι τα σκαρφίζονται. Ούτε οι μένουν ούτε δεν υπάρχουν. Γιατί είναι αυτό που είπατε το Mind Games. Είναι αυτό το πράγμα. Παίζει σημαντικό ρόλο. Αυτό είναι το πώς θα μείνεις ανεπηρέαστος. Το πώς θα το αφήσεις απ' έξω. Αν επηρεάζεσαι εσύ, επηρεάζεται και πέφτεις.
10: Έτσι.
7: Αν και ο Ολυμπιακός νομίζω είναι πιο συγκεντρωμένος αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει έναν τρόπο παιχνιδιού. Παίζει στα όλα του φάουλ. Οπότε είναι το παιχνίδι του αυτό. Όταν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχει αποδεχτεί αυτό το παιχνίδι ότι θα παίζουν, έχει προβάδισμα έναν τον άλλο ομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια.
10: Το έχει δείξει και αυτό πέρα για την Ευρωλίγκα.
7: Αυτό και στην Ευρωλίγκα και στην Ευρωλίγκα το ίδιο πράγμα. Άμα θέλουμε να μιλάμε από τη γλώσσα της αλήθειας, έτσι.
10: Έτσι.
7: Υπήρξαν ομάδες εγώ διάβαση που κάνουν παράπονο.
10: Λοιπόν, κότσε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ επικοδομητική συζήτηση. Μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα πέρα του αγωνιστικού έτσι όπως πρέπει να υποθούν.
7: Αυτό πρέπει να κάνουμε κάτι σωστό. Έχουμε δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
10: Και έρχονται και άλλες.
7: Οι πιο πλούσιοι, οι πιο καλές. Έτσι, νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Ναι, θα έρθει ο Άρης, θα έρθει ο ΠΑΟ και δεν ξέρω ποιος. Είναι και οι ΆΕΚ ανεβασμένοι. Να γίνει ένα καλύτερο ποτάμι. Να πέφτουν λεφτά πλέον, έρχονται άνθρωποι. Να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Να το υποστηρίξουμε, να το προστατεύσουμε. Να ξαναγίνει το ελληνικό πρωτάθλημα το καλύτερο της Ευρώπης που ήταν μέχρι το 12. ας το ξανακάνουμε, αλλά πρέπει να μεθύσουν όλοι. Να αφήσουμε τη δικιά μας, κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, δεν κοιτάμε το γενικό καλό.
10: Και στην τελική, τη μια χρονιά να σπάρει ένα στο πρωτάθλημα, την άλλη να στο πάρει ο άλλος, όπως είναι ο καλύτερος.
7: Να πω και κάτι πολύ σημαντικό στα παράδειγμα. Όταν αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός, από το πρωτάθλημα, το κακό το έπαθε ο Παναθηναϊκός.
10: 100%.
7: Γιατί αν θυμάστε καλά, έχασε ένα Super Cup και ένα κύπελο, χωρίς τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν επένδυσε, γιατί δεν είχε ανταγωνιστεί και παρέμεινε με προπονητές που ήταν προπαιδευόμενοι, δεν επένδυσε στους παίχτες που έπρεπε, ούτε στην προπονητή, ούτε στην ομάδα, γιατί το θεωρούσε και έχασε Super Cup και κύπελο. Και ο Ολυμπιακός έπαιζε στην Α2. Άρα λοιπόν πρέπει να σκεφτεί ο Ολυμπιακός, ότι πρέπει να είναι ισχυρός ο Παναθηναϊκός. Για να είμαι και εγώ καλός, για να είμαστε και καλοί έξω. Και το ίδιο το Παναθηναϊκός, πρέπει να είναι ισχυρός ο Ολυμπιακός. Πρέπει να είναι ισχυρός τώρα και ο Άρης και ο ΠΑΟ. Όσο δυσκολότερα και καλύτερα παιχνίδια έχουμε μέσα, τόσο καλύτερα θα γίνουμε έξω.
10: Σας ευχαριστώ πολύ, κόλλη. Καλή σας συνέχεια.
7: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
10: Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Γαλαφατάκη σε μια έτσι πολύ ωραία συζήτηση, την οποία αναπτύξαμε, που προοριζόταν καθαρά για το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά γενικά είπε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να είναι, είπε τα πράγματα γενικά για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται όλοι, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί όπως είπαμε και αυτά τα Mind Games, είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε βάλει πλέον μέσα στην καθημερινότητά μας και στην προετοιμασία των αγώνων και ποντάρουν πάρα πολύ οι ομάδες. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν, έτσι, γιατί αν ήθελαν θα κρατούσαν έτσι χαμηλούς φόρους, χαμηλό προφίλ, θα πηγαίνανε με χαμηλό προφίλ και από εκεί και πέρα αυτό μεταφέρεται, το βλέπει και ο κόσμος, γιατί να σας πω και κάτι, όλοι λένε όταν βλέπουν, ξέρω εγώ, το Real Barcelona κάθονται δίπλα-δίπλα οι πρόεδροι, λένε α, τι ωραία πράγματα αυτά γίνονται μόνο στο εξωτερικό, γιατί να μην γίνουν εδώ πέρα δηλαδή, εμείς το προκαλούμε να μην γίνουν εδώ πέρα και εμείς το θέλουμε. Μόλις δούμε μια φασαρία, μια ένταση μέσα στον αγώνα, ξαφνικά όλοι σηκώνουμε τα μάτια, δεν τρώμε τις κεραίες για να δούμε τι γίνεται. Τέλος πάντων, θα πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται και στο Μουντιάλ, αν είμαστε έτοιμοι. Δεν ξέρω αν έχουμε μαζί μας τον επόμενο καλεσμένο μας για να μιλήσουμε για τα θέματα του Μουντιάλ. Γιώργο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα Μάκη, καλησπέρα στους ακροατές.
10: Να σε παρουσιάσω σωστά, γιατί σήμερα πέσαμε στην ΚΕΤ, έχουμε και τεχνικά προβλήματα. Γιώργος Μάντζες, λοιπόν, ένας από τους ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και το στοίχημα μέσα σε αυτά. Και μας βοηθάει τώρα λίγο να έχουμε μια εικόνα για το τι περιμένουμε να δούμε, αν υπάρχουν έτσι κάποια φαβορία, αν υπάρχουν κάποια ισχυρά outsider σε αυτό το Μουντιάλ. Γιώργο,
11: να ξεκινήσουμε να πούμε καταρχάς ότι θα δούμε περιμένουμε κάτι τώρα διαφορετικό αυτό το φέτος. 23ο παγκόσμιο κύπελο, πρώτη φορά με 48 ομάδες, 104 παιχνίδια, θα χορτάσουμε ποδόσφαιρο για 39 ημέρες, από μεθαύριο 5η που ανοίγει η αυλία στο Μεξικό και στο στάδιο Αζτέκα μέχρι τον τελικό 19 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, 16 διαφορετικές πόλεις, μπορεί η μάχη να συνδιοργανώνουν οι Αμερικάνοι με τους Μεξικάνους και τους Καναδούς, αλλά στην ουσία τα περισσότερα παιχνίδια θα γίνουν στην Αμερική. Είναι 3 τα επίπεδα στο Μεξικό που θα φιλοξενήσουν παιχνίδια και μόλις 2 στον Καναδά. Από τα 16 δηλαδή, τα 11 είναι των Αμερικανών. Μία διοργάνωση η οποία θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, την Πέμπτη με το παιχνίδι της διοργανώτριας χώρας, μία εκ των διοργανωτών, το Μεξικό, με την Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ. Το περιμένουμε πώς και πώς. Υπάρχουν και γκρινιές, αυτή είναι η αλήθεια, και για τις τιμές των εισιτηρίων και για κάποια θέματα εξωαγωνιστικά με κάποιες βίζες από συγκεκριμένες χώρες, είτε σε
10: πίστες, είτε... Ιράν, Ιράν.
11: Έχει, ναι, ναι, ακριβώς. Υπήρχαν θέματα...
10: Εδώ σήμερα απογορεύσαν τους Ιρανούς φιλάθλους, ακόμα και εκεί που μηνύθηκαν τα εισιτήρια, να τα πιστεύσουν, γιατί δεν θα επιτρέψει εδώ στο παιχνίδι. Και η αποστολή του Ουσμπεκιστάν πήγε εκεί και την κάνανε φίλο και φτερό.
11: Ναι. Ναι. Τώρα αν μιλούμε στο καθαρά αγωνιστικό, είναι ένα Μουντιάλ το οποίο συγκεντρώνει πάρα πολλές χώρες. Δυστυχώς δεν είμαστε εμείς εκεί ως εθνική ομάδα και μας πονάει βλέποντας χώρες όπως το Κουρασάο, το οποίο είναι κάνει τεμπούτο για πρώτη φορά, ή η Ιορδανία που παίζει επίσης για πρώτη φορά, ή το Ουσμπεκιστάν όπως είπες και εσύ που παίζει για πρώτη φορά. Καλώς ή κακώς θα παρακολουθήσουμε τα 104 παιχνίδια. Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι οι ώρες είναι 11 διαφορετικές ώρες. τα παιχνίδια ξεκινούν από τις 7 το απόγευμα και υπάρχουν παιχνίδια μέχρι και τις 7 τα ξημερώματα. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ένα παιχνίδι από τις 7 τα ξημερώματα μέχρι τις 7 το απόγευμα. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν μετά τα μεσάνυχτα λόγω της διαφοράς ώρας. Σίγουρα τα πολύ μεγάλα φαβορί είναι οι δύο ευρωπαϊκές ομάδες, η Ισπανία και η Γαλλία, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες. Για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι δύο ομάδες Λατινικής Αμερικής, τη Βραζιλία με την Αργεντινή, σύν την Αγγλία και την Πορτογαλία. Είναι μια εξάδα η οποία ξεχωρίζει από όλες τις υπόλοιπες χώρες. Από αυτές που ανέφερα, Μάκη, τις 6, μόνο μία δεν έχει πάρει μουντιάλ. Οι 5 έχουν πανηγυρίσει. Μοναδική που δεν έχει πάρει μουντιάλ είναι η Πορτογαλία. Και μάλιστα αυτό το μουντιάλ θα είναι και το τελευταίο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον Λιονέλ Μέση και τον Οτσόα. Είναι οι τρεις που θα κλείσουν 6 μουντιάλ, θα συμπληρώσουν 6 μουντιάλ. Ο Μεξικανός γκολκίπερ και οι δύο πολύ μεγάλοι άσοι της Πορτογαλίας και της Αργεντινής. Ναι.
10: Ο Οτσόα που παίζει τώρα.
11: Ο Οτσόα παίζει στην Πορτογαλία. Στην Τοντέλα. Ναι. Ένας θεματοφύλακας, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά και δεν με πατάει η μνήμη μου, έπαιξε και για την Ελλάδα, για ελληνικές ομάδες.
10: Ναι, είχε παίξει.
11: Νομίζω και στον Άρη, ακούστηκε στον Αστέρα Τρίπολης. Δηλαδή ήταν...
10: Είχε παίξει
11: για να έρθει ένας γκολκίπερ, ο οποίος έγινε γνωστός για τα δάχτυλά του. Και είδε στα 40 του χρόνια στην Κύπρο, διορθώνω. Στην ΑΕΛΕ Μεσού.
10: Από την Κύπρο είναι, ναι.
11: Ναι, στην Έλεμες, που πήγε από την Τοντέλα στην Έλεμες, ο συγκεκριμένος γκολκίπερ.
10: Να ρωτήσω λίγο.
11: Και τη μορφή να πούμε λίγο, ότι από τους 12 ομίλους περνούν οι δύο πρώτοι και οι 8 καλύτερες τρίτες, γιατί πάμε κατευθείαν στη φάση των 32.
10: Όλος ο κόσμος περνάει.
11: Και από τις 12 τώρα οι τρίτες, αυτό είναι καλό γιατί θα έχει ενδιαφέρον μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Τώρα, από όσον αφορά την ελληνική εκπροσώπηση, έχουμε έναν Έλληνα εκεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Προπονητής θα πει κάποιος, Γιώργος Δόνης, είπε το ότι στη Σαουδική Αραβία, πήρε και 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και θα εκπροσωπήσει ουσιαστικά την Ελλάδα. Είναι ο μοναδικός Έλληνας ο οποίος θα βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελλο και η Σαουδική Αραβία μας.
10: Ναι, γιατί έχουμε και άλλους περίπου 30 οι οποίοι παίζουν ή παίξαν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
11: Ναι, είναι περίπου 10 αυτοί που παίζουν τώρα και μάλιστα οι δύο, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, θα κάνουν ντεμπούτο μεθαύριο, ο Πινέδα με τον Σάντσες. Για τον Σάντσες λένε ότι με εξτρέμι θα ξεκινήσει βασικός, ο Πινέδα είναι 50-50, θα ξεκινήσει τα χαφ. Οι παίκτες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, υπάρχουν παίκτες ακόμη και από τη Λάρισα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο Κακουτά και ο Μπατουπινσικά, υπάρχει ο Μωτουσαμί, ο χαφ του Ατρομήτου, υπάρχει προφανώς ο Μπάμπα στην Γκάνα που είναι από τον ΠΑΟΚ, οι δύο σεντερφόρ του Ολυμπιακού, τους οποίους περιμένει πώς και πόσο με τη λίπα να γυρίσουν, αναφέρομαι στον Ταρεμί και τον Μικαμπή, γιατί και οι δύο είναι βασικοί και στο Μαρόκο και στο Ιράν. Έχουμε αρκετούς εκπροσώπους
10: του ελληνικού πρωταθλήματος. Άλλα θέλω να ρωτήσω, άλλα σε ρωτάω. Ότι τώρα για τον Ολυμπιακό, Ταρεμί και ο Μικαμπή πρέπει να γυρίσουν το συντομότερο, γιατί ξεκινάνε τα προβληματικά. Πότε θα παίξουν, πότε θα ξεκουραστούν, πότε θα αρχίσουν να παίζουν.
11: Η φάση των ομίλων τελειώνει 29 Ιουνίου. Εάν μια από τις δύο θα περάσει, το Μαρόκο δηλαδή, που είναι και από τις ομάδες που μπορούν να προχωρήσουν. Όχι ότι μπορεί να μην περάσει και το Ιράν, γιατί περνάνε και οι τρίτες. Αυτό μπορεί να πάει και στα νοκάουτ. Τα νοκάουτ μετά θα πάνε την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει υποχρεώσεις τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, είναι λίγο δύσκολο. Ίσως και γι' αυτό το λόγο γίνεται και κουβέντα, Μάκη, για τον Γιάρεμτσουκ να γυρίσει από την Λιόν ή να προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να πάρει κάποιο άλλο φόρ. Δεν ξέρω, να πάρει το ρίσκο να έχει 4 φόρ μετά. Είναι και λίγο
10: πρόβλημα. Το πρώτο που είπες για τον Γιάρεμτσουκ, αυτό ακούω και το περισσότερο. Ξαναγυρνάω λίγο τη συζήτηση για τα φαβορί. Εντάξει, λογικό είναι το ρόστερ που έχει, για παράδειγμα, η Γαλλία. Μπορεί να είναι το ρόστερ για δύο και για τρεις ομάδες αντίστοιχα. Φυσικά και η Ισπανία έχει μια πλειάδα παιχτών. Η Πορτογαλία, εξαιρετικό ρόστερ. Εγώ στέκομαι σε μια άλλη ομάδα, η οποία παραδοσιακά την έχουμε στα φαβορί και δεν έχει πάρει τίτλο εδώ και περίπου 20 χρόνια, τη Βραζιλία. Η οποία όμως έχει μια μεγάλη διαμορφία. Έχει πλέον Αντζελότη, που είναι ο προπονητής που μπορεί να διαχειριστεί μεγάλες προσωπικότητες και το έδειξε αυτό περίτρανα από τη θητεία του, για παράδειγμα, στη Ρεάλ Μαδρίτης. Άρα μια Βραζιλία που, αν μη τι άλλο, της περισσεύει το ταλέντο, θα μπορέσει να την διθασέψει ο Αντζελότη για να φτάσει αρκετά μακριά σε αυτό το Μουντιάλ.
11: Η Βραζιλία, Μάκη, έχει να πάει σε τελικό Μουντιάλ από το 2002. Για Βραζιλία αυτό είναι πλήγμα. από το γήπεδο, από το Βούλιο Βραζιλία στο τελικό του 2 που το κατέκτησε κιόλας με τον Ρονάλντο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι για να πάει σε αυτή τη λύση η Ομοσπονδία της Βραζιλίας και να πάρει έναν κλασικά Ευρωπαίο πετυχημένο προπονητή, ο οποίος μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει, γιατί και στη Ρεάλ που ήταν μπορεί να μην έπαιζε φοβερό ποδόσφαιρο Ρεάλ, αλλά σήκωνε τις κούπες. Νομίζω ότι γίνεται ακριβώς για αυτό το λόγο, για να μπορέσει η Βραζιλία να κάνει το κάτι παραπάνω. Αν η Βραζιλία τερματίσει πρώτη στον όμιλο, έχει ένα θετικό. Αποφεύγει μέχρι τον τελικό τα δύο μεγάλα φαβορί, την Ισπανία και τη Γαλλία. Δηλαδή θα βρει μία εκ των δύο μέχρι τον τελικό. Για να τα καταφέρει πρέπει να βγει πρώτη στον όμιλο, για να πάει από το άλλο μπράκετ, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει είτε την Αγγλία είτε την, την Αργεντινή. Προφανώς όταν ακούμε Βραζιλία αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχει παίκτες όπως είναι ο Ραφίνια, όπως είναι ο Βινίσιους. Δεν βάζω μέσα τον Νεϊμάρ, ο οποίος είναι και λίγο αμφιλεγόμενο το αν θα καταφέρει να δείξει το καλό του πρόσωπο, αλλά σίγουρα μια πολύ πολύ ποιοτική ομάδα από τη μέση και μπροστά. Εάν μπορούσαμε να πει κάποιος ότι έτσι λίγο κάπου υστερεί, είναι στα ακραία μπακ. Δεν υπάρχουν αμυντικοί όπως ήταν παλιά ο Καφού ή ο Ρομπέρτο Κάρλος, ούτε ο Μπρέμερ της Λουβέντους, ούτε ο Σάντρο της Φλαμέγκο, πόσο μάλλον ο Ντανίλο της Φλαμέγκο. Ενώ στα στόπερ υπάρχουν και ο Μαρκίνιος, πρωταθλητής Ευρώπης με την Παρί, και ο Γκάμπριελ, ο οποίος κάνει με την Άρσεναλ φοβερή χρονιά. Στα άκρα, εκεί οι ακραίοι αμυντικοί έχουν τα θέματα τους. Και στη μεσαία γραμμή είναι πολύ μεγάλο στοίχημα το πώς θα μπορέσει να κάνει διαφορά ο Καζεμίρ, ο οποίος σιγά σιγά και αυτός γερνάει, και στη United δεν είναι και στην πρώτη του νιώτη. Ο Κιμαράης, ο οποίος είχε σκαμπανεβάσματα με την Newcastle, και από εκεί και πέρα ο Πακετά, ο οποίος πήρε μια μεταγραφή από την Αγγλία στην Φλαμέγκο. Και εκεί στα αμυντικά χαφ, το λέω γιατί είναι άλλες χώρες, Μάικη, όπως η Ισπανία που έχει Πέδρι Ρόντρι στα χαφ, όπως η Πορτογαλία που έχει Βιτίνια Ζάο Νέβες. Είναι χώρες οι οποίες έχουν πολύ ψηλούς υψηλοεπέδου χαφ, και οι χαφ είναι αυτοί που κάνουν πολλές φορές και διαφορά σε αυτές τις ομάδες.
10: Η μεγάλη εκεί... Μπαρτσελόνα είχε Τσάβη και Ινιέστα και ακριβώς τα πήρε όλα.
11: Και το είχε υιοθετήσει και η Ισπανία. Αν δει κανείς τώρα το πώς κατεβαίνει η Γερμανία, έχει 6 παίκτες της Μπάγκεν στην ενδεκάδα.
10: Μπράβο, εδώ τώρα, γιατί κλείνουμε και σιγά σιγά. Γερμανία, ναι, με στοίχημα αυτό, γιατί η συμμετοχή της, γιατί και εδώ πάλι κανείς δεν την υπολογίζει. Και η ιστορία δείχνει ότι όποτε δεν υπολογίζει τη Γερμανία, πάντοτε είναι εκεί.
11: Και είναι και από τις πιο νεανικές ομάδες πλέον η Γερμανία. Αν εξαιρέσουμε τον Νόγερ που ανεβάζει το μέσο όρο ηλικίας, οι υπόλοιποι παίκτες, η πλειοψηφία αυτών των παίκτων είναι αυτό την ανανέωση που έκανε και ο νεότερος προπονητής. Ξέχασα να το πω αυτό στην αρχή της κουβέντας. Ο Νάγκελς μας στα 39 του είναι ο πιο νέος προπονητής, και ο Advocat στο Κουρασάο στα 79 του είναι ο μεγαλύτερος. Έχουν 40 χρόνια διαφορά.
10: Καλά, το Κουρασάο τώρα μου δίνει πάση συνέχεια. Το Κουρασάο, ξέρεις και ήταν οι προγενέστεροι προπονητές του Advocat.
11: Του Advocat, ποιοι, όχι, μου πιάνει αδιάβαστο.
10: Κλάιφερτ ήταν ο ένας.
11: Α, επειδή έχει τις. Υπήρχε στην Ολλανδία.
10: Και ο άλλος θα πάει ένας γνωστός Ολλανδός, πάλι μου διαφεύγει το όνομά του.
11: Ναι, πιο πολλές στην Ολλανδία, γιατί παίζουν σε μικρομεσαίες ομάδες της Ολλανδίας αυτοί οι παίκτες, ως απικία Ολλανδική, η συγκεκριμένη χώρα από τις μικρές χώρες που είναι και από τα...
10: Είναι δίπλα στην Αρούμπα, για να του δώσουμε και ένα στίγμα που είναι καραϊβική, νότια, δηλαδή πιο κοντά στην Νότια Αμερική παρά στην Κεντρική Αμερική.
11: Πάντως συμφωνώ μαζί σου ότι η Γερμανία είναι...

0: οποία φαβορεί, τα οποία μάλλον φαβορεί βγαίνουν τα τελευταία συνήθως αυτές οι οργανώσεις, μια χώρα δηλαδή, η οποία ποτέ δεν το έχει δείξει αυτό και το It's Coming Home δεν έχει έρθει εδώ και πολλά χρόνια. Και εφέτος νομίζω πάλι γίνονται περίεργα πράγματα στο ρόστερ, αν και φυσικά είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα το φαβορεί.
1: Είναι αλλά αυτό που είπες και εσύ, έμειναν αρκετοί έξω, όπως είναι ο Άρνολτ, όπως είναι ο Πάλμερ, όπως είναι ο Φόντεν. Δεν βάζω το Μαγκουάιρ που είναι και λίγο παρεξηγημένος.
0: Okay,
1: αλλά οι άλλοι τρεις, και ο Άρνολτ το ξέραμε από τη Λίβερπουλ τόσα χρόνια, πολύ καλό μπακ, ο Πάλμερ το δεκάρι της Chelsea, ακόμη και ο Φόντεν που δεν είχε βασικό ρόλο στη City του Γκουαρδιόλα, είναι ο Φόντεν, ήταν σίγουρα μεγάλες εκπλήξεις. Προφανώς ο Τούχελ ήθελε να δώσει
0: έχει
1: την
0: Τούχελ,
1: διαδικασία.
0: Έχει Τούχελ, καλό προπονητή.
1: Έχει Τούχελ και νομίζω είναι δίκαιος στο τι. Δεν μπορεί να αφήσει έξω το Ράσφορντ που έκανε φοβερή χρόνια με την Μπαρτσελόνα. Δεν μπορεί να αφήσει έξω το Σάκα και το Μαντουέκε που πήραν πρωτάθλημα με την Άρσεναλ. Προφανώς δεν μπορεί να αφήσει έξω τον Γκέιν. Προφανώς ο Γκόρντον, ο οποίος έκανε όρια με την Νιουκάστλ και πήρε μεταγραφή και αυτό στην Μπαρτσελόνα, δεν μπορεί να μείνει έξω. Άρα νομίζω ότι πήγε πιο πολύ σε αυτές που πήγαν, στους παίκτες που πήγαν πολύ καλά με τις ομάδες τους, και σίγουρα ο Κέιν με 61 γκολ σε 51 παιχνίδια, φανταστικό νούμερο, είναι αυτό που λέμε στην πιο όρημη σεζόν της καριέρας του, για να μπορέσει η Αγγλία αθόρυβα να καταφέρει κάτι που έχει να το καταφέρει μάχη 60 χρόνια από το 1966. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Δύσκολο. Άρα, τώρα γενικά για να κλείσουμε και όλα, Γιώργο, με όλα αυτά που είπαμε και με όλα αυτά που διαβάζουμε και τα λοιπά, εγώ δεν βγάζω κάποιον ξεκάθαρα φαβορί. Έχω την αίσθηση ότι θα δούμε εκπλήξεις σε αρκετές. Και για αυτά τα οποία είπες, όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Λίγο διαφορά ώρας, λίγο η ζέστη, λίγο η κούραση. Γιατί οι άλλοι παίζανε προχθές στο τελικό Champions League.
1: Πρέπει να μπουν και οι παίκτες σε αυτή τη λογική. Να μην καθυστερούν τα ελεύθερα, τα πλάγια. Να μην μπορούν να τραυματίζονται και να κάνουν δηλαδή, το ψόφιο κοριό και να είναι κανένα δύο λεπτά έξω. Δηλαδή τώρα θα δούμε καθαρό χρόνο. Αυτό είναι καλό για το ποδόσφαιρο. Θα δούμε περισσότερο καθαρό χρόνο. Αλλά είναι και στοίχημα, γιατί πρώτη φορά θα το δούμε στο παγκόσμιο κύπελλο. Έχουν γίνει σεμινάρια στους 52 διαιτητές που θα σφυρίξουν. 15 είναι οι Ευρωπαίοι που θα βρεθούν στο Μουντιάλ. Και σίγουρα θα δούμε πολύ πολύ ανταγωνιστικό παγκόσμιο κύπελλο. Συμφωνώ ότι θα δούμε ανταγωνιστικά παιχνίδια, γιατί ας μην ξεχνάμε, γιατί είχαμε συνηθίσει στο προηγούμενο Μουντιάλ που βλέπαμε πολύ υψηλό επίπεδο παιχνίδια. Το προηγούμενο Μουντιάλ μάτι έγινε μεσούς σεζόν. Οι παίκτες δεν ήταν ξεζουμισμένοι. Τώρα δηλαδή το Βιτίνια που έχει κάνει 55 παιχνίδια με την Παρί.
0: Πού θα πάει. Προχθές έπαιζε, προχθές
1: ναι,
0: τελικό.
1: Ναι, ρομπότι.
0: Και δηλαδή, λέει, να παίξει πάλι, αντάξει, δεν θα αργήσουν να παίξουν εκεί. Ναι.
1: Και μετά είναι να πάει και στην Παρή για να παίξει την επόμενη σεζόν. Χωρίς ξεκούραση.
0: Καλό Σεπτέμβριο θα μπει, εντάξει.
1: Ναι, είναι μια πραγματικότητα, είναι μια πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, αυτά, Γιώργο, χάρηκα που τα είπαμε έστω και ραδιοφωνικά. Εγώ μας βοηθάσετε που και που καμιά φορά σε κανένα παιχνίδι.
1: Εννοείται,
0: και έτσι όλα αυτά βοηθούν για να μπούμε και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο περιμένουμε με ανυπομονησία. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, σήμερα τραβήξαμε λίγο παραπάνω τις δύο συνεντεύξεις μας, αλλά είχαμε κατά νου, τέλος πάντων δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, θα έχουμε ρεπορτάζ αύριο εκεί για τις υπόλοιπες ομάδες. Κάπου εδώ όμως εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι, Μάχη 99,8 στα FM. Θα τα πούμε και αύριο καθημερινά από τις 8 και τις 9. Καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με

0: Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Μήνυμα πως οι εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 2027, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόορης προσφυγής στις κάλπες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αναταράξεις στην κεντροαριστερά. Στο ΠΑΣΟΚ παραδέχονται επικοινωνιακές αδυναμίες την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κολυμπάει σε θολανερά. Σαφείς αποστάσεις από τα όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στο ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί να πάρει η Ελλάς. Για κόμματα φούσκες έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Κυριάκος Βελόπουλος επισήμανε ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλες ροές και ότι τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται. Την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και στην επόμενη δικάσιμο το θέμα που θα απασχολεί στο δικαστήριο είναι οι δηλώσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας και η εισαγγελική πρόταση να απορριφθούν αυτές του Ελληνικού Δημοσίου της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα μελέτης του ΙΟΒΕ για την ανισότητα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους, ποσοστό υπερτριπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα πως το Ιράν κατέριψε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Απάτσι, το οποίο περιπολούσε στα στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεσμεύτηκε να απαντήσει. Ωστόσο, νωρίτερα κατά την αναχώρηση του από τη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες δεφώσεις στα επιρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τι μυαλά να αλλάξουμε, κακώς αυτό που γράφω στην αρχή. Ας αλλάξω τα μυαλά, είναι δυνατόν? Είναι υπερβολικό και είναι και λαθεμένη η φράση. Κάτι άλλο θα μπορούσε να γίνει. Να σεβαστούμε στη σκέψη μερικά πράγματα, να ξυπνήσουμε ένας τον άλλο μεταξύ μας, αλλά ας αλλάξω τα μυαλά, είναι υπερβολικό. Μπες και πες, Ηλίας Χαγλαμάνης στο μικρόφωνο, στον ήχο και το τηλεφωνικό κέντρο ο Μάνος, ο Στάγιας, και εδώ το 2-17-18.000 είναι ο δικός σας αριθμός, όπως είναι αυτού καταπληκτικού ελεύθερου ραδιοφώνου του Ραδιομάχη, για να βγαίνετε και να κουβεντιάσουμε μαζί ό,τι θελήσετε, ό,τι φέρει κουβέντα, και να ψάξουμε. 2-10 λοιπόν, 7-10-8.000, και βέβαια μέχρι να γίνουν οι εκλογές έχετε να δείτε ακόμη συμπτύξεις, αναπτύξεις, επικολλήσεις, κοψίματα, αλλαγές. Έχουμε πολύ καιρό μέχρι τότε. Θα δείτε πράγματα τα οποία κάθε τόσο το φέρνουμε κουβέντα. Αυτή είναι η άποψή μας, μπορεί να πέφτουμε και έξω, αλλά θα γίνουν αλλαγές, οπότε και αυτά που λένε σαν καλά δημοσκοπήσεις, πάντα τη θέση τη δική μας την ξέρετε. Είμαστε τόσο εναντίον να πιστεύουμε σε αυτές τις αλήθειες, αλλά γενικά μέρη τις εκλογές και αυτά που αναφέρονται τώρα, και αυτά θα ανατραπούν αφού θα έχουν γίνει όλες αυτές οι αλλαγές πριν τα τελικά σχήματα. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000. Τι έκανε χθες ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τελικά? Πήγανε 2-1. Κάτι μου λέει πως θα πάει 2-2 και μετά θα πάνε όποιος πάει 3-2. Έτσι όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Αφού παιχνίδι είναι, μπορεί να μην έχει παιχνίδι. Λοιπόν, να κάνω ένα σχόλιο ρε παιδιά που το όλο το ξεχνάω κάθε μέρα και τώρα τα ποιηματάκια λέω μην ξεχάσω να πω. Εντάξει, το Θεό συγχωρέστε να το λέμε για όποιον φεύγει. Για το σουφλιά αυτό τον πρώην υπουργό που έφυγε. Έτσι, σεβασμό στον καθέναν. Εγώ ξαναλέω, σε κάθε πολιτικό φορέα, κάθε πολιτικό σχήμα έχουμε πολιτικούς που αγωνίζονται. Δεν το ισοπεδώνω όλα από αυτούς τους καιρούς, είναι η κοινή γνώμη εναντίον όλων των πολιτικών. Έχουμε. Ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν αυτός ο άνθρωπος, θέλω σχολεστών, αλλά ήταν αυτός νομίζω που μια εβδομάδα πριν, 10 μέρες πριν, σαν υπουργός του Καραμαλή, το έχουμε ξαναπεί ένα βράδυ εδώ πέρα, έκανε αύξηση στα διόδια που θα πηγαίναν όλοι να ψηφίσουνε. Θεός χωρέστον, αλλά Καραμαλής κρυφά, όσο και αν τον τίμησαν πήγε, θα ξέρει πως μερικοί από αυτούς ήταν δουλοί ήπιοι λίγο. Δεν γίνεται λίγο πριν κάνεις εκλογές να αυξάνεις τα διόδια, όταν ξέρεις θα περάσει όλη η Ελλάδα από εκεί. Έτσι, μην πειράζονται, θα πειράζονται κάποιοι που θα ήταν εναντίον του Καραμαλή σίγουρα, αλλά και κάποιοι θα ακούσουν αυτό το σχόλιο που είναι σωστό. Δεν γίνεται να έχει κυβέρνηση και ο κολλητός, ένας από τους υπουργούς υποτίθεται που ποντάρεις που έχεις, πάνε και σου βάζει λίγες μέρες πριν τις εκλογές, σου αυξάνει τα διόδια. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Θεός χωρέστονα. Καθένας έχει κάνει τα καλά του και τα άσχημά του. Πάμε σε πρώτη γραμμή. Μάνο, πάμε πρώτη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Γεια σου Λία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σου.
2: Καλή εκπομπή, τι κάνεις, η Μάρα.
1: Γεια σου Μάρα, να είσαι καλά.
2: Καλά είσαι.
1: Εδώ πέρα.
2: Μπράβο, μπράβο. Κάνω ποδαρικό σήμερα, θα δούμε. Θα
1: ποδαρικό. Έχεις μέρες να πάρεις, οπότε κοίταξε ένα σιγούρι και μη δεν, πώς το λέμε, μη δεν σταυρώσουμε άνθρωπο. Έτσι.
2: Μα κοίταξε να δεις, ειδικά για τους άλλους, φέρνω πολύ γούρι, ξέρεις.
1: Ναι.
2: Τώρα, όσον αφορά το δικό μου, θα πουλάει.
1: Βαριέσαι μου. Εντάξει, τώρα πλάκα κάνω, δεν με νοιάζει.
2: Ναι, αλλά κύριε Θεμή, μην έχετε και με συγκρίνετε.
1: Δεν μας πτωεί τίποτα.
2: Πάμε. Στα πλαίσια του χιούμορ. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω και διάβασα και μου έκανε τη λίγο αίσθηση είναι ότι τώρα που καλοκαιριάζει, που έχει ήδη καλοκαιριάσει,
1: ναι,
2: ο κόσμος θα θέλει να βγει και βόλτες, θα θέλει, ξέρεις, να βγουν παιδάκια, να βγουν, ναι, κτλ. Λοιπόν, εδώ στο Ζάπιο, και λέω εδώ γιατί έχουμε πολύ κοντά, υπάρχουν χώροι ανοιχτοί για να βγαίνουν. Όμως και χειροφυλακτούν και πολλές έτσι παρέες, και το λέω γιατί μόλις χθες συνελήφθησαν τρία παιδιά, και λέω παιδιά γιατί είναι κάτω των 18, mm-hmm, τα οποία ήταν συμμορία και προσπαθούν να μου επιταπεί, πέσανε σε κάποιους ανθρώπους,
1: mm-hmm,
2: και με παιδιά. Υπάρχει λοιπόν μία γραμμή, αυτό ήθελα να πω γιατί πολλοί κόσμοι μπορεί και να μην το ξέρει και εγώ τυχαία το ανακάλυψα.
1: Mm-hmm.
2: Ενταψήφιος αριθμός free, έτσι χωρίς φρικάντ, χωρίς χρέωση, 1-14-14,
1: ναι,
2: στον οποίο είναι, απαντούν οι δικαιωμένοι και πολλοί έτσι ειδικά για αυτά τα θέματα αστυνομικοί.
1: Ναι.
2: Πήραν λοιπόν άνθρωποι χθες αυτή τη γραμμή, κινητοποιήθηκαν και τους τράφωσαν, τους συνδέσαν.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, δεν ξέρω τώρα ακριβώς.
1: Αυτό το αριθμό που λες είναι δωρεάν, γιατί είναι και κάτι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που σου λέει δωρεάν, παίρνεις είσαι μέλος και τελικά σου ακούς τελευταία στιγμή, το ένα λεπτό είναι δωρεάν.
2: Ναι,
1: μετά χρεώνεστε.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
2: Έχει δίκιο, ισχύει, όχι αυτό είναι.
1: Όχι μόνο ισχύει, να το λέμε ο κόσμος να έχει υπόψη, γιατί μετά μπορεί να περιμένει 4-5 λεπτά και του έρθουν από τις εταιρείες 4 και 5 ευρώ και ψάχνουν του κακομοίρη πως πήρε πενταψήφιο.
2: Σωστό,
1: για προσέξτε το, κάποιους κινητές που κάνουν παραμύθι δωρεάν, λέει πάρτε, είστε σε αυτήν την εταιρεία, πάρτε το τάδε τάδε, παίρνεις, ναι, και οι πονήροι λένε το πρώτο λεπτό δωρεάν, μετά χρεώνεται, και κάθεται κάποιος κακομοίρης περιμένει να το κάνει πίτε σε 7 λεπτά, 10-15 και αυξάνουν ωραία το λογαριασμό τους.
2: Ναι, μετά σου λένε χρέωση κατά τον πάροχο.
1: Ακριβώς.
2: Τα έχουμε ακούσει, Ηλία, όχι αυτό, έχει άμεση σύνδεση με την αστυνομία,
1: ναι,
2: γι' αυτό θα τους αναφέρω, γιατί τώρα και μέχρι πόσο θα είναι, ας πούμε, ανοιχτά και οποιοδήποτε δηλαδή.
1: Ναι, θέλω να σου πω, γιατί το είπα αυτό. Μη τυχόν, ναι, αυτό που είπες κάνει κανένα αστείο και είναι καμιά λουμπινιά.
2: Το διαδίκτυο το λένε free. Το διαδίκτυο δηλώνεται ότι είναι ελεύθερο,
1: ναι,
2: χρέωση.
1: Εντάξει.
2: Ένα 14-14.
1: Εγώ όμως, αν το θα με εκπομπείς, θέλω να επιστήσω την προσοχή του Κοσμάκη, μην την πατήσει και μετά είμαστε αιτία εμείς χωρίς να φταίμε.
2: Ναι, εντάξει. Δεν το συζητάω.
1: Πάρε εσύ κανένα τηλέφωνο και μόλις δεν το χρεωθείς κανονικά, ξαναπάρε μας. Άμα δεις και είναι παραπάνω λεφτά, ξαναπάρε και πες SOS. Λοιπόν.
2: Θα το έχω υπόψη μου. Πάντως αυτό πήρα να πω, και πραγματικά αν όντως ισχύει που ευχόμαστε να ζει, είναι μια καλή είδηση για μια, ας πούμε, προστασία των ανθρώπων.
1: Ναι.
2: Έτσι,
1: ναι,
2: αυτό, τίποτα άλλο.
1: Υποτίθεται κάποιες παρέες στήλες συμμοριούλες, ε.
2: Ναι. Ήταν τι αγόρια, δηλαδή μου έκανε εντύπωση. 16, 17, 17, κάτω των 18.
1: Ναι.
2: Με εξήλιξη, ξέρεις, αυτή σήμερα δεν έρθει να μην την πω την κουβέντα.
1: Ναι.
2: Μαγκάκια.
1: Ωραία.
2: Αυτό εισαγωγικό. Αυτό.
1: Ωραία, μάλιστα. Σε ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ γιατί βλέπω το Μάνο που είναι ευγενέστατος και ευγενικός. Μου κάνει τα χέρια. Τώρα είμαι μου τζόνι, μου δείχνει 5 γραμμές. Δεν ξέρω τι από τα δύο, γιατί έχει γυρίσει τα δάχτυλα έτσι. Δεν βλέπω να κάνει έτσι. Και τώρα μάλλον με μιτζόνι, να, που συνεχίζει να μιλάς, ξέρω μπορεί να μου λέει. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά τα μεσημέρια, 12 με μία, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έτσι, εκεί μπορείτε να γίνετε πολλές απορίες, πολλά πράγματα, το οποίο σέβομαι όλες τις εκπομπές που υπάρχουν, αλλά άλλο να ακούσω από έναν πρόεδρο αρχηγό κόμματος, θέσεις και εξηγήσεις, και άλλο τώρα εμείς μερικές φορές μπορούμε να κάνουμε και πασαλήματα. Δεν κάνω εδώ πέρα τον πολιτικό αναλυτή. Κάνω ό,τι μπορώ, ακούω τη γνώμη σας και το ψάχνουμε τι είναι το σωστό. Αυτό θέλω να είναι λίγο συνισταμένη της γνώμης του λαού. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας.
3: Ναι.
1: Καλησπέρα.
3: Μαζί μιλάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Είμαι ο Κώστας από το δρόμο.
1: Γεια σου, κύριο, γεια σου Κώστα μου.
3: Ναι. Με αφορμή πήρα να μιλήσω, με αφορμή την τεράστια αύξηση του μισθού των Μητροπολιτών και τα λοιπά.
1: Ναι.
3: Θέλω να πω τα που έγινε ολοφάνερο γιατί έγινε τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Ναι.
3: Θέλω να πω τα εξής. Μήπως θα έπρεπε οι μισθοί τους να μην καταβάλλονται από το ελληνικό κράτος, αλλά από την τεράστια εκκλησιαστική περιουσία της Εκκλησίας,
1: ναι,
3: και από συνδρομές μελών και οπαδών της θρησκείας, και το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και για τα πολιτικά κόμματα.
1: Ναι.
3: Οι οπαδοί τους να καταβάλουν εισφορές, να εκπίπτει και από το εισόδημά τους στο κάτω-κάτω,
1: ναι,
3: και όλα αυτά.
1: Ναι.
3: Ή αν θέλουν να μισθοδοτούνται από την Εκκλησία, θα έπρεπε η περιουσία όλη της Εκκλησίας, η οποία έχω διαβάσει ένα βιβλίο, ήταν πάνω από 15 δισεκατομμύρια ευρώ σε τιμές του 2010,
1: ναι,
3: χωρίς να βάλουμε υπόψη της Μητροπόλης την περιουσία και τις μονές, την περιουσία τους. Θα έπρεπε η περιουσία να περιέλθει στο κράτος, εφόσον, ναι, θέλουν να μισθοδοτούνται από το κράτος.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Τι να πω, κύριε Κώστα, δεν ξέρω, πήραν τα λεφτά αυτά, μπορεί μαζί με τον Τίδωρο να δίνουν και κάνα και λεφτά μαζί τώρα.
3: Δεν νομίζω, γιατί είναι φιλοχρήματοι. Δεν ξέρω, δεν λέω για όλους.
1: Βέβαια.
3: Τουλάχιστον οι περισσότεροι, εκτιμώ ότι είναι φιλοχρήματοι. Τι τα θέλουν εξάλλου τόσα χρήματα αυτοί, αφού δεν έχουν ούτε οικογένεια ούτε τίποτα. Εξάλλου, να πω και κάτι, αν την Εκκλησία την ενδιέφερε να σταματήσει την κατρακύλα της χώρας τόσες δεκαετίες, θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι, αλλά δεν τους ενδιαφέρει, τους ενδιαφέρει δυστυχώς μόνο οι τσέπες τους.
1: Τώρα δεν μπορεί να είναι Χριστόδουλοι όλοι, ένας ήτανε.
3: Εντάξει, έχω και για τον Χριστόδουλο διαβάσει κάποια πράγματα. Δεν είχε εργαστεί ποτέ, είχε εκεί δαπανίσει πολλά χρήματα για την κατασκευή της κατοικίας του. Εντάξει.
1: Τι δηλαδή δεν είχε δουλέψει, τι θέλει να δουλέψει να κάνει, κύριε Κωστά?
3: Δεν είχε εργαστεί σαν...
1: Δηλαδή περίμενες από τον Χριστόδουλο...
3: Σαν κληρικός ήταν.
1: Από την όλη την Εκκλησία σημαδεύεις αν έχει δουλέψει ένας άνθρωπος ο οποίος έσταζε Ελλάδα και έκανε ό,τι μπορούσε να βάλει φρένο σε στραβά.
3: Όχι, ήταν καλό το να λέει ανέκδοτα και συγκεντρώσει. Εκεί ήταν καλό το εντάξει.
1: Δεν μου λες ένα καλύτερο ιερωμένο αρχηγό Εκκλησίας τελευταίων χρόνων από τον Χριστόδουλο?
3: Εντάξει,
1: ένα, ναι, καλύτερο, καλύτερο. Πες με έναν πιο καλή.
3: Καλός ήταν, εντάξει.
1: Δεν θέλω, απλώς διάλογο κάνουμε, δεν σου πάω κόντρα.
3: Ναι.
1: Εντάξει,
3: ναι.
1: Δηλαδή βλέπω ότι έχεις.
3: Ξέρεις
1: γιατί το λέω? Γιατί δεν ξέρω ποιον εννοείς καλόν ηγήτωρα της Εκκλησίας. Γι' αυτό σε ζήτησαν από τη γνώμη να μου πεις έναν άλλον. Που έχει ενδιαφερθεί περισσότερο για το λαό, που φώναζε τον αφελινισμό. Που τι παθαίνει η νεολαία μας, γι' αυτό λέω, να ξέρω κι εγώ κανέναν άλλον, καταλάβεις.
3: Από τους υπόλοιπους ήταν καλύτερος, ναι. Αυτό και κάτι άλλο εν ώψη με την επέτειο της αλώσεως που πέρασε,
1: ναι, ναι.
3: Θέλω να πω το εξής,
1: ναι,
3: ότι δεν διδάσκεται καθόλου η ιστορία μας στα σχολεία.
1: Βέβαια.
3: Από το 1453 μέχρι το 1821, με εξαίρεση τα ορλοφικά.
1: Βέβαια.
3: Ούτε, την ίδια ιστορία κάνουμε στο δημοτικό, την ίδια στο γυμνάσιο, την ίδια στο λύκειο. Και δεν διδάσκεται επίσης ούτε στο πανεπιστήμιο.
1: Λες
3: και δεν υπήρχε ελληνισμός. Και είχαν γίνει δεκάδες επαναστάσεις τα χρόνια αυτά.
1: Βέβαια.
3: Από τους Έλληνες για τις οποίες δεν μαθαίνουμε κάτι.
1: Σωστά. Μα μπορούμε να μάθουμε για γαλλικές επαναστάσεις και τέτοια. Ενδιαφερόμαστε περισσότερο για τους φίλους μας και για την Ευρώπη παρά για την ελληνική ιστορία, σωστά.
3: Ναι. Δυστυχώς πρέπει να γίνει κάτι όταν αλλάξουν τα πράγματα.
1: Σωστά. Ναι κύριε Κώστα. Ναι. Σε ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
3: Ευχαριστώ πολύ για το
1: σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Και με παραξηγείς που λέω τον αντιλογό μου με την έννοια ερωτηματικά και στα αλήθεια ψάχνουμε κι εγώ. Γιατί μπορεί να μου πείτε, πω με αυτό ιερωμένο και πω ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Λέω το Χριστόδουλο με την έννοια που τον ζήσαμε. Τον έζησα κι εγώ και τον ζήσατε κι εσείς. Δεν να πεις ότι είναι κανένα παρελθοντικό πρόσωπο που λες ποιος ξέρει τι έκανε. Και στο κάτω-κάτω, πώς θες την Εκκλησία να είναι δύναμη για το λαό. Και έκανε ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος. Πολέμησε εκεί όσο μπορούσε. Έτσι. Εδώ οι άλλοι κοιμούνται, δεν τους ενδιαφέρει καν. δεν τους νοιάζει καμία στή, τους ενδιαφέρει για λαούς και τέτοια. Αυτός έστω και λόγια. Και λόγια να λες καλό κάνεις για ένα έθνος. Και λόγια, λόγια, δεν με νοιάζει. Λέω για. Ωραία. Τουλάχιστον ακόμη και μέσα από το λόγο του άνοιγε όσο μπορούσε μυαλά και συνειδήσεις για Ελλάδα. Λοιπόν, για να πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
4: Είμαι από τους ανθρώπους και η Ελλάδα που δεν πίστηκα, δεν πίστευα ποτέ στα θαύματα.
1: Ότι θα?
4: Στα θαύματα.
1: Στα θαύματα.
4: Και ντροπή μου, γιατί θαύματα υπάρχουν. Αφήθηκε λέει ο μισός των Μητροπολιτών και των Σποτάδων, διπλασιάστηκε για τα δύο φορές. Θαύμα. Θαύμα. Ενώ λέει οι συνταξιούχοι θα αυξηθεί ο μισθός τους, θα πάρουν αύξηση τη Δευτέρα παρουσία. Έτσι δεν είναι, δεν είναι θαύμα αυτό.
1: Ναι.
4: Πώς το βλέπετε? Ο Ναντάλαγα κύριε Ηλία δεν πιστεύατε καθόλου. Πάντα ναι. Η εκκλησία και παλές ήταν κέρι-κέρι με την εξουσία.
1: Πάντοτε.
4: Πονέκατε από αρχαιοντά τον χρόνο.
1: Ναι.
4: Όταν τα έλεγα δεν με πιστεύετε, δεν με πίστευε κανένα. Για ό,τι τραβάει λίγο λαό, έχουν βάλει αυτοί το χεράκι του. Δεν μπορεί ένα δάσκαλο να παίρνει 800 ευρώ, ένα καθηγητή να παίρνει 1000 ευρώ, 1200 ευρώ παίρνουν οι γιατροί. Οι άνθρωποι δουλεύουν σε απάνθρωπες.
1: Ναι.
4: Σε απάνθρωπες.
1: Συνθήκες.
4: Και δεν μπορεί να πούμε ένα Μητροπολίτη για να σποντάζει να παίρνει 5000 ευρώ. Να μην τα δεχτούνε. Πραγματικά αγαπούσαν το λαό που παίρνετε. Δεν συμφωνείτε?
1: Σωστά, βέβαια.
4: Τώρα έχουν ξεκινήσει σήμερα όλοι αυτοί να πούμε για την κοπέλα που σκοτώθηκε. Σκότωσε ο άλλος η πάντρας. Γυναικοκτονία, γυναικοκτονία. Χθες που σκότωσε να πούμε μια γυναίκα τον άντρα και βάλει τον αδερφό της και τον κόμενό της και τον σκοτώσανε. Είναι ανθρωποκτονία, είναι η ανθρωποκτονία.
1: Περίμενε, περίμενε Κώστα, δεν σε κατάλαβα σε αυτός, παρακαλώ, σε πρόσεχα, αλλά περίμενε. Αυτό που λες στο Αίγιο, αυτό που έγινε κάτω στο λόγο του Αιγίου, που πώς το λέμε εκεί που σκότωσε αυτό, όποιος σκότωσε μια μάνα με το παιδί της, αυτό εννοείς?
4: Όχι, όχι. Χθες
1: ναι.
4: Έβαλε μία, τον κόμενό της, τον αδερφό της και δύο άλλους. Και παρέσανε τον άντρα με κάτι σε σιδερόμεργες
1: ναι.
4: Και τον αφήσανε νεκρό.
1: Εχθές, ε?
4: Αυτό είναι αντροκτονία.
1: Ναι, σωστά.
4: Γιατί λέμε συνέχεια, είναι αποκτονία.
1: Για σου πω, Κώστα, πού έγινε, Κώστα, αυτό τώρα, επειδή είμαι αδιάβαστος αυτό?
4: Και εγώ χθες το άκουσα.
1: Ναι, δεν άκουσα, δεν πήρε μεγάλη διάσταση στα κανάλια. Επειδή ήταν γυναίκα.
4: Δεν γιατί να πάρει μεγάλη διάσταση.
1: Επειδή ήταν γυναίκα, ε?
4: Δεν ήταν γυναίκα, τι θα γινότανε.
1: Ναι.
4: Εγώ δεν λέω ότι έκανε καλά. Ο
1: βέβαια, δεν το συζητάμε, δεν είμαστε υπέρ. Βέβαια.
4: Όμως και οι άλλοι παλιά άνθρωποι ήταν που πάνε να πούμε τον εραστή και τον αδερφό του και δύο άλλα, τον του με τον άντρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Ανθρωποκτονία, η μία ανθρωποκτονία και η άλλη.
1: Βεβαίως.
4: Έχουν να συναντηθούν δύο φίλοι από όταν ήταν φαντάρι.
1: Ναι.
4: Συναντιόντω στο καφενείο του λέει ρε φλαχάκι μα τη ώρα περάσαμε. Κάνε μου τη χάρη του λέει. Τη Κυριακή να του κάνω τραπέζι. Πάει ο άνθρωπο. Από εδώ λέει γυναίκα του ο τάδε που ήμασταν μαζί φαντάει έχουμε φάει ψωμί για αλάτι.
1: Ναι.
4: Τα τρώνε, πίνουνε. Μετά κάτω στο μπαλκόνι να πει το καφεδάκι του. Ρε φίλε, έχω χρόνια να ξέρω, θα σου πω το παράπονο μου. Έχω λέει δύο παιδιά, ένα 18. Ναι, και όχι και μια 19 χρόνια κόρη.
1: Ναι.
4: Να σου λύσουνε, του λέει. Και εγώ να παράπονο, του λέει. Αυτό το γιο μου δεν τον έχω δει ποτέ. Να έρθει με ένα κοριτσάκι να διαβάσουν αυτό. Όλο με την παρέλθει, αν υπάρχει. Παλιά άνθρωπο φώνα την γυναίκα. Τι είναι αυτά που λες. Τον άνθρωπο, για το γιο μας. Θα το βρει το παιδί το δρόμο του. Σε μια στιγμή που καθόταν και το γιο και φώναζε «Μαμά, μπαμπά, μαμά, παπά». Του λέει «Έλα αγόρι», μου λέει «Μαμά, μπαμπά, έκανα έρωτα, έκανα έρωτα». «Να ρε», του λέει, «δεν σκούπα να το βρει το παιδί το δρόμο του». «Ο άλλο τι να πει, κάτσε να μας τα πει σαν τρούκα». «Δεν μπορώ», λέει, «καλέ μπαμπά, γιατί σου λέει ο ποπός μου». Το βρήκε το δρόμο το παιδί. Είδε ένα να μου περάσανε. Στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου να διδάσκουν για τα 72 φύλλα. Για πες μου, θα λυγεί τα δαξιάτα. Για πες μου. Μπορεί να μου πει.
1: Δυστυχώς, Κώσταν. Δυστυχώς η πραγματικότητα.
4: Που έχει πάει η κοινωνία μας.
1: Βέβαια.
4: Ο άλλος σκότωσε να πούμε στην Αγγλία αυτός ο αλλοδαμπός ήταν αυτός ο μετανάστης αυτά τα μπιθρίκια. Είχε σκοτώσει άλλους τρεις και τον είχαν βγάλει έξω ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα. Και δεν τον λέγανε που δεν είναι αυτός ο Στάρμερ. Είδατε που έφτασε η Ευρώπη. Μέσα στα 10 χρόνια να μου το θυμηθεί, θα ηλαμοποιηθούμε. Δεν κοντάει να μιλήσει κανένας μετά τους. Και άμα πεις για τίποτα, ρατσιστή, φασίστα, βγαίνει άλλη να πούμε, η Καρακαϊδόνα, η Γιάμαλη, 100 χρόνια μπροστά μας πέραν αυτοί. Όμως δεν γίνεται, γιατί μίλησε ένα για τον κύριο Ιμπράιν, μια κοπελίτσα, από την Πάτρα. Και έγινε όχραμ, από την Κρήτη, και έγινε όχραμ, αυτή η λύρα. Και δεν τρέπεται και δεν κάνει. Δεν δείχνει όμως ο Γκέι Μπράιν που φωνάζαν όλοι αυτοί στο διάλογο η οικογένεια, στο διάλογο η πατρίδα να πεθάνει, η Ελλάδα να ζήσουμε εμείς. Άλλη ωραίο σύνθημα, ωραίο σύνθημα. Και όπουν πάρει να πούμε εργολαβία, αυτοί οι αιμοδότες της κολέρας, θα δουν τόπου οι δημοσιογράφοι. Που μαζί με τους δημοσκόπους που παίρνουν έχουν πάρει 260 εκατομμύρια μέχρι τώρα, έχουν εργολαβίες. Γιατί όλοι αυτοί είναι εργολάβοι της κυβέρνησης. Παίρνουν και άλλες δουλειές. Ένας μαύρος, είχε μαρμπή, ο Δέτσικας, ο πρόεδρός τους, έχουν πάρει και δουλειές από το κράτος. Δεν μπορεί η Ηλία να βγάζει 31% τη Νέα Δημοκρατία. 15% το Τσίπρα. Ποιο Τσίπρα. Τι έστεξε στην κοινωνία και ρώτα. Θα σου πούνε τα χειρότερα και για τον Τσίπρα και για τον Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν. Δεν παραμυθιάζουν τον κόσμο. Δεν υπάρχει αγγέλα να του συλλάβει. Για ψευδή στη Δύση. Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια. Διασπορά ψευδών ειδήσεων.
4: Ακριβώς. Δεν έχει ψηφιστεί ο νόμος. Δεν είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων. Και δεν μπορεί κάθε μέρα να έχει δημοσκόπηση. Σε κανένα μέρος της Ευρώπης δεν υπάρχει κάθε μέρα δημοσκόπηση.
1: Και πού προλαβαίνει ο Κώστα, πού τις βγάζουν κάθε μέρα, πού τις βγάζουν.
4: Τα ίδια άτομα.
1: Μιλάνε μεταξύ τους στα γραφεία και λένε τι βγάζουμε σήμερα, βέβαια.
4: Ναι, 260 εκατομμύρια έχουν πάει εδώ και 4 χρόνια όλοι αυτοί. Γιατί έχουν και εργολαβίες. Δεν φτάνει μόνο που έχουν τις εταιρείες δημοσκοπικές, έχουν και εργολαβίες κάτω. Ένας στην Κύπρο, ο άλλος είναι λέει στη Θεσσαλονίκη. Ο δημοσκόπος, που το έκανε με Viber. Άκουμε Viber δημοσκόπηση, το είχε να δει. Με Viber. Και δεν υπάρχει ένας αγγελάς που συλλάβει όλους αυτούς. Τέλος πάντων, καλή ελευθερία στην πατρίδα μας, μόνο αυτό έχω να πω.
1: Να σε καλά, Κώστα μου.
4: Αυτού τα λέτε.
1: Καλό σου βράδυ, Κώστα μου. Σωστά, έχουμε την ίδια γνώμη. Δε. Αν εγώ κάποιες στιγμές, παιδιά, είμαι και... Είμαι που είμαι κόντρα σε δημοσκοπήσεις και τέτοια. Και παρουσιάζω κατά τη δική μου τη γνώμη και αυτό που εισπράττω και από τον κόσμο τι μου λένε, μη σας πειράζει μη σας πειράζει. Όπως ακούμε από κάποιους που λένε τις δικές τους δημοσκοπήσεις, εξήγησα λίγο μια μέρα πώς κατά τη γνώμη μου γίνονται οι δημοσκοπήσεις, ανάλογα που όταν πάω σε μια παρέα και είναι η παρέα μέσα στην αλητεία και μέσα στο τέτοιο και ρωτήσω ανάλογα, θα μου απαντήσει ανάλογα. Αν πάω σε κάποιους που είναι βουτυρόπεδα και εδώ θα μου απαντήσουν ανάλογα. Αν πάω, δηλαδή ανάλογα και που κάνεις και που απευθύνεσαι όταν κάνεις δημοσκοπήσεις, θες να βγάλεις και τα ανάλογα αποτελέσματα. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν πίστεψα ποτέ, γι' αυτό και λέω και είπα πρόσφατα και είχα κάτι μηνυματάκια τα οποία μου λέει «Καλά ρε Κακλαμάνη, σε κάτι καφενεία λένε καλά ο Κακλαμάνης τρελαθεί, λέει το Βελόπουλο μαζί με κάποιους, δεν το κατάλαβα». Γιατί να πάω με τα δικά σας τα νερά που λέτε τις δημοσκοπήσεις όπως εξυπηρετούν και αυτοί που κάνουν δημοσκοπήσεις και μην λέω και εγώ τις δικές μου δημοσκοπήσεις ή τη δική μου διέστηση. Γιατί μου στερείτε να πω εγώ τη δική μου διέστηση και ας πειράζει κάποιους. Μπορεί να πειράζει τον Δημοκράτη που λέτε 30 και 40. Έχω κάποιους γνωστούς φίλους μου λένε Κακλαμάνη, τι είναι αυτά που λες, 35 Μητσοτάκη, 40 θα πάρει. Εντάξει, το σέβομαι ρε παιδί μου τη δική σου. Γιατί δεν σέβεσαι και τη δική μου τη γνώμη και τη διέστηση. Δεν μπορώ να το καταλάβω παιδιά αυτό, την τρέλα που κουβαλάνε κάποιοι να πειράζονται σε αυτά που εγώ χωρίς να ανήκω και χωρίς να κατευθύνομαι από κάποιον λέω τη διέστησή μου. Και κατά σύμπτωση, εντάξει, όλοι δουλεύουμε μία διέστηση και σε αυτό το επάγγελμα που κάνουμε και που βρισκόμαστε σε ένα μετερίζι, είτε αυτό λέγεται τηλεόραση, είτε αυτό λέγεται ραδιόφωνο, και κατά σύμπτωση δεν υπακούμε αυτά που λένε οι πολλοί. Και δόξα τω Θεώ έχουμε πέσει μέσα κάποιες φορές. Δηλαδή όταν λέγανε για το τραπ την πρώτη τετραετία, κάνοντας το διαδικτυακό κανάλι εγώ που είχα ξεκινήσει το τραπ, όταν βγήκε 17, λέγαμε και γκάριζα πριν τραπ και λέγανε πω όποτε, μου το γράφανε εκεί και μέσα. Ρε Κακλαμάνη τώρα, βλέπεις αφού βλέπεις τι πάνε. Δεν πειράζει λέω παιδιά, εγώ λέω το τραπ κατά σύμπτωση. Όπως και άλλοι άνθρωποι δημοσιογράφοι ή ο κόσμος ο πολλής. Δεν τα έχω βάλει εγώ ποτέ με τον πολύ τον κόσμο που προαισθάνονται και λένε καλύτερα πράγματα με δημοσιογράφους. Πέτυχε λοιπόν και βγήκε ο Τραμπ. Μετά βλέπω ξαφνικά ότι στις επόμενες, πριν από λίγα, πώς πότε έγινε και περνάμε χρόνο, λέγαν όλοι, πώς τη λέγανε αυτή τη Χάρη, τη γυναίκα, την Καμάλα, πώς τη. Όλοι Biden, το κόμμα αυτό εννοώ, τα δημοκρατικά, όλα τα ελληνικά κανάλια. Πέρα από εξαιρέσεις κανένα δύο ανθρώπους. Και εμείς λέγαμε Τραμπ. Με τη διέστησή μας λοιπόν, είμαστε όχι με αυτούς που λέγανε και γκαρίζανε όλα τα κανάλια. Μη φέρουμε κουβέντα τώρα, που λέγανε και εμείς λέγαμε κάνα δύο πόντους μπροστά Τραμπ. Κατά σύμπτωση μας βγήκε ο Τραμπ. Δεν θα πει αυτό πως είμαι φανατικά υπέρ του Τραμπ τώρα. Έχω πει τις αντιρρήσεις μου σε μερικά πράγματα. Όμως, διαισθανθήκαμε. Όταν το 15 λέγατε όλοι, διαισθητικά το λέω τώρα εγώ πώς δουλεύω. Έτσι κάνω. Και απορρίψτε τη γνώμη μου. Δεν θα πει αυτό ότι πάω να σε πίσω σε τίποτα. Απλώς επειδή δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις, δεν πιστεύω σε αυτούς. Και είμαι πιο κόντρα. Όταν το 2015 λοιπόν, πότε ήταν πρώτες εκλογές ΣΥΡΙΖΑ, ήταν όλη η Ελλάδα μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Μην μου πείτε. Μόνο κάποιοι πιστεύαν ότι μπορεί να βγει Τσίπρα. Δεν το πιστεύαν από το 3 θα πεταχτεί ο Τσίπρα στο τότε. Και εγώ ανεβάζω εκπομπή. Δεν κάνω τον πονηρό, παιδιά. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Δεν μπαίνω στα χωράφια των ανθρώπων αυτών που σέβομαι 5 και απορρίπτω 95 που είναι για πέταμα. Εγώ σέβομαι μόνο τον κόσμο. Λοιπόν, όταν το 2015 λοιπόν έγιναν οι εκλογές, εγώ από το διαδικτυακό κανάλι το είχα αρχίσει από το 2012, έλεγα, κάναμε με τον κόσμο να μου λένε τη γνώμη τους, παραμονή όμως εκλογών, όχι μετά να κάνουμε τους πονηρούς, ημέρα Παρασκευή, δύο μέρες πριν τις εκλογές. Και λέω, δια τα αυτά. Αφού ακούω, λέω παιδιά να πω τώρα τη γνώμη μετά. 7 με 8 βλέπω μπροστά το ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίστηκε λίγο η εκπομπή και λέει Κακλαμάνη σε τρελός. 7 με 8 το ΣΥΡΙΖΑ το 15. Ανεβασμένη κοινή η εκπομπή. Ανεβασμένη, δεν σας κάνω επίδειξη τώρα εγώ. Γιατί το λέω αυτό, όχι για να μπω σε μάτι δημοσιογράφων που σέβομαι τους 5 και απορρίπτω τους 95. Αλλά το λέω με την έννοια, αυτό κάνω και εδώ τώρα. Και είναι ανεβασμένη εκεί η εκπομπή λοιπόν το 2015 με τίτλο ανεβασμό όποιος θέλει να σπατήσει, η οποία έχουμε ένα τίτλο προβλέψεις για τις εκλογές. Και λέμε το σύν 8 του ΣΥΡΙΖΑ που εγώ και δεν ανήκα σε αυτό το κόμμα, αλλά μας βοήθησε κάτι η διέστησή μας και είχαμε προβλέψει κάτι που τη Δευτέρα έλεγα όχι ρε δεν γίνονται αυτά ρε. Τι ήταν αυτό. Λοιπόν έτσι λέω κι εγώ εδώ πέρα και λέω πως είναι κάποια σπροξήματα, είναι κάποιος πόλεμος εναντίον του Βελόπουλου, ολοκάθαρος, δεν το συζητάω και βάζω. 2022 που μας τα ακούν πολύ νωρίς για να μιλήσουμε, θα μιλήσουμε γιατί θα γίνουν και άλλες ανατροπές και βάζω. Αυτό που είπα προχθές και που με στείλατε κάτι μηνύματα Κακλαμάνη, ακόμη και σε καφενεία λένε αυτός ο Κακλαμάνης ψώνιο, κάνει πέρα τρελός είναι. Λοιπόν και είπα τη γνώμη μου και βρίσκεται Βελόπουλος. Κατά τη γνώμη τη δική μου, μαζί με αυτούς που πρόχνονται πολύ και που να είναι καλά, και η Καριστιανού δεν έχω αντίον τη γυναίκα, και με τον Τσίπρα δεν έχω. Έχω αντιρρήσει τι έκανε στην Ελλάδα, αλλά δεν έχω να βγάλω αποθυμένα εδώ πέρα αντίον. Και είπα, βρίσκονται κοντά 2-3 εκεί θα γίνει χαμός. Θα τα πούμε παραμονή εκλογών, πως η διέστησή μας έτσι βγαίνει, γίνει αλήθεια προς το λαό. Και όχι αυτά τα παραμύθια Βελόπουλου 7, θα χάσετε και το 7, θα είναι πιο κάτω. Είπα προχθές τη γνώμη μου, 2-3 είναι δίπλα, δεύτερη εκεί. Δεν μπορώ να ξεκαθαρίσω ακόμη ποιος μπορεί να είναι εκπλήξεις και τέτοια. Θα έχετε εκπλήξεις την ημέρα των εκλογών, μιλάει ο λαός. Εγώ σε αυτή τη θέση είμαι. Κόντρα δημοσκοπήσεις, κόντρα στο μπλα μπλα, κόντρα στην πλήση εγκεφάλου. Με διέστησή μας. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα κύριε όνομα.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος και σας παίρνω για πρώτη φορά, αλλά σας ακούω ανελιπώς.
1: Να είσαι καλά κύριε Κωνσταντίνα, να είσαι καλά Κωνσταντίνα.
5: Λοιπόν, σας πήρα για το θέμα των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι.
5: Να σας πω μια κουβέντα και να μην σας κρατάω.
1: Όχι, να μου πεις να μου αναλύσεις, πες για πρώτη φορά, με χαρά, τι μου λες τώρα.
5: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι το θέμα των δημοσκοπήσεων γίνεται για έναν και μόνο λόγο. Επειδή πέφτουν πολλά χρήματα, πάρα πολλά για το θέμα των δημοσκοπήσεων, όπως επίσης πέφτουν πολλά χρήματα και για την οχθεία των εκλογών. Αν αναλογιστούμε ότι έχει αναλάβει η Ισραηλινή εταιρεία, ξέρουμε όλοι μας ποια εταιρεία είναι, έτσι. Όλη αυτή η προπαγάνδα που γίνεται με τις δημοσκοπήσεις που φέρνουν τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα γίνεται για αυτό το συγκεκριμένο λόγο, κατ' εμέ, έτσι. Γίνεται πλήση εγκεφάλου του ελληνικού λαού.
1: Για να κατευθύνουν τον κόσμο προς τα εκεί.
5: Ακριβώς.
1: Έτσι, αυτό είναι. Αυτό κάνει δημοσκοπήσεις, σωστά. Και είδες που λέει, λέγε, το κοπέλι το καταφέρνεις.
5: Λένε,
1: σε πάνε ψυχολογικά και τότε αυτός ήταν ο πρώτος. Ναι, αυτός ήταν ο πρώτος. Α, και αυτός ο δεύτερος. Και σε κατευθύνουνε σε αυτούς. Δεν θες μεγάλο ποσοστό να το πας προς τα εκεί.
5: Και μόλις γίνει όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται με την οθεία, γιατί σίγουρα γίνεται την οθεία, δεν γίνεται να βγαίνεις έξω, να συζητάς με όλους τους γειτόνους, τους συμπολίτες σου και να είναι κατά του Μητσοτάκη και να βγαίνει πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Δεν γίνεται αυτό το
1: σωστό,
5: πράγμα.
1: Σωστό, και αν μην πειράζουν η δημοκράτηση του Μητσοτάκη του ανθρώπου να είναι καλά. Δεν το λέω σαν πρωθυπουργό να βγάλω αποθυμένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ακούς έξω και μετά οι δημοσκοπήσεις είναι όλες υπέρ. Δεν γίνονται αυτά.
5: Δεν γίνεται. Ακριβώς.
1: Αυτή είναι η λογική του που λες της κοινωνίας μας. Σωστά.
5: Αυτό είχα να σας πω.
1: Σε ευχαριστώ. Όπου μας τηλεφωνείς περίπου, Κωνσταντίνε?
5: Από Κυψέλη σας περνώ.
1: Να σε καλά κύριε Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ που πήρες και σε ξανακούσουμε. Λοιπόν. Και αυτά που είπα πριν, παιδιά, δεν παραμυθιάζουμε εδώ πέρα. Έχω ευθύνη σε ένα ραδιόφωνο. Οι άνθρωποι έχουν κάποιο το ραδιόφωνο τους και δεν μπορώ να λέω ότι παραμύθι θέλει ο καθένας. Αυτό που είπα πριν, που προέβλεψε το 2015, όταν οι άλλοι ούτε καν λέγανε άλλα κόμματα, εγώ είμαι συγκεκριμένος. Έλεγα, και μη σας πειράξει τώρα γιατί που προέβλεπα αυτά, έλεγα πρώτο ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερη Νέα Δημοκρατία, τρίτη Χρυσή Αυγή. Μην παραξηγήσετε αυτό τη θέση που έλαβα τότε και βγήκα. Είναι ανεβασμένη και η εκπομπή που είπα πριν. Μην μπει κανείς τώρα, μα λες κακλαμάνι το 2015, το είπες αυτό. Είναι ο τίτλος πρόβλεψη εκλογών 2015. Ημέρα Παρασκευή, δύο μέρες πριν τις εκλογές. Πρόβλεψη εκλογών 2015. Που λέω, πρώτο ΣΥΡΙΖΑ, γελάγανε, ακόμη και μέσα μου γράφανε, γιατί δεν θα πει ότι με ακούνε να του κάνω από κακλαμάνι λες σοφά. Μπορεί να μου γράψει κάποιο μου λες βλακίες. Λοιπόν, και έλεγα ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, ακούστε το διάταφο το δικό μου. Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή. Έτσι βγήκανε τα κόμματα εκείνο το βράδυ. Όποιος θέλει να σπατήσει πρόβλεψη εκλογών 2015, Ηλίας Κακλαμάνης. Και στη μία ώρα και 10 ακριβώς, είμαι συγκεκριμένος σε κάτι που λέω. Δεν πουλάω παραμύθι μετά από χρόνια κάτι. Ούτε κάνω το μεγάλο δημοσιογράφο. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Είμαι ηθοποιός πάνω απ' όλα, που δεν θέλω να με λένε δημοσιογράφο. Γιατί σέβομαι 5. Και δεν γουστάρω τους άλλους 95. Αλλά σέβομαι πολύ 5 ανθρώπους μπορεί να ξέρουν και λένε αυτός χαίρεσαι να τον ακούς. Γιατί λέει πράγματα τα οποία είναι πραγματικότητα έξω και όχι πλήση εγκεφάλου. Λοιπόν, είμαι συγκεκριμένος το λέω αυτό. 2015 ανεβασμένο με τον τίτλο πρόβλεψη εκλογών 2015, δύο μέρες πριν τις εκλογές, ημέρα Παρασκευή, που λέω τη σειρά των κομμάτων όταν ήταν καμία σχέση με αυτά. Μέχρι και Χρυσή Αυγή. Και μην παρεξηγήσετε τώρα. Άλλο η διέστηση και άλλο τι ψηφίζουμε ο καθένας. Άλλο τι λέω εγώ εδώ και άλλο τι ψηφίζω. Και έλεγα λοιπόν, πρώτος άνθρωπος ΣΥΡΙΖΑ, γελάγανε. δεύτερη Νέα Δημοκρατία, τρίτη Χρυσή Αυγή. Και μου λέγανε Κακλαμάνη, είσαι τρελός. Έτσι έγινε η πρώτη εκλογή το 2015. Μία ώρα και δέκα λεπτά, 00 στη μία ώρα και δέκα λεπτά, με τίτλο αυτό που είναι ανεβασμένο τότε, προβλέψεις εκλογών 2015. Δεν πουλάμε εδώ πέρα επίδειξη, τάχα μυαλό, μην πω τίποτα. Κοινό με το λαό με ενδιαφέρει και διαισθάνομαι και κάνω έξω γκάλωπ δικό μου. Και λέω γιατί εσύ, ναι, ο Κωνσταντοπούλου σκληρή. Πολύ καλή ρε σε αντιπολίτευση. Ο Βελόπουλος κάνει μόνο αντιπολίτευση και ο Κωνσταντοπούλου. Παπ, το σέβομαι ακούω. Αλλά στην τρέλα τη δεν παίζεται. Ή το κουκουέ, κάποιοι σταθεροί, αυτού που έχει. Δεν γίνεται δηλαδή εγώ να ξεγελαστώ από αυτά που λένε τα κανάλια. Κανέναν δεν ακούω. Λοιπόν, γι' αυτό προχθές, επειδή είχα 2-3 μηνύματα, οποία ακόμη και με ψιλογνωστή και μου λέει Κακλαμάνη, μην τα λες και ξεφτιλίζεσαι, μην λες Βελόπουλο με άλλους δύο και κάποιες δεύτερη θέση. Λέω, παιδιά, αυτά πιστεύω εγώ, διαισθάνομαι, αλλά θα μιλήσουμε λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Από τώρα το τοπίο είναι ακόμη θολό σε όλα. Δεν έχουν κατασταλάξει. Μέχρι και κόμματα ακόμη δεν ξέρουμε ποια θα βγουν ακόμη. Θα βγει ο Σαμαράς. Θα κάνει κόμμα. Δεν θα κάνει. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000 με αγάπη όσα λέμε. Δεν λέμε με κανένα πάθος και μίσος για τα κόμματα. Απλώς κοιτάμε το λαϊκό, τη λαϊκή σκέψη και την... Λοιπόν, να πω όμως, πέρα από το Βελόπουλο τα μεσημέρια 12.01, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, να πω για τον Σερέτη τα μεσημέρια, να πω για τον Στέφανο Τοχείο, Ράδιο Μακελάριδης, 5-6 κάθε μέρα πέρα από το Σάββατο και τις άλλες εκπομπές που κάθε τόσο φέρνουμε κουβέντα στα παιδιά που τα ξεχνάω και μπορεί, λες και το κάνω επίδες. Όπως και τα παιδιά που είναι πριν από μένα, που είναι τα παιδιά, δεν τα έχω κουβεντιάσει ποτέ την πολύ ωραία εκπομπή που έχουν την αθλητική. Έτσι. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000 παιδιά. Φοβερό το έγκλημα αυτό με τη μάνα και το γιο. Δεν ξέρω κατά πόσο φταίνε μία ακόμη επιλογή γυναικών. Μην τις χαϊδεύουμε τις γυναίκες, παιδιά. Μια μάνα μας έχει κάνει. Μια γυναίκα και τις λατρεύουμε τις γυναίκες. Και έχουμε και κορίτσια κόρες και μας επηρεάζουν να αγαπάμε περισσότερο τις γυναίκες. Αλλά μην είστε όμως εκεί πέρα σε παροπίδες κυριολεκτικά οι άντρες. Πολύ καλά που είπε ο Κώστας πριν που μας είπε για γυναικοκτονίες, λες και δεν είναι οι γυναίκες οι αιτίες για το κακό που κάνουν οι άντρες και που σκοτώνουν. Για να μαζευτούν και λίγο οι γυναίκες, δεν χαϊδεύουμε εδώ αυτιά. Δεν έχω εγώ είμαι κάπου εδώ για να μου λέτε και να σας λένε ναι και να χαϊδεύω αυτιά. Ρεαλισμός στην κοινωνία μας έξω. Η γυναίκα επηρεάζει πολύ την κοινωνία ακόμη και στους φόνους. Η γυναίκα μεγαλώνει μετά το αγόρι τον άντρα τι πρέπει να κάνει και πώς να εμφερθεί στη γυναίκα. Είναι πιο ισχυρό τελικά η γυναίκα αυτούς τους καιρούς, είναι το ισχυρό φύλλο. Εμείς είμαστε αδύναμο φύλλο. Μη λοιπόν τα βρίσκουμε πολλές καλή κουβέντα για πως ο άλλος τραγουδιστής ο Βλάκας. Δεν από το όνομα του μου, μη φανεί λες και να... Μιλάει και λέει εκεί πέρα, έκανε εκεί, του γράφουν εκεί ύμνους, μπράβο ρε τάδε, μπράβο αυτό που λες ρε. Λέει, μη λέτε λέει στα κορίτσια σας να προσέχουνε, μάθετε στα γόρια σας να μην είναι βλάκες. Και γράφουν όλοι μπράβο ρε, μπράβο, επειδή είναι υπέρ των κοριτσιών η ψευτοπροοδευτική αυτή. Εναντίον των αντρών να μας λέμε αυτούς του καιρούς, είμαστε μάγκες. Προοδευτικοί και περιμένουμε. Όχι, δεν είναι. Έτσι. Άκου λέει, μιλέτε στα κορίτσια σας και το χειροκροτάγανε οι βλάκες από κάτω. Μιλέτε στα κορίτσια να προσέχουν. Μάθε στα γόρια σας να μην είναι μα. Καταλαβαίνετε, βλάκες. Αυτή την πραγματικά την ηλίθια συμβουλή την κάνουν σημαία άντρες γυναίκες οι βλάκες. Αυτή τη λάθος συμβουλή, αλλά για να γίνει αρεστός και για να είναι έτσι εκεί πέρα μέσα στα ψευτοπροοδευτικά τους σπάργανα που είναι, πετάνε κάτι, σου λέει, πες γυναίκα μη σε κοροϊδό. Πες υπέρ της γυναίκας μας κυβερνάει σήμερα. Όχι, δεν είναι έτσι. Πρέπει να λέμε και τα στραβά των γυναικών που είναι αιτίες για τόσους που προκαλούν που είναι μέσα στη ζυγική ζωή, δεν είναι πολύ εντάξει και ο άλλος τρελαίνεται, που του έχει κάνει δύο παιδιά και μπορεί να την πιάσει κάπου και τρελαίνεται, βλάκας βέβαια. Δεν θα δικαιολογούσαμε ποτέ φόνο άντρα προς γυναίκα. Βλάκας. Αυτό λέω και προθέσεις προθεσμική εκπομπή στο Alert τη νύχτα. Βλάκες και αυτοί θύματα, καψούριδες. Ηλίθιοι. Δεν μπορώ να πιστεύω πως ένας σκοτώνει τη γυναίκα, το αλλού, το παιδί, το κορίτσι, επειδή το καλά έκανε, σου την έκανε. Διώξε την αρέ. Είναι δυνατόν να λέγεσαι άντρας μετά, πας και σκοτώνεις και αφήνεις τα δύο παιδιά χωρίς να έχει μάνα και πατέρα, να έχουν και πατέρα και μάνα για να κάνεις το μάγκα. Βλάκας. Αλλά πόσες γυναίκες είναι οι αιτίες, παιδιά? Δεν συμφέρει αυτά τα λέμε. Ας τα λέω εγώ που δεν έχω καμία ανάγκη ούτε να έχουν τα κυκλώματα εκεί σαν ηθοποιό, τους έχω γράψει είτε την πορεία που κάνω, δεν τους έχω ανάγκη, δεν με νοιάζει. Γι' αυτό πρέπει να λέμε ότι κορίτσια, τα παιδιά μας πρέπει να τα γαλουχίζουμε. Έχω κοριτσάκια. Δεν μπορώ να τους λέω κάνω ό,τι θες, για κάνω την κόμενα. Πρέπει να την γαλουχίσουμε, να προσέγγεις, μην σκοτώσει κανένας ηλίθιος βλάκας τέτοιος. Αλλά και εσύ όμως να σε εντάξει, μην του δίνεις τα δικαιώματα και τα λάζεις στα φώτα, που είστε όλες σήμερα που δεν σας νοιάζει αν θα φερθείτε καλά σε έναν άντρα. Κακάταψε, οι πιο νέες εννοώ. Οι πιο νέες. Λοιπόν, 2-17-18.000, χαλάω λίγο καρδιές, το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Πρέπει να συμβουλεύουμε σωστά. Εάν είναι και λέμε και χαϊδεύουμε αυτιά προς τα μέρος, προς το μέρος μας συμφέρει, εγώ να πω όλο καλές κουβέντες, γιατί με ακούν γυναίκες να λένε τι καλό παιδί ο Κακλαμάνης, πω πω υπέρ της γυναίκας. Όχι. Δεν με εξυπηρετεί αυτό για τη συνείδησή μου. Πρέπει να λέμε και στα κορίτσια μας, έχω κορίτσια, να είναι καλές γυναίκες όταν μεγαλώσουν. Θέλει να χωρίσει, θέλει να την κάνει τα λουνού, κάντινα. Χώρισε και κάντινα. Μην τον τρελάνεις κιόλας, να κάνει παιδί μαζί σου και μετά ανταλλάξει τα φώτα. Λοιπόν, 2-10 παιδιά, 7-10-8.000. Θα έρθουμε στην επόμενη γραμμή αμέσως. Αποθάρρυνα πριν, ακούστε τι έκανα πριν. Είπα 5 γραμμές και πέσατε όλοι. Κλείσατε γιατί νομίζατε πως θα περιμένετε πολύ. Κακός που είπα τέτοια. Δεν το λέω για την πόση τώρα. Μας ακούνε μέσα και μπορεί να νομίζει κανείς ότι κάνω επίδειξη ψεύτικη και με παραμύθι. Ξέρω πως αλήθεια λέει ο Μάνος τώρα μέσα, που είναι που δεν το γνωρίζω πολύ το παιδί. Και έκανε πριν έτσι τα δάχτυλά του και άκουσα παπ και πέφτανε οι γραμμές. Μόλις είπα 5 γραμμές, λέω τι θα περιμένω. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Παρακαλώ.
6: Έλα, μ' ακούς.
1: Καλησπέρα σου.
6: Ο Γιώργος είμαι από Πειραιά.
1: Γεια σου Γιώργο.
6: Τι κάνουμε, Ηλία, καλά?
1: Καλά Γιώργο μου, εδώ Γιώργο.
6: Σήμερα είσαι λαλίστατος.
1: Ναι, είμαι λαλίστατος, ξέρετε.
6: Είσαι πυροσβέστης.
1: Άκου γιατί Γιώργο είμαι λαλίστατος. Πέσαν όλες οι γραμμές, δεν είχα γραμμή.
6: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό και μίλαγα, τώρα πήρες εσύ.
6: Μια χαρά, τα είπες όλα, γι' αυτό είναι ωραίο.
1: Δεν ξέρω. Μα,
6: δηλαδή, λίγο μας ξεκουρδίζεις, μια χαρά.
1: Λοιπόν.
6: Τι να πω, τι να πρωτοπώ τώρα, Βρελία μου, από αυτά που ακούω.
1: Δες ό,τι θέλεις και εσύ, τι να πω κι εγώ.
6: Τι να πρωτοπώ, ότι όλοι οι δημοσιογράφοι είναι πληρωμένοι από τα κόμματα. Σε ένα δελτίο μιας ώρας, τα 3/4 μιλάνε μόνο για πολιτική. Δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται στον κόσμο, αν υπάρχουν σοβαρά θέματα για το κράτος, τίποτα.
1: Ναι.
6: Μισή ώρα μιλάμε για τον Τσίπρα, μισή ώρα για το Μητσοτάκη, μισή ώρα για τα υπόλοιπα κόμματα. Τώρα είναι ευκαιρία δηλαδή να κάνει κόμμα και ο ΓΑΠ, ο Γιουργάκης, ο Παπαντρέου, να κάνει κόμμα και ο Καραμαλής, να κάνουν κόμμα και άλλοι 5-6 και όλα τα λεφτά του λαού να πηγαίνουν σε επιχορηγήσεις αυτούς. Δηλαδή να μας τρώνε τα λεφτά αυτοί. Ναι. Αυτή η κάστα όλη των μαφιόζων αυτών που είναι καμιά 15 κόμματα, ξέρω εγώ πόσα είναι. Είναι πράγματα αυτά, το Βρελία μου τώρα.
1: Φαντάσου να κάνει ο ΓΑΠ και να πάρει και τόσο που να μπει στη Βουλή με δικό του κόμμα.
6: Έλατε. Λοιπόν, κατάλαβες τώρα, δηλαδή κάτσε, επιχορηγήσει 2 εκατομμύρια, λέει, ξέρω εγώ, κάθε χρόνο. Τι να φτάρε. Από το γκορβανά του Έλληνα του πολίτη που δεν έχει να φάει, να πούμε. Να παίρνετε όλοι εσείς επειδή κάνετε ένα κόμμα, ο καθένας κάνει ένα κόμμα και τι θα γίνει δηλαδή. Ύστερα αυτές οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή για 1000 άτομα μιλάνε για 7 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Πώς βγαίνουν αυτά δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Και αυτοί πληρωμένοι είναι όλοι.
1: Και μήπως τα 1000 άτομα είναι όπως τα like, τα ψεύτικα που μπαίνουν. που αγοράζονται μέχρι και τα like από τους καιρούς.
6: Μπράβο, καλά το τόνισες. Έτσι πάει. Δηλαδή καθίστε ρε παιδιά να πούμε. Δηλαδή εμείς ή εσείς, δηλαδή είναι η κάστα αυτή των πολιτικών και σου λένε ή εμείς θα επιβιώσουμε ή ο λαός. Κάτσε ρε, δεν πάει έτσι να πούμε. Δηλαδή μας έχουν τρελάνει. Ύστερα για το κύριο Κώστα, τον Αυγολέμωνο που είπε για τον αντιρατσιστικό νόμο.
1: Ναι.
6: Ποιος το ψήφισε το, δεν θυμάμαι, η Νέα Δημοκρατία ή η αριστερά τον είχε ψήφισει αυτό το νόμο. Δηλαδή μόλις πεις κάτι για κάποιο Μωαμεθανό ή κάτι άλλο ή κάποιον από είναι εισβολέας εδώ στην Ελλάδα, σε βάζουν τον Έλληνα μέσα να πούμε. Επιτρέπονται αυτά τα πράγματα.
1: Να μας πει κάποιος ποιος το ψήφισε αυτόν, έχεις Γιώργο, ωραία ερώτηση, δεν ξέρω.
6: Δεν το θυμάμαι κι εγώ.
1: Να μας το πει κάποιος.
6: Δηλαδή μόλις πειράξει ένα άλλο λαπό, αν αυτός έχει άλλο θρήσκευμα και σου κάνει ένα μια αγωγή, σε βάζουνε μέσα, βάζουνε τον Έλληνα μέσα. Κάτσε ρε, αυτός είναι εισβολέας, μπήκε στη χώρα μου με το έτσι θέλω, κάνει ό,τι γουστάρει και τον υποστηρίζεις.
1: Ήθελα να ξέρω σε άλλη χώρα συμβαίνει αυτό.
6: Όχι βέβαια. Εδώ μόνο, εδώ γίνονται αυτά όλα, γιατί τώρα τι να λέμε, Ηλία μου. Εδώ γίνονται όλα τα...
1: Γιατί είμαστε προοδευτικοί εμείς, Γιώργο.
6: Ναι, προοδευτικοί. Ύστερα είπες για το συγχωρεμένο το σουφλιά που μας έβαλε τα διόδια, θυμάσαι.
1: Μα σου λέω, μου έχει μείνει αυτό ρε παιδί μου.
6: Ναι.
1: Μου έχει μείνει αυτό γιατί τότε, τέλος φορές τον Κακομοίρη, τον είχαν τα Νέα και το Έθνος,
6: ναι.
1: Το προοδευτικό τάχα, πώς να το πω, το προοδευτικό πνεύμα του Καραμανλή. Και ξαφνικά
6: και
1: αυτός, δηλαδή ο Καραμαλής ο Κακομοίρης, τέτοιο ύπουλο, μια εβδομάδα πριν να γίνει εκλογές, πήγε και του βάλε, το αύξησε τα διόδια και θα πήγαινε όλη η Ελλάδα στο χωριό
6: το
1: τους.
6: Το θυμάμαι, σαν και τώρα, ναι, το θυμάμαι.
1: Αν είμαι ψεύτη να με διορτώσει κάποιος.
6: Όχι, ήταν υπουργός δημοσίων έργων, έτσι κάνει κάτι δρόμους και λοιπά.
1: Ακριβώς.
6: Και θέλω να πω, ο δρόμος βρελία μου δεν είναι κοινωνικό αγαθό. Δηλαδή ο πολίτης βάζει τα λεφτά του. Όλοι μας εμείς που λέγεται Ελλαδίτσα βάζουμε, φτιάχνουμε ένα δρόμο και σου λέει για να τον πατήσεις το δρόμο αφού τον έφτιαξες εσύ πρέπει να ξαναπληρώσεις. Κάτσε ρε. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί σε αυτή την κολοχώρα να πούμε. Αυτές οι εταιρείες που βάζουν διόδια βγάζουν 170 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο από τον κάθε δρόμο. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως να πούμε. Και μου λέει μετά αφού είναι κοινωνικό αγαθό. Αν δεν κάνεις ένα δρόμο, αν δεν κάνεις ένα νοσοκομείο, αν δεν κάνεις ένα σχολείο.
1: Αυτούς τους δρόμους, Γιώργο μου, τους έχει φτιάξει ο ελληνικός λαός 100 φορές μόνος του.
6: Μπράβο. Και μου απαγορεύει στην Ελλάδα μου να περπατάω στον δρόμο μου και να τον πληρώνω. Πού είμαι να τον πληρώνω στην Ευρώπη, πάει και έρχεται, εντάξει. Ρε παιδιά, έχουν αναστραπεί όλα και εμείς καθόμαστε και πετάμε αητό να πούμε.
1: Να είσαι καλά Γιώργο, παιδί, περιμένουν γραμμές τώρα.
6: Ναι, αγόρι μου, εντάξει, δεν υπάρχει
1: θέμα. Καλώς σου βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ.
6: Χάρηκα που τα είπαμε.
1: Γεια σου Γιώργο μου, γεια. Λοιπόν, για πάμε.
7: Ναι.
1: Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
7: Ηλία, είμαι η Ελισάβετ από τη Νέα Σμύρνη.
1: Γεια σου κυρία Ελισάβετ.
7: Καλησπέρα. Πρώτη φορά
1: μας τηλεφωνείς.
7: Ναι, πρώτη φορά τηλεφωνώ.
1: Να είσαι καλά.
7: Ακούω την εκπομπή σας πολύ συχνά.
1: Ναι.
7: Και χτες ακούω την εκπομπή και σας πήρα σήμερα για έναν άντρα που ζητάει στήριξη για ένα χέρι βοήθειας.
1: Ναι.
7: Αυτός που τώρα έχει Γρηγόρη ή Γεώργη, κάπως έτσι τον
1: ναι,
7: έλεγα.
1: Που έκανε χρήση σε κάτι να
7: ναι,
1: μην τον...
7: Ναι, που έκανε χρήση και τώρα έχει σταματήσει και χρειάζεται ένα χέρι βοήθειας. Όπως...
1: Ναι.
7: Και εγώ γνωρίζω μια οργάνωση που είναι χριστιανική οργάνωση, αλλά βοηθάει σε αυτά τα θέματα. Και επίσης σε αυτές τις οργάνωσεις λέγεται επίσης Ηλίας, αλλά το επίθετό του είναι Αρμένης.
1: Περίμενε κυρία Ελισάβετ μου.
7: Ναι.
1: Είναι κάποια οργάνωση η οποία

0: Όχι, όχι, δεν το πει στο κινητό, γιατί μετά σου κάνουν πλάκα άνθρωποι, όχι μόνο του ραδιοφώνου που μπορεί να είναι οι περισσότεροι σοβαροί άνθρωποι, μπορεί να έχουμε και πέντε ανθρώπους μέσα που μπορεί μετά να σου κάνουν κακό στο τηλέφωνο. Άκου τι θα κάνουμε. Άκουσε με τι θα κάνουμε. Θα πάρεις μετά ό,τι ώρα θέλεις και θα αφήσεις το τηλεφωνικό κέντρο το τηλέφωνο αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε. Ναι. Θα μας πάρει ο κύριος Γιώργος, αφού τον ενδιαφέρει αυτό που ζήτησε μια βοήθεια. Και εμείς σου υποσχόμαστε να δώσουμε το τηλέφωνο του, του ανθρώπου αυτού. Αυτός τι οργάνωση, περίμενε, πριν δώσουμε το τηλέφωνο, τι είναι όταν λες οργάνωση, δηλαδή τι προσφέρει, τι κάνει?
1: Κοίτα, ακριβώς ξέρω που βοηθάνε σε αυτό το θέμα. Αυτό ξέρω. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν μπορώ να πω, αλλά ξέρω, γνωρίζω πολύ καλά από αυτή η οργάνωση υπάρχει πολλά χρόνια.
0: Ναι. Η οποία είναι ανεβασμένη στο διαδίκτυο κάπου σαν τίτλο να μπει να ψάξει.
1: Βεβαίως και είναι, αλλά εγώ δεν γνωρίζω. Εγώ γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο από πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, λέω, πώς σου έδωσε ο άνθρωπος αυτός? Είπε, πάρε σε μια εκπομπή και πες το τηλέφωνο.
1: Όχι, μία σαμιά της αδελφής μας από την εκκλησία που πηγαίνει εκεί πέρα και βοηθάει σε αυτά τα θέματα και αυτή η υπηρετή. Ζήτησα από αυτή το τηλέφωνο, γιατί τον γνωρίζω εγώ και εγώ τον γνωρίζω. Απλή, αλλά απλά αυτή η αδελφή από την εκκλησία μας υπηρετεί εκεί πέρα και βοηθάει.
0: Ναι, αυτή όμως, θέλω να σου πω, δεν υπάρχει κάπου στο διαδίκτυο να μπει ο άνθρωπος μέσα να κοιτάξει,
1: Όχι, δεν είναι κακό. Απλά εγώ δεν θυμάμαι τα.
0: Δεν θυμάσαι. Λοιπόν, άκου τι κάνω, μη σε κουράζω. Κυρία Ελισάβετ, άκουσα με τι κάνεις. Κάνε τον κόπο, δεν μπορεί να πάρει τη γυναίκα στο τηλέφωνο αυτό, Άκου, θα ξαναπάρεις τηλέφωνο και θα πεις, είμαι η κυρία Ελισάβετ και αφήνω το τηλέφωνο για εκείνο τον κύριο Γιώργο. Σου υπόσχομαι, αν ακούει ο Γιώργος, θα πάρει και εμείς θα το δώσουμε και θα κρίνει αυτός μετά αν είναι πράγματι αυτό αληθινό και αν τον συμφέρει κάτι. Για το καλό του, είναι θέμα δικό του, μεγάλος άνθρωπος είναι, δεν είναι παιδάκι.
1: Είναι αληθινό, απλά αν τον συμφέρει, είναι αληθινό.
0: Έληξε, και σε ευχαριστώ κυρία Άλισσα, δεν σου λέω πως κακό έκανε. Λοιπόν, αυτό θα κάνεις, κάνε μου τη χάρη όμως, κάνε έναν κόπο και πάρε οποιαδήποτε άλλη ώρα.
1: Να
0: σε καλά, σε ευχαριστώ. Και πάμε παιδιά, να κάνουμε αλλαγή της ώρας και γυρίζουμε εδώ, πάμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Λοιπόν, θα σας διαβάσω, παιδιά, εσείς που γράφετε εδώ πέρα τα διάφορα. Δεν μπορώ να πάω πρώτα σε μία. Πάμε στην γραμμή, περιμένουνε. Και αμέσως θα σας διαβάσω εσάς εδώ μέσα που γράφετε και μηνύματα. Ναι. Παρακαλώ.
2: Ηλία, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις, Στέφανος από Κορυδαλό.
1: Γεια σου, Στέφανε.
2: Πώς είσαι, αλλά καλά, εγώ να ακούμε καιρό.
1: Να είσαι καλά, Στέφανε.
2: Άκου, τον αντιρατσιστικό νόμο τον έκανε ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο.
1: Ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο,
2: Ναι, βέβαια, αυτοί οι δύο, ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο, αυτό τον έκανα. Και το έλεγε συγκεκριμένα πριν, εχθές νομίζω, ή προχθές, ο Σερέτης, που το έλεγε, του έλεγε διάφορα για τον Σαμαρά και είπε και αυτό μέσα, ότι το θυμόμουν και εγώ βέβαια, αλλά δεν ήμουν και σίγουρος,
1: ναι.
2: Αλλά όντως είναι έτσι. Εν τω μεταξύ, άμα ακούσει σήμερα, τα συστημικά τα μέσα έχουν γίνει διάφορα και δεν λένε τίποτα. Ο άλλος στην Αγγλία του κόψε το κεφάλι, τον αποκεφάλισε. Γηγενής τώρα, ο άλλος μαύρος. Δεν ξέρω από πού ήταν, Σομαλία νομίζω. Τον αποκεφάλισε. Μούγκα στις Λούγκα. Δεν μιλάει κανένας. Και άκουσα και στη Βουλή το ωραίο, είπε και καλά ειρωνικά ο Κερίδης για τον Βελόπουλο, ότι πρέπει να δίνουμε τον νόμο. Και έτσι πρέπει να είναι.
1: Πρέπει, τι είπε, συγγνώμη Στέφανε, τι είπε.
2: Ο Κερίδης ειρωνευόταν τον Βελόπουλο και καλά επειδή είπε ο Βελόπουλος ότι όπως πρέπει να μπει στη χώρα και του πεις άκτηση και δεν σταματήσει του ρίχνει στο ψαχνό. Και έτσι είναι. Αυτή η νομοθεσία, αυτή είναι. Και βγήκε τώρα αυτός, να μην πω τι, ο ηλίθιος ο Κερίδης, να ειρωνευτεί τον Βελόπουλο. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει.
1: Σήμερα έγινε αυτό.
2: Σήμερα ναι, πεταχτήκαν όλοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ

0: όλα τα συστημικά τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ, και θα τους αφήσουμε τους ανθρώπους να πεθάνουν. Όχι ρε φίλε, δεν θα τους αφήσουμε να πεθάνουν. Δεν θα τους αφήσουμε να μπουν μες στη χώρα. Απλό είναι. Απλό είναι. Εδώ μας...
1: Τους, τους πονάει ο Βελόπουλος οι αλήθειες, έτσι.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ, ξέρεις, το έχω πει. Ακούω όλη μέρα μάχη, δεν ακούω κάτι άλλο. Ναι. Έχω ακούσει όλες τις ομίλειες κάθε μέρα. Τον ακούω. Ακούω, άσχετα δεν παίρνω, και λόγω δουλειάς δεν μπορώ να πάρω εκείνη την ώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά ακούω όλη μέρα. Ακούω και το Βελόπουλο, λέει. Ο το Βελόπουλο τον τρέμουν, όταν σου λέει τον τρέμουν, γι' αυτό και όλοι του την πέφτουν. Δεν είναι τώρα δυνατόν να βγαίνουν όλοι να απαιτούνται στο Βελόπουλο σε έναν άνθρωπο που δεν έχει κυβερνήσει ποτέ. Έτσι δεν είναι.
1: Και που λέει τα πιο... Και που λέει κάκα τα ψέματα, την πιο καλή αντιπολίτευση και τα πιο πατριωτικά πράγματα. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Μα δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει. Αυτά που λέει ο Βελόπουλος δεν λέει κανένας. Γιατί είναι αλήθειες. Και όλους, γιατί όλοι είναι συστημικοί. Όλοι είναι στη Μασαμπούκα, όλοι να παίρνουν κρατικές επιχορηγήσεις. Δεν μιλάει κανένας. Λογικό δεν είναι. Ο μόνος που μιλάει, γι' αυτό και τον εγωγούνται. Βγαίνει τώρα και να την κάνει τον Βελόπουλο, ένα άνθρωπο δηλαδή που δεν έχει κυβέρνηση ποτέ του. Έναν άνθρωπο που δουλεύει, που έχει επιχειρήσει.
1: Σωστά.
0: Τι να πω.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι η
1: αλήθεια. Ευχαριστώ, Στεφανή. Σε ευχαριστώ, Στεφανή, σε ευχαριστώ. Δεν μπορώ να πω πάνω σε αυτά, γιατί τα είπε όλα ο. Δεν το ξέρω αυτό το περιστατικό. Πού να τα παρακολουθήσω όλα, ρε παιδιά. Έχω και τα παιδιά, κάνω εκεί πέρα, ειδικά τη μικρή-μικρή. Χθες ξενύχτα να σα κάνω μάθημα. Ευτυχώς εκτός για με δουλεύει. Γιατί δεν παίζουν τα παιδιά. Είναι ζυζάνια. Είναι και μαφία η μικρή. Μου βγήκε πρόσφατα, καλησπέρα, μπαμπά, σ' αγαπάω. Μου βγήκε εδώ πέρα. Λοιπόν, μ' άλλαξε τα φώτα χθες και τη λέω: διάβασε αυτό. Διάβασε αυτό για το κύτταρα. Και μου λέει: σήμερα πετύχαν όλα αυτά. Μακάρι. Αλλά και μέτρια ανάγραψε, δεν με νοιάζει. Μην πιέζετε τα παιδιά με την έννοια τρέλα. Πικί, παιδί, βγάλει βαθμού. Τι είναι 15. Υπάρχουν πολλά χειρότερα πράγματα από το αν θα μάθει λίγο παραπάνω γράμματα το παιδί. Παίζουν τόσα άλλα πράγματα, τύχη και πράγματα στη ζωή και ευκαιρίε και, που είναι αστείο είναι το 17, το 16, το 15, το 14. Βλέπει μαθητέ του 13 και έχουν κάνει καριέρα φοβερή και βάλουν τα λεφτά του και λε και το 19 τα παιδιά του βγαίνει η Παναγία να βρουν μια δουλειά. Ξεκαθαρίζω. Μη στριμώνουν τα παιδιά σας τόσα. Τόσο. Εντάξει. Μην είστε να με πες με τα μούτρα στην τρέλα. Αν δεν πας μεγάλο βαθμό, βλέπω κάτι μανάδες, κάτι πατεράδες. Ας τα παιδάκια, ας τα παιδιά, τα ό,τι μπορούνε. Δεν σου λέω να μείνουν στη διατάξη. Δεν σου λέω να είναι στουρνάρια. Αλλά δεν χρειάζεται. Με αυτά που βλέπουμε έξω, δεν είναι το καλό παιδί και το πετυχημένο παιδί ο μεγάλος βαθμός τώρα. Λοιπόν, να έρθω λοιπόν τώρα να ένα-δύο άλλα σχόλια που θέλω να πω για διάφορα θέματα. Πήγα να ξεκινήσω, παιδιά, εκείνο το θέμα των φόνων. Δεν παίζονται, ρε παιδιά, αυτό μου πει και ο Κώστας, δεν το ξέρα. Ποια σκότωσε? Ποια έβαλε και σκότωσαν για τον άντα της? Βοηθήστε με λίγο σε αυτό, γιατί δεν το ξέρω. Αν κάποιος να μου το φέρει κουβέντα, που είπα μόνο αυτό το. Ο λόγος, έτσι λεγόταν και το μέρος στο Αίγιο, μου φαίνεται που έγινε αυτό με την μάνα, με τον Ιταλό, που δεν ξέρουμε ποιος είναι. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ και να κάνω εδώ πέρα, ρίξουμε τις πασέντες. Αν σκότωσε, ποιος σκότωσε. Αυτά τα βρει η αστυνομία. Και έδωξα το Θεό, τώρα τελευταία η αστυνομία έχει κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Λοιπόν, πάμε τώρα. Καλησπέρα, Ηλία μου, την αγάπη μου και πάντα σεβασμό. Να είσαι καλά, Μάρκελε, σε ευχαριστώ για το φανατικό φαν εσύ κάθε βράδυ. Έχουμε τη Γιάννα Βασιλοπούλου, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Γιάννα. Μέρη Πορύπη, καλησπέρα, Ηλία, καλή εκπομπή. Γεια σου, Μέρη. Καλησπέρα από Τουρκία. Γεια σου, φίλε, γράψε μου το όνομά σου να ξέρω εσύ. Δεν το λέω ηρωνικά καθόλου, σου είπα και χθες. Μιλήσαμε έτσι αντρίκια και το σέβομαι που μπαίνεις εδώ μέσα. Δεν πάω να μου κάνεις και μπηκτές και ό,τι θέλεις, αλλά γράψε μου να ξέρω να σου λέω το όνομα. Για μην το λέω. Λοιπόν, Κακλαμάνη, τι λέει? Δεν ξέρω τι εννοείς. Ποιοι πολιτικοί κάνουν εκπομπές στο στούντιο? Μόνο ο Βελόπουλος ή έρχονται κι άλλοι? Κάνει και ο Χίος εκπομπή εκεί ή κάνω λάθος? Στο στούντιο δεν είναι θέμα που κάνει, δεν ξέρω τη σημασία που κάνουν. Σημασία έχει στο ράδιο που λέω ότι κάνει ο Βελόπουλος το μεσημέρι. 12 με μία πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Λοιπόν, Ηλία, διόρθωση. Το 11414 έχει αστική χρέωση και είναι γραμμή αντιμετώπισης ρατσιστικής βίας. Αστική χρέωση. Είδες, σε ρώτησα, που ρώτησα τη Μέρη, τη Μάρα, μη τυχόν πούμε και δεν έχει, λέμε ελεύθερο, όχι. Έχει χρέωση λοιπόν. Προχωράμε. Καλά που το ρώτησα. Δεν κατάλαβα. Δεν ακούγεται καλά ο φίλος. Έχει βαριά φωνή. Εννοείς για την ώρα που μίλαγε, δεν ξέρω για ποιον από όλους. Λοιπόν. Δεν ξέρω για ποιον λες εσύ. Και για ποιον βιβλιοπόλη μετά μου λες ότι μίλαγε σε κάποια πριν τρεις εβδομάδες σε εκπομπή. Οι δημοσκοπήσεις τα λένε, που λένε τα κανάλια, είναι ότι λένε οι προστάμενοι εκεί, κάθε κανάλι βγάζει διαφορετικές δημοσκοπήσεις, σαφώς παίζεται στις κάλπες και νοθεία, καλό είναι να μην πιστεύει ο πολίτης τίποτα. Μ' αρέσει το σχολείο σου, φίλε, που μου λες ότι γράφει ότι είσαι Τούρκος. Τα ίδια γίνονται και στην Τουρκία με τις δημοσκοπήσεις. Ναι, το πιστεύω. Σιγά μην γίνονται σε ένα σημείο μόνο. Ο φίλος μας που λέει από Τούρκος, μισός Έλληνα, μισός Τούρκος, αλλά δεν ξέρω το όνομά του, αυτό τον διαβάζω έτσι. Με παρεξηγήστε. Καλησπέρα στο σταθμό της καρδιάς μας. Γεια σου, Χριστιανά. Σε ευχαριστούμε. Χριστιανά, σωστός. Δεν ξέρω το σωστός για που πάει. Ουρανία, καλησπέρα, καλό ευλογημένο παιδί. Να είσαι καλά, Ουρανία. Γιώκαρη. Χριστιανά, Βελόπουλος, ναι. Ξεκάθαρα. Ο φίλος μας ο Τούρκος, ο Ελληνότουρκος, ο Τουρκοέλληνας, ό,τι θέλεις. Και δεν το λέω καθόλου ειρωνικά. Φίλε, οι πολιτικοί έχουν συγκεκριμένο ρόλο. Λένε ψέματα στον κόσμο μια ζωή και ο κόσμος τους ψηφίζει και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν. Η Καριστιανού δεν έχει ούτε πρόγραμμα, ούτε είπε τι θα κάνει για τον Έλληνα, έστω ψέματα. Είναι απλά μια μάνα που έχασε το παιδί της, γιατί να την ψηφίσει κάποιος να κυβερνήσει δεν έχει ιδέα. Εσείς τα λέτε, παιδιά, ούτε βάζω κανέναν εδώ να πει κάτι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν. Περιθώρια άλλου λάθους. Δεν έχουν περιθώρια άλλου λάθους, παιδιά, λέει η Χριστιανά. Η Χριστιανά, αυτή είναι η δουλειά τους άλλωστε, για τους πολιτικούς εννοεί. Παίρνουν χρήμα, για δημοσκοπήσεις να λέει. Και παίρνουν περισσότερα και παίρνουν πολλά περισσότερα κάτω από το τραπέζι. Η δημοσιογράφη της τηλεόρασης, μας λέει η Χριστιανά. Ο φίλος μας, ο Ελλάδα-Τουρκία, τότε με τα εμβόλια έχουν πάρει πολλά εκατομμύρια, είχαν πάρει για να πείσουν τον κόσμο παγκοσμίως, ειδικά στην Ελλάδα, εντάξει, πολλά λεφτά πεταμένα. Ξεφεύγει πάντα κατά πολύ η ζωή, λέει η Χριστιανά. Ο ένας φίλος μου λέει, beauty, δεν ξέρω τι γράφει, περιμένει τη χρηματοδότηση του Σαμαράς. Ο φίλος μας ο Τούρκος, οι Έλληνες, δεν έχει σημασία. Μιλάτε για εκλογές που είναι του χρόνου, τέτοιο μήνα. Εμείς στην Τουρκία έχουμε εκλογές πιο νωρίς και δεν μιλάμε καν από τώρα. Σε αυτό είναι ωραία η παρατήρηση σου, φίλε. Καλά λες, εμείς εδώ, εκλογές, έστω και αν μπορεί να γίνουν ξαφνικά. Καλά κάνετε, σας ακούμε με ευχαρίστηση όλους, λέει η Χριστιανά. Πίνουν οι άντρες, κύριοι, λέει η Χριστιανά, πίνουν οι άντρες. Πίνουν αλκοόλ, ίσως που λέει για αυτά που σημαίνουν για φόνους. Γιατί δεν βγάζουν νόμο για το αλκοόλ. Ο φίλος μας Τουρκία, έχουν και γυναίκες, οι φυλακές για εγκλήματα. Έχουμε και γυναίκες. Και οι γυναίκες στις φυλακές για εγκλήματα δεν είναι όλοι άντρες. Σωστά. Μιλάμε για γυναικτονίες τώρα, λέει η Χριστιανά. Χριστιανά, μη σε πειράζει που γράφει κάποιος άλλος και για τις γυναικτονίες. Μη σε αντροκτονίες και γυναικτονίες. Το ίδιο. Στο ίδιο. Ίδια γωνία έχουμε, φίλε. Χριστιανά, μη σε πειράζει που γράφει ένας άντρας ότι και οι γυναίκες είναι στις φυλακές. Λοιπόν, και εγώ για γυναικτονίες μιλάω. Και σου λέω, υπάρχουν και ανδροκτονίες. Καλό είναι όμως να μην γίνονται αυτά. Δεν είναι μόνο θύματα οι γυναίκες. Σωστό. Και άντρες και γυναίκες είναι, παιδιά. Ο κακός άνθρωπος δεν έχει φίλο συγκεκριμένο. Σωστό. Ωραία η παρατήρηση του φίλου μας εδώ που μου λέει Τουρκία. Καλά, οκ. Okay. Ωραία. Ή μιλάμε αντικειμενικά ή δεν μιλάμε. Σωστό. Μα δεν λέω κάτι επί του θέματος. Λες ότι έχεις ακούσει, δεν έχεις ψάξει. Οπότε καλύτερα να μην μιλάς. Χριστιανά, είσαι λάθος εδώ πέρα. Γυναίκα πάλι με τη γλώσσα να. Έτσι. Μην πειράζει που σου κάνω αυτή την παρατήρηση. Σου λέει άνθρωπος ανθρώπινα, υπάρχουν και γυναίκες που σκοτώνουν. Υπάρχουν και άντρες. Αυτό σου λέει. Και είναι κακό όποιος και αν το κάνει αυτό από τους δύο. Και εσύ λες, δεν έχεις ψάξει, μην μιλάς. Έχεις ψάξει εσύ τώρα. Λοιπόν. Και πάει λοιπόν, ξέρεις να μου πεις τίποτα γιατί δεν βγάζουν νόμο συγκεκριμένο για το αλκοόλ. Αυτό είναι σωστό που λες. Και δεν πάμε την ηλικία, δεν ξέρω τι λέτε. Έχουν βγάλει, αλλά δεν εφαρμόζεται. Αλλά σε αυτό δεν έχω καμία ευθύνη εγώ. Λάθος άνθρωποι ρωτάς, άλλοι αποφασίζουν. Σωστά, καλά σου απαντάει ο φίλος μας από Τουρκία ή από Ελλάδα, Χριστιανά. Είσαι εριστική χωρίς να υπάρχει λόγος. Σου λέει και αυτός ότι υπάρχουν και γυναίκες που έχουν σκοτώσει. Απλά πράγματα. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Ηλία από Καστοριά. Γεια σου Νίκο μου. Γεια σου Ρελιάκο φιλαράκι. Η Κάρτη Κόρτη 121 δεν ξέρω πώς είναι. Να είσαι καλά. Εγώ δεν σε ξέρω ούτε εσύ ξέρεις εμένα. Σωστό. Λοιπόν, άστο γιατί και σε σύγκριση Ελλάδας-Τουρκίας που είχα κάνει του Ηλία μου είπε ότι έχω δίκιο στα νούμερα και ότι είμαι διαβασμένος και θα στο πει και ο ίδιος. Κάθε μέρα είμαι σε αυτή την εκπομπή παρόλο που είμαι Τούρκος και δεν σε έχω ξαναδεί εσένα συγκεκριμένη που μιλάς και το παίρνεις έξυπνη. Θα μας απαντήσει σε λίγο, κάτσε να σου πει και ο ίδιος ποιος είμαι εγώ που θα βγάλεις και γλώσσα. Χριστιανά, είσαι λάθος εδώ πέρα με το φίλο μας, είπε η Έλληνα ή Τούρκο τι είναι. Έχει δίκιο. Τελείωσε. Μην μου κάνεις τώρα και τι το απαντάς σε αυτό και μόνο για γυναίκες. Είπε κάτι λογικό άνθρωπος. Λοιπόν, να τους πάνω στα σπίτια τους πολιτικοί, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ καθάρματα είναι κατέστρεψαν την Ελλάδα. Μας λέει η Μαρία η Κόντι. Δεν μιλάει τώρα, εξαφανίστηκε. Α, έφυγε η... πώς τη λένε, τι να κάνουμε τώρα. Α, Ιουσούφ λέγομαι φίλε Ήλια. Οκ, Ιουσούφ, και αν το θυμίζεις φίλε. Γράφουμε και Ιουσούφ, σε παρακαλώ. Γράφουμε και Ιουσούφ, με βοηθάς την κουβέντα φίλε. Ωραία. Πάμε λοιπόν μετά από τα λόγια του φίλου μας του Ιουσούφ με την... πώς τη λέγανε την Αλεξάνδρα, είχε δίκιο ο Ιουσούφ. Αν θέλουμε να είμαστε με σωστή κρίση, είχε δίκιο. Έγραψε ο άνθρωπος ότι σκοτώνουν και οι γυναίκες. Προθές δεν σκότωσε, η άλλη δεν σκότωσε τον πρωτοσύγκελο και τον παπά. Η άλλη δεν έβαλε τον κομμένο της και σκότωσε τον άντρα της και αυτοκτόνησε προθέσει φυλακή. Γιατί έχετε παροπίδες έτσι, πώς σε λένε εκεί, Σουζάνα, Τριάννα, η Άννα, πώς σε λένε. Έχει δίκιο ο Ιουσούφ. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Hello.
1: Αλό.
2: Σαλάμ αλέκου.
1: Αλέκουμ σαλάμ.
2: Εδώ Αλή από Χαβούζα.
1: Γεια σου Αλή μου. Που δεν είναι Αλή, είναι Ελληνή.
2: Έλληνη.
1: Το κατάλαβα, το κατάλαβα.
2: Εγώ κατάλαβε, εσύ άλλο δεν κατάλαβε.
1: Έχεις δίκιο πολύ.
2: Άλλο χρόνια λέει ταυτότητα γράψει Χριστιανό, εγώ λέει γράψει ταυτότητα DNA. Πόσο Έλληνα έχει αίμα. 1-0.
1: Πώς είσαι?
2: Πού να είναι εδώ, κάνει ηλιοθεράπεια τώρα, φτιάξει πορθμίο, Αφρικα, Κρήτη, Ομόνια. Παίρνει πολλά λεφτά, παίρνει καράβι, βάζει πίδια, κρατάει Μητσοτάκη, δώσε εμένα 20 ευρώ, βγάζω εγώ πρωθυπουργό μέχρι το 2200. Μετά θα έρθει άλλο Μητσοτάκη, άλλο Καραμανάλι, άλλο Παπάνδρεος. Γιατί τότε όλοι θα μιλάτε Τούρκοι ή Αφρικα. Ρε, έχει Αθήνα λεωφόρο ΝΑΤΟ. Εκεί πέρα είναι λεωφόρο Ντάτσουν. Έχει Ομόνια, πλατεία Ζιμπάμπουε, πλατεία Σομάλια και έχει πλατεία Αμερική. Αθήνα έχει πλατεία Αμερική που μιλάνε όλοι Αράβικο. Φυστή και Αράβικο που θέλει η Ελλάδα. Ελλάδα ξέρεις τι φωνάζει. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Τα έχει όλα. Κάθε μήνα έρχεται λογαριασμό ΔΕΗ. Αφρικα, εγώ δεν πληρώνεις, πληρώνει κορόιδο Έλληνα για μένα. Και μετά μόλις γίνει πολλά παιδιά Ισλάμικ Δημόκραση και πετρέλαιο θα βρει και δεν θα χρωστάει και κανένα. Ρε κορόιδα, δεν θέλατε επανάσταση. Θέλατε Ισλάμικ Δημόκραση. φάει Μητσοτάκη μέχρι το 2200. Αυτό θα βγαίνει. Μέσα έχει κουκουέ, έχει μπαζόκ, έχει σκουπίδια, έχει χωματερή και ανακύκλωση δεν κάνει κανένα. Και φωνάζει ένα παιδί, τι φωνάζει. Κάθε ένα πάει και κάνει κόμμα για να παίρνει λεφτά από κορόιδο Έλληνα. Και μετά λέει Έλληνα δεν έχει παιδιά. Εγώ πουλάει παιδιά, πόσο θέλει. Από λιώστα Ζεφύρη έχει παιδιά. Γεια σας κορόιδα.
1: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Είναι σαν να κάνει, πώς το λέμε, πώς το λέγαμε, χρονογράφημα. Κάποιοι άνθρωποι, πώς έγραφε σε μερίδα τα νέα κάποτε στην πρώτη σελίδα ο Ψαθάς, πώς έγραφε, ξέρω εγώ, ο Παπαδούκας σε διάφορες μερίδες, μια στυλίτσα. Μια στήλη είναι που μας λέει, μας προσπαθεί να μας συγκλίσει, μας πειράζει, μας πειράζουν αυτά που λέει, αλλά ο φίλος μας ο Έλληνας που κάνει τα γοτιναλί και τέτοια και σαλάμ και τέτοια, είναι, έχει έναν λόγο που αυτή είναι η πραγματικότητα της Ελλάδος, μην πειράζεται κανείς. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
3: Έλα Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σου.
3: Ο Πάνος είμαι.
1: Γεια σου Πάνο μου.
3: Λοιπόν, πολύ γρήγορα κάτι να πω για να κλείσω.
1: Είσαι ευγενικό, μη μου βιάζει σε κάτι φορές όταν σε στριμωχνά και με συγχωρείς, είναι επειδή πνιγόμουν. Να μην σε νοιάζει, να έχεις το λόγο σου, γιατί κάποτε σου έλεγα πάνω, τέλειωσε, περιμένουν άλλοι. Εντάξει, μην κοράει, μην σε νοιάζει. Πάμε.
3: Εντάξει, εντάξει, το σέβομαι. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πολλοί κόσμος, θα το έχεις ακούσει και εσύ, για την προφητεία ότι θα μας επιτεθούν οι Τούρκοι, λέγανε το εξής, ότι ήμουνα από μικρός ακούω αυτό και τίποτα δεν είχε γίνει.
1: Ναι, στο έχω πει και εγώ αυτό πάνω, ναι.
3: Μπράβο. Τώρα όμως βλέπεις πόσο ο καπνός
1: είναι κοντά.
3: Είναι κοντά.
1: Σωστό.
3: Βλέπεις τον καπνό όλο και να μεγαλώνει. Όλο και να μεγαλώνει. Και να προσθέσω ότι Ηλία, εγώ το πιστεύω ακράδαντα, ό,τι έχουν πει οι Άγιοι Πατέρες, δεν υπάρχει ούτε μία σε εκατομμύριο περίπτωση να μην βγει αληθινό, να μην επαληθευτεί και με μαθηματική ακρίβεια.
1: Ναι.
3: Δεν σου λέει θα γίνει το 2001, το 5, το 10. Δεν έχουν πει ημερομηνία.
1: Γενικά θες να πεις ότι...
3: Έχουν πει μια γενική προειδοποίηση ότι όταν μας επιτεθούν οι Τούρκοι, που έχουν τα κόλυβα στο ζωνάρι τους, θα εξαφανιστούν.
1: Είναι σαν να είναι φωτισμένοι, θες να πεις κάποιοι από αυτούς. Ναι,
3: θα εννοείται ρε Ηλία. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πατροκοσμάς, ο Άγιος Πορφύριος, ο Καστοκαλυβίτης, ο Βατοπεδινός. Έχουν βγει πολλά τα οποία έχουν βγει, γιατί να μην βγουν και τα υπόλοιπα. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα και εδώ είσαι και να το δεις. Ναι. Και να κλείσω ότι θα έρθει η ολοκληρωτική διάλυση της Τουρκίας με το που μας επιτεθούν. Θα πάρουν 2-3 νησιά μόνο και θα είναι για λίγο και εκεί θα είναι το τέλος τους. Και να πω κάτι τελευταίο, να παρακαλέσω τον κόσμο, σας παρακαλώ παιδιά όλους ανεξαιρέτως, είναι η τελευταία ελπίδα για την Ελλάδα η ψήφος αυτή συγκεκριμένη. Ψηφίστε με, πώς να σου το πω,
1: γνώμονα λίγο Ελλάδα ακριβώς, και τον εαυτό του, ο καθένας τον εαυτό του.
3: Με καθαρό το μυαλό,
1: ναι,
3: με καθαρή συνείδηση,
1: ναι,
3: και αν, το έχω ξαναπεί, εάν δεν νοιάζεστε για το άτομό σας, νοιαστείτε τουλάχιστον για τα παιδιά σας και για τα εγγόνια σας, που τα περιμένει ένα πολύ άσχημο μέλλον. Ας συνεχιστεί η κατάσταση αυτή. Πολύ άσχημο μέλλον. Αυτό Ηλία.
1: Εντάξει πάνω μου, σε ευχαριστώ.
3: Και εγώ, καλό βράδυ.
1: Ναι, καλό σου βράδυ. Εκεί βέβαια θα κάνω μια συμπληρωσούλα, μια άρνηση έχω σε αυτά που είπες, μόνο που λες θα πάρει 2-3 νησιά. Καμιά βροχονησίδα μπορεί να πάρουμε. Με νησιά ουσιαστικά δεν βλέπω πάνω. Λοιπόν, αλλά και εμείς νομίζω πως παίρνει ο ένας, παίρνει ο άλλος και μετά αλλάζουμε τις πέτρες. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, είμαι εγώ.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα σου.
0: πρώτα απ' όλα, έχω μερικά να πω. Πρώτα απ' όλα θα επιπλήξω τον Γιωργάκη από το Μενίδη.
1: Ναι.
0: Αυτός ο Γιωργάκης δεν θα πρέπει να λέγει ότι είμαι από το Μενίδη. Είμαι από τις Αχαρνές.
1: Σα έχεις δει.
0: Αρχαιότητα. Ήταν Αχαρνές.
1: Αρχαιοελληνικά, καλά λες, ναι.
0: Το Μενίδη έγινε κατόπιν της απελευθέρωσης της Ελλάδας και αφού έλαβαν μέρος οι Αρβανίτες, έδωσαν λοιπόν χώρο ο Βενιτσέλος σε όλους τους Αρβανίτες από Λιβαδιά, Θήβα μέχρι Καλαμοσπάτα, Κοροπή και τα λοιπά. Έγινε ο Μενιδιάτης αυτός και έγινε το όνομα Μενίδη. Είναι λυπηρό να ακούμε Μενίδη και όχι Αχαρνές.
1: Ναι. Να, σου ζητώ συγγνώμη που δεν μου είπες το όνομά σου, για πρώτη φορά μιλάμε.
0: Είπα, όχι, ο Γιάννης ο Αγράμματος.
1: Έλα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, παίρνω βάνω βέζι, την Bauer στη Shell. 60 ευρώ βενζίνα βάζω και τα 30 είναι φόροι και δασμοί. Τα άλλα 30 είναι η αξία της βενζίνας και τα έμβια.
1: Ναι.
0: Το οποίο αξία βενζίνης γράφει το χαρτάκι 18 ευρώ. Φόροι και δασμοί 42. Από τα 60 δηλαδή 18 ευρώ είναι το προϊόν.
1: Ναι.
0: Σήμερα αυτοί οι βενζινάδες δεν πρέπει να είναι ήρωες, διότι αυτοί υποστηρίζουν το κλέφτη, το κράτος.
1: Ναι.
0: Όταν ένα κράτος, εδώ έχουμε αγοράσουμε προϊόντα και τα αγοράζουμε με 24%, με 18%, με 60%.
1: Ναι.
0: Το κράτος γιατί να μας κλέβει τόσο πολύ? Αυτό έπρεπε να υπάρχει μια αντίδραση. Στο άλλο, θέλω να επιλήξω και εσένα, διότι λες ότι 12 με 1 είναι ο Βελόπουλος, 1 με 4 είναι ο...
1: Ναι.
0: Και τα λοιπά. Και λες, εγώ είμαι κομμάτιστος. Γιατί να μην λες, εγώ είμαι και εγώ υποστηριχτής του... Πώς είχαμε τον πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Τον
1: ναι,
0: Βελόπουλο.
1: Καλή...
0: Λοιπόν, είμαι και εγώ μαζί με τον ένα μαχητής για το Βελόπουλο. Προσπαθούμε και ο Βελόπουλος θα πρέπει να πει θα καταργήσουμε και τα φροντιστήρια, θα καταργήσουμε το έμφυα το οποίο το έβαλε ο Βενιζέλος το 12 μαζί με το Σαμαρά για 2 χρόνια και από 2 χρόνια πληρώνουμε συνέχεια μέχρι τώρα και είναι το κύριο προϊόν της κλεψάς των φτωχών Ελλήνων. Λοιπόν, εσύ τώρα έχεις γυρίσει Αυστραλία, Αμερική, Καναδά και Ευρώπη και δεν μας λες τόσα καλά που έχεις βρει, που έχεις δει. Εγώ πήγα στη Γερμανία και είδα ότι μετά από τις 12 το βράδυ δεν υπάρχει αυτοκίνητο που να κυκλοφορεί στους δρόμους, στους λεωφόρους της Γερμανίας. Δεν υπάρχει ένας δρόμος φωτιζόμενος. Δεν υπάρχει ένα διόδιο. Γιατί λοιπόν εμείς να δώσουμε τους δρόμους μας σε 8 κύριους οι οποίοι εκμεταλλεύονται και μας παίρνουν τα διόδια.
1: Και έχουν πάρει τα λεφτά της ζωής από τον Έλληνα.
0: Μα οι δρόμοι έχουν φτιαχτεί από τα ελληνικά χέρια και από ελληνική οικονομία. Γιατί λοιπόν να πληρώνουμε τα διόδια τη στιγμή που πληρώνω 320 ευρώ το χρόνο τέλη κυκλοφορίας και δεν μπορώ να μπω και στην Αθήνα όλο το χρόνο γιατί έχουμε μονάχα ζυγά. Πληρώνουμε τη βενζίνα που σου είπα. 60 ευρώ βάζει το και 18 είναι το προϊόν. Τα άλλα 42 είναι φόροι και δασμοί. Γιατί να πληρώνω λοιπόν διόδια τη στιγμή που πληρώνω και τέλη κυκλοφορίας.
1: Και μόνο αυτό.
0: Να τα...
1: Καλά λες. Ναι.
0: Να τα μιλήσει ο πρόεδρος αυτά. Πρέπει να τα πει ότι αυτά τα ηλιακά συστήματα και τα φωτοβολταϊκά, γιατί και φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες έχουν και στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι και είναι μόνο τον άνθρακα που στέλνουμε εμείς. Αλλά σας λέω, μία η ώρα δεν υπάρχει μαγαζί ανοιχτό. μέχρι τις 10 είναι τα σούπερ μάρκετ και τα άλλα. Βέβαια είναι μια ώρα πίσω από εμάς. Η Γερμανία είναι μια ώρα πίσω από εμάς.
1: Ναι.
0: Και 12 η ώρα έρχεται ο σερβιτόρος όταν πας στο μπαράκι, κάτι μπαράκια που υπάρχουν, και σας λέει, παιδιά, να πληρώσετε, γιατί μία η ώρα εμείς κλείνουμε. Και θες και δεν θες, εμείς οι Έλληνες βέβαια θέλουμε το καφενείο μας. Αλλά εκεί όμως είναι άλλη κουλτούρα.
1: Ναι, άλλα. Ναι.
0: Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε κάποιος να πηγαίνουν τόσοι Έλληνες, τόσοι βουλευτές, τόσοι υπουργοί και να λένε ότι είναι καλύτερα εκεί πέρα. Τη στιγμή ρωτάω έναν ανιψιό μου που είναι εκεί πέρα και του λέω, γιατί δεν έχετε φώτα στους δρόμους? Και μου λέει, αγαπητέ θείε, τα αυτοκίνητα γι' αυτό έχουν τα φώτα, για να φωτάνε για το δρόμο. Εσείς που είσαστε έξυπνοι πληρώνετε, μου λέει, τη ΔΕΗ για να κάνετε λεφτά οι κύριοι. Καλαβές. Μετά το άλλο, λέτε για τα παιδιά, για την παιδεία. Ένα κοριτσάκι του, έχει δύο κοριτσάκια ο ανιψός μου, το οποίο 11 χρονών και μας έκανε πατάτες με αυγά ομελέτα. Το άλλο που είναι 12 χρονών μας έκανε μακαρόνια με κύμα. Μαθαίνουν τα παιδάκια αυτά για να μπορέσουν να ανεξορτοποιηθούν. Παίρνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα σε εμάς. Ποιο κοριτσάκι 13, 14, 15 χρονών ξέρει να πλύνει το εσώρουχό του?
1: Καλά λες.
0: Ξέρει κανένα?
1: Πέρα από εξαιρέσεις έχεις δίκιο, είναι όλα έτσι τα μαθαίνουμε αμόθρευτα μεγαλώνοντας, ναι.
0: Μα προσπαθώ. Πήγα, έκατσα 20 ημέρες το Φλεβάρι στη Γερμανία και τα έδωσα και τρελάθηκα. Λέω, μα φανάρια, δεν υπάρχουν φανάρια στους δρόμους. Στις κεντρικές διασταυρώσεις κάνουν ένα σταυρό στρογγυλό εκεί πέρα, ένα λοφάκο, και υποχρεωτικά κόβεις το ταχύτητά σου και συνεχίζεις το δρόμο σου.
1: Συγγνώμη,
0: συγγνώμη Γιάννη.
1: Περίμενε Γιάννη. Με βοήθησε με σε αυτό. Ερχόμαστε σε μια πολυσύγναστη περιοχή. Ναι. Δεν, φανάρια δεν υπάρχουνε?
0: Όχι. Το 80% δεν υπάρχουν φανάρια.
1: Για εξήγησε μου το.
0: Η κεντρική, μέσα στην πόλη, κάπου υπάρχουν φανάρια. Εκτός της πόλης δεν υπάρχουν φανάρια, διότι οι δρόμοι είναι ρυθμισμένοι όταν διασταυρώνται, που πολλές φορές είναι με γέφυρες, γέφυρα από πάνω, γέφυρα από κάτω.
1: Σωστό.
0: Και τελειώνει.
1: Ωραία.
0: Αλλά όταν όμως η ταχύτητα εκεί πέρα είναι μέχρι 130 χιλιόμετρα, οι δε κάμερες είναι σε τρέιλερ επάνω από ιδιώτες. Το τρέιλερ λοιπόν το αφήνουν σήμερα στο κάτι της Θησάς, αύριο το έχουν στο Χαλάνδρη, μεθαύριο το έχουν στην Αγία Παρασκευή, και δεν ξέρει κανείς που έχει το ραντάρ. Και έτσι λοιπόν όλοι είναι προσεκτικοί και έκατσα 25 μέρες και δεν είδα ένα τρακάρισμα πουθενά.
1: Παιδί μου, έρχεται τώρα ένα κεντρικό σημείο και πάνε να διασταυρωθούν γωνία.
0: Ναι.
1: Στη
0: μέση.
1: Πέτρου Ράλι με λεωφόρο Καβάλας π.χ. Τι γίνεται, δεν έχει φανάρι?
0: Όχι, θα σου πω όμως, ξέρεις πού. Μετά από τη λεωφόρο Καβάλας που είναι το Δαφνί.
1: Ναι.
0: Εκεί πάνω λοιπόν που σταυρώνει ο δρόμος, είναι από το Χαϊδάρι.
1: Ναι.
0: Εκεί μέσα στη μέση έχει ένα κυκλάκι.
1: Ναι.
0: Το οποίο υποχρεωτικά θα κόψεις ταχύτητα και θα περάσεις από τη δεξιά μεριά του δρόμου για να συνεχίσεις το ίσο για να πας στους Καραμαγκά.
1: Α, θέλει να πεις, σε κόβει ένα πράγμα σαν να είναι...
0: Ακριβώς.
1: Σαν...
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Έχει ταχύτητα που σου λέει 80 χιλιόμετρα. Άμα πας 83, έρχεται το μπουγιουρντή, γιατί δεν ξέρεις από πού είναι οι κάμερες. Οι κάμερες δεν είναι ορατές.
1: Α, και σου έρχονται ξαφνικά, θέλει να πεις.
0: Ναι, μα σου είπα, είναι από ιδιώτες. δεν το έχουν κρατεί. Οι κάμερες είναι συμβιβλημένες με το κράτος και το κράτος και οι κάμερες δείχνουν την πραγματική αλήθεια.
1: Να σου πω τώρα, ρε Γιάννη, εδώ πέρα έχουν κόκκινο 200 μέτρα και, και stop 10 σαν τα κεφάλια μας και φαντάζομαι να μην είχαμε και τίποτα, θα πάνε σφίναμα ήταν Έλληνες εκεί πέρα.
0: Αυτό είναι κακή ρύθμιση.
1: Όχι καλή ρύθμιση, είναι, είναι και η παιδεία που έχουν στην οδήγηση εκεί φαίνεται.
0: Ναι, εάν... Η παιδεία είναι, είπαμε, η παιδεία είναι σωστή, γιατί σου είπα, στα 12 χρονών ξέρουν και μαγειρεύουν και μαθαίνουν να ζήσουν ανεξάρτητα. Γι' αυτό το λόγο στα 18 χρονών που λένε...
1: Τα περισσότερα φεύγουν.
0: 18 χρονών τα παιδιά φεύγουν. Βεβαίως φεύγουν γιατί δεν έχουν πάλι τον πατέρα της μάνα τους.
1: Ναι.
0: Γιατί και 18 χρονών θα βρουν δουλειά, δεν κάνουν το delivery.
1: Ναι.
0: Βρίσκουν δουλειά και πηγαίνουν και δουλεύουν και ζουν ανεξάρτητα.
1: Ναι.
0: Και έτσι και παντρεύονται και κάνουν οικογένειες. Όχι σαν και εμάς, περιμένουν να πάμε 50 χρονών γιατί πρέπει να παντρέψουμε την αδερφή πρώτα και μετά να παντρευτούμε.
1: Ναι.
0: Τα παλιά
1: ναι.
0: τα χρόνια φυσικά. Ναι. Τώρα υπάρχει θέμα πρίκας και τα λοιπά. Καταλάβεις. Λοιπόν.
1: Ωραίες παρατηρήσεις μου έκανες όλες. Όσο για μένα, για να μην κλείσω, ναι. μην κλείσω και λείπεις και νομίζεις ότι το λέω πίσω την πλάτη σου, άκουσα με κάτι. Τι λέω εγώ σε αυτό? Λέω τα σχόλια μου που κάνω για το που είμαστε και σε ένα συγκρότημα φίλου προσκύμενο προς το Βελόπουλο. Αλλά πρόσεξε με κάτι. Δεν είμαι όμως και λες και είμαι σε κανένα άρμα της ελληνικής λύσης του Βελόπουλου να κάνω επίδειξη κάθε μέρα σαν να είναι κολλητός μου ο Βελόπουλος. Λέω την καλή κουβέντα σε αυτά που με καλύπτουν και εμένα σαν άνθρωπο και σαν φιλοσοφία μου. Τον παραδέχομαι γιατί αντιπολιτευτικό του μένος που έχει την καθαρότητα, τα πατριωτικά που λέει. Οπότε αυτά εγώ φέρνω κουβέντα και με καλύπτουν. Αλλά τι να κάνω, λέω συνέχεια. Ο Βελόπουλος λες και είναι κολλητός, δεν κάνει να το κάνω αυτό.
0: Όχι, αλλά σε καλύπτει η ιδεολογία του.
1: Ναι, στα περισσότερα εγώ αν δεν με κάλυπτε δεν θα έλεγα καμιά κουβέντα.
0: Μα,
1: μεταξύ μας δεν πρόκειται να ήμουν εγώ σε κάπου που ας ήμουν και κόντρα εδώ μέσα.
0: Εγώ ήμουνα ανεξάρτητος γιατί με μεγαλούχησε ο πατέρας μου και η μάνα μου να μην ξέρουν τι κάνει το δεξιό μου χέρι με το αριστερό μου. Mm. Αλλά όταν έγινε το 1974 και δεύτερον και ήρθε ο λαοπρόβλητος ο μεγάλος ηγέτης.
1: Mm.
0: Προσχώρησα και εγώ στο μεγάλο ηγέτη και έγινα φανερός και είχα μαγαζί και επειδή ήταν τότε η Αυριανή, έπαιρνα την Αυριανή και καθόμουν στην πόρτα του μαγαζί και διάβαζα την Αυριανή και επειδή η συνοικία που μένω ήταν η μικρή Μόσχα της Νέας Ιωνίας, μου λέγανε λοιπόν, κύριε Γιάννη, δεν πρέπει να σε βλέπουνε και να έχεις αυτή την εφημερίδα. Εδώ πέρα ξέρεις είναι η Μόσχα.
1: Ναι.
0: Μετά βέβαια από 10 χρόνια το έκλεισα το μαγαζί. Δεν μπορούσα να το κρατήσω πλέον διότι ούτε οι πασοκτζίδες χώρες δεν αξιονίσουν, ούτε οι νεοδημοκράτες, ούτε οι κομμουνιστές.
1: Και πλήρωσες, να σου πω, πλήρωσες την...
0: ιδεολογία.
1: Τη ιδεολογία σου.
0: Για να σου πω ότι πήγαινα στον πύργο να ψηφίσω τότε... Και είχα ένα αυτοκίνητο γεμάτο με φωτογραφίες του Παπαντρέου. Φανερό και με πράσινες σημαίες και τρία αυτοκίνητα. Δυο Μερσεντές και ένα Μπεμβέ. Με στριμώξαν στο ξυλόκαστρο και άντε να με πετάξουν στον γκρεμό. Και άντε να με πετάξουν στον γκρεμό. Και ευτυχώς που βρέθηκε ένα πούλμαν πασοβιζίδικο. Και μου κορνάρει και μου κάνει σημάδι και μου λέει έλα από πίσω μου ακολούθα.
1: Να σου πω ότι προσπαθήσαν να σου κάνουν να σου κλείσουν τον δρόμο.
0: Να με πετάξουν στον κρεμό εσύ.
1: Είχες πάνω σημαίες και τέτοια που ήταν καρφωμένο ότι είσαι Πασόκ, ε.
0: Ναι, καρφωμένο. Ήμουνα το νούμερο. Το νούμερο του Πασόκ, το νούμερο του χωριού μετά και τα λοιπά. Αλλά όταν είδα ότι έγινε αυτά που έκανε μετά, μπορεί... στις αρχές του Πασόκ του 80-88 εδώ σε ψωμί, φάγαμε ψωμί, κάναμε καλή κατάσταση, εντάξει, αλλά μετά σιγά σιγά τα πράγματα αλλάξανε. Κατάλαβες, άλλαξα και εγώ πλέον.
1: Και ήρθε ο κύριος Σιμίτης και αποτελείωσε τον Πασόκ.
0: Βέβαια. Μα και όπου το πεις, ακούς και λένε πενέματα. τα χαμού για το μακέτο που έλεγε ότι ποιος έφτιαξε τη γέφυρα, λέει ποιος είμαι, ποιος είμαι της, ρε, εδώ για να πας να περάσει τώρα θες 17 ευρώ
1: σωστό,
0: να
1: σωστό, σωστό. Για τον λένε μεγάλο
0: έργα.
1: Πες το, με έργα, με κάτι σαν κλαμάρες ποντάρανε τώρα όλα τα συστημικά πράγματα. Το λένε το μεγάλο αναγεννητή της Ελλάδος με τα έργα του Τάχα.
0: Κάμα τώρα την ανανέωση, τη νέα εθνική οδός Πατρών Πύργου και πληρώνουμε 5 ευρώ να πάμε και 5 να γυρίσουμε Πύργο Πάτρα. Αυτό είναι έργο το οποίο πρέπει να πληρώνουμε τόσα διοδοδία, πληρώνουμε 40 ευρώ Αθήνα Πύργο, 40 ευρώ πάει εν έλα. Αυτοί οι δρόμοι τις οποίες εκμεταλλεύονται οι κύριοι που ξέρουν 8 οικογένειες είναι αυτές. Καταλάβες.
1: Κύριε Γιάννη, σε ευχαριστώ Γιάννη μου.
0: Να είσαι καλά, συγγνώμη, παρατράβησα, αλλά...
1: Όχι, όχι, όχι, μου είπες ενδιαφέροντα πράγματα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου.
1: Σε ευχαριστώ. Είδες, δέχομαι παιδιά του καθένα, είδες πώς αντιμετωπίζει το τινά. Γιατί δεν λέω, δεν είναι θέμα να λέω, γιατί δεν είμαι, λες και κάνω και επίδειξη και όλα, εγώ είμαι άλλο στα πιστεύω μου. Δεν πρόκειται να πω κουβέντα, σας έχω ξαναπεί, έχω ένα κακό. Όταν στη γειτονιά μου, στους Αγίους Αναργύρους μου είπαν πως ένας γιατρός, ο Αποστόλου Κουκουέ, ήτανε φοβερός για το λαό των Αγίων Αναργύρων, ψήφισα εκείνον τον άνθρωπο του Κουκουέ. Και εγώ τον ίδιο καιρό είχα διαγραφεί από τη βουλευτίνα του Κουκουέ και πρόεδρο του Σωματείου Ηθοποιών, ο πρώτος διαγραμμένος Έλληνας ηθοποιός. Δεν με μπέρδεψε εμένα η γνώμη που μου έλεγαν όλοι εκεί ότι τι καλός άνθρωπος αυτός ο γιατρός. Δεν μπορούσα να κάνω λάθος, Αποστόλου λεγότανε. Έτσι, στα πρώτα βήματα τότε. Όχι, λέω. Αφού ο άνθρωπος έκανε καλά, τι είναι Κουκουέ. Μάλιστα, Κουκουέ. Έκανε καλό στον τόπο μου εκεί πέρα. Ψήφισα τον άνθρωπο αυτόν. Και αν έκανε από του Αγίου να βγει να με διορθώσει πάνω σε αυτό. Και την ίδια στιγμή είχα διαγραφεί από την κυρία Υψηλάντη, την Κουκουέ, πρόεδρο Σωματείου Ηθοποιών, που γκάριζαν με την κυρία Κατσέλη και με την κυρία Ανουσάκη του Πασόκ. Διαγράψτε τον αυτόν, διαγράψτε τον, λες και ήμουνα ούτε ο Μοροσούλης να ήμουνα που έδινα ψωμί και χαρά σε νέα παιδιά. Τους Μοροσούλιδες δεν τους βάζανε χέρι, τους γλύφανε. Και εμείς νέα παιδιά κάνουν ό,τι μπορούσανε να συνδικαλιστικά αυτά τα γελία πράγματα που έχουν εξευθυλίσει και το συνδικαλισμό με τέτοια πράγματα. Δεν μπέρδευα τα πράγματα λοιπόν εμένα αν με διάγραψε το ΚΟΕ. Ψήφισα επειδή άκουσα για τη γειτονιά μου ότι ο γιατρός αυτός στους Αγίους είχε κάνει, και μετά έπαθε συγκοπή, τι είχε πάθει ο άνθρωπος. Είχε κάνει τα καλά εκεί πέρα. Για μην το ψηφίζω για τη γειτονιά μου αφού είχε κάνει έργο. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω λίγο τώρα εδώ πέρα. Κανείς, κάνεις λάθος. Μπαίνω και σε τουρκικά με κάποιον θαμί και εσύ δεν είσαι σε τουρκικά. Άρα δεν ξέρεις τι λες. Με κάποιος πρέπει να πείραξε ένα στον άλλον. Ιουσούφ, δεν θέλω να μου αλλώνεις όμως εδώ μέσα. Απόδειξη ότι είσαι πιο πολύ Έλληνας, ότι είσαι όλη μέρα σε ελληνικό live. Ανωνυμότητα. Ανωνυμότητα δεν χρειάζεται να τον πειράζεις επειδή είπε Ιουσούφ και Τούρκος. Να δω ποιος έχει άδικο τώρα εδώ. Εσύ δεν ξέρεις και τι είμαι εγώ και σε εξήγησα ήδη. Εσύ λέγει ότι θες, δεν έχεις αυτό. Του πατέρα το επώνυμο έχει όχι. Έχει όχι της μάνας. Στο Ισλάμ ο πατέρας είναι ο ισχυρός και καθορίζει τη γέννα, όχι η μάνα. Το Ισλάμ που ανέφερες, το Ισλάμ εσύ που μίλησες, ξέρεις τι διαφορά έχει με την Ορθοδοξία. Πιστεύουμε στον ίδιο Θεό, με τη διαφορά ότι ο Χριστός είναι προφήτης, απεσταλμένος από το Θεό και όχι ο Θεός, λέει ο φίλος μας ο Τούρκος, ο Ιουσούφ. Λοιπόν, κανείς δεν καθορίζει τίποτα, το αίμα καθορίζει, όχι το φίλο το γονέα και όχι το φίλο το γονέα, σωστό. Και οι Ιταλοί, μισό λεπτό να δούμε τώρα, εγώ δεν θα στα έλεγα αυτά, αλλά εσύ έρχεσαι από το πουθενά να με κάνεις επίδυση όταν θα μου δείξεις τα αποτελέσματα DNA και θα είσαι καθαρός Έλληνας, τότε ξαναμιλάμε, γιατί οι Τούρκοι πέρασαν και πέρασες, πέρασαν και Πέρσες. Οι παλιοί Έλληνες ήταν καστανοί και με πράσινα μάτια, σημερινοί με τους Τούρκους μοιάζουν, μάθε την ιστορία σου, γιατί όταν ήσουν 400 χρόνια από Οθωμανική κατοχή είσαι ευτυχισμένος. Είσαι, ναι, είμαι μουσουλμάνος, εσύ τη ζόλη τραβάς. Μιλάμε για αιώνες, φίλε, είμαι σίγουρος ότι έχεις εδώ. Εσύ τώρα, αυτή εσύ που μου λέτε, γιατί μετά από 300 μισό λεπτό να δω ποιος ξεκίνησε. Εγώ ζω μόνιμα Τουρκία, εκεί γεννήθηκα, εκεί βαφτίστηκα, εκεί υπηρέτησα στρατό και με λες εσύ ότι, ότι καθορίζουν οι πατεράδες είσαι όπου είσαι γεννημένος, βαφτισμένος, όπου έχεις ζήσει τα περισσότερα χρόνια και η καταγωγή καθορίζεται και από τις δύο πλευρές. Και έπειτα εσύ έχεις δύο καταγωγές, τη νιώθεις περισσότερο. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Μισό λεπτό να πάω σε αυτόν που ξεκίνησε. Ιωσούφ, περίμενε, δεν σε διαβάζω άλλο. Μπορείς να με λες και Απόστολο. Έχω καλό όνομα. Ιωσούφ λέγομαι, φίλε Ηλία. Έχει φύγει ο τύπος. Ποιος σε πείραζε, ρε Ιωσούφ, εσένα? Δεν βλέπω, ρε Ιωσούφ, να είναι κάποιος μέσα σου πειράζει και το απαντάς πολύ. Ποιος είναι? Ο πατέρας καθορίζει τη γενιά, όχι η μητέρα, λέει ο ανωνυμότητα. Ωραία, προχωράμε, ανωνυμότητα. Το λέει και το Ισλάμ. Προχωράμε. Δεν βλέπω ανωνυμότητα, αλλά απαντάει μόνο ο Ιωσούφ. Ιωσούφ, μου φαίνεται, μιλάς εκεί πέρα χωρίς να σε πειράζει. Α, στο Ισλάμ ο πατέρας είναι ο ισχυρός και καθορίζει τη γέννα, όχι η μάνα. Του πατέρα το επώνυμο έχεις, όχι της μάνας. Εγώ, εσύ δεν ξέρεις καν. Ανωνυμότητα τώρα και όχι σε τουρκικά. Εσύ με το Ιωσούφ. Ιωσούφ, μην το απαντάς τώρα. Ανωνυμότητα. Ωραίο επίθετο είσαι και εσύ. Όνομα είσαι και εσύ. Ανωνυμότητα. Ο άλλος τουλάχιστον άνθρωπος είπε Ιωσούφ. Λοιπόν, μην μαλώνετε τώρα για τίποτα μεταξύ σας, χωρίς να υπάρχει λόγος. Μαλώνετε, πιάνει ο πατέρα, πιάνει το DNA. Τι σε νοιάζει, έτσι γουστάρει ο άνθρωπος. Έτσι νιώθει μωμεθανός, νιώθει Τούρκος, καλά κάνει. Δεν μπαίνεις τώρα εσύ πέρα ανωνυμότητα, αν είσαι Έλληνας ή είναι δεν ξέρω τι άλλο και κάνετε τώρα επίθεση ο ένας τον άλλον. Άντε, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα σου.
4: Ο Γιώργος από Παρασκευή είμαι.
1: Γεια σου, Γιώργη.
4: Άκουσα τη μια κυρία που άφησε κάποιο τηλέφωνο.
1: Ναι. Α, έλα, Γιώργο.
4: Ο Γιώργος από Παρασκευή.
1: Ναι, Γιώργο.
4: Ναι, πώς θα το πάρω
1: τι λες, μας πήρε μάνο η κυρία. Πήρε και έχουμε το τηλέφωνο. Οπότε άκου τι κάνουμε τώρα. Τι κάνει ο Γιώργος τώρα, πώς το δίνουμε? Το δίνει, δεν το δίνουμε τώρα.
4: Κλείνω και ξαναπέρα.
1: Μπράβο, Γιώργο, άκουσαμε κάτι, Γιώργο, όμως.
4: Πες μου.
1: Εμπιστεύομαι τους πάντους και δεν εμπιστεύομαι κανέναν εγώ στη ζωή μου.
4: Άσε και εγώ το ίδιο είμαι.
1: Λοιπόν, σε παρακαλώ, δεν ας δώσουμε κανένα τηλέφωνο το οποίο να σου βγει τίποτε φόλα. Λοιπόν, το εξετάζεις, δεν είσαι κανένας. Αφού είσαι έξυπνο παιδί.
4: Άκου, Ηλία, θα πάω να κοιτάξω.
1: Ναι.
4: Και από εκεί και πέρα θα σε πάρω τηλέφωνο.
1: Κάνε μου τη χάρη, δηλαδή. Μην είμαι αιτία σε πήρε στον αέρα κάποιο και εγώ σου έκανα πάσα κάτι, λε και ο κανακέρδο.
4: Όχι, Ηλία, προσέχω.
1: Παίρνει το τηλέφωνο αυτό. Ακούγεσαι έξυπνο άνθρωπο, εξετάζει, βλέπει ουσία, του λέμε και ευχαριστώ. Βλέπει καμιά, μην πω τίποτα.
4: Όχι, Ηλία, μη στεναχωριέσαι.
1: Του κράζουμε και από εδώ. Λοιπόν, έληξε. Να είσαι καλά, Γιώργο. Κάνε τον κόπο και πάρε τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο ξανά, κάνε τον κόπο όμως. Δεν μπορεί να σε περάσει μέσα ο Μάνος. Έτσι, Μάνο, δώσε τον Γιώργο το τηλέφωνο της κυρίας Ελισάβετ. Παρακαλώ. Ναι. Πάμε σε άλλη γραμμή. Ό,τι ώρα θέλετε. Παρακαλώ.
5: Με ακούτε?
1: Ακούω πολύ καλά.
5: Ο Αντώνης ο Πολάνσκι.
1: Γεια σου, κύριε Αντώνη.
5: Λοιπόν, δεν θα σχολιάσω το κύριο πριν έλεγε για Γερμανίες που πήγε για 30 ημέρες.
1: Ναι.
5: Εγώ τώρα είμαι 65 ετών,
1: ναι.
5: Μέχρι τα 35 μου έχω κάνει Σουηδίες, Γερμανίες, Αυστρίες.
1: Ωραία. Θα μας πεις εσύ πιο φερέγγια τα πράγματα χωρίς να υποτιμάμε τον άλλο κύριο.
5: Λοιπόν, εγώ έχω φύγει το 90.
1: Ωραία.
5: Λοιπόν, δεν υπάρχει, η Ελλάδα άλλαξε τώρα. Δεν υπάρχει τώρα όπως παλιά που βγαίναμε κάθε μέρα ταβέρνες και το ένα και το άλλο. Τι θέλω να πω.
1: Ναι.
5: Αυτοί οι λαοί πάντοτε ήταν τρομοκρατημένοι. Δηλαδή περπατάς στον δρόμο, πέταξε τσιγάρο πρόστιμο, 50 μάρκα.
1: Στη Γερμανία,
5: Γερμανία, Αυστρία, Ευρώπη.
1: Σωστό, Ευρώπη. Σωστό.
5: Πάρκαρε 10 βήματα από την γωνία, 200 μάρκα πρόστιμο. Φώναξε τρομοκρατημένη, κυριολεκτικά, νόμος και τάξη, πώς λέμε. Έρχονταν στην Ελλάδα με το αμάξι εδώ ειδωμένοι. Εκεί στα σύνορα αστυνομική με καπέλα, εμένα ύφος, με γάντια δερμάτινα. Εδώ ερχόσουν ειδωμένοι, καρνόταν αστυνομικός το καλοκαίρι με ένα σταυρουντάκι και έλεγε «Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε». Τι θέλω να πω. Δεν υπάρχει σαν Ελλάδα. Άλλο που μας άλλαξαν τώρα και γίναμε Ευρωπαϊκοί, πάμε μια φορά την εβδομάδα ταβέρνα.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
5: Τι θέλω να πω, αυτό ήθελα να πω.
1: Ότι
5: δεν... πέραν τα δικά τους.
1: Ότι εκεί τα θες να πεις, συγγνώμη για τη λέξη αν την πούμε σκυρά, ήτανε σε εισαγωγικά φασιστικά, δηλαδή ήτανε τάξη εκεί πέρα, ήτανε, έτσι μου τα λες, ήτανε ίσως και υπάκουει ο κόσμος αυτούς τους νόμους που κάνει σκύρους.
5: Πρόβατα, πώς να σας εξηγήσω. Δεν είχαν, πώς να το πω.
1: Να σου πω, ήτανε προς το καλό όμως κοινωνίας. Τι πιστεύεις αυτό που το πω εγώ τη λέξη φασιστικά, πώς έκανα λάθος.
5: Ήταν για προς... μένα, γι' αυτό έφυγα και δεν ξαναπήγα.
1: Ήταν θένα,
5: πήγα το 2019 και απογοητεύτηκα. Πήγα στο Σάλτσμπουργκ, πήγα στην Βιέννη, πήγα στο Μόναχο. Τα ίδια τώρα, μαύρη. Τέλος πάντων, ας μην τα λέω, άλλαξε η Ευρώπη. Θέλω να πω, επιμένω, είχαμε ελευθερία, βγαίναμε. Βγαίναμε κάθε μέρα. Όποιος μπορούσε, ένας πιο φτωχά, άλλος
1: πιο φτωχά. Σωστά.
5: Είχαμε ήλιο, είχαμε αυτό, τώρα δεν έχουμε τίποτα. Πώς να το πω. Γι' αυτό ο κύριος που είπε, καλά εκεί είναι ο νόμος. Ναι, είναι ο νόμος, όταν δεν μπορείς να εφαρμόσεις ένα νόμο και είναι παράλογος, δεν είναι νόμος. Το λέγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, έτσι.
1: Καλά λες.
5: Δεν θα πω επειδή το λέει ο νόμος. Ποιος έβγαλε τον νόμο.
1: Δεν μου λέει τίποτα. Ο νόμος όμως μπορεί να λέει τρελά πράγματα εις βάρος του πολίτη.
5: Ακριβώς. Λέει,
1: πώς,
5: να
1: πώς να το σεβαστώ τον νόμο.
5: Δεν θυμάμαι ποιος είπε Αριστοτέλη. Αν ο νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί, δεν είναι νόμος.
1: Σωστό.
5: Τι αυτό.
1: Σωστό.
5: Έτσι λέει ο νόμος.
1: Όχι μόνο να εφαρμοστεί, όχι δεν μπορεί. Αν δεν είναι προς το καλό του πολίτη.
5: Ποτέ δεν είναι προς το καλό του πολίτη. Για να υποστηρίζετε το κράτος,
1: ναι.
5: Α, τι να σας πω, κύριε, και θα μου μείνει αυτή η εικόνα μια ζωή που σας λέω, με το αμάξι έρχεσαι ειδωμένη, κολόνα αυτοκινήτων, καλοκαιράκι, και αστυνομικός κάθεται με ένα σταυρουντάκι με κοντομάτικο μπλουζάκι και λέει «Καλώς ορίσατε», με ένα χαμόγελο, με αγάπη.
1: Πού να το
5: δει. Ενώ περνά στα σύνορα Γερμανό που ήταν ελεύθερα, ζήτα και όλοι με τα καπέλα τους, με γάντια δερμάτινα, με το ένα με το άλλο. Αυτό λέει πολλά και είναι συμβολικό αυτό.
1: Βέβαια. Είναι η φιλοξενία, θέλει να πει, το άλλο πνεύμα.
5: Σωστά.
1: Και η ευγένεια. Γιατί έτσι μου τα λες, εκεί ήτανε. Εδώ είναι ο νόμος.
5: Επίσημα, όλα επίσημα. Δεν είχα ψυχή. Δηλαδή, αν κάποιος άψυχος του λέει «Ευχαριστώ, παρακαλώ, ευχαριστώ, παρακαλώ», άψυχα πράγματα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
5: Καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ γιατί ξέρεις, όταν ακούμε, να είπε ο άνθρωπος, είπε πριν ο κύριος τις 20 μέρες και που έζησε άλλον τώρα ένας άνθρωπος επί χρόνια, να ξέρει και να έχει πλήρη εικόνα για το τι είδε. Και βέβαια δεν έχουν διαφορά και οι δυο τους, όπως τα είπανε. Απλώς όμως, εδώ που τα λέμε, αυτούς που έχουν, επειδή, μια άλλη φιλοσοφία που δεν μπορεί να περάσει τον Έλληνα. Ο Έλληνας είναι πιο αλέγκρος σε όλα, πιο καλοπροαίρετος, πιο φιλόξενος. Πάνω να μας κάνουν ζώα, όπως είναι κάποιοι οποίοι ναι μεν είναι στα τυπικά του νόμου, αλλά εκείνη και υπερβολικό, δεν είναι τάγα ότι σε κάνουν πιο καλή μονάδα, εγώ πιστεύω. Σε αποστεώνουν, σε κάνουν πιο ξηρό δέντρο, έτσι, εκεί πέρα, σαν αποξηραμένο. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Ηλία. Ο Θανάσης από Βάρκιζα είμαι. Καλά είσαι.
1: Καλά, Θανάση, εσύ.
6: Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Καλά, καλά, καλά. Και... Δύο παρατηρήσεις. Μία σχετικά με αυτό που αναφέρεται τώρα όσο το αφορά το θέμα της Ευρώπης.
1: Ναι.
6: Έτσι. Η οποία Ευρώπη δεν έχει καμία σχέση πάλι όπως ετοιμόντουσαν οι παλιοί άνθρωποι που μέναν εκεί πριν 20-30 χρόνια, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αλλά τι είναι να αλλάξει και αυτή και να γίνει σε λίγο όπως το πάνε ένα μέρος του Ισλάμ. Mm. Έτσι. Με την καλή έννοια, μην μιλήσω τώρα δηλαδή το τι συμβαίνει στη Γαλλία και στη Γερμανία. Βέβαια. Μιλάμε τώρα για απίστευτα κάτι, έτσι. Εντάξει, και με νόμους και με οτιδήποτε άλλο. Και με στρατό. Όχι τόσο η Γερμανία, αλλά τόσο η Γαλλία.
1: Mm.
6: Έτσι. Σκεφτείτε, ξέρω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή αυτό που έγινε σήμερα. Με τον άλλον που του κόβε το κεφάλι μπροστά στον κόσμο, έτσι, και από το πρωί δεν είχε παίξει πουθενά σε κανένα κανάλι.
1: Περίμενε, Θανάση.
6: Ναι.
1: Που, για πες το με αυτό τώρα, γιατί είμαι και σε αυτό δεν είμαι γνώστης. Τι έγινε με αυτό που λες?
6: Το τελευταίο που το διαβάσανε μαζί με τον Μπογδάνο τον Κωνσταντίνο, το έβγαλαν, το είδε ο Κώστας το απόγευμα, τι ώρα, κατά τις 7.30-8 παρά,
1: ναι.
6: Στο
1: ίντερνετ.
6: Ναι, στο ίντερνετ. Ναι, εντάξει, είσαι το πρώτο θέμα.
1: Τι έκοψε και τι κεφάλι, πώς τι έγινε?
6: Έπιασε ένας νέγρος, έναν τέλος πάντων Ιρλανδό εκεί πέρα και του κόβε το κεφάλι προς τον κόσμο. Άμα μπεις, το έχουν και βίντεο, κανονικά, έτσι.
1: Δεν το είδα τηλεοπτικά, ναι, και ξεκίνησαν εκπομπή, ήρθα, δεν ξέρω τι
6: πέρα. Πες το πρώτο θέμα, σου το δεις. Το έχουν κανονικά, δηλαδή σου γράφει κιόλας και σκληρές εικόνες, έτσι.
1: Ακούω.
6: Λοιπόν, από πότε το βγάλανε αυτό? Το βγάλανε καθόλου σήμερα από το μεσημέρι και μετά? Τίποτα. Ασχολιώτησαν πάλι με το ίδιο θέμα, με το Αίγιο, ξέρω εγώ, τα ίδια πάλι, Παντελάκι μου, τα ίδια Παντελή μου. Εν τω μεταξύ δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με αυτό το Αίγιο εδώ πέρα, κάτω εδώ και 15 μέρες, αλλιώς σκοτώνονται συνέχεια εκεί πέρα. Έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με αυτό το χώρο και με αυτό το μέρος εκεί κάτω.
1: Ναι.
6: Καταλάβες? Λοιπόν. Εντάξει, εγώ το λέω επειδή το θέμα των media, έτσι, το θέμα,
1: ναι,
6: των καναλιών...
1: Ναι, είναι τι κάνουν, τι σκεπάζουν, τι συμφέρει, τι βγάζουν.
6: Το είπες και στην αρχή της εκπομπής σου, έτσι. Είπες από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολιόμαστε. Μισή ώρα τι έκανε ο Τσίπρας, μισή ώρα τι έκανε οι άλλοι. Άλλη μισή ώρα τι έκανε αυτός, έτσι. Και κλείνουν όλες οι εκπομπές με τα ίδια θέματα. Με τα ίδια θέματα, έτσι. Εντάξει. Απλά τα βάζουν σε διαφορετικές ώρες για να κάνουν το κύκλο τους.
1: Ναι,
6: μην
1: ναι.
6: έχουν ακριβώς τα ίδια όλοι,
1: ναι,
6: ούτως ή άλλως. Λοιπόν, τέλος πάντων, και κάτι άλλο που θέλω να το παρατηρήσω αυτή τη στιγμή, έτσι, το λέω και σε εσάς, να τα ακούσει και ο σταθμός, γιατί δεν πρόλαβα να πάρω τηλέφωνο να μιλήσω με τον πρόεδρο το πρωί.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, και είναι ίσως η αχίλιο του Πτέρνα πάνω στη μάχη που έχει να δώσει τώρα για αυτός. Λοιπόν, είπε, ρε παιδιά, εγώ δεν ξέρω από social media. Δεν ασχολούμαι με social media, γιατί εγώ φεύγω από τη δουλειά μου, έτσι, φεύγω από το πρωινό μου, φεύγω από το κανάλι που θα κάνω το πρόγραμμα τέλος πάντων, και μετά πάω στη δουλειά μου που είναι οι επιχειρήσεις μου, και μετά θα βρω και τρόπο να πάω στη Βουλή. Και έχει απόλυτο δίκιο ο άνθρωπος, έτσι. Ναι. Είναι από τους λίγους πολιτικούς που δουλεύουν πραγματικά μέσα στο κοινοβούλιο.
1: Σωστά.
6: Εντάξει, και λέω τώρα, εφόσον βλέπει ποιο είναι το αδύνατο του σημείο, ας βρει ανθρώπους στο κάτω-κάτω, εντάξει. Ας τους πληρώσει, δεν θα το κάνει κανείς τσάμπα, που θα ασχοληθούν με τα social media να μπορέσουν να το προβάλλουν και αυτόν όπως προβάλλουν όλοι.
1: Mm.
6: Έτσι. Δηλαδή το μυστικό στις συγκεκριμένες καταστάσεις που παίζουν πλέον τώρα παγκόσμια είναι τα social media.
1: Είναι αυτές οι πλατφόρμες οι άτιμες, ναι.
6: Ναι, βλέπεις. Ξυπνάει ο Τραμπ, ξύπνησε ο Τραμπ, λέει, έκανε μια δήλωση. Μετά έπαινε καφέ ο Τραμπ, έκανε και άλλη δήλωση. Σωστά. Μετά το καφέ του έβαλε και πορτοκαλάδα, έκανε και εκείνη τη δήλωση. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω τώρα, έτσι.
1: Σωστά,
6: όλο
1: σωστά,
6: αυτό.
1: Σωστά.
6: Ναι, είναι ένα παγκόσμιο παιχνιδάκι πλήσης εγκεφάλου.
1: Βέβαια.
6: Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πραγματικό πόλεμο, δεν έχουμε ένα πόλεμο.
1: Βέβαια.
6: Έχουμε πάνω από τρεις πολέμους. Έτσι, γιατί όλος ο κόσμος βράζει γύρω μας.
1: Βέβαια.
6: Και ο κόσμος δεν παίρνει χαμπάρι, ασχολείται με άλλα πράγματα. Έτσι, με το που παντρεύτηκε ο άλλος, τι φόρεσε η άλλη, σε ποιο γάμο πήγε η άλλη και τέτοια πράγματα, έτσι.
1: Καλά λες.
6: Και να σκεφτούμε ότι όλος ο κόσμος βράζει δίπλα μας.
1: Βέβαια.
6: Βράζει κυριολεκτικά. Έτσι. Λοιπόν, εγώ το είπα απλά να τα ακούσει και ο πρόεδρος, γιατί κάποια στιγμή θα τα ακούσει.
1: Ναι.
6: Αν και δεν μπορεί να μην έχει επιτελείο που να μην το λένε αυτή τη στιγμή, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να βρει έναν τρόπο να μπορεί και αυτός να μπει σε αυτό το σύστημα.
1: Δεν είναι σαν καλή παρατηρησή σου, και
6: ναι.
1: Πιστεύω να τον ενημερώνω, γιατί Δεν είναι λες κι εγώ πάω και μετά και
6: ήθελα λέω... να τον πάρω τηλέφωνο να του μιλήσω, δεν πρόλαβα, κατάλαβες, γι' αυτό και λέω κάτσε να τον πάρω.
1: Καλά έκανες, καλά έκανες, ωραία.
6: Καταλάβες.
1: Σε ευχαριστώ, Θανάση.
6: Καλή δύναμη να έχουμε, καλό βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ, δεν σου άλλαξα το όνομα, δεν στο να πάω.
6: Θα τα ξαναπούμε.
1: Θανάση.
6: Θα τα ξαναπούμε, όχι, όχι, ναι, ναι, ναι. Σ' ακούω.
1: Ξέρω εγώ μη σου άλλαξα το όνομα.
6: Όχι, Θανάση, καλά με είπες, Θανάση από
1: Βάκη. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
6: Εντάξει, Λία μου.
1: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά, Θανάση μου. Λοιπόν, Μάνος Στάγιας εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο και στο, να λέω και το όνομα του κατά τόσο,

0: θα μαζέψουμε εδώ πάνω στα βουνά τσάι, ρίγανες και τέτοια πρωτοθέα.
1: Ρίγανη, ναι, ναι, πρέπει να μου στείλει, πρέπει να βρούμε τρόπο να πάρω ρίγανη.
0: Απαραίτητος, απαραίτητος.
1: Θα στείλω εγώ.
0: Απαραίτητος. Θα είσαι γερός, χαρούμενος, χαρούμενος και γερός.
1: Να είσαι καλά, στρατή μου. Καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ, στρατή. Λοιπόν, παιδιά, σχεδόν τελειώνουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αφού υπερθυμίσω εγώ πάντα τις εκπομπές αυτές που μου είναι εύκολο και στο στόμα τις έχω δει πιο εύκολες, ας πειράζονται άλλες εκπομπές. Λέμε κάθε τόσο κανένα καλή κουβέντα, αλλά πρόεδρος είναι. Αυτός το οποιοδήποτε κόμματος να ήταν εδώ, θα έλεγα εγώ έτσι. Μ' αρέσει το τιμή σε ένα και για κάποιον άνθρωπο που στο κάτω-κάτω πρέπει να αναφέρονται αυτοί. Αν τον αγώνα τους δίνουν και πολιτικοί, τι είναι τα πολιτικά κόμματα. Όλα τα πολιτικά κόμματα, καλή επιτυχία στον αγώνα που κάνει το καθένα. Και ας μην πιστεύουμε εμείς στο κάποιο κόμμα, να μην πιστεύουμε σε όμως όλα τα κόμματα. Ένα πιστεύουμε, ή κάποιο μας καλύπτει από αυτούς ή κάποιο άλλο. Σημασία όμως έχει ότι όλα τα κόμματα, όλοι οι πρόεδροι δίνουν το δικό τους αγώνα. Λοιπόν, από μένα τον Ηλία Καγλαμάνη που ήμουν στο μικρόφωνο, τον Στάγια τον Μάνο, δίνουμε ραντεβού να πάμε στο Μιχάλη του Οικονομόπουλου να σε διασκεδάσει. Δεν μένει τίποτα άλλο. Ραντεβού αύριο το βράδυ, αφού σας ευχαριστήσουμε όλους. Να είστε καλά παντού και εκεί και όλοι.
2: Η ώρα είναι 11.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

παιδί της NASA. Τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Την καλησπέρα, την αγάπη μας και την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Μέσα από το Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Είναι ζωντανή εκπομπή εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάκη, που το τονίζω έτσι και με κεφαλαία. Θέλουμε πολλά. Αχ, αλήθεια, πάρα πολλά. Λοιπόν, σκητάλια από τον φίλο μας τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Για να μην παρασυρθούμε τώρα, γιατί είναι νωρίς ακόμα. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου φίλος μας ο Μάνος ο Στάγιας. Εδώ, νέο αίμα. Νέο αίμα στο Μάχη 99,8. Μάνο μου, να έχεις λίγο το νου σου, παλικάρι μου. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. 210-710-8000, το οποίο επαναλαμβάνεται και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο τον Τάκη, πάλι θα το επαναλάβω και θα το επαναλαμβάνω, το παιδί της NASA, έτσι γνωστό, το αναφέρω πάρα πολλές φορές εδώ. Τον φίλο μου τον Δήμο, Δημάκο. Όχι μαράζει να δει το μπουσδούνι γαμπρό. Για τα μηνυματάκια σας, τα εύκολα, τα απλά, Viber και το SMS 693-84-00856. Εδώ θέλω να δω ποιος αντέξει, γιατί εγώ άντεξα. Πάμε τώρα στα καλά. Θα μου πείτε πριν δεν ήταν καλά. Όλα είναι καλά και όλα είναι τέλεια. Τέλεια. More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο στο νομό Αττικής, με τα βραβεία αποδεδειγμένα, τα χρυσά και όχι μόνο. Σάρωσε όλα τα βραβεία το More Than Tax, Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου. Και τους συνεργάτες της, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Καλυψούς 110, τηλέφωνο επικοινωνίας με το More Than Tax 210-95-99-381. Κάνουμε και εκεί τη διαφορά. Επίσης μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη. Γιατί δεν είναι απλά μία πίτσα τώρα, δεν τη κάνει ζέστη, τώρα έχουμε μπαλκόνι, όχι. Η πιτσαρία Ζεάκη, με μακαρονάδες, κρέπες, δροσερές σαλάτες. Εθνικής αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Τώρα φίλε μου καλέ, Στρατή. Τον φίλο μου τον Στρατή από την Κάριος που ανέφερε και τη Ρίγανη. Στον Ηλία τον Κακλαμάνη. Λοιπόν, παρέα με τον Μιχάλη. Για να ανεβαίνουμε ψυχολογικά και ηθικά.

είπαμε, τα καλύτερα πάντα στα καλύτερα. Τα καλύτερα πάντα στα καλύτερα. Λοιπόν, φίλε μου Πέτρο, καλησπέρα καταρχήν. Έτσι, τον φίλο μου τον Πέτρο που μου φέρνει μια φωτογραφία με μπυρίτσα. Και καλά κάνεις. Το επόμενο είναι να σε δω κοιμισμένο στην καρέκλα, στο γραφείο και με σταυρωμένα τα χέρια έτσι πάνω ή στον καναπέ. Αυτό είναι. Μόνο σου βέβαια, έτσι. Ή στην καρέκλα που κατά πάσα πιθανότητα στην καρέκλα. Στην καρέκλα. Στον φίλο μου τον Παναγιώτη, καλησπέρα ρε Πεντάκο μου, δροσούλα. Δροσούλα, το κέντρο των Αθηνών, 25 βαθμοί Κελσίου. Αραιές νεφώσεις, έριξε μία ψυχάλα σήμερα. Σε πολλές περιοχούλες, εδώ στο κέντρο των Αθηνών, μία ψυχάλα πέρασε. Να τα λέμε, πάμε Πέτρο μου να ακούσει ένα τραγουδάκι. Και άστα τώρα με την πυρίτσα και πέρα το επόμενο. Το είπα, το επόμενο είναι, θα είσαι ή σταυρωμένα τα χέρια. Ή όπως σε είδε ο φίλος ο Γιώργος και συνεργάτης το πρωί, εκεί πάνω στο γραφείο. Ντουν το κεφαλάκι. Ντουν το κεφαλάκι. Λες. Καλησπέρα φίλε μου Στράτο. Καλή βραδιά.

0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα πω στο φίλο μου το Στρατή. Εδώ το φίλο το Στρατή είναι ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Θα την πάρουμε, θα την εισπράξουμε. Δεν ξέρω αν θα τη μοιράσω καλά. Ή αν θα τη μοιράσω καλά, Στρατή μου, τη ρίγανη με τον κύριο Κακλαμάνη, γιατί τα ακούω. Εδώ και βλέπουμε και ακούμε, παιδάκια. Παιδάκια, το λέω. Και βλέπουμε και ακούμε. Αυτό σημειώστε το. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Βασίλη. Βασίλη μου στο Νέο Κόσμο, καλησπέρα. Καλή βραδιά να έχουμε. Με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Το Ξωτάκι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και την Μαρία μας, την εκπαιδευτικός με τον Γιώργο της. Να της πω όμορφη καλησπέρα στην πλατεία Αμερικής. Εκπαιδευτική στο επάγγελμα και οι δύο. Μαρία μου, δεν κλέβουμε κάτι. Δεν κλέβουμε κάτι. Και είναι τιμή και καμάρι που έχουμε τέτοιους ανθρώπους εδώ και μιλάμε. Στο μάχη και σένα και τον Γιώργο, μικρή στρουμφίτα.
1: Μια ζωή αλήθεια.
0: Αλλά έχω και τον Πέτρο λίγο τώρα εδώ πέρα. Ένας φίλος Πέτρος εδώ που μου τη βγαίνει, με τσιγκλάει λίγο βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Εσύ να γεμίσεις
0: χαρά. Λοιπόν, να πω φιλιά πολλά, να στείλω και χαιρετίσματα στο φίλο τον Έντουαρ. Έτσι λέει το ονοματάκι του. Δεν έχουμε εμείς τέτοια κολλήματα, παλικάρι μου.
1: Παράνομα βράδυ.
0: Τέτοια κολλήματα δεν έχουμε στον φίλο τον Έντουαρ. Έτσι μου το είπε, έτσι το λέω. Αλλά το έχω το εγγλέζικο Βεντούζα σήμερα. Βεντούζα, Χριστέ μου!
1: Σε εσύ να γεμίσεις χαρά τη ζωή μου την άδεια.
0: Ο φίλος μας έχει πάει στη Χούνη. Φιλαράκι μου, καλησπέρα στον δάσκαλο. Πέσαμε στα εκπαιδευτικά τώρα, έτσι. Δεν πιστεύω να μου κάνετε κανένα συλλαλητήριο. Ο φίλος ο Βαγγέλης ο Ρούμπος, ο δάσκαλος από το Κάλιο Γάλεο. Γάλεο City. Ναι, έχει πάει ένα πρωτεύμα στο έδαφος. Γίνεται γαμπρός ο Σάκης. Αλήθεια.

Πάμε γιατί στα Μέγαρα γίνεται ολόκληρος παράδεισος, έτσι. Τάκη μου, μια χαρά βλέπω, έτσι, το παιδί της NASA, αναφέρομαι στο φίλο μου τον Τάκη. Επειδή είχαμε ένα μικρό θεματάκι, τακτοποιούμε τα πάντα όλα, δεν το συζητάμε. Επαναλαμβάνω λίγο το κέντρο μας εδώ, το τηλεφωνικό κέντρο, 210-710-8000. Φίλε μου Στράτο, έχεις ακόμα τα ρεπό σου μαζεμένα, βέβαια δεν τα πληρώνει ο υπουργός εκεί, μόνο το μαλλί ξέρει να βγάνει. Να καλησπερίσω την φίλη μου την Έλενα τη Δαλάκα. Ελενάκη, εδώ με το παλικάρι σου τα λέω. Με τον φίλο τον Γιώργο τα λέω. Καλησπέρα και καλή βραδιά εύχομαι. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Γιάννο από το Εγάλεο. Γιάννο μου, καλησπέρα. Ένα τραγουδάκι με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, έτσι. Όσα νιώθω για σένα, είναι εξωτερική. Πολλές φορές θέλουμε να εξωτερικεύσουμε. Θέλουμε να βγάλουμε πράγματα από μέσα μας. Το έχουμε ανάγκη, ρε παιδάκι μου. Πολλοί άνθρωποι. Άλλοι ντρέπονται, άλλοι τα, άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς. Εγώ ποτέ πίσω από το δαχτυλάκι μου δεν έχω κρυφτεί. Ποτέ, τόσο καιρό που με ακούτε εδώ. Δύο σεζόν στο μάχη. Πάμε να τα ακούσουμε. Όσα νιώθω, λέει για σένα.

0: Τάκη μου, από ό,τι βλέπω και μπορώ να καταλάβω, γιατί κάνουμε και τα δικά μας εδώ, έτσι, τα δικά μας πάντα, έτσι. Πάντα σύμφωνα με τον ηχολήπτη μας εδώ, τον Βίλο το Μάνο. Καλοπροαίρετα, έτσι. Τσεκάρουμε τα πάντα όλα για να είναι τέλεια προς τα έξω, έτσι, Τάκη μου. Λοιπόν, φίλε μου Πέτρο, το επόμενο τραγουδάκι είναι για σένα και με την πυρίτσα. Το τι μπορεί να επακολουθήσει, δεν τα ξέρει κανένα στην πορεία της ζωής. Όσο και να θέλει να διαβάσει και εσύ παραπάνω από εμένα, δεν νομίζω. Στον φίλο μου τον Νίκο από την Αίγινα. Νικολάκη μου, καλησπέρα Λεβέντη μου. Λεβεντάκο μου, καλησπέρα, καλή βραδιά. Καλή βραδιά να έχουμε. Ακούμε τα καλύτερα. Εγώ μόνο και διάβασα ότι ο Nasdaq έχασε μία μονάδα και 61 τέτοιο, μείον 161 κάτω, μείον ένα έτσι, 0,61 ο Nasdaq. Εγώ έχω ανατριχιάσει, εγώ έχω κατσομαλιάσει τώρα. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι στην Ιβίκη μας, εδώ, την Ιβίκη μας στην, από το Γαλάτσι μεριά, τη Γαλατσιώτισσα. Βίκη μου, καλησπέρα. Τώρα όλα καλά, τώρα όλα καλά, όλα καλά. Αν δεν πούμε όλα καλά, θα πούμε σε λεπτομέρεια γιατί δεν είσαι καλά, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Και μετά και μετά. Λοιπόν, βγήκε μας το 456 από το Γαλάτσι. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Πάμε ένα τσιγάρο διαδρομή Βανδύ για το παιδί που πίνει μπύρα και τρώει και πίτσα.
1: Τι μου τάσεις πάλι βόλτα να με πας.
0: Σε έχω μάθει πλέον, Λεβεντάκο μου, δεν αγχώνομαι.

Τόνι στον κύριο Πέτρο, ήταν η αγαπημένη του Ιβανδί. Σε ένα φιλαράκι μου πάρα πολύ καλό που βρεθήκαμε μετά από καιρό, έτσι. Εδώ στο μάχη δεν είναι μηνυματάκι. Φίλε μου Κώστα, ο φίλος μου ο Κώστας το 150. Λεβεντάκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρες όμορφες. Δεν χάνομαι, παλικάρι μου, εγώ. Δεν χάνομαι. Πραγματικά είπα να κρεμάσω τα γάντια μου, τα ακουστικά μου, τα παπούτσια μου, που πήρανε σαγιονάρες μου, πήρανε παπουτσάκια, καλτσουνάκια ακόμα. Υστερούμε στα καλτσουνάκια, το τονίζω. Κωστή μου, όλα καλά και χάρηκα πάρα πολύ, πολύ. Το 150 είναι ο φίλος μου ο Κώστας. Δώρα μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρες όμορφες, στέλνουμε στην περιοχή του Ταύρου την αδελφούλες η Λένα και η Δώρα. Τα κατσαμπάκια που λένε. Πάμε τώρα η Μαρία μας εδώ, η εκπαιδευτικός, να ακούσει το τραγουδάκι με τον Γιώργο της που το αφιερώνει σε μένα. Εκπαιδευτική η κύριε, έτσι, στην πλατεία Αμερική, σε μένα, στο τοξετάκι και στα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, το παλικάρι που με έχει ζητήσει στα Μάτι Γονίδη από τα Μέγαρα, εκεί που κάνει την καλλιέργεια με τα λουλούδια, τα τριαντάφυλλα, τις γκαρδένιες, ας βάλει ένα ποτάκι να πει, γιατί το τραγούδι που ζήτησε στα Μάτι του Γονίδη δεν παίρνεται έτσι, αδερφέ, δεν ακούγεται έτσι, χωρίς το κάτι της του. Αλήθεια, θέλει το κάτι της. Λοιπόν, Μαρία και Γιώργος από την πλατεία Αμερική. Εγώ τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, χωρίς με την κόκκινη καρδούλα που έχεις.

0: ιστορία όλα με.
1: Θα μείνει.
0: Τάκι μου, όλα καλά, έτσι. Φίλε μου Τάκη, αγαπημένο μου φίλε. Γιατί βέβαια και έχω και λίγο το άγχος εδώ, γιατί θέλω, αν πει στην τελειότητα, δεν την έχει αγγίξει κανένας. Έτσι, θα την αγγίξουμε εμείς, θα την αγγίξουμε, ναι. Τάκη μου στον Άλυμο, καλησπέρα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Τάκης από τον Άλυμο, να τον καλησπερίσω, το παλικάρι μας εδώ, πάλι στην παρέτσα μας τη μεγάλη. Λευτέρη μου Αγρινιώτη, καλησπέρα και σε σένα. Ρε, τι μαθαίνω, θα πάει ο Σαλμάς, θα περάσει στρατόπεδο. Και λέει η κοινωνία του Αγρινίου, λέει ξεσηκωθεί η κοινωνία του Αγρινίου. Με τον πρώην, δεν ξέρω τι γίνεται, κάτι τέτοια μου βγάζουν τα site εκεί με τα Αγρίνια μεριά, έτσι, είναι τόλο Καρνανία. Και ήταν πείτε σε κανένα εμφύλιο. 693-84-00-856. Δηλαδή μετά από τόσα χρόνια που έσμιξαν δύο νομοί, έτσι. Νομός Ετωλοκαρνανίας, από τους μεγαλύτερους βέβαια νομούς που έχει τα πιο πολλά χωριά. Γιατί έσμιξε η Ετωλία με την Ακαρνανία. Τα καρνανικά όρη που λένε. Δεν κοίτα μην πείτε σε κανένα εμφύλιο μετά από τόσα χρόνια. Δεν είναι να σαν ανακατώσουμε. Χριστέ μου! Λοιπόν, Χρήστο μου, Πετραλονίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Τα κορίτσια με την πύρα δεν έχει τραγουδάκι. Τι αγχώνομαι. Είσαι μικρό. Ναι, τραγουδάκι, την πυρίτσα με την πίτσα εκεί πέρα. Χωρό. Μα κεράσια, τι ωραίο εδώ κεράσια. Αγχώνομαι.

να θυμηθούμε. Τι να θυμηθούμε, πώς να τα θυμηθούμε τώρα από τα χθες και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε στο Ασπρόπυργο. Σεκιουριτάδες εκεί, πάντα Βεντούζα, εδώ στο Μάχη 99,8. Στεφανάκο μου, καλησπέρα, λεβέντη μου. Πολλές καλησπέρες όμορφες στο φίλο μου τον Στέφανο και τα παιδιά που έχουν βαρδιούλα στη Μάνδρα. Καθίστε εσείς με 360. Καθίστε, μην κάνετε κάτι. Με προκαλείς όμως με αυτό και δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Τώρα ακούσουμε τα λαγουδάκια. Να τα συζητήσουμε πιο μετά. Θα ακούσει το παλικάρι το άλλο στα μάτια γονίδι. Γιώργο μου, Πειραιώτη, τι κάνεις? Καλησπέριζω το 3181 τον Γιώργο μας από τον Πειραιά. Παλικάρι μου, καλησπέρες όμορφες. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και είμαστε πάλι εδώ, γιατί εκεί με την πύρα δεν μιλάνε καθόλου και με την πίτσα. Και με ανησυχεί. Νιώθω μια ανησυχία.

Λοιπόν, εδώ με την Καλαματιανιά, τη Δήμητρα. Αυτό τη έλεγε. Χαμόγελο, χαμόγελο, μωρό και θετική ενέργεια. Χαμόγελο και θετική ενέργεια. Γιώργο μου, πάμε να ακούσουμε ένα Σταμάτη Γονίδη για να ανεβαίνουμε και λίγο. Ένα Σταμάτη Γονίδη, αλλά πρέπει να μου είσαι προετοιμασμένος όπως σου το είπα. Λοιπόν, παλικάρι μου, να κάνεις την κριτική σου, να την κάνεις καλοπροαίρετα. Να την κάνεις την κριτική πάντα καλοπροαίρετα, παλικάρι μου. Λοιπόν, για να δούμε, μην λες για φαγητό, λέει, τέτοια ώρα. Δουλεύουμε ακόμα. Εγώ, παλικάρι μου, δεν είπα κάτι. Γιώργο μου, καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτρη. Όταν πας στο σπίτι και μου στέλνεις φωτογραφία με κάτι κλικάκια. Καλησπέρα στον ταξιτζή μας τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτρη. Φιλαράκι μου, καλησπέρες όμορφες. Πολύ ταλαιπωρία σήμερα, φίλε, είχαμε θεματάκια.

Λεβεντάκο μου, είδες με το σταμάτη το γονίδι. Σου είπα και στα Μέγαρα μεριά. Πάμε και στην ουρανία μας να πούμε όμορφες καλησπέρες που είναι πάλι προς τα κάτω, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πού. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την Ισόνια μας μετά από πάρα πολύ καιρό. Μάλλον η Ισόνια μας θυμήθηκε που λέγαμε για τα βαζάκια τότε. Είναι τώρα που μαζεύουμε ρίγανη να τη βάλουμε στα βαζάκια με το μέλι. Αλλά λες να βρέθηκε τώρα κανένα μελισσοκόμος, τίποτα και πήγε. Ισόνια μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, βρε χρόνια και ζαμάνια. Βρε χρόνια και ζαμάνια. Καλησπέρες όμορφες. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μου τον Γιάννη, τον πρόεδρο από την ΚΑΜ 1 και στην Ημαγούλα ΚΑΜ 1, ΚΑΜ 3. Που λέει καλησπέρα Μιχάλη, λέει αύριο ελπίζω, λέει, πρωταθλητές για τον μπάσκετ, έτσι. Ναι, είναι το αύριο παίζει. Είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός αύριο που παίζουν για τον μπάσκετ. Το κερδίσει ο Ολυμπιακός, είναι το τελευταίο. Το ελπίζω, παλικάρι μου. Το ελπίζω, Γιαννάκο μου, με το χέρι στην καρδιά. Ξέρεις τώρα. Λοιπόν, η Δήμητρα θα ακούσει τώρα το τραγουδάκι της, η νοσηλεύτρια, που την καλησπερίζω, έτσι, και πάλι την καλαμαθιανιά μας, τη Δήμητρα, την νοσηλεύτρια. Τρώει και πίτσα ο Πέτρος. Δήμητρα έχει αδυναμία στις νοσηλεύτριες. Αν τα λέω, ο Πέτρος έχει αδυναμία στις νοσηλεύτριες. Τρώει πίτσα, κερνάει και μπυρίτσα, αλλά δεν. Ταυτόχρονα όμως, για να βγάλουμε τα μηνυματάκια, η φίλη μας η Ατζελίνα. Ατζελίνα μου, μου λες τώρα από τα Πατήσια που μας έρει τηλεφωνάκι εδώ πέρα, τώρα είσαι στο τηλέφωνο. Μου λες, ακούω και χοροπηδάει, μου λέει, χοροπηδάει η καρδιά μου, πάει, λέει, προς τα πάνω. Αν με κάνεις αύριο να πάω να ρωτήσω κανένα καρδιολόγο, έτσι, μπορεί να είναι σε επικίνδυνη θέση τώρα. Μπορεί να είναι σε επικίνδυνη. Ξέρω, οι καρδιές χτυπάνε, πάνε μέσα έξω, πέρα, δόθε, μπροστά από το στήθος και πίσω στην πλάτη. Άμα μη σε χτυπήσει πίσω στην πλάτη, είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Τώρα η δικιά σου, Ατζελίνα μου, ότι χοροπηδάει η καρδιά, μου έχει τι ξαναγίνει. Δεν μου έχει ξαναγίνει αυτό το πραγματάκι. Είναι αλήθεια. Το να χοροπηδάει η χιλιά, να πηγαίνει και προς τα πάνω. Και πάει προς τα πάνω, δεν πρόσπαθε να πάει προς τα κά. Λοιπόν, επειδή είμαι με τα καρδιολογικά, έτσι, υπάρχουν καρδιολόγοι, θα το ρωτήσουμε και θα το μάθουμε. Μη μου αγχώνεσαι, Ατζελίνα. Πάμε τώρα να ακούσουμε το τραγουδάκι. Η Δήμητρα, για να ανεβαίνουμε. Η Δήμητρα είναι νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία.

Κωστάκη, θα μου υπενθυμίσεις λίγο τραγουδάκι, έτσι. Θα μου υπενθυμίσεις λίγο, φίλος μου, ο Κώστας, από πάνω, το 150 που βρεθήκαμε μετά από πάρα πολύ καιρό. Το τραγουδάκι, κάνε μου μια χάρη, λέει, παιδί μου, γυρίσω πάλι πίσω. Είπαμε να μην γυρίζουμε πίσω και δεν πρέπει να γυρίζουμε. Να καλησπερίσω τον φίλο μου, το Μάκη, το 588. Μάκη μου, καλησπέρες, όμορφες. Λοιπόν, θα ακούσουμε Κατερίνα Κούκα, αλλά... Λοιπόν, θα το σηκώσουμε, έχω πάρει ένα μηνυματάκι, θα το σηκώσουμε πάλι, λέει, το κύπελο. Λεβέντη μου, θα δείξει. Θα δείξει. Μπάλα, είναι στρογγυλή και αυτή η μπάλα. Όπως και του ποδοσφαίρου, έτσι είναι και του μπάσκετ. Αλλά είναι πιο μεγάλη αυτή του μπάσκετ, είναι πιο φουσκωμένη. Ωρα, είπα για φουσκώματα εγώ. Είπα για φουσκώματα. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε όλα. Δημήτρη μου, καλησπέρα τον φίλο μας τον Δημήτρη από τον Πειραιά. Πάμε να ακούσουμε τώρα μία κούκα, γιατί είναι και η μπυρίτσα. Παγωμένη, τσαφωμένη. Να μην πω και τη μάρκα, έτσι. Πειράζει το παλικάρι δίπλα, το ξέρεις, έτσι. Αλλά είπαμε, υπομονή έχει όρια. Υπομονή έχει όρια. Λοιπόν, στην φίλη μου την Σταματία. Να, μηνυματάκι, παιδάκια, εδώ στο Viber, τα κοιτάζω όλα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλό βράδυ Τρίτης. Καλή εκπομπή. Είναι η Σταματία μας από τα Φιλαδέλφια, από την Φιλαδέλφια City. Και θρήσκια.

Ωραίο αυτό με την κούκα, έτσι. Προχώρα, λέει, και τίποτα. Δεν σε σταματά, αλλά με το Βέρτη τον έχω μπερδέψει λίγο, έτσι. Κωστάκι μου, πυροσβέστη. Μπορεί να τα χεράκια σου, Λεβέντη, μου από τη μάνικα λίγο, έτσι. Να μάτσε μου, σένσε μηνύματάκι. Το πας καλά. Να καλησπερίσω τον φίλο μου, τον Κώστα, από την Έμοδε. Σε προλαβαίνω, μην πεις κουβέντα τίποτα. Καλησπέρα, Αμαλία μου. Καλησπέρες όμορφες στην Αμαλία μας, την Πειραιώτισσα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να είναι ένας αγώνας όμορφος, να μην υπάρχουν επεισόδια. Τώρα υπάρχει νευρικότητα σε έναν αγώνα και καλό είναι. Πάμε στη Σαρονίδα τώρα, στη Ρένα μας, που θα ακούσει το τραγουδάκι με τον Αγγελόπουλο και θέλουμε να ανέβουμε. Ρένα μου, καλησπέρα. Στη Σαρονίδα, το κορίτσι μας από τη Σαρονίδα, η Ρένα. Έλα να τα ακούσουμε το τραγουδάκι, Ρενάκι, γιατί έχει πάρει πολύ από κάτω. Να το λέω. Και θα αρχίσω και θα βάζω μόνο παραδείγματα.

Λοιπόν, Ρένα μου, Σαρονίδα, επειδή είσαι με τα παλιά τα τραγουδάκια, έτσι, το πας με τους, μπορεί να σ' αρέσουν. Ναι, είναι πάντα της αρεσκίας σου, δείχνουν, χτυπάνε λίγο κάπου να έχουν ανταπόκριση. Το εύχομαι, ειλικρινά. Μάθε όμως η ζωή, υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλίες. Και κεντρωμένες τώρα, έτσι. Κεντρωμένες που κάνουν πορτοκάλια.

Κάνε τα πάντα όλα εδώ. Θα το βρω κι εγώ το τραγουδάκι με το Βέρτη. Θα το βρω. Θα το βρω. Αλήθεια, αλήθεια. Όλα, τα πάντα. Και δεν πιστεύω, ε. Να πούμε καλησπέρα στην Όλγα μας. Όλγα μου, είναι από τον Κορυδαλό, πλατεία Μέμου. Καλησπέρα, κορίτσι μου. Καλησπέρα, καλή βραδιά.

Κωστάκι μου, Μενίδη, το τραγουδάκι με το Βέρτι. Συνεχίζουμε πάντα εμείς με Βέρτι όμως εδώ, αλλά έχουμε τα δικά στα μηνυματάκια. Θα συνεχίσουμε και με Βέρτι. Κάνουμε και τα check-up, έτσι. Να προσέχουμε, Μιχάλη μου. Λεβέντη μου, να είσαι πάντα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Συνονόματέ μου. Λοιπόν, από το εγάλιο μηνυματάκι, μετά από πάρα πάρα πολύ καιρό, η Μαριλού. Μου λέει να τραγουδάω, μου λέει κιόλας. Μαριλού, θα με κάνεις να το σκεφτώ. Θα με κάνεις να το σκεφτώ πάρα πάρα πολύ καλά. Ειλικρινά αυτό, να αλλάξω επάγγελμα, έτσι. Νωρίς είναι ακόμα. Δεν λες να αλλάξω επάγγελμα, μου λέει τραγουδάς μου. Ορισμένα τραγουδάκια, ορισμένα, έτσι. Ορισμένα, εντάξει, δεν ήθελε να με αλεβάσει 100%, αλλά εντάξει, καλά το πήγε. Η Μαριλού μας από το Εγάλαιο. Να σε καλά. Τα καλύτερα εύχομαι να στέλνεις το μηνυματάκι σου εδώ, να έχουμε τη συμμετοχή μας. Έτσι, εμείς τα λέμε όλα. Η Βιβί μας. Να καλησπερίσουμε τη Βιβί, τη φίλη μας από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα, Βιβί μου. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα Βέρτι. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τα βάζα λίγο πιο μετά. Δώσ' μου λίγο χρόνο. Δώσ' μου λίγο χρόνο να ακούσεις το...

τραγουδάκι σου, Σόνια μου, και θα τα συζητήσουμε και με τα βάζα. Γιατί ξέρεις και ξέρω ότι είναι και το παλικάρι εδώ και ακούει. Λοιπόν, για την φίλη μου τη Ματούλα που μου έχει γράψει κάτι, θέλει να πάει σε δύο εκκλησίες. Ματούλα μου, θα το συμπληρώσω και για σένα, τα έχω τα δικά σου μαζεμένα. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη, τόλης από το Πόρτο Ράφι και στέλνει φιλιά σε όλους από το Μάχη. Σε όλους τους ακροατές του Μάχη, ο Τόλης από το Πόρτο Ράφτη. Λοιπόν, πάμε το ακούσω πάλι από την αρχή, γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ πιο πολύ. Τάκι μου, το παιδί της NASA. Χρωστά πολλά σε αυτό το παλικάρι στο φίλο τον Τάκι, το παιδί της NASA. Να κάνουμε, να πούμε μία ευχή για τον Τάκη, αν και δεν έχουμε θεματάκι με τις Πανελλήνιες που έδωσε το παλικάρι. Να πάνε όλα τέλεια, τέλεια με πολλά αλφα, Τάκη, όλα.

0: Λοιπόν, μια και το τραγουδάκι του Βέρτη. Αυτό πιστεύω ότι αποδεικνύεται σε καθημερινή βάση. Σε καθημερινή βάση. Λοιπόν, πάμε τα δικά σας μηνυματάκια να καλύψω τον φίλο μου τον Βαγγέλη. Να πούμε καλημέρα και καλησπέρα στον ταξιτζή μας εδώ, τον Βαγγέλη. Καλημέρα, λέει, στο πάνελ. Το ξενάκι, λέει, είναι σε καλό δρόμο. Μαλικάρι με αυτό εξυπακούεται. Βαγγέλη μου, τα έχεις δει. Δίδες που λένε δεν θέλουν πολλά τα μάτια, είναι ο καλύτερος καθρέφτης του εαυτού μας. Το έχεις δει, να κοιτάς τα ματάκια. Εκεί μπορείς. Μπορείς να κοιτάς τα μάτια στον άλλον ευθεία, να δεις ότι λάμπουνε. Άλλο και λίγο τον ταμποναριστό, αυτό είναι δικό μας. Είναι ξεχωριστό. Ότι λάμπουνε τα μάτια, εκεί. Ή τα μάτια είναι ο καλύτερος καθρέφτης του εαυτού μας. Μπορείτε να τα διαβάσετε. Έχει καλώς. Δεν έχετε, αφήστε τη συνταγή να τη δώσουν οι άλλοι. Πάμε τώρα να πούμε στην Αγγελικούλα μας που μου λέει τώρα η Αγγελικούλα καλημέρα και καλησπέρα από το Περιστέρι το 288. Αγγελική μου, δεν έχω αναφέρει το Περιστέρι, το Πιτσούνι City. Για κάποιο λόγο δεν έχω πάρει μηνυματάκι. Όταν παίρνω το λέω. Τι πρέπει να λέω δηλαδή. Γεια σου Πιτσούνι City, έτσι. Του κυρίου Λεϊθόμεν που βγαίνει ο Πάς από το Ιερό και λέει όσοι προσέλθετε, έλα. Έλα κορίτσι, καλησπέρα. Καλή βραδιά και καλησπέρα και καλημέρα. Λοιπόν, τραγουδάκι με τον Νίνο. Θέλει να ακούσει το κορίτσι από το Περιστέρι. Σόνια μου, έλα να τα ακούσεις το τραγουδάκι. Είναι αγαπημένο της, λέει. Βάζα, λέει, και μέλι έχει. Και βάζα έχει και μέλι. Καλά, καλά. Αύριο κλαίνε. Ξέρεις πόσο καιρό έχεις να δοκιμάσεις μέλι. Από εκεί το μέλι, ξέρεις πόσο καιρό έχεις να δοκιμάσεις. Και να ήταν από τη Φολόη, πω πω, Χριστέ μου! Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την φραουλίτσα μας, την αγάπη από τον Κολωνό, να πούμε καλημέρες όμορφες.
1: Τι θα μπορούσα να σου πω για να πιστεύω.
0: Πάμε, γιατί αύριο πρέπει να πρωτάθλημα.

0: ορίστε κορίτσι, κράτησε λίγο κανένα βάζο εκεί πέρα, γιατί όντως με την ρίγανη να την τρίψουμε. Εγώ θα πάρω και από το φίλο μου το στρατή από την πανέμορφη την Ικάριστο. Θα δω και το φίλο μου το Γιώργο. Όχι, στα μέγαρα. Γιώργο, σε μικρό και σε τρελό είναι να μην τάξεις. Τώρα τι από τα δύο είμαι, διαλέξτε και πάρτε. Εγώ το λέω δημόσια. Δεν έχω να κρυφτώ. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Είναι ζωντανή εκπομπή εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Στο μάχη, στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Είναι ο φίλος μας ο Μάνος εδώ, έτσι, καινούριος είναι η παρείτσα μας, ο ηχολήπτης. Θα πάμε ένα ζόρι σήμερα λίγο, έτσι, Μάνο μου, όλα θα πάνε καλά, όλα. Να πούμε καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο από το Εγάλαιο το 931. Καλημέρα Γιώργο μου, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρες στέλνουμε και στην Κυψέλη, είναι η Χαρούλα, πάντα καλοπροαίρετη. Χαρούλα μου καλησπέρα. Τον φίλο μου τον Γιώργο και τον ταξιτζή το βλέπω λίγο κάπως, έτσι. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μας τον Βασιλάκη. Βασιλάκης από τον Μπραχάμι. Βασιλάκη μου. Μπραχάμι. Να σε βλέπω έτσι, να σε ακούω δυνατό. Λοιπόν, εκθανεύουμε παιδάκια τώρα λίγο, επιβάλλεται.
1: Αυτό το
0: λοιπόν, καλημέρα στην Ελευσίνα. Καλημέρα στην Ελευσίνα. Και πέρα τα μπερδεύω λίγο. Παιδάκια, είναι η Εύη μας εκεί, από το μπαλκόνι. Είναι η Εύη μας από το μπαλκόνι. Δεν ξέρω τον όροφο. Εύη μου, να είσαι πάντα καλά, Ελευσινιά μου, το 585.

0: τον αχερινή Βιτάλιο και τα δυο λέει το πρόσωπο. Έτσι συμπληρώνει ο ένας με τον άλλον. Γιώργο, μου ωραίο τραγουδάκι, πειραιώτη μου. Έτσι λοιπόν, για να δούμε βεβαιά και γιατί πάνω στο θέατρο Βράχων. Χαμός, έτσι. Στο θέατρο Βράχων, επάνω με τον Κότσιρα, δεν έχουμε θεματάκι. Χαμός, πανικός. Είμαστε σε πάρα πάρα πολύ καλό δρόμο. Μηνυματάκια ντου από παντού. Λοιπόν, να καλησπερίσω τα παιδιά που είναι στην Αττική Οδό. Τα αυτοκινητάκια αυτά που βγαίνουν για βοήθεια πάντα. Πιάνουν λίγο την άκρη τους βέβαια. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Μάριο. Καλησπέρα και στον φίλο τον Γιάννη από την Ηλιούπολη. Ο καθένας έχει ένα διαφορετικό πόστο. Καλησπέρα παλικάρια μου, αλλά πάνω στο Βύρονα εκεί στο θέατρο Βράχων, μηνυματάκια. Χαμός. Θωμά μου, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλημέρα στο 4067, το φίλο μου το Θωμά. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, και για τα βαριά τιμόνια, τους φορτηγατζίδες. Δεν ξέρω, έχουν τραβήξει χειρόφρενο τώρα. Δεν ξέρω, ουρανία μου, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλήθεια. Στέλνω την καλημέρα μου. Να είστε πάντα καλά και πάντα χαμογελαστοί. 693-84-00-856. Αυτό είναι το Viber και το προσωπικό μηνυματάκι. Εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Καλησπέρα στη Δήμητρα, να στείλουμε καλησπέρα στη Δήμητρα από το Πόρτο Ράφτη. Λοιπόν, στα φιλιά μας το Πόρτο Ράφτη. Πάμε παραλιακά, μυρίζει Αλμύρα. Αλμύρα. Ωεό.
1: Είσαι η καρδιά μου, είσαι το...
0: Τα ακούς το ξωτάκι τι λένε, τα ακούς τι λένε, τα λαμβάνεις υπόψη σου αυτά. Και φίλες,

Λοιπόν, Κωστάκι μου, έλα να σου χαρίσω το τραγουδάκι των φίλων μου, τον Κώστα, που θα τον έχουμε εδώ. Τον Κώστα, έχουμε κι άλλο πυροσβέστη. Έχουμε κι άλλο πυροσβέστη, θα στα πω άλλη φορά. Τραγουδάκι για εσένα και όπου αγαπάς, πυροσβέστη μου, από την ΕΜΟΔΕ. Άκουσε το λίγο, δώσε λίγο προσοχή. Προσέξεις, παλικάρι μου, και εσύ τα χεράκια σου, έτσι. Θα προσέξεις λίγο τα χεράκια σου, εσύ. Μην τα βάζεις όπου κι όπου, με τη μάνικα την πιάνεις καλά. Την πιάνεις τη μάνικα καλά. Μαριλού, εκεί στον Εσταυρωμένο στο Εγάλιο, ανεβαίνουμε. Γιατί είναι και τα παιδιά από την Μάνδρα, εκεί, τις κεντρικές αποθήκες Μάνδρα Μαγούλα. Κεντρικές αποθήκες, υποδιαστική αλυσίδα βέβαια.

την επανεμφάνισή της. Επανεμφάνισή της η Παουλίνα μας. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη μας λέει. Δώσε και σώσε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε Παουλίνα μου. Τι κάνεις ενστολή. Τι κάνεις, όλο χάνεσαι. Όλο χάνεσαι. Θα σχολιάσω ορισμένα πραγματάκια, όχι τώρα Παουλίνα μου όμως, γιατί εντάξει, όχι ότι δεν είναι η ώρα, μια χαρά είμαστε. Πάμε να ακούσουμε Νότι Σφαγιανάκη, στα μέθανα τον φίλο μου τον Δημήτρη. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη από τα μέθανα. Λοιπόν, γλυφάδα σήμερα, η Παουλίνα. Δεν σε ματιάζουμε. Μην μας αγχώνεσαι και μας αγχώνεις. 693-84-00856. Βαρδιούλα σήμερα η Παουλίνα μας είναι στην κλειφάδα μεριά. Παουλίνα είναι το 474. Δεν θέλω να δίνω πόνο, τροχουδάκια βάζω. Καλημέρα στο φίλο μου τον Άκη. Καλημέρα Άκη μου 118. Καλημέρα. Μόνο μάχη. Αλήθεια, μόνο μάχη.

0: Αν νομίζεις ότι σε υποστηρίζει μόνο ο Βαγγέλης, μόνο ο Βαγγέλης ο ταξιτζής, σου έχει αλίμονο. Εγώ το είπα του Βαγγέλη να κοιτάξει τα μάτια να δει, αλλά να δει ταυτόχρονα κι άλλα. Μόνο το Βαγγέλη, έτσι. Οκ. Okay. Αυτό σημειώνεται στα πρακτικά. Εκεί στο κρεατόχαρτο. Αλήθεια.
1: Αρχίσαν τα όργανα να παίζουνε για σένα. Έβαλε το σώμα σου.
0: Ολαλά, ολαλά.

Μαθαίνω κι εγώ να πατατράκ λίγο, έτσι. Κι εγώ τα χάνω λίγο. Κι εγώ λίγο τα χάνω. Νικολάκη μου στον Κορυδαλό, καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Πολλές καλημέρες όμορφες στον φίλο μου τον Νίκο από τον Κορυδαλό. Φραουλίτσα μου, θα περιμένεις λίγο. Για να πάμε τώρα στο Πόρτο Ράφτη. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη, λέει, καλησπέρα να πούμε η Βασιλική Κυριακοτζόγλου. Κυριακοτζόγλου, σε λέω Βασιλική γιατί το διαβάζω έτσι, Κυριακοτζόγλου. Καλά το λέω, το βλέπω καλά, Κυριακοτζόγλου. Τέλεια! Να το λέμε Βασιλική να ξεμπερδεύουμε, ρε, κορίτσι μου. Εκεί στο Πόρτο Ράφτη, είναι λίγο δύσκολο τώρα. Κυριακοτζόγλου. Χαμογέλα μωρέ λίγο, έλα, χαμογέλα λίγο. Παμπα! Λοιπόν, Βιβί μου, θα ακούσουμε και Οικονομόπουλο. Θα ακούσουμε και Οικονομόπουλο πάλι. Ακούσαμε. Το Μιχάλη τον ακούτε εδώ και λαϊδάει. Λοιπόν, τώρα για το Εγάλεο, για την Μαριλού μας εκεί στον Εσταυρωμένο του Εγάλεο. Για να ανεβαίνουμε. Και η φίλη μας η καλή που δουλεύει τώρα στην Γλυφάδα, η Παολίνα. Την έχουμε αναφέρει πάρα πολλά φορές. Το δείξω στον Πέτρο, εγώ με την Παολίνα, να δει τον Πέτρος. Να δει ο φίλος μου ο Πέτρος εκεί πέρα με την πυρίτσα που πάει και βάνει και κάνει και ράνει. Θα τα πούμε Πέτρο μου εμείς. Έχουμε ανοιχτεί τον χαριασμό. Νίκο μου, καλημερίζω τον φίλο τον Νίκο, το 551. Είναι ο Νίκος από το Κολωνό. Σύνθετη λέξη. Σύνθετη λέξη ο Κολωνός. Νικολάκη μου, καλημέρα.

ορίστε να κάνουμε και πρόσδειψη σε γραμματέα εδώ. Καλά τα λέω, έτσι. Ο ένας θα μιλάει, ο άλλος θα διαβάζει τα μηνυματάκια. Πώς θα το κάνουμε τώρα, Φραουλίτσα, θα το δούμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, TikTok το πρόγραμμά σου. Λοιπόν, το πρόγραμμα ακούγεται όντως και στο διαδίκτυο μέσα από το Μάχη 99,8 και διαδικτυακά. Το ακούμε, δεν έχουμε θεματάκι κανένα. Κανένα. Πάμε στο Χαϊδάρι. Έχω ένα μηνυματάκι από Χαϊδάρι. Είμαι η Μέρη, λέει, από Χαϊδάρι. Έχω ξαναστείλει. Είναι το 524. Μέρη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Θεματάκι τώρα και ο φίλος μου, ο καλός ο Μινάς. Που είχε θεματάκι, λέει, Μινά μου, περαστικά κατά την λεβεντάκο μου. Η μέση μας πιάνει, μας δαγκώνει. Ωραία. Δάγκωση μέση σου, σε δάγκωση μέση σου. Μη σηκώνεις βάρη. Καλημέρα στο φίλο μου το Μινά. Ωχ, παράστηκα λεβεντάκο μου, καλοπροαίρετα το λέω, έτσι, με κακολογίες. Δάγκωση μεσούλα, μη σηκώνεις βάρη.

ναι, ναι, αστέρι μου τώρα, ναι, αστέρι μου τώρα, διαμάντι μου. Βαγγέλη μου, δεν έχεις κάνει τίποτα, λεβεντάκο μου. Δεν έχεις κάνει τίποτα, σημεί μου αγχώνεσαι. Τα καλύτερα, τα καλύτερα, δεν έκανες τίποτα, μη μου αγχώνεσαι. Είμαστε εδώ για να διώγουμε το άγχος και την καταπίεση. Για πάμε λίγο στην Κόρινθο τώρα εκεί πέρα, στο φίλο μου το Θανάση με τον Ναβάρα. Θανάση μου, τι μαθαίνω, ρε λεβεντάκο μου. Το διάβασα στο διαδίκτυο κι εγώ. Και ο Αντώνης έχει έτοιμο ψηφοδελτίο. Έτσι διάβασα. Και στην την Κόρινθο μεριά, στην ονομό Κορινθίας, έχει έτοιμο ψηφοδελτίο. Δεν ξέρω, θα μου πεις. Καλημέρα. Το φίλο το Θανάση με τον Ναβάρα από την Κόρινθο. Όχι ότι στενοχωρήθηκε βέβαια. Λοιπόν, άλλο μηνυματάκι. Καλημέρα, λέει Μάικ Υπότη. Και φίλοι, λέει, ακροατές. Είναι η Γεωργία μας από τα Μέγαρα. Γεωργία μου, και σε ένα καλημέρα. Καλημέρα στα Μέγαρα. Να είστε πάντα καλά, λοιπόν. Είναι η Πύλικα. Το έχω πει πολλές φορές. Καλημέρα στο φορτηγατζή μου, τον Βαγγέλη, από το Χαϊδάρι, το 509. Καλό δρόμο. Λοιπόν, παιδάκια, λέμε καλό καλοκαίρι. Έτσι μου στείλε ένα παλικάρι από το Μενίδη να λέτε, λέει, και καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, ελάτε να πάρουμε μία γεύση καλοκαιριού. TikTok λέει το πρόγραμμα. Κάνε με χαμόγελα. Και έχει έτοιμο μηνυματάκι από γλυφάδα. Από γλυφάδα. Εγώ γι' αυτό βάζω τώρα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στον Παναγιώτη το Λέτζα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη τον Λέτζα από το Πόρτο Ράφτη. Όλο το Πόρτο Ράφτη εδώ.

ναι, διαμάντι μου, ναι, ναι, έτσι έλεγε. Δεν είχε, ο Ζήκος δεν το έλεγε αυτό, ναι, καμάρι μου έλεγε τότε, έτσι. Πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι πάλι. Ναι, καμάρι μου, καμάρι μου. Όταν εδώ στη γειτονιά δούλεψε, λέει, ο ασύρματος. Μας εσκολίαζες, λέει.

0: Φάμε κανένα γλυκό. Μια χαρά είμαστε από την Κλικερίδια. Τέλεια. Λοιπόν, δεν θέλω να με ρωτάτε έτσι τώρα. Εντάξει, τώρα το ποιο θα είναι του καλοκαιριού, τι θα είναι του καλοκαιριού, εγώ δεν έχω δικαίωμα να το σχολιάσω. Αυτά είναι δικά σας γούστα. Εγώ δεν έχω χαλάσει χατήρι σε τραγουδάκια πάνω. Και στην φίλη μας την καλή εδώ, την Μαριλού, από τον Εσταυρωμένο και στο Εγάλαιο και το τραγουδάκι, το καλέ. Κανένα τραγουδάκι. Μέχρι τώρα είμαστε καλυμμένοι στα πάντα όλα. Τώρα, ποιο θα είναι του καλοκαιριού, εγώ δεν έχω δικαίωμα να το πω. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη από το ταχυδρομείο μεριά. Βασίλη μου, δεν έχει μείνει ταχυδρομείο, δεν έχει μείνει τίποτα, λεβεντάκο μου. Ισοπεδωμένα τα πάντα όλα. Έχουν ισοπεδώσει τα πάντα όλα. Τον φίλο μου το Φώτη να τον καλημερίσω. Φώτη μου, καλημέρα. Καλή σε κούραση, λεβεντάκο μου. Όπω, εντάξει, κούραση να μπαίνει τέτοια ώρα μέσα στο σπίτι. Εφαρμόζεται και βγαίνει, είναι περήφανοι κάποιοι που λένε για το 13ο. Θα μου πείτε για να βγουν οι βάρδιες τώρα κάποιοι. Κάποιοι άκουσα κάτι σχολιασμούς εκεί πέρα με την κυρία Υπουργό, αλλά τέλος πάντων. Άστο τώρα. Λάτσε, δεν θέλω να χαλάμε τη διάθεση. Άλλοι δουλεύουν όντως για να βγει δουλειά και ξενυχτάνε. Αυτό το ξέρω. Γι' αυτό είπα σε ένα παλικάρι πριν με την πυρίτσα και με την πίτσα που έτρωγε. Κατάψυξη έχω, γιατί δεν έχω. Άκου, έχετε κατάψυξη. Τι κατάψυξη αν έχουμε. Λοιπόν, τραγουδάκι με τον Κωνσταντίνο των Αργυρών με καμπάνες. Για την κυρία εκεί πέρα, κυρία δεν ξέρω, της ποινής. Δεν τα ψάχνω όλα αυτά. Τώρα κυρία Δεσποινής, εγώ ούτε καν. Τη γνώμη μου όταν το γράφετε θα το διαβάσω. Υποχρεωμένος είμαι. Το μηνυματάκι παντακόσμια που λέει πήγαινε η καρδούλα πάνω κάτω και δεν πήγαινε μέσα έξω. Πρωτόγνωρο γι' αυτό, θα ρωτήσω καρδιολόγο. Τις καμπάνες, που χτυπάνε οι καμπάνες.
1: Πες μου το ναι.
0: Άστο τώρα, να σου πω Σόνια μου. Σόνια, το διαβάσω το μηνυματάκι, τώρα δεν είναι. Κάνει κεφάλι, ναι. Ένα ποτάκι που λένε, ένα ουισκάκι, κάνει καλό στην καρδιά, άντε, ένα, δύο. Από εκεί και πέρα χάνει το έλεγχος. Άμα το παρακάνεις τώρα, Σόνια μου, με το ουισκάκι που λες, ότι το ουίσκι διώχνει το άγχος, σε κακό το διαβάζω και το λέω.

0: Τάκι μου, πάμε καλά. Τάκι μου, πάμε καλά, πιστεύω. Έτσι, το παιδί της NASA. Λοιπόν, έχω πάρει μια φωτογραφία τώρα. Λοιπόν, να, έχω διαβάσει ένα μηνυματάκι πριν. Να λέμε τώρα αλήθειες, έτσι. Να δείτε πώς πολλές φορές μπορούμε να ξεφύγουμε. Ξεφύγουμε την καλή την για πάντα, έτσι. Που είπα πριν για το ουίσκι. Έχω πάρει μια φωτογραφία, το αλκοόλ, το ουίσκι. Μια φωτογραφία με μπύρα, δεν έχουμε θεματάκι. Με δύο μπυρίτσες εκεί πέρα, δύο χεράκια. Το ένα χέρι φαίνεται είναι γυναικείο. Και έχουν δύο μπυρίτσες κουτάκι α. Λοιπόν, είδες πολλές φορές είστε προκλητικοί. Πες του παλικαριού να κόψει λίγο τα νύχια του. Πες το παλικάρι, Σόνια μου, να κόψει λίγο τα νύχια του. Θέλετε να κάνετε το καλό, να στείλετε τη φωτογραφία, να τη δω, ναι. Εντάξει, το δικό σου το νυχάκι φαίνεται. Ωραίο το χρωματάκι, έτσι. Δεν είναι το κόκκινο, είναι το κόκκινο της φωτιάς το νύχι. Στο παλικάρι το άλλο που κρατάει, γιατί φαίνεται ότι είναι αντρικό το χέρι, πες του να κόψει λίγο τα νύχια του. Λοιπόν, για πάμε λίγο στην κερατέα. Λοιπόν, καλημερίζουμε. Λοιπόν, μηνυματάκια, παιδάκια. Λοιπόν, καλημέρα στην Ανθούλα. Ανθούλα από την Κερατέα Αττικής. Λοιπόν, καλημέρα, Ανθούλα μου, στην πλατεία, στην πέρα, στην Κερατέα. Πότε έχουμε πάθει σήμερα, συμφορά που μας βρίσκει. Θέλεις να κάνεις το καλό. Θες να κάνεις το καλό. Έβγαλες τη φωτογραφία, την έστειλε με την πήρα την Α, με τα κουτάκια. Πες το αλλού να κόψει λίγο τα νύχια του. Έλα, έλα, έλα να μαζευόμαστε. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι στο φίλο μου τον Νίκο, το 857. Νίκο, α, ο Νίκος από τον Κορυδαλό. Νικολάκη.
1: Να είσαι εσύ κοντά μου, ο δικός σου σχήμα.
0: Ωλαλα, λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στη Μερουλίτσα. Καλημέρα στο Παγκράτη, το κορίτσι από την κατοχή του Αγρινίου. Καλημέρα, Κατοχενιά. Καλημέρα, Μερουλίτσα. Παγκράτη, City. Τώρα, άμα πω όλα καλά, θα μου γράψεις όχι και δεν ρωτάω.

δεν πιστεύω να το πάρει στραβά το παλικάρι δίπλα και πέρα, αλλά εντάξει, φαίνεται τώρα. Δεν μπορεί το ένα χεράκι με τα νύχια και πέρα με το χρώμα της φωτιάς, τα νυχάκια που είναι βαμμένο, το κόκκινο, αν και καλό. Και το άλλο να είναι διαφορετικό, έτσι, Σόνια μου, να ξεχωρίζουμε το ένα από το άλλο. Να πούμε καλημέρα στον Φώτη. Φώτη μου, καλημέρα και σε ένα πρώτη φορά Φώτης από τον Άλυμο. Καλημέρες όμορφες, Λεβέντη μου. Λοιπόν, Βασιλάκης από το ταχυδρομείο, ταχυδρόμος που λέω μάλλον. Τα έχουμε πει και τα έχουμε φωνάξει, Λεβέντη μου, αρκετές φορές. Είναι εκείνα τα κουτάκια και εγώ δεν τα ήξερα, μου τα μαθαίνουν πολλές φορές που περνάμε στον δρόμο. Δεν τα ήξερα και με τους κωδικούς που βάζουν και νοικιάζουν μαγαζιά για να βάλουν αυτά μέσα. Φανταστείτε τι κονόμα. Φανταστείτε τι κονόμα. Ένα άλλο μηνυματάκι, ασχολίαστο το έχω αφήσει, αλλά δεν μπορώ, θα σκάσω αν δεν το πω. Είναι η κυρία Σταματία από την Φιλαδέλφια, εκεί που μου αναφέρει για τις εκκλησίες. Θα πάει σε δύο και στην Αγία Εφορμία, κάπου μου το λέει. Υπάρχει τέτοια, ναι. Ναι, κυρία Αγία Εφημία, τα βάζω και με, είπαμε να πιστεύουμε. Άκουσα και διάβασα κάτι τελευταία με κάτι μισθούς, ρε παιδάκια, εκεί με τους δεσποτάδες τους μεγάλους. Έτσι, να πάνε μέχρι και 5.000 ευρώ να πάρουν μεγάλοι δεσποτάδες εκεί με τα καπέλα τα χρυσά εκείνα τα που έχουν πάνω. Δεν με παραξηγήσετε, όχι να με παραξηγήσετε βέβαια, δεν έχω δεματάκι, εγώ λέω την αλήθεια πάντα, έτσι, να παίρνουν μέχρι και 5.000 ευρώ. Τέτοια αύξηση, ε! Τέτοια αύξηση που αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν παιδιά. Δεν έχουν παιδιά. Ήταν επιλογή τους. Δεν τα πάρουν οι οικογενειάρχες αυτοί, δεν τα κάνουν τι, να πάρουν 5.000 ευρώ το μήνα. Αυτοί οι μεγάλοι, έτσι, τα καπέλα, τα χρυσά πάνω και τα πολλά χρυσαφικά. Να πάρουν μία αύξηση τεράστια. Δεν ξέρω πώς είναι, 10, 90, 100, 120, πώς είναι. Ας με εξορίσουνε, δεν έχω θέμα κανένα. Αλλά δεν είναι άδικο να μην τα πάρει κάποιος που έχει παιδιά σκυλιά, που σπουδάζει παιδιά, και να τα θέλουνε αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ρε παιδιά, δεν είναι λίγο άδικο? Δεν είναι λίγο άδικο? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μία Δέσποινα Βανδύ, να κεντρήσουμε λίγο το ενδιαφέρον. Γιατί δεν ξέρω, το ένα κουτάκι με την πίδα μπορεί να φέρει τ' άλλο, το να φέρνει τ' άλλο. Εγώ, Θανάση μου, τα έχω πει, Λεβέντη μου, και θα τα λέω πάντα. Η ελευθερία του λόγου πάντα θα υπάρχει εδώ, στο Μάχη 99,8. Το βρίσκω σαν Μιχάλης Οικονομόπουλος με αυτή την αύξηση που διαβάζω και είμαι υπέρ του διαχωρισμού. Τέλος, να διαχωρίσει κάποια στιγμή το κράτος από την Εκκλησία.

Καλημέρα, καλημέρα και πάλι στο φίλο μου τον Άκη το 118. Δεν είναι ότι τα λέω εγώ καλά ή δεν τα λέμε εδώ καλά. Τα λέμε. Τα βλέπετε και τα ακούτε κι εσείς, έτσι. Προεκλογική εκστρατεία είμαστε. Έτσι, έχουμε μπει όντως σε μια προεκλογική εκστρατεία. Να τα κάνουν τι όντως αυτοί οι άνθρωποι. Να τα κάνουν τι τα λεφτά. Δεν είναι. Επιλογή τους, αν οι πάντροι δεν έχουν παιδιά, δεν... να τα κάνουν τι 5.000 το μήνα. Τι, ειλικρινά το λέω. Δεν είναι ότι τα λέμε καλά ή δεν τα λέμε. Πώς τα λέει ο καθένας εδώ. Ο καθένας μπορεί να διαφορεί στη θέση του. Η ελευθερία του λόγου πάντα υπάρχει. Είπα, σαν Μιχάλης Οικονομόπουλος, εγώ έτσι το είδα. Λοιπόν, να καλημερίσω τον φίλο μου, τον Αλέξη, το 283. Καλημέρα, Αλέξη μου, καλημέρα στον Πειραιά. Πάμε να ακούσουμε, Βαγγέλη μου, άστο τώρα πόσα πήρανε εκατομμύρια πάνω. Ταξιτζή μου, εκεί με το Άγιο Όρος, μην πάμε σε τόσο βαθιά πράγματα. Γιατί θα με πείτε ότι είμαι και αυτή. Όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι. Το γράφει και η ταυτότητά μου, είναι από αυτούς που έλεγαν να το γράφει και η ταυτότητα με.

ρώτησε αν έχει το ισόγειο λήψη γύρω, λέει καταψύκτικη στο 110. Είπα ναι. Δεν θα φέρει κανένα φραστό τίποτα, κανένα χίδα. Να εκτιμάσει τίποτα. Ωλαλά.

Λοιπόν, Γεωργία μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Ειλικρινά το λέω. Η Γεωργία μας από Μέγαρα έχει την ευγενή καλοσύνη, λέει. Την ευγενή καλοσύνη να στείλει καρυδόπιτα. Το έχω το μηνυματάκι εδώ. Λοιπόν, να στείλω καρυδόπιτα, λέει, με παγωτό καϊμάκι και χαμογελάει. Λοιπόν, αν ήρθε από τα Μέγαρα, Γεωργία, μέχρι εδώ καταρχήν θα έχει ποτίσει μέσα στην καρυδόπιτα. Θα γίνει η παπάρα και το φιστίκι και η καρυδόπιτα και το ένα και το άλλο. Εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι άλλωστε. Στο κέντρο των Αθηνών, έτσι κοντά. Από Μέγαρα να έρθει, είναι κάποια διαδρομή τώρα. Εκτός εδώ στείλεις με ντρόουν. Α, είναι και αυτή η τεχνολογία. Γεωργία μου, πάντως, το είπες καλά. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον φοιτητή μας εδώ, τον φίλο μου, τον Στέφανο, το Κοκοτάκι. Καλημέρα, Λεβέντη μου. Στεφανάκο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Θα το ακούσουμε για αυτό το τραγουδάκι, να δούμε τι είναι, τι περιέχει, τι έχει μέσα. Όσο και να θέλετε να μου πείτε δεν ή και το ένα και το άλλο σε αυτά που μου γράφετε, με τα παγωτά και μετά, εγώ τα πιάνω καλοπροαίρετα. Καλοπροαίρετα, έτσι. Το κέρασμα είναι πάντα ένα καλοπροαίρετο πράγμα. Αληθινό. Λοιπόν, να ευχηθώ να πάνε όλα καλά, Μερουλίτσα μου, κατοχενιά. Να ευχηθώ, ειλικρινά το λέω με το χέρι στην καρδιά, να πάνε όλα καλά. Θέλεις μηνυματάκι, ορίστε τα Viber, τα τηλεφωνάκια μας. Είναι θέμα υγείας, πάνω απ' όλα λέμε τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Είναι προγραμματισμένο για κάποτε το τέτοιο. Αν θες μου λες. Μπορεί να χρειαστείς κάτι, ρε παιδάκι μου, ποτέ μην το λες. Να χρειαστείς κάτι, έχει μια φιά ή αίμα, το λέμε. Για αυτά τα πράγματα είναι πάντα καλοπροαίρετα. Και πάντα υπάρχουν άνθρωποι που είναι καλοπροαίρετοι. Έχουμε και σπάνια ομάδα αίματος εδώ, έτσι, αλήθεια.

0: Τόλι μου, είδες, δεν σου έχω χαλάσει χατήρι. Τον φίλο μου τον Τόλι από το Πόρτο Ράφτη. Δεν σου έχω χαλάσει, λεβεντάκο μου, χατήρι. Έτσι, κάνεις έτσι λίγο, κράτη. Συγγνώμη κιόλας, παπάκια. Γιατί είναι δουλειά, λεβεντάκο μου, είναι κι άλλη. Βλέπεις, Φώτη μου, και για τον Φώτη και στο, κάτω στον άλυμο. Λοιπόν, το αλφα ρέζος θετικό, μια και πιάσαμε όλο αυτό, παιδάκια, και δεν παίζουμε με, αλλά δεν είναι εκείνο, εντάξει. Η μισή Ελλάδα σχεδόν έχει το αλφα ρέζος θετικό. Το είχα πει κάποια στιγμή. Ακούσουμε Πάουλα. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Στέφανο το Κοκοτάκι. Θα τα ακούσουμε τον Ραδάκι Μητροπάνο, θα ακούσουμε. Αμέ, λοιπόν, από το Μαυρομάτι. Από το Μαυρομάτι Βιωτίας. Είναι ο Στέλιος, ο Αράπης. Καλημέρα, Μάικλ, από το Μαυρομάτι Βιωτίας. Στεφανάκο μου, να σε καλά, λεβέντη μου. Θα το προσπαθήσουμε. Θα το προσπαθήσουμε και αυτό. Δεν το συζητάμε. Στον φίλο μου, τον Φιλιππάκο, να πω καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε μία από όλα. Λέει, σ' αγαπάω, λέει, σ' δηλώνω.
1: Καρδούλα μου, σ' αγαπάω, στο δηλώνω και εγώ με για σένα λιώνω.
0: Χαρτάκι, και όχι κρεατό χαρτό με σφραγιδούλα. Ωλαλά.
1: Σ' αγαπάω,
0: σ' αγαπάω, γραφτώ σε χαρτάκι.

μας. Βλέπω να πηγαίνουμε για τα κάλατα μαζί. Πάμε Πάολα από την αρχή. Μάη. Ωραία το πήγε, τραγουδάω έτσι. Τέλεια, τέλεια.

0: Μάνες εγώ, ακουτήθηκα λέει για σένα πάλι. Κάτσε να πάω να πάρω καρφίτσες παραμάνες.
1: Ακουτήθηκα για σένα
0: πάλι. Τώρα που μου το φήμισε το τραγούδι.
1: Ανεβήσα σου.
0: Ωλαλά.

Ερωτά μου μεγάλη δυνατή παντοτινή και μεγάλη. Αλλά είπαμε, όχι πάνω σε κρεατόχαρτο όλα αυτά. Υπάρχουν σφραγίδες, υπάρχουν τουλάχιστον α4, καταλαλώνει το παλικάρι το άλλο και τα μελάνια και τα αυτά και το ένα και το άλλο. Βαγγέλη μου, φίλε μου Βαγγέλη, προσέχουμε λίγο στο δρόμο, παλικάρι μου. Διαβάζουμε κάθε μέρα φορτηγατζή μου, εσείς έχετε και μεγάλα οχήματα. Να μην σας βλέπω ο δρόμος σε κάτι στην άκρη, ξακρίζει τώρα. Εντάξει, να είμαστε λίγο αντικειμενικοί, μπορεί να σας βιάζει. Αν πείτε, έχετε και τον ταχογράφο εσείς τώρα. Δεν τη γλιτώνετε. Αλλά λεβεντάκο μου τώρα, μου φτάνει Κόρινθο και είναι όλα καλά. Μετριάζουμε λίγο, γιατί κοιτάζω και το μηνυματάκι πότε είχε έρθει το προηγούμενο. Συγγνώμη που το λέω. Εδώ σας στέλνουμε σε μεγάλη μας παρέα. Πάμε στην Κατερίνα μας, το 319. Καλημέρα, το 319 η Κατερίνα μας από το Πέτρας. Κατερίνα μου, να σε πάντα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ την Κατερίνα μας από το Πέτρας. Πέτρας είναι πάνω στο Μετρούπολη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Δεν νομίζω να κάνω τόσο λάθος. Καλό βράδυ στον φίλο μου τον Νίκο. Νικολάκη μου, και εγώ σε ευχαριστώ για τα μηνυματάκια, για την παρεΐτσα. Τώρα το 5 η ώρα το πρωί είναι βάρβαρη ώρα. Κάθε σου ώρα και είμαστε μεσοβδόμαδα. Να ήμουν εκεί, κάθε σου λύπη και χαρά να τη μοιράζεσαι. Όταν χαζεύεις τη βροχή σε κάθε σκέψη, σιωπηλή κάθε πρωί για τη δουλειά που έτοιμα. Ανταποκρίνομαι. Κωστάκι μου, πυροσβέστη, για άκουσε το λίγο το τραγουδάκι, λεβέντη μου. Για άκουσε το λίγο. Κάθε σου ώρα και στιγμή. Να παίρνουμε πρώτες ειδήσεις για τις φωτιές. Τώρα καλοκαίρι, παιδάκια, μύρισε καλοκαίρι. Είμαστε στο καλοκαίρι. Αν και τώρα 24-25 βαθμούς Κελσίου είναι στο κέντρο των Αθηνών, με αρκετή όντως υγρασία. Έχουμε πάρα πολύ υγρασία. Καλό είναι να υπάρχει, να είμαστε να υπάρχει υγρασία. Μην είστε πονηροί όμως, Μην είστε πονηροί, παιδιά. Να, βγάλτε την πονηράδα. Όταν αρχώνεσαι και κλαις, όταν θα σκέφτεσαι. Όλα λα, όλα λα.

0: Απαντήσω. Να σου απαντήσω και έχω μηνυματάκι. Έχω από έναν φίλο τα βαριά τιμόνια ταξιζή. Στο φίλο μου τον Ευαγγέλιο, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Που είναι υπέρ για το διαχωρισμό. Πάμε τώρα στο δικό σου. Για τον φίλο μου τον Γιώργο από το Εγάλιο. Λεβέντι μου, όταν ψήφισαν τον νόμο. Όταν ψήφισαν τον νόμο, έτσι. Να παντρεύονται. Έτσι. Και να υιοθετούν και παιδιά. Εγώ δεν θέλω να το πω, ντρέπομαι ήδη να το πω, να το ξεστομίσω, έτσι. Πού ήταν τότε αυτοί οι μεγάλοι αριστεί? Ήταν ταγμένο δηλαδή ότι θα πάρουν τόση μεγάλη αύξηση? Τους το είχαν τάξει, ήταν μελετημένο? Θα κάνετε μούγκα? Εμείς θέλουμε να περάσουμε τον νόμο γιατί να παντρεύονται τα ζευγάρια όπως είναι ό,τι είναι και να υιοθετούν και παιδάκια. Τότε κάνανε μούγκα αυτοί οι άνθρωποι. Και εμείς περνάμε από μια εκκλησία και κάνουμε το σταυρό μας. Κάνουμε το σταυρό μας. Πολλούς έχω δει. Και εγώ το κάνω. Να περνάς από μια εκκλησία για να κάνεις το σταυρό σου. Τότε κάνανε μούγκα, Γιώργο μου. Ξεπληρώνονται κάποια πραγματάκια. Ξέπλυμα γίνεται, λεβεντάκο μου, στο Εγάλαιο. Τότε πού ήσαντε? Πού ήταν να ξεσηκωθούν, να κατεβάσουν τον κόσμο? Όπως έκανε και ο αείμνηστος, ο Χριστόδουλος. Ένα εκατομμύριο κόσμο είχε κατεβάσει. Τώρα έρχονται να ξεπληρωθούν, λεβεντάκο μου, αυτά. Έλα. Έλα, καμάρι μου, να τα βάλουμε λίγο τα πραγματάκια στη σειρά, άμα θέλεις. Σου είπα, δεν είναι δική μου εκπομπή τέτοιου στυλ εδώ, αλλά μη μου τη λες κιόλας. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στη Βάσια, καλημέρα στον Άγγελο, καλημέρα στη Βάσια. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και να είναι όλα καλά, καλή εβδομάδα. Τραγουδάκι που έχει ζητήσει τώρα από το Μαυρομάτι Βιωτίας είναι ο φίλος μας, ο καλός, ο Στέλιος ο Αράπης. Μαυρομάτι Βιωτίας. Λοιπόν, Πέτρο μου, θα σου απαντήσω. Θα σου απαντήσω για το παγωτό και για το γαλακτομπούριο και αυτά. Βέβαια, του χαρίζανε, την ξέρεις, την παροιμία. Του χαρίζανε νου ένα τέτοιο, λέει, και αυτός το κοίταγε στα δόντια. Την ξέρεις, την παροιμία, λέει, βεντάκο μου.
1: Άκου. Είναι η βροχή.
0: Ναι, λες, έχει πάει χαράμι.
1: Καράτσα, αντυχή, ίδια μοσάλ.
0: Άκου. Άκου, λέει, παγωτό, για πες μας πόσο θέλεις. Έλα, πόσο θέλεις. Τώρα που γυρίζει, Πετράκο, τώρα που γυρίζει, πώς το θες το παγωτό.
1: Για λίγη

0: Βαγγέλη μου, τα έχω πει. Βαγγέλη μου, ταξιτζή, τα έχω πει, τα έχω πει, τα έχω πολλές φορές. Πάμε για την παρέα σου εκεί που έχεις, να ακούσεις τραγουδάκι με τον Φέρι. Γιατί είναι μεγάλο το τραγουδάκι, έτσι, είναι 4,5 λεπτά. Λοιπόν, δεν γράφει και ονοματάκι. Λοιπόν, θέλω να ακούσω, λέει, το τραγούδι με τον Θοδωρή, τον Φέρι, το Κατάματα. Έτσι, δεν γράφει ονοματάκι, είναι το 979, δεν μου γράφει ονοματάκι, δεν πειράζει άλλωστε. Εγώ θέλω να ακούσω το τραγουδάκι, δεν με νοιάζουν τα ονόματα. Εγώ θέλω να είστε καλά, να περνάτε καλά και δεν με νοιάζουν τα ονόματα, το λέω για δικό σας λόγο, όχι για μένα. Εγώ το έχω δέσει που λένε, είναι δεμένο, εγώ το κλειδάκι το παρέδωσα. Άλλον δεν έχει πεταχτεί ακόμα. Άλλο μπορεί και εγώ να μην έχει πεταχτεί το κλειδί, να μην έχω πάρει την υπογραφή. Δεν το λέω εγώ. Έτσι, να μην έχω πάρει την υπογραφή και τη σφραγίδα με το χαρτί το κανονικό, το α4, αλλά εντάξει.
1: Σαν παραμύθι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.

0: ήταν αλλιώς τα πράγματα. Λοιπόν, πιστεύω να προλάβαμε και την διαδρομή. Έτσι θέλω να πιστεύω, έτσι, ότι την προλάβαμε τη διαδρομή. Για το τραγουδάκι ακούστηκε. Είναι και αυτά τα παιδάκια. Νικό μου, καλό βράδυ στο κορυδάλο, Λεβέντη μου. Δεν είναι τα λέω καλά, είναι να πράξουμε καλά πράγματα. Να κάνουμε καλά πράγματα και να πράττουμε, και είναι στο χέρι το δικό σας. Εσείς θα αλλάξετε την κατάσταση. Μαζί μας και μαζί σας το More Than Taxi Λογιστικά Φοροτεχνικά. Ό,τι το καλύτερο. More Than Taxi. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας. Για να είμαστε πολίτες σωστοί και τυπικοί, προτείνουμε More Than Taxi, το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στο νομό Αττικής, Καλυψούς 119, στο κέντρο της Καλλιθέας, με τη Μαρία μας την Λιαράκου. Πάμε τώρα και το φοιτητή μας εκεί που θέλει να ακούσει το τραγουδάκι, νεολαία του Μάχη. Φοιτητή μου, έλα να ακούσει το τραγουδάκι, Στεφανάκο. Κοκοτάκι! Άλλο κοκοτάκι και άλλο το ξωτάκι. Έχει μεγάλη διαφορά. Χριστέ μου! Έλα, Λεβεντάκι.
1: Πες μου που πουλάν καρδιές.
0: Λοιπόν, το ακούσατε και εγώ ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Το 979. Είναι καλός άνθρωπος ο κύριος Βαγγέλης, έτσι. Καλός. Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ για το μηνυματάκι που στείλατε. Για το τραγουδάκι του Φέρι. Thank you very much. Το τεγκλέζικο το έχω.
1: Πες μου που πουλάν καρδιές.
0: Αμάν οικονομό που λέει. Αμάν. Θέλει και παρφέ. Αλήθεια.
1: Πες μου που πουλάν χαρές.
0: Άσε, γιατί θα φάσει τον πόλη. Είναι και μαλακό.

πιτσαρίας Ζεάκης Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου, πιτσαρία του Ζεάκη, με ό,τι το καλύτερο, με αγνά, παρθένα, υλικά, όλα αυτά που είναι φτιαγμένα, έτσι. Όλα αυτά που είναι φτιαγμένα από τον Ζεάκη στον φίλο μου τον Φίλιππα, και καλημέρα και καληνύχτα, Φιλιππάκο μου. Καλάβρητα. Άρε καλάβρητα, ηρωικά καλάβρητα. Πάμε να ακούσουμε τώρα άλλη μία Πάουλα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έγινε πάνω και στο θέατρο Βράχων, αλλά βλέπω ανανεωμένα πρόσωπα, πράγματα, τι είναι καλό. Και στην Γλυφάδα, στην Παολίνα. Στην Παολίνα μας, εκεί που έχει η Βαρδιούλα και δουλεύει προς Γλυφάδα μεριά. Αλήθεια. Αναφορά για το χαρτί τίποτα. Οκ. Okay. Γεωργία μου, θα το κοιτάξουμε το τραγουδάκι και θα τα ακούσουμε με χαρά. Δεν μπορώ να σε βάλω τιμωρία.

0: Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, θέλω να μεταφέρω. Άρα κύριε, τώρα έχω μια κούτα με α4. Ένα χαρτάκι βέβαια, σε ένα χαρτάκι γράφονται όλα αυτά. Σε ένα χαρτάκι μπορούν να γραφτούν, αλλά έχω πάρει μια κούτα α4. Θέλω να κάνω την έκκληση να δω. Να δω κάποια στιγμή, ρε παιδάκι μου, θα μπει αυτή η σφραγίδα, θα το πάρω. Με ένα χαρτάκι. Και μετά μιλάμε για το δημόσιο, ρε παιδιά, έτσι. Μετά θέλουμε να μιλάμε για το δημόσιο. Αλέξη μου, καλό σου βράδυ, Λεβέντη μου. Δεν γίνονται οι αγώνες, Λεβεντάκο μου, από τον καναπέ. Δεν γίνονται. Ξέρω ότι τα site παρασύρουν. Η νεολαία μπαίνετε πάντα μέσα. Τα κοιτάτε. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι με τον Πασχάλη, τον Τερζή και τη Γεωργία μας. Από τα Μέγαρα. Γεωργία λίγο ηρωνική σήμερα, βέβαια, που μας είπε για την καρυδόπιτα. Αλλά δεν πειράζει. Κάτω από Θεό είμαστε, Γεωργία. Θα κλείψω, θα κλάψω κάποτε. Έλα να ακούσει το τραγουδάκι, είμαι καλός άνθρωπος. Είμαι και ψαράκι. Αλήθεια.
1: Δεν είσαι αυτή που...
0: Πρόσωπο, λέει, με πρόσωπο για την φίλη μας την Γεωργία από τα Μέγαρα με την ηρωνία της. Με την καρυδόπιτα και με το παγωτάκι πάνω. Αχ, από τα Μέγαρα το σύζει στην Αθήνα τώρα, ε. Α, καλά. Τον Βαγγέλη μου, έχω μια κούτα α4 να την πάω στο ισόγειο. Πας.
1: Έχεις αλλάξει, μα φοβάσαι.
0: Βάλε διπλή τα ρήφα, δεν με νοιάζει.
1: Έσβησε ό,τι ένιωθες και προσπί.
0: Α, είναι στο πρωτόκολλο. Α, δεν έχει πάρει αριθμό πρωτοκόλλου. Αλήθεια, αλήθεια. Πείτε μου τον, είναι τον κύριο, την κυρία που είναι εκεί στο γραφείο του πρωτοκόλλου.
1: Δεν είσαι αυτή που...
0: Είναι στο πρωτόκολλο. Άντε, αλήθεια. Ολαλά.
1: Έχεις

ξέρω, σήμερα λίγο. Σήμερα λίγο, όντως σήμερα έτσι. Πολύ περίεργη. Στράτο μου, χίλια συγγνώμη. Το φίλο το Στράτο το ξέχασα, παλικάρι. Με ένα μυαλό είναι χειμώνα καλοκαίρι. Επίσημα λέμε, μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Χειμώνα καλοκαίρι, τον φίλο μου το Στράτο, χίλια συγγνώμη, από την πλατεία Αμερικής που είναι το πρόγραμμα για μένα αφιερωμένο. Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάλι χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, για την μέρη μας. Λοιπόν, μερούλα μου, δεν ξεφύγαμε. Νομίζω είμαστε πάνω στα σωστά όρια. Πάντα πρέπει να βάζουμε όρια σε πολλά πράγματα. Λοιπόν, είδες και 40 το τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο. Η Μέρη μας από το Χαϊδάρι. Η Μαρία, Μέρη. Μερούλα, Μαράκι, το Χαϊδάρι. Μέρη από το Χαϊδάρι, το 524. Βάλουμε το τραγουδάκι, λέει. Είδες, πέσαμε πάνω σωστή ώρα. Βρε, θα καλοπαντρευτείς, αλήθεια. Χαϊδαριώτησα, καλοπροαίρετα. Μην το λες. Μην το δένεις κόμπο μάλλον, όχι μην το λες. Εγώ σου εύχομαι τα καλύτερα.

αύριο μέρα είναι, λεπεδάκο μου. Και αύριο μέρα είναι. Δεν χανόμαστε τώρα. Δεν χανόμαστε. Δεν κάνουμε τόσο υπερβολές. Δεν κάνουμε τόσο υπερβολές. Τώρα μέρα είναι, λεπεδάκο μου. Άστο τώρα. Μπορώ να καταλάβω. Τρεχάματα. Όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος τρεχάματα. Λοιπόν, στην Μαρία μας θα πούμε καληνύχτα, καλή σε κούραση. Όταν φτάνει, παιδάκια, τρίτη, τετάρτη, οι μέρες δυσκολεύουν, είναι τα πράγματα. Λοιπόν, Μαρία μου, καλό βράδυ στο ήλιο με το λουλουδάκι, το τρικουάζ. Λοιπόν, καληνύχτα και στην Φραουλίτσα από τον Κολονό, να τα ξεκουράσεις τα ματαγιές σου, βεβαίως, και να τα ξεκουράσεις. Εσύ θες να δεις κανένα όνειρο τώρα. Καλή ξεκούραση.

0: κλείσει.
1: Στεφανάκο μου, φοιτητή μου, και σε σένα καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Να χάνομαι στο κόσμο.
1: Εφημερεύουνε πρωτόκολλα, και στα νοσοκομεία κι αλλού. Άντε, θα το δω. Θα περάσω να το δω. Αφού δεν πάει, λέει, όταν δεν πάει το βουνό. Πώς το λένε, έτσι, ναι.
0: Να χάνομαι στο κόσμο μου.
1: Και μετά μου λένε εμένα πιο πολύ, πιο πολύ.

Ορίστε, έχουμε και μία πρόταση. Έχουμε και μία πρόταση. Θα μου πείτε τώρα, έπρεπε να το πω να μας στείλει λίγο πιο νωρίς το μηνυματάκι, αλλά δεν. Έτσι, με λαδερό αύριο. Τετάρτη, δεν είναι. Νομίζω ότι είναι Τετάρτη. Λοιπόν, η φίλη μας σταματία. Το μηνυματάκι που έχουμε πάρει από την Φιλαδέλφια. Σήμερα εγώ λέει θα φτιάξω, λέει, αρακά. Λαδερό. Με τυρί, λέει, φέτα. Ωραίο. Ωραίο. Κάθε μέρα κρέας. Δεν τον έστελνε, δεν το έστελνε στο μηνυματάκι, κορίτσι μου, νωρίτερα. Γιατί ο αρακάς τι είναι. Τετάρτη αύριο. Μην ισομεθώνουμε τα πάντα όλα. Ισοπεδώνουμε τα πάντα όλα. Ελάτε να βλέπουμε χέρια ψηλά. Έξω από το σεντόνι, παιδιά. Δεν ξέρω ποιοι έχετε αλλάξει τώρα. Σεντονάκια. Μήπως έχετε και κάμια κουβερτούλα τυφλή, σε αυτή τυφλή. Έλα τα χέρια, έλα να βλέπω χέρια ψηλά. Να βλέπουμε χέρια ψηλά. Αλέξη μου, καλό βράδυ, καλή νύχτα. Λεβετάκο μου αύριο, ναι. Συγγνώμη για να αλλάξω γνώμη. Είναι ο αρακάς.

Τι να πούμε, τι να πούμε. Λεβέντη μου, Κωστάκι μου, καλό βράδυ, Λεβεντάκο μου, καλό βράδυ. Καθένας είναι όπως αισθάνεται. Παιδάκια, να τα διαβάσω όλα τα μηνυματάκια. Θανάση μου, εσύ με τον Αβάλα στην Κόρινθο. Δεν πιστεύω να σε έχει βάλει ο Αντώνης μέσα στο ψηφοδέλτιο και μου το παίζεις έτσι. Καλό σου βράδυ, καμάρι μου. Καλό βράδυ. Λοιπόν, εγώ θα περάσω, δεν ξέρω. Δουλεύουν τα πρωτόκαλα, δεν δουλεύουνε. Όταν δεν πάει, λέει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Λοιπόν, Γεωργία μου, μην τα γράφεις, ρε παιδάκι μου, έτσι. Με χαρά. Γιατί άρχισες πάλι? Γιατί κατρακυλάς πάλι? Σε παρακαλώ. Δώσε θάρρος στο χωριάτι, λέει, να σ' ανέβει στο κρεβάτι. Εντάξει, έλεος τώρα. Εντάξει, είπαμε το τραγουδάκι σου, το άκουσες, το ένα, το άλλο. Άστα τ' άλλα. Παναθεμάτα.

Έχω μπλέξει με τα πρωτόκολλα και με τις τράπεζες αυτήν την εβδομάδα. Δύο εβδομάδες, έτσι. Δύο εβδομάδες έχω μπλέξει με τράπεζες και με πρωτόκολλα. Μιστέ!

Ναι, λεβέντη μου, είναι αυτό. Λοιπόν, είπαμε θα κλείσουμε μαριουλίτσα μου με το τραγουδάκι αυτό. Λοιπόν, έλα να κλείσουμε, είδες κατοχενιά. Εσύ από την κατοχή του Αγρινίου και από το Παγκράτη. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και θα πάνε όλα καλά. Έχουμε πίστη και θέληση. Είπαμε θα κλείσουμε με αυτό το τραγουδάκι. Δεν χαλάω, Χατήρι. Μπορούμε. Πάντα εδώ στο Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πω στο φίλο μου τον Τάκη, το παιδί της NASA. Τάκη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ, Λεβέντη μου, και εύχομαι κάθε επιτυχία στη ζωή σου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο τον Τάκη, το παιδί της NASA. Φιλιά πολλά. Εύχομαι καλό ξημέρωμα. Αντιμετωπίσαμε κάθε πρόβλημα. Λύσαμε κάθε πρόβλημα. Είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ. Η φωνή μας φτάνει απ' άκρη σ' άκρη. Φιλιά πολλά και μόνο μάχη. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια, γιατί μετά ο Μακελάρης εδώ, ο Στέφανος ο Χίος.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως...
4: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Για όσους ακούνε την εκπομπή αυτή σε επανάληψη. Ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι το να παίζει και να γίνεται viral στις εκπομπές των ραδιομακελάριδων είναι ότι καλύτερη διαφήμιση για αυτόν. Κύριε Τσίπρα, την κατάδια τη δικιά σας ποιος θα μαζέψει είναι το θέμα. Και καλό θα είναι, επειδή συχνά εδώ λέμε αλεύρι, πείτε και εσείς αλεύρι για να δούμε ότι ο Πολάκης σας γυρεύει. Ο μοναδικός πολιτικός που έχει ράματα για τη γούνα σου, κύριε Τσίπρα, είναι ο Παύλος Πολάκης, που τον έχουν κατηγορήσει για πολλά. Εμένα ο Πολάκης δεν μου είναι αντιπαθής. Η μοναδική αντιπάθεια για τον Πολάκη είναι ότι ανήκει παλιά στα ΚΝΑΤ, σε αυτούς εκεί που έδερναν, στους κουκουέδες, στα πανεπιστήμια και στα πολυτεχνία. Αυτή είναι η μοναδική μου ένσταση απέναντι στον Πολάκη. Τα υπόλοιπα είναι καλός ψαράς, καλός ψαροδουφεκάς. Νομίζω θα βγάλει πολλά ψάρια αυτή την περίοδο, γιατί είναι ο μοναδικός, αγαπητοί φίλοι και φίλες πατριώτες και πατριώτες, ο οποίος μπορεί να, όχι να εξαφανίσει τον κύριο Τσίπρα, αλλά μπορεί να το στείλει στα τάρταρα. Είναι το αντισυστημικό δελτίο, 5 με 6. Κάθε μέρα, εδώ, από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Το Σάββατο, στην τρίωρη, συνοπτική εκπομπή, περισσότερο ιστορικού και αναδρομικού περιεχομένου, για να μάθουμε και να μαθαίνουμε καλύτερα ως νεοέλληνες την ιστορία μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τα θέματα της σημερινής επικαιρότητας, αλλά από τη δική μας σκοπιά, από το δικό μας το μάτι και από το δικό μας τον σχολιασμό. Επίσης σήμερα πολλές πληροφορίες για αυτό που συνέβη πριν από λίγη ώρα στο Αίγιο. Ένας 65χρονος Ιταλός έχει προσαχθεί στην ασφάλεια Αιγαίου και ανακρίνεται. Είναι μια φιλική κουβέντα, ξέρετε. Ξέρετε τις φιλικές κουβέντες στην ασφάλεια. Έλα πες μου ρε και τέτοια. Και άμα δεν υπακούει, τρώει και κανένα τραμπάκουλο. Αλλά βέβαια το ξύλο έχει καταργηθεί στην ασφάλεια. Η αστυνομία πια λειτουργεί με δημοκρατικό τρόπο. Έτσι κύριε Χρυσοχοΐδη, που βγήκατε χθες να μας πείτε ότι η Χαμάς εδώ και 40 χρόνια δεν εξάγει βία. Η Χαμάς εδώ και 45 χρόνια είναι κλεισμένη στο καβούκι της. Και βγήκατε να μας πείτε, κύριε Χρυσοχοΐδη, ότι η Χαμάς, να κάνετε και ανάλυση για την τρομοκρατία, σεις ο έσχατος που θα γίνετε πρώτος. Να κάνετε ανάλυση για την τρομοκρατία, εσείς. Ο πισοπόρτης της Αμερικανικής Πρεσβείας θα κάνετε ανάλυση για τη δημοκρατία, για τη Χαμάς, για την τρομοκρατία. Τράβαρε να πεις κάνα τσίπουρο εκεί στο δομοκό με το άλλο τον Μπεκρή, το

0: ξηρό. Άντε ρε, πηγαίνετε να πιείτε κανένα τσίπουρο εκεί πέρα. Άρα, πήγαινε.
1: Δεν έχουν αναγνωρισμένες.
0: Λοιπόν, στην ασφάλεια Αιγαίου ανακρίνεται. Υπάρχει μια φιλική κουβέντα, ένα 65χρονο, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, η αστυνομία τον υποψιάζεται ότι σκότωσε το πρωί, αργά τη νύχτα, το ξημέρωμα, μια μάνα και ένα γιο. Αυτά που μαθαίνουμε είναι φοβερά. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Επίσης, μεγάλο θέμα για μας σήμερα και ανοίγουμε αυτή τη μεγάλη παρένθεση, όπως σας είχαμε πει, είναι οι δημοσκοπήσεις. Καθημερινά θα βγάζουμε θέματα για τους δημοσκόπους. Η πρώτη ύποπτη αυτής της ιστορίας είναι αυτή η Σπύρα, γιατί περί Σπύρας πρόκειται, στην εταιρεία MRB. Αυτή είναι εγκληματική ομάδα. Αυτοί οι τύποι είναι εγκληματική ομάδα. Τους πληρώνουν για να παραχαράσουν τη λαϊκή βούληση. Είναι εγκληματική οργάνωση και πρέπει να πάνε φυλακή. Αφενός γιατί παίρνουν αβέρτα κουβέρτα φωτογραφικούς διαγωνισμούς από το κράτος, και μιλάμε για δύο άτομα, ο κύριος Δέτσης και ο κύριος Μαύρος της MRB, για να παραχαράσουν την βούληση του ελληνικού λαού. Και η δεύτερη είναι για τους διαγωνισμούς που παίρνουν. Μέχρι τώρα έχουν πάρει 145 εργολαβίες σύμφωνα και με τις καταγγελίες αντιπολίτευσης. Δηλαδή, εν συνόλο, 255 εκατομμύρια ευρώ. Και πριν από λίγες ημέρες, πήραν άλλα 630.000 ευρώ από την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ δεν είναι χρεοκοπημένη. Κύριε Παπαδόπουλε, εσείς είστε ένας άξιος δημοσιογράφος. Πώς επιτρέπετε στην ΕΡΤ να δίνει τέτοιους διαγωνισμούς σε κομματάρχες της Νέας Δημοκρατίας που κάνουν και δημοσκοπήσεις? Οι δύο αυτοί λοιπόν κύριοι, ο κύριος Μαύρος της MRB και ο κύριος Δέτσης, που κάνουν δημοσκοπήσεις και βγάζουν πρώτη Νέα Δημοκρατία, έχουν πάρει σε λιγότερο από 4 χρόνια 255 εκατομμύρια ευρώ και 630.000 προχτές 320. Μισό δις. Φωτογραφικοί διαγωνισμοί, απευθείας αναθέσεις. Μην μου πείτε ότι υπάρχουν και άλλες εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν. Παραμύθια. Άρα λοιπόν, αυτό να σας γίνει μάθημα και σε εμάς να γίνει μάθημα, ότι όλα αυτά που εκφράζονται δημοσίως σε γκάλοπ δημοσκοπήσεων είναι παραμύθια της χαλιμάς. Όταν βλέπετε δημοσκόπηση, κλείνετε την πόρτα και το παράθυρο της τηλεόρασης. Ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο, κυρίες και κύριοι, πρέπει να μας απασχολήσει σήμερα, είναι τα όσα συμβαίνουν στις πολεοδομίες της χώρας. Στο παρελθόν και η εφημερίδα Μακελιό και το μακελιό.gr και εγώ προσωπικά, που πήγα και κατηγορούμενος για την εμπλοκή μου τη δημοσιογραφική στην έρευνα για τις πολεοδομίες, αλλά αθωώθηκα στο δικαστήριο πανηγυρικά, εκεί συμβαίνει της κακομοίρας. Όποιος φάει τον άλλον. Με αποτέλεσμα να την πληρώνουν όχι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο οποίος επί 7 χρόνια ήταν δίπλα στους εκάστοτε Υπουργούς Περιβάλλοντος, αλλά την πληρώνουν, κυρίες και κύριοι, οι πολίτες, οι οποίοι εκβιάζονται συστηματικά, οι οποίοι χάνουν την περιουσία τους, οι οποίοι χάνουν τα καταστήματά τους και οι οποίοι βεβαίως χρεοκοπούν από τις επενδύσεις που κάνουν και είχαν ποντάρει σε αυτές. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κύριος Μπακογιάννης, αναγκάστηκε να, όχι να παραιτηθεί, τον εξοπέταξαν από τη θέση του, γιατί αποκαλύφθηκε με βαριά σκιά γύρω από το κεφάλι του και πάνω από το κεφάλι του, ότι ο κουνιάδος του και η σύζυγός του συμμετείχαν σε αυτό το τεράστιο κύκλωμα της πολεοδομίας. Δεν είναι πολεοδομία μιας περιοχής. Όσοι έχετε κάνει επενδύσεις, όσοι γνωρίζετε από επενδύσεις, όσοι παλεύετε να κατοχυρώσετε μια αυθαίρετη δόμηση, όσοι δέχεστε πρόστιμα από τις πολεοδομίες και όσοι παλεύετε να ανοίξετε ένα μαγαζί, αντιμετωπίζετε τους διεφθαρμένους πολεοδόμους. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι προς εκμετάλλευση συγκεκριμένων τρόκτικων οι οποίοι ασχολούνται με το πώς θα τα αρπάξουν. Ένα από αυτά τα κυκλώματα εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Ένα από αυτά τα κυκλώματα. Και σε λίγο θα ακούσετε συγκλονιστικά πράγματα.

0: κυρίες και κύριοι, είναι ξεκάθαρα. Θέλεις να κατοχυρώσεις μία επένδυση, πρέπει να περάσεις από την πολεοδομία. Θες να φτιάξεις ένα σπίτι, πρέπει να περάσεις από την πολεοδομία. Θες να κατοχυρώσεις μία αυθαιρεσία και να την πληρώσεις, φιλάδελφε, πρέπει να περάσεις την πολεοδομία. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις που στις πολεοδομίες όλης της Ελλάδος που έχουν περάσει στο Δήμο, στους Δήμους και στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο πολίτης γίνεται αντικείμενο σκληρού, ακατάπαυστου και απάνθρωπου εκβιασμού. Θέλω να καλησπερίσω μια κυρία την οποία τη γνωρίζω πολλά χρόνια και είναι η κυρία Κατερίνα Παρασκευοπούλου. Καλό σας απόγευμα, κύριε Παρασκευοπούλου.
1: Καλησπέρα, Στέφανε.
0: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια
1: και ναι,
0: επειδή ο κόσμος δεν γνωρίζει, έχει διαβάσει βεβαίως την περίπτωσή σας, αλλά δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για αυτά που αντιμετωπίσατε από τις πολεοδομίες και συγκεκριμένα από την πολεοδομία και το Δήμο Κηφισιάς, αλλά θα ήταν να θυμηθούμε μερικά πράγματα, κυρία Παρασκευοπούλου. Πείτε μου λοιπόν κάτι. Εσείς ξεκινήσατε να κάνετε μια επένδυση στην Κηφισιά για ένα σούπερ μάρκετ, το οποίο ήταν πραγματικά μια σημαντική επένδυση. Έτσι δεν είναι?
1: Εγώ, Στέφανε, εν έτη 2012-2013, με την προέγκριση του Δήμου Κηφισιάς και όλων των υπηρεσιών υγείας και πυροσβεστικής, όντως έκανα μια επένδυση γύρω στα 7,5 εκατομμύρια στο Δήμο Κηφισιάς, που ήταν ένα, ας το πούμε, πολυσύνθετο delicatessen. Δηλαδή ήταν ένα κατάστημα που φιλοξενούσε πάρα πολύ ιδιαίτερα προϊόντα καθημερινής χρήσης, καθημερινών αναγκών, αλλά πολύ υψίστης ποιότητας και ιδιαιτερότητας γύρω από τα θέματα υγείας που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος. Γι' αυτό ήταν και μια επιχείρηση που απαιτούσε πολύ προσωπικό, με γνώση, εκπαιδευμένο. Δηλαδή αυτή η επιχείρηση είχε 46 υπαλλήλους, οι οποίοι κάθε τμήμα είχαν τις ιδιαίτερες γνώσεις να τροφοδοτήσουν τους πελάτες μας.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δήμος λοιπόν εκείνη την εποχή, εν τη θητεία του κυρίου Νίκου Χιωτάκη.
0: Να θυμηθούμε ότι ο κύριος Χιωτάκης είναι ο κουμπάρος του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Όχι, ακριβώς.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, εκείνη την περίοδο λοιπόν με άφησαν και λειτουργήσα για 8 μήνες. Βέβαια αυτό δεν ήταν λειτουργία, αυτό ήταν ένας απάνθρωπος εκβιασμός που ασκούσε ο Δήμαρχος και όλα τα τσιράκια του.
0: Ναι, δηλαδή,
1: ήταν μηχανική.
0: Τι σας κάνανε, εδώ είναι, τι σας κάνανε?
1: Α, κάθε τρεις και λίγο μου κοινοποιούσαν διάφορα έγγραφα της πολεοδομίας τους, που βέβαια εκείνη την εποχή η πολεοδομία τους με τα σημερινά στελέχη, αυτά που τα ύποπτα που εξετάζονται.
0: Α, είχαν και αυτοί σχέση οι σημερινοί?
1: Εννοείται.
0: Α, είχαν και οι σημερινοί?
1: Εννοείται, δεν αλλάζουν τα
0: Γιατί
1: πρόσωπα.
0: Γιατί εγώ νόμιζα ότι αυτοί παρήλθαν.
1: Στέφανε, ανακυκλώνονται τα πρόσωπα. Ανακυκλώνονται.
0: Ωραία, εσάς αφήσανε και δουλέψατε προσωρινά, έτσι?
1: Η πολεοδομία τότε της Κηφισιάς φιλοξενείται στη Νέα Ιωνία.
0: Ναι, το γνωρίζω.
1: Ο Δήμαρχος λοιπόν εκείνη την εποχή είχε τα δικά του άτομα στην πολεοδομία της Κηφισιάς και κατασκεύαζε κατά το δοκούν για τα κακά παιδιά, γιατί εγώ ήμουν το κακό παιδί, το παιδί που αντιδρούσα. Κατασκεύασε διάφορα χαρτιά που αμφισβητούσε τη χρήση γης, την αρτιότητα της κατασκευής, του κτηρίου, διάφορα.
0: Ναι. Αυτή ήταν μέσα στο Δήμο Κηφισιάς πολιτική μηχανική.
1: Δεν ήταν μόνο πολιτική μηχανική. Ένας εκ των οποίων αυτή τη στιγμή δικάζεται εξαιτίας μου στο κακουργοδικείο.
0: Με τι κατηγορίες?
1: Τριπλό κακούργημα.
0: Τριπλό κακούργημα.
1: Έχει κρυθεί από την υπόθεσή μου ένοχος και δικάζεται με τριπλό κακούργημα.
0: Ναι, για πάμε να δούμε όμως. Εσείς είχατε καθημερινές οχλήσεις μετά τους 8 μήνες από την πολεοδομία της Κηφισιάς?
1: Εγώ αυτούς τους 8 μήνες που μου επέτρεψε να δουλέψω εκδιαζόμουν να ενδώσω 250.000.
0: Ένα λεπτό. Ποιος ήρθε και σας είπε δώσε μου 250.000?
1: Ποιος ήρθε?
0: Δεν θέλω να πείτε το όνομά του.
1: Ήρθε ο μηχανικός εξ αρχής που δικάζεται τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτός πρέπει να ήταν ο θαραλέος της τιμωρίας.
0: Σας προσήγησε αυτός ή πήγατε εσείς εκεί και παρακαλέσατε?
1: Όχι βέβαια.
0: Δηλαδή ήρθε μια μέρα, άνοιξε την πόρτα του καταστήματος και είπε δώσε μου κυρία Κατερίνα 200.000.
1: Συγγνώμη Στέφανε, αν παρακαλούσα θα ενέβηζα κιόλας. Ναι. Αν παρακαλούσα.
0: Δηλαδή πώς έρχονται?
1: Απευθύνθηκα στην έκδοση άδειας μου, στην εκπόνηση της έδωσης άδειας λειτουργίας.
0: Στην πολεοδομία.
1: Δεν ήταν στην πολεοδομία, συνεργαζόταν με την πολεοδομία. Αλλά όλοι αυτοί είχαν τους δικούς τους ανθρώπους στην πολεοδομία. Να φανταστείς ότι μέσα σε 2 μήνες μου εκδώσανε 2 διαφορετικές χρήσεις γης. Και στο τέλος μου εκδώσανε και μια τρίτη, πάλι και αυτή εντελώς διαφορετική χρήση γης.
0: Πληρώνοντας?
1: Όχι βέβαια.
0: Δεν πληρώσατε?
1: Όχι, για αυτές δεν πλήρωσα. Γιατί να πληρώσω, αφού είπε ότι θέτε το κτίριο ήταν νόμιμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή το κτίριο λειτουργεί όπως εγώ το κατασκεύασα και το διακόσμησα και το επένδυσα, σαν Ζαχαριάς.
0: Σαν Ζαχαριάς.
1: Σαν παιχνιδάδικο Ζαχαριάς.
0: Αλλά ο Ζαχαριάς πώς πήρε άδεια λειτουργίας και εσείς δεν πήρατε?
1: Ο Χριστός και η Παναγία, και ο Ζαχαριάς πήρε και η κυρία Παπασπύρου πήρε και ο κύριος Στεργίου πήρε και η κυρία Βενέτη πήρε και ο Γρηγόρης δίπλα μου ακριβώς το ίδιο τετράγωνο πήρε.
0: Πώς πήραν αυτοί και δεν πήρατε εσείς, αυτό ρωτάω?
1: Δεν ξέρω. Εγώ τους κάλεσα μάρτυρες και δεν ξέραν τίποτα. Τους κάλεσα. Ναι. Τους κάλεσα μάρτυρες να με βοηθήσουν. Δεν ξέρανε τίποτα. Δεν είπαν τίποτα.
0: Για πείτε μου κάτι. Εσείς έχετε καταβάλει πόσα φακελάκια σε αυτούς στην πολεοδομία Κηφισιάς?
1: Εγώ στην πολεοδομία Κηφισιάς δεν είχα καμία επαφή παρά μόνο με το διευθυντή της πολεοδομίας, του γραφείου μάλλον πολεοδομίας, μέσα στο Δήμο Κηφισιάς.
0: Μάλιστα.
1: Τον οποίο τον είχε σύμβουλο πολεοδομικών θεμάτων, αλλά ο συγκεκριμένος ήταν μέντορας στα πολεοδομικά θέματα και αυτός με συμβούλευε για τις κινήσεις μου, αν είναι σωστές. Βέβαια τώρα δεν είναι στη ζωή, έχει πεθάνει.
0: Θα το δούμε
1: αλλά,
0: αυτό.
1: Αλλά ναι. Έχω την ένορκη μαρτυρία του.
0: Ναι, εγώ άλλο ρώτησα. Σας ανάγκασαν να δώσετε χρήματα?
1: Όχι, όχι. Εγώ τα τσιράκια μόνο του Δημάρχου, τα τσιράκια, ο πολιτικός μηχανικός μου ζήτησε και του έδωσα σαν αμοιβή 30.000.
0: Γιατί του δώσατε 30.000?
1: Ήταν υποτίθεται η αμοιβή, υποτίθεται.
0: Ε?
1: Ήταν η αμοιβή του για να εκπονήσει την άδεια λειτουργίας.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Του δώσατε αμοιβή, νόμιμη αμοιβή, έκοψε απόδειξη?
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια, έχω χαρτιά τα οποία είναι έγγραφα μέσα στη δικογραφία.
0: Ποιος ερχόταν και σας ζήταγε 200.000?
1: Αυτός που έπειτα ο ίδιος με μια πολύ περίεργη διαδικασία που τότε, αν θυμάσαι το 14 που σου έδωσα την κατάθεση,
0: ναι,
1: την αναφέρω αυτή τη διαδικασία.
0: Τι διαδικασία?
1: Επέβαλε υποτίθεται το φάκελο για αδειοδότηση, περιμέναμε την αδειοδότηση, δεν έβγαινε η αδειοδότηση από την πολεοδομία, δεν απαντούσε η πολεοδομία, έρχεται και μου λέει ότι ο φάκελος χάθηκε τελικά, ψάχναμε το φάκελο και στο τέλος καταντάει να μου πει ότι, α, ξέρεις κάτι, εδώ στα Βόρεια Προάστια δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Εδώ στα Βόρεια Προάστια όλα περνάνε από το χέρι του Δημάρχου, μόνο ο Δήμαρχος αποφασίζει και εγώ τον φάκελο τον κατέθεσα στο γραφείο του Δημάρχου και μόνο αυτός οι σοβαρές επενδύσεις παίρνουν έγκριση από τα χέρια του, αλλά θέλει το κάτι της του. Και το κάτι της του, όταν το ρώτησα, ήταν 250.000.
0: 250.000.
1: Μάλιστα.
0: Το τσιράκι της Δημοτικής Αρχής.
1: Όχι, ο πολιτικός μηχανικός μου το μετέφερε αυτό. Το τσιράκι της Δημοτικής Αρχής μου μετέφερε άλλα. Γιατί όταν εγώ κατάλαβα ότι ο μηχανικός έκανε αυτή τη δουλειά που έκανε, ήταν τσιράκι του Δημάρχου, απομακρύθηκα. Και πλέον έβαλε τους δικηγόρους της εταιρείας μου να εκπονήσουν την άδεια λειτουργίας. Εφόσον είχα μαζί μου τη διεύθυνση υγιεινής, την πυροσβεστική, όλα τα χαρτιά μου ήταν έτοιμα. Απευθύνθηκα σε έναν δικό μου πολιτικό μηχανικό και από εκεί και έπειτα προσπάθησα με δικηγόρους να βγάλω την άδεια μέσα από τον Δήμο. Ναι, αλλά εκεί βρήκα τείχο. Εκεί πηγαίνοντας κατάλαβα ότι ο μηχανικός δεν δούλευε για πάρτι του. Δούλευε για τον Δήμαρχο. Εκεί κατάλαβα ότι δεν μου έλεγε ψέματα, μου έλεγε αλήθεια. Εκεί το συνειδητοποίησα. Και βέβαια, όταν αποκατάλαβα ότι δεν μπορούσα να βγάλω άκρη και αποφάσισα να αποσυρθώ, τέλος πια του 12, για να μην πάθω μεγαλύτερη καταστροφή, γιατί διατηρούσα κι άλλο ένα κατάστημα εξίσου μεγάλο και καλό στα Δυτικά Προάστια, αναγκάστηκα και αποσύρθηκα. Τότε μου βάλε το δεύτερο τσιράκι ο Δήμαρχος. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε, μα γιατί έφυγες? Αφού ο Δήμαρχος θέλει να σε βοηθήσει, ο Δήμαρχος θέλει να σε αδειοδοτήσει, θέλει να την κάνει την επένδυση στο χώρο μας. Γιατί έφυγες? Και τότε μου λέει, ξέρεις κάτι, δώσε μου ένα χαρτζιλίκι για τους δημοτικούς συμβούλους.
0: Τι χαρτζιλίκι?
1: Ένα χαρτζιλίκι 5.000 στο κεφάλι.
0: 5.000 στο κεφάλι?
1: Ναι.
0: Για πόσους? Ναι.
1: Γενικά ήταν ένα σύνολο γύρω στις 35.000.
0: 7 κεφάλια, 7 κεφάλια, 5.000 το κεφάλι.
1: Ήτανε 5 και ήταν και αυτός, επειδή ήταν πρόεδρος, ήταν διπλή, λέει, ψήφος του και ήθελε 10. Τέλος πάντων, εγώ προκειμένου να σώσω μια επένδυση 7 εκατομμυρίων, δεν το είδα κάτι, αλλά σοβαρό. Είπα, εντάξει, ας είναι ένα ευχαριστήριο που τέλος πάντων επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες και σώθηκε η επιχείρηση. Αλλά πίσω, αυτό ήταν όμως το τυράκι. Αυτό ήταν το δόλωμα για να με ξαναβάλει μέσα στο κύκλωμα, για να με ξαναβάλει μέσα στο λάκκο. Και όταν γύρισα και ξεκίνησα την επιχείρησή μου και άρχισα να δουλεύω κανονικά, μου έρχεται πλέον αυτός, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που μου είχε δώσει την προέγκριση με εντολή του Χιωτάκη, έτσι. Δεν μπορούσε αυτός να κάνει κάτι χωρίς την εντολή του Χιωτάκη, γιατί ο Δήμος Ερυθρέας που υπάγεται η επιχείρηση ανήκε στην Κηφισιά βασικά κράτη. Οπότε ο Δήμαρχος της Κηφισιάς έδινε την εντολή βασικά. Μετά από αυτό ερχότανε καθημερινά επί 6, 7, 8 μήνες μέχρι τέλος του 2013, μέχρι το Νοέμβριο του 2013 και μου ζήταγε τα 250 χιλιάρικα.
0: Κάθε μέρα ερχόταν στο μαγαζί και ζήταγε 200 χιλιάρικα.
1: Υπάρχουν 13 μάρτυρες, θα μπορούσα να είχα 113 μάρτυρες, αλλά βλέπεις οι άνθρωποι απίστησαν μετά από 13 χρόνια, άλλοι πεθάνανε, άλλοι αρρωστήσανε, άλλοι φοβηθήκανε από το συμβάν, το οποίο θα σου πω σε λίγο, ναι. Γιατί το τσιράκι του βρέθηκε αυτοκτονημένο
0: μισό.
1: Στο κατώφλι.
0: Θα το δούμε αυτό. Πώς το τσιράκι ήταν τσιράκι αυτό της Δημοτικής Αρχής ή της Πολεοδομίας? Με ακούτε?
1: Εγώ σε ακούω.
0: Της Δημοτικής Αρχής, λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ενδιάμεσος, ζητούσε αυτός, στέλναν αυτόν. Τι ακριβώς γινότανε?
1: Αυτός τον στέλνανε, αλλά αυτός μίλαγε. Έλεγε και πολλά. Έλεγε για τη δικαιοσύνη. Να. Έλεγε για τους πιασμένους εισαγγελείς, για τους πιασμένους εφέτες της διοίκησης. Έλεγε πολλά. Έλεγε πολλά. Εγώ όμως εκείνη την εποχή.
0: Αυτός ήταν δημοτικός, κυρία Παρασκευοπούλα, αυτός ήταν δημοτικός παλιός.
1: Αυτός ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Ερυθρέας που μου εξέδωσε την προέκριση.
0: Ναι, αυτός ερχόταν και σας ζητούσε χρήματα.
1: Αυτός ερχόταν σταλμένος από το Δήμο, γιατί εγώ όσες φορές προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον Δήμαρχο.
0: Και αν ο Δήμαρχος δεν ήξερε. Ένα λεπτό. Εδώ.
1: Όχι, άκουσα.
0: Ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Και αν ο Δήμαρχος δεν γνώριζε τίποτα. Και το έκανε για την πάρτι.
1: Μα αυτό θέλω να σου πω. Εγώ όσες φορές προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον Δήμαρχο για να επιβεβαιώσω μήπως αυτός δεν ήξερε τίποτα και δούλευε για την τσέπη του το τσιράκι. Ναι. Και στάθηκα ώρες ατελείωτες στους διαδρόμους του Δήμου Κηφισιάς. Ο Δήμαρχος με απέφυγε.
0: Εντάξει, μπορεί να μην ήθελε.
1: Μπορεί. Όμως σε παρακαλώ.
0: Ναι, ένα λεπτό. Εγώ πρέπει να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Μπορεί ο Δήμαρχος να μην ήθελε να ανακατευθεί σε μια βρώμικη ιστορία. Επειδή ξέρω ότι είναι βρωμιά.
1: Ναι, ναι. Όμως το τσιράκι του μπαινόβγαινε στο γραφείο του.
0: Το τσιράκι μπαινόβγαινε στο γραφείο, αλλά μπορεί να μην ήξερε ο Δήμαρχος ότι το τσιράκι είναι βρωμιάρης. Αυτό λέω. Το δικηγόρο του διαβόλου κάνω. Μην τον καταδικάσουμε.
1: Ναι, ωραία.
0: Γιατί
1: ωραία.
0: Δεν τον πιάσατε. Κυρία Παρασκευοπούλη, γιατί δεν τον πιάσατε το ίδιο το Δήμαρχο. Του πείτε, έλα δω ρε εσύ, Νίκο μου. Γιατί δόξα τω Θεώ, τον ξέρω χρόνια. Δεν θέλω να πάρω το μέρος του. Ξέρετε πολύ καλά ότι με πήγαν κατηγορούμενος τρεβελπίδων και αδόθηκα. Αλλά άλλο
1: δεν
0: είναι το θέμα.
1: Ήταν, ακούστε με λίγο. Ακούστε
0: με. Ναι, αλλά ακούστε με λίγο και εμένα. Αυτός ήταν ένας δήμαρχος. Έτσι. Και εκτός από δήμαρχος ήταν και πρόεδρος της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι.
1: Εκείνη την εποχή ήταν αυτός, ναι.
0: Μπράβο. Κουμπάρος του Σαμάρα. Κουμπάρος του Σαμάρα. Έχει παντρέψει τον Αντώνη Σαμάρα. Και αν ο δήμαρχος δεν ήξερε
1: και
0: τίποτα.
1: Ποιος ήταν ο συνεργάτης του Πατούλη. Τι και αυτός.
0: Ποιος ήταν συνεργάτης του Πατούλη.
1: Ο Χετάκης.
0: Ναι, λογικό δεν είναι. Όταν είναι συνεργάτης του Πατούλη.
1: Ναι, του τότε περιφερειάρχη.
0: Ο Πατούλης τα είχε μάθει αυτά. ένα λεπτό, κυρία Κάπα. Δεν είναι για γέλια. Ο Πατούλης είχε μάθει αυτά που εσείς καταγγέλλετε ότι τραβάγατε.
1: Ο Πατούλης, τώρα που γίνονται αυτά με την πολυδομία και βγαίνουν στη φόρα και στο φως, τα ήξερε επί των ημερών του που τα κάνανε.
0: Εγώ άλλο ρώτησα. Είχατε ενημερώσει τον Περιφερειάρχη ότι τραβάγατε τα πάνδυνα για να ανοίξετε τα μαγαζί.
1: Βεβαίως και είχα κάνει υπόμνημα στο Βυσιμπεριφέρεια. Και είχα κάνει και στην Περιφέρεια και είχα κάνει και στο Υπεχοζέ. Και είχα πάει και δύο φορές στο Μάξι μου να συναντήσω τον γραμματέα του Σαμαρά. Πολλά και πολλά.
0: Ένα λεπτό. Είχατε πάει στο γραφείο. Ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός τότε.
1: Βέβαια.
0: Εδώ αλλάζει γιατί. Έχουμε και πολιτική προέκταση.
1: Κυρία Παρασκευαπούλου, έχω αναφέρει αυτό.
0: Πού, στο γραφείο του Αντώνη Σαμαρά, τότε πρωθυπουργού.
1: Όχι, στην εσωτερικών υποθέσεων κατήγγυλα ότι δύο φορές επισκέφθηκα το Μαξί μου, τον γενικό γραμματέα του κόμματος.
0: Ποιον?
1: Τον κύριο Κανελόπουλο.
0: Τον κύριο Δημήτρη Κανελόπουλο είναι ένας εκ των συνεργατών του κύριου Σαμαρά, ακόμα νομίζω.
1: Βέβαια, δύο φορές τον συνάντησα.
0: Πήγατε ένα λεπτό. Κυρία Παρασκευοπούλου, δεν τα ξέρει ο κόσμος. Να του τα πούμε. Να του τα πούμε για να τον ξεστραβώσουμε. Εγώ δεν δέχομαι αυτά που λέτε. Αλλά αυτά στηρίζονται σε δικογραφία. Δεν είναι λόγια του αέρα. Εδώ υπάρχει μια δικογραφία ετών γύρω από αυτήν την ιστορία. Από πότε τραβιέστε? Από το 2012 τραβιέστε στα δικαστήρια.
1: Από το 2013.
0: Έχει ξημερώσει 26.
1: Ναι, αλλά Στέφανε, ξέρεις ότι τώρα πλέον η δικογραφία μου θυμίζει πλόβερ που ξέπλεξαν, αρχιοθέτησαν, εξαφάνισαν κάποια ονόματα, καλή ώρα Τέμπη, όπως Τέμπη, μπαζώματα. Και στο τέλος έφτασε αυτός ο μηχανικός μόνο να δικάζεται. Που θέλεις να σου πω και κάτι. 7 χρόνια τώρα στο κακουργοδικείο έχει πάρει 26 αναβολές και διακοπές. Το ρημάδι το δικαστήριό μου για να μπορέσει να καταδικαστεί ο ένας εκ των δύο που ήταν απλά ο φυσικός αυτούργος του εκβιασμού.
0: Η κατηγορία, κυρία Παρασκευοπούλου, για το συγκεκριμένο πολιτικό μηχανικό είναι εκβίαση ή απόπειρα εκβίασης.
1: Όχι, εκβίαση με αποδείξεις κανονικά και απάτη και πολλά και διάφορα. Οι δικηγόροι μου μπορεί να σας τα πουν όλα αυτά.
0: Ωραία.
1: Με λεπτομέρειες.
0: Μισό λεπτό τώρα, για πείτε μου κάτι. Εσείς πότε αναγκαστήκατε να πάτε στο Μαξίμου?
1: Την ώρα που προσπαθούσα να αποφύγω τον εκβιασμό.
0: Σας
1: να
0: είχαν...
1: πάρω επιτέλους την τελική άδεια
0: σας
1: του Δήμαρχου,
0: Σας είχαν ζητήσει χρήματα?
1: Μα δεν σου είπα ότι μου έστειλε
0: το τσιράκι του.
1: Που...
0: Ναι, σας είχε ζητήσει χρήματα, αυτό λέω. Τη χρονική στιγμή που αναγκαστήκατε να πάτε στο Μαξίμου, σε μια στιγμή απόγνωσης, σας είχαν ζητήσει χρήματα, αυτό ρωτάω.
1: Αφού το είπα του Κανελόπουλου.
0: Ένα λεπτό τώρα. Πήγατε λοιπόν μια ωραία πρωία στο Μαξίμου και βρήκατε τον κύριο Κανελόπουλο.
1: Δεν πήγαμε για ωραία πρωία, πήγαμε κλεισμένο ραντεβού.
0: Με κλεισμένο ραντεβού, πρωτοκολλημένο και φαίνεται είσοδος στο Μαξίμου. Ωραία, συναντήσατε λοιπόν το στενό συνεργάτη του κύριου Σαμαρά. Τι του είπατε?
1: Του κατήγγειλα το κουμπάρο
0: εγγραφώς,
1: του κύριου Σαμαρά.
0: Εγγραφώς.
1: Εγγράφος όχι.
0: Πώς, τι του
1: εγγράφος
0: είπατε?
1: Όχι.
0: Πήγατε και καταγγείλατε το κουμπάρο του κύριου Σαμαρά προφορικά?
1: Πήγα και του είπα ότι ο δήμαρχος της Κηφισιάς με κοροϊδεύει, με εκβιάζει και δεν μου δίνει την τελική μου άδεια προκειμένου να λειτουργήσω την επένδυσή μου.
0: Γιατί δεν το κάνατε εγγράφος?
1: Γιατί τον πήρε τηλέφωνο εκείνη την ώρα μπροστά μου, ναι, και του λέει: Νικολάκη, ναι, έχω μια κυρία Παρασκευοπούλου και μου καταγγέλει αυτό και αυτό.
0: Ναι.
1: Και απαντάει εκείνος: Σώπα βρε Δημήτρη μου, δεν είναι τίποτα, η άδεια της κυρίας είναι έτοιμη. Και γυρίζει τότε και μου λέει ο Δημήτρης ο Κανελόπουλος: Κυρία Παρασκευοπούλου, ο κύριος Χιωτάκης μου λέει ότι η άδεια σας είναι έτοιμη, περάστε παρακαλώ να την πάρετε. Ευχαριστώ πολύ, του λέω, πάω να την πάρω.
0: Πήγατε να την πάρετε?
1: Ούτε καν μου άνοιξε την πόρτα του γραφείου του. Ούτε καν.
0: Μάλιστα. Έχετε γνώση αν αυτά τα είχε μάθει ο κύριος Σαμαράς?
1: Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Μα ο κύριος Σαμαράς είναι δημότης Κηφισιάς.
1: Εγώ ξέρω ότι τις πρώτες τις φορές που γινόταν όταν κλεινόντουσαν οι μάρτυρες για να καταθέσουν, είχε κληθεί και ο κύριος Κανελόπουλος. Και μάλιστα τις πρώτες φορές που επεδίωξε το δικαστήριο να ξεκινήσει, ήταν και μάρτυρας ο κύριος Κανελόπουλος, αλλά έπειτα εξαφανίστηκε.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω τώρα. Πείτε μου κάτι, κυρία Παρασκευοπούλου. Έξω από το μαγαζί σας, ένα πρωί, ένα ξημέρωμα, βρέθηκε σκοτωμένος με χρήση, αν δεν κάνω λάθος, κυνηγητικού όπλου, ένας εκ των εμπλεκομένων σε αυτή την υπόθεση. Τι ακριβώς συνέβη και πότε έγινε αυτό?
1: Ναι. Καταρχάς δεν ήταν ένα τυχαίο πρωινό. Ήταν το πρωινό που επιτέλους από την πενταμερή συμμορία όλοι οι φυσικοί εκτελεστές, δηλαδή το πρώτο τσιράκι του Δημάρχου, ο πολιτικός μηχανικός, και το δεύτερο τσιράκι του Δημάρχου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είχαν κριθεί επιτέλους ένοχοι από την ανακρίτρια και είχαν κληθεί να απολογηθούν. Εκείνο λοιπόν το πρωινό ήταν η σειρά του κυρίου Ξενάκη.
0: Ξενάκης λεγόταν ο Μακαρίτης, ο σχολημένος.
1: Ξενάκης Αντώνης λεγόταν ο Μακαρίτης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εκείνο
0: θα
1: το πρωινό...
0: Θα πήγαινε να καταθέσει πού ο Μακαρίτης?
1: Στην ανακρίτρια.
0: Στην ανακρίτρια.
1: Τον είχε καλέσει η ανακρίτρια. Είχε πάει ο πολιτικός μηχανικός πρώτα και τελευταία πήγε ο Ξενάκης. Όμως ο Ξενάκης ήταν ένας άνθρωπος πολύ απλοϊκός. Σας είπα εξ αρχής ότι μίλαγε πολύ και δεν κρατούσε τις επιφυλάξεις τις απαραίτητες. Πολλές φορές είχε εκθέσει τον δήμαρχο. Πολλές φορές είχε μιλήσει άσχημα για αυτόν. Κατά τη γνώμη μου τον φοβόντουσαν επειδή είχε κάνει πάρα πολλές βρωμοδουλειές και εμένα μου τις είχε πει αυτές τις βρωμοδουλειές, επειδή είχε ανακατευθεί σε πάρα πολλές βρωμοδουλειές του Δημάρχου. Σας πληροφορώ ότι αυτός ο άνθρωπος, αν έφτανε τελικά στην ανακρίτρια και απολογείτο, θα μίλαγε. Θα τα έλεγε όλα. Ήμουν σίγουρη.
0: Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν βρέθηκε σκοτωμένος
1: στο κατόφλι του καταστήματός μου, θέλοντας να δώσει ένα μήνυμα με την πράξη αυτή την όποιο, όποιος και αν, με όποιο τρόπο και αν έγινε αυτή η πράξη, έτσι, η οποία παρεπιπτόντως και αυτή μπαζώθηκε, ακριβώς όπως τα Τέμπη, με σύντομες διαδικασίες. Ούτε το κινητό του ερευνήθηκε, ούτε πλήρης ιατροδικαστική έρευνα έγινε, ούτε τοξικολογικές γίνανε, ούτε καταθέσεις από την οικογένεια πάρθηκαν, ούτε το σημείωμα της συζύγου του δημοσιεύθηκε.
0: Το σημείωμα, δηλαδή, το σημείωμα τι έλεγε, κυρία Παρασκευούλου?
1: Καλά, κλήθηκε η σύζυγός του για να μαρτυρήσει και είπε ότι είναι πολύ περίεργο σημείωμα, το οποίο δεν επέδειξε ποτέ. Δεν είναι μέσα στην ιατροδικαστική του, στο φάκελό του.
0: Δεν ξέρετε τι έλεγε?
1: Είπε η αστυνομία, η ιατροδικαστική, ότι έλεγε ότι, ξέρεις κάτι, μην ανησυχείς, πρόσεχε τα παιδιά. Μην ανησυχείς, πρόσεχε τα παιδιά. Ό,τι και να... Δεν θυμάμαι ακριβώς τι έλεγε. Η ιατροδικαστική του υπάρχει στα χέρια μέσα της δικογραφίας.
0: Μάλιστα.
1: Κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σας λέω ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί. Είναι πολύ περίεργη αυτή η υπόθεση.
0: Ναι,
1: και κουκουλώθηκε. Ναι. Είναι δυνατόν να μην έχει ανοιχθεί το κινητό του? Είναι δυνατόν να μην έχουν δει οι υπηρεσίες? Τι συνομιλίες είχε αυτός ο άνθρωπος? Ούτε σκυλίνα ήτανε.
0: Άρα λοιπόν περιμένουμε την... Μιλάμε για μια υπόθεση θρίλερ, έτσι, με αυτοκτονία,
1: εννοείται,
0: αίμα,
1: εννοείται.
0: Και σημειώματα.
1: Και βέβαια η ηθική αυτουργή όλη στο αρχείο.
0: Α, για όλους τους υπολείπους υπόθεση μπήκε στο αρχείο.
1: Βέβαια, πριν φτάσει καν στον ανακριτή.
0: Μάλιστα.
1: Από τα χέρια των εισαγγελέων και των συμβουλίων μπήκε στο αρχείο. Κλασική περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Κλασική.
0: Άρα περιμένουμε το δικαστήριο τον Οκτώβριο.
1: Περιμένουμε το δικαστήριο τον Οκτώβριο, ενώς από τον Τσιράκη που απέμεινε τελικά να δικαστεί, αν φτάσει να γίνει, γιατί 26 μέχρι στιγμές αναβολές.
0: Μα έλα, τον έχουν πάρει 26 αναβολές.
1: Βεβαίως. Παλεύει να δικαστεί από το 18.
0: Μάλιστα. Πείτε μου
1: παλεύει
0: κάτι.
1: Παλεύει να δικαστεί από το 18. Δηλαδή, από το 18-19 έχει φτάσει στο κακουργοδικείο και δεν λέει να δικαστεί.
0: Ξαναήρθατε ποτέ σε επαφή με τον κύριο Κανελόπουλο, τον συνεργάτη του κύριου Σαμαρά?
1: Μα κάνω τι?
0: Όχι, ρωτώ αν είχατε κάποια όφηση.
1: Αφού με κορόιδεψε. Μπορεί και να μην κορόιδεψε. Είναι να τον κορόιδεψε ο Χιωτάκης.
0: Καλά, εντάξει, θα το δούμε αυτό.
1: Εντάξει, μπορεί να τον κορόιδεψε ο Χιωτάκης. Δηλαδή, οι πράξεις του Χιωτάκη, εγώ δεν ξέρω αν ήταν ενήμερος ο Κανελόπουλος ή ο Σαμαράς. Δεν το γνωρίζω εγώ αυτό. Δεν μπορώ να φτάσουν οι γνώσεις μου.
0: Εμείς θα ξαναπάρουμε τον κύριο Κανελόπουλο να δούμε τι ακριβώς μπορεί να μας απαντήσει.
1: Να σας πω εγώ τι είπε στη μαρτυρία του όταν ήρθε στο δικαστήριο.
0: Τι είπε στη μαρτυρία του ο στενός συνεργάτης του κύριου Σαμαρά?
1: Είπε ότι είμαι ψυχοτική.
0: Είστε ψυχοτική, μάλιστα. Είστε τρελή.
1: Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Ένας επιχειρηματίας 35 ετών, 35 χρόνια δραστηριοποιούμε σε αυτό το χώρο. Και είχα 46 υπαλλήλους μόνο στο κατάστημα της Κηφισιάς. Έτσι. Ήμουν ψυχασθενής.
0: Μάλιστα.
1: Ήμουν ψυχασθενής.
0: Κυρία Παρασκευοπούλου, δεν κλείνει εδώ. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμότατα για την παρέμβαση.
1: Καλώς σας απόγευμα. Για το χώρο που μου έδωσε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, αυτά λέει η μία πλευρά. Επειδή έχω διαβάσει τη δικογραφία. Την έχω τη δικογραφία, επιφυλασσόμαστε να ξανανοίξουμε αυτή την υπόθεση. Δεύτερον, ακούστηκε το όνομα του κυρίου Νίκου Χιωτάκη. Ο κύριος Χιωτάκης δεν είναι πια δήμαρχος Κηφισιάς. Είναι όμως κουμπάρος του κύριου Σαμαρά. Θα επιθυμούσα, επειδή με είχε πάει κατηγορούμενο ο κύριος Χιωτάκης στο δικαστήριο, αλλά απειλάγει. Θα επιθυμούσα να ακούσω και τον κύριο Χιωτάκη. Για να μπουν τα πράγματα σε μία τάξη. Εννοείται ότι αυτά που υπόθηκαν είναι από τη μία πλευρά. Θέλω πάρα πολύ να ακούσω και τον κύριο Χιωτάκη. Τον πρώην δήμαρχο Κηφισιάς, κουμπάρο του κύριου Σαμαρά και φίλο τότε του Μαξίμου και της κομματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, κυρίες και κύριοι, εδώ έχουμε μία παρέτηση που δεν είναι παρέτηση. Εδώ έχουν εξοπετάξει μέσα σε χρόνο ντετέ τον επί 7 χρόνια Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του οποίου ή ο γαμπρός και η νύφη του. Ο γαμπρός και η γυναίκα που παντρεύτηκε ο γαμπρός του, η αδερφή του, θέλετε να εμπλέκονται σε αυτό το τεράστιο κύκλωμα της πολεοδομίας. Και μου είπε η κυρία Παρασκευοπούλου, μάρτυρας αυτών των γεγονότων, που κάποιος πήγε και τίναξε τα μυαλά του στον αέρα την ημέρα που θα κατέθετε μπροστά στο μαγαζί που τη ζητούσα 250 χιλιάρικα και τη ζητούσαν επίσης 7 χιλιάρικα το κεφάλι. Μάλλον 5 το κεφάλι. 5, 7, 35. Αλλά ο πρόεδρος της τότε Συμβουλευτικής Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης ζητούσε 2 επί 5, 10. Γιατί ήταν πρόεδρος. Αυτά είναι... Όχι, εγώ τα ξέρω. Τώρα του πάνε τι τραβάει ο Έλληνας πολίτης που δεν μπορεί να τα πει πουθενά. Εδώ είναι το θέμα. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα κικαιώνα διαφθοράς. Δεν έχουν σημασία τα ονόματα, κυρίες και κύριοι. Σημασία έχουν οι ενέργειες. Αυτή την ιστορία την είχα κάνει ρεπορτάζ. Είχα πάει στην πόρτα του καταστήματος. Είχα δει το φρέσκο αίμα ενός ανθρώπου που τίναξε με καραμπίνα τα μυαλά του στον αέρα. Γιατί προφανώς θέλανε να τα φορτώσουν όλα και δεν άντεξε την πίεση. Ή τον έβγαλαν από τη μέση. Ή τον καθάρισαν ψυχρό μπροστά στο κατάστημα του θύματος εκβιασμού. Και αυτά συνέβαιναν τότε. Και αυτά συμβαίνουν τώρα. Και αυτά θα συμβαίνουν πάντοτε. Τραγούδι.

0: Επίσης, θα ήθελα κυρίες και κύριοι να ακούσω και την άποψη του σημερινού δημάρχου Κηφισιάς. Του σημερινού, του κυρίου Ξυπολιτά. Πριν ήταν άλλος δήμαρχος. Ο κύριος Θωμόπουλος, δεν θυμάμαι πώς λέγονταν αυτός. Και πριν από αυτόν ήταν άλλος νεοδημοκράτης, κουμπάρος του κυρίου Σαμαρά. Επίσης, θα επιθυμούσα να ακούσω και την άποψη του κυρίου Κανελόπουλου. Στενού συνεργάτη του κυρίου Σαμαρά στο Μαξίμου. Τι θυμάται την κυρία Παρασκευοπούλου? Τι θυμάται? Πήγε? Το κατήγγειλε? Όλα τα συζητάμε. Όλα είναι συζητήσιμα. Αλλά εδώ τίθεται και ένα άλλο πολιτικό ερώτημα. Πού πας ρε καημένα Αντώνη? Πά να κάνεις κόμμα? Τι κόμμα? Διαφθοράς? Να κάνεις κόμμα πολεοδομίας καλύτερα. Μάζεψε όλους αυτούς και βάλ τους μες στο κόμμα σου και κατέβασέ τους και υποψήφιους. Να τους αποκαλούμε υποψήφιους της διεφθαρμένης πολεοδομίας. Σαν δεν τρέπεστε λιγάκι όλοι.
1: Κλέφτη, δυο του κλέφτη, θα σε πιάσω που θα πας.
0: Γιατί... Αυτή είναι η πολιτεία των αχνών, των άσπυλων και των αμόλυντων για να απαρτήσουν το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Μπράβο Αντώνη. Έτσι, μάζεψε κι άλλα λαμόγια. Κι άλλα λαμόγια. Αλλά ξέρεις εσύ, να είναι καλά οι σακούλες της Siemens, του Αλαφούζου και του Κόκαλη. Και του Κόκαλη. Με το Σιμπηλίδη, το Μακαρίτη, το συνεργάτη σου, Αντώνη. Αυτή είναι η επαγγελία σου. Με αυτούς θα πας. Πήγαινε με αυτούς να πάρεις και το χιωτάκι μαζί. Να πάρεις και το χιωτάκι που το στεφάνωσες.

Κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα φοβερό συμβάν στο Αίγιο. Πραγματικά αυτή η ιστορία είναι για σενάριο ταινίας. Το πρωί πληροφορηθήκαμε ότι η αδερφή μιας 54χρονης γυναίκας, ακούστε, γιατί αυτό το θέμα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για άλλο λόγο. Γιατί εκεί στο Λόγκο Αιγείο έχουμε μέσα σε 48 ώρες δύο συμβάντα. Και το ερώτημα είναι τι γίνεται εκεί πέρα. Τι συμβαίνει εκεί πέρα. Το πρωί λοιπόν βρέθηκε σε ένα σπίτι στο Λόγκο Αιγείο, κυριολεκτικά καρατομημένη και σφαγμένη, μία 54χρονη γυναίκα. Το έγκλημα στην Ελλάδα έχει θεριέψει. Έχει χαθεί μπάλα. Μιλάμε για κατάσταση φρίκης. Συνεχή απανωτά εγκλήματα, συνεχείς απανωτές εγκληματικές δραστηριότητες, οι οποίες κατά τους εγκληματολόγους, τους οποίους έχω μελετήσει εδώ και χρόνια, υπάρχει μια έξαρση τους θερινούς μήνες. Τους θερινούς μήνες υπάρχει μια έξαρση, μια εγκληματική έξαρση. Βλέπουμε αποτρόπαια συμβάντα. Ο ένας κατακρεουργεί τη γυναίκα του με 45 μαχαιριές. Και εδώ ο άλλος σκοτώνει τον αδερφό του για οικονομικές διαφορές με το κυνηγητικό. Μπαμ και κάτω. Ο αδερφός μαχαιρώνει τον αδερφό. Κάιν και Άβελ. Έχουμε τραγικές καταστάσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αστυνομικοί έπεσαν πάνω σε ένα αποτρόπαιο θέαμα στην περιοχή Λόγκος Αιγείου, η οποία έχει απασχολήσει πάλι την επικαιρότητα. Το 2005, όταν ξεκληρίστηκε μια ολόκληρη οικογένεια εκεί πέρα. Ελληνοεβραίων. Θα αναφερθούμε σε αυτό. Τι έχει γίνει λοιπόν το πρωί. Μητέρα και γιος, 54 η μητέρα, 26 ο γιος, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Ο 26χρονος γιος εντοπίστηκε στο κρεβάτι του δωματίου, φέροντας τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Άλλοι λένε αεροβόλο, έχει καμία σημασία. Και τα αεροβόλα σκοτώνουν. Καθώς και πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, δηλαδή τον είχαν κατακρεουργήσει. Λίγα μέτρα μακριά, στην είσοδο του δωματίου, βρέθηκε μια 54χρονη μητέρα, η οποία ήταν η μητέρα του. Το θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, από αυτά που μαθαίνω από την Πάτρα, είναι ότι έχει προσαχθεί ένας 65χρονος Ίταλος, ο οποίος φέρεται ότι συγκατοικούσε 15 χρόνια με την 54χρονη. Και ενώ ήταν όλα καλά, ο ερχομός του γιου από τη Γερμανία δημιούργησε αυτό το φοβερό αιματηρό συμβάν. Πιθανότατα ο συμβίος της μητέρας του 26χρονου τσακώθηκε με τον 65χρονο και κουβέντα στην κουβέντα, κατά την αστυνομία, επαναλαμβάνω, κατά αυτά που διαρρέει η αστυνομία, μπορεί να μην είναι αυτός ο άνθρωπος, μπορεί να είναι άλλος. Σας μιλάω για αυτόν που έχει προσαχθεί. Η αστυνομία θεωρεί ένα από τα σενάρια, εάν δεν σπάσει ο προσαχθής, να μην είναι έτσι τα πράγματα. Προσπαθεί λοιπόν μέσα από μια ανακριτική, προανακριτική μέθοδο να καταλήξει ποιος είναι ο δράστης αυτού του αποτρόπαιου. Έχουμε δύο κατακρεουργημένους ανθρώπους. Και αυτή η υπόθεση χρονικά συμπίπτει, αυτή είναι η τραγική ηρωνία, με τον ντου που έκαναν και συνέλαβαν πριν από λίγες ημέρες, πριν από λίγα 24 ώρα, έναν 27 χρόνια καταζητούμενο, ο οποίος είχε σφάξει. Τι γίνεται εκεί πέρα, ο σφάξας του σφάξαντος. Σαν τα μοσχάρια σφάζονται. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Το λεγόμενο Δαλαμάκα.
ο οποίος κρυβόταν επί 27 χρόνια φυγάς στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Αίγιο. Όμως αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν είναι το μοναδικό έγκλημα το οποίο είχε απασχολήσει το λόγο Αιγαίου, διότι το 2005, θέλω να ξαναθυμηθούμε, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Είχε συμβεί πάλι ένα φοβερό έγκλημα όταν τη νύχτα είχαν μπει στο σπίτι ενός πάμπλου του Έλληνο-Εβραίου και είχαν σκοτώσει, δολοφονήσει και εκτελέσει όλη του την οικογένεια. Εδώ λοιπόν κάτι βρωμοκοπάει πάρα πολύ στην περιοχή.

0: Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για το ανεξιχνίαστο έγκλημα του Λόγκου το 2005, το οποίο δεν έχει εξιχνιάσει η αστυνομία. Μιλάμε για 3 νεκρούς, 3 σκοτωμένους. Και αυτό που συνέβη τότε, αν θυμάστε όλοι, γιατί αν δεν θυμάστε να σας θυμίσω εγώ, μιλάμε για τη δολοφονία ενός 66χρονου Ελληνογή Αιγύπτιου επιχειρηματία, Μιχάλη Ζουμπατλή. Το γιο του Νίκο Ζουμπατλή, Ραμζή, με εβραϊκές ρίζες, και της μητέρας του Καλλιόπης Φανής Ζουμπατλή. Από ό,τι τουλάχιστον μπορούμε να καταλάβουμε μέχρι σήμερα, έχουν περάσει 21 ολόκληρα χρόνια και η υπόθεση είναι ανεξιχνίαστη. Κάποιοι μπήκαν τη νύχτα από τη θάλασσα με φουσκωτό, προσήγγισαν τη βίλα του Ελληνοεβραίου επιχειρηματία, ο οποίος διέθετε τεράστια περιουσία. Μπήκαν μέσα και εκτέλεσαν στην κυριολεξία τον ίδιο, τη γυναίκα του και το γιο του. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Τέλος. Και δεν εξιχνιάστηκε ποτέ αυτή η ιστορία. Και πολλοί ισχυρίζονται ένα συμβόλαιο θανάτου. Κυρίες και κύριοι, ο φάκελος της τριπλής δολοφονίας είχε να συρθεί 3 φορές από την εισαγγελία του Αιγείου. Αλλά και τις 3 έχει τεθεί στο αρχείο. Έχει απασχολήσει πολλές φορές τηλεοπτικές εκπομπές αυτή η υπόθεση. Όταν έγινε το τριπλό φωνικό στο Λόγκο, ο πρώτος άνθρωπος που μπήκε στο σπίτι της οικογένειας ήταν ο τότε διοικητής του αστυνομικού τμήματος της Κάτω Αχαΐας. Ο άνθρωπος αυτός ανέφερε τότε: «Δεν ήμουν επιφορτισμένος με τη διενέργεια των πρώτων ερευνών. Έτυχε εκείνη τη μέρα να είμαι στο Λόγκο, σε σπίτι φιλικής οικογένειας, που ήταν κοντά στο εξοχικό της οικογένειας Ζουμπατλή. Ο Μιχάλης Ζουμπατλής δεν είχε εκπνεύσει. Μου ζήτησε ένα ποτήρι νερό και το έδωσα. Με ξεψυχισμένη φωνή πρόλαβε να μου πει ότι ο δολοφόνος ήταν ψηλός, ευέλικτος, φορούσε μαύρα ρούχα και κουκούλα. Αποκόμισα την αίσθηση», λέει ο αστυνομικός που μπήκε τότε μέσα, ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος, «ότι υποψιαζόταν ποιοι ήταν οι πρόξενοι του μακελιού. Αλλά δεν μου είπε κάτι άλλο, γιατί έγινε το κεφάλι του και ξέπνευσε». Μιλάμε για μια φοβερή ιστορία της οικογένειας Ζουμπατλή, η οποία δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Και τώρα ξαφνικά έχουμε ένα νέο διπλό φωνικό στην περιοχή, στην ίδια περιοχή, σε κοντινά σπίτια. Κάτι συμβαίνει εκεί. Κάτι χοντρό συμβαίνει εκεί. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε νωρίτερα μία συγκλονιστική εξομολόγηση της κυρίας Κατερίνας Παρασκευοπούλου. Με αυτή την υπόθεση ασχολούμαι περίπου από το 2015. Κυριολεκτικά αυτά που καταγγέλλονται είναι φοβερά και τρομερά. Και αποκόμισα το συμπέρασμα ότι κάποιοι από αυτούς που εμπλέκονται σήμερα, γαλάζια παιδιά, κύριε Μητσοτάκη, τους ξέρετε όλους αυτούς, κύριε Παπασταύρου, τους γνωρίζετε αυτούς, όλα αυτά τα φιντανάκια των γαλάζιων πολεοδομιών και των γαλάζιων δημοτικών παρατάξεων, τους γνωρίζετε. Κύριε Δήμαρχε Κηφισιάς, όπως μου λέει εδώ πέρα ο ένας αγαπητός φίλος ο Δημήτρης, τι να πει, λέει, ο Ξυπολιτάς, στον ΟΑΣΑ ήταν ανύπαρκτος, μόνο σε εκδηλώσεις τον έβλεπες. Και ρωτώ τον Δήμαρχο Κηφισιάς: «Κύριε Ξυπολιτά, αυτά τα γνωρίζατε? Με τη Νέα Δημοκρατία κατεβήκατε και εσείς και ο προηγούμενος και ο προπροηγούμενος. Τι έχετε γίνει, κάνει εκεί πέρα? Έχετε αφήσει το λύκο να φυλάει τα πρόβατα? Βογκάει ο πολίτης στις πολεοδομίες. Χύνεται αίμα. Ο άλλος τίναξε τα μυαλά του στον αέρα μπροστά από το μαγαζί στο οποίο τον βάζανε και στα και λεφτά. Μια γυναίκα πήγε να κάνει μια επένδυση 7 εκατομμύρια και την κλείσανε. Και πήγα να τη στήσω στον τάφο. Μια γυναίκα λέει ότι πήγαινε στο μαξί μου. Καταγγελίες είναι. Και περιμένω την απάντησή σας, ολονών. Είμαστε υποχρεωμένοι να βγάζουμε τον πολίτη στα μικρόφωνα. Και ζήτησα άμεση παρέμβαση όλων σας. Και δεν άκουσα κανέναν από εσάς. Κανέναν. Τι κάνετε όλοι τους όφιους κοριούς. Ο πολίτης βογκάει. Ο άλλος παρετήθηκε από το Υπουργείο. Είναι όλα γαλάζια πτέκνα. Της ίδιας αυτής της παράταξης. Της Νέας Δημοκρατίας. Της παράταξης των Μίχων. Των Λιγνάδιδων. Των Ρεμπεσκέδων όλων. Και εσείς κάθεστε και το παίζετε κουσί Μαρία. Είναι δυνατόν ένας ακόμα πρωθυπουργός τότε να μην γνωρίζει, το θεωρώ αδιανόητο, να μην γνωρίζει τι γίνεται στην πολεοδομία και στο δήμο που ανήκει το σπίτι της Φιλελόπης Δελτά. Γιατί εκεί μένει ο κύριος Σαμαράς, στο σπίτι της Φιλελόπης Δελτά, στο δήμο Κηφισιάς. Δηλαδή 5 τετράγωνα από το σπιτάκι σου, κύριε Σαμαρά, δεν ξέρεις τι γίνεται με τα κουμπαράκια σου. Και θέλεις να κατέβεις και στις εκλογές. Άστο ρε Αντώνη, μην το κουράζεις. Άστο ρε. Πήγαινε παίξε κανένα μπάλα, πήγαινε παίξε κανένα πρέφα, πήγαινε πιέσαι κανένα καφέ και πήγαινε παίξε ένα μπιλιάρδο. Αν και θα σου έλεγα ότι το μόνο που αυτή τη στιγμή μπορεί να παίξεις είναι, θα σου έλεγα τώρα, αλλά είναι τέτοια η ώρα. Λοιπόν, άντε καλό ξημέρωμα να έχουμε και ελπίζω να βάλετε μυαλό. Α, ψηφίζω Σαμαρά, λέει ο άλλος. Τι να ψηφίζεις, ρε. Τι να ψηφίζεις, ρε κακομύρη. Άντε καλό ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.